0: Era Sport 101,8.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Ακούτε Era Sport.

στολίζεσαι να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν. Κι όπως βιαστείς

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Eraspor 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ακούτε Eraspor.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα πούμε ένα θέμα που το βρήκα τις προάλλες για μια ελληνική πόλη, η οποία είναι στις, συγκαταλέγεται στις πιο βρώμικες στον κόσμο. Τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο ειδηλιακά όσο φαίνονται στις φωτογραφίες. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Μια νέα έρευνα, λοιπόν, κατατάσσει όλους τους δημοφιλείς προορισμούς αναλύοντας τις αξιολογήσεις της Google, που αναφέρονται βέβαια στα επίπεδα της καθαριότητας. Φτάνουμε λοιπόν στην πιο μαγική περίοδο του χρόνου και ιδανικά σκέφτεσαι τον εαυτό σου να αποχαιρετάει στο για λίγες μέρες τα Πάτρια Εδάφη, ταξιδεύοντας σε κάποιο από τους διάσημους προορισμούς της Ευρώπης, εκεί που αν είναι Χριστούγεννα οι δρόμοι είναι κατάλευτοι, κατάλευκοι από το χιόνι, χαρούμενα ζευγάρια περπατούν με ένα ποτήρι ζεστό κρασί στις κεντρικές πλατείες, στις λαμπερές λεωφόρους, ωραία πράγματα που μοιάζουν σαν παραμύθι. Όμως, σε αντίθεση με τις εικόνες που προωθούν οι πόλεις και τα ταξιδιωτικά γραφεία για να αυξήσουν την τουριστική κίνηση, δεν είναι πάντα έτσι η ονειρική πραγματικότητα. Στην περίπτωση μιας βρώμικης πόλης, το πατημένο χιόνι Φερρυππίν, για και λέμε τώρα για χιόνια και για Χριστούγεννα που είναι μια ωραία εποχή για να πας να εκδράμεις έξω, εγκλωβίζει διάφορους ρήπους και μετατρέπεται σε μια ιδιαστική γκριμάζα, ενώ στα το όνειρο, ας πούμε, έτσι, του ρομαντισμού των ερωτευμένων ζευγαριών και τα λοιπά, διακόπτουν τα πεταμένα σκουπίδια στους δρόμους και τα προβλήματα της καθαριότητας βέβαια εκτοξεύονται. Για να μην βρωθούμε λοιπόν προεκπλήξεως και δαπανίσουμε μάταια τα χρήματα που έχουμε σε κάποιο λογαριασμό, και μάλιστα είναι και δύσκολη καιρή, είναι και η κυρία ακρίβειας αυτή που περνάμε, πρέπει να κάνουμε μια γρήγορη προπαρασκευαστική έρευνα πριν κλείσουμε εισιτήρια, όχι βέβαια στις ειδηλιακές φωτογραφίες των πρακτορείων, αλλά σε κάτι πιο έμπιστο, όπως τη γνώμη όσοι έχουν ταξιδέψει παλαιότερα στο συγκεκριμένο προορισμό και μοιράζονται απλόχερα και με ειλικρίνεια βέβαια, πάνω απ' όλα, την εικόνα που αντίκρισαν στα στενά και στις πλατείες της περιοχής που θέλουμε να πάμε. Τη δύσκολη δουλειά, φίλες και φίλοι, έκανε για χάρη μιας εταιρείας μια έρευνα η οποία παρουσίασε προσφάτως μια αναλυτική λίστα με τις πιο καθαρές και τις πιο βρώμικες πόλεις στον κόσμο, όπως κατατάχθηκαν έπειτα από την ανάλυση περιεχομένου σε περίπου 70.000 κριτικές στο Google, και ανάμεσά τους υπάρχει και μια ελληνική. Βέβαια, να πούμε, εδώ να κάνω μια σημείωση, ότι πόλεις με χαμηλό αριθμό κριτικών εξαιρέθηκαν από την λίστα. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, στις χειρότερες θέσεις από άποψη κριτικών για την καθαριότητα βρέθηκαν 20 πόλεις, με το Ηράκλειο της Κρήτης να καταλαμβάνει την 11η θέση. Πρώτη, Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Σχεδόν το 40% των κριτικών που σχετίζονται με την καθαριότητα την περιγράφουν ως βρώμικη. Στο νούμερο 2 η Ρώμη. Στο νούμερο 3 το Las Vegas. Όταν είχα πάει στο Las Vegas το 2003 δεν ήταν βρώμικο πάντως. Στο νούμερο 4 η Φλωρεντία. 5 το Παρίσι. 6 το Μιλάνο. 7 Βερόνα. 8 Φραγκφούρτη. 9 Βρυξέλλες. 10 Κάιρο. 11 όπως είπαμε το δικό μας εδώ Ηράκλειο στην Κρήτη. 12 Νέα Υόρκη, 13 Βαρκελόνη, 14 Τζόχορ Μπαρού, αυτό είναι στην Μαλαισία, 15 Σεβίλη, 16 Σαν Φρανσίσκο, 17 Μαϊάμι, 18 Χάιντεραμπάντ Ινδία, 19 Λονδίνο και 20 Οσάκα, Ιαπωνία. Στην 20άδα μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν τη διάβασα, που από το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μόνο μία πόλη, το Λονδίνο, ενώ είχα πάει πρόπερση το Πάσχα και στο Μπέρμιγχαμ γινόταν ο κακός χαμός από σκουπίδια, δηλαδή σκουπίδια κάτω και από πίσω, βέβαια εκεί περνούσαν διαρκώς, σε τακτά χρονικά διαστήματα, άνθρωποι της δημοτικής καθαριότητας και καθάριζαν, αλλά ο καθένας πετάγει όπου να είναι το τέλειο. Καλά, όχι πως εμείς είμαστε καλύτεροι. Χτες που έφευγα από την ΕΡΤ για να πάω προς τη Λούτσα, και προχτές μάλλον, μπροστά μου ήταν ένα SUV, ένα έτσι ακριβό αυτοκίνητο, Range Rover, από την τέτοια του συνοδηγού εκεί στη Λεωφόρο Σπάτων, κάνει μία έτσι, πετάει ο άλλος τη χαρτοπετσέτα, μετά αυτά τρώγει καμιά τυρόπιτα, καμιά μπουγάτσα και τα λοιπά. Αφού έκανα και αριστερά, μανουβρίτσα, ξέρετε πάρα, γιατί ήμουν στα 10 μέτρα από πίσω, δεν με πετύχει η χαρτοπετσέτα. Ούτε είδε πως, αν πει ήταν ο συνοδηγός, που να ξέρει αν έρχεται και κάποιος από πίσω. Αλλά εκεί δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι όποιος να είναι πετάει, ας πούμε. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, τρεις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μέσα στη δεκάδα και αυτό μου έκανε μεγάλη, τέσσερις πόλεις μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν μου έκανε εντύπωση οι τέσσερις πόλεις Ιταλίας, γιατί και οι Ιταλοί έχουν, όπως και η Αίγυπτος. Παλαιότερα που είχαμε πάει και στην Αίγυπτο με τον Αριδάκη το 93, εκεί να δείτε ιστορία. Από την άλλη, στην κορφή της λίστας βρέθηκαν και φιγουράρουν ως πιο καθαρές και ειδηλιακές οι πόλεις της Κρακοβίας με 98,5 θετικές κριτικές, το Σαρτζάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 98% και άμα πετάξει κόβουν και το χέρι, η Σιγκαπούρη, επίσης πάρα πολύ όμορφη Σιγκαπούρη και καθαρή, με 97,9, η Βαρσοβία 97,8 και η Ντόχα του Κατάρ με 97,4. Δηλαδή βλέπουμε δύο πολωνικές πόλεις, μία πρώτη και μία πέμπτη. Τέταρτη. Στην έκτη θέση ακολουθούν Ριάντ, έβδομη η Πράγα, στην Τσεχία ξέρετε, Τσεχική Δημοκρατία μάλλον για τα λέμε καλύτερα, 8η η πόλη Μουσκάτ στο Ομάν, αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αλλά αυτές οι χώρες έχουν την ιστορία τους στο θέμα της καθαριότητας. Ντουμπάι, 9 η Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 10 η Φουκουόκα η Ιαπωνία, 11 Αμπουντάμπι και αυτό Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, 12 Ζυρίχη, 13 Ενδιβούργο, βέβαια να από το Ηνωμένο Βασίλειο μια πόλη καθαρή αλλά είναι στη Σκωτία, 14 LA, Λος Άντζελες, 15 Λίμα στο Περού, 16 Κανκούν στο Μεξικό, 17 Πόρτο, 18 Κοπενχάγη, 19 Ταϊπέι, Ταϊβάν και 20 Βαλένθια στην Ισπανία. Πάντως η Αθήνα δεν είναι στη λίστα, γι' αυτό ήταν ένα, ναι, ήταν όπως ο Ριωβέλης σας τα λέει ο Τάζας, ένα από τα περίεργα και γενικώς ένα από τα ευχάριστα. Ευχάριστα γιατί, γιατί δεν θα χρειαστεί να σχολιάσουμε. Περιέργως αυτοί που κάνουν που κάνανε στην Google τις ιστορίες δεν έβαλαν την Αθήνα μέσα ούτε ως χειρότερη, πολύ περισσότερο ούτε ως καλύτερη.

Είναι η Ερασπορ, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Breakfast Sport. Είναι πρωινό Τετάρτης, 26 Αυγούστου του 2026. Και ξεκινάμε. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 8 μόνος. Ο κουμπάρος μου, ο Χρήστος Κοντός, φεύγει σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Και θα γυρίσει την Παρασκευή το μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή θα φύγω και εγώ για τα Χανιά της Κρήτης, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη θα είμαι κάτω εγώ στην Κρήτη. Την Παρασκευή την εκπομπή θα την κάνει το φιλαράκι μας ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Δεν είναι αύριο Παρασκευή ρε Τάσο, αύριο είναι Πέμπτη, σήμερα είναι Τετάρτη. Λοιπόν, και τι έλεγα, ναι, το ρετάσο ήταν ο Τάσο Ηλεμέζης, είναι έξω στην ρύθμιση των ήχων. Και βέβαια άμα ήταν αύριο Παρασκευή έπρεπε να έχει παίξει ΑΕΚ, να ξέρουμε τι έγινε, αν προκρίθηκε. Και θα πάω σήμερα στο γήπεδο. Έχω προγραμματίσει να πάω στην Παπαρένα να δω την ΑΕΚ να προσπαθεί να κάνει την 20η νίκη της σε επίπεδο Champions League, ώστε να δηλώσει παρούσα στην αυριακή κλήρωση της φετινής League Phase, που θα μας δώσει και πάρα πολλούς βαθμούς, περίπου 1.600, και θα μας δώσει και τη δυνατότητα ως χώρα να πλασαριστούμε στην 10η θέση σαν αρχή. Σας τα έλεγε χθες ο Χρήστος, τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ, πώς είναι η διαδικασία. Εντάξει, όσοι την ακούσατε, γιατί την είπαμε προς το τέλος, το κυρίως ειδησιογραφικό μέρος εκεί της εκπομπής που κάνουμε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε στις ειδήσεις και να δούμε τι γίνεται προς, γιατί η πρώτη είδηση είναι η ΑΕΚ, όπως καταλαβαίνετε, και προς ετοιμάζεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολης, και θα πούμε και πάρα πολλά και στη συνέχεια για αυτό το παιχνίδι, και μέσα από τα μηνύματά σας και μέσα από μια ανάλυση που θα κάνω εγώ για το πώς βλέπω την ομάδα, πώς βλέπω τα πλάνα του Νίκολιτς, ποιος θα εμπιστευτεί και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας, όπου αυτή εδώ η εκπομπή έχει πολλές πόρτες για να ανοίξετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας, με πρώτη και καλύτερη την παραδοσιακή που υπάρχει, το πενταψήφιο νούμερο του SMS, την Newsvon. Σπορ κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160 είναι η διαδικασία, εύκολη. Δεν στέλνετε πολύ, γιατί είναι και με χρέωση. Περίπου 11 λεπτά το ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Το φθηνότερο βέβαια της αγοράς, γιατί η ΕΡΤ δεν παίρνει χρήματα, αλλά είναι με χρέωση, ενώ όλα τα άλλα που θα σας πω είναι χωρίς χρέωση. Και κάποιοι τα αποφεύγετε, εκτός από κάποιους παραδοσιακούς που δεν έχουν... έτσι μεγάλη εξοικείωση με το θέμα του web. Από εκεί και μετά μπορείτε να στείλετε το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι, το email δηλαδή που λέμε. Η διεύθυνση είναι erasport, χωρίς τα αφ, παπάκι, ert.gr. Εύκολο και αυτό, όμορφα και ωραία. Από τον Ιούνιο του 2015 αυτή εδώ η εκπομπή έχει κάνει μια σελίδα στο web μέσω Facebook, και για να τη βρείτε μπαίνετε στο προφίλ σας σε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, πάνω δεξιά στην αναζήτηση ή τέλος πάντων όπου την έχει την αναζήτηση εφαρμογή του κινητού σας ή του tablet ή του PC, ξέρω εγώ, ή του Mac, γράφετε Rasport, όχι, γράφετε Breakfast με Sport, τον τίτλο αυτό της εκπομπής, το Breakfast στα αγγλικά, και μας βρίσκεται και μπαίνετε στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Δεν στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα πλέον εκεί. Γιατί από τότε που βγήκε το Viber και οι περισσότεροι ακροατές στέλνουν μηνύματα με το Viber στις εκπομπές της Eraspor, γίνεται εκεί ένας κακός χαμός. Λοιπόν, επιλέγετε το Viber. Λοιπόν, φανταστείτε, μέχρι τώρα έχετε στείλει 58 μηνύματα και η ώρα είναι 6 και 19. Αυτοί οι 58 που έχουν στείλει τα μηνύματα
έχουν κάνει μια διαδικασία εύκολη, δηλαδή έχουν ανοίξει την εφαρμογή του στο κινητό τηλέφωνο ή οπουδήποτε αλλού. Έχουν πάει στην αναζήτηση εκεί στο μεγενθητικό φακό, το έχουν πατήσει και έχουν γράψει αερασπόρο στα αγγλικά. Έτσι μας έχουν βρει και έχουν στείλει το μήνυμά τους. Υπάρχει και το Viber το δικό μου που στέλνεται κάμια δεκαριά στη Σούμα. Πρώτος και καλύτερος να έχει στείλει ο Γιώργος ο Τσέλιγκας, ο Σκατζούρης, εκεί από τα Φάρσαλα, την καλημέρα του και λέει: κοιτάω τα κοιτάπια μου και βλέπω ότι έχει να βρέξει εδώ που είμαι από τις 26. Με φάγει σκόνη. Σοβαρά ρε φίλε. Έχει να βρέξει δηλαδή 66-67 μέρες. Σόπαρε. Εκεί. Λοιπόν, και δεν προβλέπεται από ό,τι έβλεπα και τον καιρό χτες. Γιατί, καλά δεν είδα εκεί πάνω, σε σένα έβλεπα για εδώ σε εμάς και για την Κρήτη που θα πάω για να δω μπας και ρίξα μια βροχή και θα είμαι με ένα μηχανάκι εκεί και τα λοιπά. Δεν προβλέπεται να βρέξει. Λοιπόν, έχει στείλει στο Viber ο Γιώργος για να στείλετε όπως ο Γιώργος ο Τσέλιγκας μήνυμα στο Viber, το δικό μου εύκολο είναι. Όσοι έχετε το τηλέφωνό μου μπορείτε να το κάνετε. Στο WhatsApp επίσης όσοι έχετε το τηλέφωνό μου στέλνετε, αλλά στέλνετε και κάποιοι που δεν έχετε το τηλέφωνό μου αλλά σας παραπέμπει η σελίδα, αυτό το breakpoint με σπόρο που σας είπα. Βέβαια ο Λεωνίδας ο Τσιαντής που στέλνει την καλημέρα του και ο Μικές ο Σουλούνιας ο αρτοκαλλιτέχνης από την Κάλυμνο έχουν το τηλέφωνό μου και έχουν στείλει και αυτοί νωρίς νωρίς την καλημέρα τους. Υπάρχει και το Messenger που και εδώ στέλνετε μηνύματα. Κάποιοι οι οποίοι είσαστε φίλοι μου στο Facebook και βέβαια τι άλλο να πούμε, μια καλημέρα σε όλους και σε όλες αυτό το πρωινό της Τετάρτης 26 Αυγούστου επαναλαμβάνω του 2026 όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε και χρόνια πολλά στον Ανδριανό, την Ανδριανή και την Ναταλία που γιορτάζουν σήμερα.

Λοιπόν, υπάρχει στο στην επικαιρότητα ένα θέμα που το είδα στα αμερικάνικα δίκτυα, μέσα μαζικής ενημέρωσης δηλαδή, ότι ο διευθυντής της CIA, ο Τζο Ράτκλιφ, πραγματοποίησε μια ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα χτες, στο πρώτο του δημόσια γνωστό ταξίδι στη ρωσική πρωτεύουσα, στη Μόσχα χτες, στο πρώτο του δημόσια γνωστό ταξίδι στη ρωσική

της Ρωσίας για μια πιθανή στρατιωτική κινητοποίηση στην Ουκρανία και σχέδια να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, έγραφε η εφημερίδα. Οι αναλυτές ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ θα μπορούσε να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν για να απευθύνει μια προειδοποίηση. Διαδικτυακά συστήματα παρακολούθησης πτήσεων εντόμισαν ένα Boeing C-17 να πετάει από τη Ρίγα της Λετωνίας προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και καιρό από κορυφαίους αξιωματούχους λόγω της σχετικής εγκύτητάς του με το κέντρο της πρωτεύουσας, θα πω εγώ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κ. Πέσκοφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε καμία πληροφορία σχετικά με το αεροπλάνο που προσγειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί ώρα Μόσχας και είπε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις μεταξύ του Κρεμλίνου και οποιαδήποτε εκπροσώπου της κυβέρνησης Τραμπ για αυτή την εβδομάδα. Ο Ράτκλιφ όμως πέρασε περίπου 4 ώρες στη Μόσχα πριν αναχωρήσει. Έγινε κακός χαμός, ξέρετε, με τους δημοσιογράφους, άρχισαν να ρωτάνε εκεί. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει. Το CBS News ήταν το πρώτο αμερικάνικο μέσο που αποκάλυψε τον επιβάτη του μεταγωγικού αεροσκάφους και εδώ θέλω να πω, γιατί δεν βγήκανε πολλά πράγματα προς τα έξω, θέλω να σας πω, επειδή παρακολουθώ κάποια τέτοια θέματα και μου αρέσουν, ήταν Μάρτιος του 2025 όταν λίγο μετά την ορκομοσία του Τραμπ ο Ράτκλιφ και ο Σεργέι Ναρίσκιν, ο Σεργέι Ναρίσκιν είναι ο επικεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας, πραγματοποίησαν την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία και όπως βγήκε προς τα έξω συζήτησαν θέματα συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, έτσι το είπανε, και οι δύο υποσχέθηκαν να διατηρούν τακτική επαφή για να διατηρήσουν τη σταθερότητα στις δύο χώρες και να μειώσουν, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, την αντιπαράθεση μεταξύ τους. Και το βάζω αυτό μέσα στην αυτό που σας είπα τώρα, μέσα στην ποσόστοση και νομίζω ότι ο Ναρίσκιν θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν τον πάρει από το χεράκι αλλά τον συνοδεύσει το Ράτκλιφ σε μια πιθανή συνομιλία με τον Πούτιν, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα, τα θέματα συνεργασίας Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι μόνο η Ουκρανία. Έχουμε μέσα τη Λατινική Αμερική, έχουμε μέσα το Ιράν, έχουμε μέσα και τις σχέσεις βέβαια με την Κίνα της Ρωσίας που ανησυχούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά έχει πολλά θέματα αυτός ο πλανήτης αυτή την εποχή και ελπίσουμε να βρεθούν οι άνθρωποι με το καθαρό μυαλό για να τα λύσουν. Ελπίζουμε. Εντάξει. Αλλά με ευχολόγια και ελπίδες δεν γίνεται δουλειά. Χρειάζονται και πράξεις. Πάμε στα δικά μας. Όχι, ήταν μια είδηση αυτό το ταξίδι αστραπή της CIA στη Μόσχα, το οποίο σίγουρα μετέφερε αμερικανικό μήνυμα στον Πούτιν, εντάξει, το οποίο είναι πολύ ψηλά στα ξένα δισεογραφικά πρακτορία και είπα έτσι να την πω την είδηση παρά το γεγονός ότι όλοι περιμένατε να ξεκινήσω με τα αθλητικά. Με τα αθλητικά σας είπα νωρίτερα, ή μάλλον πώς είναι το πρώτο τραγούδι. Όχι, έχει λίγο ακόμη. Σας είπα νωρίτερα για την ΑΕΚ, 20η νίκη ψάχνει σε επίπεδο Champions League. Πάνοπλη ομάδα του Νίκολιτς στη δεύτερη κόντρα της με τη Λεύσκη, από την οποία πήρε 0-0 στη Σόφια και έχει βέβαια το 0-0 είναι ένα πονηρό αποτέλεσμα, εντάξει, αλλά νομίζω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες με αυτό το αποτέλεσμα να προσθεθεί στην παρέα των 36 κορυφαίων ομάδων της χρονιάς. Πέρυσι φάνταζε τρελό να βρισκόμαστε τώρα σε ένα μάτς μακριά από τη Elite Phase, τώρα όμως είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για να μην θέψουμε σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο τεχνικός της Ένωσης, ο Μάρκο Νίκολιτς, που είδε χθες ακόμη και τον Κοϊτά να προπονείται κανονικά. Από την άλλη, 2 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν οι παίχτες Λεύσκης στην περίπτωση που κάνουν το θαύμα του στην Αγία Σοφιά. Μεγάλο το πριμ. Δεν είναι εκεί ο πρόεδρος, στους παίκτες του. Σπουδαίος αγώνας, όπως καταλαβαίνετε, θα ξεκινήσει 10 το βράδυ, θα μεταδοθεί από την Eras

Sport και την Κοσμοτέ Sport 2. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που έχω επιλέξει και να πάμε με αυτό στο πρώτο σύντομο δελτίο πολιτικών και όχι μόνο ειδήσεων της ημέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολονύχτια μάχη της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ ψηλό κίνδυνο στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χώρο Τζούμπλα στη Νότια Συρία σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ζέστηκε σήμερα έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα Κράνος.
4: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Ακούτε Hera Sport.
8: Γυρίσατε.
9: Γυρίσαμε όγκωσαμε μπλου. Και αυτό το συγκρότημα από το Λονδίνο, μόνο θολούρα δεν είναι, αυτό πάει να πει, το όνομά τους αποτελείται από τους Άλμπαν στα φωνητικά, τον Κόξον στην κιθάρα, τον Τζέιμς στο ηλεκτρικό μπάσο και τον Ρόντρι στη drums. Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της δεκαετίας του 90. Ενώ ήταν γνωστή και η έχθρα με το συγκρότημα Oasis σχετικά με τις θέσεις του στα charts το 1995, και έγινε ένας κακός χαμός αν θυμάστε τότε. Οι Blur δημιουργήθηκαν το 1989 στο Λονδίνο με το όνομα Seymour και βέβαια από εκεί και μετά σε αυτό το είδος εναλλακτικής rock, να το πω εγώ, έχουν διαγράψει μεγάλη παρουσία στην μουσική. Από το 89 το 2003 διαλύθηκαν, ξαναβρέθηκαν όλοι μαζί το πέστο το 2009 και είναι μέχρι σήμερα και έχουν βγάλει το τελευταίο του single, δίνουν συναυλίες δηλαδή μέχρι σήμερα, τα ίδια τα άτομα που σας είπα, δεν έχει αλλάξει κανείς. Το τελευταίο του όμως σύγκλο βγάλαν τον Απρίλιο του 2010. Πάμε πάλι στα αθλητικά. Λέγαμε το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 10 το σημερινό. Στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, να αλλάξω λίγο κλίμα, βρίσκεται πλέον ένα νέο αστέρι του σερβικού ποδοσφαίρου, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός Όγνιεν Ούγκρεσιτς, τον οποίο παρακολουθούσαν αρκετά μεγάλα κλαμπ. Αποκτήθηκε από το δικέφαλο του Βορρά από την Παρτίζαν Βελιγραδίου με κόστος 8 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της μεταγραφής συμφωνήθηκε επίσης φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στο γήπεδο της Τούμπας. Ένας ΠΑΟΚ δεν θα έχει τον Αντρίγια, τον Ζιβκοβιτς, ο οποίος θα εκτίσει και τη δεύτερη αγωνιστική της ποινής στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Μπραντς για τη ρεβάνς στο Conference League, για το οποίο θα πούμε και γι' αυτό κάποια πράγματα. Χωρίς τον Άρον Ισέκα ταξιδεύει σήμερα όφυγε για τη Βουλγαρία για τη ρεβάνς του 3-0 που πέτυχε σε βάρος της ΣΕΣΚΑ Σόφιας στα play-off του Europa. Τον 28χρονο Γάλλο στόπερ Κλεμάν Ζολιμπουά αναμένεται να αποκτήσει και Κηφισιά, ενώ παραμένει ιδανικός στο Πανετολικό ο 24χρονος φορ Γιουσούφ Μπάτζι. Ένα βήμα από την συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα μετά το καλοκαίρι του 2027 πλησίασε ο ΠΑΟΚ, και το λέω αυτό γιατί επιλάχθηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της στην ενδεκάδα των συλλόγων που διεκδικούν σταθερή παρουσία στη διευρυμένη διοργάνωση των ομάδων. Θα γίνουν 24, τα έχουμε πει αυτά. Κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ προσφέρει η ΠΑΟΚ για να προσθεθεί στην παρέα των κορυφαίων ομάδων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ ο Άρης ανακοίνωσε πως δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε ανάλογη κίνηση. Στο βόλεϊ τώρα, η Εθνική Ομάδα Γυναικών νίκησε 3-1 την Αυστρία στη Τσεχία και οδηγείται πλέον στην φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε 8 το βράδυ ολοκληρώνει τη συμμετοχή της στον όμιλο του Μπνό με αντίπαλο τη Σερβία, αγώνα που θα δούμε τα δώσει R2 Sport, αν θέλετε να το δείτε. Με χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων 52-34, ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο Ήταν ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της κολυμβητικής ομάδας μας στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο. Χάλκινο μετάλλιο για τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη στο ίδιο αγώνισμα με επίδοση 54-54. Στα 200 μέτρα πεταλούδα η Γεωργία Δαμασιώτη πήρε το ασημένιο με 2-0-9-73, ενώ το χάλκινο κατέκτησε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτής ομαδικής με 2-12-69. Με τελικό απολογισμό 6 χρυσά, 7 ασημένια και 5 χάλκινα μετάλλια, η χώρα μας κατετάγει δεύτερη στον πίνακα της κολύμβησης, πίσω μόνο από την Ιταλία. Στο άθλημα της πάλης, πάντα στους Μεσογειακούς Αγώνες, η 18χρονη Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέξε το αργερό μετάλλιο. Ιτήθηκε στον τελικό των 50 κιλών από την Τουρκάλα Ντεμιράν με 7-1 στα σημεία. Χάλκινο μετάλλιο στο μπάντμιντον κέρδισε η Ματίνα Σωτηρίου. Στην κοπηλασία τώρα τρεις είναι οι κυρίαρχες ελληνικές συμμετοχές στην τρίτη μέρα του παγκοσμίου, που και σήμερα θα μεταδώσει η R2 Sport από το Άμστερνταμ. Στις 2:15 το μεσημέρι ο Στέφανος Ντούσκο στα προκριματικά του Σκιφ, ο Πέτρος Γαϊδατζής στα ημιτελικά του Σκιφ Ελαφρών Βαρών, η Πάπα Κωνσταντίνου και Μπούρκα στα ημιτελικά της Δικόπου. Χθες η Λιόλιου και Μουρατίδου προκρίθηκαν στο τελικό του διπλού Σκιφ, ενώ στα ημιτελικά στο τετραπλό η Φίτσιο Μπούρμπου, Λυκομήτρου και Διαβάτη. Ο Τσιτσιπάς έφτασε στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού τουρνουά τένις Winston Salem, κερδίζοντας 6-4-7-6 τον Αμερικανό Μπρούξμπι. Ο Στέφανος Αγγελαρίδης όμως δεν τα κατάφερε να περάσει στο Αμερικανικό Open, γιατί τίθηκε 6-3-6-3 από τον Αυστραλό Κόνερ στα προκριματικά. Στην ομάδα μπάσκετ ΣΑΕΚ επέστρεψε έπειτα από 7 σεζόν ο 30χρονος σέντερς Γιώργος Τσαλμπούρης. Τον αγώνα των ανδρικών ομάδων βόλεϊ Ελλάδας Αιγύπτου Μεσογειακούς Αγώνες θα μεταδώσει R2 Sport στις 12 το μεσημέρι. Καταπληκτική ανατροπή από την Αυστριακή Lask Linz στην πρεμιέρα, στα play-off του Champions League, με σκορ 5-1 στην παράταση του δεύτερου αγώνα της με την Celtic. Στη League Face προκρίθηκαν επίσης η Bodo Glimt που κέρδισε 3-0 την Αϊμέχεν, όπως και η Σαμπάχ του Αζερβαϊτζάν που επικράτησε 5-2 στην παράταση της Χάπο Ελμπερσεβά. Βαλένθια Μπέτις 0-1 για το Ισπανικό χτες. Εκτός Αγγλικού Λικάπ έμεινε η Νότιχαμ που ιτήθηκε 2-0 από τη Λίντς, ενώ η Χάλα απέκλεισε με 5-4 στα πέναλ της Στόουκ. Τέλος, στα 99 εκατομμύρια ευρώ έφτασε η μεταγραφή του Βραζιλιάνου Εκστρέφ Σαβίνιο από τη Manchester City στην Τότεναμ. Με 75 εκατομμύρια ευρώ πήρε η Manchester United από την Brighton τον Καμερουνέζο Χαφ Μπαλέμπα. Και έχει ο Θεός να πέφτουν εκεί τα εκατομμύρια στο νησί. Τα έχουν βέβαια και τα βγάζουν και ούτω καθεξής. Θανάσης Λιολιούσης πρώτος που μας στέλνει μήνυμα στο Messenger το δικό μου με την καλημέρα του. Καλημερίζει και το θείο του το Γιάννη τον Κιτσόνη και σε όλο τον κόσμο στον Άρκισο Πρέβεζας. Ο Βαλάντης, ο κοντός, έκανε πολύ σεμνό και δεν ξεκινάς με θέματα τα δικά σου τα ωραία. Μόρνησε όλους. Είχα να ξεκινήσω με ένα θέματα με τις στάσεις που πρέπει να κάνουμε, αλλά το άφησα να είναι εδώ και κοντός. Είχα ετοιμάσει ένα, αλλά μετά το σκέφτηκα. Από εκεί και μετά, ο Λάζαρος από την Κοζάνη στέλνει την καλημέρα του. Οι βαλκανικοί αγώνες στο Στίβο διεξάγονται πια. Πριν από 40 χρόνια ήταν θεσμός. Όχι, δεν, αυτά τα λέγαμε και τις προάλλες. Τι θεσμός ήταν το βαλκανικό πρωτάθλημα, οι μεσογειακοί αγώνες πάλι. Thailand Games, που έχω κάνει και διευθύνσεις επικοινωνίας όταν έγιναν στη Ρόδο πριν από κάποια χρόνια. Ο Αποστόλης, ο Αντωνίου από Καλαρίτες, ο ακροατής μας, στέλνει και αυτός νωρίς την καλημέρα του. Στο Messenger το δικό μου, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, σηκώθηκα λέει και πάω πορεία μαγεία για να δω τη φωτογραφία, ναι. Καλημερίζει. Πατρίτσια Καλευρά 6-11, τακτικό το κορίτσι μας, στην ώρα. Στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Ματσάρα η χθεσινό βραδινή Λίντσερ Σέλτικ. Τα κατάφερε η Σέλτικ και δεν προκρίθηκε στο Champions League, λέει ο Αντώνης Ατζιμπλάκης. Πέσαρε, Αντώνη. Καλημέρα. Βάλε αν θες την ανεμόνα του Δημήτρη Κόρτονα για να τιμήσουμε τη μνήμη του αυτό μετά από 2,5 χρόνια. Τελικά δεν τα κατάφερε, λέει ο Θόδωρος Θοδωρέλης. Δεν το είχαμε. Έχω επιλέξει άλλο τραγούδι. Θόδωρα. Ήρθα νωρίς. Το πρώτο που έβαλα πριν τα ξένα ήταν ο Κόκοτας, θα τα πούμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα. Δεν το είχαμε αυτό. Έχω βάλει ένα επίσης όμορφο τραγούδι του Εκλειπώντος. Καλημέρα φιλαράκι, ο Ζωροκώστας από την Άξο. Καλή εκπομπή, καλώς το φίλο μου τον Κωστή. Βρεθήκαμε και στην Άξο που πήγα και τα είπαμε. σε ταβέρνα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στέλνει από την Αυστραλία, από τη μακρινή Αυστραλία όπως λένε πάντα, ο Αριστοτέλης Γιάχος. Τι λέω, εδώ στην υπέρεια που έχω τα ζώα από, έχω τα ζώα από τότε έχει. Α, για τη βροχή λέει. Λοιπόν, ο Άγγελος, ο Παουκτζής από Όσα Λαγκαδά. Καλημέρα Δημήτρη Τάσο, Ήρα, σε όλη την παρέα της Ερασπορ. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Καλό ταξίδι στο Χρήστο και στο Γιάννη να επιστρέψουν στις προκρίσεις, με τις προκρίσεις. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα του Βόλεϊ Γυναικών. Θέλω την γνώμη σου για τον παίκτη από την Παρτίζαν που πήρε ο ΠΑΟΚ. Τι, εντάξει, την είπα πριν από λίγο, μεγάλο ταλέντο κτλ. Έτσι λέγανε ότι είχε και προτάσεις κτλ. Ό,τι σας είπα πριν από λίγο. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Και δεν τον κρίνω εγώ ανάλογα με τα λεφτά που δίνει κάθε ομάδα, αλλά όπως βλέπετε, πλέον είμαστε σε μια εποχή του Δούνο και Λαβίν, αλλά αυτό έχει ψιλοξεφύγει λίγο από πλευράς χρημάτων και από τις δικές μας ομάδες που δίνουν αρκετά πλέον εκατομμύρια για να πάρουν κάποια παίχτη, αλλά είδατε και νωρίτερα τι σας είπα τι γίνεται στην Αγγλία. Καλημέρα Δημήτρη και σε όλους τους ακροατές, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Αποστόλη που ταξιδεύοντας παρέα, που ταξιδεύουμε παρέα για Λαμία. Δημήτρη, όποιο τραγούδι θέλεις, γιατί έχει γενέθλια η κόρη μου. Έχω για το ξένο, για το ξένο έχω βάλει Λόρα Μπράνιγκαμ. Τώρα το επόμενο αυτό το τραγούδι, γιατί ένα τραγούδι γιατί σαν σήμερα πέθανε το 2004 σε ηλικία 52 ετών αυτή η μεγάλη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, και είχε φτιάξει. Πού είναι, για κούνα το λίγο ρε φιλαράκο να δούμε κάτι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ σας έχω βάλει τώρα ένα τραγούδι, είναι καλό πάντως και για, και για αφιέρωση αυτό που έχω βάλει. Η Μπράνιγκαν, η οποία η καριέρα της κορυφώθηκε τη δεκαετία του 80 και έφτασε και στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο έτσι chart με ένα τραγούδι «Τι άμμο» το 1984, αν θυμάμαι καλά. Γεννήθηκε εκεί στο Mount Kisco της Νέας Υόρκης, ήταν το τέταρτο από τα πέντε παιδιά Ιρλανδοαμερικανών γονέων, να τα λέμε και αυτά. Παντρεύτηκε το 78, διαγνώστηκε με καρκίνο του παχαίους εντέρου στα μέσα της δεκαετίας του 90. Μείωσε την εμφανίσεις της, όπως καταλαβαίνετε, και πέθανε στον ύπνο της στο καταφύγιο της στο East Quogue της Νέας Υόρκης σε ηλικία 52 ετών, αιτία ήταν ένα αδιάγνωστο εγκεφαλικό ανέβρισμα. Αναφέρθηκε ότι υπέφερε, αν θυμάμαι καλά, από πόνο κεφάλους για αρκετές εβδομάδες πριν το θάνατό της, αλλά όπως κάνει πολλοί κόσμος, έκανε και αυτή, δεν ζήτησε ιατρική βοήθεια. Τα έχω πει 100.000 φορές με το παραμικρό να πηγαίνουμε στους γιατρούς και να κοιτάμε τι γίνεται. Δεν τη θάψανε, αποτεφρώθηκε και είχε ζητήσει η τέφρα της να σκορπιστεί στο Long Island Sound. Το Long Island Sound είναι εκεί μια, πώς να το πω, μια παραλία στον Ατλαντικό ωκεανό. Αν θυμάστε, αν είστε καλοί στη γεωγραφία, είναι ανάμεσα στην πολιτεία του Connecticut, στα βόρεια εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών, και στο Long Island. Πάμε να ακούσουμε, μια και είπαμε το πολλά για αυτή την καλλιτέχνηδα, να την τιμήσουμε τη Λόρα Μπράνιγκαν, γιατί σαν σήμερα πέθανε.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Ακούτε από τη γέφυρα, πάμε για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Με Sport Day θα ξεκινήσω. Έχει το Γιώβιτς έτσι να σφίγγει τη γροθιά του στην πρώτη σελίδα στο βασικό θέμα. Και τον τίτλο «Τα δίχτυα σκίστε, τα αστέρια κατακτήστε». Υπέρτλος μια νίκη επί της Λεύσκη χωρίζει την ΑΕΚ από τη Χρυσοφόρα League Face και την Ευρωπαϊκή Ελίτ. Νίκολιτς, αναμένω μια υπέροχη βραδιά. Η πρόκληση της χρονιάς, ηφαίστειο το γήπεδο. Επάνω πρώτων πυλών, οι άνθρωποι της Σεβίλης παραδέχτηκαν εμέσως πλην σαφώς ότι ο Ελβετός Διεθνής ετοιμάζεται να μετακομίσει στον Ολυμπιακό. Και σε καλό δρόμο και υπόθεση του Άλβαρες, γράφει η εφημερίδα. Από εκεί και μετά, κύπελο Ντέρμπι Ιωνίων. Η κλήρωση έβγαλε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη League Face, αλλά και πάω ΚΑΕΚ. Όφι κοντά σε κόντρο. Ηρακλής Μπαρσένας και Πιέρ. Διεθνή έπος της Αμπάχ. Μπάσκετ ΠΑΟΚ, ελπίδες για Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός, εδώ είμαι επτάσφαιρος. Επτάστερος, τι δήλωσαν ο Μπράντοβιτς, Λούκας, Φαλ και Γιαμπουσέλη στην πράσινη Media Day. ΑΕΚ στα κίτρινα ο Τσαλμπούρης. Βόλεϊ κορίτσια για φίλημα, για την εθνική γυναικών που πήγε στους 16 που είπαμε. Πάω Ξέρβος Ντέλιας για τον Ούγκρεσιτς, τον 20χρονο, γράφει εφημερίδα, που έκλεισε ο δικέφαλος στον βορρά την Παρτίζαν Βελιγραδίου. Άρης Μπίκαν Μάνου και Σουτάλου. Παναθηναϊκός ζεστός πάω, κρύος Ουναχή. Το φως των σπόρεν θα το ανοίξω. Τι λέει, θέμα ορών του Βάργκας, και εδώ τον έχει και αυτόν φωτογραφία μεγάλη όπως και Sport Day. Συμφωνία με τον Ελβετό Εξτρέμ, εντείνονται οι προσπάθειες για το deal με την Σεβίλη. Αριστερά, το τελευταίο βήμα, παίχτες της ΑΕΚ εκεί στην προπόνηση. Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε 10 Μέγκα Κοσμοτέ Σπορ 2 τη Λεύσκη Σόφια στη ρεβάνς του 0-0 στη Βουλγαρική Πρωτεύουσα για τα play-off του Champions League. Επάνω, ο Μίλτος των Γρεβενών. Σημείο αναφορά τη πόλη έχει γίνει πλέον ο σπουδαίο Έλληνα άλτη, ο οποίο δεν την ξεχνά παρά τη λάμψη τη δημοσιότητα από το κατορθώματά του στο μήκο. Κάτω, Απόστολο Χρήστου, μεγάλη φωτογραφία, ένα ποζάρι με το χρυσό. Ανίκητο είναι ο τίτλο. Μετά τα 50 μέτρα, ο απίθανο Απόστολο Χρήστου πρόταψε στα 100 μέτρα ύπτιο Μεσογειακού. Τρίτο στην ίδια κούρσα, ο Βαγγέλη Μακρυγιάννη. Πρώτο μετάλλιο στον Πάντων από τη Ματίνα Σωτηρίου που ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του Βάθρου Αργυρό και στην πάλι με την Μαρία Γκίκα. Λοιπόν, τι έχουμε, ηγέτης Τάιλερ, έχει τον Ντόρση φωτογραφία. Το ξεκίνημα σεζόν από τον Ντόρση ενθουσιάζει τον Ολυμπιακό. Τι περιμένει ο Μπαρτσόκας και τα λοιπά. Όμηρος Τζίπογλου φωτογραφία, εδώ βλέπω. Τίτλος, έχουμε σωστές βάσεις. Α, είναι δήλωσή του εκεί που μίλησε για την προετοιμασία της Εθνικής. Βγάζει αντίδραση από την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Ο Κουλ Πάλμερ ξεσπάει για τον αποκλεισμό του από την αποστολή της Αγγλίας στο Μουντιάλ. Προστέρψην της Τσέλσι και του Τσάμπι Αλόνσο. Και βγήκαν ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ, θα παίξουν στη League Phase του Κυπέλου. Όλο το πρόγραμμα, πότε γίνονται τα μάτς. Ώρα των σπορ. Τα αστέρια ανήκουν στους αετούς, είναι ο τίτλος. Μεγάλη φωτογραφία των παιχτών της ΑΕΚ από την προπόνηση. Ακούνε εκεί τον προπονητή τους. Τα δίνουν όλα, ομάδα και λαός, για τη μεγάλη πρόκληση, γράφει εφημερίδα. Νίκολιτς, πάμε λεπτό με λεπτό, μάχη με μάχη. Συνάντηση ουσίας Παντερμαλή με Βρούτσι για αθλητικές εγκαταστάσεις της ΑΕΚ. Ένα θέμα στην κορφή της σελίδας ώρας των σπορ. Και στη βάση μπάσκετ ανακοίνωσε την επιστροφή Τσαλμπούρη η ΑΕΚ. Κόκκινος πρωταθλητής, ξηράφει για κάθε άμυνα, αγγίζει το Βάργκας ο θρύλος, είναι το βασικό θέμα. Παρά την εμπλοκή των Τούρκων, ο Ελβετός Διεθνής Εξτρέμ προτιμάει τον Ολυμπιακό. Απομένουν λεπτομέρειες για την εσωτερική συμφωνία με τη Σεβίλη. Κύριος Πρόεδρος, νέες απόψεις, νέα προσέγγιση, μεγάλη παγίδα μετά το θαύμα. Για να μείνεις στην κορφή πρέπει να τολμήσεις να αλλάξεις. Πουέρτα Άλβαρες σε διπλό ταμπλό για χαφ, νέες συζητήσεις. Είπε το ναι ο Μέλε. Σκληρό παζάρι με Βόλσμπουργκ. Εναλλακτική ο Μπελγαλή της Βερόνα. Μπάσκετ. Τα επόμενα επεισόδια στο σύριαλ με Walk-Up. Κύπελο. Κλήρωση με ΠΑΟ και Ελαραμπή. Ποιες είναι οι άλλες ομάδες. Λατρεία για το Μαρινάκι. Τατουάζ του Προέδρου με τη μορφή του Δία από οπαδό της Nottingham Forest. Live Sport. Βασικό θέμα η ΑΕΚ. ΑΕΚΑΡΑ, η θέση σου είναι στα αστέρια, είναι ο τίτλος. Η νέα ευκαιρία της Ένωσης να μπει στην Elite και να περπατήσει το δρόμο από χρυσάφι του Champions League με νίκη επί της Λεύκης στις 10 Κοσμοτέ Sport 2 Μέγκα στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας, γράφει η εφημερίδα. Ντου για τον Ουναΐ. Το κόλπο του ΠΑΟ για να ντύσει ξανά στα πράσινα τον Μπεχταρά. Σε ένα θέμα δεξιά από το λογότυπο. Κάτω, τελειώνει με Βάργκας. Άλλο, φέρνει Ούγκρεστσιτς για Ολυμπιακό και ΠΑΟ και είναι τα θέματα. Και το τελευταίο που έχει στη βάση της σελίδας η εφημερίδα. Μάχες Big Four στο κύπελο. Αν τις βάλω σε μια σειρά για τους επόμενους. Λοιπόν, πάμε διαδικτυακά, τα βλέπω τώρα τα υπόλοιπα. Τρία δις ο στόχος για σήμερα, λέει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο και αύριο στην Ολομέλεια. Επαγγελματικά ταμεία, τετραπλάσιασμό ασφαλισμένο προβλέπει η κυβέρνηση με νέο νόμο. Σίτς. Μάλιστα. One voice, business and politics. Ο γόνος το έσκασε, σπέτσες, ντροπή στην αστυνομία και στη δικαστική εξουσία που τον άφησαν ελεύθερο, τον Τουρκαλά. Για μια παράβαση του ΚΟΚ τον σκότωσαν, γράφει η εφημερίδα. Απογευματινή, πέντε κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Δημοκρατία, νέα βαρβαρότητα από Τούρκους, μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σούμελα. Εθνικός Κήρυξ, σε κόμμα ομογενής από τον Καναδά μετά από οδοντιατρική επέμβαση στην Τουρκία. Ελεύθερη ώρα, κακό σημάδι τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστού. Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εστία, επενδυτικό, επικίνδυνο για την ΕΡΤ, το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα. Η Καθημερινή, λιγότεροι κατά 21.000 μαθητές σε μία τριετία. Ο Λόγος, επιστροφή Ελλάδας, πλεονέσματα ισχυρές τράπεζες. Ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκώμα μπροστά στον πανελλαδικό, στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Τα νέα κουπόνια σύτησης πότε φορολογούνται. Εσπρέσο, γε μου, ο Δημήτρης Κόκοτας πάλεψε για 9-2,5 χρόνια αλλά δεν τα κατάφερε. Κόντρα, τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Σταρ, 880 μέρες πάλευε με το θάνατο, έτσι στο νοσοκομείο γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας. Μανιφέστο, ρωσικά drones καμικάζι. Εργατική αλληλεγγύη, πυροσβέστες και αδεδοί, 31-8 νοσοκομεία, 4 Σεπτέμβριο, όλες στη Θεσσαλονίκη. Και ορθόδοξη αλήθεια, όλα όσα με ρώτησε η Μαντώνα, αποκλειστικό, τι λέει ο ηγούμενος μονής Βαρλάμ για τη συνάντησή του με την Διεθνή Στάρ. Η ώρα είναι 7.

0: Hera Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Hera Sport.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Ακούσαμε Δημήτρη Κόκοτα, γιο του Σταμάτη Κόκοτα, μία από τις πιο εμβληματικές φωνές ελληνικής μουσικής σκηνής, ο οποίος έφυγε χτες, φίλες και φίλοι, σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά. Βρισκόταν, να θυμίσω, τα τελευταία 2,5 χρόνια σε κόμμα και το τελευταίο διάστημα στη ΜΕΘ του γεννηματά. Ένας τραγουδιστής που σημάδεψε πολλές γενιές με τις επιτυχίες του και κατέξε τη δική του θέση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή του, όπως ακούσατε, αλλά και τις αξέχαστες ερμηνείες του. Από τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του 90 μέχρι και τις τελευταίες του εμφανίσεις, ο Κόκοτας ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητος. Τραγούδια που έμειναν ανεξίτηλα στις καρδιές των Ελλήνων, και η ξαφνική απουλιά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στη μουσική σκηνή, ενώ οι θαυμαστές του αλλά και οι συνεργάτες του θρηνούν την απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε τόσο ταλαντούχος αλλά και πάρα πολύ αγαπητός. Ο πρώτος του προσωπικός δίσκος Διαδόσεις κυκλοφόρησε το 1994 με μουσική και στίχους του Φίβου, σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία φτάνοντας 30.000 πωλήσεις και αναγνωρίστηκε με τον τίτλο του Χρυσού, και ακολούθησε το Συνείδηση το 1995, συνεργάστηκε ξανά και εκεί με τον Φίβο, ο οποίος εκτός από τη μουσική και τους στίχους τον έλαβε και την ενορχήστρωση. Πλατινένιος έγινε αυτός ο δίσκος, ξεπερνώντας 60.000 πωλήσεις. Και το Αχαριστία το 1997 αποτέλεσε την τελευταία συνεργασία του με το Φίβο και αποτέλεσε το πιο εμπορικό δίσκο, τα 80.000 αντίτυπα έφτασε, πλατινένιος, και είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους, μπορούμε να πούμε, του τραγουδιστή. Την επόμενη χρονιά συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Καρβέλα και αυτό έγινε πλατινένιο, το άλμπουμ, μέσα σε 15 μέρες, και ακολούθησαν το 2002 Ολόψυχα Δικό Σου, το τραγούδι που, και το ένα, επιτυχημένη πορεία. Στην κορύφωση καριέρα του διατηρούσε σχέση με την Τζορτζίνα, την κόρη της διάσημης τραγουδίστριας Μαρινέλλας. Το 2011 παντρεύτηκε τη σύζυγό του Κατερίνα, την οποία γνώρισε σε ένα νυχτερινό κέντρο, και από την ένωση αυτή απέκτησαν μια κόρη, τη Ριάννα, και η ζωή του Κόκοτα πήρε μια δραματική τροπή, φίλες και φίλοι, το Μάρτιο του 24, όταν υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια πρόβας για τις ανάγκες του show Just Two of Us. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Τα τελευταία χρόνια αποτραβήχθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Διατηρούσε ένα καφέ μπαρ να πω στο Νέο Ηράκλειο και απολάμβανε μια ήρεμη καθημερινότητα με την οικογένειά του. Έκανε σπάνιες κοσμικές εμφανίσεις, ακόμη πιο σπάνια έδινε συνεντεύξεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να παραμένουν άγνωστα, εκτός από ελάχιστα, τα προσωπικά του δεδομένα και οι σχέσεις του. Και τι άλλο να πεις, και έφυγε από τη ζωή, γιατί σε αυτή τη ζωή τι είμαστε, περαστικοί. Λοιπόν, περάσαμε με αυτό το δυσάρεστο τρόπο στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή, σε αυτό το πρωινό Τετάρτης 26 Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, θα σας κρατήσω στην τροφιά μέχρι τις 8. Απέναντί μου είναι τόσο η Λεμέη στην κονσόλα των ήχων, είμαστε από νωρίς μαζί με τον Τάσο. Έχει έρθει η κυρία Πανανίδου για να επιμεληθεί την ελληνική μουσική. Εντάξει, τον Κόκοτα τον είχα πιέσει το τραγούδι από την αρχή. Τα υπόλοιπα τραγούδια θα τα ακούσουμε, θα είναι επιλογές της σειράς. Να πω μια καλή μέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Για τους φίλους, ναι, η ΑΕΚ παίζει σήμερα στις 10 με τη Λεύκη Σόφιας, σε αυτό το 0-0 που είχε φέρει στην Βουλγαρία. Ερασπορ Μέγκα και Κοσμοτέ είναι τα μέσα τα οποία μπορείτε να ακούσετε από το παιχνίδι. Η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με αρκετούς τρόπους, σπορ και ενό μήνυμα και αποστολή στο 54160, η διαδικασία
τον SMS, δεν έχει έρθει κάποιο εκεί. Ακόμη, aerasport@papakier.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, έχει στείλει ο Στέφανος ένα από την Καλαμαριά σε 7 η ώρα. Καλημέρα Δημήτρη, παράκληση. Όταν με το καλό ανέβεις Βόρεια Ελλάδα, ρώτα τους φίλους σου που μένουν Βόρεια Ελλάδα και είναι αρβανίτες, εάν χρησιμοποιούν τη λέξη ντουλά. Η αδελφή νοημοσύνη είναι αρνητική. Ευχαριστώ Στέφανος από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Το ντουλάλι το λένε Στέφανε. Άσε να μην σου πω τώρα. Λοιπόν, ή στον ΑΕΡ. Τι γίνεται. Υπάρχει το Viber της Aeraspor που μπορείτε να στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα σε λίγο θα το ανοίξω και θα τα δω εκεί, γιατί έχω πει πολλά στο Viber το δικό μου, στο Messenger, στο WhatsApp και στην σελίδα που έχουμε και τη βρίσκεται ανοίγοντας την αναζήτηση στο Facebook και γράφω τα Breakfast με Σόρτον. Τίτλο αυτής εδώ της εκπομπής, στο Messenger το δικό μου Λεωνίδας ο Στήλας έχει στείλει το μήνυμά του σχετικά με τα καθαρά μυαλά που είπες, λέει, εγώ με τον Τραμπ νιώθω ήσυχος. Καλημέρα Δημήτρη, λέει ο Νικόλας ο Μαρτίνης, χαριτολογώντας βέβαια. Καλημέρα Λουκ, ξύπνησες μνήμες με το τραγούδι της Λόρα. Είχες, λέει η Χρύσα, γράφει μάλλον η Χρύσα Παντελέρη. Το έχεις χορέψει Χρύσα μου, δεν μπορεί. Μεγάλη επιτυχία η τραγουδάρα αυτή. Έχω γράψει την καλημέρα μου παραπάνω, αλλά θέλω να σε ρωτήσω. Βγήκε ο Γιώργος θες και έλεγε κάτι για το Σέρβο που ζητούσαν Manchester Tottenham και άλλα και προτίμησε τον ΠΑΟΚ. Φίλε, τι να σου πω τώρα, δεν το ξέρω τώρα αυτό, αν τον ζητούσαν αυτές οι ομάδες. Από ό,τι διάβασα και κάποιες κριτικές και το ένα και το άλλο, είναι αρκετά καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα, αν καλύψει όπως γράφουν επάξια το κενό του Ντέλια, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, θα τον δούμε όμως. Καλημέρες, καλή εκπομπή, μας στέλνει ο Εύζανας, ο Εμίλιος Γεωργούδιος, εκεί από την Καλαμάτα. Ο άορατος λογιστής τι λέει, παιδιά λέει, βλέπω ότι ο Μαρινάκης ειδικά μετά τον αποκλεισμό από το Champions League κάνει μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης φέροντας καλούς παίκτες και σε καλές ηλικίες. Θέλω όμως τη γνώμη σας σε κάτι με τον Αλέφαντο της Ισπανίας που έχουμε στον πάγκο. Okay, λέει, υπερβάλλω λίγο, το παραδέχομαι. Πιστεύετε πραγματικά ότι θα δούμε διαφορετικό ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό? Τώρα λες για τον Αλέφαντο, τον Αλέφαντο. Στη συνέντευξη του Γιωβάνι, όταν ρωτήθηκε ποιος ήταν ο πιο επιδραστικός, να το πω έτσι, δεν το έκαναν έτσι την ερώτηση, αλλά το λέω εγώ με δικά μου λόγια, προπονητής και τον βοήθησε στην καριέρα, το είχε πει ο Αλέφαντος. Αόρατε λογιστή. Λοιπόν, συνεχίζει. Γιατί η δική μου ένσταση είναι η εξής. Όσο με τη Λίπαρ παραμένει πιστό συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία και ο Ελκαμπή που όλοι αγαπάμε είναι πρακτικά την κατάσταση στην κορυφή, πόσο μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος παιχνίδι της ομάδας, όσο ποιοτικές μεταγραφές και να γίνουν? Θα σου απαντάω ένα-ένα. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ έδειξε στο προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τις προσθήκες που έχει κάνει τελευταία ο πρόεδρος, όπως πολύ σωστά γράφεις, ότι δεν παραμένει στη συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία. Δεν είδαμε πολλές μεγάλες μπαλιές από τον τερματοφύλακα προς τον Ελκαμπή. Είδαμε και τον τερματοφύλακα να αρέσκεται και να παίζει και να χτίζονται επιθέσεις από πίσω και γενικά και άλλα πράγματα. Πάμε. Λες ότι είναι πρακτικά να αντικατάσταση ο Ελκαμπή στην κορυφή. Δεν έχει άλλο να βάλει εκεί μέχρι στιγμής. Πήρε τώρα τον Πιτσιρικά. Εγώ νομίζω ότι μπορούν να παίξουν εκεί δύο, γιατί είναι ανακατοσούρας ο Πιτσιρικάς. Να βάλει πίσω από το σεντερφόρ, δηλαδή να φάει το ξύλο και να μέσα στην περιοχή και να κινείται στο κουτί ο Ελκαμπή και αυτός γύρω γύρω να κάνει γυροβολιές. Λοιπόν, οπότε αλλάζει ο τρόπος παιχνιδιού. Και κλείνει ο όρατος λογιστής. Πιστεύει ότι με κατάλληλους παίκτες μπορεί με τελείωμα να παρουσιάσει ένα διαφορετικό Ολυμπιακό? Εγώ το πιστεύω αυτό. Είναι καλός προπονητής ο Βάσκος. Άσταν κάποιοι λένε ιστορίες. Καλημέρα, καλό παράδεισο στον Κόκοτα. Ο Δημήτρης Γεωργιάδης μας λέει. Ο Γιάννης Παπακυριαζής. Καλημέρα Δημήτρη. Βραδιά τσάικ σήμερα. Με υπομονή στο παιχνίδι της και τη βοήθεια του κόσμου θα περάσει. Στην κλήρωση του κυπέλου Νίκη Βόλου έχουμε ΠΑΟ, Σέρες έξω και Λιβαδιά Μαρκό μέσα. Καλή κλήρωση με ελπίδες πρόκρισης, λέει ο Γιάννης. Θα πάω κι εγώ στο γήπεδο να συνεισφέρω με το γούρι μου να περάσει η ΑΕΚ σήμερα, Γιάννη.
Ο Χόντας, ο Χοντάκες μάλλον, ο Γιώργος, στέλνει την καλημέρα του σε όλους με υγεία. Λάμπρος Τσιλιγιάννης, σήμερα γενέθλια η κόρη μου, κλείνει τα 15. Τα γενέθλια του Οικονομόπουλου έχουμε. Τα γενέθλια του Οικονομόπουλου, άμα είναι να βάλουμε για την κοράκλα του Λάμπρου, να της αφαιρώσουμε ένα τραγούδι. Πέτρος Καράκαλος, καλημέρα. Ή γέρασα και έχω γίνει ιδιότροπος ή έχω δίκιο. Χθες το μεσημέρι στη εφημερίδα, την ώρα που ήταν στον αέρα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κοντό, ακούσαμε περισσότερο το Μίνο από τη Θεσσαλονίκη να μιλάει για τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ από την Παρτίζαν. Θα μου πεις ότι είναι επίκαιρο ρεπορτάζ. Εντάξει, να το πει, αλλά όχι να πει όλο το γενολογικό δέντρο. Σας λέω, έφαγαν τη μισή διάρκεια της ώρας του Παναθηναϊκού για χαρά. Τι είπε όλα, τα πάντα. Και ποιος ο παπάς τον βάφτισε στην Κολυμπήθρα, όλα τα είπε ο Μίνος. Τράβα. Ο Τάσος ο Βερούκης, καλημέρα σε όλη την παρέα. Να έχετε καλή Τετάρτη με υγεία και σε όλους. Καλή εκπομπή, καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ για νίκη και πρόκριση. Μπράβο στα κορίτσια της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ για την νίκη τους. Στέφανος Αργυρόπουλος από δροσερό ψαθόπυργο, όπως λέει. Ιπποκράτης Μωραέτης εδώ. Σάβας Παπαδόπουλος, ταξιτζής και ο κυνηγός και Ολυμπιακάρα. Στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Δημήτρης Παπαδημητρίου από τη Γερμανία, το φιλαράκι μου που έχει πάει, καλημερίζει. Μιτσάρα τον Κουμπάρο, τον Γούνσες Μαντήλη, τον είπες με τη νίκη ή τον είπες καλό βόλι, κύριε πρέσβη του Γουέμπλεϊ. Δίπαλο τον κόβω, λέει. Δίπαλο τι, να δεχτεί. Εγώ νόμιζα να περάσει. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, στέλνει Δημήτρης Γεωργιάδης. Και ο Χρήστος Πριόβολος, γιατί λένε καλό παράδεισο, υπάρχει και κακός, έλατε. Αυτό το καλό παράδεισο, την καλή Παναγιά, καλά να έχουμε τα καλαμάκια, τα καλάμια που βάζουν το κρέας και τα λοιπά. Ιστορίες, να. Θανάσης Πανάκος, πρώτο μήνυμα στο WhatsApp, στο Viper της Eraspor. Περιμένουμε και τα νήματά σας. Καλημερίζει. Αμέσως μετά ο Χρήστος ο Πλεξίδας που λέει και καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Την καλημέρα του στέλνει ο Ηλίας ο Δέδες, ο Μπίλο Μπάφας. Ο Στέργιος καλημερίζει και αυτός καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Σήμερα μόνο νίκη ο Στέργιος ο Κρυονάς, ο Σωτήρης, τι έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία, Τσαγκαράδα, Ανατολικό Πύλιο και δεξιά Βόρειες Ποράδες, καλή συνέχεια. Ο Νικόλας επίσης καλημερίζει και εύχεται καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Ο Αντώνης εδώ έκανε επαφή με το Viber. Καλημέρα. Θάνατο σε όλους τους καλοκεράκηδες, λέει. Καλημέρα από Βόλο, μακάρι πρόκειται σε όλες τις ομάδες μας. Τώρα εσείς που στέλνετε τα πρώτα μηνύματα και καλωσορίσατε στο Viper, στο κανάλι της Eraspor, δεν έχει το όνομά σας τίποτα. Δεν γράφει. Δεν ξέρω γιατί, ίσως να τώρα στέλνετε μια καλημέρα και δεν θέλετε να φέρετε το όνομα. Ας πάει στο καλό η καλημέρα. Καλημέρα Βαγγέλης από Κοντομοτηνή. Καλή τύχη στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Ο Βαγγέλης ο Στόκας. Ο Δημήτρης τι λέει. Καλημέρα Δημήτρη. Δεν ξέρω με ποια κλητήρια έγινε η έρευνα για τις πόλεις, αλλά το Πάσχα που βρέθηκα στην Ιαπωνία και πέρασα από Οσάκα ήταν μια από τις πιο αθαρές πόλεις και χώρες γενικά που έχω πάει. Μπορεί να πω ίσως και με διαφορά καλύτερη από το Βουκουρέστι. Δημήτρη Αλεξόπουλε, αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση για μένα που βρέθηκε η Ιαπωνική πόλη. Μέσα στην Εικοσάδα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και εμένα. Γιατί εκεί στην Ιαπωνία, φανταστείτε, στα μπουκάλια του νερού δεν έχουν αυτή την ιστορία που έχουμε εμείς στην Ευρώπη, που μένει επάνω και σου σπάει τα νεύρα, δεν μπορείς να πιεις νερό τις περισσότερες φορές. Για ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί δεν πετάνε τίποτα κάτω. Λοιπόν, την καλημέρα μας από Αλεξανδρόπολη, ο driver αστικό κτέλ Αλεξανδρούπολης. Βάλε και το όνομά σου driver να ξέρουμε πως είσαι, έστω το μικρό. Καλημέρα Φώτης από Ρόδο, να ο Φώτης το βάζει, γιατί σε αυτά που δεν βγαίνουν τα ονόματα. Ο Γεράσιμος ας πούμε που στέλνει καθημερινά μήνυμα στην Ερασπόρ, του βγαίνει το όνομα. Νοσταλγική ερώτηση λέει ο Γεράσιμος, το καλύτερο δεκάρι το λέγαν Γιώργο Δελικάρη. Καλημέρα σε νέους και γέρους.
καθημερινά μήνυμα στην Ερασπόρ, του βγαίνει το όνομα. Νοσταλγική ερώτηση, λέει ο Γεράσιμος. Το καλύτερο δεκάρι το λέγαν Γιώργο Δελικάρη.

στέλνει την καλημέρα του. Ο Αντώνης επίσης μας καλημερίζει. Ο Αντρέας τη λέει καλημέρα, στο Ολυμπιακός δείχνει να αναβαθμίζεται αρκετά. Βέβαια του λείπουν παιχνίδια ώστε να δέσει όλο αυτό το μεγάλο πλέον σύνολο. Θα δούμε και στην πράξη αν θα τα καταφέρει να δέσει η ομάδα. Έχουμε πολλά να δούμε, λέει ο Ανδρέας, ο Ζαγλάρας. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αντρίκο, αλλά νομίζω σιγά σιγά θα τα φτιάξει. Είναι και οι εθνικές ομάδες οι οποίες θα παίξουν και θα έχει ο Μέντι την δυνατότητα να στρώσει εκεί την ομάδα με τα νέα πρόσωπα, γιατί πραγματικά έρχονται πολλά νέα πρόσωπα. Και μια και λέμε για Ολυμπιακό, να πω ότι το βράδυ αργά έγινε γνωστό τη μεταγραφή του Βάργκας, 28 χρόνων εξτρέμ, μπήκε στην τελική ευθεία και ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί. Από εκεί και μετά, καλημέρα, καλό παράδεισο στο Δημήτρη Κόκοτα. Σήμερα όσο μπορείτε βάλτε τραγούδια Δημήτρη, τιμή σε ένα και για ένα πολύ καλό άνθρωπο και καλλιτέχνη, λέει ο Δημήτρης. Για να δω κάτι ρε παιδιά, στο μέσα, στα αυτά τα request εκεί πέρα, αργούνε και να ανοίξουν βέβαια, μέχρι να ανοίξει, έχετε... βάλε αυτό από Οικονομόπουλο, βάλε το δώρο για σένα, τι να κάνουμε. Βάλε αυτό να το κάνουμε αφιέρωμα τώρα. Σε πόσο είναι κιόλας, σε 1,5 λεπτό να το βάλουμε. Λοιπόν, άλλα νέα, φωτογραφία μας στέλνει ο Φώτης από τη Ρόδο, πολύ ωραία. Ξέρεις Φωτάρα, στη Ρόδο ήμουν εκεί για κάμια δεκαριά χρόνια υπεύθυνος και στα αθλητικά, ό,τι αθλητικά γινότανε. Ήμουν εκεί. Ωραία. Καλημέρα Δημήτρη, Θανάσης Μακριχώρη Καρδίτσας. Ο φίλος ο Κράτης Σκλιάς ήταν μεγάλος τερματοφύλακας, υπτάμενος, για πρώτη εθνική έπαιζε και σε ξερό γήπεδο. Έλα ρε, θα μας τα πει όταν θα πάμε εκεί. Κάτσε να γυρίσουμε με το καλό, να χειμωνιάσει, να γυρίσω και από τη Λούτσα, όμορφα και ωραία, και θα πάμε. Ο Αντώνης επίσης μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ο Γιώργος, καλημέρα Δημήτρη από Κατερίνη. Πώς έγινε αυτό με τη Celtic, ο Γιώργος Σόκας, όλα γίνονται, φίλε. Στιγμιότυπα είδα εγώ, δεν τα βλέπα τα παιχνίδια χτες. Πού να πας στο Χόλμη, δεν θα βρεις ούτε ένα μικρό σκουπιδάκι, γράφει ο Δημήτρης Γεωργιάδης. Χτες ο Μίνος μας είπε μέχρι και ότι η μάνα του Σέρβου με τη γειτόνισσα του Μίνου είχαν τις ίδιες, έχουν τις τι είναι αυτό, στην ίδια ευθεία. Κάτι σου πήγε λάθος. Νίκος από τα Μουδανιά, ο Λέκα τι λέει, καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Και βέβαια να και ο Άλκης, ο Καραγιώργος, καλημέρα κύριε Λουκάκη, γίγαντα λέει. Ο Βαγγέλης λέει είδαμε μια πάρα πολύ ωραία αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού. Ναι. Γιατί ο Τιγνιζιάν έδειξε ότι πράγματι, το είπα και χτες με τον Χρήστο, αξίζει τις συμμετοχές που έκανε με τον Αστέρα. Φαίνεται πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής γενικά. Ο Ρόκα που στην αρχή δεν μας είχε δείξει και τίποτα, στο πρώτο παιχνίδι 5 επαφές, 5 άσχημα τελειώματα και αυτά. Εχθές σιγά σιγά φαίνεται, γι' αυτό λέμε πρέπει να περιμένουμε, να δούμε πώς θα προσαρμόζεται ο κάθε ποδοσφαιριστής. Εχθές λέω, στο τελευταίο παιχνίδι, στο μας με τον Ατρόμητο τέλος πάντων, μπήκε και τα πήγε μια χαρά. Οπότε εκεί το νέο δίδυμο που αναδείχτηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι εκεί αριστερά, γιατί και οι δύο μπήκαν αλλαγή, φιλαράκι μου. Μπήκαν και στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ εν όψη και του επόμενου παιχνιδιού με τον Αστέρα Τρίπολης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας με συνολικά περίπου 218 άτομα να περισυλλέγονται από λέμβους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο και στη Στεφάνη Βιωτίας. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δηλώσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Βουτιά 3% στις τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. Εμπριστική επίθεση σε εν λειτουργία κατάστημα τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άτομα πέταξαν μολότοφ από την επίθεση, προκλήθηκε πυρκαγιά. 1.000.000 παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθήσουν, προειδοποιεί η UNICEF. Ζέστηκε σήμερα έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε, Hera Sport.
3: Γυρίσατε.
4: Γυρίσαμε, πάμε. Τελική ευθεία και στρίψαμε στρόφη, πάμε να κάνουμε τον τεπαγέ που λέω εγώ. 7:33 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτης, 26 Αυγούστου του 2026. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Έχω δύο μηνύματα εδώ στο News Phone, στο πενταψήφιο νούμερο. Καλημέρα Ήμπρας, Καλαμάτα, πες τίποτα λέει για τη Μαύρη Θύελλα. Η Μαύρη Θύελλα το μόνο που έχει είναι, ρε φίλε, που έμαθε τους αντιπάλους του League Face του Κυπέλου από την κλήρωση, θα αντιμετωπίσει, άντε να πούμε την κλήρωση, το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος εκτός, την ΑΕΛ εντός, τον Έστος Χρυσούπολη εκτός και τον ΠΑΟΚ εντός. Δηλαδή βατώ το πρόγραμμα κατά την άποψή μου. Βέβαια νομίζω ότι πρώτος στόχος της δεν είναι το κύπελο σαν ομάδα, είναι η παραμονή στην μεγάλη κατηγορία. Αλλά και η παρουσία τώρα της, να κάνει μια καλή παρουσία στο κύπελο, θα θέλουν και εκεί οι παίκτες να έχουν μια ευκαιρία να διεκδικήσουν έστω και μέσω των play-off την πρόκριση στα προημιτελικά. Πάντως από ό,τι λένε οι πληροφορίες, με ευχαρίστηση δέχτηκαν την κλήρωση. Μπιλ πάει σύνταξη, τη λέει, την Παρασκευή στις 4 με 6 αποχαιρετιστήρια εκπομπή για το Λευτέρη Σαρελάκο. Πάει και ο Λεσά, φεύγει, όλοι εμείς που είμαστε παλιοί εδώ φεύγουνε, εγώ ακόμη μένω. Καλημέρα σας, ονομάζομαι Καλιακώστας Παναγιώτης και την Κυριακή 26 έκτου του 26, έξω το όνομά μου τον κύριο Βοτζάκη, ότι ήμουν στους νικητές για τη φανέλα Μουντιάλ είχα στείλει για Βραζιλία και ζήτησε από τους νικητές να στείλουμε τα στοιχεία μας. Α, φίλε, περίμενε. Θα σε βοηθήσω εγώ, αφού είχες ξαναστείλει κάτι, όμως για να σε βοηθήσω, επειδή τώρα όλα αυτά γίνονται όταν είμαι μόνος μου. Να βγάλω φωτογραφία το μήνυμά σου με το τηλέφωνο, κάτσε να δω λίγο. Γιατί μερικές φορές από το κομπιούτερ βγάζεις φωτογραφίες. Το έχει... Ωραία, βγήκε το τηλέφωνο κανονικά. Θα, μόλις τελειώσω την εκπομπή, θα γράψω και το πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Όχι το πρώτο, το δεύτερο, σε 9. Θα το γράψω γιατί είμαι λίγο πυγμένος εκείνη την ώρα. Για όλη την ώρα. Μετά, με το πταλιό σε 9, θα το στείλω να μιλήσω με τον Βοτζάκη. Και μην στεναχωριέσαι. Άμα έχεις κερδίσει, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις το δώρο σου. Θα σε εξυπηρετήσω εγώ. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: η Παναθηναϊκάρα δεν είπε τίποτα. Έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις στο Παναθηναϊκό, αλλά μετά την κρίσιμη αναμέτρηση στην Τσεχία. Βλέπω ξανά τον Παναθηναϊκό για τον Ουναΐ. Επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο. Λένε οι πληροφορίες από ό,τι διάβαζα χτες ότι ο Παναθηναϊκός, έτσι μια περατζάδα που έκανα στα site, είναι διατεθειμένος να φτάσει ακόμα και τα 10 εκατομμύρια. Βέβαια ο παίχτης δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση, δεν ξέρουμε τίποτα. Και στο δεύτερο σκέλος που ρωτάς, φίλε, για τον Καλάμπρια, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει επιστρέψει σε φουλ προπονήσεις, δεν ξέρω τι γίνεται αν θα το βάλει. Έχει επιστρέψει σε φουλ προπονήσεις, αλλά νομίζω ότι η παρουσία του στο αρχικό σχήμα, στο αυριανό παιχνίδι, θα είναι ρίσκο. Αυτή. Πάντως θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή και δεν αποκλείεται να το χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Νίστρου, αγαπητέ μου φίλε, Λοιπόν, σε άλλα μηνύματα τώρα ρωτάτε τίποτα. Ο Δημήτρης Μπέλος τι λέει? Ας είμαστε ειλικρινείς, η ΑΕΚ το επίπεδό της δεν είναι για Champions League, ούτε το roster, ούτε την εμπειρία σαν οργανισμός έχει. Θυμόμαστε τις τελευταίες παρουσίες της. Απλά θα είναι μια εμπειρία και χρηματική επίσης. Και οι κινήσεις, οι μεταγραφικές δεν τις ανέβασε επίπεδο, απλά τις έδωσαν βάθος στο ρόστερ και έφυγε ο καλύτερος παίκτης της, είναι το σχόλιο του Δημήτρη Μπέλου. Ο Χρήστος Χρυσός, τέμπλα είναι το σκηνή που άπλωνε γυναίκες στα ρούχα, ρε Μίση. Πού να το ξέρω, ρε φίλε. Δεν το έχω ακούσει αυτή τη λέξη. Και πίστεψέ με, έχω ακούσει πάρα πολλές λέξεις γενικώς. Και στην Αργό και μερικές τζιναβωτά. Αλλά αυτό δεν το έχω ακούσει. Πες τα παιδάκια ετών 55 πλάς, πως δεν τους άρεσε που ο Μήνος έδωσε το ρεπορτάζ για τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ότι δεν βλέπω τέτοια πρεμούρα όταν γίνονται τέτοιες φήνες για ρεπορτάζ των ομάδων τους την ώρα των ρεπορτάζ κάποιες άλλες ομάδες. Ή δεν βλέπω να διαμαρτύρονται όταν όλες σχεδόν οι εκπομπές, ακόμη και δική σου όταν έλειπες, αποκτούν οπαδικό χρώμα των ομάδων τους. Ποιος είναι, ρε παιδιά? Λοιπόν, στο κάτω-κάτω η Ερασπόρα απευθύνεται σε όλοι. Τι φίλε, το πόδιο είναι, ρε παιδιά, δεν είναι για σαν Θοδωρά Θοδωρέλη. Κάποιος πήγε να ανοίξει την πόρτα, να μπει μέσα. Στο κάτω-κάτω συνεχίζει ο Θόδωρας. Η Ερασπόρα απευθύνεται σε όλη τη φιλαθλή Ελλάδα, όχι μόνο στο παδό των ομάδων. Πάλε ποτέ ΠΟΚ. Άρα, αν κατακλείδει, ξύδι. Λοιπόν, και ο Παναγιώτης, καλημέρα σας κύριε Δημήτρη. Είμαι ο Λεσά, Λευτέρης Αρελάκος, βγαίνει σύνταξη. Δεν τον είχα για τόσο μεγάλο. Μας έβαζε στη βραδινή ζώνη όμορφα ελληνικά τραγούδια. Κρίμα. Γίνεται να κάνετε μια εκπομπή μαζί τώρα στα τελειώματα. Μου είχαν πει παλιά να κάνω και στο τρίτο μάτι. Κάποια στιγμή. Έλα. Φίλε, Παναγιώτη. Αλλά εγώ ήθελα να παραμείνω εδώ στο πρωινό. Γιατί εκείνη την ώρα που ήταν το τρίτο μάτι, έκανα 1000 δουλειές το μεσημέρι. Με πρώτη και καλύτερη να παίζω ρακέτα. Να κάνω δηλαδή τον αθλητισμό μου. Viber. Τι είναι αυτό? Φώτης από τη Ρόδο, σε ρούσου λέει ελεύθερος σκοπευτής. Όχι ρε, στις διοργανώσεις γενικά του Προτούρ και τέτοια. Δημήτρη καλημέρα, να αλλάξουμε και λίγο σπορ. Πώς βλέπεις την εθνική μπάσκετ για τα αδέλφια ομάδες που έρχονται με Ουκρανία και Ισπανία? Ξέρουμε καθόλου αν υπάρχει πιθανότητα για την παρουσία του Γιάννη σε περίπτωση γίνει κάποια αγκέλα με την Ουκρανία και κινδυνεύσουμε? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Γιάννης Κυριάκο. Τώρα τι να σου πω. Τώρα το παιχνίδι με την Κύπρο. Ο Σπανούρης λέει ότι θα είμαστε έτοιμοι. Με την Ουκρανία βλέπω να κερδίζουμε. Τι άλλο να σου πω, ρε φίλε. Ρευστά είναι τα πράγματα. Λείπει και ο Γιάννης, ο οποίος είναι ο στελοβάτης αυτής της ομάδας. Αλλά νομίζω και τα παιδιά που είναι και ακολουθούν θα τα καταφέρουν. Αυτή την αίσθηση έχω. Καλημέρα. Είσαι από τους αγαπημένους μου στο πρωινό Ερασπόρ Λουκάκης, λέει ο Κωστάκης, ο Τζεφ. Ο Βασίλης, να σε καλά φίλε, ο Βασίλης. Έτοιμη για Τίνα. Μεγάλη μάχη στη θέση για απόψε. Με Γιώτα, Κατσιγιάννης και Χαρά Βέρα. Πού? Πού ρε Βασίλη? δεν τα έχεις γράψει καλά τα πράγματα. Καλησπέρα. Τι Οικονομόπουλο λέει? Τι λέει? Ο Κυριάκος ο Ντόκας. Αφιερωμένο ήταν το τραγούδι του Οικονομόπουλου, φίλε Κυριάκο. Δημήτρη καλημέρα. Αφού θα γράψεις δελτίο ειδήσεων, μπορείς να γράψεις ότι ο Δημήτρης αγαπάει τη Βάσο, την Υπιαγωγό, και να τις γυρίσει να γυρίσει πίσω. Τελευταία είδηση. Θα το βάλω στο τέλος σαν κλείσιμο ιστερόγραφο του δελτίου. Λοιπόν, μητσάρα μου. Καλημέρα. Εύχομαι νίκη στην αεκάρα μας. Ξεκινώ ποδήλατο 18 χιλιόμετρο υπλό. Η πιο γλυκιά παρεΐτσα η φωνή σου δεκαετίας, λέει ο Χρήστος Πρίτσας. 18 χιλιόμετρα, κύριε καθηγητά. Μπράβο. Ρε εσύ έχεις πάει σε άλλο επίπεδο τελικά. Σε έχει πιάσει ο γιος εκεί πέρα και σε έχει βάλει σε πρόγραμμα, ε. Σε πρόγραμμα και μάλιστα και το τηρείς από ό,τι καταλαβαίνω με θρησκευτική ευλάβεια. Ο Άρης ο Παπαδόπουλος τη λέει ο Μήνος έχει ρίξει πολύ κλάμα φέτος. Κάτσε ρε παιδιά. Να δούμε τι θα γίνει. Στη Θερμίσια, λέει ο Βασίλης ο Γαλάνης. Γίνεται το πανηγύρι. Βαγγέλης από Τούμπα, Καλώ τον να, τον Βάγκο, το Ζήση. Στέλνει την καλημέρα του. Βάγκο, μου ανέβηκα πάνω στην Θεσσαλονίκη. Δεν ήθελα να πάρω κανένα τύρι, γιατί μου αρέσουν τα τύρια. Ξεχάστηκα. Χρόνια πολλά στην Αταλία και στους φίλους που έχουν γενέθλια και επαιτίους. Στέλνει η Πατρίτσια Καλευρά. Ολυμπιακός Βόλου για πάντα. Μας στέλνει ο φίλος εδώ. Δεν βγαίνει το όνομά σου όμως, Φιλαράκο. Λες Ολυμπιακός Βόλου για πάντα, αλλά το όνομά σου δεν βγαίνει. Να ξέρεις, Ολυμπιακός Βόλου. Το 1990 που ήρθα εδώ στο μαγαζί, κάποια στιγμή στη δεύτερη μετάδοση που έκανα το 90, είχε βγει ένα παιχνίδι επί Ολυμπιακός Βόλου με τον ΠΑΟΚ στο Βόλο. Και ήταν το δεύτερο παιχνίδι που πήγα και περιέγραψα στο Βόλο με τον Ολυμπιακό. Με Μπόντα είχε βάλει τότε, είχε γυρίσει ο Βόλος 2-0, είχε βάλει το ένα γκολ ο Μπόντα και το άλλο ο Καβαλιέρης. Άμα θυμάμαι καλά. Καλή Τετάρτη μας στέλνει ο Άγγελος. Ο Μιχάλης σηκωνόμαι επιτέλους. Λέει την καλημέρα μας, λέει ο Μιχάλη. Από τη Σπάρτη. Εντάξει, δεν μπορώ να διαβάσω τέτοια μηνύματα. Λοιπόν, και εδώ Γιάννης Ακριβούσης. Δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει το όνομά σου, δεν βγαίνει τίποτα. Σε κάτι που ήρθατε οι καινούργοι, σημερινοί, 4 άτομα, δεν σας βγάζει όνομα. Όχι ονοματεπώνυμο, ούτε καν το όνομα δεν βγαίνει. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Ναι, για τον, να πούμε 2-3 πραγματάκια για την ΑΕΚ, η οποία δίνει ραντεβού με τα αστέρια του Champions League. Μεγάλη ώρα σήμερα στις 10, ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια των τελευταίων χρόνων για την Ένωση. Και επειδή είναι ιδιαίτερα σημαντικό και νομίζω η ομάδα θα υπερβάλλει αυτό, γι' αυτό θα πάω και εγώ σήμερα στο γήπεδο για να δω από κοντά την αναμέτρηση. Γιατί αλλιώς είσαι μέσα στο γήπεδο, βλέπεις διαφορετικά πράγματα, για να μπορώ να σας μεταφέρω και αύριο από ό,τι βλέπεις στην τηλεόραση. 10 η έναρξη. Ερασπορ, Κοσμοτέ Σπορ 2 και Μέγκα οι μεταδόσεις. Λεύσκη Σόφιας η ομάδα που θα παίξει. Ρεβάνς του 0-0 στη Βουλγαρία. Playoff Champions League, μην το ξεχνάμε. Ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει και οι παίκτες του να επιστρέψουν στη League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, και μπορεί να γίνει αυτό. Λέγαμε τότε που το εκτός έδρας γκολ ήταν, μετρούσε διπλό, θυμάστε, ότι το 0-0 είναι το πιο πονηρό αποτέλεσμα. Τώρα το 0-0 είναι μια απλή ισοπαλία και αφήνει τα πάντα ανοιχτά. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο εδώ στο σπίτι της και με τη βοήθεια του κόσμου της και ο παλαιός που θα δοθεί στο γήπεδο να τελειώσει την δουλειά. Και το λέω αυτό γιατί το είδα το παιχνίδι της Βουλγαρίας. Από τη μία η ΑΕΚ στάθηκε πάρα πολύ καλά, είχε τις καλές στιγμές της, μπορούσε να φύγει ακόμη και με τη νίκη. Μην ξεχνάμε και το δοκάρι, εντάξει, του Γιώβιτς, η μεγαλύτερη ευκαιρία. Αλλά ό,τι και να λέμε, αυτό το παιχνίδι ανήκει στο παρελθόν. Απόψε το πρώτο που κοιτούν οι παίχτες και ο Νίκολιτς είναι πώς θα καταφέρουν να πάρουν τη νίκη και την πρόκριση. Αναμφίβολα γνωρίζουν όλοι τους τις απαιτήσεις που έχει η σημερινή βραδιά. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να μπει δυνατά, να επιβάλλει από νωρίς το ρυθμό της και να εκμεταλλευτεί και το momentum της Allwyn Arena που θα είναι κατάμεστη. Και από ό,τι διάβαζα αγωνιστικά, ο Νίκολιτς έχει δουλέψει όλες τις προηγουμένες ημέρες πάνω στο πλάνο του σημερινού παιχνιδιού. Νομίζω ότι η Λεύσκη θα προσπαθήσει να κρατήσει το ρυθμό χαμηλά και να ψάξει στο ανοιχτό γήπεδο, στο transition που λέμε, τις δικές της στιγμές, Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ΑΕΚ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε αυτό το θέμα και να κλείσει πάρα πολύ καλά τις γραμμές, να μην παρασυρθεί και να βγάλει πολλούς παίχτες μπροστά γενικώς και φάει καμιά αντεπίθεση, και γενικά να παραμείνουν οι παίχτες πιστοί στο πλάνο που τους έχει ετοιμάσει ο προπονητής. Νομίζω ότι θα κάνει πολλές αλλαγές ο Νίκολιτς σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Γράφτε κι εσείς τα μηνύματά σας, θα έχω ένα πεντάλεπτο να τα πω μετά το σχόλιο, αν θέλετε, για αυτό το παιχνίδι, πώς το βλέπετε. Θα σας πω και την εντεκάδα που νομίζω ότι θα παρατάξει ο coach και να τη σχολιάσετε αν θέλετε και εσείς. 300 βλέπω κάτω από τα goal post. Ρώτα και Πήλιο δεξιό-αριστερά στα δύο άκρα της άμυνας. Σρέλβας και Μουκουντή οι στόπερ, δεν αλλάζουν αυτοί. Στον νευραλικό χώρο της μεσαίας γραμμής ο Κάιρινεν θα είναι μαζί με τον Μαρίν, με τον Μάγερ δεξιά, τον Κοϊτά αριστερά, και σίγουρα νομίζω στην επίθεση θα βάλει Γιώβιτς και Βάργα. Αυτή την εντεκάδα βλέπω για το σημερινό παιχνίδι να επιλέγει ο Μάρκος. Από εκεί και μετά, το είπα και νωρίτερα στην πρώτη ώρα που αναφέρθηκα κάνα 30 λεπτό σε αθλητικές ειδήσεις, ότι υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό κίνητρο για τους παίχτες της Λεύσκης Σόφιας, και το λέω αυτό γιατί σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία η διοίκηση της Λεύσκη έχει τάξει στους ποδοσφαιριστές της συνολικό πρίμιο ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που καταφέρουν και αποκλείσουν την ΑΕΚ και πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο. Πρόκειται μάλιστα για ένα ποσό ρεκόρ, όπως γράφανε οι συνάδελφοι Βουλγαροί, για τα δεδομένα του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, και αυτό δείχνει, φίλες και φίλοι, αποτυπώνει ανάγλυφα αν θέλετε τη σημασία που έχει η συγκεκριμένη πρόκριση για τη Λεύσκη, αλλά πολύ περισσότερο τη σημασία που έχει η συγκεκριμένη πρόκριση και για μας, γιατί όπως ακούγατε χθες από την ανάλυση που έκανε και ο Κοντός, η ΑΕΚ θα μας δώσει πάρα πολλούς βαθμούς, σαν να πάρουν οι ομάδες μας στη συνέχεια 3 νίκες, 1600 δηλαδή, αν προκριθεί στους ομίλους του Champions League, και θα μας δώσει μεγάλη δυνατότητα να φτάσουμε τη 10η θέση. Ο Μπίλπα η σύνταξη στέλνει δεύτερο μήνυμα. Δημητράκη, σου μιλάω ειλικρινά. Σ' όποιους αρέσει το κρύο, οι βροχές, τα χιόνια. Πρέπει ο επιγόντος να πάει για μαγνητική και αξονική εγκεφάλου. Είναι ένα βήμα πριν τη σχιζοφρένεια. Ανοιχτό αφήνει το μήνυμα. Δεν ξέρω σε ποιον αφαίρεται. Λοιπόν, άλλο. Στο Messenger το δικό μου, όχι, μου δείχνει ένα μη αναγνωσμένο και τελικά το πατάω και βγάζει μηδενικούρα. Σπύρος Κακούρης, κοντοπατριώτης, εκεί τα παιδιά από την Κεφαλονιά. Από και μια καλημέρα στους Αθεριάνους όλους. Και γενικά και στα ξαδέρφια μου και συγκινείς που είναι και στο Αργοστόλι. Στους Λουκάκηδες, στο Σαμούρι. Όλα τα παιδιά. Καλημέρα από το γράφει ο Σπύρος ο Κακούρης. Η πρωινή καλύτερη παρέα. Μετά από αρκετό καιρό ξανά κοντά σας. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο συνεργείο μας. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι για το τέλος. Το Βαλίρα. Δημήτρη Κοντολάζο, εγώ δεν ήμουν αλήτης. Το έχω επιλέξει για το τέλος, Σπυράρα. Νομίζω πως θα αρέσει σε όλα τα παιδιά εκεί στο συνεργείο, στο Αργοστόλι που είσαστε. Καλημέρα. Ο Γιώργος ο Μίχαλος. Να το κολυτάρι μου, ο Τάσος ο Πρέντζη, ο άρχοντας των ελαιοχρωματιστών, και όχι μόνο. Πάει για τη δουλειά, πιθανότατα έχει φύγει από τη Χαλκίδα και έρχεται για εδώ και μας, η Αθήνα, να δουλέψει και μας ακούει. Στέλνει την καλημέρα του και αυτός νωρίς. Καλημέρα λέει. Ολυμπιακός Βόλου, Τάκης Συνετόπουλος. Ο Ολυμπιακός Βόλου ίσον Τάκης Συνετόπουλος. Φίλε μου, ο Διονύση και Μάγκη, ναι, σωστός ο Διονύσης. Ο Δράκος, καλημέρα κύριε Λουκάκη. Είστε άπαιχτοι εσύ και ο κύριος Κοντός. Λέει, να σε καλά φιλαράκι μου και τα καλά σου λόγια. Καλημέρα φίλε Δημήτρη, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε. Ο Μιχάλης από το Αγρίνιο. Ο Τζαλοκώστας. Μιχάλη μου, όλοι θέλουμε να προκριθούν, να περάσουν. Εγώ νομίζω ότι όλες οι ελληνικές ομάδες. Αυτή είναι η αίσθησή μου τώρα. Δεν ξέρω, άσχετα αν μου σπάσαν τα νεύρα την προηγούμενη εβδομάδα με τα αποτελέσματα. Η αίσθησή μου είναι ότι θα τα πάμε καλά. Ο Γιάννης από τη Θήβα. Παιδιά, δεν μου το ανοίγει. Αυτή, α, το άνοιξε. Αυτή θα είναι η εντεκάδα που είπες. Θα δούμε ρε Γιάννη. Νομίζω ότι δεν θα κάνει σημαντικές αλλαγές η αλχημίες ο Νικόλιτς. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Εντάξει. Αυτό το 4-4-2, φανταστείτε, όπως σας το είπα, έτσι θα είναι στον αγωνιστικό χώρο. Θέλει δύο μπροστά, θέλει τον γκολ. Θέλει παίχτες στα φτερά για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις. Και νομίζω ο Μάγκερ και ο Κοϊτά έχουν αυτή τη δυνατότητα. Φώτης από Ρόδο, καλή επιτυχία στις ομάδες μας, εκτός από μία που χρόνια τώρα έκλεβε. Από όλες τις ελληνικές ομάδες ό,τι τις αναλογούσε. Λέει ο Φώτης. Καλημέρα Δημήτρη, μετά από καιρό στέλνω μήνυμα. Χαίρομαι που για άλλη μια χρονιά θα μας κρατάς ραδιοφωνική στροφιά. Ελπίζω να προκριθεί ο Παναθηναϊκός μου, λέει ο Γιάννης Γιαννέλας. Άλλη μια χρονιά σίγουρα θα είμαι. Τώρα για το άλλο δεν ξέρω. Καλημέρα Δημήτρη, το φίλο που λέει εμάς τους χειμωνάκηδες σχιζοφρενείς, τον προσκαλώ να έρθει μια επίσκεψη στο εργαστήριο του αρτοπίου μας να δούμε για πότε θα παρακαλάει να χειμωνιάσει. Πάντα με αγάπη, χιούμορ και καλημέρα σε όλους. Λέω Μιχάλης ο Δεδάκης. Χαβαλέ κάνει ο άνθρωπος. Καλημέρα Δημήτρη. Οι υπόλοιπες ομάδες μας προκριθούν σε ομέλους. Τι βαθμούς θα πάρουν? Πολύ λιγότερους χάρη ζήσει από ότι θα πάρει η ΑΕΚ με την πρόκριση ομίλους. Λοιπόν, Στάθη Ζέλη Πανάθα, εδώ παρόν και ο Στάθης. Ο Βασίλης Μάχες λέει Big Four στη League Face του Κυπέλλου. Ναι, τα είπα μπιλάρα μου, νωρίς, τι ώρα είναι? Έχουμε κανένα δίλεπτο. Έγινε χτες η κλήρωση, άντε να το επαναλάβω. Τέταρτη αγωνιστική θα αναμετρηθούν ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ενώ την πέμπτη και τελευταία βέβαια, η πέμπτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι των αιωνίων. 16 είναι ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase. Μπήκαν σε ένα ενιαίο πίνακα, τα ξέρετε αυτά, τα έχουμε ξαναπεί, ενιαίο πίνακα κατάταξης. Χωρίστηκαν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας, ανάλογα με τη βαθμολογική του θέση στην αγωνιστική περίοδο την περσινή. Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, και οι πρώτες 4 ομάδες του ενιαίου πίνακα κατάταξης θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση. Βέβαια η κλήρωση διεξήχθη παρά το γεγονός, σας το έλεγα και χθες, ότι υπάρχει εκκρεμότητα με την ένσταση του Αστέρα για την αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του αγώνα στον αγώνα με το Λεβαδιακό. Αν η ομάδα της Τρίπολης πάρει την πρόκριση, στα χαρτιά θα αντικαταστήσει το Λεβαδιακό, όπως καταλαβαίνετε. Και επίσης, τι λέει ο Χρήστος, η ΑΕΚΑΡΑ θα είναι σε αστέρια. Ο ΠΑΟΚ στο Βαρδάρι για καλαμάκι και ο ΠΑΟΚ στο Γουδί για να μετράνε τα περιστέρια, λέει ο Χρήστος. Ο Κρυαρόπουλος, αυστηρός πολύ σε ρε φίλε. Λοιπόν, και καλημέρα Δημήτρη, μας στέλνει ο Κανέλος. Ο φίλος μας. Τι άλλο? Έχει κάτι άλλο να δούμε για να κλείσω κιόλας. Από την αλληλογραφία, μηνύματα, όχι να μην, γιατί κάποιες φορές ξεχνάω τα SMS. Κάτι παραπάνω με μήνυμα δεν έχει. Α, τώρα έρχεται ένα, περιμένετε. Ο Θανάσης ο Σπόρος τι λέει? Με Έλληνες και ξένους διαιτητές τι γίνεται, τι θα γίνει? Μοντέλο για ξένους διαιτητές δεν είδαμε ακόμη. Παγώνει η πρόταση όπως φαίνεται του Λανουά για επιστροφή των Έλληνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League 1. Εντάξει. Αυτό το μόνο που μπορώ να σου πω τώρα φίλε και φίλοι στην παρούσα φάση. Λοιπόν, Καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ. Ερασπορ Μέγκα Κοσμοτέ. Το παιχνίδι. Έχετε και ελεύθερο κανάλι, έχετε και συνδρομητικό, έχετε και ραδιοφωνάκι. Όπου θέλετε μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Εγώ θα πάω από νωρίς εκεί. Θα ράξω με κάτι φιλαράκια, θα πιούμε το καφεδάκι μας. Στην αρχή θα πω από νωρίς. Θα πιούμε καμιά μπυρίτσα μετά. Όχι με ξηροκάρπι, με κανένα μεζέ. Για να πάμε για 10 ώρα το παιχνίδι. Προλαβαίνουμε να πιούμε καμιά μπυρίτσα. Να φάμε και κανένα μεζέ κλίκι. Λοιπόν, αυτά. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Τα λέμε αύριο το πρωί.
2: Σου ζητρός και ψεύδεσαι και τρως.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Την 20η νίκη της σε επίπεδο Champions League σημαδεύει απόψε η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, ώστε να δηλώσει παρούσα στην αυριανή κλήρωση της φετινής League Phase. Πάνω από η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η δεύτερη κόντρα με τη Λεύσκη, από την οποία πήρε 0-0 στη Σόφια, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες θέσεις να προσθεθεί στην παρέα των 36 κορυφαίων ομάδων της χρονιάς. Πέρυσι φανταζε τρελό να βρισκόμαστε, τώρα ένα μάτς μακριά από τη League Phase, τώρα όμως απόλυτα προετοιμασμένοι για να μην λαθέψουμε σε μια αναμέτρηση ψηλής έντασης, δήλωσε ο τεχνικός ένωσης που είδε χθες ακόμα και τον Κοϊτά να προπονείται κανονικά. 2 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν οι παίκτες Λεύσκης στην περίπτωση που κάνουν το θαύμα του στην Αγία Σοφιά. Ο σπουδαίος αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Cosmote Sport 2 και το Mega. Στο ρόστερ του ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον ένα νέο αστέρι του σερβικού ποδοσφαίρου. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός Όγνιου Γκρέξιτς, τον οποίο παρακολουθούσαν αρκετά μεγάλα κλαμπ, αποκτήθηκε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου με κόστος 8 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της μεταγραφής συμφωνήθηκε επίσης φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στο γήπεδο της Τούμπας. Χωρίς τον Αντρέα Ζίβκοβιτς, που θα εκτίσει και την δεύτερη αγωνιστική της ποινής, τον αναχωρεί σήμερα η αποστολή του ΠΑΟΚ προς Νορβηγία για την ρεβάνς με την Μπραν για το Conference. Χωρίς τον Άρον Ισέκα ταξιδεύει σήμερα ο Όφης στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς του 3-0 που πέτυχε σε βάρος της ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa. Τον 28χρονο Γάλλο στόπερ Κλεμάν Ζολιμπουά αναμένεται να αποκτήσει η Κηφισιά, ενώ παραμένει ως δανεικό στον Πανετολικό 24χρονος φορ Γιουσούφ Μπάτζι. Ένα βήμα πριν από τη συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα μετά το καλοκαίρι του 2027 πλησίασε ο ΠΑΟΚ, καθώς επιλέχθηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της στην ενδεκάδα των συλλόγων που διεκδικούν σταθερή παρουσία στη διευρυμένη οργάνωση των 24 ομάδων. Κοντά στα 80 εκατομμύρια προσφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για να προσθεθεί στην παρέα των κορυφαίων ομάδων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ ο Άρης ανακοίνωσε πως δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε αναλογή κίνηση. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών νίκησε με 3-1 την Αυστρία στην Τσεχία και οδηγείται πλέον στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στις 8 το βράδυ ολοκληρώνει τη συμμετοχή της στον όμιλο του Μπρνό με αντίπολο τη Σερβία, τον αγώνα που θα μεταδώσει η ΕΡΔΙΟ Σπορ. Με κρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων 52-34 του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της κολυμβητικής μας ομάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο. Χαλκίνο μετάλλιο για τον Ευάγγελο Μακρυγιάννη στο ίδιο αγώνισμα με επίδοση 54-54. Στα 200 μέτρα πεταλούδα, η Γεωργία Δαμασιώτη πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 2-0-9-73, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτής ομαδικής με χρόνο 2-12-69. Με τελικό απολογισμό 6 χρυσά, 7 σημαίνια και 5 χάλκινα μετάλλια, η χώρα μας κατετάγει δεύτερη στον πίνακα της κολύμβησης, πίσω μόνο από την Ιταλία. Στο άθλημα της πάλης του Μεσογειακούς Αγώνες, η 18χρονη Μαρία Λουίζα Γκί κατακτήσε το αργυρό μετάλλιο, καθώς ιτήθηκε στον τελικό των 50 κιλών από την Τουρκάρα Ντεμιράν με 7-1 σε σημεία. Χαλκίνο μετάλλιο στο μπάντμιντον κέρδισε η Ματίνα Σωτηρίου. Τρεις είναι οι κυρίαρχες ελληνικές συμμετοχές στην τρίτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας που θα μεταδώσει η ΕΡΔΙΟ Σπορ στο Άμστερνταμ. Στις 2 και 4 το μεσημέρι, ο Στέφανος Ντούσκος τα προκριματικά του Σκιφ, ο Πεδρός Καϊδαδής στα ημιτελικά του Σκιφ Ελαφρό Βαρών, η Παπά Κωνσταντίνου και Μπούρκα στα ημιτελικά της Δικόπ. Χτες οι Λιόλιου και Μουρατίδου προκρίθηκαν στον τελικό του διπλού Σκιφ, ενώ στα ημιτελικά με το τετραπλό η Φίτσιου, Μπούρμπου, Λικομήτρου και Διαβάτη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού τουρνουά τέννις Winston Salem, κερδίζοντας 6-4-7-6 τον Αμερικανό Μπρούξμπι. Ο Στέφανος Αγγελαρίδης ιτήθηκε με 6-3-6-3 από τον Αυστραλό Κόνερ στα προκριματικά του Αμερικανικού Open. Στην ομάδα μπάσκετ ΑΕΚ επέστρεψε έπειτα από 7 σεζόν ο 30χρονος σέντερ Γιώργος Τσαλμπούρης. Τον αγώνα των ανδρικών ομάδων Βόλεϊ Ελλάδας Αιγύπτου Μεσογειακός Αγώνες θα μεταδώσει ΕΡΔΙΟ Σπορ στις 12 το μεσημέρι. Καταπληκτική ανατροπή από την Αυστριακή Λάς Κλίντς στα play-off του Champions League με σκορ 5-1 στην παράταση του δεύτερου αγώνα της με τη Celtic. Στη League Phase προκρίθηκαν επίσης η Bodo Glimt κερδίζοντας 3-0 την Αϊμέχεν, όπως και η Σαμπάχ του Αζερβαϊτζάν κερδίζοντας 5-2 στην παράταση την Χάποελ Μπερσεβά. Για το Ισπανικό Πρωτάθλημα Βαλένθια Μπέτις 0-1. Εκτός Αγγλικού, η ΚΑΠ έπινε η Νότιχαμ, χάνοντας 2-0 από τη Λίντς, ενώ η Χαλ απέκλεισε με 5-4 στα πέναλτι τη Στόουκ. Τέλος, στα 99 εκατομμύρια ευρώ έφτασε η μεταγραφή του Βραζιλιάνου Εκστρέμ Σαβίνιο από τη Manchester City στην Τότεναμ. Με 75 εκατομμύρια ευρώ πήρε η Manchester United από την Brighton τον Καμερουνέζο Χαφ Μπαλέμπα. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Ακούτε Era Sport.

από τους μου αβάσταχτος καρέμου που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου στη ζωή κυνηγημένη.

0: Όσο το σκέφτομαι, Μπάμπη, ότι τους ακούσαμε παρέα στα μάτια για Δημήτρη Κόκοτα το 2015 στο Μέγαρο Μουσικής, και όσο σκέφτομαι ότι ο ένας από τον άλλον έφυγε να πεις μέσα σε διάστημα μόλις 4 χρόνων, αμέσως πήγε το μυαλό μου σε αυτή την εκδήλωση τότε. Δυσκολεύομαι, αυθαίρετα το λέω, να αποσυνδέσω τη μία απόλυτη από την άλλη. Ίσως
1: ναι,
0: και
1: σε
0: αυτό το τραγούδι, κατάλαβες, σαν να είναι το σημάδι της ζωής πατέρα και γιου.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πράγματι δύσκολο να το σκεφτείς, να το αντιληφθείς αυτό. Από την άλλη, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, δηλαδή το λέγαμε και εκτός. Είναι...
0: Άλλο πράγμα αυτό. Άλλο πράγμα. Όταν.
1: Πάρα πολύ, δηλαδή το είχα ξεχάσει.
0: Νομίζω τον Ιούνιο ήταν ότι. Όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ήδη 2 χρόνια και βάλε στο νοσοκομείο Δημήτρης Κόκοτας. Και δεν μπορούσα να δώσω εγώ εξήγηση, μη γνωρίζοντας φυσικά τις λεπτομέρειες. Και όταν έμαθα ότι δεν φαίνονταν μη αναστρέψιμη. Αναρωτιόμουν, υπάρχει άνθρωπος που λόγω της καρδιάς του και των όποιων επιπλοκών περνάει 2,5 χρόνια στο νοσοκομείο, δηλαδή γίνεται?
1: Ναι, γιατί με την καρδιά ειδικά έχεις ότι ή θα φύγεις ή θα το ξεπεράσεις.
0: Ή θα το λύσεις, ναι.
1: Αλλά όταν λέμε αργά
0: ή γρήγορα, εννοούμε μέσα σε λίγους μήνες.
1: Ναι, αυτό.
0: Άλλωστε...
1: Όχι, τόσο μεγάλο, δεν το έχω ξανακούσει κι εγώ.
0: Ναι, ναι. Και χθες το άκουσμα του θανάτου του, επειδή, σου ξαναλέω, είχε καταλάβει ότι δεν θα τα καταφέρει, αυτομάτως μου ήρθε η εικόνα του πατέρα του και αυτή η συνέβρεση, η μοναδική του συνέβρεση πάνω σε αυτό το τραγούδι στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής, επαναλαμβάνω, το 2015. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσω εκπομπή Τετάρτη χωρίς αυτό το άκουσμα, το οποίο ίσως και πολλοί να μην γνωρίζατε ότι είχε συμβεί. Ναι, δηλαδή και εγώ με καθυστέρηση δεν το είχα πάρει ήδη στο 2015. Νο. Καλή σας μέρα από την Έρα Σπορ. Να σου πω την αντίληψή μου, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, ότι είναι χρέος, είναι τιμή να αποχαιρετάς και ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά, δηλαδή μέσω της ενημέρωσης, ανθρώπους που έχουν αφήσει τα σημάδια τους μικρά ή μεγάλα στη ζωή τους.
1: Αλλά προφανώς.
0: Το θεωρώ σαν υποχρέωση, κατάλαβες.
1: Εγώ νόμιζα ότι με το καλημέρα θα πήγαινες ότι κάθε μέρα έχεις και ένα καινούριο παρτενέρ.
0: Όχι. Λοιπόν, νόμιζα ότι θα πεις κάτι άλλο.
1: Σε είχε πάει λίγο το τελευταίο διάστημα μέχρι να
0: Όχι, θα σου πω άλλο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι πρόβλημά μου.
1: Όχι, πλάκα σου κάνω. Να το ελαφρύνουμε λίγο.
0: Εγώ βλέπω ότι συχνά πυκνά χάνουμε ανθρώπους της γενιάς μας.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό το 50 τόσο χρονών αρχίζει πλέον και με προβληματίζει. Είναι πολύ
1: σημαντικό. Δηλαδή,
0: πριν από λίγες μέρες έχασα γνωστό μου πρόσωπο στην αντίστοιχη ηλικία, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι. Αυτή η γενιά.
0: Εκεί στον Όλυμπο. Κατάλαβες ποιον άνθρωπο λέω. Και. Άλλες φορές λες είναι η μοίρα, άλλες φορές λες είναι η κακιά στιγμή. Βλέπω πολλούς νέους ανθρώπους να φεύγουν, να επαναλαμβάνω. Γι' αυτό και το κάνω πράξη στη ζωή μου. Μακάρι να μπορούσατε να το κάνετε όλοι. Δώστε αξία σε κάθε μέρα, άντραξε τη μέρα.
1: Ξέρεις,
0: αυτή είναι η θεωρία μου
1: τη
0: ζωή. Είδα την ταινία Ο κύκλος των χαμένων ποιητών και από τότε έμεινα εκεί πιστό σε αυτό το δρόμο.
1: Ξέρεις, πόσες φορές, αν κάνει μια συζήτηση με οποιονδήποτε άνθρωπο, από τους ακροατές του να κάνει μια συζήτηση, πιστεύω ότι αν όχι όλοι, σε ένα ποσοστό πάνω από 95% θα συμφωνήσω μαζί σου ότι η στιγμή και τα λοιπά. Ξέρεις πόσους μας
0: παίρνει η ρουτίνα. Στην πράξη δεν νομίζω ότι...
1: Αυτό σου λέω στην πράξη.
0: Στα λόγια του
1: μόνο. Στην πράξη πόσο σε παίρνει η ρουτίνα, πόσο αυτό που έχει τρομερή αξία αυτό που είπες και το λέμε όλοι, ότι δώσε σημασία στη στιγμή, ζήσε για τη στιγμή, αύριο το αύριο είναι αύριο.
0: Δεν το γνωρίζεις, δεν το κατέχεις.
1: Βέβαια, να τα λέμε όλα. Όταν είσαι 20, 30, ειδικά 20-30, σου φαίνεται μπροστά σου.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, το έχω περάσει κι εγώ αυτό. Αλλά στο κύκλο των χαμένων ποιητών, επαναλαμβάνω, εκεί ταρακουνήθηκα.
1: Μα πόσοι άνθρωποι φεύγουν και σε μικρή ηλικία. Πόσοι άνθρωποι φεύγουν και σε μικρότερη. Αλλά είναι λογικό. Στα 20-30 δεν μπροστά μου.
0: Έχω χάσει τον αδερφό.
1: Ναι. Στο έχει βιώσει γι' αυτό. Κιόλα κάποια πράγματα.
0: 20 ετών, ανήμερα τη γιορτή μου κιόλα.
1: Αυτό σου λέω. Ναι, δηλαδή, άλλο να το ζει, άλλο να το λέει ο άλλο. Πολύ διαφορετικό.
0: Αλλά επειδή λέμε και ευχόμαστε ή σκεφτόμαστε πράγματα που δεν τα εφαρμόζουμε, κάποια στιγμή περάσουμε λίγο και στην εφαρμογή. Και αν μην μένει μόνο στα λόγια. Άξι. Το αύριο δεν το ξέρει, δεν το κατέχει.
1: Τα λόγια πάντα είναι αυτά.
0: Δηλαδή αυτό με τα σχέδια που κάνω. Θα κάνω αυτό, θα κάνω. Γιατί βγήκε το Θεό γελάει. Είναι μια σύγκρουση στην πραγματικότητα, είναι μια παραβολή ότι δεν μπορείς στην πραγματικότητα να το υπηρετήσεις αυτό. Ωραίο είναι να έχεις και τη φαντασία και τα όνειρα.
1: Όχι, πάντα
0: τα όνειρα σε κρατάνε στη ζωή.
1: Ο Κοντός έχει πει μεγάλη ατάκα. Στα όνειρα λέει πρέπει να είσαι πλούσιος.
0: Βέβαια. Γιατί σε κρατάνε στη ζωή.
1: Ναι, μην είσαι μίζερος στο όνειρο. Στο όνειρο. Το όνειρο πρέπει να είναι.
0: Σου εμπλουτίζουν τη διάθεση τη ζωή.
1: Να έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι κακό να είναι. Μη ζεις όμως με το όνειρο μόνο.
0: Μην παγιδεύεσαι στο όνειρο αυτό και χάνεις το σήμερα. Αυτό. Ωραία, φιλοσοφικά το ξεκινήσαμε λοιπόν. Το σημερινό
1: σώμα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μέσα ένα εκπομπή δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όχι, είναι ωραίο όμως. Γιατί είναι και 8 η ώρα το πρωί, είναι 8 και 4. Εδώ λοιπόν
0: είχαμε διδαχθεί. Όταν πρώτα εμφανίστηκα στην Era Sport τον Αύγουστο του 2002, πλάκα-πλάκα τα κλείσαμε αυτά τα 24 χρόνια εδώ στα μικρόφωνα. Είχαμε διδαχθεί από τον τότε υπεύθυνο του marketing ότι εσείς οι πρωινοί. 6-8-10 δηλαδή, οι αντίστοιχες κουμπές, να ξέρετε το εξής. Ο κόσμος μόλις έχει ξυπνήσει, μόλις έχει ξεκινήσει για τη δουλειά, δεν έχει φορτίσει μπαταρίες, δεν έχει φορτίσει συναίσθημα, δεν έχει φορτίσει εγκέφαλο. Χαλαρά.
1: Όντως.
0: Όχι επιθετικά. Μετά τις 11 που στην ίδια τους τη δουλειά έχουν πάρει ανάποδες ή στροφές.
1: Βάρα.
0: Εκεί βάρα. Στο 6-11, σε εκείνο το πεντάωρο, ακόμα και την πηχτή σου, το σχόλιο σου, με άλλο τρόπο. Υπόγειο. Βάλε την ειρωνία. Με κατηγορούν κάποιοι για την ειρωνία. Μα την έχω διδαχτεί, λέω. Για να βγαίνει η ειρωνία, κατάλαβες, να μην είναι το ίδιο, πώς να το πω, ενοχλητική με το σχόλιο. Ναι, το επιθετικό σχόλιο.
1: Το λέμε και πιο απλά. Δεν έχω ξυπνήσει ακόμη. Δεν με μου βάζει.
0: Με παίρνει από τα μούτρα.
1: Μπράβο, το θυμάσαι. Με παίρνει. Τώρα ξύπνησα. Τώρα ξύπνησα. Με παίρνει από τα μούτρα, ναι.
0: Εντάξει, ήμασταν και καινούριοι τότε στο πρωινό ξύπνημα. Δηλαδή, εγώ δεν είχα διανοηθεί μέχρι τότε ότι θα ξυπνάω στις 5 το πρωί. Ήμασταν οι γνωστοί δημοσιογράφοι όλοι, ξέρεις, από 9 και μετά. 10-11 μερικοί ξυπνάγανε.
1: Εγώ. Να είναι καλά που η γυναίκα μου είχε πάντα πολύ πρωινή, έφευγε. Πέρα τα έχω πάει τα παιδιά μου σχολείο, ας πούμε, κάθε χρόνο, όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν, να τα είχα αναγκαστεί να τα έχω πάει 4 φορές, 5. Να είναι καλά, γιατί εγώ κοιμόμουν.
0: Σοβαρά.
1: Όταν τελειώνει εφημερίδα.
0: Το θεώρησα καθήκον αυτό.
1: Θα θυμάστε και το ρεπορτάζ ήταν πιο έντονο. 12 η ώρα τελείωσε. Πήγαινε σπίτι. Ώσπου να αποσυμπιεστεί, να πήγαινε 3 η ώρα. Εγώ κοιμόμουν 3-4-5.
0: Και να εξηγήσω και στον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι όλοι εμεί οι εφημεριδάδε καταναλώναμε τόση αδρεναλίνη από το απόγευμα και μετά.
1: Βάραγε η 10 η ώρα το βράδυ για μας ήταν η ώρα παραγωγής.
0: Εχμής.
1: Εκεί ήμασταν στα καλά μας. Εγώ στις 10 έπαιρνα το καλοκαίρι, ειδικά με μεταγραφές και αυτά. Στις 10 αρχίζαμε και
0: αυτή η περίοδο που ήταν εκεί, ήταν πάντα το εφιάλτης. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Εμένα ήταν όμως ήταν η καθημερινότητά μου.
0: Και χτυπάγαμε τόση αδρεναλίνη που ήσουν μετά εξαντλημένος.
1: Πώς να ξυπνήσεις το πρωί, ρε παιδί.
0: Δεν μπορούσες.
1: Εν τω μεταξύ, μου έχει μείνει αυτό για να τα λέμε.
0: Αλλά μπόρεσα. Τελικά μπόρεσα.
1: Εσύ το γύρισες. Εγώ όμως που το
0: συνέχισα. Όχι, συνέχισα. Παράλληλα,
1: θα σου πω ότι εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό το 8 το σημερινό. Εντάξει, δηλαδή, εγώ πραγματικά έχω ξυπνήσει 5 ώρα το πρωί, άνετα, 5-6 το πρωί, έχω κοιμηθεί 3 ώρες και πετάω μόνο για ένα λόγο. Το λέω, δηλαδή, ναι, μαρτέρ, είναι πραγματικότητα. Μόνο για ταξίδι.
0: Α, μόνο για ταξίδι.
1: Για διακοπές, για αυτά. Πετάω.
0: Όταν ήμασταν σχολείο, Τάσος Ελεμέζη και Λουκά Λουκά, αν ήταν ξεκίνημα εκδρομή 6 το πρωί.
1: Ναι.
0: Ούτε που κοιμόμασταν.
1: Ναι, άλλο όμως τα 16-17 και. Βέβαια.
0: Βάζαμε ξυπνητήρι και. Δεν τα χρειαζόμασταν ξυπνητήρι.
1: Είχε κοιμηθεί κανείς πριν την εκδρομή της
0: Τρίτης. Την πενταήμερη. Δεν κατάλαβες. Έκανα συγκέντρωση στο σπίτι μου.
1: Ναι, αυτό.
0: Είχαμε συγκέντρωση στο πολύ κοντά στο σπίτι μου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, δηλαδή στην Πατησίων. 5.30 ώρα το πρωί του μάζεψε ένα σωρό κόσμο με τις βαλίτσες στο σπίτι. Και 5.30 περπατώντας, γιατί ήταν λίγα μέτρα η απόσταση. 400 μέτρα περίπου. Ναι. Τσούκου τσούκου με τις βαλιτσούλες εμφανιστήκαμε πρώτη-πρώτη σχεδόν, θα σου έλεγα.
1: Εμείς ναι, εκεί πέρα Φιλαδέλφια είχε και λίγο κρυαδάκι, γιατί ξέρεις εκεί και τα δασάκια ήμασταν κοντά στο
0: άνθρωπο. Και την Πρασινάδα την είχατε.
1: Είχε λίγο μια δροσούλα, τι μας ένοιαζε. Τι ωραία που ήταν. Λοιπόν, οπότε να λέμε και την αλήθεια. Εγώ πραγματικά εγώ λειτουργώ, πώς το πω, 10 η ώρα σου πει, 11, τι ώρα είχε πει το marketing.
0: Ότι μετά τις 11 παίρνουν ανάποδες οι εργαζόμενοι.
1: Αυτό. Όχι, όσοι, εγώ δεν έπαιρνα ανάποδες. Εμένα λειτουργούσε η μηχανή.
0: Εννοούσαν.
1: Ναι, δεν ήταν 10 πάντως.
0: Εννοούσαν, για να είναι λίγο πιο σαφής, ότι ήταν έτοιμοι να συγκρουστούν για τα
1: σε
0: πάντα.
1: Σε μια μεταγραφή, τότε δεν υπήρχε και τόσο ίντερνετ και τα λοιπά, σε μια μεταγραφή καλοκαίρι, εμείς είμαστε καλοκαίρι κιόλας, διεκοπτόταν το πρόγραμμα, γύρω στις 2, δεν θυμάμαι, τότε δεν υπήρχε και τόσο ίντερνετ και τα λοιπά, σε μια μεταγραφή καλοκαίρι, εμείς είμαστε καλοκαίρι κιόλας, διεκοπτόταν το πρόγραμμα.

0: Δεν θα την έμαθανε ποτέ καν συνήθως από μένα.
1: Το χεράκι δεν που κοιμήθηκε. Βαράει στο τραπέζι, ναι, γιατί συνήθως μου το λένε για μένα.
0: Ναι, είναι δικό μου.
1: Ναι.
0: Δικό μου.
1: Λοιπόν, είναι του Μπάμπη Παπάζογλου. Ηλίας Δρυμώνας στο άλλο μικρόφωνο.
0: Έχει αγώνα εκείνη τη μέρα. Συγγνώμη, Ηλία, έχει και αγώνα την ίδια μέρα, Σάββατο, ξεκινώ στο ποτάσμα. Του περίμενα και 6 ώρα με το που πάει, ξέρω, τηλέφωνο, έλα παιδιά, βγαίνουμε. Λέω την είδηση τώρα μπορώ να κοιμηθώ 5 ώρε για τον αγώνα το βράδυ.
1: Τάσο ο Λεμέζη στην Κωνσταντινίχνο Λουκά στην παραγωγή τη εκπομπή. Θα είμαστε δίωροι και πάλι, δηλαδή αυτό ο συνδυασμό του γκόλα τα αποδητήρια 3-5-2 που σωστά ο Σαντορίνος το έκανε. Και ο Λαδόπουλος μάλλον το έκαναν. Το βάφτισαν γκολ
0: λαδό.
1: Στο 3-5-2.
0: Λαδό.
1: Ναι, λαδό. Και να βάλουμε ακόμα ένα τραγούδι, να το αφιερώσουμε στη μνήμη τη Ντόλι Πάρτον. Οκ, εμείς εδώ στην Ελλάδα με την country, τη μουσική, την αμερικάνικη, πολλή ενασχόληση δεν είχαμε. Αλλά ήταν σύμβολο για την παγκόσμια σκηνή Ντόλι Πάρτον, η οποία έγραψε, σε παρακαλώ, μέχρι τα 80 της που συμπλήρωσε, φεύγοντας θέση του ζωή, πάνω από 3.000 τραγούδια. Αυτό δεν πρέπει να το ξέρε ίσως και κανένας Έλληνας, όταν τόσο παραγωγικός άνθρωπος. Πάμε να θυμηθούμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ντόλι Πάρτον, γιατί και το νόημα του τραγούδιου είναι η γυναίκα που αντιστέκεται στην καταπίεση του συζύγου, το τραγούδι Jolene.

0: Λοιπόν, τα μπερδέψαμε λίγο τα τραγούδια. Ξεκινήσαμε το 9 to 5 που ήταν πιο γνωστό. Αυτό ήταν το Jolene της Dolly Parton. Μεγάλες επιτυχίες γνωστών μας τη νύχτα στα playoff του Champions League. Διότι δεν γνώριζα κι εγώ καλά-καλά ότι αυτή η Σαμπάχ που θα εκπροσωπήσει το Αζερμπαϊτζάν στην League Face Champions League έχει προπονητή τον Νταμπράουσκας, που δούλεψε στον Όφη, τον Λιθουανό. Τον θυμάστε, παιδιά, δεν μπορεί.
1: Και κάτι άλλο που ανακαλύψαμε, γιατί εγώ το θυμόμουν την αλήθεια.
0: Ο Πούχατς του Παναθηναϊκού.
1: Δεν είχα ξέρει πότε πέρασε αυτό το παλικάρι. Αλλά είχε παίξει λίγο. Ήταν δανεικό.
0: Ναι, ναι, μπορεί... Σαν όνομα το θυμάμαι. Αλλά
1: ναι, ρε,
0: αν μου τον βάλει σε φωτογραφία.
1: Ναι, αυτό. Δεν το κάπου το έχουμε ακούσει αυτό. Δεν υπάρχουν παίχτες που λες. Ναι, κάπου τον είχα ακούσει αυτό σε μια
0: ελληνική ομάδα. Θα παίξει ο Πούχατς League Face δηλαδή τώρα.
1: Ναι, ρε, παιδί, μπάλα.
0: Έτσι.
1: Γίνεται. Γιατί.
0: Όσο για εκείνους και μπράβο τους που είχαν δει τον αγώνα Celtic Last Clinch το 3-0 και είπαν όχι, ήταν πλασματικό,
1: ήταν
0: το σκορ χθες που ρίξε την πεντάρα, Last Clinch
1: Λιούμπισιτς εκεί
0: Λιούμπισιτς και γκολ.
1: Ναι, και γκολ και από τι θα τον βάζει.
0: Πρέπει να πήγανε ταμείο όλοι αυτοί που είχαν δει το πρώτο μάτς. Όλοι ναι, πρέπει να πήγανε, γιατί θα παίζανε νίκη της Λάσκ. Κατάλαβα.
1: Εγώ θα πω κάτι. Επειδή παίζει απόψε και η Άκρα, θα το συνδέσουμε βέβαια μετά. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ και όλα αυτά. Εγώ όταν είχε γίνει. Όταν είχε βγει το μονοπάτι πριν η ΑΕΚ κερδίσει να μπει στη, δηλαδή, στη διαδικασία των ισχυρών στην κυρίωση. Που ήταν ανίσχυρο. Επέμενα από τότε.

0: ότι η ΑΕΚ έχει πάρα πολλές μεγάλες πιθανότητες να περάσει. Και λέω, η μόνη ομάδα που από αυτούς, από αυτές που βλέπω ως αντιπάλους, είναι επικίνδυνη η Celtic, αλλά τη Celtic μπορεί να την παίξει.
1: Η Celtic αυτό. Έχει σωρή αποκλεισμό.
0: Αυτό λέω, λέω μπορεί να την παίξει. Να την παίξει.
1: Η και... Celtic παίζει σε league phase μόνο ως πρωταθλήτρια. Μην τη βάλει σε προκριματικά. Έχει πέντε συνεχόμενους αποκλεισμούς. Πέντε.
0: Είναι μια περίεργη διαδικασία. Έχουμε πει αυτή την περίοδο. Εντάξει, τα play-off έχουν παίξει και λίγο οι ομάδες.
2: Το γράφει ο Ανδρέας Δημάτος αυτό τη νύχτα, αυτό με τη Celtic. Είναι φαινόμενο λέει πλέον, πώς αποκλείεται η Celtic.
0: Λέω ότι αυτό το καλοκαίρι, ειδικά το καλοκαίρι, εντάξει, okay, και τώρα καλοκαίρι είναι και είμαστε προς το τέλος βέβαια, έχουν και κάποια μάτια οι ομάδες επίσημα.
2: Πρέπει να πασάρουμε...
0: Ναι, πολύ γρήγορα, ότι κάνεις τη δουλειά σου και πρέπει να είσαι όσο γίνεται πιο έτοιμος και πνευματικά. Μα πας λίγο, εγώ είμαι αυτό,
2: εγώ είμαι Celtic. Πάρτε τον αποκλεισμό. Λοιπόν, πάμε να συνηθούμε με το Earth News Radio για τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας. Συνολικά περισυνελέγησαν 218 άτομα από λέμβους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο και στη Στεφάνη Βιωτίας. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο Κίτρινο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Βουτιά 3% στις τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. Εμπριστική επίθεση σε εν λειτουργία κατάστημα τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. 2 άτομα πέταξαν μολότοφα από την επίθεση, προκλήθηκε πυρκαγιά. Συναγερμό στη Νότια Κορέα από την είσοδο ρωσικών αεροσκαφών στη ζώνη αεράμινας. Ζέστηκε σήμερα έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Αυτό το τραγούδι με κάνει να πιστεύω ότι ο Δάκης δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή. Για μένα είναι πάντα ναι. εδώ. Είναι ένα τραγούδι, ήμουν πολύ μικρός όταν το άκουσα.
1: Ναι, μου πήγε και
0: στην ναι. σχετική ταινία, αλλά δεν ξέρω, με ακολουθεί από τότε.
1: Ο Δάκης, είναι από τα πιο, ναι.
0: Συγγνώμη να πω ότι το βάλαμε με αφορμή το γεγονός ότι ο σπουδαίος αυτός τραγουδιστής, που σημάδεψε και τη γενιά μας, έτσι, ναι, μεγαλώσαμε με το Δάκη, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ως Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Ναι. Συγγνώμη, αλλά και εγώ δεν θα πήγαινα πουθενά με το όνομα Βρασίδας. Δηλαδή...
1: Μα πάρα πολύ καλύτερα για αυτό το λόγο.
0: Συγγνώμη, δηλαδή. Θα το άλλαζα. Θα πήγαινα μετά στο δημοτολόγιο και θα το άλλαζα.
1: Το Δάκης, ωραίο.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Βρασιδάκης, ε.
1: Ναι, εκείνα τα ονόματα που ξέρεις, ναι, λόγω καλλιτεχνικά σου τα άλλαζαν και λέγες υπάρχει αυτό το όνομα. Ξέρεις, δεν το έχω ξανακούσει. Ναι. Προσπαθώ να πιτσιρικά να καταλάβεις τι όνομα.
0: Συγγνώμη, το Βραζίδι δεν θα το άντεχα, ειλικρινά. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Και... δεν μπορούσαν να τα αλλάξουν και τότε. Δεν είχαν την πολυτέλεια. Βέβαια. Τώρα μιλάμε, επαναλαμβάνω.
1: Εντάξει, αλλά δεν ήταν και τόσο πολύ.
0: Να πας τώρα δεκαετία του 50 ή του 60 να αλλάξει το μικρό σου όνομα ή το επώνυμο.
1: Ναι. Και επειδή ας πούμε να υπήρχε μια παράδοση, επειδή ας πούμε ξέρω, το μπαπού το λέγανε ότι έχει επιξεργοποιηθεί, να το λένε με ένα. Γιατί πρέπει και εγώ να βγάζω το παιδί μου και αυτά να το. Να λένε να διονύζει αυτό το πράγμα.
0: Είμαστε επαναστάτες, λέει. Είμαστε ανταρτάκια και τα δύο, ε.
1: Όχι μόνο κοινή λογική είναι. Απλώς κάποιοι άνθρωποι, αρνούνται. Όχι, ναι. Κάποιοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν, αρνούνται όμως. Δηλαδή, ξέρεις, είναι τόσο πολύ συνδεδεμένοι μόνο αυτό το πράγμα που αρνούνται. Να προχωρήσουν σε αυτό που σκέφτονται επειδή έτσι το έμαθα.
0: Δεν το
1: και, είναι άνθρωποι που λένε: οκ, okay, είναι λάθος, πάμε παρακάτω. Πρέπει να το διορθώσουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή γίνανε πριν 100 χρόνια, 200, 300, πρέπει να το κάνουμε και τώρα.
0: Αν αυτό το είναι, σκέφτονται, δεν είναι κάτι θα καταλάβαιναν ότι δεν είναι
1: όχι,
0: μόνο.
1: Όχι, συμφωνούν ότι. Ναι. Αλλά σου λένε: ναι, αλλά. Συμφωνούν ότι το όνομα είναι. Κάπως. Εντάξει, υπάρχουν και τώρα κάποιοι που σου λένε: όχι, για να πούνε ότι είναι μια χαρά. Μπάστος όπως θέλει ο καθένας το βλέπει. Απλά, αν ας πούμε για παράδειγμα αυτό που ο Ηλίας
0: έχει αναλάβει και τα μηνύματα. Δεν έχω πει την επικοινωνία.
1: Δεν μπορούσαμε να το αλλάξουμε τότε και τώρα είναι πιο δύσκολο. Ναι, έχει δυνατότητα κάποιος άνθρωπος να αλλάξει το όνομα. Δεν του αρέσει. Τα κάνουμε τώρα. Το δώσαν. Δεν το
0: ναι, εντάξει. Και
1: είναι δικαίωμά του.
0: Αλλά δεν μπορούσα να κάνει καριέρα ως Βρασίδας.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εμένα δεν θα με ενοχλούσε πώς θα λέγονταν, αλλά η φωνή θα μου αρέσει. Αλλά επειδή έπαιζε ρόλο αυτό που λες, και ηθοποιοί και τραγουδιστές, αλλά σαν το όνομα δώσει και αυτό το λόγο. Λοιπόν,
0: να θυμίσω ότι την επικοινωνία με την εκπομπή. Είτε πάτε μέσω του Viber, το οποίο σήμερα το έχει αναλάβει ο Μπάμπης, για να μας βρείτε στο Viber, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Έτσι ξεκινάει και το mail μας. Δηλαδή, Eraspor. papakier.gr. Υπάρχει κλασική μέθοδος των SMS. Εκεί γράφετε πρώτα τη λέξη σπόρο, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το προσωπικό μου messenger στο Facebook, Ηλίας Δερυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Χρησιμοποιείς, είπαμε, το ξεχάσει. Όχι.
1: Ποιο?
0: Τα messenger.
1: Όχι τα δικά, τα ξέρουν περισσότερο, αλλά έχουμε εδώ πέρα. Μην 100.
0: Έλατε.
1: Αλλά βέβαια κάποιος, όποιος θέλει να στέλνει, εγώ μέσα στο social, Μπάμπης Παπάζου που δεν με βρίσκουν, δεν είναι με λατινικούς
0: χαρακτήρες.
1: Ναι, γιατί τότε μας το
0: πω. Μπάμπς, όπως θα σε έκανε οι Αμερικανοί. Μα τι να κάνει ο Λοπούλου χαμογελαστή όπως πάντα.
1: Να τον Μπάμπης ας πούμε, για παράδειγμα για κάποιους να είναι περιεργορμένο, μια χαρά ας πούμε.
0: Έκοψε την εκφώνηση της Ματίνας Κανελοπούλου.
1: Συγγνώμη, Ματίνα μου.
0: Αδιόρθωτος.
1: Μου ήρθε έτσι, ναι, μου ήρθε.
0: Αλλά θα μου πεις ο πρώτος αναμάρτητος το Λιτροβάλετο.
1: Έτσι, μπράβο. Και ειδικά δημοσιογράφος. Και θα διακόπτει, λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Μας ευχαριστούν πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε μόνο πολύ γιατί ο Ηλίας τα έχει επιλέξει και για το τραγούδι με το και για το μπαμπά και ο κοκότα. Πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να σου πω. Επίσης, να σου πω ότι.
0: Μας πονάει η αλήθεια. Είναι ακόμα και αν είναι άγνωστος σε προσωπικό επίπεδο αυτός που φεύγει νωρίς. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει, okay.
0: Με το στο άκουσμα ναι, της είδησης, ναι. Πας στην ηλικία αμέσως. Έτσι, ναι. Ναι. Είναι άλλο να ακούσει ότι έφυγε στα 80 κάτι κάποιος ή στα 90 κάτι και άλλο 3 δεκαετίες νωρίτερα.
1: Έχουμε φωτογραφιούλα ωραία θερμοκρασία στο Κουρταλιώτικο. 24,5 μια χαρά. Μια χαρά.
0: Πού είναι αυτό, πού είναι αυτό.
1: Στο Φαράγγι, εγώ δεν το ξέρω.
0: Πού είναι, πού?
1: Κουρταλιώτικο.
0: Κουρταλιώτικο, σε ποια περιοχή?
1: Τώρα το βρίσκω να το βρω και εγώ γιατί ξέρεις, δεν το ξέρω καν το.
0: Πού είναι το Κουρταλιώτικο, να πάμε.
1: Να πάμε. Νότια
0: Κρήτη. Κάτσε, περίμενε. Ο Λουκάς μετακινείται.
1: Νότια Κρήτη. Ρέθυμνο.
0: Ρέθυμνο, αλλά δεν μας το λέει. Ναι, με το που τον είδα να μετακινείται. Ναι, λέω, ναι. Έχει σφήνα. Ο Λουκάς Λουκάς, παιδιά, είναι και στις σφήνες εκπομπές.
1: Βέβαια πρέπει να είναι και στις σφήνες.
0: Αλλά χτυπάει από την οποία δεν ξέρω εγώ ότι σε τρία λεπτά θα.
1: Είχε ακούστα να χαπάει τότε που είχα πάει ρεύμα, γιατί είχα πάει σε κάτι μόνο και να μην το θυμάμαι. Μπάσε τόσο. Λοιπόν.
0: Ωραίο το κουτάλιο. Α, το, εμένα μου αρέσει το άλλο. Α, έχω πάει. Καλοκαίρι στο ψυχρό.
1: Ναι.
0: Είναι στο. Κάναμε το πολλάθο τώρα. Στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Ναι.
0: Και δεν θα το πιστέψεις, ακόμα και όταν ο καιρός είναι ανοιξιάτικος, θα βρεις το πρωί παγωμένα κομμάτια πάνω στις πρασινάδες. Γι' αυτό και λέγεται ψυχρό.
1: Ναι.
0: Περιοχή. Ναι. Να είναι καλά εκεί, οι λίγοι που κατοικούν στο ψυχρό.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό που στείλει ένας φίλος για το.
0: Για πες το.
1: Για το δάκι, το τραγούδι.
0: Το πρώτο βίντεο κλιπ, χωρίς να το θέλω, στην ιστορία του ελληνικού τραγουδίου είναι αυτό. Θα ξέρει. Αυτό στέλνει. Ναι.
1: Όχι. Ότι ανεξαρτήτως της ηλικίας οτιδήποτε το ακούς και.
0: Η Ματίνα Κανελοπούλου απόρρισε. Γιατί λέει το πρώτο βίντεο κλιπ.
1: Ναι. Γιατί κορίτσι μου δεν υπήρχαν βίντεο κλιπ. Γιατί τόσο απλό είναι.
0: Γιατί.
1: Γιατί κάποια στιγμή υπήρξε το πρώτο.
0: Γιατί ο Δάκης δεν πήρε άδεια από τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού που τραγουδούσε τα βράδια να πάει στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας να τραγουδήσει όπως ήταν ο κανόνας στις ταινίες. Ναι. Και δεν είχαν άλλο περιθώριο για τα γυρίσματα και αναγκάστηκαν να κάνουν το γύρισμα του τραγουδιού με τη Μέρη Χρονοπούλου και το Λάκη Κομνηνό χωρίς το Δάκη. Άρα ήταν το πρώτο άτυπο βίντεο κλιπ στην ιστορία της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού κινηματογράφου. Επειδή έλειπε ο Δάκης. Ακουγόταν δηλαδή μόνο η φωνή του.
1: Και λέει λοιπόν ότι ανεξαρτήτως. Αυτό είναι ουσιαστικά. Δεν το λέει έτσι ακριβώς, αλλά αυτό είναι. Το ακούω λέει, και ερωτεύομαι ξανά. Όχι έτσι. Κάποια συγκεκριμένη γυναίκα. Αυτό.
0: Ποιο το έκανε αυτό, πες μου, ποιο το έκανε. Ποιο έστειλε το μήνυμα.
1: Ο Νεκτάριο.
0: Νεκτάριο είσαι δικό μου άνθρωπο.
1: Ναι, όχι, είναι
0: δικό. Νεκτάριο χτύπησε σου λέει.
1: Δεν είναι μόνο δικό σου.
0: Χτύπησε σου λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Να,
1: ναι,
0: αυτή εδώ. Αυτή εδώ, κοίτα, επειδή μου παίρνουν από
1: αυτή. Αυτή είναι η στιγμή που λέγαμε πριν. Ότι ζει. Ζει.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ακούσα ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, και έτσι απλώ. Ναι, σου έρχεται. Αυτό.
0: Είναι αυτό που είπε, το όνειρο που συλλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: και μάλιστα αυτά τα μηνύματα γιατί περνάμε σε μια άλλη εποχή που ειδικά όταν έρχονται από άντρες. Γιατί παλιά τα χρόνια. Έλα τώρα.
0: Έλα τώρα. Κάτσε να τα πούμε αυτά τη Ματίνα που δεν ξέρει.
1: Δείχνει την αίσθημα.
0: Μην τολμήσει ο άντρας να δείξει.
1: Άντρας.
0: Τι έκανε, έκλαψε. Έκλαψε. Δάκρυσε ο άντρας. Δεν είσαι άντρας.
1: Άκουγε μικρό. Δεν είσαι άντρας. Τα άκουγε μικρό σπιτσίλικη. Μην κλε, είσαι άντρας εσύ.
0: Το άλλο. Πώς κάνεις έτσι για μια γυναίκα.
1: Sorry, έχουμε μπλέξει τώρα το δίδυμο εδώ πέρα. Θα μας διώξουν. Όχι, θα μας διώξουν γιατί ευτυχώς έχει πρόοδες ο κόσμος. Αλλά λέω ότι πολλοί θα τσαντιστούν τώρα να μας ακούνε. Αλλά δεν πειράζει, τσαντιστείτε. Μπας και αλλάξει λίγο το πράγμα.
0: Θες να μαζέψουμε όλες αυτές τις εκφράσεις για τους άντρες να τρελαθεί ο
1: 40άρης
0: που μας ακούει σήμερα. Ο 30άρης μάλλον που μας ακούει σήμερα.
1: Όχι, μα τα παιδιά νομίζω ότι τα νέα παιδιά πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα.
0: Και εμείς τα αλλάξαμε, δεν είσαι. Αυτά που πήραμε από τους γονείς.
1: Δεν θα έπρεπε να.
0: Αλλάξαμε.
1: Θα έπρεπε να τα έχουμε αλλάξει πολύ περισσότερο. Εγώ δεν έχω αγόρια, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά θα έπρεπε να τα έχουμε αλλάξει, λέω, γενικά η γενιά μας, πολύ περισσότερο τα αγόρια μας, αλλά τα έχουμε αλλάξει. Εγώ δεν έχω κορίτσια, εγώ δεν έχω σημασία, αλλά.
0: Εγώ έχω αγόρια και κορίτσια. Αλλά
1: όχι,
0: να σου πω κάτι.
1: Ναι, δεν το λέω.
0: Δες τώρα εμένα, αφού με ξέρεις τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Καρκίνος στο ζώο, είναι δυνατόν να κρύψω το συναισθηματισμό μου. Δηλαδή πρέπει να κάνω απίστευτη προσπάθεια. Και για ποιο λόγο να το κάνω. Και για ποιο λόγο να το κάνω.
1: Ο άνθρωπος δεν υπάρχει, το παιδί δεν είναι αγόρι, δεν είναι κορίτσι, πάει να πει αυτό. Πρέπει να έχει όλα. Όλα είναι μέσα στη ζωή, βέβαια.
0: Αν δείτε προσεκτικά ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες, γυρισμένες 50, 60 και 70, και είναι στις τρεις δεκαετίες, θα καταλάβετε όλα αυτά που σας λέμε.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί εκεί και τα διακομωδούν και όλα σε ορισμένες περιπτώσεις. Αν τα εμφανίζουν τα ήθη της εποχής εκείνης, αν τα διακομωδούν και όλα σε πολλές περιπτώσεις. Ο Ζήκος για παράδειγμα. Ο Ζήκος. Το ερωτικό το γελάνε όλοι τώρα, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Ποιος είσαι εσύ, μωρέ, που θα πλησιάσει. Κατάλαβες.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι άξιο σήμερα το λέω ότι η Ντόλι Πάρτον ήταν από τα δημοσφιλέστερα δημόσια πρόσωπα, σα είπα.
0: Ναι.
1: Σε πρόσφατε δημοσκοπήσει ξεπερνούσε, λέει, και το Μπαράκ Ομπάμα. Δεν το ξέρω.
0: Μπορεί.
1: Ναι, μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Και... παίρνω από μηνύματα. Ντροπή μου μεγάλη γιατί είχα πάει. Τώρα το θυμήθηκα γιατί σου είπα ότι μπορεί να είχα πάει κιόλα. Από κάτω είναι οι πηγές Πρέβελης. Για το κουταλιό.
0: Α, εγώ στην Πρέβελη επειδή έχω
1: ναι, επειδή έχουμε Πρέβελη.
0: Αλλά πήγαινα πάντα με βαρκάκι.
1: Ναι.
0: Δεν πήγα ποτέ. Τι?
1: Εσύ ο ίδιος έχεις πάρει να κάνεις λίγο τέτοιο αυτό που είχαν εκεί πέρα.
0: Όχι, όχι, θα σου πω. Πάντα πήγαινα από την Αγία Γαλήνη. Πλέναμε το βαρκάκι, το ταξιδιωτικό, και πηγαίναμε στην παραλία της Πρέβλης και σκαρφαλώναμε μετά, αφού περνάγαμε όλο το ποτάμι, το διασχίζαμε και σκαρφαλώναμε μετά στους μικρούς καταράκτες, την Ανηφόρα.
1: Ναι.
0: Ενώ το μέρος που είπες προηγουμένως είναι όταν έρχεσαι από πάνω με αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν πήγα ποτέ με αυτοκίνητο από πάνω. Τη Μονή Πρέβλης δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: ευτυχώς κάηκε τελικά, παιδιά, μόνο το μπροστινό κομμάτι του ποταμιού στην περιοχή. Δηλαδή οι πρώτοι Φοίνικες κάηκαν. Το μεγαλύτερο κομμάτι της υπέροχης αυτής της τοποθεσίας τελικά δεν το άγγιξε η φωτιά του φετινού καλοκαιριού.
1: Και σαν πρωταθλήτρια η Celtic, λέει, δεν μπαίνει ο Μήλος. Πάλι παίζει προκριματικά το 2018, όταν απέκλεισε η ΑΕΚ. Αν πάμε και στα σημεία.
0: Όχι, λέω τα τελευταία
1: χρόνια. Ναι, την έχει αποκλείσει.
0: Ναι.
1: Η οποία ΑΕΚ έχει αποκλείσει την μεγαλύτερη ευκαιρία. Τη μεγάλη μόνο ευκαιρία. Και μάλιστα, την και μεγαλύτερη,
0: η νίκη που θέλει τη Λεύσκη είναι και στρογγυλός αριθμός. 20η στην ιστορία της στο Champions League. Αν την πετύχει, κατάλαβα, θα το θυμάσαι ότι με το νούμερο 20 μπήκε σε League Phase.
1: Φίλε από τη Βόνιτσα, εγώ έχω το κομμάτι εδώ πέρα. Στείλε, λέει, χαιρετισμού στον Μπάμπη. Εγώ το έχω, αν θα τα πούμε κάποια στιγμή πάλι. Λοιπόν, για να πάμε και στο ποδοσφαιρικό του πράγματος. Ξέρεις τι με έχει κουράσει, ένα από τα αυτά που με έχει κουράσει.
0: Ποιο?
1: Για παράδειγμα. Πέρασε και Μπόντο, το περιμένω. Πόσα στα social έχεις διαβάσει για την Μπόντο. Και η Μπόντο, και η Μπόντο.
0: Ό,τι τι.
1: Και γιατί αυτό, ότι και γιατί εμείς όχι Μπόντο.
0: Όλοι λέγανε ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΜ, έχει καλή νύχτα, μετά θα έρθει
1: αυτό, Μπόντο. Όχι, δεν κατάλαβες. Και γιατί εμείς δεν γινόμαστε Μπόντο, και γιατί αυτό και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και είναι το αγαπημένο μου σπόρ εμένα στην Ελλάδα, με όλο αυτό. Μάλιστα, κύριε, να πηγαίνουμε Μπόντο. Μαζί σας, καταρχάς. Εμείς σε αυτή τη χώρα έχουμε ένα λάθος, όχι μόνο εμείς, να το ξέρετε, το κάνω και στο εξωτερικό, αλλά μιλάμε για μας.
0: Το έχουμε συνήθω.
1: Όχι, όχι, έχουμε το εξή λάθος. Θέλουμε μια ελληνική εταιρεία, μια ελληνική ομάδα, ένα οτιδήποτε ελληνικό, να λειτουργεί όπως λειτουργεί κάτι σε μια άλλη χώρα που είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας. Ένα λάθος.
0: Η νοοτροπία.
1: Η Νορβηγία είναι η Νορβηγία και η Ελλάδα είναι η Ελλάδα. Είναι χαοτικές οι αποστάσεις στον τρόπο που σκέφτονται, λειτουργούν κτλ. Θέλω να πω ότι είναι μάλλον μάταιο να ζητάμε από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, να λειτουργεί ως μια νορβηγική. Ένα το κρατούμενο.
0: Ακριβώς αυτό, όπως να πάρει κάποια θετικά μπορεί,
1: μπράβο,
0: αλλά άλλο, όχι να άλλο γίνει αντίγραφο.
1: Αυτό είναι το ένα, το βασικό, που το ξεχνάμε. Το δεύτερο, που όμως δεν είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας.
0: Αχαχα, να ακούσω λίγο, να ακούσω λίγο.
1: Ναι,
0: εσύ. Ναι, όχι, Waterloo, συγγνώμη, Waterloo.

0: Και τώρα που, όπως θα λέγει ο Λαδόπουλος, αμπαρώθηκα.
1: Συνέχισε.
0: Από το άμπα, ναι. Συνέχισε.
1: Λέω λοιπόν ότι για να είμαστε και ειλικρινείς, τι και σκεσέ που λέμε μπότο, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται μπότο. Α, το είδαμε και τελειώσαμε. Η μπότο καταρχάς είναι μια ομάδα που κάποτε, όταν έχω στάει, επειδή έπαιξε ο Ολυμπιακός, τα λέγαμε τότε, έπαιξε δηλαδή μια ελληνική ομάδα. Αρνούνταν οι ομάδες της Νορβηγίας να πάνε παίξουν στον Αρκτικό Πόλο. Δεν πήγαιναν, ρε παιδί μου, δεν έπαιζε στην πρώτη κατηγορία. Πώς τώρα δεν το παίζουν το παιδάκι, δεν το βάζουμε. Δεν το αφήναμε μόνο.
0: Δεν σε παίζουμε. Να πας αλλού.
1: Δεν την παίζανε, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα
0: να κουβαδάκια σου και πήγαινε.
1: Δεν μπορώ να πάω, σου λέγω, να παίξω στον Πόντο. Πέρασε όλη αυτή τη διαδικασία. Πέρασε στάδιο χρεοκοπίας με υποβιβασμό και με την τοπική κοινωνία, οικογένειες, επιχειρηματίες, ο κόσμος έγινε ο μέτοχος, τη σώσανε. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Μπόντο έχει μόνο Νορβηγούς παίχτες, δύο Δανούς.
0: Ναι, για να ολοκληρώσω και δεν το θυμάμαι.
1: Δύο Δανούς.
0: Δύο Δανούς, έχει άλλον.
1: Ο ένας είναι, έχει και αγγλικές ρίζες, αλλά έχει γεννηθεί στην Νορβηγία. Ο goalkeeper είναι γεννημένος στο Ισραήλ, αλλά έχει νορβηγικές και ρωσικές ρίζες.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό
0: άρα ξένοι είναι μόνο οι δύο
1: that's
0: Δανείοι.
1: Ναι,
0: και σιγά τους ξένους.
1: Ναι, ναι, ναι. That's all.
0: Τα γειτονάκια δηλαδή.
1: Η Μπότο πουλάει 35 εκατομμύρια παιχνίδια, λέμε ένα παράδειγμα, και πάει και παίρνει το 19χρονο που είχε ξεχωρίσει από το ποτάθλημά της. Η Μπότο είχε πάρει βοηθό προπονητή, τι είχε πάρει, καθηγητή. Βοηθό προπονητή και μετά προπονητή. Καθηγητή ήταν ο άνθρωπος, καθηγητή. Και ποδοσφαίρου βέβαια, έτσι. Και έχει προσλάβει συνταξιούχο πιλότο μαχητικών. Γιατί?
0: Γιατί? Για πες, δεν το ξέρω.
1: Για να. Δεν ξέρει, γρήγορα από μπάλα. Δεν ασχολείται με την μπάλα. Για να καταπολεμούν το φόβο τους. Να δείξουν. Να μην έχουν το φόβο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πόσο μπορεί, δηλαδή να είσαι γνωστικό. Αλλά το πιο σημαντικό, πέρα από αυτά, μπορεί να τα κάνει και μια ελληνική ομάδα, δεν είναι τίποτα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Έχει Νορβηγούς μόνο. Δεν την ενδιαφέρουν να πάρω τον παιχταρά. Βρήκαμε το 19χρονο που παίζει στην ΤΑΔΕ Δική Νορβηγία κτλ. Και επειδή ακριβώς πέρασαν και τα ζόρια, δεν θυμάμαι το ποσό που έχουν αποθεματικό. Έχουνε, καβάτσα.
0: Καβάτσα, ναι, στάνταρ, ναι.
1: Τώρα κάντε τις συγκρίσεις με τις ελληνικές ομάδες. Με αυτά που διαβάζετε στα social από τους φιλάθλους, όχι μόνο μια ομάδα, όλων. Πούλησες 38 το Κωστούλα, 38 θέλω να μου παίρνεις παίχτη.
0: Όχι να πάω για αποθεματικό, να κάνω μια παρέμβαση πολιτικού περιεχομένου, γιατί όλα στη ζωή μας θεωρούν πολιτική. Παλιά είχαμε τα ταμεία μας να έχουν αποθεματικό. Πείτε μου τώρα ένα που έχει αποθεματικό.
1: Άσο τι έγινε. Άσο τι έγινε με τα ταμεία. Αυτό είναι μια άλλη. Και είναι πονεμένη ιστορία.
0: Θυμάστε το δικό μας ταμείο.
1: Ακριβώς. Γιατί αφορά.
0: Με το τεράστιο αποθεματικό που είχε.
1: Ακριβώς. Αυτό αφορά τη ζωή μας που λες.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι μπάλα.
0: Και τη συνήθεια μας.
1: Απλώς επειδή είμαστε αθλητική εκπομπή, λέω για να σταματήσουμε την πλάκα.
0: Η έννοια του αποθεματικού τώρα. Μεγάλη κουβέντα.
1: Η Μπότο και η Μπότο και η Μπότο. Φανταστείτε λοιπόν μια μεγάλη ελληνική ομάδα να πει τελειώσαν τα τέτοιο, Έλληνες. Θα δημιουργήσουμε και μια κάβα 60, 70, 80 εκατομμύρια πουλάμε, κάνουμε, δείχνουμε και αν μας κάτσε, μας έκατσε. Για να λέμε αναλογικά αυτό το βλέπουμε στην Ελλάδα. Όφι. Για να είστε δίκαιοι.
0: Έχει κάνει ένα άλλο μοντέλο.
1: 9 προχθές κατέβασε.
0: Και έχει κάνει ένα άλλο μοντέλο γενικότερα.
1: 9 εκεί. Παίρνει και καλό θετικό το κόντρο. Θα πούμε και αυτό. Ναι. Νομίζω ότι τελειώνει. Παιδί με 33 χρόνια.
0: Πού είναι αυτός?
1: Ο Κόντρο Βοσνίος, αλλά έπαιζε. Έχει κάνει μεγάλη καριέρα. Περίμενα να σου πω. Δηλαδή, ένα παιδί που
0: έχει. Μέχρι να
1: έχει παίξει Ισπανί. Όχι, εδώ το είχα. Έχει ήταν τη Φεσβάρο, έχει παίξει Σαραγώσα. Έχει παίξει Βιντεότον, Αθλέτικ. Έχει παίξει.
0: Σαραγώσα.
1: Μάιντς, Γκρασχόπερς.
0: Β' Ισπανία δηλαδή έχει παίξει.
1: Ναι, όχι, έχει παίξει Αθλέτικ.
0: Όχι, λέω, η Σαραγώσα.
1: Κοπεχάγη, Μάιντς. Μιλάμε για παίχτη, όχι.
0: Εσείς να ξέρετε κάτι άλλο τώρα πιο συνολικό. Ότι αυτή η εβδομάδα πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην προσπάθειά του να φτάσει μετά από 15 χρόνια στη 10η θέση της Ευρώπης. Γιατί διεκδικούμε αυτή την εβδομάδα 2.000 βαθμούς στη γενική κατάταξη. Τη στιγμή που οι Πολωνοί, όπως γράφει ο Ανδρέας Δημάτος, διεκδικούν 800 και οι Τσέχοι 600. Τώρα θα μου πεις, θα το καταφέρουμε αυτό το άριστα.
1: Το ένα κομβικό σημείο, εδώ που είναι τα πράγματα, είναι τρία τα κομβικά σημεία. Για μένα. Όχι για μένα, για την πραγματικότητα. Το ένα είναι να έχουμε και.
0: 5 στα 5.
1: Μπράβο.
0: 5 εκπροσωπήσεις στις λίγες.
1: Το 2 είναι να περάσει η ΑΕΚ. Γιατί πήρε το μεγάλο μπόνους στη UEFA που πήρε η Πόρτο. Γιατί η Νορβηγία είναι από πίσω μας. Και το τρίτο, το πολύ σημαντικό, είναι να αποκλείσει το Παναθηναϊκό στην Χράντετς, γιατί υπάρχει Ελλάδα-Τσεχία.
0: Για να βγουν οι 2.000 βαθμοί που σου είπα.
1: Και όχι μόνο πρέπει αυτό. Πετάς και μια ομάδα από την Τσεχία.
0: Εννοείται, αλλά επαναλαμβάνω. Επειδή έβαλα τη σύγκριση, πολύ ωραία το έκανε ο Ανδρέας. Λέει τι διεκδικούμε εμείς και τι διεκδικούν οι ανταγωνιστές μας. Αν καταφέρουμε και φτάσουμε το ταβάνι το 2.000 από την εβδομάδα, πάμε πάρα πολύ καλά, διορθώνοντας τα λάθη που έχουμε κάνει. Γιατί δεν τα έχουμε πάει καλά έως τώρα. Αλλά κάναμε λίγες νίκες.
1: Ναι, επειδή στην προηγούμενη εβδομάδα έκανα μια τέτοια αναφορά και το ανέλησα κιόλας. Γιατί αυτό που έχει γίνει. Η χώρα μας έχει πάρει μέχρι στιγμής τους λιγότερους βαθμούς στις πρώτες 19 χώρες. Μέχρι στιγμής, πρώτες 19. Περισσότερους από την 20η Σουηδία.
0: Και
1: μόνο.
0: Μόνο 5
1: για φέτος. Για όσο λέω, για φέτος. Αλλά είχα πει ότι αυτό μην το πολυμετράτε. Ναι. Άλλα είναι τα σημαντικά. Αυτά μην τα μετράτε τώρα. Καταρχάς, με τα σημερινά δεδομένα του χρόνου ξεκινάμε 8η. Mm-hmm. Με τα σημερινά δεδομένα. Αλλά το σημαντικό, Ηλία, είναι 5 στο 5. Δύο να πάρει ΑΕΚ να μπει στη λήξη του Champions League. Στην οποία λήξης,
0: μισό λεπτό να βάλω εδώ μια ωραία παρένθεση, πάλι χάρη στον Ανδρέα Δημάτο, ακόμα και να αποκλειστείς μετά από τη League Phase, να μην συνεχίσεις, παίρνεις 6.000 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν μείνεις πίσω από την 24η θέση, θα δώσεις στη χώρα σου 6.000 βαθμούς. Ναι, σαν να έχεις κάνει τρεις νίκες δηλαδή.
1: Γι' αυτό είπαμε, το πρώτο είναι 5 στα 5. Το δεύτερο είναι η ΑΕΚ στο Champions League. Και με το 5 στα 5 είναι ο Παναθηναϊκός για αποκλείσει μια τσεχική ομάδα. Mm. Απλά είναι τα πράγματα. Αν τώρα έρθουν ανάποδα, ναι, με μια ΑΕΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, θα συνεχίσει το Europa League, κάνει τον πόνους το μεγάλο, αλλά θα συνεχίσει, θα έχει να μαζέψει βαθμούς. Αλλά αν μείνει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ή ένα από του δύο, και ειδικά ο Παναθηναϊκός, θα είναι τίποτα κακό.
0: Θα κάνω μια διόρθωση. Ναι. Γιατί του 6.000 βαθμού του παίρνει η ΑΕΚ ω ΑΕΚ, ναι. Είναι ΑΕΚτζίδικη και στη χώρα μας δίνει. Λόγω της διαίρεσης στους 1.200.
1: Ναι.
0: Επειδή θα είναι 5 ομάδες.
1: 6.000 θα πάρει.
0: 6.000 είπαμε.
1: Επίσης, κάτι που είπα την προηγούμενη εβδομάδα είναι το εξής. Ότι μια και πιάσαμε αυτά τα τουράκιν της UEFA. Όλες οι ελληνικές ομάδες είναι μια συγκυρία. Όλες οι ελληνικές ομάδες αφήνουν φέτος πίσω τους μια κακή σεζόν. Η βαθμολογία στο ranking της UEFA βγαίνει βάση της τελευταίας πενταετίας. Όλες μα όλες το 22-23 είναι κακό. Που σημαίνει ότι ό,τι κερδίσουν. Όσο περισσότερα πάνε, ήδη έχουν πάρει περισσότερους βαθμούς οι περισσότερες, ή τους ίδιους, φαντάσου, ή τους ίδιους, ή έχουν και περισσότερους από ό,τι είχαν σε μια ολόκληρη σεζόν. Σημαίνει άνοδος στο ράκινγκ της UEFA, σημαίνει κλειώσεις, ισχυροί, ανίσχυροι που λέμε κτλ. Εντάξει, okay, ο Όφη και η ΑΕΚ δεν είχαν καν βαθμό το 22-23, δεν είχαν πάρει βαθμούς, αλλά και οι υπόλοιποι τρεις βγάζουν κακές χρονιές. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Επίσης, να θέλουμε, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, επειδή η Bodø/Glimt έχει εκτοξεύσει την Νορβηγία που είναι από πίσω μας και τρέχει με φόρα.
1: Αυτό λέμε για την
0: Νορβηγία. Θέλουμε σήμερα, αν μπορεί, η Dynamo Zagreb να αποκλείσει τη Viking. Θα μας βολέψει πάρα πολύ σαν χώρα να μείνει έξω.
1: Έχει 5 στα 5 η Νορβηγία, μένει έξω.
0: Ναι. Αυτό πάρα.
1: Η Τσεχία που είναι από πάνω μας έχει 5 στα 5, αν αποκλείσει ο Παναθηναϊκός, μένει 4. Αυτά είναι τα σημαντικά. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και το κακό. Ήδη η Πολωνία έχει χάσει μια ομάδα, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Είναι 4-5.
0: Κάτσε, έχουμε παρέμβαση πάλι από τον Λουκά. Τι? Αν ο Κόντρο μοιάσει στον μπαμπά του.
1: Έτσι, Κόντρο μπαμπά, το θυμήθηκε.
0: Μπράβο. Μπράβο, Λουκά, ναι.
1: Μεγάλη ιστορία και ο Κόντρο τη δεκαετία του 90 στο ρεπορτάζ.
0: Ναι. Μπαρσελόνα, Ρεάλ. Και Ρεάλ και Μπαρσελόνα είχε παίξει, Λουκά. Άρα, άλλο σωστή εδώ,
1: κάτι καλοκαίρι και ο Κόντρο, ο μπαμπά. Είναι από την γνωστή οικογένεια Κόντρο. Είναι από τι γνωστέ οικογένειε. Κάτι καλοκαίρι που.
0: Τι εννοεί.
1: Ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κόντρο. Άστο και ο μπαμπά. Μόλι άκουσα Κόντρο, ο γιο Λεωνάτο.
0: Πριν πάμε με τα μουσική σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, θα πω ότι για μένα η καλοκαιρινή περίοδο, δημοσιογραφικά επαναλαμβάνω, είναι εφιάλτη. Διότι έπρεπε να κρέμεσαι από τα χείλη του κάθε τη χάρπα του.
1: Έλα μου, εντάξει. Έκανες το ρεπορτάζ, έβρισες το ρεπορτάζ. Κάποια στιγμή το βρίσκες. Λοιπόν, το βρίσκες κάπου αλλού.
0: Ακούμε τις αθλητικές ειδήσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα για το κλασικό πλέον 3-5-2.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στα μικρόφωνα Δημήτρης Λουκάκης. Την 20η νίκη της επίπεδο Champions League σημαδεύει απόψε η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ώστε να δηλώσει παρούσα στην αυριανή κλήρωση της φετινής League Face. Πάνοπλη ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στη δεύτερη κόντρα με τη Λεύσκη, από την οποία πήρε 0-0 η Σόφια, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητές της να προσθεθεί στην παρέα των 36 κορυφαίων ομάδων της χρονιάς. 2 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν οι παίκτες της Λεύσκης στην περίπτωση που κάνουν το θαύμα του στην Αγία Σοφιά. Ο σπουδαίος αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport, το Mega και την Cosmote Sport 2. Στο ρόστερ του ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον ένα νέο αστέρι του σερβικού ποδοσφαίρου. Ο 20χρονος μέσο επιθετικός Όγνιεν Ογκρεσίτς, τον οποίο παρακολουθούσαν αρκετά μεγάλα κλαμπ, αποκτήθηκε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου με κόστος 8 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της μεταγραφής συμφωνήθηκε επίσης φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στο γήπεδο της Τούμπας. Χωρίς τον Αντρίγια Ζιβκοβιτς, που θα εκτίσει και την δεύτερη αγωνιστική της ποινής του, αναχωρεί σήμερα η αποστολή του ΠΑΟΚ προς Νορβηγία για τη ρεβάνς με την Μπραν στο Conference League. Με απόντα, τον Άρον Ισέκα ταξιδεύει σήμερα όφη στη Βουλγαρία για την ρεβάνς του 3-0 που πέτυχε σε βάρος της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa. Τον 28χρονο Γάλλο στόπερ Κλεμάν Ζολιμπουά αναμένεται να αποκτήσει η Κηφισιά, ενώ παραμένει ως δανεικός στον Πανετολικό 24χρονος φορ Ιουσούφ Μπάτζη. Ένα βήμα από την συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα μετά το καλοκαίρι του 2027 πλησίασε ο ΠΑΟΚ, καθώς επιλέχθηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της στην 11η των συλλόγων που θα διεκδικήσουν σταθερή παρουσία στη διευρυμένη διοργάνωση των 24 ομάδων. Κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ προσφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για να προσθεθεί στην παρέα των κορυφαίων ομάδων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ ο Άρης ανακοίνωσε πως δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε ανάλογη κίνηση. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών νίκησε με 3-1 την Αυστρία στην Τσεχία και οδηγείται πλέον στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στις 8 το βράδυ ολοκληρώνει τη συμμετοχή της στον όμιλο του Μπρνό με αντίπαλο τη Σερβία, αγώνα που θα μεταδώσει η RDO Sport. Με χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων 52-34 του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της κολυμβητικής ομάδας μέσω μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο. Γαλλικό μετάλλιο για τον Ευάγγελο Μακρυγιάννη στο ίδιο αγώνισμα με επίδοση 54-54. Στα 200 μέτρα πεταλούδα, η Γεωργία Δαμασιώτη πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 2-09-73, ενώ το χάλκινο κατέκτησε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτής ομαδικής με χρόνο 2-12-69. Με τελικό απολογισμό 6 χρυσά, 7 ασημένια και 5 χάλκινα μετάλλια, η χώρα μας κατετάγει δεύτερη στον πίνακα της κολύμβησης, πίσω μόνο από την Ιταλία. Στο άθλημα της πάλης, στους μεσογειακούς αγώνες, η 18χρονη Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο καθώς ιτήθηκε στον τελικό των 50 κιλών από την Τουρκάλα Ντεμιράν με 7-1 σημεία. Χαλκινό μετάλλιο στο μπάντμινο κέρδισε η Ματίνα Σωτηρίου. Τρεις είναι οι κυρίαρχες ελληνικές συμμετοχές στην τρίτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας που θα μεταδώσει η RDO Sport από το Άμστερνταμ στις 2 και 5 το μεσημέρι. Ο Στέφανος Ντούσκος στα προκριματικά του Σκιφ, ο Πέτρος Γαϊδατζής στα ημιτελικά του Σκιφ Ελαφρών Βαρών, η Παπακοσταντίνου και Μπούργα στα ημιτελικά της Δικόπου. Χτες η Λιόλιου και Μουρατίδου προκρίθηκαν στον τελικό του διπλού Σκιφ, ενώ στα ημιτελικά με το τετραπλό η Φίτσιου, Μπούρμπου, Λυκομήτρου και Διαβάτη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού τουρνουά τένις Winston Salem, κερδίζοντας 6-4, 7-6 τον Αμερικανό Μπρούξμπι. Ο Στέφανος Αγγελαρίδης ιτήθηκε 6-3-6-3 από τον Αυστραλό Κόνερ στα προκριματικά του Αμερικανικού Open. Στην ομάδα μπάσκετ ΑΕΚ επέστρεψε έπειτα από 7 σεζόν ο 30χρονος σέντερ Γιώργος Τσαλμπούρης. Τον αγώνα των ανδρικών ομάδων βόλεϊ Ελλάδας-Αιγύπτου στους μεσογειακούς αγώνες θα μεταδέσει η RDO Sport στις 12 το μεσημέρι. Καταπληκτική ανατροπή από την Αυστριακή Λας Κλίντς στα play-off του Champions League με σκορ 5-1 στην παράταση του δεύτερου αγώνα της με τη Celtic. Στη League Face προκρίθηκαν επίσης η Bodo Glimt, κερδίζοντας 3-0 την Αϊμέχεν, όπως και η Σαμπάχ του Αζερβαϊτζάν, που κέρδισε 5-2 στην παράταση τη Χάποελ Μπερσεβά. Πρωταγωνιστής της νίκης και της πρόκρισης Μοντερέι στα ημιτελικά του League Cup ήταν τα ξημερώματα ο Πινέδα. Ο πρώην μέσος της ΑΕΚ πέτυχε στο 83ο λεπτό το νικητήριο γκολ τον Ραγιάδο στη νίκη με 2-1 επί της Chicago Fire. Περισσότερες ειδήσεις στο esport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί. Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Η Ματίνα Κανελοπούλου πέτυχε το συνδυασμό τον κατάλληλο. Έβαλε το αντίπαλο δέος του Δάκη την εποχή εκείνη, την υπέροχη δηλαδή μελωδική φωνή του Γιάννη Βογιατζή, και το τραγούδι «Ένας ουρανός μαστέρι» για να συνοδεύσει τον Γιάννη Σαντορινέο, τον πρώτο που θα επικοινωνήσει μαζί μας για το 3-5-2 λόγω ΑΕΚ, φυσικά λόγω της μεγάλης βραδιάς που περιμένει την ΑΕΚ σήμερα στη Νέα Φραδιά. Θέλουμε να τη σκεφτόμαστε ως μεγάλη βραδιά και θέλουμε και το μεγάλο αποτέλεσμα βεβαίως, γιατί θέλουμε και πρόκριση στη League Face, μα και νίκη της ΑΕΚ, γιατί πρώτα είναι να προκρίνεσαι, αλλά βέβαια με νίκες, γιατί επαναλαμβάνω, αυτές οι 5 που κάναμε μέχρι τώρα στα προκριματικά είναι λίγες μπροστά στο στόχο που έχουμε.
1: Ναι, αλλά το σημαντικό, ας πούμε για παράδειγμα, είναι ότι να είσαι μια ομάδα στο Champions.
0: Σύμφωνοι, αλλά αυτό. Πρέπει να μαζεύουμε.
1: Ας μπουν και 5, ας μπουν και 5 με 3 ισοπαλίες ή 3 οι άλλοι.
0: Πνευματιλογίας αυτός.
1: Κοίταξε, η ΑΕΚ Ολυμπιακός όφι είναι σίγουρα ο Μίλος, αλλά εδώ στη League Face. Εδώ που έφτασε το πράγμα, γιατί να ΑΕΚ το συζητάμε, είναι Champions League.
0: Πάμε, πάμε. Γιάννη, καλημέρα.
1: Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
0: Είδες μελωδική εισαγωγή καλημέρα που σου έκανε η Ματίνα,
2: Ναι, ναι, ναι, επιτέλους ξημέρωσε και αρχή.
1: Τι άγχος!
2: Να περάσει η ώρα, όπως το έλεγε και ο Στρακός εχθές. Μετράμε
1: ώρες.
2: Τα δευτερόλεπτα. Να περάσει η ώρα, σου λέει, μα άμα πάει 10, μετά τα ξεχνάς όλα και τα αφήνεις πίσω.
1: Εντάξει, μου, μπάλα, ποτέ δεν ξέρεις μπάλα είναι, αλλά υπάρχει διαφορά, τι να κάνω τώρα.
2: Πάντως αυτό που είπε ο Ηλίας, που λέει η Μενίκη, ναι, θα συμφωνήσω στο Μενίκη, γιατί άλλος τρόπος για να περάσει η ΑΕΚ ήταν πέναλτι, αλλά η ΑΕΚ εδώ και χρόνια με τα πέναλτι έχει τσακωθεί.
1: Δεν είναι να το πας, όταν είσαι και φαβόρη, δεν είναι να το πας ποτέ στα πέναλτι. Έτσι, ναι, ναι. Αλλά εάν σου πούνε, Γιάννη, πέναλτι περνάει, δηλαδή το παίρνεις, το παίρνεις, παιδί μου, το παίρνεις. Θα κάνω πέναλτι, πέναλτι.
0: Επειδή όμως οι συνθήκες.
1: Αν το πει κάποιος, δεν είναι σίγουρο.
0: Επειδή είναι απαιτητικές οι συνθήκες για τη χώρα συνολικά, και όχι λέω τώρα μόνο για την ΑΕΚ, με νίκη το θέλουμε αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Έτσι είναι, Γιάννη μου.
2: Εντάξει, με νίκη τώρα. Είμαστε και κάποια ηλικία.
1: Όχι, αλλά καρδιοχτύπια.
2: Καθόμουν και κοίταζα το πρώτο ημίχρονο στην Αυστρία, το Λάσκ με τη Σέλτικ. Στο 1-1, παιδιά, το έκλεισα. Στο ημίχρονο, λέω, εντάξει,
1: σχόλασα.
0: Κακός, γιατί δεν είχες δει. Όσοι είχαν δει το πρώτο μάτσο, το είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής,
2: είχαν πει. Είχαν κάποιες ευκαιρίες στην αρχή. Ναι,
0: ήταν πλασματικό, λέει, και πρέπει να πήγαν πολύ ταμείο χθες.
2: Στην αρχή. Αλλά μετά που είδα τα στιγμιότυπα, παιδιά, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Η Σέλτικ έχει φάει 4 γκολ εκτός περιοχής.
0: Ναι,
2: 4 γκολ εκτός περιοχής και του Ιούμπισιτς είναι εκτός περιοχής από το ημικύκλιο. Και το πρώτο που είναι λάθος του build-up εκτός περιοχής είναι από τα 5, τα 4 είναι εκτός περιοχής. Το μόνο που μπαίνει εντός περιοχής είναι το 4-1 που οδηγεί το ζευγάρι στην παράταση.
0: Εσύ,
2: που
0: Γιάννη,
2: κρίθηκε στο όριο, αν ήταν offside και κεφαλιά.
0: Γιάννη, αυτό είναι ένα στατιστικό, ότι τα 4, τα 5 μπήκαν εκτός περιοχής, που σπανίζει πραγματικά.
2: Ναι, ξέρεις, γιατί είναι εκεί ήθελα να καταλήξω. Όταν λέει ο Νίκολιτς για συγκέντρωση από το 1 μέχρι το 90, μέχρι να λήξει το παιχνίδι, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Γιατί όταν προηγήσε στο συνολικό σκορ της Celtic, προηγήθηκε 0-4. Έτσι και βρέθηκε χάνει 5-4. Mm-hmm. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση αρκεί μόνο ένας, δεν σου λέω παραπάνω, να πιστέψει ότι το μάτς έχει τελειώσει πριν την ώρα του. Δηλαδή έβλεπες προβλήματα στις αμυντικές μεταβάσεις της Celtic. Άρχισαν να το έχουν στο μυαλό τους ως σιγουράκι πολύ πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και το ποδόσφαιρο αυτά δεν τα συγχωρεί.
0: Οπότε, προσπαθώ να μπω στο μυαλό προπονητή που έχει δεχτεί τόσα γκολ εκτός περιοχής. Τι θα αισθάνεται μετά?
2: Ότι ίσως με τα γραφικά να χρειάζεται άλλο τον κίπερ, ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
2: Αλλά ναι, και το Γιούμπις ήταν εκτός περιοχής με το αριστερό του. Στο ημικύκλιο και τη στο αριστερή γωνία. Και έκανε
0: Γιάννη,
2: και το Ιούμπισιτς.
0: Ναι. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον Πέπ Γουαρδιόλα που απαγόρευε στους παίκτες στη Σίτι να στάρουν. Θυμάσαι που έβαλε τον γκολ του πρωταθλήματος ο Κομπανί τότε εκτός περιοχής.
2: Ναι.
0: Πρέπει να επικοινωνήσουμε με Πέπ να μας πει.
2: Αυτό το έλεγε γιατί το έλεγε από την Μπαρσελόνα, ότι για να αυξήσει τις πιθανότητες να βάλει ένα γκολ πρέπει να εκτελέσει όσο πιο κοντά στην αιστεία.
0: Ναι, και πήρε πρωτάθλημα όμως με γκολ του Κομπανί σούτ εκτός περιοχής.
2: Ναι, δεν άντεξε το θρίλερ και μετά δεν έχει κάτι άλλο να θυμάσαι ανάλογο. Έτσι λοιπόν, ο Ιούμπισιτς μπήκε στην League Face του Champions League και έκανε και δηλώσει ότι κάτι τέτοιο δεν το έχει ξαναζήσει.
0: Ποιος φίλος μας πήγε ακόμα?
1: Είπαμε ο Πούχατς.
0: Ο Πούχατς, το θυμάσαι τον Παναθηναϊκό?
1: Ο
0: Νταμπράουσκας, ο προπονητής του Όφη, έστειλε τη Σαμπάχα.
2: Μεγάλη πρόκριση τη Σαμπάχα Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν.
0: Μια γειτονιά δηλαδή τώρα.
2: Ναι, και προσέξτε, επειδή λέγαμε για την ΑΕΚ να είναι στους ισχυρούς. θυμόσαστε τον γκρουπ όταν έγινε η κλήρωση της ΑΕΚ της Αυγούστου. Ήταν ο Ερυθρός Αστέρας τους Ισχυρούς που αποκλείστηκε από την Περσεβά, η οποία βγήκε εκτός από την Σαμπάχ, η οποία με τη σειρά της είχε αποκλείσει την πρωταθλήτρια Δανίας Άρκους, που άνοιξε την πόρτα στους Ισχυρούς στην ΑΕΚ, όταν με τη σειρά τους οι Δανείοι είχαν αποκλείσει τη Λεχ Πόσνα. Πάει αυτό. Η Σέλτικ είναι στο γκρουπ των Ισχυρών, ήταν. Ναι. Γεια σας, τη χαιρετήσαμε, πέρασε η Λάσκα από την Αυστρία. Και είναι στο γήπεδο της Τσέγε για να αποκλείσει την ισχυρή Σλόβαν Μπρατισλάβας μετά την ισοπαλία. Στο γήπεδο της Βίκινγκ για να αποκλείσει την ισχυρή Δυναμό Ζάγκρεπ μετά από ισοπαλία στο πρώτο μάτς. Και η μόνη ομάδα που είναι ισχυρή και παίζει στο γήπεδο της τη δυνατότητα να προκριθεί είναι η ΑΕΚ.
0: Επίσης θα πω για τον κόσμο.
2: Τα όλου του Τιονούκ, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Τι βλέπω να γίνεται.
0: Παιδιά...
2: Αλλά δείχνει και πόσο δύσκολο είναι να μπει στο Champions League. Με ποια είναι το λέω, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και δεν έχεις περιθώριο να υποτιμήσεις κανέναν από όποια χώρα και αν προέρχεται.
1: Και η ευκαιρία που δίνεται σε ομάδα.
0: Η Σαμπάχ, παιδιά, είναι η ομάδα που ιδρύθηκε, κάθεστε όλοι.
2: Είναι 9 χρόνια.
0: Το 2017, ναι. Να.
2: Το 25 πήρε κύπελο και πέρσι πήρε το πρωτάθλημα.
1: Για πάμε σε απόψη, να, γιατί καλή Σαμπάχ, αλλά μας...
2: Συμφωνώ με τον Μπάμπη, γιατί ό,τι και αν συζητάμε, ναι, για την Άκη είναι ευκαιρία τώρα.
1: Όχι, είναι γενικώς ευκαιρίες. Για μένα, θυμάσαι, στα έχω πει και από τότε που ήταν ανίσχυρη η Άκη, έλεγα ότι έχει ευκαιρία.
2: Στο λέω ευκαιρία με ποια έννοια. Με 24.000 βαθμούς είναι ισχυρή και παίζει με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Έτσι. Ναι, καλή ομάδα. Ναι, έσπασε τη σειρά του Λουντογκόρετς. Φαίνεται ότι είναι ομάδα συγκροτημένη. Φαίνεται ότι είναι ομάδα
1: πλακημένη.
2: Όχι, η Champions League είναι.
1: Ναι.
2: Κάποιον πρέπει να αποκλείσει έτσι, για
1: όχι,
2: να προκριθεί.
1: Πώς πάει
2: αλλά η ΑΕΚ, και ο Νίκολιτς, ναι. Αν μας έλεγαν κάποιοι πριν ένα χρόνο στο σημείο που ήμασταν ότι θα φτάναμε ένα χρόνο μετά, καλοκαίρι, να παίζουμε σε ένα μάτς στο γήπεδό μας την πρόκριση στο Champions League, θα τον λέγαμε τρελό. Αυτή τη τρέλα η ΑΕΚ τώρα που την έχει ως ευκαιρία μπροστά της πρέπει να την αξιοποιήσει. Το πώς θα παίξει. Δεν περιμένουμε τροποποιήσεις αυτό που κάνει ο Νικολίτς. 4-4-2, με τον τρόπο που σχηματίζεται αυτό το 4-2-2-2. Η άμυνα...
0: Πώς μπορώ να ξαναπείς το λίγο αυτό, δεν μου έχει κάτσει καλά.
1: Το 4-2-2-2. Είναι 2-2-2.
2: Ναι, γιατί οι δύο παίζουν εσωτερικά. Ακόμα δηλαδή και με τον Μάγερ που περιμένουμε να ξεκινήσει δεξιά, που κινείται ούτως ή άλλως σε εσωτερικούς χώρους.
1: Πιο μέσα.
2: Και γίνεται τρίτος χαφ και ο Κοϊτά μπαίνει πιο μέσα.
0: Ο Κοϊτά
2: δηλαδή
0: θα παίξει.
2: Κινήσει και ο Κοϊτά.
0: Θα είναι βασικός, πιστεύεις?
2: Ναι, βέβαια.
0: Θα είναι.
2: Αυτό περιμένουμε, τον Κοϊτά περιμένουμε. Ναι. Έκανε κανονικά την προπόνηση.
0: Ναι, το ξέρω. Απλώς,
2: προληπτικά έμεινε εκτός, το είχαμε πει αυτό. Οπότε περιμένουμε Πίο Ρότα με 300 τέρμα, Ρέλβας Μουκουντή, Κάιριν εν Μαρίν. Αριστερά περιμένουμε τον Κοϊτά, δεξιά τον Μάγερ και μπροστά Βάργα Γιώβιτς.
1: Ναι,
2: δεν σπάει
1: αυτό.
2: Δηλαδή που είχε ξεκινήσει τη Σόφια αναμένεται να πάει στον Πάγκο.
0: Είπαμε τελικά είναι ίσως και πιο επιδραστικός από εκεί τελικά ο συγκεκριμένος παίκτης.
1: Ότι από Πάγκο.
0: Από, ναι, κάποιοι...
2: Όχι, ανάλογα
1: όχι,
2: είναι.
1: Ανάλογα το μάτι που διαβάζει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Ναι. Και στα δύο αθλήματα με τα οποία. Ναι. Με το ένα τάξη έχω σφυρίξει περισσότερο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν επιδραστικοί παίκτες. Κάποια μυαλά. Τα οποία λειτουργούν διαφορετικά με τον ένα ρόλο και με τον άλλο.
1: Κάποιοι βασικός μπορούν... αναπληρωματικός λες.
0: Βασικός αναπληρωματικός, ναι.
1: Εγώ πήγαν πιο πολύ σε αυτό που λέει ο Γιάννης πάντως. Ότι είναι και μάτς. Δηλαδή ο Νίκολιτς.
0: Το δέχομαι αυτό.
1: Ναι, ο Νίκολιτς, αλλού θα τον θα παίξει με αυτό και αλλού θα παίξει με το.
0: Πέραν αυτού λέω.
1: Ναι. Ότι... Πάντως είναι καλό να έχεις παίχτη να έρχεται για τον πάγκο. Πολύ σημαντικό.
0: Θυμηθείτε...
1: Να έρχεται να σου παίξει τον πάγκο να σου δώσει βοήθεια.
0: Θυμηθείτε τον Όλε Γκούνερ Σόλσκερ, Γιάννη μου. Το θυμάσαι.
1: Καλά, αυτό δεν μπορούσε να παίξει βασικό.
0: Όχι, μπορούσε.
1: Ναι, μπορούσε. Για πε Γιάννο.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πάντως για τον Πάγκο, ναι, περιμένω να παίξει ρόλο όπως θα κυλάει το παιχνίδι και έχει παίκτες η ΑΕΚ. Έχει γεμίσει το γκρουπ με ποδοσφαιριστές που μπορούν να έρθουν από τον Πάγκο και να κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίπτωση. Και ο Κατσίνοβιτς είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ο Ζήνη. Αυτό που λέγαμε, ο Νίκολιτς έχει καταφέρει τώρα σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι να έχει και τους 3-4 να έχουν σκοράρει και να δείχνουν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και τα χαφ του το ίδιο, δηλαδή ο Μαρίν προέρχεται από μια ματσάρα τώρα, έτσι, που μπήκε κατευθείαν νωρίς στο πρόγραμμα. Ναι. Ο Γιώβης δεν το συζητάμε, έχει κάνει προετοιμασία και μετέχει πολύ διαφορετικά. Και έχει παίκτες που σκοράρουν και από τις πίσω γραμμές. Τον Κατσίνοβιτς που είδαμε με τον Ηρακλή, είναι παίκτες που αν τον φέρει στον πάγκο, θυμίζει τον παίκτη πια του Νταμπ και με τον Ηρακλή ήταν βασικός. Με ποια είναι το λέω. Δίνει ενέργεια, δίνει φρεσκάδα, έχει διάθεση, έχει ιδέες, έχει ξαναβρει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, δεν ταλαιπωρείται από τραυματισμούς. Και αυτό δηλαδή, η ΑΕΚ δεν έχει έλλειψεις από προβλήματα τραυματισμών, μόνο σε σχέση με, με τον καταρτισμό της Ευρωπαϊκής Λίστας, επειδή δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης λόγω της συμμετοχής του με την προηγούμενη ομάδα του στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Ο Ζούπκοβ, δηλαδή, υπάρχουν παίκτες που μπορούν να έρθουν από τον πάγκο και να αλλάξουν το παιχνίδι ή να δώσουν περισσότερη ένταση ή να εξυπηρετήσουν το σχέδιο ενός προπονητή που διαβάζει τα μάτς την ώρα του αγώνα. Δηλαδή, ένα από τα δυνατά σημεία του Νίκολιτς είναι ότι στην πορεία του παιχνιδιού εξετάζει πολύ γρήγορα αρκετά δεδομένα και συνήθως παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Ξεκίνησα να δω το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο. Πόσο σημαντικό είναι, λέω, για έναν προπονητή τώρα, όχι να κάνω συγκρίσεις, έτσι, το διευκρινίζω, να διαβάζει το μάτς. Και λέω, Μουρίνιο, το πιο μεγάλο όπλο ενός προπονητή, λέει, είναι τα μάτια του. Θα κοιτάξω εγώ, θα κοιτάξεις κι εσύ. Εσύ θα δεις ένα πράγμα, εγώ θα δείχνω χίλια. Και παράλληλα ο προπονητής πρέπει να αποφασίσει σε δευτερόλεπτα για τα πάντα.
1: Ναι,
2: και είναι πολύ σημαντικό,
1: σωστό.
2: Γιατί βλέπεις πώς μπορεί να αλλάξει ένα παιχνίδι, ακόμα και μία αλλαγή. Και όταν πια ένας προπονητής έχει τη δυνατότητα να περάσει πέντε παίκτες μέσα στο γήπεδο, δηλαδή να αλλάξει το 50% της δεκάδας του, γιατί ο άλλος είναι ο goalkeeper, καταλαβαίνουμε ότι στην πορεία ενός παιχνιδιού αλλάζουν πολλά πράγματα ως αγωνιστικά χαρακτηριστικά στο μάτι.
1: Ο άλλος προπονητής σου αρέσει να έχω πέντε αλλαγές, αλλά ο προπονητής σου βλέπεις ότι ακόμη και τώρα δεν
2: δυσκολεύονται.
1: Ναι, δεν τρελώ. Είχαμε μάθει με τις τρεις που ήταν αρκετές. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Γιάννη, κόσμος φαντάζομαι γεμάτο, δεν το συζητάμε.
2: Δεν υπάρχει, ναι, παιδιά, ούτε. Τι να πω τώρα.
1: Λεύσκη, έχει.
2: Ούτε Σκαμνάκι. Έτσι. Η Λεύσκη έχει περίπου 1600.
1: Okay.
2: Έχει οριστεί και meeting point στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και θα έρθουν με λεωφορεία στο γήπεδο.
1: Okay. Και
2: το Μάρς το καταλαβαίνουμε.
1: Και υπάρχει κάτι πολύ. Ναι.
2: Υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο πάθος για το παιχνίδι. Πολύ μεγάλη διάθεση. Δηλαδή περιμένουμε έδρα,
1: ναι,
2: πολύ,
1: ναι,
2: δυνατή.
1: Θα έχει,
2: το
1: θα έχει
2: ζητήσει και ο Νίκολιτς, έτσι το θέλει.
1: Μα θα την έχει την έδρα, Γιάννη. Αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς. Κάτι πολύ γρήγορο. Την επομένη. Γιατί θα συζητάμε εκτός από τα έσοδα και όλα αυτά, ξέρω εγώ, ή το αγωνιστικό ή κλήρωση και όλα αυτά. Θα μιλάμε και για κάτι άλλο.
0: Βέβαια θα μιλάμε.
1: Το κάτσουμε όμως, πει ο Γιάννης.
0: Όχι, τον προλαβαίνω το Γιάννη.
1: Ναι.
2: Ποιο είναι το ερώτημα?
1: Θα μιλάμε και για μεταγραφά, για μεταγραφές.
2: Α, ναι, εντάξει, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το βασικό μεταγραφή.
0: Προλαβαίνω το Γιάννη.
1: Ναι.
2: Ποιο είναι το ερώτημα?
1: Θα μιλάμε και για μεταγραφά, για μεταγραφές.
2: Α, ναι, εντάξει, κοιτάξτε, ούτως ή

0: Θα υπάρξει άμυνα. Ενίσχυση.
1: Όλα παίζουν. Όλα, δεν μπορώ να εξαιρέσω κάτι. Ναι.
0: Όχι ότι βγαίνει κάποια πληροφόρηση.
2: Να μπούμε όλοι σε μία λογική. Ναι. Μάλλον θα το κάνουμε άλλη φορά συζητάζα, γιατί είναι μεγάλη.
0: Ναι, γιατί ανοίγουμε πολύ. Γιάννη, με ευχαριστούμε πολύ. Θα σα ακούσουμε
2: καλή
0: το
2: βράδυ. Καλή μετάδοση στις
0: 10. Βέβαια, καλή μετάδοση.
1: Το βράδυ με τον Σεντόνι του Champions League να παραμείνει όπως είπε και ο Στρακόσια. Στη Νέα Φιλαδέλφια να δώσουμε στον κόσμο που λέει τουλάχιστον άλλα 4 παιχνίδια στη Λίγκα.
2: Εγώ πάλι θα παίξω τηλεόραση για το μάτι και Σαντορινό για τα αυτή.
0: Ο καλύτερος συνδυασμός.
2: Το έχω κάνει άλλες δύο φορές, μου έχει κάτσει καλά.
0: Γιάννη, μου ευχαριστούμε.
1: Okay. Μην αλλάζουμε τα
0: γούρια. Μην αλλάζουμε τα γούρια που λέγει μια ψυχή. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Απλά εγώ εντάξει την έχω πει την άποψή μου για την ΑΕΚ, θα κοιτούσα κάτι στην άμυνα.
2: Τώρα παίζει για τον Ολυμπιακό.
0: Ο Νικολίτης ξέρει πάντα καλύτερα από όλους μας. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό γίνεται χαμός. Δεν έχουμε κάτι Είναι η εβδομάδα.
2: Με έχει στην τσίτα.
0: Η αγαπημένη εβδομάδα κάθε οπαδού ομάδα που θέλει μεταγραφέ.
2: Να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Θα το πω σαν, σαν φίλαθρος, όχι σαν δημοσιογράφος.
0: Ναι.
2: Κάθε μία ώρα κάνω refresh. Ναι. Δεν γίνεται, λέω. Ναι. Όπου να είναι, θα έρθει ο ένας, ο άλλος. Κάθε μία
0: χαλάει
2: ώρα.
0: Το ένα, μπορεί να χαλάσει το άλλο. Κοίταξε, να το εξηγήσω πάλι. Εκτός ότι ο Ολυμπιακός θέλει τρεις παίχτες, είναι τέτοιες
2: οι παίχτες. Ονοματισμένους τρεις.
0: Ναι. Είναι τέτοιοι οι παίχτες που αυτή τη στιγμή, πρέπει να το καταλάβουμε, εγώ το λέω όλες αυτές τις μέρες, είναι 26 του μήνα. 31 κλείνουν τα μεγάλα πρωταθλήματα. Όσο δεν έχει
2: κλείσει. Εμείς 15.
0: Δεν έχει νόημα. Οι ευρωπαϊκές ομάδες, οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, τρεις του μήνα είναι. Για να πάρει παίχτη για να τον έχει στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο να έχει στην Ευρωπαϊκή σου λίστα, τρεις του μηνός. Ναι, αλλά αυτό το τριήμερο μπορεί να κάνει διαφορά. 31 τελειώνουν για κάποιους. Mm-hmm. Τελείωσε η Αγγλία και η Γαλλία και η Ισπανία.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε να παίξουμε κάπου ή. Άρα θα κοιτάξουν πια τίποτε λύση. Όμως υπάρχουν και άλλες ομάδες που εμπλέκονται. Πάμε πολύ γρήγορα. Πάμε το πιο πρόσφατο ακόμη, γιατί ο Βάργκας είναι το πιο δυνατό στο επίκεντρο. Δεν είναι ο μοναδικός, αλλά είναι το πιο δυνατό.
2: Γιατί λες το πιο δυνατό?
0: Γιατί βγαίνουν συνεχώς οι πληροφορίες ότι. Γιατί και ο ίδιος ήταν σκεπτικός, να το πω κομψά, στην αρχή για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα είναι OK. Φέρετε να είναι OK. Και ο Ολυμπιακός πάνε να τα βρει με τη Σεβίλη. 15 η Σεβίλη, 12 ο Ολυμπιακός. Okay, είναι πολλά λεφτά.
2: Ακόμα
0: αλλά
2: και εκεί,
0: λεφτά.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω πού είναι. Λέω ότι προκύπτει και από την Ισπανία, από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Απλά αυτό που βγήκε είναι ο Ντιμάρτζιο, νομίζω το έβγαλε, ότι τον θέλει τώρα και η Μπολόνια. Και τώρα την μπορεί να γυρίσει.
2: Ο Ντιμάρτζιο, θύμισε στον κόσμο, είναι.
0: Είναι insider με μεταγραφή. Ωραίο insider, το βρήκα ωραίο. Μεταγραφή.
2: Πληροφοριοδότης.
0: Δημοσιογράφος είναι.
2: Πληροφοριοδότης.
0: Που πετυχαίνει πολλά. Και είναι και Ιταλία. Αλλά λέω ότι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι
2: είναι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
0: Ναι, μόνο και ο Τζιανλούκα. Ο Τζιανλούκα δεν είναι ετοιμάσιο. Μπάστος. Δεν έχει σημασία τώρα, το έχει βάλει ένας έγκυρος. Αλλά εξακολουθεί να θεωρείται φαβορί τον Ολυμπιακό. Η Μπολόνια είναι Ιταλία. Αλλά δεν είναι εξίσου η ομάδα που παίζει τη Champions League κτλ. Ένα είναι αυτό. Προφανώς υπάρχουν και άλλες επιλογές για τους εξτρέμ, χωρίς να μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι ο Τάδε ή ο Δίνα είναι πιο προχωρημένος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει στο Βάργκας.
2: Λύσε μου ένα χούι που έχω και το λέω από πέρυσι. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Θα φύγει ο Ζέλσον Μάρτινς να έρθει άλλος.
0: Υπάρχει πάλι.
2: Σε παρακαλώ, ο Μπάμπης να απαντήσει και όχι ο Ρεπόρτερ.
0: Εγώ ω Μπάμπης τι έχω να απαντήσω. Εγώ κανονίζω μεταγραφές.
2: Εγώ έχω ένα παιδί μου την επιθυμία για αυτό το λέω. Ρε παιδί μου, έχω πει από πέρυσι δηλαδή, από την αρχή. Δεν έχει κάτι άλλο να δώσει. Είναι αυτός. Ναι. Τελείωσε.
0: Okay,
2: γιατί δεν πας παραπάνω.
0: Το ακούω, αλλά εγώ έλεγα ότι σε μια μετάβαση ομάδας που έχει πάρει ήδη έναν εξτρέμ, το ξεχνάμε Ρόκα, θα πάρει κι άλλον εξτρέμ. Εγώ πάντα λέω ότι καλό είναι σε μια μεταβατική περίοδο να έχεις και έναν από πίσω. Που, δηλαδή στο βασικό που ήταν στην ομάδα που την ξέρει. Λέω εγώ πάντα.
2: Ναι.
0: Μπορώ να κάνω και λάθος. Όχι ότι ξέρεις, είμαι μακριά από αυτό που λες. Φημολογείται για την Κράσνοντα, δεν το έχω δει στην πράξη, παιδιά. Δεν το ξέρω εγώ στην πράξη να έχει έρθει η Κράσνοντα. Φημολογείται. Η Κράσνοντα είχε έρθει πριν από κανένα μήνα και είχε πάρει όχι. Είχε πει όχι ο Ολυμπιακός. Αυτό ναι, έγινε.
2: Αυτός θέλει να
0: Το τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μια χαρά είναι. Αλλά προσεξάνε να έρθει πάλι η Κράσνοντα 2,5 που φημολογείται, 2,5 το χρόνο. Στον Ολυμπιακό παίρνει κοντά 1,5 κάτι παραπάνω ή όχι, εκεί περίπου. Είναι διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά. Αλλά δεν έχει το παιδί τάση φυγή και τα λοιπά. Okay.
2: Το κλείνουμε. Αυτό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, αύριο μπορεί να έρθει η Κράσνοντα και να τον πάρει. Θα πάρει ο Ολυμπιακός, να πάρει και άλλο εξτρέμ που λέω λόγο. Αλλά okay. Για τον εξτρέμ, λοιπόν, είπαμε είναι η περίπτωση του Βάργκας. Επειδή όμως θα πάμε τίτλους, να μην.
2: Άντε, μία τάκα
0: τρέχοντας.

0: μια τάκα ακόμα.
1: Οι άλλες ήταν λίγο ανάλυση.
0: Οι
1: άλλες μεταγραφές, ότι δεν πρέπει μπορεί να πούμε και τις πληροφορίες και το τι γίνεται.
0: Σωστό. Λοιπόν,
1: πάμε σε τίτλους για να μην τρέχουμε και να τα ολοκληρώσουμε αμέσως μετά και να πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είπε στο RT News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει ανάκτηση άδειας για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άγιο Βλάσιο, Στεφάνη Βιωτίας και Ελληνικό Σαλαμίνας. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Άνοιξε η διαδικασία για 1000 προσλήψεις επαγγελματιών οπλιτών στις ένοπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά 25 θέσεις στο Σώμα Πληροφορικής. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Άγνωστοι δράστες πέταξαν μολότοφ προκαλώντας πυρκαγιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Σε κάθοδο οι τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε πολλά ρεπορτάζ. Να ολοκληρώσω και το.
1: Περιορίζεται και ο χρόνο.
0: Ναι, να ολοκληρώσω λοιπόν το, πρώτα απ' όλα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είπαμε για τη θέση του εξτρέμου με τον Βάργκας και να δούμε εκεί τις εξελίξεις. Στη μεσαία γραμμή, εκεί παίζουν όλα. Παίζουν ακόμη όλα. Εκεί. Δεν έχει κλειστού πουέρτα αρνητικά, οριστικά, αλλά έχουν μπει και άλλες ομάδες και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μου προκύπτει από το Σάββατο, σας το έλεγα, που είχε βγει από το Φενέρ ότι έχει πάει να τον κλείσει Φενέρ. Δεν ξέρω αύριο μπορεί να το κάνει, αλλά δεν μου προκύπτει εμένα ότι έχει μπει τόσο δυνατό όσο εμφανιζόταν με σιγουριά από την Τουρκία. Αλλά καταλαβαίνω ότι έχουν μπει άλλες ομάδες από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Αυτό είναι πρόβλημα. Και επειδή η Σαλαντέρ μιλάει μόνο για τη ρήτρα, υπάρχουν πρωταθλήματα που μπορούν να τη δώσουν αυτή τη ρήτρα. Που κατά άλλο είναι 16, κατά άλλο είναι 20. Στην Ισπανία έχω μπερδευτεί. Άλλοι το γράφαν 20, άλλοι 16. Ναι. Σε πάει κάθε περίπτωση είναι μεγάλη. Όμως, εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι έχει τελειώσει οριστικά αρνητικά η υπόθεση. Δεν είναι εύκολο, παραμένει πάρα πολύ δύσκολο. Υπό αυτήν την έννοια, παραμένει στο προσκήνιο και η περίπτωση του Έντσον Άλβαρες της West Ham και. Εάν θα άλλαζε κάτι με το Φρέντρουπ της Τζένοα θα το βλέπαμε, δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής. Ναι. Για τη θέση του Μπακ εξακολουθεί να υπάρχει περίπτωση του Μέλε. Τώρα βλέπω και για τον Πέντερσεν τον Δανό, επίσης Δανός.
1: Θα μου χαλάσει δηλαδή το ευθυμία με της... το Μέλε, λες.
0: Γιατί ο Πέντερσεν που επίσης είναι εδώ.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα για τον Πέντερσεν.
0: Ναι, ο Μέλε είναι καλή
1: συμπάθεια στο Μέλε. Για το Μέλε,
0: το έλεγα και χθες ότι βγήκε από την Δανία που η Δανία είναι καλά ενημερωμένη συνήθως. Ότι ο Ολυμπιακός αστικά τα βρίσκει με τον παίχτη και πρέπει να τα βρει με τη Βόλφσμπουργκ. Χθες όμως εμφανιζόταν να τον κοιτάζει η Γιουβέντους. Αν έχει φτάσει στα αυτιά του Ατζέντη κάτι τέτοιο, δηλαδή τον έχει πάρει κάποιο ότι η Γιουβέντους περίμενε, θα περιμένει η Γιουβέντους. Αν δεν, τότε το συζητάμε διαφορετικά. Ξαναλέω, οι μέρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Λογικά θα γίνουν αυτή την εβδομάδα. Όμως, δεν μπορώ να αποκλείσω να πάμε για αυτό το 1-31-1-2 να είναι καυτές μέρες. Και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, κρατήστε αυτό. Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Κλείνουν οι μεταγραφές στα μεγάλα πρωταθλήματα. Κάποιοι που σου λένε ακόμη να περιμένω Αγγλία, Ισπανία, θα πρέπει μετά να αποφασίσουν τι θα κάνουν στη ζωή τους. Καλό είναι και το ελληνικό πρωτάθλημα. Αρκεί όποιος έρθει, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, να έχει όρεξη να παίξει. Τώρα, επειδή υπάρχουν και διάφορες αναφορές και από χθες από τη Γαλλία για τον Κάσερες, που ήταν στις πρώτες επιλογές με τον Μπουέρτα, όπως είχε από τη Γαλλία, τελικά το πρόβλημα ήταν ο Κάσερες που δεν ψινόταν. Ο Κάσερες δεν έχει πάρει ακόμη μεταγραφή. Αν το παιδί, αν άνοιχτη η μεταγραφή και okay, είναι ok να έρθει, μπορεί να έχουμε και εκεί ανατροπή. Να το ξέρετε. Όταν είσαι ασχοληθεί, εγώ ξέρω ότι όταν είσαι ασχοληθεί με μια περίπτωση, δεν το έχεις κάνει τυχαία. Οποιαδήποτε ομάδα. Το κάνεις για κάποιο λόγο. Και όταν μιλάμε για μεταγραφές επίπεδου 10-12 εκατομμυρίων, που είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Δεν το κάνεις τυχαία, είναι γιατί σου κάνουν αυτοί οι παίχτες. Οπότε. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ένα Ηλία πάντα. Την εμπειρία μου. Να θέλει τελικά ο παίκτης να έρθει.
1: Εννοείται.
0: Να μην το κάνει με κρύα.
1: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Άλλο, ναι, ναι.
1: Και η σύζυγος. Και η σύζυγος.
0: Γελάτε εσείς που τα λέει ο Ηλίας, γελάτε κάποιοι. Να ξέρετε είναι υπαρκτά όλα αυτά. Έχουν έρθει εδώ παίχτες. Έχουν χαλάσει μεταγραφές, δεν άρεσε.
1: Μα είναι οικογενειακή υπόθεση.
0: Στην Ντουμπάι πάμε αυτό. Πάμε. Είναι σώρα. Παίζει ρόλο.
1: Εμένα μου έμεινε αυτό που είπε για το Μαφέο τις προάλλες.
0: Άστο, είπαμε, δεν μπούμε σε ποτέ. Αλλά έλυσα το μυστήριο.
1: Ωραία,
0: δεν
1: πάμε Παναθηναϊκό.
0: Τόσο έξω να έχουμε πάμε
1: πέσει. Γιατί φεύγει ο Παναθηναϊκός σήμερα και ναι. Ο Χρήστος Κοντός.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα έχει πράγμα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Θα το
1: ωραία. Θα μας τα πει ο Χρήστος Κοντός. Καλημέρα, Χρήστο μου.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας, παιδες. Καλημέρα και στους δύο.
1: Πριν ξεκινήσεις, να πω τη διόρθωση που μας ειδοποίησες πρέπει να κάνουμε. Η Τσεχία, επειδή έχει και αυτή μία ΑΕΚ. Στο γκρουπ των ομάδων της διεκδικεί αυτή την εβδομάδα 1800 βαθμούς και όχι...
2: Έχει εξασφαλισμένους 1200, εμείς δεν τους έχουμε εξασφαλισμένους.
1: Ναι.
2: Για να εξασφαλίσουμε πρέπει να περάσει η ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Η Τσεχία τους έχει όμως, επειδή η Σλάβια Πράγας έχει ήδη απριόρι τη συμμετοχή της εξασφαλισμένης στη League Phase του Champions League και δεν έχει πιστωθεί ακόμα αυτό το μπόνους βαθμολογικά. Δεν προσμετράει.
1: Ναι, δηλαδή, δεν παίζει αυτή τη βδομάδα, ναι.
2: Όχι, δεν καθόλου γενικά.
1: Ναι, λέω, δεν ξέρω. Μας ξέφυγε γιατί δεν παίζει, γι' αυτό, ναι.
2: Όταν παίξει και πιστωθεί και τη ΑΕΚ, ο λογαριασμός λέει που θα βάλει αναλογικά μίνιμουμ 1.200, γιατί να το πούμε να το καταλάβει ο κόσμος, ότι από τις θέσεις 25 έως 36 στο Champions League, αυτό δεν ισχύει ούτε στο Europa ούτε στο Conference.
1: Το είπαμε, ναι.
2: Η ομάδα θα παίρνει 6.000 βαθμούς.
1: Σαν, σαν τρεις νίκες, δηλαδή.
2: Ναι. Mm. Ό,τι θες και καταλάβει από 25, το ίδιο πράγμα είναι είτε βαθμίζει τελευταία είτε 25, είναι 6.000 βαθμοί διαιτητή για του 5.200 για τη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Αν τερματίσει 24η είναι 6.250, 23η 6.5,
1: 20 ναι, ναι, ναι.
2: Και φτάνει μέχρι 12.000 που είναι η πρώτη θέση.
1: Λοιπόν, αφού κάναμε τη διόρθωση, πάμε στα νέα του Παναθηναϊκού. Να προσθέσω εγώ ένα νέο που μας ήρθε τώρα από το διαδίκτυο. Στην Ολλανδία γράψαν πριν από μερικές ώρες, δηλαδή το μάθαμε σήμερα το πρωί, ότι αποσύρθηκε, δεν ξέρω αν θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα, η Αιτχόφεν από τη διεκδίκηση του Ναχή.
2: Αυτό δεν το ξέρω, είναι καινούργιο.
1: Είναι καινούργιο, ναι, αυτό.
0: Μας απασχολήσει.
2: Ναι,
0: όχι, όχι, θα μας απασχολήσει. Αυτή
1: θα μας πει ο Χρήστος, ναι, αν παίζει ρόλο αυτό.
2: Ακούστε να δείτε, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παραμυθιαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή αποσύρθηκε η Αιτχόφεν, είχε αποσύρθει ο Άγιαξ και η μισή Ευρώπη. Γιατί κανείς δεν θέλει να δώσει 25 εκατομμύρια που είναι ρήτρα. Θα δώσω πάνω, θα δώσω 25 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, όχι, όχι.
0: 25 απλώς.
2: Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Αν θα την ψάξει, δεν μου κάνει εμένα εντύπωση. Και λογικό θα ήταν να το ψάξει, αν μπορεί να χωθεί
2: το
0: με
2: ψάξει,
0: κάποιο τρόπο.
2: Ναι, μα και πέρυσι το ψάξε.
0: Ναι, ναι.
2: Πέρυσι, κατά δήλωση του ίδιου του παίχτη, σε συνέντευξη που είχε δώσει, όταν είχε κλείσει την Τζιρόνα, ένας από τους βασικούς λόγους που δεν κλείσει ο άνθρωπος, δεν ήταν οικονομικό. Σε οικονομικό τα βρίσκαν οι ομάδες. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, τα δίνω πάνω να έχω στα χρήματα πριν πάρουν τα μπουρδα. Είναι ότι είχε τεράστια πίεση από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου να πάει σε καλό πρωτάθλημα για να έχει ρυθμό εν ώψη του Μουντιάλ. Δυστυχώς υπάρχει μια μερίδα προπονητών και ποδοσφαιριστών που θεωρεί το ελληνικό πρωτάθλημα νεάντερταλ. Δεν το εμπιστεύεται. Παρότι έχουμε καλές ομάδες που και λεφτά δίνουν και έχουν ανεβάσει την ποιότητά τους και το επίπεδό τους, υπάρχει μια ομάδα προπονητών και παιχτών που μας βλέπουν δεύτερους.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτόν τον λόγο ο Ναή είπε ότι από την αρχή δέχτηκα πολύ μεγάλη πίεση από τον νοσηλευτικό προπονητή και τελικά αποφάσισα να τον ακούσω να πάω σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα για να έχω καλύτερο ρυθμό, καλύτερες παραστάσεις, μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Ωραία.
2: Και η αλήθεια είναι ότι συνδέοντας το όνομά του με την Τζιρόνα, η οποία είναι ομογάλακτη της Manchester City, φτάσαμε στο σημείο κάποια στιγμή να δούμε ότι ακόμα και η Manchester City ενδιαφέρει και την περίπτωσή του. Προφανέστατα δεν προχώρησε στο θέμα. Θεωρήθηκε ότι δεν είναι έτοιμος για το επίπεδο της Manchester City και λογικό είναι αυτό, γιατί εκεί πάνε οι κορυφαίοι, έτσι, σε μια από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε μπει τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ο παίχτης δεν έχει βρει ομάδα. Είναι ξεκάθαρα θέμα οικονομικό. Γιατί είναι καλός παίχτης, δεν το συζητάμε.
1: Mm-hmm.
2: Πολλές ομάδες τον θέλαν, ειδικά με το καλό μου διάλειμμα που έκανε. Αλλά όταν πέφτουν πάνω σε 25 εκατομμυρίων ευρώ. Εμείς έχουμε συνηθίσει πια, νομίζουμε ότι τα εκατομμύρια είναι μαρουλόφυλλα. Εντάξει, και ακούμε, μας ξαφνιάζει το ότι οι ξένες ομάδες είναι οι Έλληνες παίχτες και 30 και 40. Δηλαδή κάποιος έδωσε 38 εκατομμύρια η Μπράιτον για τον Κοστούλα και δεν τα δίνει για τον Ουναή, δεν τα δίνει για τον Ουναή. Γιατί ο Ουναή στην ηλικία που είναι δεν είναι Κοστούλας. Δηλαδή μια ομάδα στο 18 αγοράζει την προοπτική του παίχτη. Τα 25 ξέρει τι περίπου μπορεί να δώσει. Πάνω κάτω έχει άλλη διαπραγματευτική αξία η περίπτωση κάθε παίχτη ανάλογα και με την ηλικία του. Εδώ που φτάσαμε λοιπόν, ναι, είναι ένας παίχτης που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, δεν πληρεί όλα τα κριτήρια που θέλει για τη θέση. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει πάρει για τη θέση 8 έναν παίχτη που είναι χαρισματικό στην επίθεση, το χτάρι είναι box to box, έχει, είναι ασύνδετος παίχτης. Δηλαδή, πρέπει να είναι καλός και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού. Και στο επιθετικό και στο αμυντικό.
0: Όλοι χάθηκε πλέον, Χρήστο μου, πρέπει να είναι και στα δύο. Το σύγχρονο
2: ποδόσφαιρο δεν είναι. Είναι που είναι, ναι, box to box.
0: Εκεί θες λίγο περιοχές παραπάνω, αλλά ναι, πρέπει να απαντήσει και λίγο περιοχή. Αλλά το σύγχρονο ποδόσφαιρο έτσι είναι.
2: Ναι, ο Κάγκουα έχει πολλές αρετές επιθετικά, γιατί είναι περισσότερα η περιοχή σκοράρει, πασάρει, δημιουργεί. Λόγω σωματοδομής, δεν είναι ψηλό παιδί. Αν τον δεις, είναι ο μισός από μένα. Δεν έχει όγκο, δεν έχει ύψος, δεν έχει δύναμη. Είναι γρήγορος. Στο αμυντικό κομμάτι υποθέτω ότι θα ήθελα να πάω κάτι πιο aggressive.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι δεν χρειάζεται περισσότερο έναν τύπο Ουναή παρά
2: ένα παίχτη
0: πιο
2: τύπου
0: aggressive. Ναι. Το είδαμε και στο μάτς με τη Χράντες. Νωρίς είναι ακόμη, μην βιαζόμαστε. Οι ομάδες δεν μπορεί να είναι έτοιμες σε αυτή την περίοδο. Αλλά φαίνεται ότι ένας παίχτης εκεί θα του λύνει θέματα πολλά. Φαίνεται.
2: Και νομίζω ότι τέτοιο Έχτιξαν τώρα. Ναι. Θα μου πεις γιατί κοιτάει τον Ναϊτό. Κοιτάει γιατί άφησε πάρα πολύ καλή συνθήκη στο διάστημα με τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, καλό, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ καλό.
2: Ο κόσμος τον θέλει.
0: Ναι. Απλά έχει παίχτες εκεί πλέον.
2: Ναι, δεν είναι ο παίχτης που του λείπει του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Του Παναθηναϊκού του λείπει ένας παίχτης ψηλός, δυνατός, με όγκο.
0: Να έχει ενέργεια, να δίνει πράγματα, να δίνει ενέργεια.
2: Ναι, ναι, να του δίνει. Να του δίνει μέγεθος στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Το θέλει αυτό το πράγμα. Έχει το Καμαρά που είναι ψηλός, θα μου πεις, αλλά είναι αμυντικό χαφ. Θέλει κάτι αντίστοιχο, αλλά σε πιο γρήγορο, σαν οχτάρι.
0: Ναι, σωστό. Είναι χαρακτηριστικά που σίγουρο... Είναι χαρακτηριστικά που σου λείπουν. Αυτό κοιτάς.
2: Ναι, είναι σίγουρο ότι αυτή θα είναι μια ακριβή μεταγραφή. Δηλαδή, έχοντας εξασφαλίσει 3 εκατομμύρια από την πώληση του Τσέριν, η οποία λογικά ολοκληρώνεται σήμερα αύριο.
0: Έφυγε και ο Βιλένα, δεν το πήραμε χαμπάρι.
2: Ο Βιλένα δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Ναι, φεύγει, αλλά θα πάει.
2: Ο Βιλένα έχει μια ανοιχτή διάβλο επικοινωνίας με την Βίλεμ, η οποία ανέβηκε στην Ερετιδίζια, στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας και μέσα στιγμής κάνει 2 είτε στα πρώτα 2 παιχνίδια και τελευταία στην βαθμολογία. Μιλάει μαζί της για να να κάνει ένα restart στην καριέρα του εκεί. Αλλά υπάρχει μια απόσταση στο οικονομικό, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι η Βίλεμ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει το 1.400, ούτε κατά διάνοια δηλαδή. Τα 400 να δώσει, ευχαριστημένη ήταν το Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει με έναν τρόπο ό,τι γλιτώσει από το τελευταίο χρόνο του συμβολέου.
0: Δηλαδή,
2: να γλιτώσει 4-5 εκατοστάρια και να του δώσει καινούργια εβδομάδα, να κάνει και ένα παζάρι με αυτόν τον υπόλοιπο 1 εκατομμύριο, τι μπορεί να κόψει, να βγει κάπως λιγότερο τσαλακωμένος από αυτήν την ιστορία που ήδη την έχει ισοπληρώσει. Έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά για να πέσει για κάποιους λόγους που νομίζω ότι δεν είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, δεν τα έφερε πίσω στην ομάδα. Οπότε, εδώ του Βιλένα έχει μια καλή πιθανότητα να κλείσει, αλλά ακόμα πέφτουμε. Δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι υπάρχει συμφωνία. Έχει υπήρξει και μια επικοινωνία, μια επαφή με την Καμπούρ, η οποία όμως είναι ομάδα Β' Εθνικής Ολλανδίας και πέρασαν που την ήταν ασήμαντα. Δεν άξιζε καν τον κόπο να μπει να κάνει τη διαπραγμάτευση για αυτό το θέμα. Ψάχνει κάτι καλύτερο για να επωφεληθεί κάτι, να γλιτώσει τη ζημιά ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Το σίγουρο είναι ότι 3 του μηνός ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει ετοιμάσει την ευρωπαϊκή του
0: λίστα. Αυτό λέμε. Αυτό, εάν, αυτό λέμε ότι...
2: εάν και εφόσον έχει περάσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό λέμε ότι η συμπραγματικότητα εκεί είναι το deadline. Μια
2: εβδομάδα έχει πρόσφατα. Μπορεί οι μεταγραφές να είναι 15 του μήνα.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά τι να τον κάνει, να τον πάρει 4 κάποιον παίχτη για να τον έχει μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε υπ' αυτή την έννοια. Κυριακή έχω τη γιορτή. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, σε μια εβδομάδα από τώρα θα ξέρουμε.
0: Κάτσε, κάτσε να δούμε τι θα δούμε και πρώτη 2-3 Σεπτέμβρη που θα έχουν τελειώσει οι μεταγραφές στα μεγάλα.
2: Ναι, βέβαια, γιατί όλα είναι εξής.
0: Βέβαια.
2: Πολλοί παίχτες βγαίνουν τώρα στην αγορά που πριν 2 μέρες δεν ήταν διαθέσιμοι. Τώρα με τους αποκλεισμούς, ομάδες που μείναν απ' έξω, ενδεχομένως θα βγάλουν παίχτες, δεν ενδεχομένως σίγουρα. Θα βγάλουν στην αγορά παίχτες που. Δεν μπορώ να τους συντηρήσουν ομάδες που δεν πήγαν.
0: Χρήστο, τι ώρα φεύγει για να πάμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
2: 3:30.
0: Ωραία. Και τα
2: πέσει. 3:30 φεύγει. Πηγαίνει, η προπόνηση θα γίνει πρωί εδώ, στην Ελλάδα.
0: Οπότε αργότερα θα έχουμε
2: Πράγα, και πέσει. Θα προσγειωθεί σε ένα αεροδρόμιο πιο κοντινό στο Κράλοβε. Για να αποφύγει από την ταλαιπωρία της 1,5 ώρας. Πήγαινε και 1,5 ώρα έλα. Συνέδεψη τύπου 7.
0: Οπότε έχει δουλειά. Και αν μάθουμε αργότερα, θα μας πεις τις λεπτομέρειες, θα ενημερώσεις για τα αγωνιστικά.
1: Ωραία. Χρήστο, καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
0: Καλό ταξίδι.
1: Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι να έχεις.
0: Για πάμε Θεσσαλονίκη, Γιώργος Μήνος. Έλα, Γιώργο.
1: Ο οποίος μας είχε προετοιμάσει για τη μεγάλη μεταγραφή, χωρίς το όνομα βέβαια.
0: Χωρίς το όνομα. Δεν λέει ονόματα ο Γιώργος.
1: Τον Όγκριεν Ούγκρεσιτς. Δηλαδή, ναι. Μεταγραφή 8 και βάλει ίσως εκατομμυρίων ευρώ.
0: Εμένα μου αρέσει
1: Γιώργο, αυτή. Καλημέρα.
0: Η λογική. Καλημέρα, ένα Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Η λογική μου αρέσει.
1: 20χρονος. 20χρονος.
0: Αυτό που λέγαμε πριν.
3: 20χρονος Ούγκρεσιτς, ο οποίος το δεκάρι της Παρτιζάν, το οποίο ενδιαφερόταν πάρα πολλές ομάδες από την Ευρώπη και όχι μόνο.
1: Κυρίως και από Ιταλία, αν δούμε τη λίστα.
3: Ναι, από Ιταλία, από Αγγλία, από Γερμανία, από Ισπανία. Τέλος, καλό, αλλά καλά για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ άλλωστε έκανε την καλύτερη προσφορά. Η μεταγραφή αυτή θα κοστίζει γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, 11 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βάζοντας τα μπόνους.
3: Τα μπόνους, τα γύρω-γύρω, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα. Η μεταγραφή θα κοστίσει 1 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν ξέρω αν θα βγει. Μα είναι λογική. Να παίρνω ένα πιτσί. Αυτό. Είναι πάω να βρω Κώστα Δέλια.
1: Αυτό μα εξηγούσε. Γιώργο, μα εξηγούσε ο Ανδρέας Ναούμη στις προάλλες. Ήμασταν εδώ με τον Κώστα Κοντό. Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η ηλικία στην τιμή.
3: Βέβαια.
1: Είναι ο 20χρονος από τον 26χρονο απέχει πολύ πλέον. Στην τιμή.
3: Δηλαδή ο 20χρονος με τον 40χρονο πόσο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν πήγα, όχι, όχι με τον 26χρονο δεν πήγα μακριά, κατάλαβες τι λέω. Ο ένας ο
0: 20χρονος
1: θα αξίζει περισσότερα εκ προημίου πλέον ο 20χρονος.
3: Η Ρίτα Σακελαρίου έχει ένα ωραίο κομμάτι. Οι σαραντάρες, οι σαραντάρες, οι Σακελαρίου.
1: Το τραγούδι μεν, ωραίο, αλλά σαν ποδοσφαιρική λογική ξεπερασμένο.
3: Ναι. Ωραίο όμως το τραγούδι.
0: Έρχονται και οι 35άριδες, οι 36άριδες, έρχονται Καϊ Τάισον και σου δείχνουν και λίγα πράγματα.
1: Ο,
0: τα λέμε και
1: ο Ούγκρεσιτς, ως τι έρχεται Γιώργο. Τι,
3: πέντε είναι... χρόνια συμβόλαιο όχι, με τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, ρε, το ρόλο του.
3: Ως δεκάρι, δεκάρι, ηγέτης.
1: Είναι εγώ ο μελλοντικός ηγέτης.
3: Ο μελλοντικός ηγέτης
1: του ΠΑΟΚ.
0: 4-3-3 θα το κάνω λύση. Το Μάριο Στερικά.
3: Και αναμένεται center for. Μέχρι την Παρασκευή θα έρθει και αυτός
0: και τέλος ή και στόπερ.
1: Όχι, κάτι άλλο.
3: Ακολουθούν μετά ναι. Center back.
0: Ναι.
3: Ένας υψηλός όμως
0: ναι.
3: Τριώδης center back.
0: Ναι.
3: Ακολουθεί ένα δεξιό back και ακολουθεί και ένα εξτρέμ.
1: Έχει πολλά πράγματα okay, μπροστά του okay, το λέγαμε ναι, και okay, χθες.
0: Okay, να... Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα ναι. Πολύ. Ναι, οκ. Okay.
3: Η οικογένεια Σαββίδη ναι. Μέχρι στιγμής έχει δαπανίσει γύρω στα 22 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm.
3: Και αναμένεται να δαπανίσει πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ, 15-16 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 17, κάπου εκεί. Δείχνει ότι θέλει παίκτες μικρού ηλικία, ποιοτικού παίκτες. Το έχει κάνει με τον Λούσε.
0: Ναι, το κάνει και σε ισορροπία. Εγώ σου είπα, μου αρέσουν αυτές τις κινήσεις. Πάντα πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Όλοι δεν τι καταδικάζουμε του μεγάλου. Εμένα μου άρεσε η λογική, ρε παιδί μου, ότι πάω να δώσω ένα 20χρονο.
3: Ο ΠΑΟΚ χτίζει μια νέα ομάδα. Μια, η νέα εποχή ναι. Του ΠΑΟΚ είναι με τον Αλέσιο Λύση. Πριν ωραία. Από χρόνια, παιδιά,
0: ναι.
3: Ήταν ο Ρασβάνου Τσέσκου. Είχε αποκλειστεί ναι. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ήταν πριν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την έκθεση. Τότε ήταν ο Ρασβάνου Τσέσκου. Και τότε αποκλείστηκε και ο Ιβάν Σαββίδης. Έκανε 4 μεταγραφές σε 2-3 μέρες. Μετά τον αποκλεισμό.
0: Που είχε ξεκινήσει με άλλον όμως. Στανόγεβιτς, πώς το λεγόταν. Τότε δεν ήταν.
3: Στανόγεβιτς.
0: Μπράβο, κάτω το θυμάμαι. Είχε ξεκινήσει με άλλο προπονητή τότε. Ναι. Συμφωνώ πάντως με το σκεπτικό αυτό. Αν είναι όντως αυτό.
3: Αλλά δείχνει ότι ναι. Θέλει να κτίσει μια ομάδα τέτοια που να έχει και να έχει μέλλον.
1: Ρωτάει ο κόσμος, ο ΠΑΟΚ, ναι. Το συγκεκριμένο παίκτη της Παρτίζαν, τον πήρε γιατί έδωσε περισσότερα λεφτά από ό,τι σκέφτηκε να δώσει ο Παναθηναϊκός που τον παρακολουθούσε επίσης.
3: Τον πήρε γιατί έδωσε και περισσότερα λεφτά και γιατί η σχέση μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτιζάν είναι αδελφοποιημένη. Όπως και ο Ολυμπιακός με την Ερυθρό Αστέρα.
1: Άρα έπαιξαν ρόλο και τα δύο.
3: Ασφαλώς. Και θα υπάρξει και ένα φιλικό παιχνίδι με τα έσοδα όλα που θα είναι για την Παρτίζαν.
1: Ναι, σωστό. Θα γίνει στην Τούμπα.
0: Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κίνηση του ΠΑΟΚ, ούτως ή άλλως. Αλλά μπροστά του και ο ΠΑΟΚ έχει ένα πάρα πολύ. Δεν είναι πια κρίσιμο, είναι καθοριστικά αυτά τα παιχνίδια. Ή περνάς ή δεν
1: περνάς. Τι ώρα πετάει ο ΠΑΟΚ?
3: Ο ΠΑΟΚ πετάει αυτή την ώρα. Σε 15 με 20 λεπτά θα πάει για την. Στο εντομεκαθοδόν, επίσης είναι καθοδόν και ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο οποίος θα καλύψει την αναμέτρηση.
0: Mm-hmm.
3: Αυτή θα βρίσκεται ο Γιώργος γύρω στις 3 το μεσημέρι ώρα Νορβηγίας, 3.30-4 ώρα Ελλάδας. Η συνέντευξη τύπου είναι στις 7.30 ώρα Ελλάδας.
1: Με Αλέσιο Λύση και Χρήστο Ζαφύρη από ό,τι έμαθα. Σωστά.
3: Σωστά.
1: Ναι.
3: Ξέρεις κάτι περισσότερο σήμερα.
1: Δεν το ανακάλυψα μόνο.
3: Στην αποστολή της ομάδας βρίσκεται και ο Αντρίγια Ζήφκοβης για ψυχολογικούς λόγους, αφού η έφεση.
1: Όπως είχες πει, απορρίφθηκε. Ναι.
3: Είχα πει ότι ελάχιστη πιθανότητα. Ναι, ναι. Αν γίνει κανένα ναι, γιατί ήταν να τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές. Τελικά τιμωρήθηκε με προσπάθειες, τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές. Και ξανά έπεσε ο ΠΑΟΚ, μπας και πέσει. Αλλά είδατε ότι τη μία φορά έγινε από 3-2. Ναι. Τώρα από δύο σε μία δεν είναι δύσκολα στην UEFA αυτά να επιτεθούν.
1: Σωστό.
3: Στη FIFA μπορεί όμως.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Ο ΠΑΟΚ να πούμε ότι σε 25 μέρες παίζει 7 παιχνίδια με την Μπράνη και πρωτάθλημα κύπελο. Έχει, σε 25 μέρες μέχρι 20 Σεπτεμβρίου έχει 7 παιχνίδια. Mm. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Το σημερινό παιχνίδι είναι κομβικό. Το αυριανό είναι κομβικό σε σχέση με όλη τη χρονιά, γιατί ο ΠΑΟΚ έτσι όπως έστρωσε με το Μάιο που έδωσε την ευκαιρία και τη χαρά σε άλλες ομάδες, αφού δεν κατάφερε αυτό, έβγαλε τα μάτια του μόνο σου.
0: Σωστό.
3: Διότι έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό να κερδίσει 2-0.
0: Και όχι μόνο με τον Παναθηναϊκό. Και με τον Όφη.
1: Πλησιάζει τα
0: πλησιάζει.
1: Αλλά μην ασχοληθούμε με πλησιάζει και τον ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.
0: Αυτό είναι άλλο. Και έχουμε και ντέρμπι κυπέλου. Άλλο και το κύπελο. Θα είδε. Θα ξεχάσω μετά το κύπελο. Λοιπόν, άλλη φορά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Χρόνια πολλά σε αυτού που γιορτάζουν, στον Αδριανό και στην Ναταλία. Τη Ναταλία και του Ανδριανού.
0: Πάντα ο Γιώργος θα ξέρει.
1: Την Ναταλία, πάντα, καλά που μου το πες. Ναι, σε ευχαριστούμε Γιώργο.
0: Να καλημέρα
1: καλά.
0: Γιώργο.
3: Να είστε καλά.
0: Εμείς
1: ωραία, είναι... ωραία τάκα, συγγνώμη, ναι. Για τον Όφη. Έχει τέτοια λέει ο Αύρα Όφη που μέχρι και ο Νταμπράουσκος ο προηγούμενος προπονητής πήγε leak face.
0: Άχι, μια...
1: Ευλογημένη λέει όσοι
0: την
1: έχουν...
0: Την έχει.
1: Όσοι έχουν
0: μένουμε Θεσσαλονίκη και από Γιώργο πάμε σε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Γιώργος Στότσικας. Για το ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο.
0: Να πω λίγο κάτι μόνο, Γιώργο, μου μισό λεπτό.
3: Πολύ γρήγορα. Πήγε δανεικό.
0: Να το πω γρήγορα.
3: Δεν μεταδίδω άλλο.
0: Η Γιουβέντους πήρε δανεικό τον Γκραμπάρα από τη Βόλφσμπουργκ. Το λέω αυτό γιατί λόγω μέλη. Ολυμπιακό. Δανεικό κιόλα τον πήρε. Είναι goalkeeper, αλλά αν καταλαβαίνω.
1: Έλα, Γιώργο,
0: και η Γιουβέντους δανεικό.
1: Έχω παράπονο φίλων του Άρη ότι είναι ακριβό το εισιτήριο για το μάτς με τον Όφη. 25 λέει ευρώ.
3: Ένα παράπονο έχει.
1: Λέει 25 ευρώ.
3: Για το Γενεσίου το έλεγε το τραγούδι αυτό. Παράπονο μου, παράπονο μου.
1: Ότι είναι λέει πολλά τα 25 ευρώ για να κάθεσαι στο πέταλο.
3: Έχω 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πρέπει να τρέξω. Να πω λοιπόν τα μπράβο σε κάποια στιγμή είχε ασχοληθεί και ο Άρης νομίζω, αλλά εντάξει.
0: Τα κόβεις,
3: δεν προχώρησε γιατί είχε ένα καλό όνομα ο Νταμπράουσκ. Ναι. Τον είδαμε και εμείς και στον άθλο αυτόν. Ένα αυτό. Δύο πριν πάω στον αυτό που είπε και ο Ηλίας. Δύο. Λέει ο Γιώργος 7 μάτς, είπε ο ΠΑΟΚ, δίνει σε 3 εβδομάδες, όλες οι ομάδες. Κλάρισε, θα έχει 6 μάτς.
0: Όλες
3: σε, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, 30 Αυγούστου Άρης Όφη. Είναι τα μάτς του Κυπέλου, ΑΕΚ Άρης Φωτιά, Λεβαδιακός ή Αστέρας Τρίπολης με Άρη Κύπελο, ΠΑΟΚ Άρης, Άρης Μαρκό και Άρης Ηρακλής. Δηλαδή είναι ένα 20 μέρες που είναι το πρόγραμμα για όλες τις ομάδες που νομίζω θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν πάρα πολλά. Αλλά το Σεπτέμβριο θα πεις τελειώνει το πρωτάθλημα, όχι. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα πρώτο δυνατό crash test για όλες τις ομάδες.
1: Μία διευκρίνηση, ο Λεβαδιακός, εάν χάσει σήμερα την έφεση του Αστέρα.
3: Ναι, Λεβαδιακός ή Αστέρας, αυτό είπα.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, να το διευκρινίσω λίγο ακόμα. Ότι σήμερα
0: το κόβεις έχει και
1: σήμερα εκδικάζεται. Έλα, γρήγορα, γρήγορα.
3: Σήμερα εκδικάζεται, ναι, θα ξέρουμε. Αν και η ΕΠΟ κανονικά τον είχε ως Λεβαδιακό, βέβαια εκκρεμεί, υπάρχει ο αστερίσκος ο περιβόητος. Σίγουρα δηλαδή ανάμεσα σε δύο ντέρμπι Φωτιά με ΑΕΚ στην Αθήνα και ΠΑΟ Κάρης, και την Κυτρινόμαυρη έχουν να πάνε ή Λεβαδιά ή Τρίπολη, δύο δυνατές έδρες. Αλλά είναι ένα δυνατό crash test για όλες τις ομάδες να μην έχουμε αυτή την καραμέλα για την οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι. Ξεκαθαρίζουν πολλά. Θέμα με τα εισιτήρια. Ο Καρυπίδης και ο Άρης είναι, αν αυτός που έβγαλε την παροιμία γεμίζεις μια καρδάρα μεγάλα και δίνεις μια κλωτσία και τη χύνεις, νομίζω είχε στο μυαλό του τον Καρυπίδη και τον Άρη, τον Καρυπίδη του Άρη, τον Άρη του Καρυπίδη. Γίνεται πραγματικά μεγάλη συζήτηση εδώ και δύο μέρες. Την ώρα που ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τους παίχτες του Άρη, αλλεπάλληλα τα μηνύματα στα social media των παίχτων του Άρη, δηλώσεις Γρηγορίου, Ράφιτς, που κλέβει την παράσταση, θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Έρχεται η ανακοίνωση αυτή από προχθές, 25 ευρώ στα πέταλα, 35 στη θύρα 2, Ιρίστο Παρόδο, υπάρχει ο θρύλος εκεί στο Χαριλάου ότι είναι η κερκίδα των προπονητών. Γιατί όλοι έχουν άποψη εκεί. Σε ποια ομάδα δεν υπάρχει αυτό.
0: Λέω,
3: και υπάρχει από χθες μια σειρά ανακοινώσεων από Super 3, Προλοχίτε, Super Αθηνών, Αριανή της Αθήνας, Κατερίνης κτλ. Και δημιουργείται μια ισοστρέφεια που εύχομαι ποδοσφαιρικά πια, όχι γιατί καλύπτουμε το ρεπορτάζ του Άρη, να μην ταρακουνήσει την προσπάθεια που γίνεται αγωνιστικά.
4: υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή που το έβαλε μόνος του ο Άρης και η διοίκησή του σε ό,τι αφορά το ξεκίνημα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι για και 7,5 ώρα με τον Όφη. Υπάρχει παράταση στο διαρκείας. Σαν να σου λέει πάρτε διαρκείας, ρε παιδί, γιατί φέτος στο διαρκείας δεν νομίζω ότι πέρασαν τα χίλια. Αλλά δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αγωνιστικά να πω ότι ο Γρηγορίου είναι σε καλό mood, γιατί έχει 6 νέα πρόσωπα εν ώψη του Όφη. Μάνου Γκαρσία, Μπόσκο Σούνταλο, ο Μα Ρίτσαρτ, το επικό που ήρθε, ήδη έβαλε τον Βέλιο και τον Πετρί και είδε χθε να χαμογελάει. Βλέποντα τον Κατεβέρε, Κουάνα και Χούκλα. Άρα 6 νέα πρόσωπα θα ζυγιστούν, θα μετρηθούν και θα δούμε ποιοι από αυτού θα είναι την Κυριακή στην δεκάδα ή θα παίξουν. Αλλά εγώ πιστεύω ο Μάνου Γκαρσία για πολλού συντεχού λόγου θα είναι, όπω και ο Σούταλο, γιατί εφόσον είναι σε καλή κατάσταση, που ξέρουμε, μαθαίνουμε ότι είναι σε καλή κατάσταση, γιατί ο Γκέρσεν έχει κάνει το αγροτικό του, στόπερ, αριστερό μπακ, σύμπακ, σεντερφόρ, δεκάρι, εφτάρι, οχτάρι. Βέβαια πήρε τερματοφύλακα ο Άρης, δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει και τερματοφύλακα ο Γρηγορίου για να το χαλαρώσουμε και λίγο.
1: Μάλιστα.
4: Αυτά για την ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Σε καλά, Γιώργο.
1: Καλημέρα. Και πάλι. Αν θέλετε να μοιραστείτε χαρά άλλων ανθρώπων, δείτε τα βίντεο τη στιγμή που λύγει ο αγώνας της Σαμπάχ εχθές.
0: Ναι,
1: τα πανηγυρικά, τα κλάματα εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Αν σας ενδιαφέρει να βλέπετε τη χαρά των άλλων.
0: Να πω πολύ γρήγορα πριν κλείσουμε, διορθώσω καταρχάς ο Πέντερσεν που είπα για τον Ολυμπιακό. Τον Μπακ δεν είναι Δάνος, είναι Νορβηγός, απλώς Σκανδιναβός και αυτός. Και δεύτερον, για κάποιο λόγο στη Γαλλία, το είπα και νωρίτερα, επιμένουν, υπάρχει ένα δημοσίευμα ότι είναι σε καλό δρόμο του Κάσερς για τον Ολυμπιακό που το είχαμε ξεχάσει. Οκ, okay, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Okay.
0: Μεταγραφές, είπα μεταγραφές μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, να έχετε μια
1: καλή τύχη στην ΑΕΚ και ραντεβού με την εκπομπή αύριο στις 8. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Την 20η νίκη της επίπεδο Champions League σημαδεύει απόψε η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ώστε να δηλώσει παρούσα στην αυριανή κλήρωση της φετινής League Phase. Πάνω πλέον ομάδα του Μάρκο Νικολίτς στη δεύτερη κόντρα με τη Λεύσκη, από την οποία πήρε 0-0 στη Σόφια, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες της να προσθεθεί στην παρέα των 36 κορυφαίων ομάδων της χρονιάς. 2 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν οι παίκτες της Λεύσκη στην περίπτωση που κάνουν το θαύμα τους στην Αγία Σοφιά. Ο σπουδαίος αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport, το Mega και την Cosmote Sport 2. Στο ρόστερ του ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον ένα νέο αστέρι του σερβικού ποδοσφαίρου. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός Ognjen Ugresits αποκτήθηκε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου με 28 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της μεταγραφής συμφωνήθηκε επίσης φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στο γήπεδο της Τούμπας. Χωρίς τον Αντρίγια Ζιβκοβιτς που θα εκτίσει και την δεύτερη αγωνιστική της ποινής του, αναχωρεί σήμερα η αποστολή του ΠΑΟΚ προς Νορβηγία για τη ρεβάνς με την Μπραντ στο Conference League. Με απότα τον Άρον Ισέκα ταξιδεύει σήμερα όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς του 3-0 που πέτυχε σε βάρος της Τσέσκα Σόφιας στα play-off του Europa League. Ένα βήμα από τη συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα μετά το καλοκαίρι του 2027 πλησίασε ο ΠΑΟΚ, καθώς επιλέχθηκε από το Συμβούλιο των Μετοχών της στην ενδεκάδα των συλλόγων που διεκδικούν σταθερή παρουσία στη διευρυμένη διοργάνωση των 24 ομάδων. Κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ προσφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για να προσθεθεί στην παρέα των κορυφαίων ομάδων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ ο Άρης ανακοίνωσε πως δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε ανάλογη κίνηση. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών νίκησε με 3-1 την Αυστρία στην Τσεχία και οδηγείται πλέον στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στις 8 το βράδυ ολοκληρώνει τη συμμετοχή της στον όμιλο του Μπρουνό με αντίπαλο τη Σερβία, αγώνα που θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Σπορ. Με χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων 52-34 του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτη ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της κολυμβητικής μας ομάδας στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο. Χάλκινο μετάλλιο για τον Ευάγγελο Μακρυγιάννη στο ίδιο αγώνισμα με επίδοση 54-54. Στα 200 μέτρα πεταλούδα η Γεωργία Δαμασιώτη πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 2-09-73, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτής ομαδικής με χρόνο 2-12-69. Με τελικό απολογισμό 6 χρυσά, 7 ασημένια και 5 χάλκινα μετάλλια, η χώρα μας κατετάγει δεύτερη στον πίνακα της κολύμβησης πίσω μόνο από την Ιταλία. Στο άθλημα της πάλης στους Μεσογειακούς Αγώνες, η 18χρονη Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καθώς ιτήθηκε στον τελικό των 50 κιλών από την Τουρκάλα Ντεμιράν με 7-1 σημεία. Χάλκινο μετάλλιο στο μπάντμιντον κέρδισε η Ματίνα Σωτηρίου. Τον αγώνα των ανδρικών ομάδων Βόλεϊ Ελλάδας Αιγύπτου στους Μεσογειακούς Αγώνες θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sports στις 12 το μεσημέρι. Τρεις είναι οι κυρίαρχες ελληνικές συμμετοχές στην τρίτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας που θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sport από το Άμστερνταμ στις 2 και 4 το μεσημέρι. Ο Στέφανος Δούσκος στα προκριματικά του Σκιφ, ο Πέτρος Γκαϊδατζή στα ημιτελικά του Σκιφ Ελαφρών Βαρών, η Παπα Κωνσταντίνου και Μπούρκα στα ημιτελικά της Δικόπου. Χθες η Λιόλου και Μουρατίδου προκρίθηκαν στον τελικό του διπλού Σκιφ, ενώ στα ημιτελικά με το τετραπλό Σκιφ, η Φίτσιου, Μπούρμπου, Λυκομήτρου και Διαβάτη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού τουρνουά τέννις Winston Salem, κερδίζοντας 6-4-7-6 τον Αμερικανό Brooksby. Ο Στέφανος Ακελαρίδης ιτήθηκε με 6-3-6-3 από τον Αυστραλό O'Connor στα προκριματικά του US Open. Στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ επέστρεψε μετά από 7 σεζόν ο 30χρονος σέντερ Γιώργος Ταλμπουρίδης. Καταπληκτική ανατροπή από την Αυστριακή Λάσκ Λίντς στα play-off του Champions League με σκορ 5-1 στην παράταση του δεύτερου αγώνα της με την Celtic. Στη League Phase προκρίθηκαν επίσης η Bodo Glimt κερδίζοντας 3-0 την Αϊμέχεν, όπως και η Σαμπάχ του Αζερβαϊτζάν κερδίζοντας 5-2 στην παράταση την Χάποελ Μπερσεβά. Για το Ισπανικό Πρωτάθλημα Βαλένθια Μπέτις 0-1. Εκτός του αγγλικού League Cup έμεινε η Nottingham χάνοντας 0-2 από τη Leeds, ενώ η Χάλα απέκλεισε με 5-4 στα πέναλτι την Stoke. στα 99 εκατομμύρια ευρώ έφτασε η μεταγραφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ Σαβίνιο από την Manchester City στην Tottenham. Με 75 εκατομμύρια ευρώ πήρε η Manchester United από την Brighton τον Καμερουνέζο Χαφ Μπαλέμπα. Πρωταγωνιστής της νίκης και της πρόκρισης της Monterrey στα ημιτελικά του League Cup ήταν τα ξημερώματα Ορμπελίν Πινέδα. Ο πρώην μέσος της ΑΕΚ πέτυχε στο 83ο λεπτό το νικητήριο γκολ των Ρεγιάδος στη νίκη με 2-1 επί της Chicago Fire. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ακούτε Era Sport.

0: ξεράσει θα αναργά.
1: Όπα, λίγο αγριεμένα μπήκαμε σήμερα, έτσι.
2: Ωραίο, για, τι είναι αυτό.
1: Δεν χρειάζεται να δούμε τι είναι.
2: Όχι, να ακούσουμε τι είναι. Τι είναι, για.
1: Empire of the Sun. Εντάξει, μια χαρά, πάρα πολύ ωραίο.
2: Για, δεν περίμενε.
1: Ωραίο, ωραίο. Σε, τα καλύτερα από όλα.
2: Ωραίο, ωραίο, αλλά εντάξει, μπορείς να μιλήσεις.
1: Τι γίνεται, φίλε.
2: Καλά.
1: Στα αστέρια πάμε σήμερα.
2: Στα αστέρια, ναι, στα αστέρια. Ναι, πιστεύω θα πάμε.
1: Θα πάμε και εγώ έτσι πιστεύω, παιδιά. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, ακόμα και αν φάμε ένα, εγώ πιστεύω θα τα καταφέρουμε και θα πάμε. Γενικώ θα πάμε. Μην γίνουμε τη Σέλτα και δίστη από τα χθες.
2: Γιατί οι άλλοι.
1: Ποιοι. Αυτή η Σάμπα, τα δε πώς τη λένε.
2: Η Σάμπα που προκρίθηκε από.
1: Συζητούσαμε και αυτή, να θυμάστε τότε που ήταν κληρώσει και τέτοια. Αλλά και αυτή πήγε παράταση και στην παράταση βέβαια.
2: Εσύ και τα δύο τα μάτς αυτά, τι σκόρ είχαν τα. Πες τα λίγο, τα χθεσινά. Πες τα λίγο.
1: Σάμπα, Μπακού, Χάπελ, Μπερσεβά.
2: Μπράβο, το πρώτο.
1: 1-2 είχε λέξει το πρώτο.
2: 1-2. Λοιπόν, άμα δει πώς πήγαν αυτά και τα δύο παιχνίδια. Οι γηπεδούχοι που κυνηγούσαν σκόρ ανατροπής τρώνε πρώτες γκολ.
1: Ναι, φίλε, ναι.
2: Και ίδιο.
1: Ανατροπή και μετά παράταση. Και αυτό εντάξει, το η last clincher, φίλε, από το πουθενά που λέμε καμιά φορά, θα είπε η Celtic τώρα εκεί, βατή κλήρωση, θα είπαν οι δημοσιογράφοι. Η κλήρωση είναι βατή, εύκολη. Αλλά last clincher από την Αυστρία, λίγα πράγματα. Κάνουμε και 3-0 το πρώτο μάτς.
2: Ναι, δηλαδή πας για τουρισμό, κανονικά.
1: Ναι, για τουρισμό.
2: Τουρισμό πας.
1: Γι' αυτό άσε τώρα να μην έχουμε τέτοια πράγματα. Ας πούμε. Και το άλλο, τον πόντο να εμέγινε, έφαγε να εμέγινε κόκκινη. Άρε, άρε, Ντάνι Γκαρθία, και δεν έβαλες κανένα κολλάκι τώρα.
2: Μα στενοχωρείς τώρα.
1: Φίλε, εντάξει, είτε λίγη παραπάνω προσοχή.
2: Ναι, αλλά δεν η προσοχή μας. Η προσοχή μας έφτυγε.
1: Τι μας έφτυγε, για να πούμε, άμα θέλουμε.
2: Εντάξει. Αλλά άστα τώρα, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Εντάξει, είναι όμως. Όλοι το θυμηθήκαμε. Ότι η Νέα Μέγεν αποκλείστηκε με συνολικό σκορ 6-1 από την Πόντο Γκλίμπτ, η οποία είναι αποδυναμωμένη, η οποία έχασε καλούς παίχτες, δεν ξέρω τι, αλλά, αλλά η Νέα Μέγεν
2: αυτή είναι Λερναία Ήδρα. Πετάει κι άλλα τέτοια, η Πόντο δηλαδή. Φεύγουν παίχτες, κόβει σε ένα κεφάλι, βγάζει άλλα δύο. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Η Νέα Μέγεν γκρίνιαξε, πιστεύεις, για το χορτάρι της Πόντο Γκλίμπτ.
2: Κοίταξε τώρα, επειδή είναι καλοκαίρι ακόμη, δεν το νιώσε για τα καλά. Δεν το νιώσε. Δηλαδή το πλαστικό. Μαζί με μείον 10 είναι το.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο.
2: Εκεί είναι το κρίσιμο. Τώρα το πλαστικό και με θερμοκρασία συν 10 δεν έχει για τους.
1: Κοίτα, πούλησε. Μεταξύ,
2: γιατί αυτοί στην Ολλανδία έχουν πλαστικό.
1: Έλα μου.
2: Δεν έχουν πλαστικά χορτάρια.
1: Γιατί καλό κλίμα, ξέρω εγώ τώρα.
2: Όχι,
1: δεν είναι. Εντάξει. Αυτή πούλησε έναν παίχτη του Hog Kasperi Bodo Glimt 12,13 εκατομμυριάκια. Mm. Συνολικά πήραμε κανένα 16-17 τέλος πάντων από όλα μαζί που δώσαμε. Ο οποίος Κάσπερ πού πήγε, φίλε. Στη Celtic.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Και έφαγε αυτό τον αποκλεισμό χθες.
2: Καλά, και αυτοί δεν πουλάνε καλά οι Νορβηγοί.
1: Όχι, δεν πουλάνε πολύ καλά ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Ίσα-ίσα, μη σου πω ότι σκορπίσαν και κανένα εξάρι-φτάρι σε μεταγραφές. Εμείς οι Μπόντο.
2: Εντάξει, θα ξαναπάρει άλλο ένα 25 τώρα.
1: Ναι, συμπαθέστατη ομάδα και πολύ τίμια με βάση αυτά που παρουσιάζει. Τέλος πάντων, για να ρίξω μια ματιά.
2: Πού θες να ρίξει μια ματιά.
1: Στο ματς Άκερφιλ, αυτό είναι το κρίσιμο. 0-0 το πρώτο ματς, εντάξει. Όλα αυτά μια χαρά. Όλοι φίλε, και αυτό θέλουμε
2: δοκάρι λίγο. Δοκάριο τέτοιος, εντάξει.
1: Τι.
2: Είχαμε δοκάρι, δεν είχαμε.
1: Ρενέ, εντάξει, μην είναι τώρα πάει αυτό.
2: Ναι.
1: Όλοι είναι φουλ του άσου. Στίχημα, τζίδες, κόσμος κτλ. Όλοι, όλοι, όλοι.
2: Λες να βοήθησε και ο Όφης αυτό.
1: Γιατί.
2: Δεν ξέρω, πού πέρασε έτσι.
1: Επειδή πάει και αυτός Βουλγαρία.
2: Όχι, δηλαδή, όχι εννοώ που πήρε το μάτς εντός έδρας, Βουλγαρία, βουλγαρική ομάδα και καθαρό σκορ. Μήπως τους έχουμε λίγο του χεριού μας. Σκέφτονται κάποιοι γι' αυτό το φουλ του άσου που λες.
1: Ναι, φίλε, τους Βούλγαρους δεν πρέπει να τους έχουμε του χεριού μας. Υποτίθεται σαν πρωτάθλημα.
2: Δεν ξέρω, κανένα δεν μπορούμε να έχουμε του χεριού μας λόγω.
1: Δεν μπορούμε, λες.
2: Κανένα.
1: Όχι. Θα κάνω τέτοιο. Θα πάω απλώς σε ένα μήνυμα γρήγορα. Πολύ ειρωνία για το χορτάρι από τον Μιχάλη.
2: Τι θέλει ο Μιχάλης.
1: Ηρωνεύτηκα εγώ τον Ολυμπιακό, δηλαδή που έχασε λόγω του χορταριού.
2: Τι λόγω του χορταριού.
1: Από την Πόντο, μωρέ.
2: Ναι, τι.
1: Λέει ηρωνεύτηκα.
2: Να σου πω, μην είσαι στη. Σε βλέπω, είσαι λίγο στην τζίλια.
1: Τι θα στείλει ο καθένας. Έχω μια-δύο μέρες, όχι.
2: Όχι, όχι, σε επηρέασε εκείνος εκεί, ξέρω εγώ.
1: Ποιος.
2: Εκείνος που έστειλε για τους άλλους. Μην επηρεάζει από τέτοια.
1: Ευχαριστώ πολύ, όχι.
2: Μην επηρεάζει. Έστειλε ο Μιχάλης τώρα.
1: Έλα,
2: ο Μιχάλης και τα λοιπά.
1: Έστειλε
2: ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης τα τέτοιο. Ναι. Ηρωνευτήκαμε το χορτάρι. Ναι. Και ξέρεις γιατί το πλαστικό. Γιατί φταίω με τη Λίμπαρ. Άντε να το ξαναπούμε για 50η φορά. Που δεν πήγε 3 μέρες νωρίτερα. που παίρνει από εδώ πέρα την ομάδα, πάει παραμονή του αγώνα εκεί πέρα και δεν έκανε και μια προπόνηση.
1: Μία
2: ίσον καμία.
1: Είναι και υποχρεωτικό. Φίλε, για το πρωτόκολλο.
2: Στο μείον 8, μείον 5, μείον 8, πόσο είχε τότε. Μείον ίσον καμία.
1: Μία ίσον καμία, ναι. Έπρεπε να κάνουμε και μία βόλτα. Νωρίς.
2: Μία βόλτα. Να πα λίγο εκεί. Στο να κλίμα. Κρυώσουν, στο, λίγο, έτσι, να κρυώσω, να πούνε. Εντάξει. Α, το εκείνο το μάτς.
1: Αχ, ας το αφήσουμε. Λοιπόν, για πες, μπαίνουμε αστέρια.
2: Μπαίνουμε,
1: έτσι.
2: Μπαίνουμε. Εγώ έχω ένα. Καλά, τι είμαστε εμείς τώρα να λέμε, αλλά θα ήθελα ένα πράγμα. Δηλαδή, θα το θεωρούσα μεγαλύτερη σιγουριά για την ΑΕΚ. Να πάει η ΑΕΚ να παίξει απόψε, αλλά Νίκολιτς πρώτη χρονιά. Μην πάει δηλαδή εκεί πέρα. Ναι, μην πάει εκεί πέρα δηλαδή, μην κατέβει απόψε το βράδυ προκειμένου να πει, ξέρω εγώ, το καθαρίσω το μάτς γρήγορα, να μην αγχωθώ.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τέτοιο μάτς. Mm. Δηλαδή δεν πρέπει να βλέπεις έτσι αυτές τις ομάδες. Για να είναι εκεί κάτι αξίζουν.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
2: Κάτι αξίζουν.
1: Είναι play-off.
2: Ας κοιτάξει πρώτα την άμυνά της.
1: Ναι.
2: Να κοιτάξει πρώτα την άμυνά της. Το γκολ έχει τόσους παίκτες, θα έρθουν τα γκολ.
1: Και επίσης και ένα και δύο γκολ.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Ναι.
2: Δηλαδή να πάει σε πιο στρωτό παιχνίδι. Μην το κάνει δηλαδή αρένα το τέτοιο μάτς. Μπορεί και το κάνει, το έχει αποδείξει ότι το έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού. Άρα να το πάει έτσι.
1: Εγώ μόνο μία τέτοια έχω. Επειδή λέμε λίγο για Νίκολιτς και το σκεφτόμενο αυτό το χρονικό διάστημα. Όλοι λέμε, ρε παιδί μου, πώς λέμε ότι θα παίξει. Στρακόσια, Ρότα Πίλιος, Μουκουντή Ρέλβας. Μάγερ δεξιά, μάλλον Κοϊτά αριστερά που είναι οκ. Okay, Μαρίν Καέρινεν, Γιώβιτς Βάργα. Εντάξει, αυτή ήταν η δεκάδα, 4-4-2 και τέτοια. Πιστεύω ότι κάτι θα κάνουμε διαφορετικό από αυτό που όλοι έχουν στο μυαλό τους.
2: Τι δηλαδή. Τι θα κάνουμε. Τι θες να κάνουμε. Δεν υπάρχει. Γιατί πρέπει
1: όχι
2: να αλλάζει το στυλ.
1: Θέλω να κάνω κάτι.
2: Γιατί πρέπει να αλλάζει το στυλ μια ομάδα.
1: Όχι στυλ και καλά, όπως το λένε, πρόσκανας. Διάταξη και τέτοια.
2: Απλώς δεν πρέπει να μπερδευτεί η ΑΕΚ με την τεσσάρα στο Ηρακλή. Δηλαδή, μερικές φορές έρχονται μερικά αποτελέσματα, σου χαλάνε το μυαλό.
1: Απέξελες ρολό.
2: Δεν θέλω να πιστεύω πως όχι.
1: Δεν νομίζω.
2: Γι' αυτό σου είπα πριν. Δηλαδή, άλλο στυλ παιχνιδιού είναι αυτό που χρειάζεται απόψε η ΑΕΚ. Δηλαδή, το 1-0, 2-0, 2-1, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μην περιμένεις ότι θα σου κάτσει πάλι τέτοιο παιχνίδι. Μερικές φορές μπερδεύεται το μυαλό. Αν και έκανε πολλές αλλαγές αυτό ο Νίκολιτς και τούτο και τα άλλο. Δεν θα πούμε εμείς τώρα τι έκανε ο Νίκολιτς. Απλώς λέμε τη γνώμη μας.
1: Επειδή είναι τεράστια σκοπιμότητα στο παιχνίδι, επειδή είναι play-off Champions League, επειδή το πρώτο αποτέλεσμα ήταν καλό, επειδή είμαστε φαβοροί, επειδή.
2: Δεν ξέρω τώρα τα καλό και μη καλό.
1: Το 0-0. Εντάξει, δεν έχασε.
2: Δεν έχασε, ναι.
1: Πολλά αυτό, πράγματα μπορώ να σου πω.
2: Δηλαδή, αυτό δηλαδή ότι παίρνει ένα 5-10% μέχρι εκεί. Δεν παίρνει τίποτα περισσότερο από την ισοπαλία εκτός έδρας. Έχουμε δει τα εκτός έδρας μάτς ότι πολλές ομάδες παίζουν καλύτερα εκτός έδρας.
1: Ναι.
2: Πολλές ομάδες γιατί παίζουν πιο απελευθερωμένα. Δηλαδή έχουν και το. Θα παίξω άμυνα και θα βγω με αντεπιθέσεις. Δηλαδή είναι αποφασισμένες πώς θα παίξουν. Ενώ όταν παίζει στο γήπεδό σου. Μερικές φορές χαλάει λίγο το μυαλό.
1: Μωρέ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κίνητρο που έχει η ΑΕΚ. Και η Λεύσκη αντίστοιχα, α πούμε. Κατάλαβε γι' αυτό το λόγο. Λες ότι θα πάμε. Αυτοί απλώς τους φοβάμαι λίγο πονηρά με την έννοια. Δηλαδή και στο παιχνίδι είδες ότι στο πάνω, αν έπαιρνε να κερδίσει κάποιο ντε και καλά, ντε και καλά μιλάμε τώρα, η ΑΕΚ δεν θα ήταν λίγο στα σημεία κτλ. Δηλαδή αυτοί μπήκανε πολύ μαγκωμένοι και μάλλον έτσι θα πάνε. Δηλαδή, πώς να σου πω, λίγο πίσω και άμα μα βγει μπροστά. Γιατί αυτή είναι μικρούλα ακόμα. Δεν έχει ούτε του παίχτε που έχει η ΑΕΚ, έχει ούτε το ρόστερ, α πούμε, και το budget κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι ο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, τώρα για να γίνω απολύτως κατανοητός. Είναι ο τρόπος παιχνιδιού της συγκεκριμένης ομάδας.
2: Ποιος είναι ο τρόπος παιχνιδιού?
1: Το ότι πάμε να τους χτυπήσουμε σε καμιά κόντρα και να τους πιάσουμε σε κανέναν ύπνο. Εντάξει, είτε παίζουμε μέσα, είτε παίζουμε έξω. Και επειδή έχει μάθει να παίζει αυτό το παιχνίδι και η ΑΕΚ, σαν γηπεδούχος και με την ταμπέλα.
2: Αυτό δεν είπα και εγώ πριν.
1: Ναι. Απλώς, αυτό λέω, το ενισχύω, ρε παιδί μου. Συμπληρώνω δηλαδή. Και με την ταμπέλα του φαβορί θα πρέπει να παίξει λίγο παραπάνω ποδόσφαιρο όπως έκανε και στο εκτός έδρας παιχνίδι. Εκεί μόνο να μην την πατήσουμε.
2: Τι περισσότερο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι, Πέτρο, να παίζεις το στυλ σου. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε ότι θα παίζεις το στυλ σου. Το στυλ της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι αυτό. Δηλαδή συγκρατημένα επιθετικά. Συγκρατημένα, δηλαδή κάπως υπάρχει ένας.
1: Ναι, ένα
2: αγγλικό τέτοιο γι' αυτό. Αλλά να το πούμε έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος. Συγκρατημένα επιθετικά. Ούτε φουλ επίθεση, ούτε τέτοια πράγματα. Ούτε φουλ επίθεση, ούτε. Ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε την μπάλα, ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στις αντιπιθέσεις, ξέρουμε ότι τα δύο πλάγια μπακ δεν μπορεί να είναι συνεχώς σε θέση δεξιού εξτρέμ και αριστερού εξτρέμ. Αντίστοιχα και τα λοιπά, και να έχουν το μυαλό τους τα κεντρικά σέντερ μπακ. Και να είναι κοντά οι γραμμές. να μην μπορούν δηλαδή εύκολα να κάνουν, ξέρω, το transition. Πρέπει να είναι κοντά οι γραμμές. Θα θελήσει τρεξίματα από αμυντικά transition.
1: Α, εσύ γιατί όμως λες ότι δεν μπορεί να κάνει καμία έκπληξη στην 11η? Να δούμε κανένα ζήτη, ας αυτά, πούμε, όπως είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι.
2: Μπορεί να κάνει, δεν ξέρω. Σου λέω από αυτά που ακούω τώρα. Επειδή άκουσα και σένα να λες πριν μια 11η.
1: Αυτή είναι όλοι, μα όλοι αυτοί λένε όμως, κατάλαβες. Γι' αυτό εγώ λέω ότι μήπως και κάτι αλλάξει. Επειδή όλοι λένε αυτήν, δεν μπορεί να πάει.
2: Και ποιον να αφήσει έξω? Δηλαδή για να βάλει το ζήνη, κάποιον πρέπει να αφήσει έξω. Ποιον να αφήσει έξω, το Μάγερ, ποιον να αφήσει έξω?
1: Όχι, να ποιον το βάλει στο 4-4-2 στους μπροστά.
2: Πού? Και ποιον το Βάργα. Ναι. Να αφήσει έξω το Βάργα. Θες κεφαλοσφαιριστή καλό. Θα κάνεις και σέντρες. Ποιος την πάρει την κεφαλιά, ο Ζήνη? Μπορεί να πάρει και ο Ζήνη, δεν λέω εγώ αυτό, αλλά έχει ένα δυνατό όπλο εκεί. Ναι, ναι. Καλός κεφαλής, κεφαλοσφαιριστής.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω. Να τα ανακατέψει τόσο πολύ και να κρατήσει το Βάργα. Δεν ξέρω.
1: Πάντως,
2: γιατί για να μπερδέψεις τώρα.
1: Για να μην πας όπως σε περιμένει.
2: Και άμα σε περιμένει, να σε περιμένει, ρε Πέτρο. Α, σε περιμένει όπως θέλει να σε περιμένει.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Τι θα γίνει δηλαδή.
1: Κλείνει, μα είναι τι. Και περίμενε με έτσι. Είναι η σκοπιμότητα πολύ μεγάλη. Δηλαδή στον οργανισμό θέλουν πραγματικά σαν τρελή να προκριθούν. Γι' αυτό το λέω. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Μιλάμε τώρα. 73% είναι παρεμπιπτόντως με βάση αυτά τα analytics και τέτοια η πρόκληση τη ΑΕΚ.
2: 73%. Ναι. Και είναι καλά. Και.
1: Καλά είναι. Μια χαρά είναι.
2: Ναι, πολύ καλά. Τι να πω. Λοιπόν. Τι άλλο τώρα. Τι είναι, βέβαια. Είναι, αλλά δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε δηλαδή για τα. Ο Νίκολιτς το έχει καταφέρει, το έχει πάει έτσι στο κόλπο. Δεν μπορείς να πεις πολλά για την ΑΕΚ παρά μόνο να περιμένεις.
1: Για πες.
2: Όχι, να περιμένεις δηλαδή ότι θα ξαναπαίξει με ένα παρόμοιο τρόπο. Δεν μπορείς να πεις πολλά. Δηλαδή, διόρθωσε εκείνο και ας προσέξει εκείνος. Ποιος να προσέξει τώρα,
1: ναι,
2: τι,
1: ήταν και καλή και
2: τι να προσέξει, ποιος. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μερικές φορές δεν έχεις πολύ μεγάλη τέτοια για κουβέντα. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
2: Δηλαδή θες να πεις, αλλά. Αυτό που λες εσύ τώρα, μήπως ξέρω να βάλει το ζήν. Ξέρω να βάλει το ζήν. Δεν μου φαίνεται λογικό.
1: Και έχουμε παίξει και
2: δηλαδή κάπως... μπορεί να το βάλει το ζήν άμα δει ότι οι άλλοι κρατάνε καλά και δεν βρίσκει τρόπους να πλησιάσει, να δημιουργήσει ευκαιρίες.
1: Και έχουμε παίξει και
2: δηλαδή
1: κάπως...
2: μπορεί να το βάλει το ζήν άμα δει ότι οι άλλοι κρατάνε καλά και δεν βρίσκει τρόπους να πλησιάσει.

0: το 0-0, σενάρια για το αν η ομάδα. Πάντα πρέπει να υπάρχουν τα σενάρια.
1: Θα το λένε οι άλλοι όμως, δεν το λέμε εμείς. Θα το λένε οι Βουλγάροι αυτό το πράγμα.
0: Όχι, εγώ το λέω για τον προπονητή.
1: Όχι, ξέρεις τι, με ποια έννοια, ότι και καλά παιδιά πάμε 0-0.
0: Η Λεύσκη. Όχι, εδώ διαφωνώ και να σου πω γιατί διαφωνώ. Η Λεύσκη με τον ίδιο τρόπο θα παίξει, είτε το σκορ, είτε υπάρχει σκορ.
1: Είτε βάλει γκολ η ΑΕΚ, ναι, ναι.
0: Είτε βάλει γκολ η ΑΕΚ, είτε δεν βάλει. Δηλαδή δεν θα διαφοροποιήσει πολύ. Και να φάει ένα γκολ πάλι με τον ίδιο τρόπο. Δεν θέλει να φάει δεύτερο μετά. Θέλει να μείνει μες στο παιχνίδι και, να αλλάξει το παιχνίδι της, ξέρω, μετά το 70.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά το 75.
1: Τέλος πάντων, δεν μπορώ να βρω
0: τρόπο. Ενώ για την ΑΕΚ είναι πιο τα πράγματα. Δηλαδή πώς θα μπει, θα μπω φουλ επιθετικά. Δηλαδή να τους ψαρώσω με τη, και με τον κόσμο και τούτο εδώ. Υπάρχουν δηλαδή μερικά πράγματα τα οποία πάντα στο γηπεδούχο είναι. Μετράνε διαφορετικά.
1: Εντάξει, βέβαια από την άλλη, να μην ποινικοποιούμε και το αποτέλεσμα πηρεάξει το πρώτο παιχνίδι.
0: Όχι,
1: τέλειο παιχνίδι. Αποτέλεσμα, μια χαρά, έτσι.
0: Τέλειο δεν είναι.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Είναι καλό αποτέλεσμα μέχρι εκεί. Δηλαδή, του δίνει κάποιου πόντου παραπάνω. Η ΑΕΚ πήγαινε για την νίκη εκεί.
1: Πήγαινε.
0: Σου θυμίζω δηλαδή.
1: Και το κυνήγησε κιόλας.
0: Εκείνο, την ατμόσφαιρα εκείνων των ωρών. Των ημερών. Ακόμη και την ατμόσφαιρα που υπήρχε κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι.
0: Ότι είμαστε κοντά να πάρουμε μια νίκη. Θα έκανε τη ζωή πιο εύκολη. Θα ανάγκαζε τη Λεύσκη να παίξει διαφορετικά απόψε.
1: Με ένα 0-1 λες.
0: Ναι.
1: Αν έμπαινε το δοκάρι, ξέρω.
0: Μπράβο. Ναι. Τώρα η Λεύσκη θα παίξει. Αυτή είναι η σημασία μιας νίκης εκτός έδρας. Αναγκάζει τον αντίπαλο να παίξει διαφορετικά.
1: Το γεγονός ότι έχουμε παίξει μόνο 3 παιχνίδια εμείς η ΑΕΚ, ενώ οι άλλοι έχουν παίξει πολλά.
0: Τι, δεν είναι καμιά σημασία.
1: Καμιά. Το ένα Super Cup, το άλλο.
0: Αυτά είναι για μετά, για να λες. Εάν η ΑΕΚ περάσει με ένα 2-0-3-0, έλα μου πεις αύριο ότι παράδειγμα αυτοί παίξαν 10 παιχνίδια και η ΑΕΚ 2. Αν η ΑΕΚ έχει κερδίσει 2-0.
1: Έλα, άσε,
0: εάν δεν έχει κερδίσει 2-0, εάν έχει πάει σε κανένα κακό αποτέλεσμα, τότε μπορεί να το ανασύρεις από τον ντουλάπι και να πεις «Α, είδατε, αυτοί είχαν παίξει 10 παιχνίδια».
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαν ρυθμό.
0: Αυτοί είχαν ρυθμό. Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Άσο και over και τελειώσαμε, με λίγα λόγια.
0: Όχι, όχι, εγώ το over δεν ξέρω, το φοβάμαι λιγάκι το over. Να σου πω την
1: αλήθεια. Ένα μωρέ, θα μπει, εγώ πιστεύω να μπει μπούνια, έτσι πιστεύω. Να μπει μακελιό μέσα.
0: Δηλαδή, άσο και over τι.
1: 2,5.
0: Over 2,5.
1: Ναι. Το δηλαδή
0: εγώ θα το μέσα αυτό, ξέρω, εντάξει, μέχρι του να ΑΕΚ πάνω από 1,5 γκολ.
1: Να βάλει ΑΕΚ 2,5.
0: Ναι, άσο δηλαδή και ΑΕΚ πάνω από 1,5. Παρά να το παίξω over 2,5.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω πάνω κάτω και θα το ίδιο.
1: Παίζει και η αγαπημένη σου Τσέλιε σήμερα.
0: Τσέλιε ομαδάρα.
1: Τσέλιε Σλόβα Μπρατισλάβας. Ένα-ένα έχει το πρώτο μάτσο βέβαια.
0: Αυτό
1: δεν το είχε κάνει τη χάρη.
0: Αγκάθι.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα.
0: Ποιο?
1: Έχω και το βράδυ την ίδια ώρα Real Madrid με Real Sociedad. Εκεί είμαι να σκάσω τώρα.
0: Τι είσαι να σκάσω?
1: Δεν θα το Μουρίνιο, εγώ το βράδυ τι έκανα.
0: Να δεις Μουρίνιο.
1: Πάλι θα το κάνουμε στούντιο το σπίτι. Ρε. Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Έχεις το σπίτι, έχεις δύο τηλεοράσεις.
1: Όχι. Καλά, έχω παραπάνω. Σε κάθε δωμάτιο αυτά, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι δικές σου. Καταλαβαίνω.
1: Ένα iPad, ένα τέτοιο κάπως πρέπει να τα δεις.
0: Ναι. Και τα παιδιά δεν έχουν σχολείο τώρα.
1: Σωστά.
0: Δεν πάνε για ύπνο νωρίς.
1: Ναι. Οπότε προβλήμα.
0: Το τάμπλετ σας θα τους πεις. Και το κινητό σας πηγαίνετε εκεί να μείνετε στο κινητό καρφωμένοι. Μη σας δω έξω.
1: Στο τάμπλετ, ναι, ναι, ναι. Μέσα! Άσε τώρα που ανάβουμε το air condition και έχουμε ξεφύγει τώρα. Είναι κατάσταση αυτή. Ξυπνάω το πρωί και είμαι έτσι όλη την ώρα.
0: Το θυμάστε τον Πέτρο.
1: Που ήμουν πολέμιος.
0: Τώρα κάθεται απέναντι από το air condition, το βάζει στο low εκεί. Πέτρο, δεν το βάζουν στην πιο χαμηλή θερμοκρασία.
1: Όχι, όχι, αφού συμφωνήσαμε εδώ κάτι για 27 που έλεγε ο κόσμος, θυμάσαι.
0: Εντάξει, αλλά είμαι
1: 25. Εκεί παίζω. Ναι, εκεί παίζω. Και κάτσε με βάλουμε και στα δωμάτια σιγά-σιγά. Την τρέλα μου που έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, φανέλα με το 10 καλημέρα. Τεταρτούλα σήμερα γλυκιά, με ωραίο παιχνίδι το βράδυ να περιμένουμε. Τάσο Σολεμέζη, τη ρύθμιση των ήχων. Λουκά,
0: δημοσιογραφία,
1: υποστήριξη. Δεν νομίζω Μανώλη.
0: Λοιπόν, πάμε σε. Έχουμε τίτλους.
1: Κάτσε να πούμε συστάσεις. Βασίλης Παπα-Νικολάου, Πέτρος Μαυριανίδης, εσύ στην παρέα μας, η φανέλα με το 10, ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια, ή αλλιώς δεν κάνει χάρη ο Κομπότη. Σωστά.
0: Θα δούμε αν κάνει χάρη.
1: Μια μισή ώρα έχουμε εκδίκαση.
0: Εκδίκαση.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Θα τα μάθουμε και αυτά. Για το κύπελο εκεί με την ένσταση που έκανε ο Αστέρας. Σπορ και ενώ αποστολή 54160. Ερασπορ παπάκερ.gr. Το Ερασπορ χωρίς τι, χωρίς ταφ. Βάιμπερ εννοείται πάλι Ερασπορ βρίσκεται στο ξένα. Τα λέω γρήγορα γιατί με άγχωσες. Ενώ ξεκίνησα και 10 να τα λέω, κάτι πετάχθηκε στην οναπίση και με μπέρδεψες.
0: Να σου πω τι ώρα είναι.
1: Instagram και τέτοια, τέλος πάντων. Άμα τα καταλάβατε, στείλτε. Άμα δεν καταλάβατε, στείλτε, θα τα ξαναπώ. Έλα, πάμε διακοπή για δελτίο και γυρίζουμε.

Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, έγραψε σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για τις δύο φρεγάτες Μπεργκάμινη. Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων του προαστιακού. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς στα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Προσέκρουσε στον προβλήτα του λιμανιού της Μυτιλίνης, το Αριάδνη, κατά την πρόσδεση. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Βουτιά 3% στις τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. Επιμένει η ζέστη, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Για λέγε να μαθαίνουμε.
1: Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω, είδα τον Μπάμπη εκεί πέρα. Καμιά μεταγραφή θα κάνουμε. Μου λέει 26 του μηνός είναι νωρίς ακόμα. Του λέω ναι, η Νότιχαμ Φόρεστ όμως σκάει 50 εκατομμύρια λίρες και παίρνει ένα, πώς το λένε εκείνο.
0: Ντέλαπ.
1: Πετάγεται και ο Δρυμόνας και λέει ο πατέρας του έπαιζε στο Ντάρμπι.
0: Ντάρμπι. Ντάρμπι Κάουντι.
1: Πού έπαιζε, μου λέει στο Ντάρμπι.
0: Ποια ομάδα αυτή. Έχει λήξει. Αυτό ο Ντέλαπ ήταν στην Ipswich κάποτε και έβαλε κανένα 33 γκολ. Η Ipswich έπεσε, τον πήρε η Chelsea. Ένας από τους πολλούς που μάζεψε εκεί. Αλλά όπως καταλαβαίνεις έβαλε ένα γκολ πέρσι, κάτι τέτοιο. Χάλια μαύρα.
1: Δηλαδή, ναι, πέρσι έβαλε ένα γκολ, ένα γκολ. Mm. Και είχε και πρόβλημα στο νόμο, κάτι τέτοια.
0: Και 57 εκατομμύρια έδωσε ο Βαγγέλης για να τον πάρει, κάτι τέτοιο.
1: 50 εκατομμύρια λίρες, κάνε τέτοια. Α, την αναγωγή σε ευρώ.
0: Όπα! Απέσυρε το ενδιαφέρον της για Ουναή η Αϊτχόφεν.
1: Όχι, έλεγαν θα πάει να σκάσει 20 εκατομμύρια η Αϊτχόφεν.
0: Επειδή έχει αυτός 25 ρήτρα. Σιγά τώρα μην δώσουμε 25 για τον Ουναή. Όχι. Άλλαξαν τα πράγματα.
1: Όταν σου λέω εγώ πριν, εσύ έπρεπε να. Δεν ακούσουμε την πρώτη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έρχεται ο Ουναή στον Παναθηναϊκό.
0: Έρχεται, λες. Εντάξει, καλή μεταγραφή. Αν γίνει, αλλά να σου πω, όποια ομάδα πληρώνει 25 εκατομμύρια ευρώ και η Μαρσέη έχει 17,5. Πόσα θα έρθει για τον Ουναή.
1: Τι έχει η Μαρσέη.
0: Ρήτρα. Έχει ρήτρα 25 εκατομμύρια ευρώ από αυτή τη Χιρόνα Τζιρόνα, όπως τη λένε.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ο Ουναή πήγε στην Τζιρόνα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα έχει πάει πολύ φθηνά, αν θυμάμαι καλά. 5 εκατομμυριάκια μόνο πέρσι.
1: Τον πούλησε.
0: Τον πούλησε η Μαρσέγη.
1: Ναι.
0: Κράτησε 17,5. Και στην Τζιρόνα του βάνανε 25 εκατομμύρια ρήτρα.
1: Τον είχε πάρει πόσο εδώ, είπαμε.
0: 5.
1: 5. Ναι. Και τον έβαλε 25.
0: Ναι, αλλά κράτησε και 17,5 η Μαρσέγη. Τέλος πάντων του βάλε 25.
1: Κράτησε 17,5, δεν το καταλαβαίνω.
0: Πόσο στο να πούλησε.
1: Α, 17,5%. Ναι. Όχι 17,5 εκατομμύρια.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι. 17,5%. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Μουντιάλ πήγε ο Ουναή. Έπαιξε και μπορώ να πω ότι ήταν και οκ. Εντάξει, δεν ήταν και αυτό. Αλλά έπαιξε. Πόσα θα δίνεις για να τον πάρεις στον Παναθηναϊκό τώρα. Έλα.
1: Τι να σου πω τώρα. Θα σου πω για να αρχίσουν να μου λένε τώρα.
0: Όχι, πες. Ίσα ίσα. Αυτό θέλουμε.
1: Για να σου πω. Πόσο κάνει ο Ουναή. Ξέρω εγώ για Ελλάδα. 8 εκατομμύρια.
0: Ενώ οχτάρια.
1: Όσο έδινε και πέρυσι ο Παναθηναϊκός και δεν τον πήρε.
0: Ναι. Και πήγε τελικά στο τέλος της μεταγραφής περίοδου με λιγότερα στην Τζιρόνα.
1: Το παιδί θέλει να παίξει. Φαίνεται ότι θέλει να παίξει σε καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά το να πηγαίνεις κάθε χρόνο σε μια διαφορετική ομάδα, κάτι καλά δεν πάει.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Άρα λοιπόν.
1: Έχει μια τρέλα πάνω.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, οι Μαρογενοί μας έχουν συνηθίσει λίγο.
1: Σε, έτσι, okay, ναι.
0: Αλλά.
1: Τρελά καλά κάνει και έχει.
0: Εγώ θα έλεγα, φίλε, δεν ξέρω βέβαια, ο κύριος Γιάννης τα σκάει τα λεφτά ούτως ή άλλως. Απαγορεύεται αυτό. Δανεικό και άμα θέλει.
1: Έτσι, δανεικό και άμα θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δανεικό με ρήτρα, μετά πώς το λένε.
1: Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος είναι εκεί, είναι στη Χιρόνα, έτσι. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει συμβόλαιο εκεί πέρα.
0: Πώς δεν έχει,
1: σου λέω. Έχει καλό συμβόλαιο. Και είναι πριμέρα division.
0: Πόσα παίρνει, δηλαδή.
1: Δηλαδή
0: καλό συμβόλαιο θα έχει.
1: Έχει συμβόλαιο.
0: Διάρρη, πόσο θα έχει.
1: Ωραία. Έχει συμβόλαιο. Δηλαδή, γιατί να καίγεται. Επειδή η Χιρόνα.
0: Έπεσε.
1: Του μπαρέ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Λίγο είναι, ρε Βασίλη.
1: Όχι, δεν είναι λίγο.
0: Έπεσε και τα λοιπά. Τι σου λέει. Πάμε, μπορώ να παίξω κάπου αλλού. Greece, very good, μια χαρά.
1: Εντάξει, το ότι συνδέουν όμως το γεγονός ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο conference για να πάρει την απόφαση ο Ουναή να έρθει στην Ελλάδα, αυτό με ξεπερνάει λίγα.
0: Γιατί?
1: Γιατί τώρα λες ο Ουναή, τώρα σκέφτεται, α, δεν παίζει conference league ο Παναθηναϊκός, α, δεν πάω
0: στην
1: Ελλάδα.
0: Αυτή την έννοια.
1: Α, παίζει conference league, α, πάω.
0: Όχι με αυτή
1: δηλαδή,
0: την έννοια.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Όχι με αυτή την έννοια. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι. 6 εκατομμύρια για το σαν εδώ. Με την έννοια ότι. Πώς να σου πω. Να έχουμε και κάνα φράγκο από την Ευρώπη. Δεν ασκορπάμε αβέρτα.
1: Όχι, εγώ σου λέω για το. Στο μυαλό του Ουναή τώρα.
0: Α, εντάξει.
1: Στο το μυαλό του Ουναή. Θα σκέφτεται ο Ουναή τώρα, δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ευρώπη, δεν παίζει.
0: Από το να παίξει για να Ρώνα, πάρει. Εσύ, Βασίλη,
1: που όχι, είναι εντάξει, okay, ναι.
0: Κάτι να δοκιμάσει κάτι άλλο. Πέρσι έπαιξε Λα Λίγκα σε ομάδα που έπεσε, επαναλαμβάνω, έβαλε 5 γκολ, είχε 2 assist. Εννοείται 7-8 κίτρινε κάρτε. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Εντάξει,
1: είναι το θέμα είναι το εξή. Δηλαδή, αν τα έχει τα λεφτά και ο παίκτη, ξέρω εγώ, είναι κοντά, τον αποκτά. Παναθηναϊκός θέλει ένα δεκάρι.
0: Ναι.
1: Θέλει ένα παίκτη.
0: Οπωσδήποτε.
1: Θέλει ένα δεκάρι. Τον Ουναή τον ξέρει, ξέρει τα καλά του και ξέρει και τα κακά του.
0: 26-27 χρονών είναι μια χαρά.
1: Ναι, η ηλικία είναι μια χαρά. Μια αξία μεταπόλυσης μετά. Μια αξία μεταπόλυσης την έχει. Είναι ok η μεταγραφή δηλαδή.
0: Ναι,
1: το okay. Θέμα είναι δηλαδή μην ξεφύγεις. Δηλαδή, αν μου πεις για 15, θα σου μιλήσω
0: όχι,
1: διαφορετικά.
0: Όχι.
1: Δηλαδή έχετε... για 15, έστω και αν δεν είναι λογιστές του Αλαφούζου. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα συμφωνούσαν να σκάσει ο Αλαφούζος 15 στον Ουναΐ.
0: Αυτό να μας πούνε. Θα είναι καλή περίπτωση να μας το απαντήσουν αυτό, αλλά νομίζω θα σκάσουν. Θα πούνε ναι.
1: Εντάξει, πλευρά του.
0: Δικά μου είναι. Ακριβώς. Ο οποίος βέβαια έχει κάνει το
1: ζόρι. Αλλάζει τις ισορροπίες μιας ομάδας.
0: Γιατί βλέπουν και οι άλλοι. Με Καναδά και
1: Ολλανδία. Τα 15 εκατομμύρια σημαίνει ότι θα του δώσει και ένα συμβόλαιο ανάλογο των 15 εκατομμυρίων που τον έχει αγοράσει. Θα του δώσει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Αυτό
0: δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό για να έρθει στην Ελλάδα, αν παίρνει 2 εκατομμύρια εκεί, αν παίρνει 2 εκατομμύρια από τη Χιρόνα και έχει συμβόλαιο, σου λέει ακάσω στα 2 εκατομμύρια και α πούμε Β.
0: Άρα μετά φεύγουν.
1: Άρα δηλαδή να για να πάει να αλλάξει γειτονιά ένα ποδοσφαιριστή, θέλει περισσότερα λεφτά. Συνήθως. Έτσι δεν γίνεται.
0: Ναι, ξέρεις, έχω
1: μάθει. Και ειδικά να έρθει και στην Ελλάδα.
0: Το είχα πει.
1: Πεις, ξέρω, δώσουμε 3 εκατομμύρια το χρόνο. Α συμφωνήσουν να δώσετε και 3 εκατομμύρια το χρόνο στον Ουναΐ. Και οι άλλοι μέσα, οι ποδοσφαιριστές. Που θα σου πούνε, α, παίρνει αυτό 3 εκατομμύρια και είναι πολύ νέοι. 3 εκατομμύρια, πάρε εσύ το πρωτάθλημα. Πάρε το μόνο σου.
0: Εντάξει, αυτές οι ανισορροπίες πάντα υπάρχουν στις ομάδες.
1: Όχι, δεν πρέπει όμως να υπάρχουν. Δεν κάνουν καλό οι ανισορροπίες. Λέμε τώρα για όλα αυτά είναι υποθετικά έτσι.
0: Απλά φίλε, στο παιχνίδι με τον Καναδά και με την Ολλανδία ήταν ο καλύτερος παίχτης. Με τον Καναδά θυμάσαι, έβαλε και 2 κολλάκια κτλ. Ήταν σούπερ παίχτης. Έκανε τρομερό μουντιάλ. Γι' αυτό και η χρηματιστηριακή του αξία παραμένει ψηλά παρά το γεγονός ότι είναι η ομάδα που έχει υποβιβαστεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα έρθει και αν θα έρθει, πού θα χωρέσει, πώς θα μπει, τι θα κάνει κτλ. Εγώ πάντως έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αν αυτή. Τώρα θα πω απαγορευμένη λέξη για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Καμαρά, Τσιριβέγια και τέτοια πράγματα δεν αποφασίσουν αν είναι κανονική μέση τύπου box to box όπως έχει το σύγχρονο ποδόσφαιρο και τέτοια. Τότε ο Παναθηναϊκός.
1: Ποιος είναι ο Τσιριβέγια box to box?
0: Όχι.
1: Ο Καμαρά είναι box to box.
0: Δεν πρέπει, ναι. Άρα, τι θα κάνουμε.
1: Ούτε ο Ναΐ είναι box to box.
0: Τι είναι?
1: Δεν είναι. Είναι, ξέρω εγώ, δημιουργικό χαβ μπροστά από τους αμυντικούς χαβ κτλ. Δηλαδή, οχταροδεκάρι. Οχταροδεκάρι. Τι είναι box to box. Box to box.
0: Εντάξει, είναι, ο Τζέραρντ ήταν, το ξέρω. Ο Λάμπαρντ ήταν box to box. Okay,
1: box to box, ο Στολτίδης.
0: Δηλαδή,
1: μπορούσε και να αμυνθεί, μπορούσε και να σκοράρει. Μπορούσε, δηλαδή, αυτό είναι ο box to box. Δηλαδή, κάνεις όλο από ένα box στο άλλο box.
0: Άλλο, ναι, ρε, ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή, τον έχει τον Ουναΐ ότι γυρνάει πίσω, ξέρω και μαρκάρει.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: παίρνει λίγο κάρτες, πολλές.
1: Άλλο, οι κάρτες δεν ξέρεις με ποιο τρόπο τις παίρνεις.
0: Για πες κανένα παίχτη που είναι box to box στην Ελλάδα, να ξέρουμε, να καταλάβουμε.
1: Box to box στην Ελλάδα.
0: Μεϊτέ.
1: Πέρα από τον Ντάνι.
0: Ο Καμαρά, ο Ντάνι Γκαρθία είναι τα πάντα. Και δραματοφύλακα και δεξιό μπακ και center forward και τέτοια. Για πες έναν. Για να καταλάβουμε τι λέμε, δηλαδή.
1: Box to box, δηλαδή θα μπορούσε να πει, φίλε, ξέρω εγώ, ακόμα και τον. Τον Μάριν, α πούμε, ξέρω τι σάκ. Το Μαρίν.
0: Αυτό είναι, ναι. Τα πω.
1: Δηλαδή box to box. Μαρίν, αν και δεν πατάει περιοχή εύκολα, την αντίπαλη περιοχή δεν την πατάει.
0: Σουτάρουμε όμως απ' έξω.
1: Σουτάρει απ' έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό μέχρι εκεί.
0: Πασούλες πρέπει να.
1: Πρέπει το box to box σημαίνει ότι πατάς και την αντίπαλη περιοχή.
0: Το ιδανικό είναι να πεις Λάμπαρντ, Τζέραρντ, τέτοια πράγματα να πεις. Ναι. Αυτούς. Έχουμε τέτοιους εμείς εδώ πέρα. Άρα τους ψιλοβαφτίζουμε κιόλας. Ο Ζαφίρης μου λέει ο Λεωνίδας ο Καστινέτσι.
1: Όχι.
0: Πατάει περιοχή.
1: Δηλαδή, να σου
0: πει, όχι, πατάει περιοχή.
1: Στα καλά του είναι ο Μαντί. Ο Μαντί Καμαρά, στα καλά του όμως.
0: Ο Μαντί Καμαρά πατάει για να βάλει καμία κεφαλιά. Από κάνα στιμένο, από κάνα τέτοιο.
1: Ναι, αλλά είναι στη δική του την άμυνα, πάντα θα μαρκάρει και πάει και προωθείται και πατάει αντίπαλη περιοχή. Πρόσεχε, στα καλά του, όταν παίζει καλά, όταν είναι σε φόρμα, δηλαδή box to box. Επειδή
0: δεν ψήνουμε πολύ, όχι, δεν ψήνουμε πολύ.
1: Δεν βλέπει το Μαντί Καμαρά να πατάει αντίπαλη περιοχή.
0: Στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, η box to box δεν είναι τόσο ψηλή παίχτε και δυνατή.
1: Γιατί?
0: Όχι, είναι πιο.
1: Και ο Λάμπαρτ κοντό είναι που τον ανέφερε.
0: Παιδί μου, κατάλαβε τον λαό.
1: Δεν μπορεί να μην είσαι τίτσε. Κοντοπίθαρο. Πού αν μπει μέσα στην αντίπαλη περιοχή.
0: Μα για να μπει, δεν θα μπει μόνο με το κεφάλι. Δεν το έχουμε εννοεί. Ορίστε. Ναι. Η επιτομή του box to box. Σωστό. Ο Μπέλιχαμ.
1: Ο
0: Μπέλιχαμ, μπράβο Λεωνίδα.
1: Ο Μπέλιχαμ.
0: Ναι, και δεν πήγαινε.
1: Ωραία, παιδί μου, εδώ μιλάμε. Εγώ νομίζω μιλάμε για Ελλάδα. Είπες.
0: Όχι, όχι. Για να καταλάβουμε και να πούμε τέτοιο. Ο Κατσουράνης.
1: Όλοι οι παίχτες στο εξωτερικό. Όλοι οι χαφ είναι σχεδόν box to box. Δηλαδή έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
0: Δεν είναι όμως, αυτό σου λέω. Παλιά τους ψάχνανε. Έκανε ο Γκουαρδιόλα το Stones, υβρίδιο. Και τον πήρε από στόπερ και τον έκανε τύπου μέσα.
1: Αμυντικό χαφ τον έκανε.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: Αμυντικό. Δεν τον έκανε. Εξαροχτάρι ήταν.
0: Ο Ρόντρι δεν είναι box to box.
1: Okay, δεν είναι.
0: Που είναι ο πιο ακριβώς μάλλον που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εκείνη τη θέση. Μπέλιχαμ ψάχνουμε να βρούμε ένα τέτοιο. Πες μου λοιπόν ποιος είναι στην Ελλάδα. Ο Χίλιεμαρ. Φαγώθηκε ρε Γιάννη.
1: Ας πω, ο Πάοκ. Ποιον έχει ο Πάοκ άλλο. Δηλαδή ο Ζαφίρης, όχι, δεν με επίθυμε ένα Ζαφίρης. Παρά το γεγονός ότι χώνεται εκεί πέρα και τα λοιπά, αλλά δεν
0: χώνεται
1: είναι.
0: Επειδή έπαιζε και σε αυτή τη θέση, επειδή έπαιζε και δέκα.
1: Δηλαδή, ναι, τον έχουν κάνει και εξάρι και οχτάρι και δεκάρι στον Πάοκ και τα λοιπά. Όλα. Τα πάντα όλα. Ποιος να σου πω τώρα. Πέρα από το Μαρίν δηλαδή που μου ήρθε έτσι με τη μία στο μυαλό. Παναθηναϊκός ποιον έχει. Παναθηναϊκός ποιον έχει.
0: Ο Μουζακίτης όχι, ρε Ρακλή.
1: Όχι, όχι, με την καμία. Με την καμία. Μουζακίτης δεν ξέρετε, δηλαδή νομίζω ότι αν πάθει ηλεκτροπληξία. Αν πατήσει
0: ναι.
1: περιοχή αντίπαλη, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Ο Μούζα, όχι, ρα, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Ο Κατσουράνης ήταν κάποτε, ναι.
1: Ναι,
0: τον Κάγκουα δεν ξέρω. Κάγκουα θα τον δούμε. Δεν ξέρω ο άνθρωπος αν είναι τέτοιο σχέδιο.
1: Δεν έχει, ρε παιδί μου, γενικά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα. Πάντως, εντάξει, ο Ουναή είναι μια περίπτωση. Κάνει κλικ στο μυαλό των Παναθηναϊκών γιατί έφυγε περισσότερο. Δηλαδή, και όχι, δηλαδή έβλεπαν, είχαν δει καλά πράγματα, αλλά όχι ότι άλλαξε τόσο θεαματικά τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τώρα σου λέει, έχω καλύτερο σφόρ. Όχι, έκανε. Ναι, ναι, δεν σου λέω. Αλλά είναι και πόσο πληρώνει ένα παίχτη. Πόσο πληρώνει ένα παίχτη. Δηλαδή, αυτό είναι που θέλει ο Παναθηναϊκός. Ναι, εντάξει, τον ξέρει. Το ξέρει όμως και με τα καλά του και με τα κακά του. Έτσι.
0: Ναι. Okay, κοίτα, εγώ τότε είχα μάθει, παιδί μου.
1: Δεν λέω όχι.
0: Κοίτα, καμιά φορά
1: γιατί συζητιέται πάρα πολύ τώρα, Ουναή.
0: Πολύ, πολύ, ναι. Και θα είναι και καλό κερασάκι στην τούρτα, νομίζω.
1: Να.
0: Δεν είναι, ρε παιδί μου, μέση.
1: Να, αλλά... να κάνεις και τη χάρη του κόσμου.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλό κερασάκι στην τούρτα. Κοίτα, καμιά φορά στις μεταγραφές. Mm. Με τώρα μια ιστοριούλα έτσι λίγο γρήγορη. Θα επανέλθουμε. Βρίσκουν ρε παιδί μου οι ομάδες σύμμαχους που δεν πάει το μυαλό σου, ας πούμε, εντάξει. Mm. Για κάποιο λόγο άλλος θέλει να έρθει στην ομάδα, αν ικανοποιηθεί βεβαίως και τα λοιπά. Συν ότι έχει και κάποια γύρω-γύρω. Είχα μάθει τότε ότι στην Ελλάδα λέει έχουμε πάρα πολύ καλή κοινότητα Μαροκινών. Και αυτό το πράγμα παίζει πάντα ρόλο για ένα παίχτη που.
1: Πέτρο,
0: θέλει να
1: έρθει. Να σου πω κάτι. Mm. Θέλεις να το πούμε λίγο με την, πώς το πω, με την άποψη κάποιων Παναθηναϊκών που μπορεί να είναι μειοψηφία.
0: Πες.
1: Ένας παίχτης ο οποίος έχει ξενερώσει και σου δείχνει ότι δεν θέλει, ρε παιδί μου, αυτό που έδειχνε ο Ουναή. Δεν θέλει να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ήθελε. Την έψαχνε να φύγει. Mm. Αυτός ο παίχτης τον θέλεις εσύ πίσω. Mm. Έναν παίχτη που σου έχει δείξει ότι δεν εκτιμά, ρε παιδί μου, τόσο πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς το κάνουμε τώρα. Mm. Και εσύ λες, όχι, εγώ τον θέλω. Είναι δηλαδή, θυμίζει μερικές φορές, σαν να μην σε θέλει, ξέρω εγώ. Μια κοπέλα, μια κυρία, μια τέτοια. Και εσύ να επιμένεις. Και αν λες, όχι, εγώ θα της αλλάξω το μυαλό και όταν με γνωρίσει καλύτερα, τότε θα αλλάξει. Δηλαδή μου θυμίζει λίγο αυτό το πράγμα. Και το λέω αρκετή Παναθηναϊκή, πώς το πω.
0: Έχω απάντηση ψηλότιμη.
1: Ξέρεις για πες τη.
0: Ότι όταν πήγε αυτό στη Λα Λίγκα πέρσι, ναι, ήταν μια χρονιά πριν το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και είδες ότι του βγήκε κιόλας. Έπαιξε βασικός και ήταν και πολύ καλός, ναι, στον κόσμο. Τώρα μπορεί να μην είναι έτσι.
1: Πώς να μην είναι.
0: Να μην είναι έτσι, να μην καίγεται να πάει σε σούπερ πρωτάθλημα.
1: Και δηλαδή θα ρίξει το επίπεδο του που θεωρεί αυτό στο μυαλό του. Το έχει ένα επίπεδο, σου λέει τώρα πέρασε το Μουντιάλ.
0: Τέτοιο
1: τώρα...
0: επίπεδο έχει δηλαδή τόσο πολύ. Πού είναι, λέγε Ρεάλ.
1: Θέλει να παίξει, ρε παιδί μου, Ισπανία, πώς το πω.
0: Ναι, δεν το βλέπω. Δεν βλέπω. Έχουμε αυτό... πάει 26 Αυγούστου και ακόμα περιφέρεται
1: να πάει. Εμένα μου έκανε και εντύπωση το γεγονός ότι αυτό θα ήθελε να πάει να παίξει Ολλανδία. Και αυτό θα μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, πώς το πω, έχει μεγάλη. Ιδέα και καλά κάνει το παιδί, έτσι πρέπει να επαγγελματίζει για τον εαυτό του. Θεωρεί ότι αξίζει πολύ καλύτερα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η εντύπωση έχω σχηματίσει. Τι να σου πω. Βεβαίως όλοι οι επαγγελματίες είναι και.
0: Ο Πόμπο τη Κηφισιάς είναι, Λεωνίδα, ναι, το ακούω. Ο Πόμπο.
1: Δεν μπορώ να.
0: Ούτε.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι. Μπορεί και να είναι. Άλλη συζήτηση που γίνεται, ξέρω εγώ, παράδειγμα τώρα είναι οι τελευταίες μέρες μεταγραφών. Δηλαδή είναι αν.
0: Όχι ο Κουρμπέλης, ρε Ρολάντο, είπαμε. Ο Κουρμπέλης. Εντάξει. Μέχρι έξω, ναι. Ή στέλνετε το διάφορο. Το Ροντινέι, μου λέει εδώ ο Λουκάς.
1: Όχι.
0: Εντάξει, πιο παλιά, αν πάμε Καραπιάλη, δεν είχαμε αυτή τη λογική. Όχι, τα δεκάρια. Για τον Καραγκούνι θα συμφωνήσω. Γιατί την πέτυχε λίγο αυτή την αλλαγή.
1: Ναι, ίσως, ναι.
0: Ο Καραγκούνι. Ο Αντρέας 7.
1: Όπου έβλεπε την μπάλα, δηλαδή έτρεχε. Όπου έβλεπε την μπάλα.
0: Ο Αλεξανδρόπουλος, σωστό Γιάννη. Ο Αλεξανδρόπουλος όντως ήταν τέτοιος παίχτης. Έτσι ξεκίνησε τουλάχιστον δηλαδή.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός, Σπόρτινγκ, Ολυμπιακός.
1: Ναι, αλλά ο Αλεξανδρόπουλος, για να λέμε τώρα και τα πράγματα, δεν ήταν. Τόσο υψηλού τέτοιο. Δηλαδή box to box men, αλλά όχι τόσο υψηλού.
0: Επιπέδου.
1: Ναι,
0: ναι, οκ. Ναι, okay, okay. Και τώρα για αυτό το Θοδωρή που λέει ότι ο Κότσιρας στον Παναθηναϊκό είπε και ο Βάροβιτς, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Βεράτη να το ακούσω. Εντάξει, αλλά μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, για λέγε κάτι που έχεις να πεις.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τίποτα, εντάξει.
0: Στον Ολυμπιακό πήραμε κανένα παίχτη. Ακούστηκε μάλλον κανένα καινούργιο όνομα.
1: Όλο ακούμε ομάδες που χώνουν δεσφίνες.
0: Ε?
1: Ομάδες που χώνουν δεσφίνες. Αυτά ακούω.
0: Στο Μέλε που μπήκε σφίνα Γιουβέντους χθες και διάφορα τέτοια. Ε?
1: Ναι, και για τον άλλο. Πώς τον λέω.
0: Ποιο να πάλι. Βαργκάς.
1: Τον άλλο τον κεντρικό, ναι, για τον Βάρκα. Μπήκε η Μπολόνια.
0: Η Μπολόνια. Άσε μας ρε Μπολόνια τώρα.
1: Μα, έχουμε και τους Ιταλούς.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Ό,τι ενδιαφέρει το Ολυμπιακό πάνε και χώνουν οι Ιταλοί. Κάτσε ρε, εσείς τι έχετε, δεν έχετε σκάουτινγκ εκεί πέρα.
0: Πρώτα απ' όλα στην Πολόνια θα πάρει φίλε σιγά την ομάδα.
1: Παρακολουθεί τον Ολυμπιακό. Ποιον θέλει ο Ολυμπιακός πάνε και χώνουν.
0: Ρε πάνε να μας πάρουν τους παίχτες, είναι κατάσταση αυτή.
1: Όχι.
0: Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Άκου τώρα Μπολόνια. Ποιος θα πάει στην Πολόνια ρε φίλε. Τι να πάει να κάνει.
1: Ο Βάργκας πάνε.
0: Άσε μας τώρα. Δεν πάω.
1: Αυτό γράφτηκε. Γράφτηκε στην Ιταλία.
0: Το ξέρω, ναι, το γράψει αυτός που ασχολείται με τις μεταγραφές, ο δημοσιογράφος. Όχι ο νούμερο 1, ξέρω εγώ, ο νούμερο 2, κάτι τέτοιο.
1: Για τον Ούγκρεσιτς δεν είπαμε τίποτα, του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έρχεται το παιδί.
1: Αυτός είναι μια περίπτωση τώρα. Mm. Δηλαδή αυτό που λένε, ρε παιδί μου, περιμένεις την κάρτα δηλαδή που θα σου σκάσει. Είναι, ή θα βγει πολύ τέτοιο αυτό το παιδί. Δηλαδή 20 χρονών αρχηγός της Παρτιζάν.
0: Ναι, 8 20.
1: 20 χρονών, κάτσε. Δηλαδή η Παρτιζάν δίνει το περιβραχιόνιο έτσι για πλάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Το δίνει για πλάκα.
0: Το έχω διαπιστώσει και άλλες φορές.
1: Ναι. Αλήθεια.
0: Γιατί ο Κωνσταντέλια δεν φορούσε περιβραχιόνιο.
1: Άλλο ο Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή αυτό να είναι στην Παρτιζάν ότι δεν οντέλειασε εδώ.
1: Όχι, όχι. Εννοώ ρε παιδί μου ότι 20 χρονών δεν παίρνει το περιβραχιόνιο. Πώς το πω, δεν στο χάριζε κανένα.
0: Όχι. Πρέπει να είσαι κάτι.
1: Wow, είσαι ναι, κάτι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι κάτι. Ναι, ναι. Πρέπει έτσι. Να είσαι κάτι όντω.
1: Και είναι αυτός λέει ότι μπορεί να είναι ένα box to box πολύ καλό. Αν και τον παρουσιάζουν ως δεκάρι, δεν είναι μόνο δεκάρι, λέει, δηλαδή οργώνει όλο το γήπεδο.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι, ρε φίλε, με αυτούς τους παίχτες. Μακάρι ο άνθρωπος να βγει, παιχτάρα κτλ. Ότι έρχεται για την Κωνσταντέλιας. Πολύ βαρύ το φορτίο. Πολύ βαρύ το φορτίο για να το κουβαλήσει.
1: Μόνο ένα σέρβο όμω θα μπορούσε να το
0: κουβαλήσει. Ένα τρελούτσικο σέρβο.
1: Μόνο ένα σέρβο θα μπορούσε να το κουβαλήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα τρελούτσικο που να μην τον νοιάζει τίποτα. Επίσης απορρίφθηκε η έφεση για τον Ζιβκοβιτς, το περιμέναμε. Κύριε Γιώργο, μας έστελνε στο μήνυμα ότι θα δικαιωθεί και τέτοια. Λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν. Και επίσης, φίλε, πήγα χθες κλήρωση Κυπέλλου Ελλάδας.
1: Πήγες.
0: Πήγα.
1: Α, γιατί σε ψάχναμε.
0: Ήπια και δύο. Πώς το λένε.
1: Τι ήπιες. Όχι, άρχισε να
0: πει. Άπερολ.
1: Γι' αυτό δεν τα έργε άλλα για άλλα.
0: Όχι, καλά τα είπα. Συνεντεύξει ωραία. Έβγαλα ντέρμπι.
1: Έβγαλε ντέρμπι.
0: 3 Δεκεμβρίου, 2-3 πόσο θα γίνει η αγωνιστική η τελευταία.
1: Με μεγάλη σημασία.
0: Γιατί. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό έχω, ρε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είναι μεγάλη σημασία.
1: Γιατί δεν θα έχουν περάσει.
0: Δεν ξέρω, Μανώλη.
1: Δεν ξέρω, Μανώλη.
0: Δεν ξέρω, Μανώλη. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα γίνει. Και αν θα έχουμε προπονητέ ή
1: τι. Χι από τώρα.
0: Τότε. Ξέρω.
1: Χι.
0: Περασμένοι και δύο.
1: Παίξω από τώρα.
0: Περασμένοι και δύο.
1: 0-0.
0: Ω, περασμένοι και δύο. Χινάρι, παιδιά, να περάσουμε.
1: 0-0.
0: Τελευταία αγωνιστική φίλη με τέτοιο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και με όλα τα μάτς της τελευταίας αγωνιστικής ίδια ώρα. Ωραίο πράγμα.
1: Και ποιος θα έχει τα δικαιώματα του κυπέλλου, τα τηλεοπτικά?
0: Κύριος
1: Γιάννης.
0: Ναι, αλλά εδώ ο Βοντζάκης θα πετάξει τη σκούφια του.
1: Γιατί θα πετάξει?
0: Πρωί...
1: Φοράει σκούφια ο Βοντζάκης.
0: Φοράει σίγουρα. Αν υποθέσει ότι θα κάνουμε τα μάτς όλα 7 η ώρα.
1: 7?
0: Ναι.
1: Γιατί
0: μέσω εβδομάδα.
1: Γιατί θα τα κάνουμε αυτά?
0: Η ίδια ώρα θα γίνουν.
1: Εκτός από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Λες να κάνουμε τέτοιο πράγμα, δεν νομίζω. Όχι, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτή δηλαδή, η αιωνή.
1: Θα κάνει μια αίτηση. Θα πει, ξέρω εγώ, είναι το μάτσο αυτό, ο κόσμος το θέλει διαφορετικά.
0: Όχι.
1: Οι δύο ομάδες έχουν περάσει.
0: Όχι.
1: Κάνω, όχι, όχι. Είναι και ο Γκαγκάτης αυστηρός, δεν τα επιτρέπει αυτά. Τι δεν είναι.
0: Αλλά τι γίνεται τώρα εκεί, όταν μπαίνουν τα κανάλια ω γνωστό μέσα στη μέση, φίλε, μπλέκει το έργο. Ρε, τι θα γίνει με αυτό το τέτοιο πάλι.
1: Και έχει δώσει και ένα σκασμό λεφτά για το κύπελο. Ρεκόρ επταετίας σε θανάτους και κρούσμα. Απειλή του Δυτικού Νείλου.
0: Τι γίνεται,
1: Εντάξει, δεν είναι να χαριτολογούμε τώρα με τέτοιο κάποιο.
0: Κάποιο όμω. Αυτό λέω, έχει παραγίνει.
1: Έχει παραγίνει.
0: Δηλαδή έλεος.
1: Αλλά.
0: Α, ρε Πετράν, τα έχω πει εγώ για τα κουνούπια. Τα έχω πει.
1: Δεν ακούνε όμω τα κουνούπια.
0: Έχουν μπει στη διαδικασία, ψεκάζουν, κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Ψεκάζουν παντού, ναι. Και ειδικά σε... Αλλά έχει χτυπήσει εδώ Ανατολική, Αττική και τα λοιπά. Όλα αυτά. Μαρκόπουλο, Παλίνη, λέει.
0: Σπάτα.
1: Ναι. Ποιο... Αγία Παρασκευή εδώ.
0: Οπα.
1: Πέρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ σου λέει.
1: Κλείστε τα παράθυρα και ανοίξτε τα air condition. Κάτσε, εσεί με τα παράθυρα.
0: Αυτά, άμα ανοίξουμε το air condition και το βάλουμε στο low, θα κρυώσουν και θα φύγουν.
1: Δεν έρχονται.
0: Δεν έρχονται. Ξέρεις ποιο είναι η καλή λύση, λέει.
1: Ποια?
0: Ο ανεμιστήρας.
1: Ναι.
0: Επειδή φυσάει και το διόνο δεν το αφήνει να.
1: Εκτός εμένα κανένα χοντρό.
0: Έχει χοντρά κουνούπια. Θα τα ζυγίζουμε κιόλας, λέει Παπα-Νικολάου. Τι θα κάνουμε τώρα, τι δουλειά θα κάνουμε.
1: Όχι, ο ανεμιστήρας.
0: Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι.
1: Εντάξει, όμως να μην τρομοκράτει τόσο πολύ ο κόσμος. Είναι απλώς ένα από αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, πώς το θεωρώ και από αυτά που έχω ακούσει και έχω διαβάσει. Από τους κινδύνους που έχουν οι μεγάλες ηλικίες με υποκείμενα νοσήματα.
0: Εγώ ξέρω, με αφορμή και την ιστορία του Αντώνη, ας πούμε, ότι δεν έχουν πάρα πολλά πράγματα να μελετήσουν για να δουν πώς αντιμετωπίζεται και διάφορα τέτοια. Κατάλαβες, δεν είναι.
1: Όταν, Πέτρο, όταν
0: είναι το, ο ιός της γρήπης, ας πούμε, που ξέρουμε.
1: Τι ξέρουμε, ναι, εντάξει, υπάρχει και εμβόλιο και τα λοιπά.
0: Εμβόλιο, ναι, τέτοια πράγματα. Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, αφού στην αρχή το περνάνε για εγκεφαλίτιδα, πώς το λένε.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό σοβαρό όμως δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια είναι σοβαρό. Δηλαδή το περνάνε τα συμπτώματα. Δηλαδή πυρετός, έντονος πονοκεφάλους, όλο αυτό το πράγμα. Αλλά συνήθως, δηλαδή το καλό ανοσοποιητικό δεν έχει να φοβάται. Δηλαδή από ακουνούπι του δυτικού
0: νύχτα. Ναι, για αυτούς που δεν έχουν κανένα.
1: Εντάξει, ναι. Σαφώς. Κλείνεσαι μέσα, αλλάζει και λίγο περιοχή, ρε φίλε. Φύγε από εδώ από την Αττική που βαράει εδώ πέρα περισσότερο.
0: Εγώ Αττική. Φεύγω, να φύγω.
1: Γιατί έχεις χαμηλό ανοσοποιητικό.
0: Όχι, αλλά το... θα πω ότι έχω.
1: Φοβάσαι. Σκιάζεσαι.
0: Όχι, προχθές.
1: Εσείς από πάνω από Βόρεια Ελλάδα γενικά δεν τα έχετε αυτά. Δεν, τα έχετε.
0: Όχι,
1: δεν έχετε κουνούπια πολλά.
0: Γιατί... Έχουμε ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν έχω και τέτοια μανία. Δεν έχει θάλασσα, βέβαια. Έχει δέντρα, θάμνους. Κοίτα, εγώ με τσίπησα ένα προχθές. Είχα το νου μου. Εκεί φτάσαμε τώρα. Καταλαβες. Άσε που μη σου πω ότι τις προάλλες που διαφήμισα ένα αντικουνουπικό κάνει δουλίτσα. Δεν το ξαναλέω όμως γιατί τελικά είναι. Ψιλοδιαδεδομένο. Το ξαναλέω.
1: Εκτός αφού είναι διαδεδομένο. Σαν να λες διαφημίζει την Coca-Cola.
0: Μην το λες.
1: Σαν να διαφημίζει την Coca-Cola.
0: Τέλος πάντων, βγάλαμε τερμπάκια στο κύπελο, φίλε. Ωραίο πράγμα.
1: Πέτρο, ούτε ασχολήθηκε πριν.
0: Δεν νομίζω, Μανώλη. Φίλε, όλοι θέλουν να γίνουν όφοι τώρα. Θέλουν να γίνουν όφοι. Έχει πάει δύο φορές.
1: Έχει δρόμο όμως μέχρι να γίνει όφοι. Έχει δρόμο. Δηλαδή πρέπει να περάσει.
0: Θα περάσει. Τι θα πει, θα πει ότι αφού το έκανε όφη δύο φορές πήγε τελικό.
1: Ποιος να το πει, για πες μου.
0: Ο Ατρόμητος.
1: Ο Ατρόμητος.
0: Ναι. Ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι.
1: Έχουν οι άλλοι τον νου τους φορές.
0: Σε άλλα πράγματα λες.
1: Φίλε, όλοι βλέπουν ότι ο όφη τι μπόνους είχε. Δεν θέλει να το χάσει καμία από τις μεγάλες ομάδες τώρα, τους τέσσερις. Τώρα δηλαδή θα σοβαρευτούν. Σοβαρευτούν. Μπα να σοβαρευτούν, θα μου πει. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα το πάνε το πράγμα ακόμη πιο σοβαρά. Εάν έβαζαν και τίποτα αναπληρωματικούς μέσα σε κάποια παιχνίδια, τώρα δεν αβάζουν. Ούτε στον κύπελο δεν αβάζουν. Γιατί σου λέει εδώ είναι το καλύτερο εισιτήριο, ρε φίλε.
0: Είναι.
1: Το καλύτερο εισιτήριο. Από τον τελικό κύπελο.
0: Εξαιρώντας το Τσουλού, είναι το καλύτερο εισιτήριο, πραγματικά. Αλλά φυσικά αφού έγινε, ρε φίλε, και μάλιστα δύο φορές.
1: Ναι, και τι θα γίνει, back to back. Back to back από ομάδα έξω.
0: Παραλίγο δεν θα γινόταν. Δύο φορές δεν πήγε όφη συνεχόμενη τελικό. Γιατί δηλαδή να το κοιτάμε έτσι.
1: Ναι,
0: και βλέπεις ότι έχει πάει και, και πάρα πολύ ψύχρεμα.
1: Πάει και τρίτη. Πάει και τρίτη, ναι.
0: Τρίτη. Ο Άκα.
1: Ο Άρης θα έκανε.
0: Ο Άρης. Δεν είναι ομάδα η οποία παραδοσιακά κοιτάζει το κύπελο.
1: Ο Άρης φέτος τι σου σχηματίζεται καμιά.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Έχω απάντηση, φίλε.
1: Για πες.
0: Ένα καλό ερωτηματικό μου σχηματίζεται.
1: Άντε,
0: καλό όμως. Πρόσεξε.
1: Τι καλό.
0: Καλό, καλό. Καλό.
1: Άμα είναι ερωτηματικό, ερωτηματικό είναι. Τι καλό ερωτηματικό.
0: Πάντα είναι ερωτηματικό, Άρης, φίλε. Έχουμε δει ένα παιχνίδι του Άρη σοβαρό.
1: Κάτι παραπάνω.
0: Όχι, έχουμε δει ένα παιχνίδι του Άρη σοβαρό. Έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή του. Αυτό είναι σημαντικό. Αν βέβαια τον αφήσει τον άνθρωπο και δεν γίνει Χιμένεθ και δεν γίνει έτσι και έτσι και τελπα, και φύγει αμέσως. Αλλά είναι καλό ερωτηματικό. Δηλαδή νομίζω ότι έγινε λίγο πιο στοχευμένα χθες. Χθες λέω, φέτος. Το έργο. Χθες το λέω γιατί η Δακάρη που ήταν εκεί στην κλήρωση. Έχει λίγο πιο στοχευμένα, δεν έχουμε κάνει τρέλες όπως τα προηγούμενα
1: χρόνια. Θα ήθελα να μου πεις κάτι περισσότερο. Το λίγο πιο στοχευμένα δεν με ενθαρρύνει πάρα πολύ. Δεν με ενθαρρύνει.
0: Τι απάντηση θα δεις,
1: δηλαδή θέλω ρε παιδί μου να μου πεις, βλέπω τον Άρη στην τετράδα του κυπέλλου Ελλάδας και βλέπω τον Άρη. Πώς το πω, να παλεύει, να είναι πέμπτη θέση κατοχυρωμένη και να παλεύει και για τέταρτη, εάν δει καμιά ευκαιρία κάποιος από τους τέσσερις, ξέρω εγώ, να έχει πάει πίσω.
0: Ωραία.
1: Αυτό θέλω να μου πεις.
0: Ωραία, ναι, μέσα.
1: Ναι, είσαι θεωρώ, μέσα σε αυτό.
0: Τετράδα και πέρα δεν ξέρω. Έχει προγράμματα, έχει τέτοια, έχει ένα σωρό πράγματα.
1: Γιατί, εντάξει, αυτό θέλω.
0: Δεν παίζει ρόλο. Αλλά ότι χτυπάει πολύ δυνατά την πόρτα. Εγώ πέρσι, πριν ξεκινήσει η χρονιά, είπα ότι μην περιμένει.
1: Δηλαδή θες να πεις ότι ο Άρης θα πάει καλύτερα, αν σου λέγανε Άρης ή Όφη φέτος για τη σεζόν που έρχεται.
0: Ωρε φίλε.
1: Καλό, όλο εύκολες ερωτήσεις. Οι δύσκολες ερωτήσεις είναι εδώ. Άρης ή Όφη για τη σεζόν. Και σκέψου και τα λεφτά με τον Όφη να προκρίνεται. Europa League. Με δηλαδή 15-16 εκατομμύρια στην τσέπη.
0: Ναι, αλλά δεν κάνουν τρελές. Είναι ήρεμοι.
1: Όχι. Όπως θα πάει.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Μου το πει και ο Μπούσης θες δηλαδή.
1: Ναι. Okay.
0: Άρης.
1: Ναι.
0: Λόγω καρπούς για μασχάλη κλπ.
1: Τι καρπούς για μασχάλη.
0: Το να παίξει και 8 μάτς Ευρώπη. Δεν είναι και πολύ εύκολο και πολύ εύκολα διαχειρίσιμο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ενώ άλλος λέει, παιδιά, ένα ματσάκι.
1: Εντάξει, μέχρι τα Χριστούγεννα, Γενάρη είναι αυτό. Τα σημαντικά έρχονται μετά.
0: τα παιχνίδια. Λίγο είναι εσύ, Βασίλη.
1: Δεν θα έχει μείνει όμως καμία ομάδα. Δηλαδή και ο Όφη και με τα δύο καρπούζια που λες, πάλι δεν θα έχει μείνει πίσω, δηλαδή τόσο πολύ πίσω βαθμολογικά, αν θεωρήσεις ότι θα τον επιβαρύνει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή τα σημαντικά θα έρθουν μετά.
0: Δεν με ρώτησες τώρα.
1: Ναι, εγώ σε ρώτησα. Και είπες.
0: Ναι.
1: Εγώ, φίλε.
0: Θα έλεγα ναι.
1: Εγώ, όταν κάνω δύσκολες ερωτήσεις, δεν μπορώ να τις απαντήσω.
0: Για αυτό τι κάνεις. Για να πάρει κανένα απάντηση από τους άλλους.
1: Να πάρω. Δηλαδή, πώς το βλέπουν οι άλλοι. Όταν δεν έχεις την απάντηση από μόνος σου, ρωτάς και τους άλλους.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ισχύει. Όχι, είναι σου λέω καλή ερώτηση. Καλό τέτοιο. Και πάντα πρέπει να δούμε τι θα περιμένουν και από τους άλλους. Μην εμφανιστεί πάλι καμιά ομάδα σφίνα. Γιατί πέρσι η σφίνα στη χρονιά συνολικά ήταν και
1: λεπτά. Α, στις άλλες ομάδες. Στο μεταξύ τους διαγωνισμούς. Σου λέγε θες. Δηλαδή, σου δίνω απόδοση. Για να υπάρχει και η γκανιώτα. 1,90 ο ένας, 1,90 ο άλλος. Για να υπάρχει και η γκανιώτα στη μέση.
0: Για την πέμπτη θέση.
1: Ναι, ποιος από τους δύο θα τερματίσει σε πιο ψηλή θέση.
0: Είναι εντελώς αντιποδοσφαιρικό να πω ο
1: Γιατί
0: Άρης,
1: ο Άρης. Ο Άρης απογοητεύεται και πολύ γρήγορα. Το διαλύει μετά. Άμα δεν του πάει το έργο, δηλαδή και ο κόσμος, ξέρω εγώ, θα πάνε μετά 5.000 στο γήπεδο. Δηλαδή δεν θα γεμίσει. Ενώ είναι κάτι είναι διαφορετικό.
0: Ναι, ναι. Σου λέω είναι πολύ αντιποδοσφαιρικό να πω Άρης, αλλά νομίζω ότι έτσι. Όπως πέρσι είχα πει τον Άρη, παιδιά, μην περιμένετε τίποτα και θυμάσαι τι έγινε. Κάτι ανάλογο έχω την αίσθηση ότι θα γίνει και φέτος. Αλλά από την ανάποδη πλευρά. Αυτό τώρα δεν σημαίνει βέβαια ότι θα καταστραφεί. Έτσι. Το αντίθετο.
1: Τι να καταστραφεί.
0: Ότι θα βγει δέκατος, ότι δεν θα μπει play out και διάφορα τέτοια.
1: Και άμα γίνει και καλύτερος ακόμη με τις εμπειρίες, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, ίσα ίσα.
1: Απλώς πρέπει να γεμίσει λίγο το ρόστερ, πιστεύω.
0: Ναι, όμως βλέπεις, δεν έχουν τέτοια διάθεση. Ρε,
1: πρέπει να το γεμίσει όμως. Δεν έχει σχέση η διάθεση. Εγώ δεν σου είπα να χαλάσει λεφτά. Πρέπει να γεμίσει το ρόστερ. Να έχει τέτοια, να έχει εναλλακτικές. Γιατί και ο Όφη θα πάει πρώτη φορά σε τέτοια φάση.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτη φορά θα πάει σε τέτοια φάση. Δηλαδή
0: μπορεί.
1: Είναι πολύ επιβαρυντική. Τα ταξίδια, η κούραση, οι τραυματισμοί, το έτσι, τα αλλιώς. Δηλαδή εντάξει, δεν θέλω να χαλάσω πολλά λεφτά, αλλά πρέπει να γεμίσω το ρόστερ. Πρέπει να έχω 25 παίχτες. Έχει ο Όφη 25 παίχτες αυτή τη στιγμή.
0: 25 λες εσύ.
1: 25 που να μπορούν να μπουν να παίξουν ως αναπληρωματικοί, ως κάτι.
0: Αλλά με τη λίμπα, ρε.
1: Πρέπει να έχει, να σου πω. Όλες οι ομάδες οι οποίες θα μπουν σε δέσμη πρέπει να έχουν 25 παίχτες. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πήγε 11.
0: Όχι, περίμενε, θα σου πω.
1: Θα μου πεις.
0: Ο Όφη φέτος, ό,τι παίχτη πήρε, ακόμη και τον Αϊτόρ, ακόμα και τον Ντίκμαν, ακόμα και τον Νικολάου κτλ., δεν έχει πληρώσει φράγκο. Από ό,τι βλέπω.
1: Ρε, καλά κάνει και μαγκιά του, να μην πληρώνει. Καλά κάνει και μαγκιά του, αλλά πρέπει να γεμίσει το ρόστερ με παίχτες που ο προπονητής να μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ο Κόντης να τους εμπιστεύεται να τους βάλει μέσα. Έστω και για μισή ώρα.
0: Εκτός και να κάνω λάθος, αλλά νομίζω δεν έχει πληρώσει.
1: Λοιπόν, πήγε 11 η ώρα. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Αντιγόνη Τρακάτου και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Την 20η νίκη της σε επίπεδο Champions League σημαδεύει απόψε η ΑΕΚ στην κατάμεστη All Win Arena απέναντι στη Λευκή Σόφιας και μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. 2 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν οι παίκτες της Λεύσκης στην περίπτωση που κάνουν το θαύμα τους στην Αγία Σοφία. Ο σπουδαίος αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport, το Mega και την Cosmote Sport 2. Στο ρόστερ του ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον ένα νέο αστέρι του σερβικού ποδοσφαίρου. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός Ογνιέν Ούγκρεσιτς αποκτήθηκε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου με κόστος 8 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της μεταγραφής συμφωνήθηκε επίσης φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στο γήπεδο της Τούμπας. Χωρίς τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς που θα εκτίσει και την δεύτερη αγωνιστική της ποινής του, αναχωρεί σήμερα η αποστολή του ΠΑΟΚ προς Νορβηγία για τη ρεβάνς με την Μπραντ στο Conference League. Με απόντα τον Άρον Ισέκα ταξιδεύει σήμερα ο Όφης στην Βουλγαρία για τη ρεβάνς του 3-0 που πέτυχε σε βάρος της Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Ένα βήμα από τη συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα μετά το καλοκαίρι του 2027 πλησίασε ο ΠΑΟ καθώς επιλέχθηκε από το Συμβούλιο των Μετοχών της στην ενδεκάδα των συλλόγων που διεκδικούν σταθερή παρουσία στη διευρυμένη διοργάνωση των 24 ομάδων. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών νίκησε με 3-1 την Αυστρία στην Τσεχία και οδηγείται πλέον στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στις 8 το βράδυ ολοκληρώνει τη συμμετοχή της στον όμιλο του Μπρουνό με αντίπαλο την Σερβία, αγώνα που θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Σπορ. Με χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων 52-34 του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της κολυμβητικής ομάδας στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο. Χάλκινο μετάλλιο για τον Ευάγγελο Μακρυγιάννη στο ίδιο αγώνισμα με επίδοση 54-54. Στα 200 μέτρα πεταλούδα η Γεωργία Δαμασιώτη πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 2-09-73, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτής ομαδικής με χρόνο 2-12-69. Με τελικό απολογισμό 6 χρυσά, 7 ασημένια και 5 χάλκινα, η χώρα μας κατετάγει δεύτερη στον πίνακα της κολύμβησης πίσω μόνο από την Ιταλία. Στο άθλημα της πάλης στους μεσογειακούς αγώνες, η 18χρονη Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καθώς ιτήθηκε στον τελικό των 50 κιλών από την Τουρκάλα Ντεμιράν με 7-1 σημεία. Χάλκινο μετάλλιο στο μπάντμιντον κέρδισε η Ματίνα Σωτηρίου. Τον αγώνα των ανδρικών ομάδων Βόλεϊ Ελλάδας-Αιγύπτου στους μεσογειακούς αγώνες θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sports στις 12 το μεσημέρι. Τρεις είναι οι κυρίαρχες ελληνικές συμμετοχές στην τρίτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας που θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sports από το Άμστερνταμ στις 2 και 4 το μεσημέρι. Ο Στέφανος Ντούσκος στα προκριματικά του ΣΚΙΦ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής στα ημιτελικά του ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών, η Παπα Κωνσταντίνου και Μπούρκα στα ημιτελικά της Δικόπου. Χθες η Λιόλιου και Μουρατίδου προκρίθηκαν στον τελικό του διπλού ΣΚΙΦ, ενώ στα ημιτελικά με το τετραπλό ΣΚΙΦ η Φίτσιου, Μπούρμπου, Λυκομήτρου και Διαβάτη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού τουρνουά τένις Winston Salem, κερδίζοντας 6-4-7-6 τον Αμερικανό Μπρούξπι. Καταπληκτική ανατροπή από την Αυστριακή Λάς Κλίντς στα play-off του Champions League με σκορ 5-1 στην παράταση του δεύτερου αγώνα της με την Celtic. Στην League Face προκρίθηκαν επίσης η Bodo Glimt κερδίζοντας 3-0 την Αϊμέχεν, όπως και η Σαμπάχ του Αζερβαϊτζάν κερδίζοντας 5-2 στην παράταση την Χάποελ Μπερσεβά. Για το Ισπανικό πρωτάθλημα χθες Βαλένθια Μπέτις 0-1. Εκτός του Αγγλικού League Cup έμεινε η Νότιγχαμ χάνοντας 0-2 από τη Λίντς, ενώ η Χάλαπ έκλεισε με 5-4 στα πέναλτι την Στόουκ. Στα 99 εκατομμύρια ευρώ έφτασε η μεταγραφή του Βραζιλιάνου Εκστρέμ Σαβίνιο από την Manchester City στην Τότεναμ. Με 75 εκατομμύρια ευρώ πήρε η Manchester United από την Brighton τον Καμερουνέζο Χαφ Μπαλέπα. Πρωταγωνιστής της νίκης και της πρόκρισης της Monterrey στα ημιτελικά του League Cup ήταν τα ξημερώματα Ορμπελίν Πινέδα. Ο πρώην μέσος της ΑΕΚ πέτυχε στο 23ο λεπτό το νικητήριο γκολ των Ραγιάδων στη νίκη με 2-1 επί της Chicago Fire. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Eraspor 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Περίμενε, μην το ξεχάσω. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές εκείνους, για να μην νομίζουν ότι κάνουμε μια εκπομπή και μετά αυτή η εκπομπή πέφτει στο πηγάδι και δεν θυμόμαστε τίποτα. Και ό,τι λέμε γράφεται στην άμμο που λένε.
1: Όχι. Δεν είπε λοιπόν, ο κρατής να βάλει το 27 και εγώ το έβαλα. Βεβαίως.
0: Ποιο 27?
1: Το ερκοντήσιο. Ό,τι λέει εδώ η υπηρεσία. Για λέγε.
0: Θέλω να ευχαριστήσω εκείνους τους ψαγμένους φίλους του καφέ που μου είπαν για τα παγάκια από τέτοιο, από εσπρέσο, από φρέντο.
1: Ναι, το έκανες.
0: Το έκανα και ήταν καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Και πόσες κάψουλες χρησιμοποίησες?
0: Τίποτα. Είναι σαν να φτιάχνεις. Γιατί αυτό ήταν το διευκρινιστικό, αυτό ήταν δηλαδή το point που είπε ένας, που ήταν ένας φίλος, δηλαδή, λέει, φτιάχνεις ένα κανονικό καφέ.
1: Ναι.
0: Και αυτό το κανονικό καφέ, αντί να το πιείς, το βάζεις στην παγωθήκη.
1: Ναι.
0: Το μοιράζεις στην παγωθήκη. Κανονικά. Ναι. Γέμισε η παγωθήκη. Με ένα.
1: Ναι.
0: Με ένα καφέ. Από εκεί λοιπόν μετά παίρνεις και αντί να ρίξεις παγάκια σκέτα του νερού, ας πούμε, ρίχνεις από την παγωθήκη που έχεις φτιάξει με καφέ.
1: Δηλαδή μία κάψουλα πόσα παγάκια έφτιαξες?
0: Όχι μία, δεν βάζω μία, φίλε, εγώ στον καφέ.
1: Πόσες?
0: Συνήθως τρεις. Μία πίνουν τα παιδάκια όταν πάνε δημοτικό.
1: Τι τρίζα?
0: Τρεις κάψουλες βάζω.
1: Τρεις κάψουλες και θα κάνουμε παγάκια αυτά τα τρία.
0: Το φτιάχνεις καφέ. Το φτιάχνεις καφέ και αντί να το ρίξεις στο ποτήρι σου.
1: Το
0: ρίξεις στην παγωθήκη.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Και πόσα παγάκια κάναμε? Μία παγωθήκη γεμίσαμε.
0: Μία παγωθήκη γεμίσαμε.
1: Ωραία. Ναι. Και μετά τα ρίξαμε μέσα στο ποτήρι αυτά.
0: Μετά φτιάχνεις άλλο καφέ, τον κανονικό σου. Αντί να ρίξεις μετά παγάκια.
1: Ναι,
0: όσο θέλει ο καθένας.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Εγώ αυτό έκανα.
1: Δηλαδή είπες 6 καφέδες μαζεμένες.
0: Δεν ήταν 6 καφέδες, γιατί δεν παίρνεις όλη την παγωθή για να ρίξεις μέσα στον καφέ.
1: Α,
0: παίρνεις 2-3 παγάκια παίρνεις αυτά.
1: Okay, εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να μαθαίνουμε.
1: Κρατάς και καφέ, μπράβο, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι μας λέτε εσείς και θα πούμε και διάφορα άλλα. Αν αναρωτιέται ο Μάρκος αν δικαιολογείται με κάποιο τρόπο η μη χρησιμοποίηση του κοντούρι.
0: Νόμιζα ότι είναι το κοντού.
1: Όχι. Πιστεύω θα το απαντήσει εσύ αυτό. Γιατί είχε πει κάτι την προηγούμενη μέρα.
0: Τι είχα πει?
1: Ότι ρε παιδί μου, οκ.
0: Είχα πει ρε παιδί μου ότι ο προπονητής έχει τις επιλογές του. Τους βλέπει στην προπόνηση και τα λοιπά. Τι νομίζετε δηλαδή ότι δεν ξέρει, ξέρω εγώ, ότι και ο κόσμος. Δηλαδή θα το έχουν πει. Και να μην διαβάζει ελληνικά ή να καταλαβαίνει ελληνικά ή οτιδήποτε άλλο, το έχουν πει. Τι θα γίνει με τον κουντούρο, ο κόσμος, μήπως θα το δοκιμάσουμε, είναι Ελληνόπουλο, είναι έτσι και τα λοιπά. Έχει αυτά. Δεν τα βλέπει ο προπονητής. Το καλύτερο το βγάζει. Μακάρι να παίζει ο Κοντούρης και μακάρι να γίνει βασικός και αντικατάστατος. Ποιος δεν το θέλει. Αλλά τι να πεις τώρα στον προπονητή, τι να πεις.
1: Ο Μιχάλης λέει: πες του Λεωνίδα να έρθει να πει μια καλησπέρα και να αφήσει τις προφητείες από μακριά. Μπορεί να έρθει αύριο, για να δούμε. Ο Ναΐ έκανε δηλώσεις και είπε ότι δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση από τον νομιακό προπονητή, τι είναι αυτό, για να πάει σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν είπε ποτέ ότι δεν θα ήθελε να είναι στον Παναθηναϊκό.
0: Ανταγωνιστικό είπα κι εγώ. Ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σημαίνει ότι θέλει κάτι καλύτερο από το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, δεν είπε ποτέ δεν ήθελα να πάω στον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί είπα εγώ. Εγώ δεν είπα ότι ο Ναΐ είπε δεν θέλω να πάω στον Παναθηναϊκό. Είπα ότι το παιδί με το μυαλό που έχει θέλει τον εαυτό του, θεωρεί τον εαυτό του ότι πρέπει να παίξει σε καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε να το καταλάβει κάποιο. Δεν είναι θέμα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Για τον Ολυμπιακό το ίδιο θα λέγει. Πιθανότατα.
1: Ο Μανώλης λέει άσοχη Βίκινγκ, άσο Ρεάλ και Γιόβιτς σκόρερ για την ΑΕΚ. Ο ΕΣΕ δεν είναι box to box, παιδιά, που μου λέει εδώ ο Πίτερ. Ο Ναΐ δεν μπαίνει στη συζήτηση.
0: Στο για... παραλίγο, παραλίγα βήματα.
1: Θα ναι, ήταν. Ναι, ναι, λίγο ακόμα, ναι.
0: Παραλίγα ναι, βήματα ναι. Ο ΕΣΕ.
1: Ο Ναΐ δεν μπαίνει σε συζήτηση για κάτω από 3 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαιο. Λέει επίσης ο Φόντας. 3 εκατομμύρια δεν δίδω. Εσύ δίδεις.
0: Ο κύριος Γιάννης όμως δεν δίνει.
1: Κύριος Γιάννης δίνει κάργα. Φουλ στο φουλ. Λοιπόν, για να πάω λίγο παρακάτω, γιατί τώρα έριξα μια ματιά γρήγορα στα Insta.
0: Ο Μπακασέτας έχει γίνει τίποτα.
1: Όχι.
0: Τίποτα ακόμα.
1: Μπορεί να γίνει όμως με τον Βιλένα. Ο οποίος λέει σε ποια ομάδα θα πάει. Στη Βίλεμ 2.
0: Ωραία ομάδα, Βίλεμ 2.
1: Κατάτια. Δυσκολάκι. Δυσκολάκι. Λοιπόν. Διαβάσαμε και διάφορα εκεί που λέγατε για τους box to box και διάφορα τέτοια. Πολύ πράγμα. Ο Δημήτρης λέει για το ροχαλιτό. Okay.
0: Τι λέει.
1: Στην αρχή της εκπομπής.
0: Τι.
1: Ότι είσαι εσύ, είναι σαν τρακτέρ και τέτοια πράγματα. Μαύρη θύλα θέλουμε το Σάββατο στο Αγρίνιο με Πανατολικό. Α, να μην βάλουμε τους διαιτητές του. Εντάξει.
0: Αυτό το που είπε ο Γκαγκάτσης ότι αν συμφωνήσουν.
1: Δεν το βλέπω.
0: Για Έλληνες διαιτητές στο κύπελο, μια και λέγαμε για κύπελο Ελλάδας πριν, βλέπεις να γίνεται.
1: Το λέμε για το πρωτάθλημα να γίνει. Στο κύπελο θα το πάμε όπως πέρσι, είναι δεδομένο.
0: Ναι, okay, στο πρωτάθλημα θέλω να πω. Για το πρωτάθλημα.
1: Δεν νομίζω να είναι όλοι.
0: Όχι, όχι.
1: Αφού το ρώτησα κιόλας, θα είσαι χθες. Τι λέω, είστε αισιόδοξος και λέει δεν το λέω. Δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος, είπε.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη θα μάθουμε. Τι μέρα σήμερα, Τετάρτη, αύριο. Αύριο θα ξέρουμε.
0: Τι θα μάθουμε αύριο.
1: Αν θα περάσει. Αν θα πούν OK ή μεγάλη. Έχει κλειστική επιτροπή για να μην το πούν.
0: Αποκλειστικά για Έλληνες διαιτητές, δηλαδή και στα play-off.
1: Θα δούμε πώς βάλουμε καναβαρίστα στο.
0: Δεν θα μπορούσαν να το δοκιμάσουν, ξέρω εγώ, στα. Μέχρι τα play-off, ας πούμε, Έλληνες.
1: Μέχρι τα play-off, σου λέει ο άλλος, θα έχει γίνει δουλίτσα.
0: Τι να
1: κάνει.
0: Έχει γίνει.
1: Άμα θέλουμε, ρε Βασίλη, τότε δεν είπα, αφού δεν υπάρχει.
0: Δεν τώρα, ξέρω, λέω. Το για να κάνουν ένα βήμα
1: πίσω.
0: Πάντως θέλει να το παλέψει ο Μάκης.
1: Θέλει να το παλέψει και δικαίως. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Βέβαια, ακόμα έχουμε το OK από UEFA να παίρνουμε διαιτητές.
0: Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Περίμενε. Γιατί στην Ελλάδα ουδέμονουμότερο του προσωρινού. Έχουμε δει ότι ένα πράγμα το οποίο αποφασίστηκε η μη μετακίνηση οπαδών ήταν σαν προσωρινό μέτρο μέχρι να βάλουν μυαλό όλοι κτλ. Για τούτο και δάλλο. Έγινε μονιμότητα. Μονιμότητα.
1: Γιατί, ρε.
0: Τι,
1: γιατί. Του Άρη πήγανε τώρα στην Ελλάδα.
0: Άσε τώρα, σου μιλάω τώρα για τα μεγαλύτερα, για τα ντέρμπι και τούτο και τ' άλλο. Δεν σου μιλάω τώρα εκεί που νιώθεις ότι εντάξει, δεν θα γίνει και τίποτα γιατί είναι, ξέρω εγώ, καμιά τριανταριά νοματέη ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Ή να πουλήσω εισιτήρια στον οπαδό του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού κτλ. Που θα μετακινηθούν ενώ η δική μου
1: τριανταριά. Όλα τα παιδιά
0: κλπ. Ναι, σου μιλάω τώρα για τα καλά παιχνίδια. Τα καλά παιχνίδια είναι εκτός της κουβέντας. Μήπως αυτό το πράγμα γίνει μόνιμο και στους διαιτητές. Μόνιμο.
1: Όχι, αυτό
0: όπως
1: γίνεται.
0: Έγινε με, τους, με
1: μόνιμο,
0: τη μετακίνηση.
1: Γιατί αυτό γίνεται με τη βοήθεια, παύλα στήριξη, παύλα απόφαση στο τέλος.
0: Της UEFA.
1: Okay, λοιπόν. Κάποια στιγμή η UEFA μπορεί να πει, παιδιά.
0: Ας την UEFA.
1: Έχει
0: άλλα θέματα η UEFA.
1: Κοίτα, το γεγονός ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε είναι ένα βήμα.
0: Ποιο?
1: Το να το συζητάμε λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αφού ξεκίνησε λίγο το πρωτάθλημα.
0: Εγώ δεν βλέπω τους μεγάλους να το συζητάνε.
1: Δεν,
0: αφού είναι μια χαρά.
1: Αυτοί αποφασίζουν, δεν κατάλαβες.
0: Ναι, αυτοί.
1: Οι τέσσερις είναι που το αποφασίζουν. Ναι, ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο.
0: Τον Καρυπίδη δεν το ρωτάνε. Ο Καρυπίδης τελικά, επειδή μία είναι υπέρ των ξένων, μία υπέρ των Ελλήνων, τι θέλει τελικά. Αν το ρωτάγανε. Πού είναι τώρα.
1: Οι τέσσερις αποφασίζουν.
0: Θυμάσαι στην αρχή ο Άρης. Που ήθελε ξένους και για τον Άρη δεν του βάζανε ξένους.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά του βάλαν ξένους και του Άρη και έλεγε θέλω Έλληνες.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό. Ναι. Τώρα ο Άρης που είναι, δηλαδή αν το ρώταγα να πω.
1: Δεν ξέρω, θα στο πει ο Παγκλατζής, αλλά ξέρω ότι αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι δεν πρόκειται. Δεν θα το ρωτήσουμε, δηλαδή οι τέσσερις θα αποφασίσουν μια λίστα.
0: Okay.
1: Ο Κοντός μου λέει ότι έχει μιλήσει με τον Ουναή, αν θέλουμε να τον βγάλουμε να τον μας τα πει.
0: Ποιος?
1: Τον Κοντό.
0: Ο Κοντός έχει μιλήσει με τον Ουναή.
1: Έτσι είπε, ναι. Τον παίρνει τηλέφωνο.
0: Ωραία, πάρ' το. Για πάρ' λίγο. Τον κοντό, να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Λουκά, πάρουμε ένα τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο Κοντό. Να μας πει για τον Ουναή, γιατί μίλησε με τον Ουναή. Αυτό τώρα...
1: Μίλησε με κανένα αδερφό του.
0: Ποιον Ουναή, της οικογένειας, τον ίδιο.
1: Σαν αδερφό.
0: Δεν ξέρω. Ποιος ετοιμάζεται να πατάξει, αφού μας πήρε, έστειλε τώρα μήνυμα. Άμα ετοιμάζει, άμα δεν το σηκώσει, άμα λέει βγάλετε με, άμα θέλετε να σας πω για τον Ναή που μίλησα μαζί του και μετά δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Ετοιμάζω ταξίδι. Με δεδομένο ότι έχουμε 26 Αυγούστου.
0: Έτοιμος είδα, νάτος.
1: Έτοιμος. Θα το διαβάσω μετά. Τον έχουμε. Έλα, καλημέρα.
0: Θα βάλει τις παντόφλες.
2: Τις
0: αγιονάρες.
2: Όχι, είμαι σε μεσαγημέ, είμαι κύριος σήμερα. Είμαι κανονικά. Λοιπόν, πέρυσι στην Αθλητική Κυριακή, προτελευταία αγωνιστική των play-off, τον είχα βγάλει. Τον Ουναή. Και μίλησα για το θέμα του συμβολίου. Τον ρώτησε ευθέως.
1: Πέρσι ή πρόπερσι. Πέρσι ήταν στη Χειρόνα.
2: Όχι σε αυτή, όχι σε αυτή τη χρονιά που τελείωσε. Την
1: προηγούμενη. Μπράβο, ναι.
0: Πριν δύο χρόνια.
2: Ναι, ναι. Πριν, πρόσεξε. Είχε βάλει την κολάρα στη Φιλαδέλφια.
1: Σωστά.
2: Και την οποία ο Παναθηναϊκός κλείδωσε
1: Τσουλού.
2: Τη δεύτερη θέση και πήγαινε προσωματικά Τσουλού.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και είπε: είμαι πάρα πολύ καλά εδώ. Θέλω να μείνω. Υπάρχει ένα όρο όμω για να μείνω. Θέλω να είμαι κομμάτι διαπραγμάτευση. Δεν θα αποφασίσουν
0: για δηλαδή, μένα. Δηλαδή, τι πάνε να πει αυτό.
2: Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει ότι θα μπω κι εγώ στην.
0: Όλοι οι παίχτες μπαίνουν, ρε Χριστό.
2: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Τι όχι.
2: Ένα μεγάλο λάθος. Το συμβόλαιο που είχε ο Ουναή με τον Παναθηναϊκό.
1: Ήταν με τη Μαρσέη.
2: Με τη Μαρσέη. Ήταν πολύ λιγότερο σε σχέση με αυτά που ο ίδιος πίστευε ότι αξίζει.
0: Χρήστο, περίμενε και εσύ τώρα γιατί.
1: Ο
0: Μπάμπης Παπάζογλου θέλει να κάνει παρέμβαση. Για τον Ουναή, Μπάμπη.
3: Καλημέρα,
0: έλα.
3: Επειδή έχουμε πει ότι είμαστε σε μια εβδομάδα πολύ κρίσιμη και ανά πάσα στιγμή έχουμε εξελίξει και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά, έχουμε κάποιες νεότερες προχωρήσεις. Θα το πω, μπορούμε να μιλήσουμε και πιο αναλυτικά μετά, αν θέλετε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει μπει πάρα πολύ δυνατά για τον Πουέρτα, που ήταν εξ αρχής πολύ δύσκολο και φτάνει πλέον να συζητήσει να μιλάει και για τα 16 της ρήτρας. Που σημαίνει, αν είναι 16 ρήτρα και φτάσει εκεί, θα τον πάρει εκτός. Αν έχει μπει άλλη ομάδα από μεγαλύτερο ποτάσμα.
0: Ο Πουέρτα, επειδή κοβεδιάζουμε και με τον Χρήστο τώρα για το τα θέλω των ποδοσφαιριστών, ο Πουέρτα θέλει.
3: Ήταν θετικός από όσο γνώριζα. Απλά τις τελευταίες μέρες έχω ακούσει ότι έχουν πει και ομάδες από μεγάλα ποταθλήματα. Δεν ξέρω δηλαδή αν ο Ολυμπιακός προσφέρει τα 16 και έχουν δεχθεί μια ομάδα Πρέμερ που να δίνει τα, λέω ένα παράδειγμα, τα 16 και πλέον ο Πουέρτα πρέπει να αποφασίσει. Έτσι γίνεται.
1: Κολομβιανός, ο Κολομβιανός.
3: Ο Κολομβιανός. Θα μιλάμε για την. Θα ξεπεράσει και τη μεταγραφή του Ζάχοβιτς Αγγίλη. Είναι ανοιχτό και του Έντσον Αλβάρες, που το έχουμε πει. Και επίσης, επειδή με το, για τον Βάργκας έχει βγει από την Ισπανία το τελευταίο διήμερο ότι κλείνει κτλ. Δεν προκύπτει ακόμη ότι κλείνει. Προσέξτε.
0: Αυτό, γι' αυτό ενδεχόθηκε και η Μπολόνια, αλλά τέλος πάντων τώρα πήγε
3: ο Μάρκο. Όχι, για άλλο θα πω. Δεν προκύπτει ότι έχει χαλάσει. Έτσι είναι αμέσως γεγονός. Δεν είναι όμως τόσο κοντά όσο
0: το λέμε. Εδώ ξαναβγήκε σήμερα το όνομα του Κάσερες. Ότι ξανά για τον Κάσερες.
3: Κάσερες είναι χαφ. Ας το.
0: Ναι, εντάξει, εγώ ήθελα να σου πω για παίκτες που λέμε ότι χαλάει. Ναι,
3: ναι, ναι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε.
3: Αυτή τη στιγμή, για να το συνοδηλήσουμε και μπορούμε να τα πούμε και θα θέλετε μετά όταν τελειώσετε με τον Χρήστο, Πουέρτα έχει μπει πολύ δυνατά ο Ολυμπιακός και φτάνει και τα λεφτά της ρήτρας.
1: Αυτός είναι 16 εκατομμύρια λίτρα, φίλε.
0: 16.
3: 20 ήταν, λέγαμε, νομίζω, αρχικά, 16 τελικά είναι, λένε οι Ισπανοί.
0: Οπότε,
3: αν συμβεί αυτό, τον παίρνει κιόλας και θα είναι μεγαταγραφή ρεκόρ. Είναι ανοιχτό και του Άλβαρες, τώρα δεν ξέρω, αν πάτε και τρίτο χάφ μου φαίνεται λίγο δύσκολο ο Ολυμπιακός και του Βάρκας δεν είναι τόσο κοντά, θα τα πούμε μετά.
1: Είχε κάνει ματσάρα με την Κάνα ο Πουέρτα, φίλε, στο Μουντιάλ.
0: Είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλός. Ωραία, ευχαριστούμε Μπάμπη.
3: Ευχαριστούμε. Ήθελα να προλάβουμε και το δελτίο, οπότε...
1: Ευχαριστούμε Μπάμπη.
0: Χρήστο,
3: ναι. Πάνε ολοκληρώσουμε το Χρήστο, δεν θέλω να με ξαναπάρει, να τα πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, για να στο ξεμπλέξω λίγο στο μυαλό σας, θα θυμηθείτε ότι έφυγε σκοτωμένος από τη Μαρσέιγ και ήρθε στον Παναθηναϊκό την τελευταία στιγμή της μεταγραφικής περίοδου.
1: Ναι.
4: Μια συμφωνία που δεν ήταν καλή για τον ίδιο από οικονομικής πλευράς. Ήταν ρηγμένος. Και αυτό το έδειξε πολύ ξεκάθαρα τρεις μήνες αργότερα, το Γενάρη, όταν άρχισε και γύρω στον Παναθηναϊκό. Του έλεγε: παιδιά, τα λεφτά του συμβολίου είναι λίγα. Και ξέρετε, έχω μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία και μιλήστε με τη Μαρσέιγ. Να φύγω να πάω από τώρα εκεί πέρα που μου δίνουν τα τριπλά λεφτά κτλ. Τον έβαλε πάνω από στον πάγο τρία παιχνίδια και ήρθε θέα του. Μετά.
1: Δανεικός δεν είχε έρθει, Χρήστο. Αφού στο δανεισμό συμβόλαιο... παίρνει τα συμβόλαιο, το συμβόλαιο προβλέπεται.
4: Όχι, κάνει λάθος. Όπου σε πετύχει είναι.
1: Και εγώ λάθος κάνω.
4: Όπου σε πετύχει είναι.
0: Και εγώ αυτό ήξερα που λες εσύ. Ότι ο ποδοσφαιριστής για να πάει δανεικός, δηλαδή θες και το OK του ποδοσφαιριστή.
1: Πληρώνει λίγα
0: σου λέει: εγώ έχω συμβόλαιο εδώ πέρα. Κάθομαι στη Μαρσέιγ και δεν παίζω και παίρνω τα λεφτά του συμβολίου μου.
4: Ο ποδοσφαιριστής ήθελε να παίξει γιατί υπήρχε Μουντιάλ μπροστά.
0: Α, OK, ναι, αυτό είναι. Ναι.
4: Και δεν ήθελε να χάσει τη θέση του στην εθνική ομάδα.
1: Και το πέτυχε κιόλα αυτό.
4: Και το στάτους του να το κρατήσει. Όταν σκοτώθηκε με τον προπονητή της Μαρσέιγ που συμπτωματικά ήταν και αυτός Μαροκινός. Και ξέρετε, είναι πολύ δύσκολες προσωπικότητες αυτοί. Το είχαν πει ξεκάθαρα, ίσως κρεμάμε το δελτίο.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Ξεκαθάρισε μας κάτι τώρα για να δούμε αν. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν το παιδί θέλει να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα ή όχι.
4: Σε συνέντευξη που έδωσε τη διάρκεια της περσινής σεζόν, όταν έκλεισε στην Τζιρόνα, είπε: επιλέξει. Μπορείτε να ψάξετε να τη βρείτε. Δεν είχα κανένα πρόβλημα να μείνω στον Παναθηναϊκό. Μου άρεσε το project, ήμουν καλά εκεί, ήμουν καλά. Δέχτηκα μεγάλη πίεση από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου να πάω σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα το ελληνικό, γιατί θεωρούσα ότι μόνο έτσι μπορώ να συντηρηθώ σε υψηλά στάνταρ απόδοσης και να είμαι χρήσιμος για το Μουντιάλ.
0: Καλά, και τον LKB τον πήρε τότε στην Εθνική, ρε φίλε. Εδώ έπεσε, δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα έπεσε και LKB.
4: Ο ένας είναι 34, αλλά πληρωματικός που δεν έπαιξε καθόλου. Ναι. Δεν τον είδαμε τον Ελκαμπή,
0: Όχι, ένα, αλλά έτσι, πριν ξέρω, μιλάμε. Δηλαδή δεν μπορεί τον να πει: ξέρω εγώ, πήγαινε σε καλύτερο πρωτάθλημα για να σε πάρω στην.
4: Είναι 24. Όχι, δεν του πει να σε πάρω αν δεν μείνει στην Ελλάδα. Είναι 24 χρονών ο ένας. Ο άλλος είναι 34. Δεν θέλει συμβουλή στον 34χρονο. Ξέρει την καριέρα του. Ο 24χρονος δέχτηκε, το είπε ο ίδιος. Μπορεί να μπει, να διαβάσει την συνέντευξή του. Ότι δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση του προπονητή της εθνικής ομάδας να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Κι ας είναι πιο δεύτερη ομάδα.
1: Για να τον πάρει στο Μουντιάλ και να παίζει μια.
4: Όχι για τον Παρθατόν, δεν περνούσε. Γιατί θεωρούσε ότι έτσι θα αποκτούσε εμπειρίες. Πήγε σε μια ομογάλακτη ομάδα της Manchester City, είναι στον ίδιο όμιλο. Η εταιρεία της Χιόλες. Λοιπόν, κάποια στιγμή ακούστηκε μέσα και το όνομα της City ότι ενδιαφέρεται για αυτόν. Δηλαδή η κίνηση να πάει στην Ισπανία του είχε σε καλό, παρότι υποβιβάστηκε η Τζιρόνα, γιατί κέντρισε το ενδιαφέρον και με το Μουντιάλ πολλών άλλων ομάδων.
0: Okay, σήμερα είναι... που βρισκόμαστε, πες μας σήμερα. Στο...
4: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να δώσει σε παιδιά αυτά τα λεφτά. Είναι ξεκάθαρο, τι που βρισκόμαστε. Είναι θέμα του ΙΝΑΗ. Όταν ο άλλος σου λέει 25, άντε να το συζητήσει να κάνει τα 25, 22, 20.
1: Και 15, και 15 να τα κάνει.
4: Δεν μπορεί να δώσει ο Παναθηναϊκός τόσα λεφτά.
1: Για δανεισμό.
4: Δεν μπορεί να το συγχαθώσω.
1: Δανεισμό.
4: Μα γιατί να τον δανείσει άλλη.
1: Γιατί, υπάρχει, θέλει να φύγει. Γιατί θέλει να φύγει.
4: Γιατί υπάρχουν ομάδες που θέλουν να τον αγοράσουν. Όχι στα 25, στα 17, στα 18, στα 20. Η Αϊτχόφεν έδινε λιγότερα από τη Ρήτρα και χάλασε εκεί η δουλειά. Αυτή επιμέναν η Ρήτρα, 25, για να φύγει. Η Αϊτχόφεν έδινε, δεν ξέρω, 20, 21, 19.
0: Δηλαδή, σαν λες αυτή τη στιγμή, ξεχάστε τον Ουναϊ.
4: Ξεχάστε τον Ουναϊ, ρε παιδιά. Είναι τόσο απλό, δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα για να έρθει ο Ουναϊ στην Ελλάδα πίσω. Μην παραμυθιάζουμε τον κόσμο. Είναι νούμερα που δεν μπορεί να πληρώσει η ελληνική ομάδα. Άκουσα τώρα. Προηγουμένως τον Μπάμπη να λέει για τα 16 που προτίθεται να δώσει.
1: Ναι.
4: Ας τα δώσει πρώτα απ' όλα. Αλλά φανταστείτε ότι και μια ομάδα με την.
0: Για να βγει ο Μπάμπης τώρα ξαφνικά, ρε Χρήστο, ξέρω εγώ. Υπάρχει διαρροή από τον Ολυμπιακό τώρα γι' αυτό. Δεν βγήκε ο Μπάμπης τώρα, ξύπνησε.
4: Άλλο το σκέφτομαι να τα δώσω. Γιατί άμα ήθελα να τα δώσω, τα άδεινε και τον έπαιρνε. Τελείωνε. Τι είναι το πρόβλημα. Πάσχα και έλα εδώ.
0: Όχι, ξέρεις όμως οι διαπραγματεύσεις, η πίεση, α, κοιτάζω για άλλους, α, τούτο και τα λοιπά, είναι πολλά πράγματα. Βλέπει ότι ο άλλος, ξέρω εγώ, δεν κάνει πίσω και σου λέει, παρά το παιχνίδι που έπαιξα την μπλόφα, ο άλλος δεν κάνει πίσω, άρα πάω και θα δίνω.
4: Δεν διαφωνώ, μπορεί να τα δώσει τα 16 εκατομμύρια και φανταστείτε θα είναι πιο ακριβή μεταγραφή που γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
4: Πώς θα πάει να δώσει ο Μαθάκος 25. Και 20. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Α, μην παραμυθιάζουμε τώρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εμείς συζητήσαμε και λίγο το ενδεχόμενο του
4: δανεισμού. Ναι, δεν είχε πρόβλημα να μείνει. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια πολύ καλή προσφορά. Το συζήτησε και το πάλευε να βρει την άκρη. Το πρόβλημα ήταν ότι ενώ ήδη στην αρχή ήταν θετικός, κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια πολύ καλή προσφορά. Το συζήτησε και το πάλευε να βρει την άκρη. Το πρόβλημα ήταν ότι ενώ ήδη στην αρχή ήταν θετικός,

0: 23 Εβδόμου το 23 γεννημένος, ακριβώς 23 ετών, ένα δεκάρικο χρηματιστηριακή αξία, 16 εκατομμύρια ρήτρα, Σαταντέρ παίζει, έχει παίξει και στα δύο παιχνίδια στη Λα Λίγκα που έχουν γίνει, 90 λεπτά και 88, όλο το μάτς δηλαδή και 88, στο 2-2 με τη Βιγιαρεάλ, στο 1-0 ήττα με τη Χετάφε που έγινε προχθές, 23 του μηνός. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός δίνει 16 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα για να κάνει τη μεταγραφή. Ωραία, μετά, Λουκά, θα ξαναπάρουμε τον Μπάμπη μετά το δελτίο. 16 εκατομμυριάκια. Εντάξει, μην πω περισσότερα πράγματα εγώ. Έτσι, κεντρικό μέσο. Καλό μου διάλ, παραλαμβάνω. Καλό μου διάλ, έκανα.
1: Ξεφεύγει το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αρχίζουν εδώ.
0: Το λέμε μπαμ, σιγά-σιγά έχουμε αρχίσει να το λέμε μπαμ. Όχι επειδή ο παίχτης είναι πολύ διάσημος ακόμα, δεν το ξέρουμε πάρα πολύ.
1: Δηλαδή,
0: αλλά...
1: εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάνε 5.000 άτομα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Δηλαδή, είναι αυτό. Δηλαδή, πληρώνει η ομάδα κάτι που θεωρεί ότι είναι πολύτιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο κόσμος είναι απλώς, ξέρει ένα όνομα, ξέρω και ξέρει ένα παίχτη ο οποίος έχει παίξει και στο Μουντιάλ και τότε και τότε και είναι νέος. Okay. Δεν είναι δηλαδή από τα ονόματα που θα ξεσηκώσει τον κόσμο να πάνε στο αεροδρόμιο.
0: Όχι, σωστά.
1: Αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν έχει ξεκονήσει από τον Μπουέρτα. Ήταν από τους πρώτους που ακούστηκαν δηλαδή ότι θα ενδιαφερθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και ενδιαφέρθηκε και έκανε λίγο πίσω και ξανά τώρα και πάμε προς το τέλος των μεταγραφών.
0: Φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρθηκε και έκανε λίγο πίσω είναι ότι παιδιά η ρήτρα 16 πολλά. Μπορείτε με 10, μπορείτε με. Ξέρω,
1: ναι, ναι,
0: 8,
1: εντάξει,
0: με 10.
1: Διαπράγμα, ό,τι και να έχει στο μυαλό σου για μια αγορά. Ό,τι σπίτι πας να αγοράσεις, εσύ ξέρω, αυτοκίνητο. Α, καλά, αυτοκίνητο, εντάξει.
0: Δεν δίνεις όσα θέλουν.
1: Δεν δίνεις με τη μία όσα θέλουν. Ναι. Δηλαδή προσπαθείς να το να χαμηλώσεις όλα αυτά. Να δούμε, θα μας πει και ο Μπάμπης.
0: Θα μας πει, ναι, γιατί παίζει κατά βάση αμυντικό χαφ. Εξαράκι το βλέπω, με λίγο και πιο μπροστά ενδεχομένως και ένα τίκ λίγο πιο πίσω. Από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα. Δεξί ποδάρι. Από Λεβερκούζεν πήγε. Στην ομάδα που είναι τώρα με 3,5 εκατομμύρια, πέρασε λίγο Χάλ, λίγο Νιρεμβέργη, τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, 23 είναι, εντάξει.
0: 178, ναι, ναι, 23.
1: Μάλιστα.
0: Φέτος. Πολύ χρήμα, φίλε. Στα λέω, θα φτάσουμε στα λεφτά στα 19 του Μάρκος Λεονάρντο, που φαγώθηκε να τον πάρουμε και τον πήρε ο Άγιαξ. Θα φτάσουμε σε αυτά. Πεχτάρα, τον παίρνεις για 10 χρόνια και καθαρίζεις. Χώρια μπορεί να πουληθεί ούτως ή άλλως και να τις μπει λίγο παραπάνω. Έχουμε τόσα λεφτά και δίνουμε και σκορπάμε δεξιά και αριστερά. Και θα δώσουμε δηλαδή 16 εκατομμύρια ρήτρα για ένα αμυντικό χαφ. Με Έσε, Μουζακίτη, Σιπιόνι, το ένα τάλο.
1: Δεν είναι τα αμυντικά χαφ, τα εξάρια που έχει ο Ολυμπιακός. Ούτε ο Έσε είναι, ούτε ο Μουζακίτης είναι. Μόνο ο Σιπιόνι θα μπορούσε να πει ότι μπορούσε να εξελιχθεί σε καθαρό ρόλο εξάρι. Είναι εξαροχτάρι ο Σιπιόνι, δεν έχει άλλο Ολυμπιακός. Και ο Ντάνι. Αυτά είναι τα τέτοια τα αμυντικά χαφ του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει. Ο Μουζακίτης δεν είναι αμυντικό χαφ. Ο τέτοιο ο Έσε δεν είναι αμυντικό χαφ, το καθαρό. Είναι οχτάρι ο Έσε. Πάει τελείως, οχτάρι καθαρό, χωρίς τέτοιο τώρα. Τώρα, ας πω.
0: Το λέω με την έννοια ότι μαζεύονται πολλοί και μέσα σε αυτή την ιστορία...
1: Τα πιο πολλά λεφτά όμως να τα δώσεις για ένα εξάρι, δηλαδή αν είναι καθαρό είμαι εξάρι, εξάρο, οχτάρι, ξέρω από... 6,5 πες, βάλτε το στο 6,5, είναι πολλά λεφτά. Παναπήρε, παιδί μου, ότι τον έχεις τσεκάρει από παντού, δηλαδή και ότι, έχεις, ότι είσαι τόσο σίγουρος, δηλαδή λες all in.
0: Γιατί
1: Άλλο τέτοιο ο Φρόιλερ. Και ο Φρόιλερ δεν είναι εξάρι. Οχτάρι και ο Φρόιλερ. Οχτάρι. Στην Ελβετία, οχτάρι τον θυμόμαστε.
0: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή και ο Φρόιλερ είναι άλλο project. Είναι 34 ο Φρόιλερ.
0: Θα πάμε με Πουέρτα Φρόιλερ.
1: Ξέρω εγώ. Πού να σου πω εδώ. Ακόμα δεν του είδαμε, τι να σου πω εδώ.
0: Επειδή μαζεύεται ο κόσμο και ξέρει τώρα, έρχομαι να θυμηθώ μια κουβέντα του Μπάμπη, θα μα τα πει και τώρα σε ένα μισό λεπτάκι μετά το δύο τον βγάλουμε. Που του λέω μαζεύεται πολύ κόσμο στην Ελλάδα, μια μέρα που ήμασταν και τρεις, έσαι και μου λέει αν μείνει.
1: Ναι.
0: Κάτι πρέπει να φύγει δηλαδή. Δεν νομίζω να μαζευτεί τόσο κόσμο εκεί και να του κρατήσουμε όλους.
1: Λοιπόν, πάμε σε
0: τέτοιο. Πάμε δελτίο και παιδιά γυρίζουμε εδώ με τον Πάπη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οριστικό τέλος των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας ανακοίνωσε μέσω αναρτησής του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Στη Ρώμη θα υπογραφτεί η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για

0: την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είπε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει ανάκτηση άδειας για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη ημέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να μειώνεται άνω του 2%. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Era Sport 101,8.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, για πάμε. 11 και 33 τώρα. Πάμε πάλι στον Μπάμπη. Έλα, Μπάμπης.
1: Έλα, παιδιά.
0: Λοιπόν, για να μαθαίνουμε.
1: Ναι, να τα πούμε λίγο πιο, γιατί ήταν και λίγο ξαφνικό και τα λοιπά, αλλά έτσι είναι οι μεταγραφές και έτσι είναι αυτή η περίοδος που διανύουμε και έτσι θα πάει κιόλας.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί τα λέμε τόσες μέρες, αλλά ξέρεις, ο κόσμος αδειμονεί, σου λέει τι γίνεται, αλλά είναι δύσκολες περιπτώσεις, είναι πολλά τα λεφτά και δεν είναι και εύκολο.
0: Ναι.
1: Και να υπενθυμίσουμε αυτά που λέγαμε νωρίτερα, ότι ο Ολυμπιακός έχει ξαναμπεί δυνατά για τον Πουέρτα της Racing Santander με πρόθεση. Τα δίνει δηλαδή πλέον, αυτά που καταλαβαίνουμε, τα δίνει τα 16 εκατομμύρια της Ζήτρας και μπορεί να πει κανείς πολύ εύκολα, αφού τα δίνει τον πήρε.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι.
2: Όχι, εντάξει, πρέπει να είσαι, εντάξει, τι να σου πω, εισαγωγή στο ποδόσφαιρο, το μάθημα εισαγωγή στο ποδόσφαιρο, για να το πεις αυτό. Όχι, είναι και άλλα θέματα. Πρέπει να τα βρει ο Ολυμπιακός με τον παίχτη και στο συμβόλαιο και στη διάρκεια και στα
1: πάντα. Υποτίθεται τόσο καιρό που ασχολείται, έχει μιλήσει με τον παίχτη.
0: Α, ναι, δεν μπορεί.
1: Δεν μιλάει για μια μεταγραφή.
2: Αν έχει συμφωνήσει και με τον παίχτη, για πες.
1: Τι έχει μεσολαβήσει όμως και γιατί δεν λέμε ότι το πήρε ο Ολυμπιακός ακόμη? Γιατί έχουν μπει και άλλες ομάδες. Και έχουν μπει ομάδες.
2: Α, δίνουν και άλλοι τα 16.
1: Δεν ξέρω αν τα δίνουν. Λέω ότι έχουν μπει τις τελευταίες μέρες και άλλες ομάδες. Το έχω πει από χθες. Ότι ο Ολυμπιακός με για ένα διάστημα φαινόταν τουλάχιστον πρώτα από την Ισπανία ότι παίζει μόνος του. Εγώ είχα την πληροφορία ότι έχουν μπει και άλλες ομάδες. Όχι στο γενικό και αόριστο, γιατί τώρα πια πάμε σε τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου στα μεγάλα πρωταθλήματα. Και αν το ξέρω σωστά, είναι ομάδες όπως η Μπενφίκα, η Λεβερκούζεν και το κυριότερο η Μίλα. Αν είναι και αυτή μέσα.
0: Να την πάλι Μίλα.
1: Λοιπόν, ναι, εάν λοιπόν οποιαδήποτε ομάδα από μεγάλο ειδικά πρωτάθλημα επίσης δίνει τη ρήτρα, εκεί αποφασίζει ο παίχτης. Όταν τα λεφτά είναι ίδια, πάντα αποφασίζει ο παίχτης. Και είναι άλλο να μην έχεις ανταγωνιστή και άλλο να έχεις ανταγωνιστή από μεγάλο πρωτάθλημα.
2: Στο μεταξύ, αυτά τα λεφτά για αυτές τις ομάδες δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή για τη Λεβερκούζεν, τα 16 εκατομμύρια.
1: Είναι για πλην αγγλικές ομάδες, δεν τα πετά. Όχι, για γερμανικές ακόμη. Ναι. Αλλά έλεγα το πρωί, θυμίστε με, δεν το έχω πρόχειρο, πήρε δανεικό goalkeeper η Γιουβέντος από την Βόλφσμπουργκ. Δεν το θυμάμαι, το έλεγα το πρωί.
0: Okay.
1: Και το έλεγα επειδή συνδυάζεται ότι έχει μπει και η Γιουβέντος για το Μέλε. Μην νομίζουν ότι στην Ιταλία περισσεύουν. Δεν είναι για κάποιους παίχτες.
0: Όχι, γενικά τα τελευταία χρόνια είναι πιο μαγκωμένοι. Αλήθεια είναι αυτή.
2: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
1: Η Λιόν, ας πούμε, για παράδειγμα, που κάποτε.
2: Η Λιόν, εντάξει, έχουν πρόβλημα οι γαλλικές ομάδες.
1: Δεν μπορούσαν να δώσουν τα 5 του Γιάρεμτσου και περιμένουν να τον πάρει Κοσοχονιά τέλος Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνει, δηλαδή, ούτε καμιά ελληνική.
2: Έχουν πρόβλημα με τα τηλεοπτικά στη Γαλλία, γι' αυτό έχει.
1: Έχουν πρόβλημα.
0: Ωραία, Μπάμπη, έσαι πιόνι Γκαρσία Μουζακίτη Φρόιλερ. Άστοσα, πάει πιο μπροστά μετά. Και βάλε και λίγο Πουέρτα. Τι γίνεται τώρα?
1: Ότι θα περιμένουμε ότι θα φύγει κάποιο χαφ, πρέπει να φύγει κάποιο χαφ κάποια στιγμή.
0: Ο Φρόιλερ αποκλείεται.
1: Ξέρετε το πρόβλημα, να το πω για άλλη μια φορά, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το πρόβλημα με του ρόστερ του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, σε σχέση με άλλες χρονιές, το ρόστερ του είναι καλό. Είναι 25 με τον Γκονζάλης.
0: Πολύ δηλαδή. Είναι οκ, δηλαδή, όσο θέλει. Όσο θέλει ο Μέντι.
1: Και 26 οκ είσαι. Θα πει ο Μέντι γιατί έχω 26.
0: Καλά, λοιπόν, να δεν χάθηκε ο κόσμος, ναι.
1: Αν πάρει δηλαδή τρεις παίχτες, πέρα δύο σε δύο. Εγώ σου λέω τρεις. Δύο. Δεν είναι πολλοί παίχτες που πρέπει να φύγουν. Το μεγάλο.
2: Δεν μου λες, είναι ξένος ή έχει διαβατήριο ο Πουέρτα?
1: Θα σου το πω αμέσως. Κολομβιανός είναι, αλλά.
2: Ναι, ξέρω ότι είναι Κολομβιανός.
1: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν του Ολυμπιακού είναι η λίστα στην Ευρώπη.
2: Γιατί γι' αυτό το ρωτάω και εγώ.
1: Στην Ευρώπη δεν παίζει ρόλο.
0: Στην Ευρώπη δεν παίζει ρόλο. Στην Ελλάδα όμως παίζει.
1: Όχι στην Ευρώπη.
2: Παιδιά, δεν παίζει ρόλο. Πώς δεν παίζει?
1: Μισό.
2: Πώς δεν παίζει?
1: Δεν παίζει ρόλο αν είσαι κοινοτικός ή μη κοινοτικός στην Ευρώπη. Στην
2: 17
1: Ευρώπη,
2: ξένους.
0: 17
2: ξένους.
0: Καλά είμαστε.
2: Κάτσε ρε φίλε. Αυτό σου λέω, Πέτρο. Παιδιά, γιατί δεν συνεννοούμαστε? Αυτό λέω.
1: Εγώ νομίζω για διαβατήριο αν εννοούσες. Αν έχει. Γιατί δεν παίζει ρόλο αν έχει διαβατήριο ή όχι στην Ευρώπη. Δεν φαίνεται να έχει διαβατήριο, είναι Κολομβιανός. Αλλά δεν παίζει ρόλο αν έχει διαβατήριο ή όχι. Άπαξ και είσαι ξένος. Δηλαδή, μη εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Ελληνικής Ομοσπονδίας ή στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού για μια τριετία από τα 15 μέχρι τα 21, είσαι ξένος.
2: Okay.
1: Και Έλληνας να είσαι, και Έλληνας να είσαι, αν έπαιζε από τα 15 έως τα 21,
2: είσαι
1: ξένος.
2: Okay.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα του λοιπόν του Ολυμπιακού δεν είναι στο ρόστερ συνολικά. Ωραία, πάλι το εξπέξω να δει 62. Βρίσκεται η λύση. 26 παίξει μια χαρά ρόστερ. Το πρόβλημα του είναι η λίστα στην Ευρώπη γιατί έχει 20. Και θα πάρει 3-23. Άντε βγάλε 6. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί δεν μιλάμε
2: να
1: μην είναι ένα.
2: Άρα, για να το συνοψίσουμε λίγο. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή έχει διανύσει το 50% της διαδρομής για την απόκτηση του Πουέρτα.
0: Νομίζω λίγο παραπάνω.
1: Αν δίνει. Όχι, αν δίνει. Από τη στιγμή που δίνει τα λεφτά της ρήτρας,
2: ναι.
1: Την έχει διανύσει όλη. Απλά δεν ξέρω ποιος άλλος είναι δίπλα του. Αν υπάρχει άλλος δίπλα του αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, λέμε όλοι αν τελικά ο παίκτης έρθει στον Ολυμπιακό. Αυτό λέμε. Το όλοι, όλη η διαδρομή είναι αυτή.
1: Εάν δεν υπήρχε άλλη ομάδα.
2: Εντάξει, αν δεν υπήρχε.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αν έχει πάει άλλη ομάδα στο Σαντάντερ. Ξέρω ότι ενδιαφέρονται.
2: Μια στιγμή. Και άμα δώσει τη ρήτρα, αν ο παίκτης αρνηθεί να πάει σε μια ομάδα που δίνει τη ρήτρα. Τι γίνεται. Πάλι δεν
0: γίνεται. Εδώ από ό,τι κατάλαβα, συζητάμε για δύο ομάδες, αν υπάρχουν δύο, που δίνουν τη ρήτρα και οι δύο.
1: Αυτό
2: δεν το κατάλαβα. Εγώ δεν το κατάλαβα. Το υπάρχει άλλη που δίνει τη ρήτρα.
0: Έτσι είπε ο Μπάμπης.
2: Μπάμπη υπάρχει.
1: Για να είμαι πολύ ξεκάθαρος, παιδιά. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τον Πουέρτα και άλλες ομάδες μεγάλες ευρωπαϊκές. Δεν ξέρω αν θα δίνει μια από αυτές τα 16. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν. Και είπα και ονόματα συγκεκριμένα. Αυτά που ξέρω εγώ.
0: Για πες τα πάλι.
1: Ασχολούνται. Μπενφίκα, ξέρω ότι είναι Μπενφίκα, είναι η Λεβερκούζεν, είναι και η Μίλαν. Δεν ξέρω, ανάμεσα στις ομάδες, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω όμως αν αυτές οι ομάδες δίνουν τα λεφτά. Δεν το ξέρω, δεν κάνω το ρεπορτάζ. Δεν κάνω το ρεπορτάζ.
0: Μπενφίκα τα Sky, ρε γάμο, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι έχουν ασχοληθεί. Πώς να το πω, έχουν πάρει τηλέφωνο. Πώς το λένε. Ναι. Όταν έχει πάρει τηλέφωνο, ασχολείσαι. Αν δεν το ξέρω.
0: Ωραία, και αν σε ρωτούσα ποιο θα φύγει από αυτού που είναι μαζεμένοι εκεί, σε ποιον θα δίνει πιο πολλέ πιθανότητε.
2: Υπάρχει καμιά πρόταση για τον ΕΣΕ. Αυτό απασχολεί πιο πολύ τον κόσμο.
0: Φημολογείται, αλλά όχι. Ο Ντάνι δεν φεύγει, ο Μουζακίτης δεν ξέρω, αλλά νομίζω όχι.
1: Επίσης, να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα και στη μεταγραφή του Άλβαρες. Ο Άλβαρες είναι επίσης χαφ. Αν πάρει εγώ τον Πουέρτα, θα
0: φύγει. Μισό, άμα πάρει τον Πουέρτα. Όχι, ρε φίλε, φαντάζομαι.
1: Είναι άλλοι παίχτες. Άλλο τρίτο παίχτων. Άλλο ο Πουέρτα.
2: Ο Πουέρτα είναι εξάρι καθαρό.
1: Όχι. Όχι. Πιο πολύ έξαρι, οχτάρι. Οχτάρι το λες. Περισσότερο.
0: Και Φρόιλερ.
1: Σας έχω αποδώσει, σας έχω αποδώσει, έχω ξαναπεί. Αυτοί οι δύο μπροστά από το. Να μας φύγει κάποια στιγμή από το μυαλό. Αυτοί οι δύο μπροστά από την άμυνα πρέπει να τα κάνουν όλα.
2: Για, αυτό είναι για το πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει πολύ.
1: Καλά, έχει παίξει εξάρι στον Ολυμπιακό Σάμαρη. Άμα ήταν αμυντικό χάφο Σάμαρη, να μου το πείτε. Και παίξε μια χαρά και κάνει μεταγραφή στην Μπενφίκα. Με Μίτσελ.
0: Σωστά.
1: Τι να κάνω, αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Άμα εμεί δεν το καταλάβουμε. Θα γίνει πριν 10 χρόνια στην Ελλάδα. Όχι. Πριν 10 χρόνια. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Αλλά λέω ότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά για να πάρει Ολυμπιακό. Είχε και Πουέρτα και άλλα, σημαίνει σίγουρα θα πουλήσει κάποιον. Ή θα πρέπει να φύγει κάποιο. Mm. Και το μυαλό δεν πάει σε άλλον παίκτη, πέραν του ΕΣΕ. Όμως δεν προκύπτει ότι υπάρχει πρόταση ακόμη για τον ΕΣΕ.
0: Εντάξει, και στο Σιπιόνι πάει. Δεν πάει.
1: Ο Σιπιόνι δεν θα ήταν για να τον πουλήσει, να τον δώσει δανεικό. Ας πούμε για παράδειγμα, αυτό το σενάριο.
0: Για να φύγει τέλο πάντων. Ναι, ναι.
1: Ναι, εγώ το.
2: Μέγα λάθο για μένα.
1: Το Σάββατο ήταν μια χαρά ο Σιπιόνι.
2: Μέγα λάθο να φύγει.
0: Γιατί ο ΕΣΕ δεν είναι μια χαρά.
1: Θέλω να πω ότι οι τελευταίε ημέρε των μεταγραφών, θα λέω 2-3 μέρε. Και μπορεί να το δούμε αυτό και 31 και πρώτη και 2 και 3 που θα κλείνει η Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Εντάξει,
1: Παπί. Και μια άλλη μεταγραφική. Και να θυμίσουμε πάλι ότι αυτό που βγαίνει για το Βάργκας από τη Σεβίλη, από την Ισπανία, ότι είναι πολύ κοντά κτλ. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Τώρα αυτό σχετίζεται και με την Μπολόνια και πόσο έχει μπει, θα το δούμε. Αλλά αυτό ότι είναι πολύ κοντά δεν ισχύει.
2: Πάντως γίνεται χαμός στον Ολυμπιακό.
1: Θα συνεχιστεί ο χαμός σε όλες αυτές τις μέρες. Μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μπαμπή.
1: Αν
0: προκύψει τίποτα, εδώ είμαστε. Αυτά λοιπόν για τον Πουέρτα. Πολύ πράγμα μαζεύεται.
2: Χαμός. Μετά το ραντεβού του Μέντι με το Μαρινάκι, έχουν φωτιά.
0: Κόσμος και Κοσμάκης. Τι κάνουμε τώρα, επιστρέφουμε στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Άντε πάμε. Αυτή η ερώτηση του Κωνσταντίνου λέει: με δεδομένο ότι έχουμε 26 Αυγούστου, ποιες κινήσεις σας άρεσαν περισσότερο από τις ομάδες μας?
2: Κάτσε. Κάνε υπομονή 3-4 μέρες.
0: Να κάνουμε, λες.
2: Ναι, μωρέ, τελειώνει μωρέ, αυτό το θέμα. Ξέρω με τις μεταγραφές και μετά να πούμε. Κάτσε, γιατί παιδιά δεν ξέρετε τι μπορεί να σκάσει τώρα. Τελευταίες μέρες. Τελευταία 24.
0: Καλή εκπομπή, κύριοι. Οι πολλές χαμένες ευκαιρίες μας έφυγαν τότε στον πόντο, λέει ο Γιώργος. Πολύ καλύτερο ο Ζήνο να μπαίνει αλλαγή. Παιδιά, αυτό σταματήστε να το λέτε για παίχτες, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν είναι ωραίο να λες, δηλαδή, θα πάρω ένα παίχτη, τον έχω στο ρόστερ, αλλά θα τον χρησιμοποιώ πάντα αλλαγή. Δεν μπορεί να είναι όλοι.
2: Κάτσε, ρε φίλε. Όχι, εντάξει, μην το αποδοκιμάσεις τώρα. Οι Άγγλοι είχαν βγάλει στην Premier League τον καλύτερο 12ο παίχτη. Και αυτό δηλαδή πήρε μια τεράστια πάνω η τιμή του. Ο καλύτερος 12ος παίκτης. Ποιος είναι? Δηλαδή, αυτός μπαίνει ως αλλαγή σε μια ομάδα και επηρεάζει, είναι game changer. Α το πούμε έτσι, που το ξέρουν όλοι.
0: Ναι. Αν είχε κάνει το, αν το μόνο λάθος με τη Λίμπερ ήταν αυτό που είπες πριν, τότε θα ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ποια Ρεάλ και, και Κουραφέξε Ραλή μόνο ΑΕΚ σήμερα. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, προφανώς. Και εμείς αυτό το μάτσο θα δούμε. Εννοείται. Είμαι σίγουρος, είμαι αυτός που είπε χθες για δώστε κανένα σίγουρο να βγάλουμε κανένα γάλα, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, παιδιά, εγώ χθες πληγώθηκα από το. Έχασα μόνο το over 1,5 της Βαλένθια που ήρθε 0-1. Ο δικός σου έπαιξε.
2: Ποιος?
0: Ο Μαθαίος. Από την αρχή.
2: Καλώς.
0: Στο 58 τον έβγαλε. Προπονητής Κορμπεράν, ναι. Γεια σου, Παύλο, από την Καλαμάτα, τη ζεστή. Καλημέρα στους αγαπητούς Πέτρο και Βασίλη. Νομίζω ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ευγνωμονεί την Αϊμέγγεν που τον απέκλεισε, γιατί αν έπαιζε με την Πόντο θα ζούσαμε νύχτες Αγίου Βαρθολομαίου. Για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, όταν αφήνει να στέλνονται υποθέσεις στο τέλος, οι μεταγραφές το πιθανότερο είναι να μην γίνουν, γιατί κάποια μεγάλη ομάδα θα μπει σφίνα. Καλά, ας περνούσε την Αϊμέγγεν.
2: Παιδιά, συνήθως δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Οι μεγάλες ομάδες ή αυτές που έχουν τα πολλά λεφτά δεν περιμένουν τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Τα τελευταία 2-24 ώρα. Συνήθως περιμένουμε όλοι εμείς που είμαστε λίγο πιο κάτω οικονομικά και τα λοιπά, μήπως δεν πάρει κάποιον παίχτη ή κάποια μεγάλη ομάδα, δεν το χτυπήσει να πάμε εμείς τελευταία στιγμή να μείνει στο ράφι.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, παιδιά, έχει αγριέψει πολύ και αυτό να το κρατάμε υπόψη μας και για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, άμα πάμε στα 16 ξαφνικά.
2: Ο ΠΑΟΚ δίνει 8 εκατομμύρια τώρα, 8 ναι. εκατομμύρια για τον.
0: Έδωσε 12 για τον Ζαφίρι. Μιλάμε τώρα, γίνεται
2: μακριά. Ξεφεύγουν τα λεφτά, σε ελληνικές ομάδες ξεφεύγουν. Και οι άλλοι υπόλοιποι πώς θα ακολουθήσουν, ρε φίλε. Πάλι εδώ πέρα θα γίνει, δηλαδή, λέμε δύο ταχυτήτων και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε και τους υπόλοιπους. Πάνε και σκάνε ένα σωρό λεφτά γιατί έχουν τα μεταξύ τους και μετά όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι, ναι. Προφανώς και θα ανέβαζε το επίπεδο στο κέντρο του Παναθηναϊκού, ο Ναΐ, λέει ο Γιώργος. Μια λαμπάδα θα ανάψουμε όταν φύγει ο Βιλένα. Κύριε Πέτρο, ένα σχόλιο θα ήθελα από εσάς για το χέρι του Θεού. OG Aninobi, επειδή είστε και στη Νέα Υόρκη αρκετό καιρό, κάτι θα έχετε ακούσει. Τι να πω, παιχτάρα, Γιώργο, δεν χρειάζεται από και άλλα πράγματα. Για τον Γκάγκουα τα πάμε. Το Παντελή Καφέ το σκέφτηκα κι εγώ, αλλά νομίζω ήταν λίγο άλλο το ποδόσφαιρο τότε. Εντάξει. Βασίλη, καλημέρα. Τη βοήθειά σου να είμαι εξοργισμένο για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από ένα χωριό ή χαρούμενο που γλιτώσαμε από ένα διασυρμό από την Πόντο.
2: Όχι, όχι, ναι, είσαι. Παιδιά, εντάξει, μην λέμε τα ίδια τώρα. Δηλαδή, γιατί αφού ακούτε την εκπομπή και είστε. Πώς το πω, είστε ακροατές πιστοί.
0: Ναι.
2: Ας το πούμε, αφού το έχουμε ξεκαθαρίσει. Πάντα πρέπει να κοιτάς το στόχο, να βάζεις το μεγάλο στόχο.
0: Ναι. Αυτό είναι στόχος... και βλέπουμε, ρε παιδιά.
2: Τι είναι αυτό, δηλαδή, ποιος είπε ότι θα έχεις αποκλειστεί από την Πόντο.
0: Έτσι.
2: Θα έχεις πάρει το μάθημά σου προηγουμένως. Ποιος είπε ότι θα έχεις αποκλειστεί από την Πόντο. Φυσικά να είσαι στενοχωρημένος που αποκλείστηκες από την Αϊμέγγεν.
0: Ο Παναγιώτης λέει κάθε χρόνο με τον ΑΗ, Έλληνος θα έρθει, δεν θα έρθει. Είναι λογικό ο παίκτης να θέλει να παίξει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο σου να είναι να παίξει το ελληνικό, ενώ μπορεί να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα. Η ευθύνη είναι των δημοσιογράφων για μένα. Εντάξει, γι' αυτό τώρα για να κάνουμε long story short, γι' αυτό βγήκε ο Χρήστος να το ξεκαθαρίσει και είπε, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Μπελούτσι, Τουρέγκη, Γκέρετ.
2: Ξεχάστε το, είπε ο Χρήστος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ξεχάστε το.
0: Μπελούτσι, Τουρέγκη, Γκέρμε.
2: Μπελούτσι δεν ήταν, παιδιά, box to box.
0: Ο Τουρέ ήταν όμως.
2: Ο Τουρέ ήταν. Ο Τουρέ ήταν, ήταν και δεν ήταν. Εντάξει, οκ, okay, έμπαινα και λίγο περιοχή. Ναι.
0: Ο Κοντούρης δεν ξέρω αν θα γίνει. Για την ώρα δεν μοιάζει να είναι το παιδί box to box που λέει εδώ ο Γιάννης. Ούτε ο Σαβεύσκη, νομίζω.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι με την καμία.
0: Ο Τουρέ, ναι, ο Μόντσου, ίσως. Ο Καμαρά, ο Μαντί, εγώ δεν το ψήνω και πάρα πολύ. Αφήστε το αν είναι βαριά τα κουνούπια να τα κοιτάτε αν είναι αρσενικά. Αν έχουν φτώ, δεν τσιμπάνε. Τα θηλυκά κάνουν τη ζημιά. Ναι, το έχουμε πει, Θοδωρή. Σωστά. Να, ναι.
2: Και πώς θα ξέρουμε εμείς αν είναι θηλυκό.
0: Αυτό λέει να το κοιτάξει. Υπάρχουν πολλοί ακροατές σας λέει που δεν γνωρίζουν αγγλικά ή είναι κάποιες ηλικίες που δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει box to box ή winner κλπ. Γιατί δεν γίνεται να λέτε στη γλώσσα μας αυτές τις ορολογίες που έχουν συνηθίσει τόσο.
2: Για πες το, για πες το, πολύ ευχαρίστω. Για πες το box to box για να, το, να μας πει μια ελληνική λέξη ο φίλος ή δύο.
0: Γιατί το extreme τι είναι.
2: Από περιοχή
0: λέξη,
2: σε περιοχή.
0: Καλά κάνεις Νίκο, καλά κάνεις Νίκο.
2: Όχι, εντάξει, εντάξει, γενικά. Παιδιά όμως, το ποδόσφαιρο, οι μισές λέξεις στο ποδόσφαιρο είναι αγγλικές.
0: Το offside, ας πούμε.
2: Οι μισές, το foul τι είναι. Το,
0: λέει κανένας εκτός θέσης.
2: Το corner τι είναι. Το, δηλαδή, ναι, τι ναι. να κάνουμε τώρα. Μερικά πράγματα έτσι.
0: Καλημέρα στο Μινά από τον Εύρο. Πρώτον, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ μου και σε όλες τις ομάδες της Ελλάδας. Καλές πορείες να έχουν. Δεύτερον, έλα στον Εύρο να δεις κουνούπια και να φοβηθεί το μάτι σου. Ναι, ναι. Όντως. Στον Εύρο γίνεται χαμός. Καλημέρα, αγαπημένη Παρέουλα. Συγγνώμη που θα σα αφήσω λίγο. Ναι, κτλ. Πρέπει να πω όλα εκεί, εντάξει. Αλλά είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη για τα κουνούπια. Εγώ μένω στα κάτω πετράλαιο να είμαι στον 7ο όροφο. Διαμπερέ, ολόκληρο καλοκαίρι πέρασε. Δεν με έχει ενοχλήσει ούτε ένα κουνούπι. Πώς το εξηγείτε αυτό? Επειδή είναι πολύ ψηλά, δεν φτάνουν μέχρι εκεί πάνω. Μέχρι τον 7ο όροφο. Γεια σου, Άγγελε.
2: Του Ανατολικού Νείλου άκουσα. Φτάνουν ψηλά.
0: Όχι του Δυτικού, του Ανατολικού. Ο Τρίφωνας από τη Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας, έχω παίξει hat-trick Jovic και αποκλεισμό όφη ύποπτο. Καλή συνέχεια. Έλα, ρε, χτύπα ξυλό. Άσε να πούμε League Face Europa. Δεν το είχα ξανακάνει και δεν ξέρει πώς είναι. Μόνο κανένα δύο παίχτες όπως Αϊτόρ και Ανδρούτσος ξέρουν πώς είναι. Για τον Όφη, λέει ο Μιχάλης.
2: Τι λέει, τι δεν κατάλαβα.
0: Σχετικά με το Άρη Σόφη, από την αρχή της χρονιάς λέει ότι ο Όφη θα παλέψει για τη σωτηρία του φέτος. Πολλά παιχνίδια στα
2: πόδια. Ποιος το
0: λέει αυτό. Ένας φίλος, ε.
2: Ότι θα παλέψει. Ο.
0: Ναι, ο ένας φίλος εδώ.
2: Ότι θα παλέψει ποιος για τη σωτηρία.
0: Όφη.
2: Για τη σωτηρία.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Επειδή θα έχει πολλά παιχνίδια, λέει, και επειδή δεν έχει πάρει πολλούς παίχτες, μόνο Αϊτόρ και Ανδρούτσος ξέρουν. Εντάξει, τραβηγμένο. Πώς γίνεται τους παίχτες που θέλουν να πάρουν Ολυμπιακούς να μπαίνουν Σφίνα, Γιουβέντους, Νάπολη, Μπενφίκα και Σπόρτη και να μας τους κλέβουν για 100.000 ευρώ. Πού μπορούμε να πάμε να τους καταγγείλουμε, λέει ο Κώστας από την Τολμαϊδά. Εντάξει, αυτό οφείλεται στους μανατζαρέους, νομίζω, βασικά, έτσι. Mm. Που τους προτείνουν σε δεξιά και αριστερά. Πιες μια φραπεδιά, ρε Βασίλη Νεστανιάρης, ήξερες το φρέντο και στην Άρτα.
2: Πίνω μια φορά όμως, ξέρεις, μια φορά, έτσι για το γούστο.
0: Ναι.
2: Έτσι για το γούστο, μια φορά τη βδομάδα θα πιω μια φραπεδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Εντάξει, είναι. Σηκώνει. Φρέντο, σπέσιο, ορίστε. Στο Βόλο, εμείς χρόνια πίνουμε καφέ έτσι. Πάμε για μπάνιο πηλίο, μια μισή ώρα οδήγηση, πάει μεσημέρι και ακόμα πίνουμε. Κοίτα.
2: Έτσι είναι το. Όπως είναι, βλέπεις τι χρώμα έχει το παγάκι.
0: Το έχουν και τα μαγαζιά. Αυτό το μαγαζί μας έστειλε το πλέον 2,80. Καλά είναι που έχει μέσα 6 δόσεις, δεν ξέρω πώς έχει. Καλημέρα σας από το ασπρόμαυρο Δασοχώρη Σερών. Πέστε μου και εσείς την άποψή σας. Δεν είναι κάπως υπερβολικό το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε ο κύριος Αριστοτέλης Μιστακίδης? 80 για τι πράγμα?
2: Για την Ευρωλίγκα.
0: Α, για την Ευρωλίγκα, ε. Ναι. Τι να σου πω.
2: Αφού τόσο είναι.
0: Τόσα είναι, δηλαδή, ναι. Αν είναι υπερβολικό αυτό που ζητάνε ή αυτό που
2: είναι
0: κάνουν.
2: Είναι 10 χρόνια συμβόλαιο.
0: 10 χρόνια συμβόλαιο. Ναι. Αυτά και νομίζω και όλα αυτά είναι εγγυητικοί. Δηλαδή τα παίρνει μετά. Έτσι. Είναι σαν τι εγγυητικέ που δίνουν στα πρωταθλήματα. Μήπως και δεν ανταπεξέλθει και τα λοιπά. Όχι. Καλά κάνουν γιατί μετά θα πάνε παίχτες στις ομάδες, δεν κάνει... τους πληρώνεις. Τα έχουμε τέτοια.
2: Θα κάνει επίσημη τέτοια και ο Άρης.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το περιμένουμε αυτό να γίνει. Μακάρι. Παιδιά, για να δούμε Έλληνες διαιτητές πρέπει να βγαίνουν τα κουκιά. Δεν έχουμε τόσο πολλούς διαιτητές. 3-4 είναι ελίτ, οι άλλοι δεν βλέπονται, λέει ο Λουκάς.
2: Είναι και αυτό.
0: Είναι σημαντικό.
2: Άλλο η πρόθεση να έχεις.
0: Και άλλο... ότι είναι prospect, ας πούμε. Σε λίγο καιρό θα δούμε ρομπότ για διαιτητές και μετά βλέπουμε. Ναι, το έχουμε πει και αυτό. AI και τέτοια.
2: Τότε στο ρομπότ που έκανε κατοστάρι.
0: Το ίδιο.
2: Ε?
0: Σαν χαζό ήταν. Ε.
2: Σαν χαζό πήγε.
0: Ναι.
2: Πήκε τράκαρε.
0: Τι θα κάνει. Φίλε, δεν έκανα να αντικαταστήσουμε τον άνθρωπο με τη μία. Γιώργο Νταλικέρη από Ιταλία. Μου έκανε εντύπωση πόσο εύκολα η Μπόντο απέκλεισε την Αϊμέγγεν, η οποία απέκλεισε τον Ολυμπιακό. Νομίζω πως δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Ψυχραιμία. Η Μπόντο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο φίλος εδώ λέει: είπαμε να γλιτώσουμε τον Κόντο και εσύ τον παίρνετε τηλέφωνο.
2: Ντροπή σας.
0: Ανδρέας, παιδιά, γι' αυτό τον πάω τον Κόντο και ας με νευριάζει όταν το πιάνει εκείνο το αντιολυμπιακό παραλήρημα. Λέει αλήθειες.
2: Για ποιο παραλήρημα?
0: Επειδή είπε ξεχάσει τον ΟΑΗ. Βγήκε φορά παρτίδα και είπε ξεχάσει.
2: Αντιολυμπιακό ποιο είναι?
0: Αντιολυμπιακό παραλήρημα, ώρες σου λέω.
2: Σε άλλες φορές.
0: Παιδιά, αληθεύει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πωλήσεις 62 και αγορές 35. Ενώ ο Παναθηναϊκός πωλήσεις 4 και αγορές 27. Τελικά ο Λαφούς βάζει πιο πολλά από την τσέπη του από το Μαρινάκι, Βασίλης από Άρτα.
2: 62. Πού βγήκαν τα 62.
0: Πωλήσεις 62 φέτος.
2: Πού βγήκαν τα 62.
0: Πουλήσαμε αυτόν στο MLS. Που έφυγε ένα σκύλο σε 20-22.
2: Αντρέ Λουίζ.
0: Ναι. Άλλο τι πουλήσαμε. Α, τον Μπράιτον, πώς το λένε.
2: Τον Κωστίνια.
0: Κωστίνια, κάνα 12 πόσο ήταν. Και άλλο ένα, δεν δώσαμε καλό. Έλα, κάτι άλλο δώσαμε, άλλο ένα καλό.
2: Ποιο δώσαμε. Ξεχάσαμε κιόλας. Α, τον Τζολάκι.
0: Τον Τζολάκι, ναι, ναι, τον Τζολάκι.
2: 15.
0: Ναι. Πολλά
2: είναι. Τα 62 πού βγήκανε.
0: Κάτσε, μην είναι πάνω κάτω τόσα, ξεχνάμε για κανέναν. Έφυγαν λοιπόν. Τα ρέμε 400 τάκτη μετά. Αντρέ Λουίζ 15,5. Ορτέγκα, Ταλιράκι.
2: 15 και 5, 20.
0: 20.
2: Και άλλο 15 ο Τζολάκης, 35. Όχι, κάνουμε και
0: 23 βλέπω εδώ το Τζολάκι.
2: 23.
0: Ναι, ας πούμε 20 τρόκλινα, 40. Στρεφέτσα 4. 44.
2: Ναι.
0: Εντάξει, κάτι δώσαμε. 12,5 Κωστίνια μαζί με Μπιακόν 2,5. Καλά λέει ο φίλος, τόσα είναι. Τόσα είναι.
2: Κοίτα, σιγά σιγά μαζεύτηκαν.
0: Ναι, ναι, τόσα είναι, φίλε, μαζεύτηκαν. Μια χαρά μαζεύτηκαν. Ρε παιδιά, έχετε ποτέ αναρωτηθεί ότι ο τρόπος που αναφέρεστε στα εκατομμύρια μπορεί και να εξαγριώνει κάποιους, ας πούμε, συνταξιούχους που βιώνουν 300. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, στο κάτω
2: από αυτό. Να σου πω ποιος εξαγριώθηκε. Αυτό το πράγμα ήταν το λέγαμε από το 90. Αυτά τα λεφτά που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Τι πράγμα είναι αυτό και τέτοια.
2: Παιδιά, ας τα ξεπεράσουμε. Αυτό το ήπιαμε με το κουτάλι, γουλιά και όλα αυτά. Πάνε αυτά εδώ.
0: Επειδή τώρα συντονίστηκα με την εκπομπή, γιατί για ΑΕΚ βγάλατε ρεπορτάζ. Γιατί τόση ώρα μιλάτε για τον Μπουέρτα. Τον Μπουέρτα τον βγάλαμε, το ρεπορτάζ τον Μπάμπη, γιατί είναι έκτακτη είδηση. Ο Ολυμπιακός δίνει τα λεφτά της ρήτρας. Ο Γιάννης από Κόρινθο λέει: σήμερα παίζει η ΑΕΚ το σημαντικότερο παιχνίδι της χρονιάς. Παναθηναϊκός που έρθει τα ΟΝΑΕ και διάφορα τέτοια. Άρα, την πρώτη μισή ώρα με αυτό ασχοληθήκαμε. Τώρα, ρε Γιάννη, μάμα μπήκε τώρα στην παρέα, δεν μπορούμε να τα επαναλάβουμε. Δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα το ραντεβού να έχει στρώσει τώρα η ομάδα. Το ραντεβού του Μέντι με τον Βαγγέλη.
2: Έγινε μετά τον αποκλεισμό, παιδιά.
0: Ναι. Ναι. Άσο και άντρα 3,5 και anytime score κοϊτά, λέει ο Γιώργος. Καλό. Καλό. Οπ. Ο Γιάννης. Έλα, Πετράνο μου γύρισε χθες. Τι έπιασες, over, Μπόντο, Έστερ και το άλλο over. Την Έστερ, 1,75. Καλό που το βρήκες, φίλε. Μπράβο, Γιάννη. Σε καλή μεριά. Δηλαδή, θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός είναι μικρή ομάδα και ο Μαρινάκης δεν έχει λεφτά σύμφωνα με τα λεγόμενα του Παπα-Νικολάου.
2: Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Τι βλακίες είναι αυτά. Τι βλακίες. Ο Μαρινάκης έχει λεφτά πολλά. Ο Ολυμπιακός επίσης είναι μεγάλη ομάδα. Έτσι. Όμως η αγορά η ελληνική είναι αυτή που είναι. Δεν μπορεί να. Ο Μαρινάκης, παράδειγμα, στη Forest έδωσε 50 εκατομμύρια να πάρει ένα φόρ. Αυτή τη στιγμή για να συμπληρώσει τους άλλους δύο. 50 έδωσε. Σήμερα.
0: Τον Τέλαπ, ναι.
2: Δηλαδή, τι είναι αυτά που λέτε. Άλλο όμως η αγγλική αγορά, άλλο η ελληνική αγορά.
0: Βέβαια.
2: Ας αρχίσουν όλοι. Δεν έχει λεφτά ο Αλαφούρης. Ας δώσει ο Αλαφούρης 50 εκατομμύρια. Τάχει τα 50 εκατομμύρια. Ο Μαρινάκης, ας δώσει 100. Τάχει. Ναι. Ο Σαββίδης, ας δώσει. Έλα τώρα, τι είναι αυτά που λέμε εδώ.
0: Καλό μεσημέρι από την.
2: Όχι, απλά ζεστή, αλλά οι άλλοι σκέφτεσαι να φωνάζουν τη Ρίο Αβε. Κοιτάξτε πόσα λεφτά δίνει ο Μαρινάκης.
0: Και σε εμάς δεν παίρνει παίχτες. Θα ξαναπώ, λέει, όλα αυτά κάνουν καλό στο πρωτάθλημά μας. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα, λέει ο Νίκος. Με νευριάζει που τα λέει τόσο αναλυτικά, αλλά ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν. Υπομονή, τα καλύτερα μπροστά, θα δούμε τι θα γίνει κλπ. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, παιδιά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι σχεδόν όλα τα site των οπαδών της Παρτιζάν λένε πως πάνω από 2 εκατομμύρια δεν αξίζει αυτός ο παίχτης, γιατί δίνετε τόσο πολλά εσείς στον ΠΑΟΚ. Γιατί, άμα θέλεις να πάρεις ένα παίχτη, ο οποίος είναι αρχηγός σε αυτή τη μικρή ηλικία, δεν αντικατοπτρίζεται πάντα η πραγματική του αξία με αυτά τα λεφτά που δίνεις. Είναι δεδομένο. Ούτε ο Ζαφίρης έκανε 12 εκατομμύρια. Ενδεχομένως ούτε αυτός ο Πουέρτα να κάνει 16. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Για το Στολτίδη, λέει και ο Γιώργος. Ο Σδόεφ box to box. Ο Σδόεφ. Μπορεί και να ήταν. Βαγγέλης, σίγουρο για σήμερα.
2: Ο άλλος, ο Ολυμπιακός είχε επίσης ένα box to box που είχε φύγει μετά. Πώς το λεγόταν, ο Γκίγερμα, πώς το λεγόταν.
0: Είχαμε ένα Γκίγερμα.
2: Αυτός, ναι. Που πήγε κάτω μετά στα Εμιράτα, που πήγε.
0: Είχαμε ένα Γκίγερμα, ναι.
2: Αυτός ήταν box to box.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή και από άμυνα έμπαινε μπροστά, έμπαινε κεφαλιές, έκανε σουτ μέσα από αντίπαλη περιοχή και τα λοιπά.
0: Παιδιά, με το σκεπτικό ότι όλοι οι υπόλοιποι. Τι θα κάνουν είναι λάθος. Πρέπει οι μεγαλύτερες ομάδες να ανοίξουν τα ταμεία τους, να φέρουν καλούς παίχτες. Μπας και πάμε καλύτερα και στην Ευρώπη. Άμα κοιτάμε, λέει, τους υπόλοιπους και μένουμε εκεί που είμαστε κλπ. Εντάξει, παίζει ρόλο και αυτό. Δηλαδή, βλέπεις πώς ενισχύεται ο άλλος για να ενισχύσει ανάλογα. Δεν παίζει ρόλο.
2: Δεν παίζει. Πώς δεν παίζει.
0: Εντάξει, τώρα σου λέει βέβαια αυτός ότι ανεξάρτητα από τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες, εσύ πρέπει να ενισχυθείς για να πας καλύτερα στην Ευρώπη. Όχι μόνο για το πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω γίνεται.
2: Μα η Ευρώπη έρχεται μετά από το πρωτάθλημα. Δηλαδή, άμα δεν πας καλά στο πρωτάθλημα, πώς θα πας Ευρώπη.
0: Ο Τάσος, δεν ξέρω το επιθετό του είναι αυτό που λέει. Το box to box λέει να το λέμε αμφιπερίοχος. Ότι πάει και στις δύο περιοχές δηλαδή. Καλό, καλό. Γεια και πάλι. Σήμερα κατάλαβα το box to box. Είχα την εντύπωση κουτί στο κουτί, άρα επιθετικός περιοχής στα 53 μου λέει. Ο Μάκης, γυράς, φαΐδες, δασκόμενες κλπ. Ωραία.
2: Καλημέρα. Όχι, μπορεί, το ξέρετε. Τώρα πλάκα μας κάνει. Μας κάνει, ναι.
0: Ο Χουάνγκ δεν ήταν box to box. Αν μπορείς να πεις σωστά το επίθετο, πες το. Χουάνγκ.
2: Ο Χουάνγκ Χόγκ, πώς το Κορεάτης.
0: Αυτό το μεγάλο, In Beom Χουάνγκ
2: αυτός. Beom, ναι.
0: Μια ζωή μαζί σας. Δεν μου λέτε τόσο άχρηστες ομάδες έχουμε. Αυτή που απέκλεισε το θρύλο έφαγε άνετα 6 γκολ από τους ψαράδες στην Πόντο. Παιδιά, η Πόντο Γκλιμ δεν είναι άλλο ψαράδες, όπως ενδεχομένως ήταν κάποτε. Για τον Κριστιάνο, παιδιά που μόλις τον έβγαλε, έγινε ανατροπή από 2-0 σε 2-3 και με παίχτη λιγότερο, θα πείτε κάτι. Σιγά να μην πούμε. Τραυματίστηκε το παιδί και βγήκε.
2: Όχι.
0: Τραυματίστηκε το παιδί.
2: Όχι, έκανε μανούρες μέσα.
0: Στα ποδητήρια.
2: Ναι.
0: Ξυπνήστε, παίξτε λίγο.
2: Και ποιο είναι και τι γράφουν σήμερα. Ο Έλληνας προπονητής τον άλλαξε.
0: Ναι, ο Άγγελος. Ναι, ναι.
2: Ο Άγγελος. Ο Έλληνας προπονητής τον άλλαξε.
0: Χάνουμε 2-0 που λες.
2: Αφού έκανε μανούρες. Τα βάζε με τους συμπαίκτες.
0: Παίζουμε με 10 παίχτες από βλήθηκε ο Μπέντο. 2-0 πάει ημίχρονο, τον βγάζει ο Ποστέκογλου.
2: Και μετά κάνουμε. Λέει ότι είχαν συνεννοηθεί.
0: Ναι, ναι.
2: Του είχε πει στο ημίχρονο να σε βγάλω.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή. Αλλά έκανε τη μανούρα μπροστά στις κάμερες ο Κριστιάνο. Ο φίλος σου.
0: Ρε Κριστιάνο. Άλλα 23 γκολ θα τα βάλεις αργά γρήγορα. Σταμάτα. 10 πέναλτι και 3 τέταρτα.
2: Και όταν βγήκε, όταν έβγαλε τον Κριστιάνο, το γύρισε το μάτσο.
0: Ναι, έβαλε μάλιστα και γκολ που ακυρώθηκε και μετά έβαλε άλλα 3 με 10 παίχτες. Με 10 παίχτες. Σου λέω το είχα στο παρολί. Τζολάκι, Κωστίνια, Στρεφέτσα, Μπιακόν, Ταρέμι.
2: Τι ήταν, ρε,
0: για να μένετε. Τι πιάνω. Αυτή με τον Γιάννη. Του παίχτε που πωλήθηκαν.
2: Λέει. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέει.
0: Ο Ζέλσον λέει ότι είναι ο Ζέλσον.
2: Μπορεί.
0: Πιστεύετε ότι στην ΑΕΚ χωράνε και οι τρεις επιθετικοί που έχει στην ίδια ενδεκάδα. Σε 4-4-2 με το Ζήνα αριστερά μπορεί και να χωράνε, ναι. 63 εκατομμύρια έσοδα έχει ο Βαγγέλης. Λέει στη Forest έχει μία πώληση 135. Ναι, αυτό που έδωσε στη City. Χέντερσον, Άντερσον, πώς λέγεται.
2: Όχι, 135, ναι, 115 εκατομμύρια λίρες. Ναι, άρα 135. Ναι.
0: Για την Μπαρτσελόνα που κάνει κάμψη στα κατεχόμενα και το αναφέρει σαν Βόρεια Κύπρο, θα πείτε την άποψή σας. Δεν είναι σωστό, ρε παιδί.
2: Απαράδεκτη. Και νομίζω έχει γίνει και από την κυβέρνηση, την κυπριακή κυβέρνηση. Άλλη μία φορά πήγε να την κάνει η Μπαρτσελόνα.
0: Ναι. Ο Χρήστος θέλει τον Μιλιβόγεβιτς, ο Δημήτρης θέλει τον Λεντέσμα. Και ο Ζήκος, λέει ο Λεωνίδας, θα είναι πολύ καλός. Ο Ζήκος δεν έχει προλάβει να γίνει box to box, νομίζω. Για να δω κανένα SMS αν έχει έρθει καινούργιο το πρωί ο φίλος. Εντάξει, ο Κώστας Απορόδο λέει: σε αγαπάμε, σε εκτιμούμε, λέει, αλλά έκανε φάουλ, διάκοψε τον κοντό για χάρη του Παπατζόλου. Ναι, γιατί ο Μπάμπης είχε κάτι έκτακτο, ρε παιδιά. Μην τρελέ. Και για να δω και κάτι στο Insta. Λιόν, Βίκινγκ, Τσέλιε, Άσο. ΑΕΚ. Ο Γιώργος, το πακετάκι αυτό. Ρώτα και, το Βάργας, και για Βάργκας που τον έχω καψούρα. Α, μας είπε Μιχάλη για Βάργκας, ο Μπάμπης. Η ΑΕΚ περνάει εύκολα, λέει ο Φαρφούρης. Αυτά μια χαρά πάρα πολύ ωραία. Το προλάβαμε όλα. Όλα. Όπως πάντα. Είσαι πολύ ικανοποιημένος. Πολύ ικανοποιημένος. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος. Τελειώσαμε. Αύριο κάτι θα γίνει.
2: Θα έρθει αύριο. Τι σκέφτεσαι. Όλες τις σκέψεις.
0: Ναι, ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό. Τέλος πάντων. Αρχή χρονιάς είναι, παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Αυτά. Άντε καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport, το αθλητικό δελτίο στις 12 με τον Κώσο Κουκλά. Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψη η ΑΕΚ που δέχεται στην έφηδα αδέλφια τη Λεύσκη Σόφια για τα play-offs του Champions League. Μετά το 0-0 του πρωταγώνα, η Ένωση θέλει τη νίκη για να μπει στη League Phase τη κορυφαία διοργάνωση. Σέντρα στις 10, μετάδοση από Era Sport, Mega και Cosmote Sport 2. Παίκτη του ΠΑΟΚ θεωρείται πλέον το νέο αστέρι του σέρβικου ποδοσφαίρου, Ογνιεν Ουγκρέσιτς. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε για την Παρτίζαν με κόστος 8 εκατομμύρια. Χωρίς ο Ζίβκοβιτς που θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική της ποινής του, αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ την Μπράν στη ρεβάνση του 1-1 της Τούμπας για τα πλέι-οφ του Conference League. Έτσι έχει έπεται η αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Χράτης Κράλοβες στη ρεβάνση του 2-2 του ΆΚΑ για τα πλέι-οφ του Conference. Με από τον Ισέκα ταξιδεύει σήμερα όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνση του 3-0 που πέτυχε σε βάρος της ΕΚΑ Σόφιας για τα πλέι-οφ του Europa. Ένα βήμα από τη συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα μετά το καλοκαίρι του 2027 πλησίασε ο ΠΑΟΚ καθώς επιλέχθηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων σε ενδεκάδα των συλλόγων που διεκδικούν σταθερή παρουσία στη διευρυμένη διοργάνωση των 24 ομάδων. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών νίκησε με 3-1 την Αυστρία στην Τσεχία και είναι πλέον πολύ κοντά στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 8 το βράδυ ολοκληρώνει τη συμμετοχή της στον όμιλο του Μπρουνό με αντίπαλο της Σερβίας σε αγώνα θα μεταδώσει η RTL Sport. Με το χρυσομετάλλιο και ρεκόρ αγώνων 52-34, το Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της κονιβητικής μας ομάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες χάλκινο μετάλλιο και τον Ευάγγελο Μακρυγιάννη σε ό,τι αγώνισμα με επίδοση 54-54. Στα 200 μέτρα πεταλούδα, η Γεωργία Δαμασιώτη πήρε το ασημένιο με 2-0-9-73, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα με κτήση ομαδικής με χρόνο 2-12-69. Επίσης στους Μεσογειακούς και στην πάλι, 18χρονη Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο καθώς ιτήθηκε στον τελικό των 50 κιλών από την Τουρκάλα Ντεμιράν με 7-1 στα σημεία. Χάλκινο μετάλλιο στον μπάντμιντον κέρδισε Ματίνα Σωτηρίου. Επίσης για τους Μεσογειακούς, αυτήν την ώρα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών αντιμετωπίζει την Αίγυπτο μετάδοση από τα RTL Sport. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας μεταδίδεται 2 σήμερα έχουμε στις 2 και 4 το μεσημέρι τον Στέφανο Ντούσκο στα προκριματικά του Σκιφ, τον Πέτρο Γκαϊδατζή στα ημιτελικά του Σκιφ Ελαφρών Βαρών, ενώ η Παπακοσταντίνου και Μπούρκα θα αγωνιστούν στα ημιτελικά της Δίκοπου. Μυθική ανατροπή από την Αυστριακή Λάσκ στα πλέον τη Champions League, καθώς με σκορ 5-1 στην παράταση, στο δεύτερο αγώνα με τη Celtic, πήρε την πρόκριση League Face. Επίσης, στην League Face προκρίθηκαν η Bodo Glimt με 3-0 της Nijmegen, όπως και η Σαμπάχ του Αζερβαϊτζάν που κέρδισε με 5-2 στην παράταση τη Χάπολη Μπερσεβά. Ήταν το αθλητικό δελτίο στις 12 από την Era Sport. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα σε αναλυτικό όλες τις ειδήσεις που διαβάσετε στο aerasports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Ερασπορ.

0: Τι να κάνουμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν σου κάνει αίσθηση που επιτέλους ήρθα κοντά σου.
0: Ήρθες, δεν ξέρω αν ήρθες για μένα ή επειδή παίζει η ΑΕΚ.
1: Κοίταξε να δεις. Οι αγάπες αυτές δεν.
0: Ποιες αγάπες,
1: δεν ξεχνιούνται. Δεν ξεχνιούνται, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αντί να άρχισε να συμπαρασταθεί σε ένα ταλαιπωρημένο μέσα στο κατακαλό καιρό με υψηλές θερμοκρασίες συνάδελφο, φίλο και αδερφό. Αδερφή ψυχή, τέλος
1: πάντων.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Μην παρεξηγηθούμε. Βάζεις πάνω απ' όλα την ομάδα. Εντάξει.
1: Όχι, δεν βάζω πάνω απ' όλα την ομάδα. Ίσα-ίσα που σου έχω ετοιμάσει και ωραίο τραγουδάκι.
0: Α, μπράβο, Αντιγόνη.
1: Ναι, σου έχω ετοιμάσει ωραίο τραγουδάκι για να σε χαροποιήσω, γιατί πρέπει να δώσεις και εσύ μαζί με όλους εσάς την ενέργειά σας για την ΑΕΚ.
0: Για την ΑΕΚ. Τι ώρα, 10 η ώρα είναι.
1: 10, 10, 10.
0: Θα έχει δροσίσει, πλησιάζει και πανσέλινο, καταλαβαίνετε. Έχουμε πολλά θέματα το βράδυ. Αντιγόνη Δρακάτου.
1: Φώτης Παρόλα στα μικρόφωνα.
0: Ο Τάσος Ολιμέρης στη ρύθμιση των ήχων. Τάσο Βάλε εκεί πέρα να παίζουν οι μουσικές. Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή της εκπομπής και βέβαια όλες και όλοι εσείς εδώ στις επάλξεις μαζί μας, στις βοήθειες, στις πάσες.
1: Τι έγινε, παιδιά, γυρίσατε, φύγατε καθόλου, θα φύγετε, δεν φύγατε καθόλου, θα είσαστε για πάντα εδώ.
0: Τίποτα, για πάντα.
1: Ναι. Στείλτε εδώ τα μηνύματά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Viber, γιατί ο Φώτης τα διαβάζει τα περισσότερα, ό,τι μπορεί διαβάζει.
0: Ό,τι προκάνω.
1: Ό,τι προλάβει. Στο Viber το κανάλι μας είναι Ερασπορ. Αλλιώς μπορείτε να στέλνετε ένα μήνυμα στο 54160, γράφετε Σπορ, αφήνετε ένα κενό.
0: Ωραία.
1: Και μας στέλνετε την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστούμε εδώ παρέα.
0: Σήμερα είπαμε ότι είναι αυτή η εβδομάδα, το έχουμε πει, είναι δύσκολη. Ήρθε η Αντιγόνη να βοηθήσει στις βοήθειες. Να σας πω μόνο για να χαρείτε κιόλας, επειδή εσείς το ζητήσατε, αύριο και μεθαύριο δύο εκπομπή.
1: Δύο ρε παιδιά. Σήμερα μία, μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα σήμερα, σας, ναι. Αλλά αύριο και μεθαύριο δύο ρε.
0: Μην πάει απότομα, ξέρεις, λίγο να προετοιμαστούμε.
1: Σιγά σιγά, μην σας κάτσει και βαρύ. Αυτή την ώρα παίζει Ελλάδα-Αιγυπτός στο βόλεϊ στους άνδρες.
0: Ναι, για λέγε.
1: Και από το Earth Sports 1 είναι, μπορείτε να το παρακολουθείτε μέσω Earthflix. Έτσι, και εμείς εδώ θα σας ενημερώνουμε, θα σας λέμε όσοι δεν μπορείτε να το δείτε, θα σας ενημερώνουμε. Πώς πάει, πρώτο σετ 7-7.
0: Και βέβαια έχουμε πει ότι αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη, ούτως ή άλλως ήταν δύσκολη θερμοκρασιακά, αλλά είναι και κρίσιμη για τις ελληνικές ομάδες, διότι ξεκινάει η ΑΕΚ σήμερα και αύριο έχουμε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.
1: Είσαι λίγο έτσι πικραμένος, τι?
0: Εντάξει,
1: όχι. Είσαι καλά.
0: Ναι, εντάξει. Εξάλλου μετά από 8 χρόνια διαβάζω και μάλλον θα ξέρετε κι εσείς ότι η Ένωση είναι πολύ κοντά στο να βρίσκεται πάλι από μετά την κλήρωση που θα γίνει τέλος του μήνα στους ομίλους του Champions League.
1: Ναι.
0: Νομίζω είσαι περιχαρής, λάμπης.
1: Λάμπης μπάμπη μου.
0: Λάμπης μπάμπη μου. Και είσαι έτσι, νομίζω, σε ετοιμότητα και σε γρήγορση να απολαύσεις την Ένωση στα μεγάλα σαλόνια. Οι υπόλοιποι φτωχοί συγγενείς θα παλέψουν. Ο καημένος ο Όφη για το Europa.
1: Δεν είναι καθόλου καημένος.
0: Ο ταλέπορος Παναθηναϊκός.
1: Καθόλου ταλέπορος και Παναθηναϊκός. Όλες οι ομάδες πρέπει να πάνε καλά, γιατί έχουμε ανάγκη τους βαθμούς.
0: Έτσι, σαν χώρα.
1: Έτσι, ναι, σαν χώρα. Και έτσι θέλουμε όλοι να πάνε καλά.
0: Και είναι δύσκολο γιατί η Νορβηγία από τη, μέσω Bodø Glimt, που έκανε δύο νίκες απέναντι στην Nijmegen και προκρίθηκε, πήρε τους βαθμούς και πλησιάζει. Βέβαια, εμείς κοιτάμε μόνο μπροστά, μόνο ψηλότερα. Ακόμα λίγο ψηλότερα. να μπορέσουμε να προλάβουμε να πιάσουμε τη δέκατη θέση. Βοηθάνε όλες οι ομάδες και βέβαια βοηθάνε και τους εαυτούς τους. Διότι όπως βλέπετε, οι μεταγραφές, Αντιγόνη, έχουν πάρει πολύ την ανίουσα όσον αφορά τα κόστη.
1: Ναι, πράγματι.
0: Δηλαδή εδώ εκεί πολλά που άκουγες δανεικός, άντε να δώσω ένα εκατομμύριο δύο, έχουμε, κουβεντιάζουμε για 10-15. Και νομίζω ότι ο κόσμος ο απλός τα ακούει αυτά και σου λέει τι γίνεται.
1: Του σηκώνει την τρίχα.
0: Ναι, σου λέει τι, πού πάμε ρε, πού πάμε. Στείλτε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και στο Messenger.
1: Θέλω να προετοιμαστείτε για το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Γιατί, ναι, γιατί από σήμερα έχουν ξεκινήσει διάφορες, τέλος πάντων, εκδηλώσεις, δράσεις και τα λοιπά. 26-27. 29 και 30 Αυγούστου, γιατί 28 είναι η Πανσέλινος και θα είναι 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία που θα ανοίξουν τις πόρτες τους δωρεάν για το κοινό.
0: Ωραία. Έχουμε πολλά θέματα, πανσέλινες, ξέρω εγώ, είσαι και εσύ.
1: Κανονικά πρέπει να φέρουμε την Ελένη, γιατί με την πανσέλινο έχουμε και έκλειψη φέτος.
0: Έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε πολλά θέματα με την πανσέλινο, η οποία επηρεάζει ούτως ή άλλως, πιστεύω ευνοϊκά να επηρεάσει και τις ομάδες μας, που πέφτουν οι αγώνες πάνω στην πανσέλινο, για να μην έχουμε τραβήγματα. Έχω κλείσει ξαπλώστρα εγώ για το βράδυ. για να απολαύσω τη.
1: Από απόψε. Δεν είναι 28, είναι Παρασκευή, είναι η Πανσέλινο.
0: Ξημερώματα Παρασκευή.
1: Ξημερώματα Παρασκευή.
0: Ναι, ξημερώματα Παρασκευή.
1: Στην Ελλάδα λέει, νομίζω ότι είναι 7 η ώρα ότι θα φαίνεται. 7 ξέρω, και 18 7... το πρωί.
0: Ναι,
1: ώρα το... Ελλάδος λέει.
0: Εντάξει. Τώρα, άρα πρέπει να πιάσω θέση εγώ, πρέπει να κλείσω από τώρα. Αυτό
1: ωστόσο,
0: λέω,
1: ναι, γιατί λέει το φεγγάρι θα είναι εντυπωσιακά φωτεινό και τις προηγούμενες και τις επόμενες νύχτες. Ναι.
0: Αύγουστος είναι αυτός, είναι, δεν ξέρω πώς λέγεται, Τιμβορίχος.
1: Οξύριχος. Τιμβορίχος.
0: Κάνω ένα λογοπαίγνιο.
1: Θέλω να σας βάλω ένα τραγουδάκι. Θέλω να σας βάλω ένα τραγουδάκι. Έτσι, επειδή για το μήνα αυτό και για να σας πάει ωραία.
0: Και για το comeback.
1: Yes, yes.

0: αφήνω λίγο την Αηδό να τα πει. Μου τραγουδάει εδώ και η Αντιγόνη, μια χαρά τα.
1: Καλά, παιδιά, ξέρεις τι μου αρέσει. Μ' αρέσει στα τραγούδια αυτά τα καλοκαιρινά, να το πούμε, τα κεφάτα. Μ' αρέσει το βιολί, το κανονάκι, η σαντούρ τέλος πάντων. Και το λαούτο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω αυτές τις μουσικές.
0: Σημειώσε για να τα
1: ξεχάσω.
0: Τάσο, σημείωσέ τα, σε παρακαλώ, παιδί μου.
1: Τι θα γίνει, παιδιά, στείλτε τα μηνύματα να δούμε. Κοίτα, στείλανε, έλα.
0: Βομβαρδισμός, ο Γιώργος, καλημέρα από Τρίκαλα. Καλημέρα, Φώτη, Αντιγονάρα. Αντιγονάρα, λόγω μεγέθους, ας πούμε, και εύρους.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Σαν προσωπικότητα εννοεί. Από την Κόρινθο, Αντιγόνη λέει, άφησα τις διακοσπές μου στην Ιθάκη και έρχομαι απόψε να δω την ΑΕΚΑΡΑ.
1: Έτσι, ωραίος. Άφησε στην Ιθάκη, για την ΑΕΚ. Για την αγάπη σου.
0: Μια χαρά Ιθάκη είναι και η ΑΕΚ.
1: Ναι, έλατε. Αυτό δεν καταλαβαίνουν κάτι.
0: Ας ελπίσουμε να μην επηρεαστούν οι παίκτες από τη ζέστη και τις ψηλές θερμοκρασίες, και ο Τάσος Συμπάσχη θα βγει να πανηγυρίσει στα Ουζερή Πέριξ εκεί της Νέας Φιλαδέλφειας. 8 μόνο, εντάξει.
1: 10 χρόνια χρόνια.
0: Καλημέρα, ποιος να φύγει. 12 χρόνια χωρίς καλοκαίρι, λέει ο Φίλιππος από Κοταντζής από τον Γκελζακίρχεν.
1: Αχ, βρε Φίλιππε, έχεις δίκιο. Αλλά φέτος, πρώτη φορά που αυτές τις μέρες που πήγα, έτσι λίγες μέρες, γιατί δεν έφυγα έτσι πολύ. Που ευχαριστήθηκα τόσο πολύ τη θάλασσα. Ναι. Πραγματικά, δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που μας δίνονται έτσι απλόχερα και δεν μπορούμε να τα αισθανθούμε, ρε παιδί. Εντάξει, είναι καταστάσεις, είναι διάφορα, δεν λέω.
0: Κοκτεϊλάκια, ήπιες κοκτεϊλάκια.
1: Ήπια κοκτεϊλάκια, ναι. Και δεν θυμάμαι και πώς λέγονταν. My Tai, My Tai.
0: Αυτά είναι άλλη τέχνη, αυτή στο Ζίου Ζίτσου.
1: Και έκανα και βραδινό μπάνιο.
0: Θα τα αποκαλύψεις όλα.
1: 2 η ώρα τη νύχτα.
0: Αύριο που θα είναι 2 ώρα η εκπομπή.
1: Το πιασε, Τάσο, εντάξει. Αύριο, αύριο τα υπόλοιπα.
0: Απλώς δίνουμε ένα σκηνές από το αυριανό επεισόδιο. Κατάλαβες. Έτσι, το βραδινό μπάνιο, παιδιά, τώρα ιδίως που είναι και υψηλές θερμοκρασίες. Και εγώ χθες, ας πούμε, κάτω στο, εκεί πέρα στο Αγίου Θεοδόρου, είχε ανέρθει η Γκατζοντήλο.
1: Α, ναι. Πολύ καλή.
0: Ήταν αρκετός κόσμος, ας πούμε, οι οποίοι ήταν με το μαγιό.
1: Ναι.
0: Και κάτω από τις μουσικές και τα τραγούδια και τα λοιπά, ρίχνανε μακροβούτια, μπαίνανε, βγαίνανε. Όλα μια χαρά ήταν. Μια ωραία ατμόσφαιρα ήταν κάτω. Οι θερμοκρασίες ήταν ακόμα, αν και βράδυ, πρέπει να ήταν 32-33, δεν ξέρω. Η θάλασσα βράζει. Τώρα, παιδιά, μέσα στη θάλασσα τι κάνει ο άλλος, δεν ξέρω πού
1: είχε
0: τι κάνει.
1: Πολύ.
0: Ξέρω εγώ τι κάνει. Μπορεί να μπει για ψάρεμα να πούμε. Ψάρεμα, να ρίξει παρακάτω.
1: Τη νύχτα με το φακό του.
0: Μπορεί να πάει σε κανένα βράχο, κατάλαβες, και να έχει βραχώσει κανένα χταπόδι εκεί πέρα. Πώς το λένε,
1: να το χτυπήσει.
0: Αμέσως, έχω εδώ και κάτι ατακτούλιδες. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο Μινά, καλημέρα στο Βαγγέλη. Μπαίνουν και οι καινούργοι φίλοι, αυτό είναι το χαρούμενο, μέσα στην ομάδα μας στο Viber, που ακούει στο όνομα Era Sport. Καλημέρα από την όμορφη και ηλιόλουστη Στοκχόλμη, στέλνει ο Τζον φωτογραφία με το γιο του. Να τον χαίρεσαι, Τζον. Ο Χρήστος λέει καλημέρα. Τι να φύγουμε εμείς, λέει, στην Κέρκυρα και σε όλα τα νησιά περιμένουμε το χειμώνα να πάμε διακοπές. Είναι ένα πρόβλημα γι' αυτό, αλλά ξέρεις, όλοι όσοι δουλεύουν τώρα σε τέτοιου είδους, πώς να το πω, δραστηριότητες, είτε είσαι ο ιδιοκτήτης, είτε είσαι ο άνθρωπος που εργάζεται μέσα, περιμένεις να φτάσει ο Οκτώβριος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και ανάλογα τα κουμάντα που έχεις κάνει, να ξεκουραστείς και εσύ λίγο καταρχάς και μετά να πας διακοπές. Καλημέρα στην Κέρκυρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Καλημέρα.
0: Ο Χρήστος, την ημέρα του τελικού με τον Όφη, είχατε πάλι εκπομπή οι δυο σας και το βράδυ δεν πήγε καλά.
1: Όχι, μην τον κάνετε μια. Δεν θέλω τέτοια.
0: Κάτσε την κοπέλα τώρα. Σταματήστε. Με το κέφι,
1: ναι, και έχουμε κάνει άλλες εκπομπές και πήγε καλά όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς το βλέπεις αυτό τώρα εσύ.
0: Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Χρήστος. Μη φοβάσαι, Χρήστο. Σταύρωσε τα δάχτυλα. Όλα καλά θα πάνε. Ο Δημήτρης λέει: Αντιγόνη, επιτέλους ακούμε. Και σπάει κάπως η μονοτονία των τζιτζικιών. Σκάλες ανώτερος ο ήχος εν μέσω καύσωνα.
1: Των τζιτζικιών.
0: Ο Τζίτζιρας, ο Μίτζιρας.
1: Καλά, έχω να σας πω ότι νόμιζα μέχρι, δεν ξέρω, πρέπει να ήμουν 6-7 χρονών, δηλαδή ναι, αρκετά μεγάλη αυτό. Νόμιζα ότι το τζατζίκι φτιάχνεται από τζιτζίκια. Δηλαδή.
0: Εντάξει. Μην βάζεις ιδέες. Μην βάζει ιδέε, γιατί που έχουμε φτάσει.
1: Στο μέλλον, ναι. Έτσι. Τα τζιτζίκια
0: μην βάζει ιδέε. Εδώ που έχουμε φτάσει με τα έντομα και τρώμε τα μπισκότα με τα έντομα. Και το αμό, ξέρεις, από το εντομάλευρα και όλα αυτά που φτιάχνονται διάφορε τροφέ. Θα φτάσουμε για εκεί το τζιτζίκι. Οπότε μπορεί να ήσουν και ξέρεις, να βλέπει μακριά.
1: Να βλέπω μπροστά.
0: Να βλέπει πολύ μακριά. Καλό μην ακούω καλό χειμώνα.
1: Καλό φθινόπωρο θέλω να λέτε. Καλό φθινόπωρο. Το φθινόπωρο είναι πολύ ωραία εποχή.
0: Πείτε τι το κάνει τώρα αυτό. Σου λέει αυτό εδώ. Παρόλα τώρα που θα φύγει εσύ, παρόλα θα πιάσει χειμώνα.
1: Νίκη για την ΑΕΚΑΡΑ. Τρελά λέει.
0: Έδωσε γραμμή, βλέπω.
1: Φόρτσα ΑΕΚΑΡΑ λέει ο άλλο. Πήγαμε για μπάνια, περάσαμε καλά και ήρθαμε να πάρουμε πρωτάθλημα ξανά, λέει ο Δημήτρη.
0: Και πρωτάθλημα. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Μόνο Ολυμπιακός, λέει ο Δημήτρης, για να ολοκληρώσω το μήνυμά του. Ο Γιάννης, καλημέρα. Εμάς η Πανσέλινος θα είναι στα Φιλαδέλφια σήμερα, μόνο ΑΕΚ. Ο Γιάννης από την Κόρινθο. Ο Γιώργος στέλνει και φωτογραφίες από παραλίες. Ευπρόσδεκτες φωτογραφίες, παιδιά, τα έχουμε πει από την πλατιά Άμμο Λάρισσας. Προφανώς και θα ανέβαζε το επίπεδο στο κέντρο του Παναθηναϊκού Ουναΐ. Έχουμε και εμείς τον πόνο μας τώρα εκεί πέρα, καταλαβαίνεις. Αλλά είναι ακριβώς ο Ουναΐ. Νομίζω τον έχει κοστολογήσει πάνω από 20 εκατομμύρια η ομάδα και για τέτοια λεφτά δεν ξέρω αν τίθεται και γίνεται λόγος από ελληνικές ομάδες. Βέβαια ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει και τον Μπουέρτα 16, αλλά να δούμε, θα ολοκληρωθεί. Καλημέρα από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, λίγο πριν πούμε στο Όρος για 3 ημέρες, γιατί τι κάνατε ρε παιδιά, αύριο στην ομάδα μου, ελπίζω, καλή επιτυχία λέει ο Μπραν, ο Τάσος. Αύριο διευκρίνησε την ομάδα, μάλλον επειδή πας και στο Άγιο Όρος. Πρέπει να βοηθήσει να είσαι φίλος του ΠΑΟΚ. Γύρισε η φιλενάδα μας η Αντιγόνη, λέει ο Παντελής.
1: Γεια σου, Παντελή.
0: Ο Παναγιώτης στέλνει και την γελιογραφία. Όσοι είστε διακοπές, ξέρετε πόσα πλυντήρια χάνετε που στεγνώνουν σε 2 ώρες.
1: Πραγματικά αυτό. Εγώ δεν σταμάτησα ούτε στις διακοπές να βάζω πλυντήρια. Ναι. Φοβερό.
0: Εντάξει, στεγνώνουν γρήγορα. Τι να κάνουμε. Καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι, ναι.
0: Έτσι, καλημέρα. Καλώς ήρθες, Γαλιάντρα, με την γλυκιά φωνή. Και πού την ακούσετε να τραγουδάει κιόλας.
1: Γεια σου, Άγγελε. Σταμάτα να λες μωρέ έτσι στον κόσμο.
0: Έχει και φίλες που είναι καλές και ξέρετε, ακολουθείτε. Ναι, δείξε μου τις φίλες σου να σου πω ποιος είσαι.
1: Λοιπόν.
0: Πάντα να είσαι χαρούμενη και χαλό και γελαστή. Όλοι, παιδιά, πρέπει πάντα να είμαστε έτσι. Με αυτή τη διάθεση τουλάχιστον ξεκινάμε.
1: Αυτό θέλουμε κι εμείς για εσάς.
0: Όταν με ρωτάνε, λέει, πού πήγα διακοπές, μας έχει εδώ μια ταμπέλα. Δεν μπορώ να τη διαβάσω, καλέ μου Ανδρέα.
1: Είναι λίγο τα shocking,
0: χιλιόμετρα,
1: shocking.
0: Τα χιλιόμετρα τα διαβάζω.
1: 50 χιλιόμετρα και έχει μια ταμπέλα. Πού φάνω.
0: Πού το βρήκες αυτό, ρε Ανδρέα. Ο Χρήστος λέει, καλημέρα. My tie και τα λοιπά. Κάπως έτσι λέει. Υπάρχουν πολλά κοκτέιλια έτσι στις παραλίες, αλλά έτσι όπως τα έχεις ετοιμάσει από το σπίτι, το πήρες από εκεί.
1: Όχι, από εκεί. Είπα στο μπάρμαν, μου λέει τι θέλεις, θέλεις κοκτέιλ.
0: Είπες και στον μπάρμαν, παιδιά, σημειώνεται, παιδιά.
1: Είπα στον μπάρμαν, κοίτα. Δεν του είπα. Όχι, πιο λίγο ήταν. Εκεί που πήγα ήταν πιο
0: φθηνά.
1: Νομίζω 8 ευρώ ήταν.
0: Παιδιά, έχω ιδέα από φίλο, ο οποίος λέει, παιδιά, όπως είναι οι μερίδες που παίρνεις, πας μερίδα και θες μισή μερίδα, σου βγάζει και μισή. Ή σαλάτα θες.
1: Σοβαρά.
0: Είσαι ναι, σου βγάζει και μισή μερίδα σαλάτα. Έτσι θα γίνουν και τα κοκτέιλ.
1: Μισή μερίδα κοκτέιλ. Δεν γίνεται.
0: Ολόκληρο κοκτέιλ 16 ευρώ. Μισό κοκτέιλ 9 ευρώ. Κατάλαβες. Και μετά θα βγει και το θες να το μυρίσεις μόνο. 3 ευρώ.
1: Πάω και του λέω, μου λέει τι θα πιεις. Του λέω, δεν ξέρω, δεν ξέρω ακόμα, δεν ξέρω τι, δεν έχω σκεφτεί τι θα πιω. Μου λέει, θες κοκτέιλ. Του λέω, θέλω κοκτέιλ, βρες εσύ, φτιάξε μου εσύ ένα. Και μου φτιάχνει, μου λέει γλυκόξινο. Γλυκόξινο, τι λέω. Μου λέει, ωραία, θα σου φτιάξω ένα. Μάι τάι, νομίζω.
0: Και σου δώσε φτερόγιο κοτόπουλο, γλυκόξινο.
1: Μετά τις ήθελα, αλλά πήγαμε το μπάνιο το βραδινό. Εντάξει, και δεν γινότανε.
0: Καλημέρα από τη δροσερή Λάρισα, λέει ο Θανάσης. Πώς γίνεται η Λάρισα να είναι δροσερή, παιδιά, τέτοιες μέρες ενώ βράζει όλη η χώρα? Θα μου το πει ο Θανάσης σε λίγο, θα στείλει επόμενο μήνυμα. Η Μαρία μπήκε στην παρέα μας. Ο Γιώργος.
1: Καλώς, Μαρία.
0: Γεια σου, Φώτη, λέει, και Αντιγόνη Φωνάρα. Είδα, σε προωθώ.
1: Όχι, και για τους δύο το λέει.
0: Ναι, γεια σου, Φώτη, και Αντιγόνη Φωνάρα. Λέει, ελπίζω όλες οι ομάδες να προκριθούν.
1: Φωτάρα σου λέει. Φωτάρα.
0: Έχω φάει λίγο παραπάνω τώρα. Για την Πανάθα, λέει, θα ήθελα να φύγουν οι ξένοι παίχτες. Εντάξει, για τον Τζέρι δεν έχει παράπονο, έφυγε. Τώρα, ποιοι θα έρθουν στο κέντρο να δούμε τι θα γίνει. Είναι δύσκολο το μάτς αύριο, αλλά για αύριο θα ασχοληθούμε αύριο.
1: Ναι, τώρα.
0: Σήμερα,
1: μην...
0: σήμερα όλη η θετική σκέψη, γιατί ο Τάσος θα με μαλώσει, πάει στην Ένωση. Η οποία πρέπει με μισό μηδέν, όπως λέγανε οι παλιότεροι, να πάρει τη νίκη. Έτσι. 3 γκολάκια το έχει παίξει στοίχημα ο Τάσος.
1: Τάσο, είσαι πολύ θετικό.
0: Αύριο εδώ θα είσαι. Εντάξει, αγοράκι.
1: Ωραία, παρέα. Θα τα λέμε.
0: Μα δεν θα κλάψουμε.
1: Μη! Θα κλάψουμε. Θα γελάσουμε, θες να πεις.
0: Για μένα εννοώ. Για τη δυσκολία που θα έχουμε το βράδυ. Θέλω αύριο τη συμπαράσταση, παιδιά, γιατί είναι δύσκολα. Θα μου τα έλεγε ο Τάσος. Δύσκολα, εύκολα. Μου λέει θα περάσετε. Γιατί με είδε ότι πήγα να λιποθυμίσω. Για τη δυσκολία που θα έχουμε το βράδυ. Θέλω αύριο τη συμπαράσταση, παιδιά, γιατί είναι δύσκολα. Θα μου τα έλεγε ο Τάσος. Δύσκολα, εύκολα. Μου λέει θα περάσετε.

0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, εμπλοκή μέχρι 15 Σεπτεμβρίου στη δουλειά, λέει ο Χρήστος, στον Οροπό. 15 Σεπτεμβρίου, καλά είναι, εντάξει, καλοκαιράκι. Βέβαια πέρυσι είχα πάει μια παρέα στην Τίνο,
1: ναι,
0: και είχαμε πάει, λέμε τώρα το καλοκαίρι έχει πάει πίσω,
1: ναι,
0: μέχρι αρχές Οκτώβριου, ναι, και πάμε παιδιά και μας πετυχαίνει ένα τριήμερο, όχι μόνο βροχή και κρύο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έγινε το come to see. Δηλαδή νομίζω ότι είναι βαρύ φθινόπωρο, για να μην πω χειμώνας, βαρύ φθινόπωρο. Οπότε κανονίστε τώρα τις διακοπές που παίρνουν.
1: Ήσασταν τυχεροί δηλαδή.
0: Τυχεροί είμαστε. Ναι. Μόνο που δεν είχαμε ρούχα. Έβαλα δύο μαγιό για να μην κρυώνω. Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, μια και το είπες αυτό, είναι ένας τύπος στο TikTok. Δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη φίλε μου. Ο οποίος λέει, ρε παιδιά, λέει, αυτό το καλοκαίρι δεν σας φαίνεται ότι ήταν, λέει, κάπως, λέει, κάπως έτσι πέρασε. Εγώ, λέει, προτείνω,
0: για πες,
1: να κάνουμε όλοι, λέει, ότι είναι καλοκαίρι, ναι, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, λέει.
0: Μπράβο.
1: Να το πάμε άλλη μία. Ναι. Να το πάμε άλλη μία.
0: Ρεπετησιών.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και να παριστάνουμε ότι είναι όλοι καλοκαίρι. Λέει, ποιος θα μας πει, λέει, κάτι. Θα πάει ξενοδόχο υπάλληλοι, ναι, τα ξενοδοχεία, οι τουρίστες. Πας σε μια δημόσια υπηρεσία, ξέρω εγώ, να διευθετήσεις το Σεπτέμβριο τα θέματά σου. Θα σου πει, τι κάνετε, κύριε, μες στο καλοκαίρι, τώρα. Ναι. Λείπουνε με άδειες.
0: Έλα το
1: θα παριστάνουμε, λέει, ότι είναι όλοι καλοκαίρι. Και αν, λέει, χαλάσει ο καιρός, πόρε, τι κάντε μια μες στο καλοκαίρι που χαλάσει ο καιρός.
0: Αυτό πλάκα πλάκα δείχνει την νοοτροπία, ότι αν είναι η νοοτροπία σου, ας πούμε, η ψυχολογία σου είναι χαρούμενη, καλοκαιρινή, ευδιάθετη και ξέρω εγώ, δεν επηρεάζεσαι, έτσι. Δεν επηρεάζει ένα ψιλοβρόχι που μπορεί να πέσει, ας πούμε,
1: τίποτα,
0: και εσύ.
1: Τίποτα, ναι, ναι, ναι.
0: Τίποτα. Θα το αποφασίσουμε και θα το διευκρινίσουμε και θα το.
1: Όλοι μαζί θα λέμε είναι καλοκαίρι, ας πούμε, συνεχίζει.
0: Τουλάχιστον μέχρι 28 Οκτωβρίου. Γιατί τότε είναι και πρέπει να παρελάσουμε. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν έχει παρέλαση, καταλαβαίνετε. Εκτός από τις παρελάσεις που έχουμε στις παραλίες, if you know what I mean, που παρελάβουν κάτι.
1: Yes, τσολιάδες. Yes, we know, we know.
0: You know, τσολιάδες τώρα τ' άλλο. Και έχουμε παρελάσεις διάφορες. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Φίλοι μου καλοί, φίλοι μου αγαπημένοι, ευτυχώς ήρθαν οι βοήθειες. Εκλιπαρούσα εδώ πέρα, είχα βάλει τον Τάσο, είχα βάλει Amber Alert. Προσέτρεξε η Αντιγόνη, επειδή είναι γνωστή καλή πάστα ανθρώπου και παιδιού. Καλημέρα την ηλιόλουστη Καλαμάτα, μαύρη θύελα μόνο. Ρε, τι πάθατε, ρε Παναγιώτη, προχθές είχατε τη νίκη μέχρι το 86. Κρίμα, αδυχία. Και, κρίμα και άδικο που λέει ένας φίλος μου. Καλημέρα, όμορφη παρέα. Πάμε αϊκάρα, ο Γιάννης από το Πικέρμι.
1: Έστω. Γεια σου, Γιάννη.
0: Σήμερα είναι η μέρα της ΑΕΚ, παιδιά, και πρέπει όλοι μαζί, ομού εξαδιαιρέτου, να φωνάξουμε, να στηρίξουμε και 12 η ώρα να πανηγυρίσουμε ότι η ΑΕΚ θα είναι στους ομίλους του Champions League. Έτσι. Να δώσει τα 8 ματσάκια της, να την απολαύσουμε, να κουραστεί και λίγο παραπάνω.
1: Να δούμε ωραίο παιχνίδι.
0: Μπας και έχουν ελπίδες οι άλλοι στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Καλώς που το πάω. Λοιπόν, πάμε στο
1: γενικό. Έχουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με ωραίο τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση εδώ από τον συνάδελφο, τον Άρη το Γάτα. Μετά το δελτίο ειδήσεων, Άρη, δώσε μας ένα λεπτό, κρατάει το δελτίο και αμέσως μετά πάμε στον Άρη.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Μέχρι την Παρασκευή, η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

0: Συνελήφθη άνδρας για εμπρισμό από πρόθεση σε τρία διαφορετικά σημεία χθες στο Αιγάλεο. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη ημέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να μειώνεται άνω του 2%. Πτώμα σε προχωρημένη σύψη με στολή Δίτη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Έτοιμοι είμαστε λοιπόν να ακούσουμε τον Άρη Γάτο, ο οποίος ζήτησε να παρεύει. Άρη, σε ακούμε.
3: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, παιδιά.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Υπάρχει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει από λίγα λεπτά σε προφορική συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του Ιμράν Λούζα. Είναι 27χρονος διεθνής Μαροκινός, ο οποίος είναι και αρχηγός της ομάδας της Watford. Ναι. Είναι μια μεγάλη υπέρβαση οικονομική για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι 27χρονος διεθνής Μαροκινός. Πρόκειται να έρθει στην Αθήνα σήμερα, να περάσει περιοδικές εξετάσεις και να υπογράψει ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι 3+1 χρόνια, 4 χρόνια.
2: Μάλιστα. Ωραία.
3: Είναι η πρώτη από τις δύο μεταγραφές που ο Παναθηναϊκός θα κάνει στη μεσαία γραμμή. Θα υπάρξει και άλλη μεταγραφή.
4: Ναι. Θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις.
3: Ναι, ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ιδιαίτερα έτσι δυνατός, είναι στη μεσαία γραμμή.
2: Δυναμικός παίκτης, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ένα αμυντικό χαφ και είναι αρχηγός της Watford.
2: Ωραία, νομίζω ότι αυτοί που ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό και τις μεταγραφές κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις, έτσι δεν είναι, γιατί...
3: Αυτά θα φανούν μέσα στο γήπεδο.
2: Ναι, είχε φανεί εκεί λίγο ένα μικρό πρόβλημα, νομίζω ότι διορθώνεται σιγά σιγά.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός πάντα σε πρώτο χρόνο αποκαθιστά όποιες ανορθογραφίες φαίνονται αγωνιστικές.
2: Αυτό ακριβώς.
3: Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο τουλάχιστον αυτή τη χρονιά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
3: Δηλαδή υπήρξε και το θέμα του Λιβάη Γκαρσία, που εκεί εντοπίστηκε ένα ζήτημα μεσοεπιθετικά για την δυναμική κατάσταση που ο Παναθηναϊκός δεν είχε, αποκτήθηκε.
2: Έτσι, έτσι.
3: Και τώρα έχει εντοπιστεί ένα θέμα, κάθε στιγμή δηλαδή γίνεται η διορθωτική κίνηση σε πρώτο χρόνο. Και αυτό είναι τουλάχιστον έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στο γήπεδο πάντα. Έτσι.
2: Και βέβαια και σημειολογικά όμως δείχνει ότι υπάρχει άμεση ανταπόκριση και αντίδραση στο όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται. Και αυτό είναι θετικό, έτσι όπως είπες.
3: Ακριβώς. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα η αποστολή θα φύγει για την Τσεχία. Στις 3:30 και βεβαίως υπάρχει το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, είναι κομβική σημασία στο αυριανό.
2: Ναι.
3: Για την εξέλιξη, έτσι αν θέλει, της ευρωπαϊκής πορείας και όχι μόνο του Παναθηναϊκού μας τη χρονιά. Έτσι.
2: Ωραία, ωραία, Άρη μου. Για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις. Σε ευχαριστούμε. Να σε καλά.

0: ξέρεις την καρδιά.
1: Βλέπω ήρθες ο Ρεξάτη, έτσι σε φνηδιάζω. Μην κόβεσαι, που πας πολύ καλά, το λέω εγώ. Δεν είμαι αξιόπιστος κριτής, ραδιοφωνικός, μουσικός παραγωγός.
2: Είσαι.
1: Εγκρίνεσαι και περνάς στην επόμενη φάση.
2: Λοιπόν, και έχουμε το πρώτο σετ, πήρε η Ελλάδα απέναντι στην Αίγυπτο. 1-0, τώρα παίζουν το δεύτερο σετ. Είναι για τους μεσογειακούς αγώνες, να πούμε. Στα ημιτελικά. Μεταδίδεται από το Earth Sports 1.
1: Ωραία, για όσους ενδιαφέρονται, ένας κρίσιμος αγώνας. Θα έρχονται και κρίσιμοι αγώνες για την ομάδα μπάσκετ, έτσι το έχουμε πει. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά, να εξελιχθούν έτσι ώστε να κερδίσει το χαμένο έδαφος η εθνική μας στο μπάσκετ που έχασε με τις ήττες απέναντι στην Πορτογαλία και όχι μόνο, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αύριο και μεθαύριο. Ακούτε την Ερασπόρ, είναι εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Σήμερα είναι μονόρι, αύριο και μεθαύριο, επειδή εσείς το ζητήσατε, θα έρθεις αύριο, έτσι.
2: Ναι, πώς, τι, μόνος θα σε αφήσω.
1: Φέρει και κάτι.
2: Δεν μπορώ, Φώτη.
1: Φέρει και κανένα μαϊτάι.
2: Στιχάκια όμως εσύ δεν μου έφερες, Φώτη.
1: Τα ξέχασα.
2: Φώτη, δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά. Σ' άφησα μόνο σου και
1: παρεκτράπησα. Ξεχάστηκα.
2: Ξεχνιέσαι, Φώτη.
1: Αύριο θα φέρω πολύ πράγμα.
2: Και έρχεται, λέει,
1: θα φέρω δύο τόμους.
2: Με χαρτάκια από τις τσέπες.
1: Θα βγάζω χαρτάκια εδώ. Λοιπόν,
2: αλλά μέχρι να φέρει ο Φώτης, να θα στείλει ο κόσμος τη Χάκη.
1: Στείλτε, παιδιά. Κάνουμε ένα διαγωνισμό στιχακίων. Εξάλλου, ο Έλληνας είναι πολύ στιχοπλόκος.
2: Εντελώς.
1: Δολοπλόκος.
2: Να, ας πούμε, ένας καλός που ήταν με τα λόγια.
1: Εγώ να μην δείξω, να μην δω ότι ποιος το έστειλε.
2: Όχι, δεν είναι. Αυτό δεν το διαβάζω ποιος έτσι. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά.
1: Ναι, ακούω.
2: Ο Φατσέας μας έκανε να ξεχάσουμε και τα ελληνικά που ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Άσε το μαγαζί, προεξέχει το παιδί.
1: Ναι.
2: Αν φας, μοιάζουμε καρμπών. Δηλαδή πιο πολύ και από καρμπών. Καρμπονάρα.
1: Ωραίος ο Φατσέας. Έκανε σχολείο ο Φατσέας.
2: Ναι.
1: Έκανε σχολείο ο Φατσέας.
2: Αυτό δεν μπορώ να το πω. Πρώτος στο λίθο μπαλέτο. Δηλαδή κάτι ατάξει. Έχω πολλά λεφτά. Είμαι μεθυστάνας.
1: Ξέρεις τι, αυτός τώρα που έφτιαχνε τα κείμενα τότε, καταλαβαίνεις. Έπιανε διάφορες παροιμίες και διάφορα κλασικά.
2: Και τα κόλλαγε.
1: Και έπιανε μια όμορφη ταλιξία και την έβαλε. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Για να στηρίξει αυτό το πράγμα και καθημερινά.
2: Και είναι και δύσκολο να το λέει, ας πούμε, με τόση φυσικότητα που.
1: Σκιαδαρέσει.
2: Φοβερό.
1: Λοιπόν, 27 χρονών είναι ο παίκτης Λούζα, που η Μεράν Λούζα. Που θα έρθει στον Παναθηναϊκό.
2: Είδατε εδώ, έτσι. Πρώτος ο Άρης ο Γάτας το είπε στην Ερασπόρ.
1: Και εμείς τον καθυστερήσαμε και δύο λεπτά.
2: Εμείς τον καθυστερήσαμε. Θα είχε βγει και νωρίτερα.
1: Αλλιώς πανευρωπαϊκή πρώτη ήταν. Άρης Γάτας. Ματίναν Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων κοντά μας. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά. Τι διαβάζεις εκεί, παιδί μου, πες. Αν είναι κάτι να το πούμε. Να το
2: διάφορα αστεία διαβάζω. Yeah. Αλλά ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Θα τα κράτα και τίποτα για αύριο. Λοιπόν, ο Γιώργος, πρέπει να κοιτάξουμε καταρχάς ότι οι καλύτερες διακοπές είναι μετά το 15 Αύγουστο μέχρι τέλη Σεπτέμβρη.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, αυτές είναι οι καλύτερες διακοπές.
1: Καλύτερες διακοπές, γιατί.
2: Δεν έχει αέρα πρώτα απ' όλα.
1: Αρκεί να έχει αντέξει όμως, Γιώργο μου. Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί ρώτα και εμένα. Έτσι, εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, αν αντέξει, μετά αποζημιώνεις. Είναι αλήθεια αυτό. Σεφ από την ταβέρνα, η καλή θέα στην Πρέβεζα. Περιμένουν να δω την Αϊκάρα σήμερα να πανηγυρίσουμε την πρόκληση και να κάνουμε κανένα ταξιδάκι το χειμώνα. Και εντός και εκτός. Έτσι, καλημέρα από Κέρκυρα. Μόλις ξεκίνησε η προετοιμασία για την Παντσέλινο, τα βλέπετε. Εγώ σας τα λέγα, δεν με ακούτε. Στέλνει φωτογραφία ο Δημητράκης. Εδώ.
2: Δημήτρη.
1: Πιάνουν θέσεις μάχης για την Παντσέλινο. άντρες και γυναίκες. Είπαμε, είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, άντε και Σάββατο.
2: Και Σάββατο είναι και οι προηγούμενες και οι επόμενες, φαίνεται το
1: λοιπόν,
2: φεγγάρι.
1: Λοιπόν, είναι φωτεινό το φεγγάρι αρκετά. Είναι του Αυγούστου, είναι καλή η διάθεση, είναι ωραία τα βράδια. Λίγο ζέστη, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Και τα γόρι μου.
1: Ο καθένας ό,τι θέλει. ο Κώστας από την Καβάλα, καλημέρα, λέει στα καλύτερα παιδιά. Ο Κώστας από την Φραγκφούρτη. Η Κρίστη στέλνει εδώ ευχές, γούρια, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτά τα διάφορα τα οποία στέλνει για την ΑΕΚΑΡΑ. 82 χρόνια, λέει, και ακόμα Την πιστεύω την ΑΕΚ. Εντάξει, έχει δώσει μεγάλη ομάδα η ΑΕΚ, όπως και οι άλλες δίνουν χαρές κατά καιρούς. Όσο πληθαίνει αυτό, είναι πολύ καλό. Καλημέρα από Κέρκυρα. Στέλνει ένα σοκάκι εδώ ο Βασίλης στην Κέρκυρα. Γιατί είσαι στην πόλη μέσα και δεν έχεις πιάσει τις παραλίες, εκτός και αν δουλεύεις. Εκτός και αν υπάρχει δουλειά. Ευτυχώς που είσαι και εσύ αντιγονική και διορθώνεις την κατάσταση. Και
2: γιατί
1: λέει εγώ τον ταλαιπωρώ τον Παναθηναϊκό. Είμαι και ταλέπορος λέει, λόγω Παναθηναϊκού. Ταλαιπωρούμαστε όλοι λέει. Εμείς οι Παναθηναϊκοί είμαι στην περήφανη και σύλλογος όμως τον γυρίζει μετά ο Κώστας, καταλαβαίνεις. Με πολλές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατάλαβες, καλό προέρα να το λέει.
2: Είσαστε, ναι. Είσαστε.
1: Και ο Αντωνάκης εδώ, ο φίλος σου, ζέστα παιδιά. Και χθες σας στείλει μια φωτογραφία.
2: Γεια σου.
1: Τα βλέπεις.
2: Ναι, Αντώνης από τη Σάμο, ναι, έχει πολύ ζέστη.
1: Γιατί αγοράκι μου του λέω κάθεσαι μέσα στην πόλη, πήγαινε σε μια παραλία, δεν μου απάντησε.
2: Δεν μπορεί, αφού εργάζεται παιδί μου, δεν μπορεί.
1: Να πεταχτεί ένα
2: ο
1: λεπτό.
2: Ο κόσμος εργάζεται.
1: Ρίξε μια βουτιά, Αντώνη μου, μην το κάνεις αυτό. Ο Γιώργος με Aperol στην Άξο στέλνει και την τιμή 10 ευρώ.
2: Πω, πω, 10 ευρώ.
1: Το μισό
2: ευρώ
1: ή το ολόκληρο κοκτέιλ. Θα τους βάλω τώρα να ψάχνονται.
2: Το ολόκληρο 10 ευρώ.
1: Πέρσι λέει το pancakes στα Κουφονίσια είχε 14,5 ευρώ.
2: Εντάξει, λίγο υπερβολή έτσι.
1: Ναι,
2: το έχουν λίγο παρακάνει.
1: Γιατί δεν έπαιρνες μισό pancake. Κατάλαβες.
2: Όπως παίρνεις πλέον λύσεις, μισό καρπούζι.
1: Ναι, μισό καρπούζι. Γιατί τα έβλεπες αυτά παλιά στο σούπερ μάρκετ.
2: Όχι. Έτσι. Αυτά τα είχα δει το 95 στην Αγγλία.
1: Έτσι. Που έβλεπες να πουλάνε ένα μήλο, ξέρω, και γέλαγες. Ναι. Ένα μήλο, παιδιά.
2: Ναι, και έλεγα τι παίρνει, τι είναι αυτό, έλεγα.
1: Σε λίγο θα βγει και 1/4 του καρπουζιού και, και μετά θα σου δίνει μια κουταλιά.
2: Απευθείας στο στόμα σου, χαπάκι. Εκείνη την ώρα.
1: Το φαντάζεσαι.
2: Θα ρίχνεις κέρμα και θα τρως την κουταλιά.
1: Εδώ ένας φίλος απορεί πως λες το δελτίο χωρίς να γελάσεις.
2: Εντάξει.
1: Λείπω εγώ από δίπλα.
2: Είμαι σοβαρή. Καλό.
1: Φαντάζεσαι να πεις δελτίο και να
2: φαγγελάς. Είδατε όση ώρα κρατάει το δελτίο. Είμαι πολύ σοβαρή. Το είδατε έτσι.
1: Είμαι εντάξει. Προσυπογράφω.
2: Απλά είναι κάποιοι που είναι πειραχτήρια και στέλνουν την ώρα του δελτίου.
1: Θα τα μαλώσω αυτά τα παλιόπαιδα. Ο Χρήστος λέει το μαγιό σου είναι ασπρό, κιτρινό-μαύρο.
2: Μαύρο.
1: Μαύρο.
2: Μαύρο και έχω και ένα κόκκινο μπλε.
1: Και μια πετσέτα κίτρινη.
2: Κίτρινη, ναι.
1: Ορίστε.
2: Ναι.
1: Το φτιάξαμε το σετ.
2: Η πετσέτα όντως είναι κίτρινη. Αλήθεια.
1: Δεν θα μαρτυρήσω άλλα.
2: Όχι.
1: Ο Θανάσης λέει μέχρι 45 αντέχουμε. Θερμοκρασιακά υποθέτω, Θανάση. Μην το λες όμως, το 45 και το 40 είναι δύσκολο.
2: Πολύ, πολύ.
1: Και ιδίως τον τελευταίο καιρό, επειδή τώρα σοβαρά το λέω, επειδή έχει αλλάξει και λίγο η ατμόσφαιρα, έχει πολύ υγρασία, παιδιά. Και μπορεί με 37, ας πούμε, να σου φαίνεται ότι έχει 42. Εδώ και 33 και 34, ας πούμε, τα βράδια.
2: Έχεις δίκιο, ναι.
1: Ναι, και λες, όχι, τι έγινε.
2: Ειδικά τις προηγούμενες μέρες που το γύρισε σαν νοτιάς ήταν. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Λίβας ερχόταν.
1: Ο Γιάννης, καλημέρα. Θυμάμαι παλιά στην παρέα που κάναμε μικρή στην ομάδα που έκανα προπόνηση στο σχολείο υπήρχαν μόνο Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί και κανένας ΑΕΚτζής. Έτσι. Πώς γίνεται τώρα, λέει, να έχουν ξεφυτρώσει τόσοι ΑΕΚτζήδες, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι ξεφυτρώνουν αυτοί. Κάτι το νέο γήπεδο, κάτι κάποιες επιτυχίες, κάποια πρωταθλήματα που ήρθαν στο τέλος, κάτι παίζει μεγάλο συντελεστή στην όλη αυτή η ανωδική πορεία, παίζει και ο Μάριος. Είδες τι πρόεδρο, τι ιδιοκτήτη, σας έφερε ο Δημητράκης.
2: Καλός, έτσι.
1: Ναι, αλέγκρο τύπος. Τραγουδάει,
2: και
1: χορεύει,
2: και
1: οδηγάει.
2: Ναι, ναι. Και προπονητή που πήρε το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν έχουμε. Ψήναμε ένα αρνί και χάλασε το μοτέρ.
1: Οπα.
2: Είχαμε ένα μοτέρ από πλυντήριο και όλα πήγαιναν καλά.
1: Ναι.
2: Μόλις ξεκίνησε το στύψιμο, το ψάχναμε.
1: Το αρνί απογειώθηκε. Καλό αυτό.
2: Ποιος
1: το έστειλε, να ξέρουμε να το χρεώσουμε.
2: Δεν λέει όνομα, δεν λέει όνομα.
1: Παιδιά, όταν λέτε τέτοια όμορφα πράγματα, να στέλνετε και το όνομά σας. Έτοιμα λέει από τον ξυλόφουρνο, κοίτα εδώ, τι είναι αυτό.
2: Αχ, τι ωραίο ψάρι είναι αυτό. Πω, πω.
1: Το βλέπεις, έχει και τα συνοδευτικά του. Μια χαρά χριστάρα, να το απολαύσετε. Ο Νίκος στέλνει τις καλημέρες του από την Ναύπακτο. Έτσι. Από όλες τις περιοχές έρχονται μηνύματα και κατάλληλες φωτογραφίες. Το χειμώνα θα έχουμε heat break. Καλό.
2: Καλό.
1: Το σημειώσω αυτό.
2: Ωραίο ρεσί.
1: Θα το σημειώσω. Φαντάζεσαι να βγαίνουν οι παίκτες και να φοράνε πουλοβεράκια, κασκόλ, να πίνουν λίγο τσαγάκι.
2: Να ζεσταίνονται και να ξαναμπαίνουν στον αγωνιστικό.
1: Να ζεσταίνονται. Να αλλάζουν κάλτσες, να βάζουν πιο ζεστές, ξέρεις, και τα λοιπά. Και να μπαίνουν μέσα.
2: Ωραίο.
1: Ο Νικόλας εδώ στέλνει τις φωτογραφίες. Ζεσταθήκαμε, λέει, και έχει απαραίτητες φωτογραφίες εδώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλά κρασιά, λέει. Πεθάναμε από τη ζέστη. Και λόγω Αυγούστου τριγητή.
2: Ναι, ο τριγητής, ναι, γιατί είναι, τώρα έχουν αρχίσει και πηγαίνουν και στα μπέλια.
1: Έχω στείλει ανθρώπους να βγάλουν, και βγάλουν κανένα μπουκαλάκι να πούμε, γιατί δεν πάμε καλά. Βελάξαμε από τα ζεστά. Στέλνει διάφορα εδώ πέρα. Ο Θάνος επίσης στέλνει και αυτός, συμπαρίσταται. Έχει βγάλει όλους τους φίλους εδώ, τη ΣΑΕΚ. Έλα, καλημέρα από Λίσμπερν, διακοπές. Τέλος, επιστροφή στο βαφείο.
2: Τι φοράει στο γραφείο,
1: στο βαφείο, στο βαφείο.
2: Α, στο βαφείο, λέω και εγώ.
1: Είναι μάσκα αυτή,
2: ξέρεις. Είναι η στολή, φοράει στολή. Α, είσαι ωραίος με τη στολή, σου πάει.
1: Παιδιά, ναι. Παιδιά, είναι μερικές δουλειές που είναι πολύ δύσκολες.
2: Ναι.
1: Έτσι, τώρα μπαίνεις μέσα με αυτή τη ζέστη σε ένα κλειστό χώρο, να φοράς και τη μάσκα και τη στολή.
2: Για
1: λόγους ευνόητους, έτσι. Η δουλειά μου είναι να κάνω δερματόδητα χειροποίητα βιβλία και οι μονές έχουν πολλά χειρόγραφα και πρέπει να γίνουν βιβλία για να μην καταστραφούν από τον χρόνο. Λέει ο Τάσος από τη Χαλκιδική. Α, ωραία δουλειά αυτή, ενδιαφέρουσα, έτσι.
2: Ναι.
1: Τάσο, χάνεται σιγά σιγά αυτή η δουλειά, έτσι. Γιατί όλα ψηφιοποιούνται. Διαβάζαμε τις προάλλες ότι υπάρχουν εταιρείες ολόκληρες, οι οποίες αγοράζουν βιβλία, τα ψηφιοποιούν και τα εξαφανίζουν. Κακώς βέβαια. Τώρα για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ο Κυριάκος που είναι φίλος της ΣΑΕΚ με φορτηγό από τη Γερμανία στέλνει τη φωτογραφία. Βλέπεις και άλλα δύσκολα,
2: δύσκολα
1: επάγγελμα. ΑΕΚΑΡΑ, λέει ο οδηγός.
2: Τουλάχιστον έχεις air condition μέσα, έτσι, φίλε Κυριάκο.
1: Και πρόσεξε μην περάσει το όριο ταχύτητα, γιατί τα ραντάρια...
2: Λοιπόν, θέλω μια φορά να κάνω ένα ταξίδι με Ταλίκα, έτσι. Θέλω μια φορά να ταξιδέψω με την Ταλίκα, να έχουμε τη μουσική εκεί με τα λαϊκά.
1: Μπράβο,
2: δεν θέλω ροκές και τέτοια και τρίχες ξενέρωτα.
1: Ναι. Όχι, σαν το αυτό που έβαλε στο καλοκαίρι για πάντα.
2: Όχι, λαϊκά θέλω, λαϊκά, ωραία. Τίποτα Στράτο, τίποτα. Ναι, Τερζίβ. Ναι.
1: Α, εσύ είσαι του Βαρύλα, είσαι του Βαρύλα ρεπερτορίου. Γεια σας από την καυτή Λάρισα, λέει η Μαρία. Θα κάνουμε ότι είναι καλοκαίρι και θα είμαστε πάλι πρωταθλητές. Έχεις μαζέψει εδώ.
2: Έλα, Μαρία. Έλα, κορίτσια.
1: Με ένα λαούτο και ένα βιολί μέχρι να βγει η Ανατολή, λέει ο Θανάσης.
2: Αχ, ναι, είναι πολύ ωραίο το λαούτο και το βιολί.
1: Καλησπέρα στο τρελό παρεάκι. Να στέλνει εδώ και ένα βιντεάκι. Κοίτα.
2: Είναι κάποιο από τον δάσκαλο Λί, τι λέει.
1: Ο ήλιος
2: σε τυφλώνει, αλλά αν.
1: Έχεις καράφλα. Το τυφλώνει εσύ, λέει. Το τυφλώνει πρώτο.
2: Ωραίο.
1: Λοιπόν, αύριο θα δεχτούμε προσφορές για φορτηγό. Έχεις προτίμηση μάρκα.
2: Τι λες καλέ, σιγά, τεράστια Νταλίκα να είναι μεγάλη.
1: Τριαξονικό, παιδιά.
2: Δεν θέλω φορτηγό, όλα και όλα φορτηγό, εντάξει. Ναι, το...
1: Φορτηγό έχω.
2: Νταλίκα,
1: φορτηγό έχω.
2: Όχι, όχι ρε παιδί μου, αλλά δεν μου κάνει εσύ το φορτηγό, θέλω Νταλίκα.
1: Νταλίκα.
2: Ναι.
1: Αύριο, παιδιά, είναι αύριο δεχτές προσφορές. Γεια χαραντάν, λέει ο Γιώργος, και τα κουκιά μπαγκλάν που έλεγε ο Χάρη Κλίν. Ο ρομαντικός φίλος και ο οπαδός της Everton.
2: Νόμιζα ότι θα έλεγε τη ΣΑΕΚ αυτός.
1: Κύριε Φώτη, μου λέει δεν πήρα πανκέικ τελικά. Είδες λόγω της τιμής. Είδες άνθρωπος. Υποχώρησε και πήρε ένα τοστάκι που ήταν σε λογική τιμή.
2: Τι είχε το τοστάκι, 4 ευρώ, ας πούμε.
1: Μάλλον, αλλά τώρα ναι.
2: Κάποτε είχε 2,5 ευρώ το τοστάκι.
1: Μου, τώρα. Είδες τώρα, δεν γεύτηκε στο πανκέικ που ήθελες. Ενώ με αυτόν τον τρόπο που λέω εγώ, παίρνεις μία γεύση, ρε παιδάκι μου. Ακριβή μένα, αλλά παίρνεις μία γεύση. Εντάξει, όλα μαζί θα τα συναντήσουμε όλα. Όπως είπαμε και το καρπούζι. Φανταζόταν κανένας τότε που παίρναμε τα καρπούζια 2-2 αγκαλιά και λέγανε έχει βγάλει και ο λαός. Εκεί βγήκε.
2: Ναι.
1: Που έλεγε δεν χωράνε 2 καρπούζια.
2: Κάτω από την ίδια μας χάλη, 2 καρπούζια δεν
1: χωράνε. Αγάπη μου γλυκιά.
2: Έτσι είναι.
1: Πάρε τώρα τη μία φέτα.
2: Πάρε τώρα μια φετούλα. Να κάνεις δουλειά.
1: Κατάλαβες αφού δεν χωράνε τότε, γιατί τα παίρνεις 2-2 τότε. Κατάλαβες τα καρπουζάκια.
2: Έτσι είναι, ναι, τώρα.
1: Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Ένα στιχάκι για την ομορφιά δίπλα σου. Το διαβάσω ελεύθερα, για να δω μήπως είναι τίποτα σεξι. Ναι. Η νύχτα δίνει μου χαρά και η μέρα φέρνει πόνο. γιατί έρχεται και οσμίγουνε τα όνειρά μου μόνο.
2: Αχ, ωραίο.
1: Είναι λίγο έτσι, αλλά ωραίο.
2: Για να είμαι ειλικρινής, έχει στείλει κάποιος και ένα πάρα πολύ ωραίο στιχάκι.
1: Να χαμηλώσω τα φώτα.
2: Δεν
1: δηλαδή
2: θα το διαβάσω. Α, όχι, δεν θα το διαβάσω.
1: Να μην τα χαμηλώσω.
2: Αλλά σας έχει νικήσει προς το παρόν όλους.
1: Έλα ρε. Καλά, το διαβάσω μετά. Στην Κέρκυρα λέει ένα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω το όνομα, Χρήστο, σου δίνει καρπούζια ακόμα και ένα τέταρτο. Ναι, και πώς ακόμα. Στη Φλίδα θα πάμε στο τέλος. Ναι, θα σου λέει θες καρδιά, 3 ευρώ.
2: 3 ευρώ.
1: Θες πιο μέσα.
2: Πιο 1 ευρώ, ναι.
1: Με κουκούτσι, θες Φλίδα.
2: Θες τη Φλίδα, 50 λεπτά.
1: Ναι, και η Φλίδα κάνει καλό.
2: Κάνει καλό το δέμα. Με τη φλούδα του καρπουζιού κάνεις ωραίο γλυκό του κουταλιού.
1: Να τα συνταγές.
2: Τι να κάνω. Α, και είναι και η φανουρόπιτα. Σήμερα είναι να φτιάξουμε φανουρόπιτα.
1: Με καρπουζί.
2: Να ξέρεις. Όχι, παιδί μου. Απλά τώρα μια και είπαμε συνταγές, το θυμήθηκα. Ήθελα να το πω. Είναι του Αγίου Φανουρίου.
1: Σήμερα.
2: Αύριο.
1: Α, έχουμε πολλή δουλειά τότε.
2: Ναι, έχω πολλή δουλειά.
1: Θα φέρει συνταγή για φανηρόπιτα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, φέρει εύκολη.
2: Ναι, αλλά σήμερα τη φτιάχνουμε. Τώρα έπρεπε να την φτιάξω κι εγώ.
1: Τώρα να τη φτιάξουμε.
2: Την έχω τώρα.
1: Όχι, ρε, μα σε αύριο, δεν πειράζει.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Αύριο.
1: Θα τη φτιάξουν αμέσως και να την πάνε. Τι σε νοιάζει. Δεν γίνεται σε δύο ώρες να είναι έτοιμη.
2: Γίνεται.
1: Ορίστε, τι, μη στεναχωριέσαι. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι εδώ, δεν θα θέλω. Θέλω να σε γελά. Καλημέρα από Κέρκυρα, μια και λέτε για τιμές. Στα σούπερ μάρκετ μέσα σε ξενοδοχείο, μια μικρή μπάλα ράγκμπι. Δεν ξέρετε τώρα, αυτή που για να παίζουν τα παιδιά εκεί στη θάλασσα. Κάθεστε, λέει, το διαβάζω και ωραία. Κάθεστε,
2: ναι, ναι, ναι,
1: κάθομαι.
2: Ναι. Καθόμαστε.
1: Οδηγείτε, προσέχτε. 17 ευρώ.
2: Τι έχει 17 ευρώ.
1: Η μπάλα του, αυτή η ράγκμπι, η μικρή, όχι κανονική.
2: Εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ ακριβά.
1: Να τα φέρνεις από το σπίτι. Μα εσύ τώρα από εκεί, από το σούπερ μάρκετ του ξενοδοχείου θέλεις.
2: Θες και ράγκμπι.
1: Ο Φώτης λέει, ο συνωνόματος εδώ, λέει, πού πήγες διακοπές, Αντιγόνη? Δεν μ' αρέσει το ύφος το βέβαια, αλλά λέμε. Άμα θέλω, είπε.
2: Άμα θέλω, θα σου πω.
1: Άμα θέλουμε. Δεν θέλουμε.
2: Ωραίος.
1: Σε κατάλαβα.
2: Πελοπόννησο.
1: Πελοπόννησο είναι τεράστιο.
2: Ναι, γι' αυτό. Είδες τι ωραία μου το λέω.
1: Ελλάδα δηλαδή έμεινες. Μένουμε Ελλάδα.
2: Ελλάδα για πάντα.
1: Μια πολύ ωραία φωτογραφία έτσι έξυπνη στέλνει ο φίλος μου ο Τζον.
2: Πού είναι, στον πύργο της Πίζας.
1: Πύργος της Πίζας και έχει κάτσει έτσι πλάτη. Βάζει πλάτη. Αυτό ακριβώς, Τζον. Αυτό έκανε όλο το καλοκαίρι. Άμα με δεις τώρα έχω πάθει κύφωση.
2: Ναι, πότε, εσύ πότε θα πας διακοπές?
1: Τώρα από Δευτέρα.
2: Αλήθεια?
1: Έχετε για βρυσούλες. Να,
2: εγώ...
1: Ματίνα το ξέρει εδώ.
2: Κι εγώ εδώ μόνη μου.
1: Θα σου βρω κάποιον.
2: Βρες κάποιον.
1: Ναι, τι έτσι θα σε αφήσω. Δεν
2: Κατερίνα μπορώ. Θα γυρίσει.
1: Δεν ξέρω, αυτό θα τα βρείτε μεταξύ σας. Ο Φίλιππος, μην ψάχνεις να βρεις τη λύση στο πρόβλημα. Γίνε εσύ το πρόβλημα. Να ψάχνει λύση για σένα, λέει. Ωραία, Φίλιππε, είσαι γίγαντας.
2: Καλά, αυτό είναι ο δάσκαλος Λίκη, αυτό το έχει πει.
1: Παιδιά, μη στέλνετε σήμερα νταλίκες.
2: Γιατί?
1: Αύριο.
2: Εντάξει, αλλά στείλτε αύριο, παιδιά. Στείλτε αύριο,
1: παιδιά,
2: αύριο για να αύριο. Βλέπω και φωτογραφίες, ναι. Γιατί είναι δίωρο. Έτσι. Να αύριο διαλέξω την καλύτερη νταλίκα.
1: Την καλύτερη νταλίκα, χρωματικά, καταλαβαίνετε ναι. Που πάει, έτσι. Αυτό το βουργουνδία, α πούμε, το έπεσε. Έχω μείνει, δεν το ξεχνάω με τίποτα.
2: Βρενάνε νταλίκα, εμένα με νοιάζει και να κάνει και η κόρνα αυτό το θόρυβο το ωραίο. Τα κόρνα. Ξέρεις, όταν παίρναγα από νταλίκες κόρναρα και μου κορνάρανε. Ναι, γιατί ήθελα να ακούσω την κόρνα τους, γι' αυτό κόρναρα.
1: Εγώ δεν μπορώ να τα ακούω την κόρνα γιατί είχαμε ένα φίλο ο οποίο είχε εκεί στο. Που μένω, ξέρεις εκεί, ο οποίος περνάει από την Εθνική Οδό, περνάνε συνέχεια και αυτός έχει τη γυναίκα του δίπλα και όποτε περνάει μπι, αυτό το ωραίο να μου ξέρει, τυριουρίρουρίρουρίρου
2: ναι, ναι, ναι.
1: Και ξύπναγε όλη τη γειτονιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, και άλλοι αγαπήσανε, δεν κάνανε έτσι.
2: Αχ, τώρα που το είπες, βρήκα ένα βιντεάκι, παιδιά, στο διαδίκτυο που είναι ένας νεαρός και πάει να βρει την κοπέλα του στο σπίτι της με το άλογο του και μία ανθοδέσμη τεράστια. Καβάλα στο άλογο, πήγε να της... Ναι.
1: Αυτά είναι ωραία.
2: Και πήγε το κορίτσι εκεί να του ανοίξει και την πόρτα, να μπει με το άλογο μέσα στον καράζ. Δεν τον έριξε το άλογο, ούτε χτύπησε. Ούτε.
1: Κατάλαβες έτσι.
2: Είδες ο απεσιόδοξος άνθρωπος.
1: Δεύτερο επεισόδιο. Εδώ μας λέει το πρώτο.
2: Όχι, μια χαρά ήταν. Και πάνω στο άλογο δεν έπεσε και μια χαρά το κορίτσι πήρε και την ανθοδέσμη της. Μια χαρά.
1: Ορίστε, το μαράκι στέλνει φωτογραφία με την κόρη της, λέει, από το ναό.
2: Έλα.
1: Από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
2: Πω.
1: Εγώ βγάζω τη φωτόλια, γι' αυτό δεν φαίνομαι.
2: Ναι, εντάξει. Δεν
1: κατάλαβε. Και φαίνεται η κόρη και η το γήπεδο κάτω.
2: Κούκλα, κούκλα. Και, και εσύ και η κόρη σου, κούκλε είστε.
1: Καλά, η εκπομπή προσελκύει.
2: Είδε, έχει παρατηρήσει ότι οι οπαδοί τη ΑΕΚ, τα κορίτσια. Είναι κούκλες όλες. Το έχεις παρατηρήσει αυτό?
1: Κούκλες. Ναι, κούκλες. Ο Ζούγκας 7 από τη Θάσο, καλό μεσημέρι φίλοι μου. Το καλύτερο δίδυμο μου έρχονται στο μυαλό ο Πάπα Ρένα και το Descender. Ξέρεις γιατί τα λέει τώρα? Για το Conference και την Ευρωλίγκα. Εντάξει ρε παιδιά, θα κάνετε και εσείς γήπεδα καινούργια και θα έρθουμε εμείς να πανηγυρίσουμε.
2: Να σας, ναι.
1: Τώρα φτιάχνετε το σεφ κάτω. Και κάνω όρεξη για του χρόνου.
2: Θα δούμε, ωραία ναι. Γήπεδα. Πιστεύω.
1: Καλησπέρα, με 17 ευρώ η μπάλα λογικά έχει υπογραφή του Μέση επάνω. Παιδιά, πωλείτε η μπάλα του Μέση. Θα τα πούμε αύριο που έχω
2: κάποια θέματα. Μην το κες, μην το κες.
1: Όχι, αύριο.
2: Έχεις διαλέξει τραγουδάκι ελληνικό?
1: Έχω διαλέξει ένα από τον Μπαμπά, από το Σταμάτη. Όχι από τον Δημήτρη, θα με συγχωρέσει.
2: Ναι.
1: Έτσι, από το Σταμάτη θέλω.
2: Ωραία.
1: Το 8 είναι Ματινά. Το 8, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Να αποχωρήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
2: Αύριο 12 με 2.
1: 12 με 2.
2: 12 με 2, μπάλα κι άλλα.
1: Και μεθαύριο 12 με 3.
2: Ευχαριστούμε Τάσο Σελεμέζη, Ματίνα Κανελοπούλου και Άγγελο Μπάτζιο που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει σε προφορική συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του αρχηγού της ομάδας Imran Louza. Ο 27χρονος μέσος, διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, αναμένεται εντός της ημέρας να ταξιδέψει στην Αθήνα για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 3-1 χρόνια. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 16 εκατομμύρια ευρώ στη Ρασίνγκ Σαντάντερ για να κλείσει άμεσα τον Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς καλύπτει τη ρήτρα που υπάρχει για τον παίκτη. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις και για τον Έντσον Άλβαρες. Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψη η ΑΕΚ που υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφια για τα playoffs του Champions League. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, θέλει τη νίκη για να μπει στη League Phase κορυφαίας διοργάνωσης. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport, το Mega και το Cosmote Sports 2. Παίκτης του ΠΑΟΚ θεωρείται πλέον το νέο αστέρι του σερβικού ποδοσφαίρου Ognjen Ugrešić. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε από την Παρτίζαν με κόστος 8 εκατομμυρίων. Χωρίς τον Ανδρέα Ζήφκοβιτς που διεκτήσει και τη δεύτερη αγωνιστική της ποινής του, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία για τη ριβάνα με την Μπράν μετά το 1-1 της Τούμπας για τα play-offs του Conference League. Για την Τσεχία πετά το μεσημέρι και η αποστολή του Παναθηναϊκού που αύριο αντιμετωπίζει τη Χράτζετ Κράλοβε για τη ριβάνα του 2-2 του ΆΚΑ για τα play-offs του Conference. Με απόντα τον Ισέκα ταξιδεύει στη Βουλγαρία Όφη για τη ριβάνα του 3-0 που πέτυχε σε βάρος της ΣΕΚΑ Σόφιας για τα play-offs του Europa League. Ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στη συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα μετά το καλοκαίρι του 2027 βρίσκεται το ΠΑΟΚ, καθώς επιλέθηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων στην ενδεκάδα των συλλόγων που διεκδικούν σταθερή παρουσία στη διευρυμένη διοργάνωση των 24 ομάδων. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών ήξε με 3-1 την Αυστρία και έκλεισε θέση στην φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πλασμότος μετά από 7 χρόνια. Στις 8 το βράδυ ολοκληρώνει τη συμμετοχή της στον Όμιλο με αντίπαλο τη Σερβία, αγώνα που θα μεταδώσει η ΕΡΤ2 Σπορ. Τρεις είναι οι κυρίαρχες ελληνικές συμμετοχές στην τρίτη μέρα του Παγκοσμίου Ραδιομέτρου Σκοπηλασίας με τα ΔΕΡΤ2 Σπορ από το Άμστερνταμ. Στις 2 και 4 το μεσημέρι ο Στέφανος Ντούσκος αγωνίζεται στα προγραμματικά του Σκιφ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής στα ημιτελικά του Σκιφ Ελαφρών Βαρών, ενώ η Παπακοσταντίνου και Μπούργκας στα ημιτελικά της Δίκοπου. Μυθική ανατροπή πέτυχε η αστριακή Λάσκ στα playoffs του Champions League, καθώς επικράτησε με 5-1 στην παράταση τη Celtic, από την οποία έχει ιτηθεί στο πρώτο μάτς με 3-0. Στη League Phase προκρίθηκαν επίσης η Bodo Glimt που κέρδισε 3-0 την Αϊμέγγεν, όπως και η Σαμπάχτο από το Αζερβαϊτζάν που κέρδισε στην παράταση με 5-2 την Χάπολη Μπερσεβά. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sports. Αναλυτικό όλες τις ειδήσεις μπορείτε να τις διαβάσετε στο sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ο οργασμός μεταγραφικός, όπως τα λέγαμε και χθες και προχθές. Το πρωί ο Ολυμπιακός φούλαρε και έκανε ένα απίστευτο all-in προς την Racing Santander. Έδωσε τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ και μπήκε στη διεκδίκηση για τα καλά, του Γκουστάβο Πουέρτα, ενός πολύ μεγάλου ποδοσφαιριστή που θα του λύσει πάρα πολλά προβλήματα εφόσον αποκτηθεί. Ο Ολυμπιακός που χτυπάει σε όλα τα μέτωπα, και ενώ φαινόταν χθες ότι η περίπτωση του Πουέρτα έχει υποχωρήσει, ξαφνικά σήμερα έκανε αυτό το all-in, αλλά δεν είναι μόνος του στην διεκδίκηση του παίκτη, οπότε χρειάζονται μερικές ώρες, τουλάχιστον μερικές ώρες αναμονής για να δούμε τι θα γίνει με τον Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς τον παίκτη τουλάχιστον δύο ακόμη ομάδες είναι επιβεβαιωμένο τον διεκδικούν, η Μπενφίκα και η Άιντραχτ, που ακόμη βέβαια δεν έχει επισήμως γίνει γνωστό εάν δίνουν και αυτές το συνολικό ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ. Σίγουρα είναι μέσα στη διεκδίκησή του και μπορεί να το καταβάλουν και αυτές. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα πάντως που από το πρωί έχει δώσει τη ρήτρα στην ομάδα του. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον παίκτη και πώς θα ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα αυτή η διαπραγμάτευση. Πάντως ο Ολυμπιακός κινείται και για τον Άλβαρες της West Ham, αλλά και για μερικές ακόμα περιπτώσεις. Δεν θα πω ακριβώς ότι θα πάρει ό,τι κάτσει που λένε στο καφενείο, αλλά χτυπάει παίκτες από το πολύ ψηλό ράφι και γίνεται κατανοητό ότι αν κλείσει από τα ονόματα που κυκλοφορούν, δύο τουλάχιστον από τα 4-5 που κυκλοφορούν, εάν ένας-δύο υπογράψουν, ο Ολυμπιακός γίνεται και πάλι πανίσχυρος. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε προς τους διαπιστευμένους ρεπόρτερ ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με την Watford για τον Ιμράν Λούζα, το ακούσατε και νωρίτερα και στους τίτλους ειδήσεων και νωρίτερα με τους συναδέλφους που το συζήτησαν το θέμα αυτό. Και όλα αυτά ενώ από χθες το μεσημέρι ουσιαστικά έγινε γνώστο ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τη μεγάλη κίνησή του, αποκτώντας, όπως τον λένε στη Σερβία, Σέρβο Τζουντ Μπέλιγχαμ, τον 20χρονο αρχηγό της Παρτιζάν, Όγγιεν Ούγκρεσιτς, πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Οι ομάδες μας δίνουν τη μάχη τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα τα ακούσετε και στη ραδιοεφημερίδα με τον Κώστα Κουκούλα αυτά από τις 2 μέχρι τις 4. Αν χρειαστεί προς το τέλος της εκπομπής και υπάρχουν εξελίξεις κι άλλες στα μεταγραφικά, σίγουρα θα επιστρέψουμε για να δούμε τι γίνεται, ειδικά στην περίπτωση του Ολυμπιακού που χτυπάει σε 3-4 διαφορετικά, μην πω 5, μέτωπα με κάποιον από τους ρεπόρτερ μας. Αλλά καθώς η Ματίνα Κανελοπούλ θα βάλει το πρώτο τραγουδάκι μας, ο Άγγελος Μπάτζιος θα καλέσει τον έγκριτο νομικό, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μέλος του ΚΑΣ, τον κύριο Σοφοκλή Πυλάβιο, για να μας διαφωτίσει για αυτό που συζητάμε τις τελευταίες πολλές εβδομάδες, που θίξαμε και εμείς στην επιστροφή μας σε εκπομπές μετά τις διακοπές από τη Δευτέρα, το διαδικαστικό δηλαδή της περίπτωσης, της πρωτοφανούς περίπτωσης του Τόμας Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό, που ο ίδιος κατήγγειλε τη σύμβασή του με τον Ολυμπιακό, το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, και πηγαίνει στον BAT, θέλει να μείνει ελεύθερος, καταβάλλοντας, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, ένα λογικό buyout και να μεταγραφεί στην Dubai BC. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση? Θα την κερδίσει την υπόθεση ο Γόκαπ? Ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται 100% βέβαιος ότι δεν χάνει σε καμία περίπτωση αυτό το δικαστήριο και ότι ο παίκτης θα μείνει στον Ολυμπιακό, όπως λέει το συμβόλαιό του. Είναι καταχρηστικό το συνένα? Και για ποιο λόγο θα μπορούσε να είναι? Τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχουν δεδικασμένα? Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία που ακολουθείται με το letter of clearance και όλα τα ερωτήματα που τα θέσαμε και χθες και προχθές? Μόνο ένας στην Ελλάδα τα ξέρει τόσο καλά και μπορεί να τα απαντήσει. Είναι ο Σοφοκλής Πυλάβιος και θα είναι μετά το τραγουδάκι μαζί μας.

0: Χριστού.
1: Λοιπόν, είναι 13 και 12 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Σοφόκλη Μπηλάβη, όπως σας προαναγγείλαμε, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες του, όπως το αποκαλώ εγώ, Walk-up Gate. Όλα τα update θέλουμε, όλες τις ανανεώσεις των πληροφοριών, όλα τα δεδομένα, τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάνω το πρώτο εισαγωγικό σχόλιο και την πρώτη ερώτηση, κύριε Μπηλάβη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Γιάννη.
1: Γιατί αρκετός κόσμος έχει μπερδευτεί, δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιες υποθέσεις, δεν ξέρει τα βήματα που ακολουθούνται, τι ισχύει, τι λέει ο κανονισμός, τι ισχύει στην Ευρωλίγκα, τι ισχύει στη FIBA, τι ισχύει στη FIFA, τι ισχύει για ποδοσφαιριστές, για μπασκετμπολίστες, όλα αυτά. Πάω από το βασικό, ο Γόκαμ.
2: Ναι.
1: Ο Γόκα πριν από μερικές μέρες κατήγγειλε ο ίδιος το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Όπως λέμε στην καθομιλουμένη, το έσκησε με τα χέρια του. Είπε: θέλω να μείνω ελεύθερος και αφού δεν τα βρίσκουμε με τον Ολυμπιακό, εγώ και ο Ολυμπιακός ή Ντουμπάι που ενδιαφέρεται για μένα με τον Ολυμπιακό, πάω στο διαιτητικό δικαστήριο. Τα λέω απλοποιημένα, στο BAT, μέσω της διαδικασίας της διαιτησίας, ας πούμε έτσι. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση? Ο Ολυμπιακός ισχυρίζεται 100% θα μείνει ο παίκτης σε μένα. Ο ίδιος λέει 100% θα μείνω ελεύθερος, με buyout.
2: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, κύριε.
1: Ωραία.
2: Πρώτον, δεν είναι ορθό αυτό που είπατε, γιατί ο Ολυμπιακός δεν πάει στο BAT. Ο Γουόκαπ δεν πάει στο BAT. Αλλά θα σας το πω. Αν με αφήσετε δύο λεπτά να ξεκαθαρίσω την κατάσταση.
1: Σήμερα θα έχουμε 45 λεπτά για αυτό το θέμα.
2: Πρώτον, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ό,τι γνωρίζω για την υπόθεση αυτή τα γνωρίζω από τα site, τις εφημερίδες και, και ό,τι διαβάζω. Mm-hmm. Και δεν έχω κάποια πληροφόρηση παραπάνω ή κάποια λιγότερη. Mm-hmm. Το μόνο που μπορώ να πω και το μόνο που θέλω να παρέμβω, επειδή διαβάζω τέρατα, αν συγγνώμη για την έκφραση, γενικά στα μέσα, θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσω τη διαδικασία. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει έναν καλαθοσφαιριστή ο οποίος του έχει καταγγείλει το συμβόλαιο.
1: Μάλιστα.
2: Αν είναι έτσι, παίρνουμε αυτό το δεδομένο. Εσείς μου το λέτε, εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά μου λέτε λοιπόν έχει καταγγείλει το συμβόλαιο. Ποιο είναι το επόμενο?
1: Το ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, δεν το λέμε εμείς.
2: Ωραία, γιατί δεν το έχω διαβάσει.
1: Ναι, θέλετε να σας διαβάσω την ανακοίνωση του Ολυμπιακού?
2: Όχι. Αφού κατήγγειλε το συμβόλαιο, ναι, γιατί σας το λέω, γιατί διάβασα ότι τους κάλεσε να καταγγείλουν, τέλος πάντων γι' αυτό το λέω.
1: Όχι.
2: Ο
1: Ολυμπιακός όταν έστειλε το χαρτί ο δικηγόρος του Τόμας Γόκαπ, έβγαλε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός.
2: Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι ο Γόκαπ κατήγγειλε τη σύμβασή του.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν καταγγέλει μια ισχύουσα σύμβαση, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
2: Ήταν συμβόλαιο
1: τριών ετών, συν ενός μονομερούς ανανέωσης, τεσσάρων ετών από την πλευρά του Ολυμπιακού.
2: Προφανώς ο Ολυμπιακός την είχε ασκήσει την μονομερή ανανέωση.
1: Φυσικά, από τα μέσα Ιουλίου. Ωραία. Έκανε opt-in κανονικά εντός του χρονοδιαγράμματος που υπήρχε.
2: Ωραία. Λοιπόν, άρα λέω το εξής. Αν ο Γουόκαπ πάει και υπογράψει σε μία ομάδα άλλη, τότε η ομοσπονδία της ομάδος της άλλης, mm-hmm. που ανήκει, δηλαδή θέλω να πω, διαβάζω ότι είναι η Ντουμπάι, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Η ομοσπονδία του Ντουμπάι θα ζητήσει από την ελληνική ομοσπονδία το letter of clearance, το περίφημο ITC, λέγαμε παλιά, την μπλε κάρτα, αν θυμάστε.
1: Βεβαίως.
2: Είστε και εσείς παλιός.
1: Ναι.
2: Άρα αυτό λοιπόν θα πάει τα documents αυτά. Mm-hmm. Ας πούμε ότι η ελληνική ομοσπονδία θα αρνηθεί, βλέποντας ότι το συμβόλαιο, ότι ο άνθρωπος έχει ένα συμβόλαιο ενισχύ, θα αρνηθεί. Οπότε Βεβαίως. Το θέμα θα παραπεμφθεί στη FIBA.
1: Μάλιστα.
2: Στη FIBA λοιπόν εκεί δεν πηγαίνει το θέμα στο BAT όπως γράφουν όλοι, mm-hmm. στο BAT, mm-hmm. αλλά πηγαίνει στο Transfer Department της FIBA, mm-hmm. και στο Legal Department της FIBA.
1: Για δύο διαφορετικούς λοιπόν, λόγους.
2: Γι' αυτό το λόγο, για το αν θα δοθεί, mm-hmm. ή όχι το ITC.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί λοιπόν παίρνετε μία απόφαση. Mm-hmm. Αυτή η απόφαση είναι, θα σου δώσω το ITC ή δεν θα σου το δώσω το ITC. Mm-hmm. Συνήθως λέω, το δίνουν το ITC, έστω και προσωρινά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν όμως, αυτή η απόφαση, η οποία είναι μονομερής πλέον της FIBA, προσβάλλεται, κύριε Ιωάννου, προσβάλλεται στο appeals body της FIBA και προσβάλλεται μετά και στο CAS. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κάθε ένας ο οποίος θέλει το ITC, πιστεύει ότι το ITC δεν πρέπει να δοθεί, μπορεί να το φτάσει μέχρι εκεί. Αυτό είναι το ένα θέμα. Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα. Αν ο Ολυμπιακός ή όποια ομάδα είναι, εν πάση περιπτώσει, χάσει αυτή την υπόθεση, έχει πάθει, πηγαίνει στο BAT για άλλο λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Το BAT κάνει μόνο, επιλαμβάνεται μόνο οικονομικών θεμάτων. Μόνο οικονομικών. Άρα θα πει, έχει νόμιμη αιτία ο κύριος Γόκαπ να λύσει το συμβολό του? Δεν έχει νόμιμη αιτία. Αν έχει νόμιμη αιτία, εντάξει, καλώς έκανε, χαίρεται. Αν δεν έχει νόμιμη αιτία, τότε πρέπει να... τα όπλα του Ολυμπιακού είναι πάρα πολλά στο να ζητήσει πολύ μεγάλη αποζημίωση ή οποιαδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αποζημίωση θα ζητήσει από τον ίδιο τον παίκτη. Τώρα, αν τον παίκτη τον καλύπτει όμως καινούργια του ομάδα, αν δεν έχει, είναι λεπτομέρειες που δεν ξέρουμε και δεν μας αφορούν.
1: Σωστά.
2: Αλλά είναι κατά του παίκτη.
1: Ναι.
2: Είναι κατά του παίκτη. Αυτά λοιπόν σας τα λέω εγώ όλα, mm-hmm. μη γνωρίζοντας, mm-hmm. και το λέω, ποιοι είναι οι κανονισμοί της Ευρωλίγκας. Αν δηλαδή η Ευρωλίγκα έχει κάποιους άλλους κανόνες, τους οποίους εγώ δεν γνωρίζω. Και έχει κάποια άλλη, ας πούμε, τιμωρία, ή, αλλά δεν σας κάνει εντύπωση και εσάς ότι ο παίκτης δεν έχει υπογράψει αυτή τη στιγμή πουθενά ακόμα?
1: Προφανώς περιμένει να δει την εξέλιξη.
2: Όχι, προφανώς περιμένει η ομάδα που θέλει να πάει,
1: ναι,
2: να, ότι δεν ήταν εμπλεκόμενη στο να φύγει από τον Ολυμπιακό.
1: Μια στιγμή. Ο Ολυμπιακός της 18 Αυγούστου ανακοίνωσε πως ο καλαθοσφαιριστής Τόμας Γόκαπ κοινοποίησε εκείνη τη μέρα, 18 Αυγούστου, μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας ανέτεια την άμεση αποδέσμευσή του. Ο Ολυμπιακός με την ίδια ανακοίνωση είπε ότι το συμβόλαιο είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 27 και τον κάλεσε να πάει στην προετοιμασία. Αυτός δεν πήγε στην προετοιμασία. Αυτό που μου λέτε τώρα είναι μεταγενέστερο, αν θα συμβεί ή όχι. Αν θα τον υπογράψει ή αν θα ασχοληθεί η ομάδα του περαιτέρω.
2: Ναι, αλλά σας λέω, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα το πρόβλημα το νομικό. Αυτό σας λέω, ότι δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στη στιγμή που μιλάμε το νομικό θέμα του ITC.
1: Μια στιγμή. Η καταγγελία που κάνει μονομερός ο Γόκαπ δεν είναι νομικό πρόβλημα?
2: Δεν έχει υπογράψει πουθενά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι νομικό πρόβλημα.
2: Αν δεν υπογράψει πουθενά, αν ας πούμε δεν υπογράψει πουθενά, λέμε τώρα,
1: ναι,
2: τότε ο Ολυμπιακός θα τον καλέσει απολογία και θα του βάλει πρόστιμο.
1: Μάλιστα, δηλαδή λέτε κατήγγειλε το συμβόλαιό του και δεν έκανε καμία άλλη κίνηση.
2: Έτσι φαίνεται, μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι στις επόμενες 10-15 μέρες θα πάει να υπογράψει.
1: Θα πάει να υπογράψει στην καινούργια του ομάδα.
2: Λέω εγώ, εκτός αν θέλει να σταματήσει το μπάσκετ, δεν ξέρω.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός παράλληλα με αυτή την ανακοίνωση και από τη στιγμή που δεν πήγε στην προετοιμασία ο Γόκαπ, έστειλε επιστολή μετά από λίγες ώρες ή λίγες μέρες, δεν έχει σημασία αυτό, πάντως μετά τις 18 Αυγούστου, έστειλε επιστολή στην Ντουμπάη, από την οποία ουσιαστικά ζητούσε το λόγο, γιατί ενεπλάκη στην υπόθεση.
2: Και τι απάντησε η Ντουμπάη?
1: Ότι ο παίκτης πήγε προς την ομάδα και ζήτησε συμβόλαιο και γι' αυτό η ομάδα από το Ντουμπάη είχε κάνει αντίστοιχες γραπτές προσφορές στον Ολυμπιακό τις προηγούμενες εβδομάδες.
2: Δεν διαφωνώ, όμως δεν έχει υπογράψει.
1: Από ό,τι φαίνεται, ακόμη όχι. Δεν έχει ανακοινωθεί. Ο Γόκαπ δημοσιεύει βίντεο προετοιμασίας του από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρουμε αν τα βίντεο είναι της ίδιας μέρας που τα δημοσιεύει ή αν βρίσκεται στη Γαλλία, στην Αθήνα, στη Βούλα ή στο Ντουμπάι και προπονείται σε ξεχωριστό προπονητήριο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως δημοσιεύει βίντεο προετοιμασίας του από τη Νέα Υόρκη. Δεν δημοσιεύει βίντεο προετοιμασίας από το Ντουμπάι.
2: Εγώ το μόνο θέμα που όλα αυτά ούτως ή άλλως δεν με αφορούν και καθόλου, αλλά το μόνο που θέλω να ξεκαθαρίσω σε εσάς τους ακροατές είναι ότι υπάρχουν δύο θέματα.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι, λέγεται FIBA και ITC, και το άλλο λέγεται BAT και αποζημίωση. Είναι δύο διαφορετικά θέματα.
1: Ναι, και γιατί είναι το πρώτο ερώτημα, γιατί έχω και άλλα πολλά, είπαμε 45 λεπτά να αφιερώσουμε, γιατί επιλαμβάνεται της υποθέσεως, γιατί συζητάμε για τη FIBA, που ναι, είναι ο θεσμός, ναι, είναι υπερκείμενη ομοσπονδία, ναι, είναι εντός εισαγωγικών το...
2: Ναι, γιατί είναι διεθνής, είναι διεθνής μεταγραφή.
1: Μάλιστα.
2: Διεθνής υπόθεση, με συγχωρείτε.
1: Γιατί θα ολοκλήρωνα την ερώτηση και γιατί όχι η Ευρωλίγκα. Είναι το εύλογο ερώτημα πολλών ακροατών, όχι μόνο δικό μου.
2: Κοιτάξτε, η Ευρωλίγκα, οι κανονισμοί των παικτών είναι κανονισμοί της FIBA.
1: Γιατί έτσι έχουν γραφτεί τα συμβόλαια.
2: Η FIBA έχει άλλα και τα έχουν υπογράψει οι παίκτες. Αυτό εγώ δεν το γνωρίζω και κρατάω λοιπόν μεγάλες επιφυλάξεις για αυτά που με ρωτάτε.
1: Ναι.
2: Αλλά σας λέω ότι για να πάρει το letter of clearance ο παίκτης στην καινούργια ομάδα πρέπει να πάει στο transfer department και στο legal department της FIBA. Μόνο έτσι, αν αρνηθεί η ελληνική ομοσπονδία να χορηγήσει το ITC που θα τη ζητηθεί. Μόνο έτσι μπορεί να το πάρει.
1: Είναι προφανές, για να τα πάμε τα υποθετικά βήματα και να καταλάβουμε τι ισχύει στην περίπτωση, ότι αν γίνει αυτό, η ελληνική ομοσπονδία θα πει όχι, αφού ο παίκτης είναι με συμβόλαιο με ένα μέλος της, τον Ολυμπιακό.
2: Αυτό είναι το λογικό. Αυτό είναι το λογικό.
1: Τότε πάει στη FIBA.
2: Ακριβώς.
1: Το Ντουμπάι. Ωραία. Δηλαδή η Ομοσπονδία των Ηνωμένων Αραβικών
2: Εμμυράτων. Όποια ομάδα.
1: Μέσω της οικίας ομοσπονδίας της πάει. Δεν πάει απευθείας η ομάδα.
2: Ακριβώς.
1: Η FIBA υποχρεούται να δώσει προσωρινό τουλάχιστον letter of clearance.
2: Θα το αποφασίσει. Συνήθως δίνει. Αλλά πρέπει να υπάρχουν δύο προαπαιτούμενα. Να υπάρχει συμβόλαιο και να υπάρχει και εκπεφρασμένη άποψη ότι του παίκτη ότι θέλει να φύγει. Έχουν τεθεί θέματα στη FIBA μη χορήγησης του ITC,
1: ναι,
2: σε περιπτώσεις όπως ας πούμε διπλών συμβολέων. Ισχύει το συμβόλαιο, δεν ισχύει το συμβόλαιο. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά προφανώς κανείς δεν μπορεί να προδικάσει την απόφαση της FIBA στο θέμα αυτό. Και όπως σας είπα, και να την προδικάς και να πούμε ναι, τις περισσότερες φορές δίνει ένα ITC, μετά υπάρχει το appeals panel της FIBA και υπάρχει και το CAS.
1: Μάλιστα.
2: Θα μου πείτε στο CAS τι πρέπει να κάνει αφού παίρνει τόσο χρόνο. Θα απαντήσω ότι πιθανότατα θα πρέπει να ζητηθούν ασφαλιστικά μέτρα στο CAS για να μπορέσει να επιληφθεί του θέματος άμεσα και να μην υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα.
1: Μόνος του αθλητής, χωρίς να υπογράψει σε νέα ομάδα, όπως είναι τώρα στο προσκήνιο η ομάδα από το Ντουμπάι, μπορεί να απευθυνθεί στη FIBA για να μείνει ελεύθερος?
2: Όχι. Δεν μπορεί να απευθυνθεί, πρέπει να απευθυνθεί μια ομοσπονδία για να πάρει το ITC. Θα σας δώσω ένα Όχι. Δεν μπορεί να απευθυνθεί, πρέπει να απευθυνθεί μια ομοσπονδία για να πάρει το ITC.

0: μας. Το θέμα το νομικό, το διαδικαστικό είναι η συζήτησή μας.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα πήγε σε μια ξένη ομάδα. Τώρα, θεωρείτε ότι παίρνει πολύ μεγάλο ρίσκο αν τον αδειάσει η Dubai BC? Δηλαδή, είναι. Κατήγγειλε ο ίδιος το συμβόλαιό του, το έσκησε, χωρίς να έχει συμφωνία με επόμενη
1: θα
0: ομάδα.
1: Θα τιμωρηθεί. Ας πούμε τώρα, θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα, ότι αυτός θέλει να το κόψει τον μπάσκετ. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Ναι. Και θέλει να το κόψει τον μπάσκετ. Δεν λέει, θέλω να μην ελεύθερο, δεν πάω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το επιδικαστεί από τον BAT μία αποζημίωση. Τη ζημιά που κάνει στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι λογικό. Να μου πει τώρα μετά. Πού θα τον βρει τον Γκόγκαμπ να εκτελέσει την απόφαση που θα έχει κερδίσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Δεν μας νοιάζει αυτό.
1: Γι' αυτό οι παίκτες, ας πούμε, όταν στρέφεσαι κατά παίκτη και ο παίκτης είναι 36 χρόνων και 37 και 38, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να τον βρεις. Πρέπει να πας με συμβάσεις Νέας Υόρκης, με συμβάσεις το ένα τ' άλλο, για να μπορέσεις να εκτελέσεις απόφαση, αλλοδαπή απόφαση, στη χώρα την οποία μένει αυτός.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα για να δούμε όλα τα βήματα σιγά σιγά. Μπήκαμε στο νόημα, άρα για να προχωρήσει η διαδικασία, που λογικά θα πάρει και ένα εύλογο χρόνο, πρέπει να τον υπογράψει η Dubai BC. Δηλαδή να υπάρξει νέο συμβόλαιο. Σωστά?
1: Όποια ομάδα είναι, βασικά.
0: Ναι, επειδή στο προσκήνιο είναι η Dubai BC, δεν θα λέμε η όποια ομάδα. Πρέπει να υπάρξει νέο συμβόλαιο. Μάλιστα. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Ότι υπέγραψε και πάει το Ντουμπάι να ζητήσει το letter of clearance είτε από την ΕΟΚ είτε από τη FIBA. Πάμε στην υποθετική περίπτωση που υπογράψει συμβόλαιο. Που υπογράψει συμβόλαιο. Τα βήματα. Letter of clearance από την ΕΟΚ. Όχι. Letter of clearance από τη FIBA. Προσωρινά, ναι. Υποθετικά βήματα λέμε τώρα.
1: Ναι, υποθετικά.
0: Υποθετικά βήματα. Μετά τι γίνεται?
1: Ανάλογα την απόφαση, appeals panel και ανάλογα την απόφαση CAS.
0: CAS από ποιον?
1: Αν δεν τα έχουν βρει ομάδες ή αν δεν έχει βρεθεί μια λύση.
0: Όπως δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα. Όταν η FIBA δώσει προσωρινό letter of clearance, τότε ο Ολυμπιακός προσφεύγει στο CAS.
1: Ναι, και πάει εν πάση περιπτώσει στο CAS, πρέπει να αποδείξει irreparable harm ο Ολυμπιακός για να... Το οποίο είναι, πώς θα το πω τώρα, μία ζημία που δεν μπορεί να γιατρευτεί για να πάρει ασφαλιστικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο με ασφαλιστικά μέτρα μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργήσει, γιατί μετά θα παίξει ο παίκτης και χαίρεται. Δεν υπάρχει κάση. Άμα έχει αρχίσει να παίζει ο παίκτης, δεν υπάρχει κάση. Αν δεν πάρει ασφαλιστικά μέτρα, ο παίκτης θα παίζει. Οπότε αναγκαστικά ο Ολυμπιακός θα πάει στον μπάτ.
0: Λοιπόν, μια στιγμή να ακούσουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολίασει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Παραμένει καθεστώς δύο ταχυτήτων στις συντάξεις χειρίας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο Ιατική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, η θέση της Όλγας Γεροβασίλη που ανεξαρτοποιήθηκε. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη ημέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να μειώνεται άνω του 2%. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας

0: εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Ακούτε Ερασπορ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Σοφοκλή Πιλάβιο για το θέμα του Τόμας Γόκαπ και του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και του Τόμας Γόκαπ. Λοιπόν, για να μην μπερδεύουμε πάρα πολύ τον κόσμο, πάμε στο υποθετικό σενάριο που υπογράφει. Γιατί αν δεν υπογράψει, αλλάζει όλη η συζήτηση. Αν δεν έχει συμβόλαιο με κάποια άλλη ομάδα από τη στιγμή που κατήγγειλε ο ίδιος το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Τα βήματα τα είπαμε. FIBA.
2: Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση και δεν μου επιτρέπεται, κύριε Ιωάννη, να κάνω εκτίμηση σε αυτή την κατάσταση.
1: Η εκτίμησή σας όχι για το αν θα μείνει ελεύθερος. Ναι. Για την περίπτωση που μείνει ελεύθερος, δηλαδή που πάρει letter of clearance και οδηγηθεί η υπόθεση στο BAT, στο ανεξάρτητο δικαστήριο της Γενέβης, ποια είναι η εκτίμησή σας για την αποζημίωση του Ολυμπιακού? Διότι πρέπει να μάθουμε τι σκεπτικό έχει πάντα το ανεξάρτητο αυτό όργανο, η διαιτησία.
2: Η αποζημίωση θα κριθεί από το τι ποια θα είναι η πραγματική ζημιά του Ολυμπιακού.
1: Ας το δούμε. Ας το δούμε.
2: Δεν μπορώ να... Δεν ξέρω, ούτε είμαι στα εσωτερικά καμίας ομάδας, ούτε ξέρω τι ζημιά έπαθε φεύγοντας αυτός ο παίκτης, ούτε ξέρω πόσα λεφτά ήταν να πάρει και πόσα λεφτά, γιατί αυτά πρέπει να αφαιρεθούν από τη ζημία αυτά που είναι να δώσει στον... αυτό μόνο μπορώ να πω, ότι ό,τι ζημία του επιδικαστή θα αφαιρεθεί το ποσό που θα έδινε στο Γόκαπ τώρα.
1: Περιμένετε. Οποίο... Ο Γόκαπ ισχυρίζεται, η πλευρά του, η δικηγόρη του που τον έβαλα να κάνει αυτή τη διαδικασία, να δούμε τα δεδομένα. Ότι το συμβόλαιό του ήταν τετραετές, ο τέταρτος χρόνος ερχόταν τώρα, το συνένα δηλαδή, με μονομερή ανανέωση την άσκησε στην πλευρά της ομάδας, την άσκησε ο Ολυμπιακός, και ισχυρίζεται ότι είναι καταχρηστικό το συνένα. Αυτό θα ισχυριστεί, επειδή πέρυσι έπαιρνε, τη χρονιά που πέρασε δηλαδή, έπαιρνε 1,2 εκατομμύρια δολάρια και τη χρονιά που έρχεται θα έπαιρνε λιγότερα, 1,1 εκατομμύρια δολάρια. Έχει βάσει αυτός ο ισχυρισμός?
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω.
1: Στο συνένα.
2: Δεν νομίζω ότι έχει βάσει αυτό. Χωρίς να έχω διαβάσει συμβόλαιο, γιατί τώρα το τι λέμε πρέπει να διαβάσει και τα έγγραφα, δεν νομίζω. Τι πάει να πει καταχρηστικό? Το έχει υπογράψει, το υπέγραψε. Τελείωσε.
1: Μάλιστα. Επίσης ισχυρίζονται οι δικηγόροι του Τόμας Γόκαπ ότι ένα ακόμη επιχείρημά τους θα είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε το δικαίωμα να μην ασκήσει το συνένα, τη μονομερή ανανέωση, και να τον αποδεσμεύσει μέχρι μια ημερομηνία του Ιουλίου, καταβάλλοντας αποζημίωση 50.000 δολαρίων. Ότι ήταν πολύ μικρό το kick out, δηλαδή το λεγόμενο.
2: Αυτό εντάξει, θα έπρεπε να το έχουν φροντίσει διαφορετικά.
1: Μάλιστα. Επόμενη ερώτηση, για να παίρνουμε όλα τα σενάρια και να μας λύνονται όλες οι απορίες. Δηλαδή, είναι ίδιο πράγμα να έχεις κλειστό τετραετές ή 2-1-1 ή 3-1 όπως ήταν τώρα του Γόκα?
2: Είναι ανάλογα πώς είναι γραμμένο, κύριε Ιωάννου. Εγώ νομίζω ότι είναι το ίδιο τώρα. Έχει συμβόλαιο τετραετές. Αυτό είναι.
1: Άρα λέτε.
2: Δεν τα έχω διαβάσει. Με καλείτε να απαντήσω, που δεν θέλω να εκτεθώ κιόλας λέγοντας πράγματα. Εγώ ήρθα να σας πω μόνο τα πραγματικά βήματα που μπορεί να κάνουν και οι δύο πλευρές. Γιατί πραγματικά το τι διαβάζω είναι τρομερό, ας πούμε, στα μέσα. Ειδικά το μπέρδεμα, και αυτό ελπίζω να ξεκαθαρίσαμε με τη σημερινή μας κουβέντα, ναι, το μπέρδεμα FIBA και BAT. Το BAT είναι μόνο για τα οικονομικά, μόνο. Mm-hmm. Το ITC έχει υπογραφεί FIBA.
1: Προηγείται ως βήμα. Προηγείται ως διαδικασία και απαιτεί, όπως καταλάβαμε, υπογραφή νέου συμβολέου.
2: Βεβαίως.
1: Που μέχρι στιγμής δεν το έχουμε ως δεδομένο.
2: Δεν το έχουμε ως
1: δεδομένο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υπόθεση, δεν υπάρχει case για τη FIBA.
2: Όχι, δεν υπάρχει case αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης κατήγγειλε μονομερό στο συμβολέο του. Πρέπει να φέρει και συμβόλαιο με άλλη ομάδα. Και εδώ πάμε τώρα. Κατανοητό, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, νομίζω ότι και όλοι όσοι μας ακούνε το έχουν καταλάβει. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο. Κεφάλαιο δεδικασμένα. υπάρχουν άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί εδώ είμαστε μπροστά σε μια περίπτωση, σε ένα πρωτοφανές δηλαδή γεγονός.
2: Εγώ ξέρω.
1: Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω την ερώτηση. Που ένας παίκτης.
2: Ναι, εσείς, αν έχουμε δεδικασμένο.
1: Ναι. Εσείς το καταλάβατε. Το θέμα είναι να το καταλάβει και ο ακροατής μας. Οι ακροατές μας. Υπάρχει άλλη περίπτωση παίκτης που έχει συμβόλαιο, μιλάμε για τον μπάσκετ τώρα, όχι για το ποδόσφαιρο, που έχει συμβόλαιο είτε κλειστό, είτε με συνένα, που να έχει μείνει με αυτόν τον τρόπο ελεύθερος?
2: Ναι, βέβαια, έχει συμβεί.
1: Πώς γίνεται?
2: Έχει συμβεί και δεν έχει συμβεί και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, όπως σας είπα, δύο είναι τα θέματα. Ναι. Τα θέματα που εξετάζεις είναι αν είναι εκπεφρασμένη η βούληση του παίκτη να φύγει, ναι, και αν υπάρχει ισχύον συμβόλαιο και αν υπάρχει ισχύον συμβόλαιο. Αυτά τα δύο προαπαιτούμενα πρέπει να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, ξέρω περιπτώσεις που δεν έχει δοθεί, ναι, το ITC, δεν είναι πολλές, αλλά έχει συμβεί και αυτό. Ας πούμε, ήταν μια πολωνική ομάδα που είχαν υπογράψει διπλό συμβόλαιο, δεν δόθηκε το ITC.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν, δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα ούτε να πω.
1: Ωστόσο, λέτε ότι δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις που δεν δίνει letter of clearance η FIBA.
2: Δεν είναι πολλές. Δεν είναι πολλές.
1: Ναι. Από την άλλη, όμως, λέτε ότι δεν πιστεύετε ότι μπορεί να μείνει ελεύθερος ο παίκτης.
2: Δεν το ξέρω. Δεν είπα ότι δεν ξέρω ότι δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος ο παίκτης. Είπα ότι δεν γνωρίζω όλα τα δεδομένα. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση σε αυτή την περίπτωση. Μπορώ να σας, γιατί δεν έχω διαβάσει τίποτα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι τι γίνεται. Mm-hmm. Ποια είναι η διαδικασία.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Υπάρχει... Για τη διαδικασία σας μιλάω.
1: Επειδή σας ρώτησα αν υπάρχει αντίστοιχο δεδικασμένο, δεν καταλαβαίνω πως υπάρχει. Αυτό...
2: Δεν το έχω, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω δει, αλλά υπάρχει σίγουρα.
1: Εσείς λέτε υπάρχει.
2: Εγώ δεν το έχω...
1: Εγώ προσπαθώ να βρω ένα αντίστοιχο, παρόμοιο, δεν βρίσκω. Βρίσκω όμως μια περίπτωση που την επικαλείται και η πλευρά του παίκτη, του Τόμας Γόκαπ, την περίπτωση του Ντέιβιντ Ντετζούλιους. Έπαιξε στο Λαύριο και τον Άρη. Και στις 6 Μαρτίου του τρέχοντος έτους υπέγραψε με τη Μούρθια μέχρι το 2028 την ισπανική ομάδα. Και στις αρχές του μήνα, στις αρχές Αυγούστου, έσκησε και αυτός με έναν παρόμοιο τρόπο με τον Τόμας Γόκαπ το συμβόλαιό του και υπέγραψε στην Μπεσίκτας. Και η Μπεσίκτας τον ανακοίνωσε. Εδώ είναι η διαφορά. Η Ντουμπάι δεν έχει ανακοινώσει τον Γόκαπ. Η Μπεσίκτας τον ανακοίνωσε.
2: Άρα υπέγραψε, εννοείται. Αφού τον ανακοίνωσε, υπέγραψε.
1: Φυσικά. Αυτό λέω. Τη διαφορά με την περίπτωσή μας που συζητάμε τώρα, του Ολυμπιακού και του Γόκαπ. Τον ανακοίνωσε η Μπεσίκτας. Πήγε πλέον με βάση το ισπανικό δίκαιο να σταματήσει
2: προφανώς
1: τη μεταγραφή.
2: Αυτό έγραφε Μούρθια το συμβόλαιό του. Προφανώς.
1: Φυσικά.
2: Το συμβόλαιό του είχε ρήτρα ισπανικά δικαστήρια.
1: Φυσικά. Άρα πήγε μέσω αυτής της διαδικασίας και οι πληροφορίες που έρχονται από την πλευρά του David DeJulius λένε ότι ο παίκτης θα μεταγραφεί κανονικά στην Μπεσίκτας και τελικά η διαιτησία θα δώσει το αντάλλαγμα το οικονομικό στη Μούρθια. Κάνουν λόγο οι ίδιες πληροφορίες, θα το δούμε αυτό. Λένε μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου ότι θα γίνει. Ένα ποσό της τάξης των 500.000 με βάση το συμβόλαιο που είχε υπογράψει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, τη ζημία που λέγατε εσείς, είχε βασιστεί πάνω του, χρειάστηκε να πάρει έναν άλλο παίκτη και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι ίδιο θέμα.
2: Η φήμη της ομάδας,
1: ναι, και εδώ είναι πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Ο Γόκαπ λέει βέβαια δεν προκάλεσα καμιά ζημιά, το λέει μέχρι να το υποστήριξει το δικαστήριο.
2: Θα το πει τον ΜΠΑΤ αυτό.
1: Ναι, γιατί θα το πει τον ΜΠΑΤ, θα το αποφασίσει αυτό. Διότι πήραν δύο άλλους παίκτες στη θέση μου, είχαν και έναν ακόμα τρεις, οπότε δεν τους προκάλεσα ζημιά. Δεν έκαναν μεταγραφή εκεί. Ή αν πήραν έναν παίκτη Έλληνα, επειδή έχει και ελληνικό διαβατήριο Γόκαπ, να πληρώσω και αυτή τη διαφορά και ούτω καθεξής. Αυτά δεν μας νοιάζουν τώρα. Λέω όμως, η περίπτωση Ντετζούλιους, όπως σας την ανέφερα, 6 Μαρτίου, κλειστό συμβόλαιο μέχρι το 28 με τη Μούρθια. 6 Αυγούστου, σχηματικά λέω το 6 Αυγούστου, σκίζω το συμβόλαιο και υπογράφω στην Μπεσίκτας. Και μετά λέω ποια είναι η λογική αποζημίωση, τον buyout, 500.000 ευρώ, το πληρώνω και παίζω στην Μπεσίκτας. Είναι δεδικασμένο πάνω στο οποίο μπορεί να πατήσει ο Γόκαπ?
2: Εδώ δεν νομίζω, αν έχει ρήτρα ισπανικών δικαστηρίων, δεν νομίζω. Δεν ξέρω τι, επειδή το έχω ακούσει και εγώ αυτή η υπόθεση... Νομίζω ότι είχαμε ισπανικά δικαστήρια στο δικαιοδοτικό και έτσι δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας πω αν είναι το ίδιο.
1: Άρα δεν μπορείτε να απαντήσετε αν θα θεωρηθεί δεδικασμένο για την περίπτωση του Γόκαπ. η περίπτωση Ντε Τζούλιους, εφόσον μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου καταλήξει στην Μπεσίκτας και με τη Βούλα. Με buyout πάντα.
2: Θέλω να πω και κάτι άλλο, κύριε Ιωάννου, που ναι. ίσως, γιατί μιλάω και με φίλους, μιλάω και με έτσι, συνεργάτες, και μου λένε ρε εσύ, μα αυτό το πράγμα τώρα δεν γίνεται, είναι, έχει συμβόλαιο, δεν κάνει. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, στο μπάσκετ λέει εγώ θέλω οι παίκτες να παίζουν, να παίζουν, να παίζουν, να παίζουν. Αυτή είναι η λογική της FIBA. Στη FIFA υπάρχουν και sporting sanctions. Δηλαδή υπάρχουν και αθλητικοί, τέλος πάντων, αθλητικοί περιορισμοί. Δηλαδή στην περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος, ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος κάνει σπάει το συμβόλαιό του ανέτια, mm-hmm. μπορεί να του επιβληθεί και ποινή του ιδίου. Εννοώ, θα μου πείτε και μας τον ίδιο, εννοώ και ποινή sporting, δηλαδή ναι. αθλητική, δηλαδή κάτσε και 6 μήνες έξω.
1: 6 μήνες, διακοπή συμβολέου.
2: Αυτό στο μπάσκετ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή sporting sanction, υπάρχει μόνο monetary, δηλαδή μόνο χρήματα.
1: Μόνο πρόστιμο.
2: Μόνο πρόστιμο.
1: Μόνο οικονομική
2: μόνο
1: ποινή.
2: Ναι, οικονομική ποινή, δεν υπάρχει αθλητική ποινή. Ενώ στο ποδόσφαιρο υπάρχει. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά.
1: Άρα τώρα, είναι και αυτή.
2: Συμφωνεί κανείς, διαφωνεί, είναι.
1: Είναι άλλη
2: άλλο.
1: Ιστορία. Ναι. Είναι και αυτή μια δικαιολογία, ένα επιχείρημα, ένας λόγος για τον οποίο και εξαιτίας του οποίου ο ΓΟΚΑΠ προχώρησε σε αυτή την πρωτοφανή για τα δεδομένα της Ευρωλίγκας διαδικασία.
2: Σίγουρα όποιος το κάνει αυτό ξέρει ότι ο ίδιος δεν έχει διακοπήσει μολύο, γιατί οι ομάδες δύσκολα το κάνανε άμα υπήρχε. Mm-hmm. Άμα υπάρχει ομάδα από πίσω, καταλάβατε τι θέλω να πω.
1: Ναι, άρα δεν φοβήθηκε τέτοια συνέπεια ο ΓΟΚΑΠ.
2: Δεν φοβήθηκε τέτοια συνέπεια. Δεν φοβήθηκε.
1: Από την άλλη, εάν τον αδειάσει η Dubai BC και δεν ναι. υπογράψει νέο συμβόλαιο για να κινηθούν τα βήματα που περιγράψαμε νωρίτερα της διαδικασίας, τότε μπορεί να μείνει ένα χρόνο εκτός. Σωστά.
2: Εννοείται. Εννοείται. Μπορεί να πάει να υπογράψει άλλη ομάδα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ας μείνουμε τώρα στο δεδομένο.
2: Ότι δεν έχει Ντουμπάι και δεν έχει καμία ομάδα, θα μείνει, έχει καταγγείλει το συμβόλαιο, δεν θα παίξει πουθενά.
1: Δεν θα παίξει πουθενά. Και τι θα γίνει του χρόνου τέτοια εποχή, θα υπογράψει απλά κάπου αλλού ένα νέο συμβόλαιο.
2: Θα δούμε τι του έχει κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι το τι ποινή θα πάρει.
1: Ναι.
2: Γιατί κάποια οικονομική ποινή θα πάρει, δεν μπορεί. Αυτά που λένε ότι κάποιοι θα του κρεμάσουν το δελτίο και τα λοιπά, αυτά δεν υπάρχουν. Σας το λέω ούτως ή άλλως.
1: Άρα, ναι, το κατανοητό.
2: Αλλά το τι θα γίνει δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα, αυτό κι αν είναι πρωτοφανές. Να καταγγέλει κάποιος και να μην πάει και να μην παίξει που μου θυμίζει τώρα κάτι παλιά ποδοσφαιρικά, ας πούμε.
1: Να μην εμφανιστεί δηλαδή καμία ομάδα που θέλει να τον υπογράψει.
2: Ούτε καμία και να μην πάει πουθενά. Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω.
1: Σε αυτή την περίπτωση, ξαναλέω, θα πληρώσει μία ζημία οικονομική ότι στον Ολυμπιακό.
2: Ότι θα πληρώσει σίγουρα, γιατί δεν παίζει και έχει κάνει ζημία.
1: Ναι.
2: Έχει προκαλέσει ζημία.
1: Το ύψος θα το αποφασίσει τη ζημιά.
2: Το BAT.
1: Μεταξύ των δύο πλευρών. Άρα η κατάληξη της υποθέσεως, εάν φτάσει μέχρι το τέλος αυτή η διαδρομή και δεν τα βρουν εξοδικαστικά, ας το πω έτσι, οι δύο ομάδες, ο παίκτης και η ομάδα του και τα λοιπά, ναι. είναι το διαιτητικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται μόνο του οικονομικού σκέλους.
2: Μόνο οικονομικού σκέλους. Και το οικονομικό σκέλος, επειδή κάποιοι μου λένε μα όχι γράφει και συμβατικό, θέλω να το ξεχωρίσω, το συμβατικό είναι μόνο οικονομικό, αλλά το συμβατικό τι σημαίνει. Έχει ή δεν έχει νόμιμη αιτία καταγγελίας.
1: Το διάβασα και εγώ
2: έχει
1: αυτό για τον
2: ποιητή. Δεν έχει.
1: Ναι. Εδώ ο Ολυμπιακός λέει.
2: Συμβατικό.
1: Ναι. Εδώ ο Ολυμπιακός λέει λοιπόν δεν έχει νόμιμη αιτία.
2: Κρίνει λοιπόν ότι δεν έχει και επιβάλλει πρόστιμο. Γιατί αυτή είναι η διαδικασία.
1: Ορίζει δηλαδή, λέτε, εφόσον κρίνει ανέτια την καταγγελία από την πλευρά του
2: έτσι
1: ΓΟΚΑΠ.
2: Όπως φαίνεται, έτσι
1: ορίζει
2: όπως φαίνεται,
1: buyout.
2: Είναι ανέτια καταγγελία. Έτσι όπως φαίνεται, είναι ανέτια καταγγελία.
1: Σε αυτή την περίπτωση ορίζει ύψος buyout.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα είναι σαφές ότι ο ΓΟΚΑΠ το έχει πάρει απόφαση. Για μένα είναι σαφές. Για σας δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Ότι το έχει πάρει απόφαση. Είτε τον αδειάσει η Dubai BC, είτε δεν τον αδειάσει, θα πάει μέχρι το τέλος την υπόθεση. Άρα γι' αυτό λέμε και βάζουμε τον τίτλο Ολυμπιακός και Γόκαπ στα άκρα. Θα το πάει νομικά μέχρι το τέλος, δηλαδή θέλει να φτάσει μέχρι το διαιτητικό δικαστήριο και να πληρώσει, εάν χρειαστεί, ακόμη και από την τσέπη του για να μείνει ελεύθερος. Σωστά το διαβάζω?
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εγώ αυτά τα ερωτήματα είχα να θέσω για να γίνει αντιληπτό. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί δώσατε κρίσιμες απαντήσεις, ειδικά στο κομμάτι πρώτον, ότι ακόμα δεν έχουμε case, δεν έχουμε υπόθεση, γιατί δεν έχει εμφανιστεί το νέο συμβολαιό του. Ένα.
2: Ακριβώς.
1: Δύο, ότι είναι άλλο πράγμα η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της FIBA για το προσωρινό letter
2: of clearance. Δηλαδή transfer department και legal department.
1: Βεβαίως.
2: Αυτή θα πάρουν την απόφαση.
1: Είναι άλλο πράγμα αυτό, εντελώς διαφορετικό πράγμα, το ύψος της αποζημίωσης που ορίζει το BAT και τίποτα άλλο.
2: Αυτό είναι άλλο, ναι, ναι. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Και επίσης ότι δεν είναι ίδιες οι περιπτώσεις του De Julius ή κάποιες άλλες με αυτή. Αλλά και η τεράστια διαφορά στα sporting sanctions που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο με το μπάσκετ, που δεν υπάρχει τέτοια αντίστοιχη ποινή για έναν μπασκεμπολίστα. Και ίσως εμφανιστούν στα συμβόλαια του μέλλοντος τέτοιες δικλείδες. Επίσης, και κλείνουμε, διευκρινίσαμε απόλυτα γιατί δεν επιλαμβάνεται 100% μια αρμόδια επιτροπή, γιατί υπάρχει τέτοια της Ευρωλίγκας, αλλά οι δύο πλευρές οδηγούνται, ας πούμε, αν βάλουμε και την νέα ομάδα, οι τρεις πλευρές οδηγούνται στη FIBA και τον BAT. Είναι διεθνής μεταγραφή.
2: Ναι.
1: Και γι' αυτό
2: γιατί η FIBA είναι πάνω απ' όλα.
1: Είναι πάνω απ' όλα θεματοφύλακας και υπερκείμενη.
2: Ακριβώς.
1: Αρχή. Ελπίζω να μην σας κούρασα.
2: Καθόλου.
1: Επειδή έγινα φορτικός με τις ερωτήσεις, έπρεπε όμως να διευκρινίσουμε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υποθέσεως, που αν λήξει υπέρ του παίκτη, δεν το ξέρουμε αυτό, μπορεί να την κερδίσει την υπόθεση ο Ολυμπιακός. Εννοώ όχι υπέρ του παίκτη μόνο για την ελευθερία του και για το ύψος του buyout.
2: Εάν
1: λήξει υπέρ του παίκτη, θα είναι ένα πρωτοφανές, και θέλω την άποψή σας και θα κλείσουμε αυτό, δεδικασμένο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, σωστά?
2: Ναι.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αφιερώσαμε αρκετό χρόνο για να διευκρινίσουμε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης που είναι μπλεγμένη και που ο πολύς ο κόσμος, είναι λογικό, δεν είναι υποχρεωμένος, δεν μπορεί να γνωρίζει τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει η μία πλευρά, η ομάδα δηλαδή που έχει το συμβόλαιο το υπογεγραμμένο, ή η άλλη πλευρά, ο παίκτης δηλαδή που κατήγγειλε το υπογεγραμμένο συμβόλαιο και επικαλείται συγκεκριμένα επιχειρήματα. Και με βάση όλες τις πληροφορίες, τις ανακοινώσεις μιας πλευράς, τις πληροφορίες που έρχονται από την άλλη πλευρά, θέσαμε τα ερωτήματα στον καθήλυν αρμόδιο, το Σοφοκλή Πυλάβιο, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, διακεκριμένο νομικό και μέλος του ΚΑΣ, παρακαλώ. Δηλαδή δεν είναι ένας τυχαίος, έχει χειριστεί δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις και ακούσατε ότι δεν μοιάζει με καμία από τις προηγούμενες. Και γι' αυτό και δεν μπορεί να έχει εκτίμηση για το πώς θα καταλήξει η υπόθεση. Πάντως, εάν ο παίκτης θέλει να το πάει μέχρι το τέλος, δεν επιστρέφει ποτέ στον Ολυμπιακό, απλά θα χρειαστεί να πληρώσει τη ζημιά που έχει επιφέρει, την οικονομική ζημιά που έχει επιφέρει στην ομάδα με την οποία είχε συμβόλαιο για 4 χρόνια, 3+1. Λοιπόν, Ματίνα Κανελοπούλου, τραγουδάκι και μετά Χρήστος Κοντός έχει την αποστολή του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, ο Χρήστος Κοντός περνάει τον έλεγχο τώρα. Θα τα πει αναλυτικά ο ίδιος μετά στη ραδιοφημερίδα με τον Κώστα Κουκουλά. Η αποστολή του Παναθηναϊκού, επειδή το προαναγγείλαμε το θέμα, που ταξιδεύει στην Τσεχία μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο, γνωρίζοντας πως πλέον όλα θα κριθούν σε μια βραδιά και έχει μοναδικό στόχο τη νίκη για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Η αποστολή του Παναθηναϊκού δεν έχει τουμπά, όπως ήταν αναμενόμενο. Έχει Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Κάτρι, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδα, Καμαράτσι, Ριβέγια, Κοντούρι, Μπινιάρη, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσσερς. Αυτή είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Αυτούς έχει επιλέξει ο Νίστρουπ. Επίσης, να επαναλάβουμε ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά ολοκλήρωσε, αφού από νωρίς σήμερα έχει προφορική συμφωνία με την Watford για τον Imran Louza. Είναι μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση. Έχετε ακούσει και τις λεπτομέρειες. Εάν δεν υπάρξει κάποιο απρόπτο, ο Λούζα αναμένεται να ταξιδέψει εντός της ημέρας στην Αθήνα, δηλαδή αναμένεται τα απόγευμα στην Αθήνα, προκειμένου καταρχάς να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, και επαναλαμβάνω, εάν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει το προσυμφωνημένο ήδη, και γι' αυτό μιλάμε για μεγάλη μεταγραφή, συμβόλαιο 3 ετών με οψιόν ανανέωσης και με ειδικές ρήτρες για ακόμη έναν χρόνο στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για μια κίνηση που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο της μεσαίας γραμμής των πρασίνων, καθώς ο Μαροκινός διαθέτει, όπως λέει το Scouting Report, σημαντικές παραστάσεις, διεθνή εμπειρία και μέχρι σήμερα είχε κομβικό ρόλο στη Watford, της οποίας μάλιστα ήταν και αρχηγός. Πολλές μεταγραφές από τις ομάδες. Χθες έκανε την σπουδαία κίνησή του ο ΠΑΟΚ για τον Άντι Κωνσταντέλια, τα είπαμε, τα έχετε ακούσει και σε προηγούμενες εκπομπές, παίρνοντας τον 20χρονο αρχηγό της Παρτιζάν, τον λένε οι Σέρβοι, το ξαναλέω, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, Τζουντ Μπέλιγχαμ της Σερβίας, οπότε περιμένουμε να δούμε και στο χορτάρι ότι θα επιβεβαιώσει αυτές τις πολύ μεγάλες προσδοκίες. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 8 εκατομμύρια, ενώ η σπουδαιότερη μεταγραφική μάχη της ημέρας γίνεται από τον Ολυμπιακό, δίνεται από τον Ολυμπιακό, που κατέβαλε, δεσμεύθηκε ότι θα πληρώσει, δηλαδή αυτό εννοούμε με το κατέβαλε, την ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Racing Santander για να αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα. Και στο ερώτημα που έχουν θέσει αρκετοί φίλοι από την αρχή της εκπομπής, γιατί δεν ανακοινώνεται η μεταγραφή, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλη η ώρα της συμφωνίας. Υπάρχει και ο παίκτης και υπάρχει επίσης και η διεκδίκησή του από δύο ακόμη ομάδες. Τις αναφέραμε και στην αρχή, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ώρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση συν τις υπόλοιπες υποθέσεις, γιατί ο Ολυμπιακός χτυπάει σε διαφορετικά μέτωπα, όπως για παράδειγμα για τον Άλβαρες. Για τον Γκουστάβο Πουέρτα όμως, επειδή είναι πολύ εντυπωσιακό το all-in που κάνει ο Ολυμπιακός με τα 16 εκατομμύρια για τη ρήτρα του, έχουμε πει και επιβεβαιώνεται ότι είναι μέσα στη διεκδίκησή του τουλάχιστον δύο ακόμα ομάδες, η Μπενφίκα και η Άιντραχτ. Γι' αυτό δεν μιλάμε ακόμη για τελειωμένη μεταγραφή. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι ισχύει σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα σπόρο που υπάρχουν μεταγραφές. Είναι δυναμική ιστορία. Κάτι που ισχύει 13 και 58 και 38 δευτερόλεπτα που είναι τώρα η ώρα, μπορεί να μην ισχύει στις 2 ακριβώς ή στο επόμενο δευτερόλεπτο που λέει ο λόγος. Οπότε υπομονή μερικές ώρες ακόμα. Για όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις πληροφορίες, όλες τις ειδήσεις από όλες τις ομάδες και από όλα τα σπορ, έρχεται η ραδιοεφημερίδα Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες. Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, τη Δευτέρα, αύριο και μεθαύριο, με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών, θα είμαστε στη Λετωνία για τον τελικό της Παρασκευής στο ουδέτερο της Ρίγα, στην Ξιαόμι Αρένα, εκεί που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο πέρυσι τέτοια εποχή στο Ευρωμπάσκετ, κόντρα στην Ουκρανία του Σβή Μιχαηλιούκ. Χωρίς Χαραλαμπόπουλο, εννοείται, αλλά με όλους τους υπόλοιπους διαθέσιμους παίκτες για τον Βασίλη Σπανούλη. Μακάρι να είχαμε και Γιάννη Αντετοκούμπο. Θέλουμε οπωσδήποτε νίκη την Παρασκευή και μετά
Άλλη μία τη Δευτέρα, 31 του μήνα, στο T-Center με την Ισπανία που θα παίξει χωρίς Αλντάμα, η Ουκρανή χωρίς τον Άλεξ Λεν. Τη Δευτέρα σπεύσατε όσοι θέλετε να δείτε τον αγώνα της Ελλάδας με την Ισπανία. Έχουν προπολιθεί ήδη πάνω από 10.000 εισιτήρια. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
5: Ακούτε, έρα σπορ.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, μεσημβρινή ραδιοφημερίδα εδώ στην Ερασπόρ. Ματίνα Κανελοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Τετάρτη, 26 Αυγούστου σήμερα, μια ξεχωριστή, μια ιστορική μέρα για την ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται στις 10 στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη, Σόφια, στη ρεβάνση του 0-0 του πρώτου αγώνα στη Βουλγαρία. Θέλει τη νίκη για να βρεθεί στον ενιαίο όμιλο, στη League Phase δηλαδή, του Champions League. Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινούνται επίσης ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη, και οι τρεις δίνουν εκτός έδρας αγώνες. Ο Όφη για τα play-offs του Europa League, καλύτερα υπέρασπιση στη νίκη του με 3-0 επί της ΤΣΕΚΑ Σόφια στο πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτιο, αύριο βέβαια η ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ φτάνει αυτήν την ώρα στην Νορβηγία, αντιμετωπίζει αύριο την Μπραν, 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Ενώ ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στην Τσεχία για να παίξει με την Χράντετς, 2-2 το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός βέβαια που έχει και μεταγραφή, καθώς ήρθε συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Ιμράν Λούζα, 27 χρονών, μέσος διεθνής με την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου, αρχηγός μάλιστα στη Γουότφορντ. Μεταγραφές και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στην Σαντάντερ για να αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα, περιμένει απάντηση μέχρι το βράδυ.

στο πρόγραμμα των playoffs του Champions League, εκτός από το μάτς με την ΑΕΚ, με την Λεύσκη Σόφιας, έχουμε επίσης πάντα στις 10 Βίγκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ, πρώτο παιχνίδι και εδώ 2-2. Λιόν Φενέρμπαχτσε, πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία 1-1. Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα, πρώτο παιχνίδι επίσης 1-1. Playoffs με 4 ισοπαλίες. Οι νικητές θα βρεθούν στον ενιαίο όμιλο του Champions League. Επίσης για τα playoffs του Conference League έχουμε στις 8 παρατέταρτο Rapid Viennis Hearts, το πρώτο παιχνίδι 2-2. Στην Ισπανία για τη La Liga στις 10 Real Sociedad. Έχουμε και League Cup στην Αγγλία. Έχουμε 3 μάτς στις 10 παρατέταρτο Bradford Burnley, Newcastle West Brom και Tottenham Charlton. Στις 10 παίζουν Preston Everton. Στο βόλιο, η Εθνική Ομάδα των Γυναικών εξασφάλισε την παρουσία της στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κλείνει την παρουσία της απόψε στον Όμιλο. Στις 8 αντιμετωπίζει τη Σερβία. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την RTL Sport. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας.

0: Λοιπόν, πάμε μέσα στο ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από τον Χρήστο Κοντό και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ακούσατε εδώ νωρίτερα από την Ερασπορ. Ο Άρης Γάτας μετέδωσε την απόκτηση του Ιμραν Λούζα. Ο Χρήστος θα μας βάλει λίγο στο κλίμα με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά έχουμε και αποχώρηση νομίζω από τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα βέβαια από τον Χρήστο και την αποστολή για την Τσεχία αύριο, το πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την Χράντετς. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους μας. Έχουμε τώρα, τσεχωνόμαστε αν λέγεται Λούζα ή Λουζά.
0: Καλά, όταν έρθει θα το ρωτήσετε.
1: Θα το ρωτήσουμε, ναι, σωστά. Λοιπόν, ένα έρχεται, άλλο φεύγει, φεύγει ο Τουμπά. Με ενημέρωση από αυτά, ότι είναι πια σχεδόν δεδομένη συμφωνία με την Χαύρη για να δοθεί δανεικό μέχρι το τέλος περίοδου. Τουμπά, οπότε αυτό σημαίνει ότι ανοίγει μια θέση προς τον Παναθηναϊκό για ακόμη ένα center back. Αριστεροπόδαρο κατά προτίμηση. Ψηλό, δεν λίγο μπορεί ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα, οπότε βγαίνει στην αγορά ο Παναθηναϊκός, ήδη έχει βγει ουσιαστικά. Ψάχνει κανάλι την αγορά για ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Υπάρχει το τροματικό της επιστροφής του Πάλμερ Μπράουν, διότι είναι ένα παιδί που έχει υποστεί πάρα πολύ από τροματισμούς και δεν έχει σιγουριά ότι θα βγάλει όλη τη σεζόν. Οπότε νομίζω ότι και με την αποχώρηση του Τουμπά δεν είναι το σενάριο που λέγαμε και εδώ, ότι άμα φύγει πέρα θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για τα πούτσε ακόμα ενός center back. Ο Τουμπά δεν θα είναι στην αποστολή. Που αναχωρεί μία ώρα και ένα τέταρτο, μία μισή ώρα από τα φορά για την Τσεχία. Αυτό δημιουργεί σίγουρα ένα μικρό κενό, γιατί αν χρειάζεται center back, υπάρχει διαθέσιμος έτοιμο πόλεμος μόνο ο Κάτρης, ο οποίος όμως ενδεχομένως να παίξει δεξιά. Ο Πάλμερ Μπράουν, άμα χρειαστεί να παίξει ένα παιδί που έχει να αγωνιστεί από τις 15 Φλεβάρι, έβαλε μέσα και στην εξίσωση και τον εξαιρετικά τον Λάμδα, τον 19χρονο που δεν έχει παραμικρή εμπειρία. Καταλαβαίνει κανείς ότι δημιουργεί έχει ένα μικρό κενό, αν και εφόσον το χρειαστεί το παιχνίδι να πάει έτσι ώστε να ψαχθεί ο Νίστρο για κάτι παραπάνω από τον πάγκο. Λοιπόν, για τον Λουζά, τα είπαμε, είναι ένα παίχτης έκπληξη, δεν είχε αναφερθεί το όνομά του στις μεταγραφικές αναζητήσεις του Παναθηναϊκού, ένας καλός ποδοσφαιριστής. Σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Διεθνής με το Μαρόκο δεν ήταν η τελευταία αποστολή για το Μουντιάλ. Παίχτηκε το καλοκαίρι. Έμαθα παίξει με 15 συμμετοχές και 2 γκολ στην εθνική ομάδα του Μαρόκο. Είναι δημιούργημα της Χάγης από αυτήν ξεκίνησε.
0: Χρήστο, είναι μόνο με τα κινήσια γιατί σε χάνουμε λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, είμαι τώρα.
0: Είσαι στο αεροδρόμιο, το ξέρω. Θες να προλάβεις και στην πτήση. Ναι.
1: Ναι, είμαι. Δημιούργημα της, είναι προϊόν της προϊόντος αγωγικών, δεν είναι προϊόντα υπέρθεση. Είναι γέννημα θρέμα της Νάντα, της Ακαδημίας της. Πήρε μεταγραφή 10 εκατομμυρίων στην Watford. Εκεί έχει στεριώσει, είναι και αρχηγός της ομάδας, η οποία δεν θα αγωνίσει Championship. Και γεμάτη σεζόν πέρυσι, πάνω από 40 συμμετοχές. Γενικά, πολύ γεμάτη σεζόν όπου έχει αγωνιστεί. Δεν είναι παιδί που τραυματίζεται.
0: Έχει... Χρήστο, στα πόσα πάει η μεταγραφή, νομίζω είναι πιο ακριβές που, η πιο ακριβή που κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι, έτσι.
1: Δεν το ξέρω αυτό να σου πω την αλήθεια. Στο Transfer Market η τιμή του προσδιορίζεται 14 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει τέτοιο ευρώ.
0: Να έχει δώσει τόσα, ναι. Οι πληροφορίες τι αναφέρουν, γύρω στα 8-9.
1: Περίπου στα μισά, νομίζω.
0: Ναι.
1: Περίπου στα μισά. 6,5-7. Το λέω με επιφύλαξη όμως.
0: Okay.
1: Δεν το έχουμε επιβεβαιώσει. Νομίζω ότι για τη θέση αυτό ήταν σε αρχική φάση. Το μπάτζετ του Δία του Παναγάπου, σαν κανένα ποσό.
0: Χρήστο, σε χάνουμε. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Δεν πρέπει να μετακινήσει, έστω για 2 λεπτά μέχρι να κλείσουμε την.
1: Δεν γίνεται αυτό. Σε 2 λεπτά, και άμα θέλετε, ξαναβγαίνουμε.
0: Ωραία, εντάξει, σα ξαναβγάλουμε σε 2 λεπτά, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου. Δηλαδή,
1: ναι, είναι ξέρει, οι συνθήκε στο αεροδρόμιο είναι λίγο περίεργε.
0: Ωραία, σε παίρνουμε σε 2 λεπτά, να σκάλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Συνεχίζουμε την κουβέντα με τον Χρήστο Κοντό για τη μεταγραφή κυρίως του Λούζα ή Λουζά. Θα δούμε πώς τον λένε. Χρήστο Λουζά ή Λούζα. Πού θα καταλήξουμε εμείς τουλάχιστον.
1: Εγώ νομίζω Λουζά, επειδή είναι γαλλοφρεμένος, έχει παίξει και σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες Γαλλίας.
0: Ωραία, το λέμε. Μέχρι να έρθει και να.
1: Ναι, νομίζω Λουζά. Έτσι. Νομίζω στο Λουζά είναι όπως του Μπα. Είναι γαλλόφωνα ονόματα τονίζονται στη Λουζά.
0: Λοιπόν.
1: Οι Γάλλοι τονίζονται εκεί τα ονόματά του. Λοιπόν, το περιμένουμε το παλικάρι να έρθει. 27 χρονών είναι, έμπειρος παίκτης είναι, γεμάτες συμμετοχές.
0: Πολύ βέβαια.
1: Αν δεν κάνεις το βιογραφικό του, δεν υπάρχουν χρονιές με παύλα, δηλαδή με τραυματισμούς αφουσίες που να δημιουργούν έτσι μια προβληματική εικόνα.
0: Ναι, στα χαρτιά, Χρήστο, δείχνει μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Βέβαια, όλες οι μεταγραφές κρίνονται στο γήπεδο, αλλά τουλάχιστον ναι, έρχεται με αρκετά γαλόνια έτσι.
1: Οι μεταγραφές είναι τα καρπούζια, ωραία, πράσινα, στριχνά, τα κόζει και είναι κολοκύθα. Πολλές φορές σημαίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρει τι θα σου βγει. Ένα παίκτη σε μια ομάδα μπορεί να διαπέψει, σε μια άλλη να πνιγεί. Ναι. Μετά να πάει σε μια τρίτη και να κάνει τα πάντα. Ποτέ δεν ξέρει. Οπότε πάντα κρατάμε αυτή την επιφυλαξία. Ότι κάνει μια κίνηση από το πάνω ράφι, πρόκειται για να παίξει την κορύφωση στην ακμή τη καριέρα του. Με παραστάσεις, με διεθνείς συμμετοχές, με υψηλή κρεβατιστηριακή αξία, με εμπειρία. Είναι δηλαδή περίπου το προφίλ του παίκτη φανταστεί ο Παναθηναϊκός.
0: Θα πάμε εντάχει ρίσουμε και στα αγωνιστικά εν ώψη το αυριανό αγώνα. Πολλά περισσότερα βέβαια το βράδυ μετά τη συνέντευξη τύπου και την προπόνηση. Αλλά τι υπάρχει αυτή τη στιγμή ως εικόνα στο μυαλό του.
1: Η προπόνηση έγινε το πρωί.
0: Έγινε το πρωί.
1: Το πρωί, οπότε η ομάδα απλά θα πάει να κάνει μια αναγνώριση εδάφους.
0: Ναι.
1: Το κύπελλο του αγώνα να πάρει μια μυρωδιά που λέμε από τα αποδυτήρια και από τον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι εκεί στην άμυνα. Γενικά είναι αποψηλωμένο στην άμυνα από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα. Πάντα έχει απουσίες. Στο προηγούμενο εκτός έδρας μάτς με την ΣΕΣΚΑ 1948 που πάλι δεν είχε δεξί μπακ. Τώρα έχει τον Καλάμπρια που είναι μέσα στην αποστολή. Αν το παιδί έχει σχεδόν δύο μήνες να παίξει. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι θα το ξεκινήσει. Άρα ή θα δούμε Πελίστρη να παίζει το ρόλο. Αυτό το δεξιμπακάφ, ή θα δούμε τον Κάτρι, ή θα δούμε άμα τον Τριών. Αλλά σε αυτό το τελευταίο σενάριο δεν υπάρχει παίξει στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Άμα χρειάζεται κάτι με center back. Παρά μόνο πάλι με τον που έχει να παίξει παραπάνω από 6 μήνες. Οπότε εδώ έχουμε ένα ερωτηματικό. Να δούμε αν η διάταξη θα έχει τρεις στόπερ ή θα πάει με τετράδα στην άμυνα και πιθανότατα τρεις παίχτες στο κέντρο. Δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσει πάλι 4-4-2 όπως το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Πολλά ποντάρουν στην πολύ καλή παράδοση που έχει ο Τετέι με τσέχικες ομάδες. Έχει πετύχει 5 γκολ στην Ευρώπη και τα 5 είναι κόντρα σε τσέχικες ομάδες. 3 πέρυσι κόντρα στη Βικτόρια Πλουτζάνη και άλλα 2 φέτος κόντρα στην Φράντετ. Πάντα και καμιά φορά ψυχολογικά αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να μπουστάρουν να παίξει και να δίνουν τη θέση της υπεροχής. Οι γενικές γραμμές νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει την εικόνα της καλύτερης ομάδας. Είναι αυτό που λέμε ότι βρίσκεται σε μια άπολη θέση αυτή τη στιγμή γιατί δέχτηκε στα τελευταία λεπτά
0: 2 γκολ.
1: 2 γκολ σε μια στιγμή και δικού του πανικού αλλά και δική της κακή αντιδράση αλλά και ένας παιχνιδιού της τύχης γιατί αν δείτε και τα 2 γκολ η καραμπόλα μέχρι να φτάσει μπάλα στο σκόρ. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Να είναι λίγο ψύχρεμος, λίγο καθαρό μυαλό να έχει, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του και νομίζω ότι θα έχει ένα καλό βράδυ.
0: Ωραία, έγινε εκτός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό ταξίδι.

0: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό που πετάει αυτή την ώρα για την Τσεχία και τις μεταγραφές που έκαναν οι πράσινοι, πάμε στην ΑΕΚ. Είπαμε και νωρίτερα, ιστορική μέρα για την Ένωση, ιστορικό ραντεβού το βράδυ στις 10 στην Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στη Λεύσκη. Η ΑΕΚ θέλει την νίκη για να βρεθεί στο in-league face του Champions League. Ο Γιάννης Σαντορίνος είναι μαζί μας, μας βάλει λίγο στο κλίμα και στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς εν όψει της αποψινής αναμέτρησης. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι μια ιστορική στιγμή γιατί με το νέο format η ΑΕΚ δεν έχει συμμετάσχει με το league face στο Champions League. Θα είναι η έκτη της παρουσία, άλλωστε είναι η ελληνική ομάδα που μπήκε πρώτη στους ομίλους του Champions League με εκείνη την επική πρόκριση απέναντι στην Glasgow Rangers, οπότε θέλει να επιστρέψει εκεί, στην ευρωπαϊκή elite. Καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς μπορεί να κερδίσει η ΑΕΚ με μια πρόκριση από αυτό το παιχνίδι. Όπως το είπε και χθες ο Στρακός, και είναι ο τελικός της χρονιάς. Ναι, το έχω πει και εγώ ότι δεν είναι ένας τελικός που θα δώσει ένα τρόπαιο μετά. Ένας τελικός κυπέλλου για παράδειγμα, ή ένας τελικός πρωταθλήματος ήταν αυτόν που έδειξε η ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό όταν κλείδωσε το περσινό πρωτάθλημα. Αλλά τέτοιο παιχνίδι μέσα στη χρονιά δεν θα το βρει. Δηλαδή ένα παιχνίδι που θα της δώσει με νίκη για αρχή 24 εκατομμύρια ευρώ, θα της αυξήσει τρομερά το πρεστίζ. Θα είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία της χρονιάς με την επιστροφή στο Champions League. Με όλα όσα θα συμπαρασύρει γύρω από τον μπράτο της ομάδας, γύρω από την εμπορικότητά της, γύρω από τη δυναμική των οπαδών της, ακόμη και ενισχύοντας και το προφίλ των εγκαταστάσεών της. Και δεν το λέω τυχαία, όχι μόνο επειδή η Αγία Σοφιά έχει φιλοξενήσει ευρωπαϊκό τελικό, αλλά επειδή είναι ένα σύγχρονο γήπεδο και χθες και τα μέλη της ίδιας της ομάδας που είδαμε σε βίντεο που επιμελήθηκε η Λεύσκη σε όλο το ταξίδι που έκανε από τη Βουλγαρία για να έρθει στην Αθήνα. Διαπιστώναμε παίκτες της ομάδας που χάζευαν το γήπεδο όταν ξεκινούσε η προπόνησή τους, αλλά το καταλάβαμε και από τους απεσταλμένους δημοσιογράφους της Λεύσκη που τραβούσαν βίντεο κάθε γωνιά της All Win Arena. Έτσι. Οπότε το να μπει αυτό το γήπεδο εκεί που ανήκει, γιατί θυμίζω ότι είχε αναδειχθεί και ως το κορυφαίο νεόκτιστο στο κόσμο από σχετική διαδικασία από έγκυρη ιστοσελίδα που ασχολείται δηλαδή με τα στάδια, καταλαβαίνουμε ότι είναι όλο το πακέτο τρομερά ελκυστικό. Κοίταξε, ο Στρακόσια μίλησε ότι όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν την πίεση και γιατί η πίεση σε οθεί να πας μπροστά. Μίλησε, ξέρεις, για το παραγωγικό άγχος. Ο Νίκολιτς πολύ έξυπνα δεν θέλησε να βάλει περισσότερο βάρος στις πλάτες των ποδοσφαιριστών του. Όλοι γνωρίζουν το ότι ακριβώς περιμένει την ΑΕΚ με νίκη απόψε. Και γι' αυτό μιλούσε για ωραία ατμόσφαιρα, για ωραία βραδιά, για να το απολαύσουμε. Είναι ένα παιχνίδι σαν όλα τα άλλα. Ξέρεις, ο Σέρβος προπονητής δείχνει ότι καταλαβαίνει πολύ καλά και τον ψυχισμό των ποδοσφαιριστών του, αλλά και το τι χρειάζεται να ακούσουν ώστε να είναι και πνευματικά στο 100%. Σε ό,τι αφορά τώρα το κλίμα του αγώνα, sold out.
0: Δεν το συζητάμε. Ναι, λογικό, Γιάννη, αυτό, ναι.
1: Θα βράσει η All Win Arena, όπως το είχαν πει οι Ολλανδοί όταν είχαν πρώτο έρθει το καζάνι της Μάγισσας, με την έννοια ότι θα είναι πολύ εκδηλωτικός ο κόσμος, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη προσμονή, υπάρχει πολύ μεγάλη προσδοκία και καταλαβαίνω ότι είναι ένα παιχνίδι και αυτό το αντιλαμβάνομαι και από τον κόσμο πώς τοποθετείται στα social media, που όλοι πάνε συνειδητοποιημένοι ότι μπορεί να χρειαστεί υπομονή. Δεν είναι μακάρι να το καθαρίσει που λέμε ο λόγος από το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά όπως μας έχει διδάξει και η ιστορία των play-off του Champions League ακόμη και χθες με τον τρόπο που η LASK του Robert Ubisoft κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Celtic, τίποτα δεν τελειώνει αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής. Άρα χρειάζεται μια εκ που θα είναι σοβαρή, μια εκ που θα είναι συγκεντρωμένη, που θα έχει υπομονή, που θα έχει υπευθυνότητα να διαχειριστεί τα δεδομένα, γιατί όπως είπε ο Νίκολης και αυτό μιλάμε για μια ευκαιρία. Όταν λέμε ότι είναι ευκαιρία της ΑΕΚ, δεν το λέμε με την έννοια ότι μειώνουμε την αξία της Λεύσκης Σόφιας, ότι έχει μια πρόκληση μπροστά της. Το λέμε με την έννοια που το ανέφερε και ο Μάρκο Νίκολιτς, όταν είπε, αν κάποιος πέρσι μας έλεγε ότι η ΑΕΚ ένα χρόνο μετά έπαιζε την είσοδο στο Champions League σε ένα μάτσο στο γήπεδό της, θα τον λέγαμε τρελό. Γι' αυτό μιλάμε για ευκαιρία. Είναι όλο το ταξίδι που έχει κάνει η ΑΕΚ και δεν της χαρίστηκε, το έχει κερδίσει. Οπότε έχει και τη δυνατότητα μέσα στο γήπεδό της να την αξιοποιήσει. Για να κάνει το, ναι, το άλμα πια, όχι για επόμενο βήμα, για το άλμα.
0: Γιάννη, λοιπόν, είπαμε τι θέλει. Φαντάζομαι θα έχει αλλαγές σχέση με αυτά που είδαμε στο πρώτο μάτς.
1: Θεωρώ μία. Δηλαδή μπορεί να μπει ο Βάργα, τι του δίνει. Δεν περιμένω αλλαγές στον κορμό του Νίκολιτς. Δηλαδή θεωρώ μία. Δηλαδή μπορεί να μπει ο Βάργα, τι του δίνει. Δεν περιμένω αλλαγές στον κορμό του Νίκολιτς.

0: την περσινή χρονιά και στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει τα διάφορα δίδυμα που έχει στο μυαλό του και σε σχέση με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, μπορεί να αλλάξει πράγματα με τις επιλογές πια που έχει στη διάθεσή του. Η ΑΕΚ έχει φέρει 4 χα. Τάιρινεν, Αριάγκα, Βιτάλης και Μάγερ. Ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο απόψινο παιχνίδι, γιατί έχει χρησιμοποιηθεί στα ευρωπαϊκά προκριματικά.
1: Πρέπει να μπει στον όμιλο για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, σωστό. Έτσι. Αλλά το αναφέρω σε σχέση με τις επιλογές που θα έχει από τον Νίκολιτς, έτσι, και με έναν αναγεννημένο Γκατσίνοβιτς και με τρεις φορ που σκοράρουν, όποιος και να ξεκινήσει, και με τον Ζούπκοφ που έκανε την πρεμιέρα του. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα η ΑΕΚ σήμερα να δείξει την ποιότητά της και να μπει στην ποδοσφαιρική ελίτ της Ευρώπης.
1: Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση το βράδυ και καλή επιτυχία βέβαια στην ΑΕΚ 10 η ώρα που δέχεται τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνωση του 0-0 της Βουλγαρίας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον όσο δήλωσε χθες αρχικά ο Μάρκο Νίκολιτς.
2: Είναι ένα παιχνίδι με μία έννοια όπως όλα τα άλλα. 11 εναντίον 11 συν τις αλλαγές, πάνω στο γρασίδι, δύο ομάδες. Αυτό είναι ένας αγωνιστικός, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. 22 παίχτες που ανταγωνίζονται. Κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε το επίπεδο του ποδοσφαιρικού. Όμως σε τελική ανάλυση πρόκειται απλά για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Όπως είπα, έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία να παίξουμε έναν τόσο σημαντικό αγώνα στην έδρα μας ενώπιον των δικών μας φιλάθλων. Αναμένω λοιπόν μια υπέροχη ποδοσφαιρική βραδιά και ευελπιστώ να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα. Όπως είπα, θέλω να πάμε φάση τη φάση, λεπτό, να μην ονειρευόμαστε πάρα πολύ. Τα πρώτα λεπτά είναι τα πιο σημαντικά. Τα επόμενα λεπτά είναι τα ακόμη πιο σημαντικά. Η μία φάση είναι πιο σημαντική, η επόμενη είναι ακόμη πιο σημαντική. Έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε. Και αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους, για τον προπονητή, για τους και για τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Είμαι απολύτως αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Στιγμή τη στιγμή, φάση τη φάση. Αυτό που είπα πριν, αυτό είναι και μέσα στο μυαλό μου. Πάμε τώρα για την αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στη δική μας έδρα και έχουμε και πάρα πολλά σημαντικά παιχνίδια που θα παίξουμε όλη τη σεζόν. Αυτό είναι το βέβαιο. Όπως αύριο θα έχουμε και πολλά σημαντικά μάτς στην Ευρωπαϊκή Λίγα, στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, στην Ευρώπη. Όμως αυτή τη στιγμή η αυριανή αναμέτρηση είναι πολύ ιδιαίτερη. Συγγνώμη. Και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι απολύτως σε αυτό. Όλα τα μεγάλα μάτς, όλα τα ντέρμπι για παράδειγμα, στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη, όταν τα πας καλά μετά από ένα τέτοιο μάτς σου δίνει ένα boost. Μπουστάρει όλη την ομάδα, όπως λένε οι Κινέοι παίχτες. Τους δίνει επιπρόσθετη ενέργεια. Είναι φυσιολογικό αυτό στο ποδόσφαιρο. Τα μεγάλα μάτς ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση, τη δυναμική και βοηθούν σαφώς κάθε μεγάλη αναμέτρηση, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Βοηθούν πάρα πολύ αν τα πας καλά και το πώς θα πας στην επόμενη. Παίξαμε στο στάδιο του, στο γήπεδο του, ενώπιον των δικών του φιλάθλων, σε διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με αύριο. Βεβαίως είναι πολύ θετικό αυτό για τη δική μας ομάδα. Πρέπει όμως να προσεγγίσουμε την αναμέτρηση όπως σας είπα. Φάση τη φάση, μπάλα την μπάλα. Και όλοι πρέπει να σταθούν δίπλα μας κάθε στιγμή. Έχουμε όμως και έναν αντίπαλο, σοβαρό αντίπαλο. Όλοι λοιπόν πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό το αντίπαλο είναι μια ομάδα που είναι δυσκολοκατάβλητη. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους κάνουμε να μην είναι τόσο σταθεροί όσο είναι συνήθως. Άρα έχουμε δύο ομάδες που είναι σταθερές και οι δύο, οι οποίες θα ανταγωνιστούν αύριο, θα παίξουν αύριο πάνω στο αγωνιστικό χώρο και θα δούμε ποιος θα είναι πιο ικανός να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στον αντίπαλο. Δεν θέλω να αναλύσω τόσο τώρα τον πρώτο αγώνα. Ανήκει ήδη στο παρελθόν, παίξαμε πριν από 8 μέρες. Εμένα με ενδιαφέρει η αυριανή αναμέτρηση και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι και έχουμε τον τρόπο να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας σε σχέση με τον αντίπαλο μας και βεβαίως παράλληλα να μπλοκάρουμε τα δικά τους δυνατά στοιχεία.
1: Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα των όσων τον Ισόθωμα Αστρακώσια.
3: Πιστεύω ότι η ανυπομονησία είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάθε ποδοσφαιριστής. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει αυτή η ώρα να πάει 10, γιατί το μεγαλύτερο άγχος το περνάς μέχρι να φτάσει αγώνας. Όταν μπαίνεις μες στο γήπεδο και λόγω της ατμόσφαιρας και λόγω ότι ο προπονητής μας έχει πει τι πρέπει να κάνουμε, συνήθως το άγχος είναι λιγότερο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι και ψυχολογικά και σωματικά. Οπότε είναι, όπως είπα και πριν, στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το αξίζουμε και το θέλουμε παραπάνω από τον αντίπαλό μας.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή ραδιοφημερίδα στην Ερα Σπορ. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερα Σπορ.

0: Πιστεύω να ακούσαμε Παναθηναϊκό, ακούσαμε την ΑΕΚ, το πολύ μεγάλο ραντεβού απόψε στις 10, μετάδοση βέβαια από την Ερασπόρ. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 0-0 το πρώτο μάτς στη Βουλγαρία. Η ΑΕΚ θέλει την νίκη για να βρεθεί στη League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα Viking Dinamo Zagreb 2-2 το πρώτο μάτς. Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-1 το πρώτο μάτς. Και Τσέλιε Σλόβανο Πρατισλάβα επίσης 1-1. Λοιπόν, και από την ΑΕΚ και το Champions League πάμε στον Όφη και στο Europa League. Play-off στο Europa League αύριο. Όφη είναι ήδη στη Βουλγαρία. Εκεί θα υπερασπιστεί τη μεγάλη νίκη με 3-0 επί της ΣΚΑ Σόφιας στο πρώτο μάτς στο Παγκρίτη. Όφη που δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι ίσως η πιο φορμαρισμένη ομάδα, όχι μόνο από όσες μετέχουν στην Ευρώπη, αλλά από όλες νομίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατέκτησε το Super Cup, βάλε 3 γκολ της ΣΚΑ Σόφιας, νίξε και 2-0 το Βόλο στην πρεμιέρα. Όλα ιδανικά θα γίνουν ιδανικότερα αν ο Όφη φύγει αύριο με την πρόκριση από την Βουλγαρία. Ο Γιώργος Τσαλιτάκης είναι μαζί μας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Βάλε μας λίγο στο κλίμα και στο μυαλό του Χρήστου Κόντι ενώ στο αυριανό αγώνα. Τι θα δούμε από τον προπονητή του Όφη?
1: Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι από τη Σόφια και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρου. Η αποστολή του έφερσα σε πριν από μία ώρα περίπου. Το απόγευμα στις 6 θα υπάρχει η προπόνηση. Υπάρχει καλό κλίμα αισιοδοξία στην ομάδα, συγκρατημένη αισιοδοξία θα έλεγα, καθώς όλοι αναγνωρίζουν τις δυσκολίες του παιχνιδιού και ότι αύριο θα συναντήσει μία Τσέσκα Σόφια η οποία θα τα παίξει όλα για όλα. Και όπως καταλάβαμε και από τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της ομάδος, ο Χρήστο Γιάννεφ, το μεσημέρι στις δημοσιογράφους εδώ στην Βουλγαρία, είπε χαρακτηριστικά ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, έχουμε τη δύναμη να κάνουμε ένα καλό μάτς και με λίγη τύχη μπορούμε να αποκλείσουμε τον Όφη. Είπε στους ποδοσφαιριστές ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τέτοιου είδους ήττες και πρέπει να διατηρήσουμε την καλή μας ενέργεια. Πιστεύω δεν έχει νόημα να πιέσω κανένα, πιστεύω σε αυτό που σκέφτομαι, θα κάνουμε αυτό που πρέπει και θα ξεκινήσουμε από αυτό που έχουμε ως εμπειρία, ενώ το είναι σε χαρακτηριστικά ότι όσο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι η CSKA μπορεί να πετύχει, τόσο καλύτερα πράγματα μπορούμε να κάνουμε στο αυριανό μάτς, ενώ μίλησε και ο Γοδόη, ο Αργεντινός επιθετικός της ομάδος της CSKA Σόφιας, ο Λέανδρο Γοδόη, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι είναι η ομάδα πολύ συγκεντρωμένη, εστιασμένη και δούλεψε την εβδομάδα για τον αυριανό αγώνα. Να πούμε ότι όπου θα έχει για τη συμπαράσταση περίπου 400 οπαδών του, οι οποίοι ταξίδεψαν είτε με το τσάρτερ της αποστολής του Όφη είτε με τσάρτερ που έχουν αυλώσει ειδικά για αυτό το λόγο οι οπαδοί της κρατικής ομάδος. Κάποιοι βέβαια θα ταξιδέψουν και κατά μόνας συνδυάζοντας το ταξίδι και ως τουριστικό προορισμό. Ο Χρήστος Κόντης έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που ακούει στο όνομα του Άρων Ισέκα. Είχε ένα θέμα με προσαγωγούς, έμεινε στο Ηράκλειο. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το αυριανό μάτς. Είπα ότι η τελευταία προπόνηση θα γίνει σήμερα το απόγευμα, πριν θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου από τον Χρήστο Κόντι. Και αυτό το οποίο
0: στις 6 και 4 νομίζω.
1: Ναι, και αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε και στο μεταγραφικό κομμάτι είναι ότι Όφη είναι στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κενάν Κόντρο. Θα το δούμε όμως αυτό, διότι και στο παρελθόν βρέθηκε άλλες 3 φορές κοντά στην απόψη του εν λόγω ποδοσφαιριστή. Αυτό όμως δεν έγινε. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως αύριο ή μεθαύριο να βρίσκεται στο Ηράκλειο.
0: Για να κλείσει τη μεταγραφή, έτσι.
1: Για να κλείσει, ναι.
0: Ωραία. Γιώργο, υπάρχει κάτι άλλο? Όχι, φαντάζομαι πρώτα απ' όλα, πάνω απ' όλα ένα το ευρύνο μάτς, έτσι είναι.
1: Ναι, το καιρός είναι καλός, ανοιξιάτικος, καλοκαιρινός θα έλεγα, όχι ανοιξιάτικος, καλοκαιρινός, είχε κάποια σύννεφα, περιμένουμε και κάποια βροχή, αλλά προσωρινή τα ξημερώματα. Αύριο την ώρα του παιχνιδιού θα είναι όλα οκ okay, και από κλιματολογικές συνθήκες.
0: Έγινε. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα και το απόγευμα μετά τη συνέντευξη του Χρήστου Κόντι όσον αφορά στην αυριανή ανεμέτρηση του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στη ρεβάνση της νίκης του με 3-0 στο Παγκρίτιο πριν από περίπου μια εβδομάδα. Να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα των όσων δήλωσε χθες ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Όφη, ο κ. Μιχάλης Μπούσης, στο περιθώριο της κλήρωσης του κυπέλου. Αναφέρθηκε βέβαια και στο αυριανό μας. Ας τον ακούσουμε.
2: Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμη να παιχτεί. Στο ποδόσφαιρο μπάλα είναι και όλα γίνονται. Και πρέπει να πάμε με το ίδιο μετάλλιο που πήγαμε στο πρώτο αγώνα. Σας το λέω και ανατριχιάζω, γιατί για μένα είναι κάτι που ακόμη το βλέπω as ένα μεγάλο challenge και ένα παιχνίδι που αυτοί θα τα δώσουν όλα και πρέπει να είμαστε ready και εμείς να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε αυτή την πρόκληση. Όταν παίξαμε τον Ολυμπιακό την πρώτη φορά, εμείς ήμασταν happy που φτάσαμε και ήταν enough για μας. Τη δεύτερη φορά που φτάσαμε πάλι, πλέον δεν ήμασταν happy just to be there. We wanted to win it. And αυτό το δείξαμε. You know, και ήταν η εμπειρία μετά δεύτερη χρονιά συνεχόμενη. Οι παίκτες το πιστέψανε μόνοι τους. Δεν ήταν ένα surprise. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Αντιδράσαμε αμέσως. And it's something that you have to believe. You know, και πάντα πιστεύω that you have to dream it to win it. And αυτό κάναμε. Τώρα έχουμε και ένα target on our back. Πλέον δεν είσαι μια ομάδα που δεν σε υπολογίζει μια άλλη ομάδα. Δεν θεωρώ ότι δεν μας υπολογίζανε προτού. Απλώς νομίζω ότι και το ελληνικό πρωτάθλημα, το ποδόσφαιρο, από τότε που έχω έρθει το 18, γιατί τώρα μπαίνω στην ninth season στο ποδόσφαιρο, έχει αλλάξει tremendous για το καλύτερο. Από τότε που μπήκαν και τα λεφτά του στοιχήματος μέσα στις ομάδες, έδωσε την ικανότητα σε εμάς να μπορούμε να πάρουμε και καλύτερους παίκτες και να κάνουμε καλύτερα πράγματα μέσα στις ομάδες και να γίνει πιο αγωνιστικό το ποδόσφαιρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο το χρειάζεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα θέλουμε να πάμε μπροστά σαν χώρα, πρέπει να έχουμε τις σωστές καταστάσεις, προπονητικά, γήπεδα, training facilities, όλα αυτά. Και πρέπει να έχουμε και ένα υλικό που πάντα πίστευα στον ελληνισμό. Είμαστε Έλληνες και πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα μας. Και εγώ θέλω να στηρίζω τα Ελληνόπουλα, τους παίκτες και να κουμπώσουν και οι άλλοι που έρχονται στην ομάδα και να κάνουν κάτι super.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον ιδιοκτήτη του Όφη, τον κύριο Μιχάλη Μπούση. Κρατάμε βέβαια και το τελευταίο. Όντως, αυτό με τους Έλληνες παίκτες του Όφη το έχει κάνει πράξη. Το βλέπουμε σε, όχι μόνο στην ενδεκάδα, αλλά γενικά στο ρόστερ της κριτικής ομάδας. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Μπούση. Πολλά περισσότερα βέβαια και το βράδυ μετά τη συνέντευξη του Χρήστου Κόντι, αλλά και αύριο στην πολύ σημαντική ρεβάνση του Όφη με τη ΣΕΚΑ στην Σόφια.

0: Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ του Όφη θα πάμε στον Ολυμπιακό. Σας χρωστάμε τον ΠΑΟΚ, την άλλη ελληνική ομάδα που δίνει αύριο πολύ κρίσιμο παιχνίδι στην Νορβηγία με την Μπραν. Θα έχουμε όμως τον Γιώργο Τραπεζανίδη μετά τις 3, καθώς ακόμα ταξιδεύει για την Νορβηγία. Πάμε λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μπας Παπάζογλου μαζί μας. Σε μια μέρα με πάρα πολλά εκατομμύρια, 12 για τον Βάργκας, 16 εκατομμύρια είναι η πρόταση του Ολυμπιακού Σανταντεριά τον Πουέρτα. Για να δούμε πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι από τους συγκεκριμένους παίκτες, και δεν είναι μόνο αυτοί, καθώς στο κόλπο υπάρχει και ο Πέντερσον, από ό,τι διαβάζω. Πέντερσον θα μας πει, μπας Παπάζογλου περισσότερα. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πέντερσον, διεθνής Νορβηγός, ήταν στο Μουντιάλ, το δεξιμπακ, στο Ρήνο. Να τα πάρουμε με τη
0: με
1: σειρά.
0: Με τη σειρά, Μπάμπη, είναι πάρα πολλά, όπως κάθε μέρος αφορά.
1: Όπως... Ναι. Το έχουμε πει ότι η μέρα δεν προκαλεί εντύπωση, το λέμε όλες αυτές τις μέρες, ότι ο Ολυμπιακός πάει για τρεις παίχτες με πολλά λεφτά στην αγορά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στοχεύοντας ψηλά. Και θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο να τις τελειώσουμε τα μεταγραφές, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, θα μην γελιόμαστε, που οι παίχτες σου λένε ναι, άλλες δύο-τρεις μέρες, να ή τελειώνει μεταγραφές στην Αγγλία, στην Ισπανία, την Ιταλία και όλα αυτά. Και μπαίνουν και άλλες ομάδες. Ξεκάθαρο αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του Πουέρτα, όπου είπαμε από νωρίς το πρωί ότι ο Ολυμπιακός δίνει πλέον τη ρήτρα, δεν είναι πρόταση 16 εκατομμυρίων.
0: Είναι η ρήτρα, ναι. Ρήτρα
1: αγοράς. Και εξηγούσα ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, όταν ειδοποιείς μια ομάδα ότι θα δώσω τη ρήτρα, τελειώνει και η μεταγραφή. Δεν έχει τίποτα να περιμένεις. Δίνεις τα λεφτά. Η ομάδα, από τη στιγμή που υπάρχει ρήτρα, είναι υποχρεωμένη να σου δώσει. Όμως, το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, το εξηγούσα και το πρωί, είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχουν μπει και άλλες ομάδες στη διεκδίκησή του. Οπότε, αν μια ακόμη ομάδα
0: πληρώσει και αυτή τη ρήτρα, θα πρέπει να αποφασίσει ο παίκτης που θα θέλει να πάει. Έτσι είναι θέμα παίκτη.
1: Και μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί, μα υποτίθεται με τον Πουέρτα ήταν καλά ο Ολυμπιακός. Ναι, ήταν καλά. Ήταν καλά την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, όσο είναι ανοιχτό, ανοιχτή μια μεταγραφή, ας πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ομάδες από πολλές χώρες. Εγώ έλεγα το πρωί ότι οι πληροφορίες που είχα τουλάχιστον είναι ότι ανάμεσα στις ομάδες που τον έχουν κοιτάξει, έχουν κάνει κίνηση, έχουν κάνει μια κρούση για την απόκτησή του, είναι η Μπενφίκα, είναι η Λεβερκούζεν. Βλέπω ότι υπάρχει και Άιντραχτ, δεν το ξέρω. Και είχα μια πληροφορία ακόμη και για τη Μίλαν. Είναι άλλο να μιλάς για αυτές τις ομάδες, δεν είναι και άλλο να μιλάς
0: για τη Μίλαν, βέβαια.
1: Ναι, δεν το ξέρω ότι μπαίνουν αυτές οι ομάδες. Παραλαμβάνω, είναι άλλο η κρούση το ενδιαφέρον και είναι άλλο ότι πληρώνουν τη ρήτρα. Η κίνηση πάντως στο Ολυμπιακό έχει γίνει και μάλιστα επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν δημοσίευματα πλέον στην Ισπανία, που όμως δεν είναι και κάτι διαφορετικό, Κώστα, που δεν το ήξερα εγώ, δεν είχα αυτή την πληροφορία. Λένε ότι η ομάδα Μαρινάκη ειδοποίησε την Σανταντέρ ότι δίνει τα λεφτά της ρήτρας. Η ομάδα Μαρινάκη είναι Νότιχαμ Ολυμπιακός Ριόβερ. Καλά, και Ριόβερ, όχι.
0: Εντάξει,
1: το αφήνω λίγο για την Νότιχαμ. Εγώ δεν ήξερα για την Νότιχαμ. Κάτι. Και επίσης να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη δύο δανεικούς από την Νότιχαμ. Και επίσης δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να μπει η Νότιχαμ να τα πληρώσει και να του πει του Πουέρτα, ναι, πήγαινε ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Δεν είναι έτσι για όλους τους παίχτες. Όταν έχεις και άλλες επιλογές, θα πεις εγώ ή εκεί θα έρθω ή θα πάω αλλού. Δεν είναι κατευθείαν Αγγλία. Δεν το ξέρω όμως, επειδή παραλαμβάνω έχει βγει αυτό από την Ισπανία. Εγώ ήξερα ότι ο Ολυμπιακός ενημέρωσε την Σάντερ ότι δίνει τη ρήτρα. Ο Ολυμπιακός ως Ολυμπιακός, όχι η ομάδα Μαρινάκη. Καταλαβαίνει κανείς ότι η μέρα είναι πάρα πολύ κρίσιμη, ότι λογικά άμεσα θα έχουμε κατάληξη, όχι όμως και σίγουρα. Τι θέλω να πω, μπορεί να χρειάζεται μια συζήτηση με τον ποδοσφαιριστή, να πει θέλω μια μέρα ή θέλω, ξέρω εγώ, να δούμε τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει υπομονή, αυτά είναι υποθετικά που λέω, γιατί επαναλαμβάνω, το ότι δίνει τη ρήτρα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχουμε κειδοποίηση στον Ολυμπιακό ότι έρχεται απόγευμα, αύριο κτλ. Ναι. Οπότε πρέπει να το παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. Σίγουρα, εάν γίνει αυτή η μεταγραφή, θα μιλάμε για νέο ρεκόρ στην Ελλάδα.
0: Οπότε
1: θα ξεπεράσει και τον Ζάχοβιτς. Ναι, θα ξεπεράσει και η αναλογία που λέγαμε, θυμάσαι παλιά.
0: Ναι, γιατί τότε ήταν με δραχμές.
1: Ήταν με δραχμές ο Ζιωβάνη και ο Ζάχοβιτς. Ναι, κέρδιζε λίγο ο Ζάχοβιτς, όσο και αν φαίνεται περίεργο, δηλαδή ότι έδωσε τότε ο Ολυμπιακός περισσότερα στην Πόρτο για έναν Σλοβαίνο, παιχταράζω βέβαια τότε, από έναν ενεργή Βραζιλιάνο διεθνή στην Μπαρσελόνα. Θα περιμένω το αντίθετο.
0: Ναι, το αντίθετο, αλλά ο Ζάχοβιτς είχε στοιχήσει όντως Μπάμπη περισσότερο.
1: Συμβαίνει.
0: Ωραία, το ένα είναι αυτό το μέτωπο, έτσι, του
1: παράλληλα, του Ολυμπιακός. Έχουμε το Βάργκας. Δεν έχει κλείσει, πριν πάμε στο Βάργκας, για τη μεσαία γραμμή, δεν έχει κλείσει, να σε συζητήσεις ακόμη, το κρατάει, του Άλβαρες, ναι, του West Ham. Φαντάζομαι ότι αν δεν γίνει του Πουέρτα, να πάρει τον Άλβαρες. Γιατί αν πάρει και τον Πουέρτα και τον Άλβαρες, δεν το ξέρω, αν πάρει και τους δύο, σίγουρα θα πρέπει να φύγει κάποιος. Έχει πάρει ήδη και το Φρόιλερ ο Ολυμπιακός, να σε γάμει. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει το πράγμα. Μετά είναι πάρα πολύ χαφ. Και πάρα πολύ η παίκτες που είναι για την ενδεκάδα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις στο θέμα του χαφ με πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πλέον τα λεφτά είναι πολλά που λέμε. Για τον Βάργκας, για τη θέση του εξτρέμ, ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω εγώ αυτό που έχουν πει ότι η Ισπανία ότι έχει πάει στα 12-2. Δεν το ξέρω, το έχω πει από τις προηγούμενες μέρες, είναι η πληροφορία την Ισπανία. Το 12 το καταλάβαινα. Το υποπλέον δεν το ξέρω. Για τον Βάργκας εμφανίζεται πλέον και η Μπολόνια από το πρωί, από την Ιταλία. Επίσης η Σεβίλη είπε να σταματήσει τις ατομικές, γιατί του είχε δώσει αυτό το ουσιαστικά, κάνει ατομικές γιατί θα φύγεις.
0: Και τον επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις.
1: Ναι, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι δεν το δίνει. Παιχνίδια. Ότι εδώ κάτσε. Θα παίξεις με το συμβόλαιό σου. Η λογική δεν θα φύγει ο Βάργκας, αλλά αυτό επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα από χθες, ότι άλλο το ότι είναι μέσα στις δεις δεν είναι τόσο κοντά όσο λένε οι Ισπανοί ο Ολυμπιακός στην απόκτηση του Βάργκας. Αυτό νομίζω έρχεται σε συνέχεια των όσων λέγαμε χθες. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι αν το είχα πει σε εσένα το μεσημέρι ή το βράδυ στη λαβατική εφημερίδα. Αλλά πάση περιπτώσει είχα πει αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός έχει και άλλες επιλογές. Δεν μπορώ να σου πω ποια είναι, αν υπάρχει κάποια πολύ ζεστή, δηλαδή τώρα στο τραπέζι. Όχι θεωρητικά, έχει ασχοληθεί και με άλλους παίκτες, αλλά δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Τώρα για τη θέση του Μπακ, επειδή είχαμε την περίπτωση του Μέλε και του Μπελκαλή, χωρίς να έχει σημειωθεί κάποια αξιοσημείωτη πρόοδος, υπάρχει και το όνομα του Πέντερσεν. Για τον οποίο Πέντερσεν γράφουν οι Ιταλοί, όπως σωστά είπες, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις με την Τωρίνο για την αγορά του με ένα συνολικό πακέτο 8 εκατομμυρίων. Να έδινε ο Ολυμπιακός 8 εκατομμύρια για μπακ, θα το απέκλεια. Εδώ μιλάνε όμως για συνολικό πακέτο. Το πακέτο περιλαμβάνει προφανώς και το συμβόλαιο του παίχτη. Έτσι βγαίνει.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως μιλάμε για επίσης ακριβή μεταγραφή για μπακ, αλλά. Ξέρω ότι ο Πέντερσεν είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει ο Ολυμπιακός. Το αν είναι τόσο κοντή, μάλλον αν έχει μπει τόσο δυνατά, θα το δούμε στην πράξη. Πάντως, εννοείται ότι η πρόθεση του Ολυμπιακού θα ήταν αυτή τη στιγμή να κλείσει ή δυνατόν αυτές τις μεταγραφές μέχρι σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Γιατί πλέον, ναι, μεν έχει χρόνο, να θυμίσω ότι οι μεταγραφές στην Ελλάδα τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου. Στην πραγματικότητα όμως, για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και θέλουν να κάνουν τέτοιου είδους μεταγραφές. Η λίστα δηλώνεται 3 Σεπτεμβρίου στην Ευρώπη. Δεν πάει στον Πουέρτα, λέω εγώ, ένα παράδειγμα, για να τον έχει μόνο στην Ελλάδα. Προφανώς όχι, κοστά έτσι. Άρα, ό,τι να γίνει, θα γίνει μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός πλέον πιέζει τα πράγματα, έχει εναλλακτικές και πάει να κλείσει. Πέφτει, να τελειώσει. Να τελειώσει με αυτή την ιστορία.
0: Και αγοράζει και τον Ζώτα Σίλβα, Μπάμπη.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η σχέση, ούτως ή άλλως ο Ζώτα έχει δείξει από την αρχή κάποια πράγματα πολύ θετικά. Εδώ, εάν το βάλουμε χρονικά, θα μπορούσε κανείς μια υπόθεση εργασία, ας πούμε, να πει ότι με αγορά μπορεί να διάσει θέση δανεικού από την Νότιχα. Επειδή υπάρχει όριο στους δανεικούς από μια ομάδα. Το λέω λίγο αυθαίρετα, ότι αν το κάνεις με πίεση, θα μπορεί να το κάνει και σε μια εβδομάδα. Η Νότιχα μήνα, δεν είναι μια άγνωστη ομάδα. Ίσως εκεί θα μπορούσε να δημιουργηθεί χώρος για δανεισμό. Το λέω έτσι, μια σκέψη που έκανα, όχι ότι ξέρω κάτι παραπάνω. Θα μπορούσε να είναι μια λογική σκέψη. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ο Ζώτας Σίλβα, καλό θα είναι ο Ολυμπιακός να έχει πλέον δικό του. Γιατί έχει δείξει τα πράγματα το παιδί και έχει πείσει ότι όντως μπορεί να κάνει τη διαφορά μεσοθετικά στον Ολυμπιακό. Μπάμπι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας να το παρακολουθούμε.
0: Μπάμπι, είναι ακόμα Τετάρτη, αλλά μπορούμε να πούμε τίποτα σιγά-σιγά εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη την Κυριακή.
1: Ναι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αλλάξει πράγματα ο Μεντιλίμπαρ.
0: Σε σχέση με την ενδεκάδα που είδαμε στην πρεμιέρα.
1: Καλά, σίγουρα θα έχει δεξί μπακ διαφορετικό. Ξεκινάμε από τα βασικά. Οπότε τη Άγιακα λογικά. Από τη στιγμή που είναι τιμωρημένο ο Ροντινέη. Και παίχτη να αποκτηθεί, αν τον βάλει τώρα σε δύο μέρες ο Ροντινέη. Δεν υπάρχει και λόγο να το πιέσει τόσο πολύ, αλλά θα το δει πρώτα απ' όλα και μπορεί να το κάνει. Αν δει ότι είναι έτοιμο, θα τον βάλει. Από εκεί και πέρα, πρέπει να υπολογίσει ο προπονητής του Ολυμπιακού κάτι που είναι δύσκολο, όπως και να το κάνουμε. Όταν μπαίνουν οι παίχτες, μπαίνουν σιγά σιγά, τους δίνει χρόνο, βλέπει αλλαγές. Παράδειγμα, λέγαμε για τον Σόλτ Βασίλβα. Η Ορόκα πήγε πολύ καλά όταν μπήκε αλλαγή. Ο Τικνιζιάν έδειξε πράγματα. Για μένα ήταν πολύ φυσιολογικό να ξεκινήσει αριστερό μπάκο ο Τικνιζιάν. Ο Ρέτσος έμεινε στον μπάκο, ξεκίνησε ο Σμαϊλόβιτς. Πιθανότατα θα επιστρέψει. Άρα, μάνι-μάνι, μπορεί να γίνουν αλλαγές στον Ολυμπιακό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ευχαριστημένος με την Λιμπαρά, αλλά πρέπει να βάζει και τους νέους. Και οι νέοι του έδειξαν, οι αποκτηθές που σέβαλα αλλαγή, του έδειξαν πράγματα. Του έδειξε και ο Σιπιώνη πράγματα του με την Λιμπαρά. Οπότε δεν νοείται να σου πω με σιγουριά. Πιθανολογώ όμως ότι παίχτες όπως ο Κνιζιάν, για παράδειγμα, και μπροστά ο Ζώτα ή τουλάχιστον ο Ρόκα, ένας από τους δύο, και οι δύο αλαμπάστος ο ένας τουλάχιστον, θα είναι μέσα στις επιλογές του. Από την άλλη πλευρά να σκεφτούμε, να υπολογίσουμε ότι μας δείχνει και στην πράξη μια διάθεση να παντρεύσει το δίδυμο στην τριάδα πίσω τον Ελκαμπή, τον Φορτούνη με το ΣΑ. Τους έχει ξεκινήσει και τους δύο, Κώστα, με το, στα δύο τελευταία παιχνίδια. Τους έχει βάλει και τους δύο μαζί. Το κάτι πρέπει να μας δείχνει. Δεν λέω ότι είναι σίγουρο, θα το συνεχίσει, αλλά κάτι μας δείχνει. Επίσης, λόγω τώρα που είναι και περισσότερο καιρό στην ομάδα, πιθανό να δώσει χρόνο συμμετοχή όπου και από την αρχή, βέβαια, στον Γκονζάλες, και να δούμε αν θα αξιολογήσει την κατάσταση του Φρόιλερ που δεν έχει κάνει το περίπου προετοιμασία, όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, με καμία ομάδα το καλοκαίρι, αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο, να αρχίσει να δίνει χρόνο και στον Ελβετό. Βλέπεις πώς μαζεύονται. Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, όντως.
1: Και θα έρθουν κι άλλοι. Και έρχονται παίχτες, όχι για να υπάρχουν ακόμη μια λύση, θα μην γελιόμαστε, να έρθει ο Πουέρτα, κατευθείαν βασικό θέλει.
0: Άρα, Μπάμπη, αυτό σημαίνει ότι εκτός από τις αφήξεις μπορούμε να έχουμε κάποια αποχώρηση τις επόμενες μέρες.
1: Να το διευκρινίσουμε και πάλι. Εννοείται ότι θα έχουμε αποχώρηση.
0: Εννοείται, έτσι.
1: Βέβαια, να το διευκρινίσω για άλλη μια φορά. Και βέβαια, στο ρόστερ του Ολυμπιακού δεν θα είναι υπερβολικός ο αριθμός των παικτών με τρεις μεταγραφές. Θα φτάσει 28, άρα και δύο να φύγουν είναι OK. 26, εντάξει, 25 και ήθελε. 26 με τους goalkeeper. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού θα είναι η λίστα στην Ευρώπη. Γιατί οι 20 τώρα θα γίνουν 23 ξένοι και μπορεί να δηλώσει 17. Οπότε, αν διώξει ο Ολυμπιακός δύο παίχτες, θα πάει πάλι στους 21. Τέσσερις θα
0: πρέπει να μείνουν εκτός.
1: Δεν θα είναι εύκολο. Όχι, γιατί γι' αυτό έχω πει ότι θα έβλεπα μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου κάτι και σε Έλληνα. Μόνον που μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός, ενώ το είχε προγραμματίσει αυτό, πήγε μόνο σε δύο περιπτώσεις και έφυγε και γρήγορα βέβαια, αλλά μόνο σε δύο. Ναι. Περιπτώσει Ελλήνων παιχτών ασχολήθηκε, ενώ θα μπορούσε να ασχοληθεί και με άλλους. Μόνο με τον Τσάπρα και τον Γιαννούλη. Εννοείται, εκτός βέβαια του Σάγια κάπου τον πήρε, ή τον Σουρνάρα που τον έφερε πίσω γιατί ήταν τον goalkeeper, έτσι. Λέω για μεταγραφές που δεν έγιναν, για παίχτες που είχε και μπορούσαν να είχε ανταγωνιστεί. Δεν πήγε σε άλλες εύκολες ή μπαστοσύ, λιγότερο δύσκολες, να το πούμε έτσι, περιπτώσεις, απλά για να πάρει ένα παίχτη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εγώ λέω μόνο νόηση ακόμη.
0: Έγινε.
1: Και φαίνεται να είμαστε στο τέλος μεταγραφικής περίοδου.
0: Έγινε, Πάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Εδώ είμαστε, βέβαια. Λοιπόν, ήταν και ο Πάσπα Ζουγκλου με το ρεπορτάζ στο Ολυμπιακό. Ανατελεί. Απαραίτητα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο σκέλος στη σημερινή μεσημβρινή εφημερίδα τη Ερασπορ. Βιβιάν Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, περί τη Κιτάλη από τη Ματίνα Κανελοπούλου. Ο Άγγελος Μπάντζος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουγκλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ. Πάμε Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Υπάρχουν εκεί μεταγραφικά θέματα. Υπάρχει και η αύξηση στην Ελλάδα του Αβραμ Γκραντ. Ένας Άρης που ξεκίνησε με νίκη και μάλιστα με ανατροπή το πρωτάθλημα, θέλει να συνεχίσει έτσι. Έχει απέναντί του τον Όφη την Κυριακή το βράδυ σε 7.30 ο Βικελίδης. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Με δύο ομάδες που ξεκίνησαν με νίκες στην Super League. Περισσότερα από τον Γιώργο Τότσικα. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι με Θεσσαλονίκη. Ο Όφη είναι στον δρόμο για την Ευρώπη και τη League Face. Ο Άρης μοιραία θα στραφεί στα δικά του και βέβαια θέλει να ξεκινήσει με νίκη στο γήπεδό του, όπως ξεκίνησε το πρωτάθλημα στη μακρινή Τρίπολη, το ίδιο να κάνει και στην έδρα την ερχόμενη Κυριακή. Και είναι μια συγκυρία τέτοια μετά τις μεταγραφές που έγιναν τις τελευταίες ημέρες από τον Άρη, ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικά διάστημα έναν ευχάριστο, όπως λέμε κλισέ φράση,
0: ονοκέφαλο,
1: αφού έχει 6 νέα πρόσωπα ενόψη του Όφη, συγγνώμη, και το αγώνα της Κυριακής. Είναι οι τρεις μεταγραφές. Ο Μαρ Ρίτσαρτς, που είναι ο πιο παλιός από τους τελευταίους τρεις. Χθες είχαμε τις ανακοινώσεις με Μάνου Γκαρθία και Μπόσκο Σούταλο. Ο Μάνου Γκαρθία δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις. Μάλιστα προβάλλει άμεσο και φανέλα βασικού. Έχει ρυθμό, γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω προβάρει και φλερτάρει με τη φανέλα του βασικού. Ο Μπόσχο Σούταλο, ο οποίος είναι ο πρώτος στόπερ που έρχεται στην μεταγραφική περίοδο, ή αν θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο δίκαιοι, ο δεύτερος, γιατί είναι και ο νεαρός ο Τιάμ, ο οποίος ήταν όλο το προηγούμενο χειμώνα στον Άρη, έχει προπονηθεί και στα 18 του χρόνια, αλλά είναι περισσότερο μια μεταγραφή για το μέλλον. Και βέβαια το αριστερό μπακ, ο Μάρε Ρίτσαρτς, άρχισε να κλειδώνει τουλάχιστον σε πρώτη φάση και η αμυντική γραμμή, και ήταν τα μεγάλα κενά του Άρη. Από εκεί και πέρα η λεγόμενη παλή και ο Χόγκλα, ο οποίος δύσκολα με βάση τα όσα είπε το χθες ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά το μεγάλο με την Καλαμάτα, μπορεί να είναι διαθέσιμος, αλλά ίσως υπάρξει σχετική διαχείριση και δεν θα μπει άμεσα τουλάχιστον σε ρυθμούς αγώνα. Αλλά και ο Τίνο Καντεβέρα με τον Κριστιαν Κουάμε συμπληρώνουν αυτή την εξάδα. Μισή του δίνουν μια πρόσωπα για τον αγώνα με τον Όφη. Ο Άρης έχει δυνατότητα να προετοιμαστεί. Ο Γρηγορίου να αξιολογήσει το βαθμό ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών του.
0: Και να δει ποιους θα χρησιμοποιήσει. Έτσι, βέβαια.
1: Και τα πλάνα του.
0: Με Βάντερσον είναι... τι λέμε, Γιώργο.
1: Μόλις,
0: με Βάντερσον τι λέμε.
1: Αυτό είναι το ένα το κομμάτι το αγωνιστικό. Επειδή υπάρχει το μεταγραφικό σε μια μέρα όπου. Όπως ενημέρωσε επίσημα η ΠΑΕ Άρης, ο σύμβουλος της διοίκησης ΠΑΕ Άρης, ο Άβραμ Γκραντ, και εδώ θα απαντηθεί και το ερώτημά σου φαντάζομαι, αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, θα έχει συνάντηση με τον Καρυπίδη, προκειμένου να τα βάλουν σε μια σειρά και να ξεκαθαρίσουν ρόλους, σκέψεις, συμβουλές, ιδέες και πάει λέγοντας, και αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη είτε αργά το βράδυ είτε αύριο, προκειμένου να γνωριστεί πια με το ποδοσφαιρικό τμήμα διαζώσεις. Φαντάζομαι ότι είναι ενημερωμένος και για τους παίκτες κλπ. Άρα διαφορετικά τι σύμβουλος θα ήσουν να γνωρίζει την ομάδα και τους παίκτες. Θα συναντηθεί με τον προϊστάμενο του αγωνιστικού τμήματος, τον Μιχάλη Γρηγορίου, του προπονητικού τμήματος, τον Ρουμπέν Ρέγγες, αλλά και τους ποδοσφαιριστές του Άρη, για να έχει την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη εικόνα με τη θεμελιότητα τη λειτουργία της ομάδας, να μιλήσει μαζί τους και βέβαια όπως τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί θα είναι στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Δευτέρα για να δώσει και το παρόν στον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη στο κλειδί της Βικελίδης. Ένα κομμάτι είναι αυτό το μεταγραφικό, έτσι. Κλείσε το μεταγραφικό παράθυρο, όχι όπως γνωρίζουμε για τον Άρη, βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μια από συμφόρηση, ένα ξεσχαρτάρισμα του ρόστερ, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλοί παίχτες που αυτή τη στιγμή δημιουργούν ένα σφιχτικό νούμερο στην κεντρινό-μαύρη ομάδα, και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν σενάρια τα οποία ούτε διαψεύδονται ούτε επιβεβαιώνονται για τον Βάντερσον. Πρόκειται για τον λίγο πολύ γνωστό, έτσι, στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό βραζιλιάνο εξτρέμ, ο οποίος έχει βελγικό διαβατήριο. Ο Άρη, σύμφωνα με τα σενάρια και τις πληροφορίες αυτές, έχει κάνει πρόταση στην Κρουζέιρο για να τον αποκτήσει με δανεισμό και προαιρετική οψιόν αγοράς. Ρίστον Παρόδο και ο Σούταλο αποκτήθηκε με δανεισμό και προαιρετική οψιόν αγοράς. Έχει γεμάτες σεζόν, έχει εμπειρίες και με την Κράσνονταρ και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μπαρουτοκαπνισμένος σε μια ηλικία που θεωρείται όρημη. Βέβαια θα δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει σε πιο ουσιαστικό επίπεδο η μεταγραφή αυτή. Είναι πάντως μια από τις περιπτώσεις που απασχολούν τον Άρη αυτή τη στιγμή. Αγωνίζεται στην επίθεση ως εξτρέμ. Εκεί όντως έχει θέματα και θέλει ο Άρης. Αν και είναι δεξιοπόντερος, αγωνίζεται στο αριστερό κρουτσάμινας για να έχει μια πληρότητα με το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί ο Κουαμέ. Θα γίνει κάτι με το μόνο, όλα αυτά βέβαια είναι κάτι που δεν μπορούν να απαντηθούν αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Έγινε Γιώργο, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την νεότερο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν και ο Γιώργος Τότσικας με το ρεπορτάζ του Άρη. Εμείς να αφήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στην Κοπηλασία, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κούρσα του Στέφανο Ντούσκου στο ΣΚΙΦ, τρίτη προκριματική σειρά με στόχο την πρόκριση ανατολικά. Να ακούσουμε τα τελευταία μέτρα του αγωνίσματος.
2: Μετά θα έχουμε την προσπάθεια για την 12η, για τα ημιτελικά και στο τέλος η κούρσα του τελικού. Αυτός είναι ο Λιθουανός, ο Νεμεραβίτσιους. Ήταν 13ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 30 του χρόνια. Ένατος στο περιασμένο παγκόσμιο στην Σανγκάη. Ο Ιταλός ο Γκάμπριελ Σοάρες. Δεν είχε πάει καλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είχε μείνει στον τελικό γάμα. Είχε πάρει την 14η θέση στη Γενική. Εδώ ο Στέφανος Ντούσκος από το ντρόν, ένα από τα ντρόν του αγώνα που τον ακολουθεί με τον Λιθουανό πίσω του. Όπως είπαμε, όπως βλέπετε, η διαφορά φαίνεται πολύ μικρή, αλλά είναι 11 μέτρα. Απλά δείχνει η γωνία έτσι. Ο Στέφανος που πήρε το 5ο του συνεχόμενο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι εδώ, είναι στο Άμστερνταμ. Ο Στέφανος, ο οποίος δέχεται τώρα την επίθεση του Ούγκρου, χωρίς όμως κανένα πρόβλημα. Ο Μαγιάρος του βάλει λίγο δύσκολα. Τερματίζει πρώτος, θα πάρει την πρώτη θέση, θα πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά με χρόνο 7.28.84. Εδώ βλέπουμε τον Στέφανο Ντούσκο που έκανε το πρώτο βήμα. Είναι στους 24 με τον Πέτερ Βάρη να τερματίζει σε 7.30.78. Στην τρίτη θέση ο Νεμεραβίτσιος από τη Λιθουανία με 7.32.51. Και εδώ τα highlights με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να οδηγεί την κούρσα από το πρώτο μέτρο μέχρι το τελευταίο, μέχρι τα 2 χιλιόμετρα, που είναι ο στίβος της Κοπηλασίας. Και εδώ βλέπετε και το υδρόγειος.
0: Λοιπόν, 7.28 λοιπόν, ο Στέφανος Ντούσκος πέρασε στον ημιτελικό του ΣΚΙΦ. Ακολουθούν το απόγευμα ο Πέτρος Γκαϊδατζής στα ημιτελικά του ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών και ο Κωνσταντίνου Μπούρκας στα ημιτελικά της Δίκου, που μετά τις 5 το απόγευμα αυτές οι ελληνικές συμμετοχές. Λοιπόν, πάμε Νορβηγία. Εκεί έφτασε πριν από λίγο ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Ακολουθεί την αποστολή του ΠΑΟΚ για την αύριο 9 μέτρηση με την Μπραν. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, για να μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Γιώργος εν ώψη της αυριανής ρεβάνς, πολύ κρίσιμη βέβαια για τον δικέφαλο. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Κυριολεκτικά πριν από λίγο, ναι, δεν είμαστε με την αποστολή που έφυγε με τσάρτερ από Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 10 το πρωί στο Μπέργεν, που η πρώτη εντύπωση είναι ότι μια πόλη που βρίσκεται στην καθημερινότητά της, δηλαδή κανονική ρυθμή, δηλαδή είδα και ένα πανεπιστήμιο γεμάτο φοιτητές, φοιτήτριες, τώρα φτάνοντας προς το κέντρο της πόλης, μαθητές. Γενικώς δηλαδή είναι μια άλλη κατάσταση, όπως είναι και οι καιρικές συνθήκες. Διαφορετικές εδώ λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς η θερμοκρασία, γενικά για κάλα βέβαια. Και ένας τελικός για τον ΠΑΟΚ. Η ευρωπαϊκή
3: χρονιά παίζεται σε αυτό το παιχνίδι αύριο με την Μπραν μετά το 1-1 της Τούμπας. Και υπάρχουν όλα αυτά που παραμονές ενός αγώνα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσω λίγο με την απόφαση της UEFA να απορρίψει την έφεση του ΠΑΟΚ για την τιμωρία του Ζιφκοβιτς με δύο αγωνιστικές μετά την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Ο Ζιφκοβιτς, που είναι παίκτης κλειδί φυσικά εδώ και χρόνια για τον ΠΑΟΚ, εξέτησε την πρώτη αγωνιστική την περασμένη εβδομάδα στον αγώνα της Τούμπας, το 1-1 με την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ έκανε έφεση με την ελπίδα να τον έχει εδώ, αλλά δεν είχε θετικό αποτέλεσμα, δεν είχε θετική εξέλιξη όλο αυτό. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντική, δηλαδή πιο σοβαρή απουσία
0: από τις απουσίες που έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι.
3: Ναι.
0: Δεν είναι η μόνη, αλλά ναι, αυτή είναι ίσως όντως η πιο καθοριστική.
3: Ναι, και πια το συνδυάσουμε λίγο και με την εμφάνισή του στον αγώνα πρωταθλήματος, την πρεμιέρα που ο ΠΑΟΚ έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα και την απόδοση που είχε και ο Ζιφκοβιτς, δηλαδή με τις δύο ασίστ και τον γκολ. Όλο αυτό, αλλά πρέπει να το αφήσει στην άκρη και ο Λύση και ο ΠΑΟΚ, ο προπονητής ο Ιταλός, για να δει ποιες θα είναι οι δικές του αποφάσεις για την ενδεκάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ πέρα από το παιχνίδι Κώστα την περασμένη Κυριακή, αυτό το 4-0 που μπορεί να βοηθάει λίγο και ψυχολογικά και όλα αυτά, κέρδισε και κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν έως τώρα από την αρχή της σεζόν και χρόνο συμμετοχής και ουσιαστική παρουσία στα παιχνίδια. Δηλαδή έδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες λύσεις. Οπότε να δούμε, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του προπονητή του ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα.
0: Ίσως πει και ο ίδιος κάποια πράγματα όταν μιλήσει, έτσι.
3: Ναι. Υπάρχει προπόνηση και επί νορβηγικού εδάφους στις 8 ώρα Ελλάδας, 7 τοπική. Θα προηγηθεί η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ. Έχει γίνει η συνέντευξη τύπου των Νορβηγών. Ο Έρικ Χόρνελαντ, μιλώντας πριν από λίγο, παραδέχθηκε ότι ήταν τυχερή η ομάδα του που δεν δέχθηκε γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Τούμπας, και αυτό είναι μια αλήθεια. Ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος σε αυτό το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, ότι στο δεύτερο κατάφερε η Μπραν να ελέγξει κάπως το παιχνίδι από τη στιγμή που πέτυχε και τον γκολ. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος σε αυτό το παιχνίδι, δεν είχε τον γκολ. Παραδέχθηκε επίσης, είπε δηλαδή ο Χόρνελαντ, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα. Και στα αγωνιστικά της Μπραν, για να το κλείσουμε, ο Χόλμ, ο φόρ που είχε μείνει στην Νορβηγία, δεν έπαιξε το πρώτο παιχνίδι γιατί η σύζυγός του γεννούσε εκείνες τις μέρες και είχε ένα τραυματισμό στον εύκολο αγώνα κυπέλου που έδωσε στο μεσοδιάστημα. Η Μπραν είναι καλά, είπε ότι είναι στο 100%. Αυτό σημαίνει ότι θα παίξει. Η Μπραν θα έχει επιστροφές, δηλαδή παίκτες που δεν αγωνίστηκαν στο πρώτο παιχνίδι, βασικοί παίκτες, είναι και ο Ίγκασον, είναι και ο Κάστρο. Θα δούμε, είναι και ο Μάτισεν. Θα είναι λίγο διαφοροποιημένο, φαντάζομαι, και το σχήμα, αλλά και η εικόνα της ομάδας, γιατί πραγματικά στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο, ναι, πέρα από μια καλή φυσική κατάσταση που προκύπτει και από το γεγονός ότι έχει δώσει πάνω από 20 επίσημα παιχνίδια στην σεζόν. Είναι γνωστό ότι ισχύει για την Νορβηγία. Και αυτό είναι ένα επιπλέον ζήτημα για τον ΠΑΟΚ.
0: Γιώργο, Ούγκρεσιτς, τι περιμένουμε, πότε?
3: Εδώ υπάρχει ένα θέμα συζήτηση από χθες με τον Όγκριον Ούγκρεσιτς, ο οποίος δεν θα παίξει αύριο με την Παρτίζαν τη Ρεβάζ με τη Χετάφε. Άλλωστε, η σερβική ομάδα δεν έχει και πολλές ελπίδες μετά την ήττα. Αλλά ούτως ή άλλως το θέμα έχει κλείσει. Ο Ούγκρεσιτς αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Τώρα ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ λείπει ολόκληρος και διοικητικά και
0: προέχει το αυριανό μάτσι, είναι δεδομένο. Ναι. Παίζει τη μισή σεζόν, αλλά Γιώργο, αύριο. Όπως είπες, είναι τελικός για τον
3: ΠΑΟΚ. Ναι, είναι η χρονιά για μια ολόκληρη σεζόν στην Ευρώπη, που αυτό το ότι να παίζει μια ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει πολλαπλά ωφέλη. Και δεν στέκομαι μόνο στο οικονομικό, που και εκεί θα υπάρχει σημαντική απώλεια. Όλο αυτό, η συμμετοχή δηλαδή σε. Ο ΠΑΟΚ πέρσι ήταν στη League Phase, συνεχίζαμε τους ομίλους, στη League Phase του Europa League, και μάλιστα αντιμετώπισε και πέρσι τον Νοέμβριο την Μπραν σε ένα παιχνίδι μόνο, όπως είναι η διαδικασία, το 1-1 στην Τούμπα τότε, δεν είχε παιχθεί εδώ αγώνας. Και πάλι στην Τούμπα την περασμένη εβδομάδα, πάλι 1-1. Να δούμε η τρίτη φορά τι θα βγάλει τώρα για τον Ούγκρεσιτς, που δεν είναι ένας παίκτης, θα έλεγα, έξω από τα ραντάρ των ομάδων. Κάποια στιγμή στις αρχές Αυγούστου και ο Παναθηναϊκός φάνηκε να έδειξε ένα ενδιαφέρον. Μιλάμε για ένα οκτάρι box to box. Είχε τραυματιστεί τότε ο Ο Ούγκρετσι δεν έπαιξε στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος Παρτίζαν, και έτσι λοιπόν δεν πήγε και ο άνθρωπος του Παναθηναϊκού για να τον δει. Από εκεί σταμάτησε. Είναι αλήθεια ότι η Ιταλική Σασουόλο στην αρχή λέγεται ότι και η Τωρίνο έδειξε ενδιαφέρον. Γεγονός είναι ότι η Παρτίζαν έχει και άμεση οικονομική ανάγκη, έχει δώσει παίκτες, υπάρχουν κάποια ζητήματα εκεί. Όλο αυτό βοήθησε ώστε ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτόν τον πολλά υποσχόμενο ποδοσφαιριστή. Είναι 20, τα 20 του είναι μικρός, αλλά ήταν και αρχηγός στην Παρτίζαν. Έχει μια συμμετοχή στην εθνική ομάδα των ανδρών της Σερβίας πέρσι τον Οκτώβριο σε ένα παιχνίδι προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Φέτος έχει παίξει 5 αγώνες πρωταθλήματος και 2 στα προκριματικά του Conference. Γενικά είναι μια κίνηση για το πόσο άμεση θα είναι η παρουσία του στην ενδεκάδα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα βέβαια. Θα πρέπει να προσαρμοστεί. Είπαμε, είναι ένας 20χρονος, αλλάζει περιβάλλον. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, θα έχει και νέες κινήσεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Η κίνηση για τον στόπερ, που θα είναι ίσως με λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία, άλλωστε και η θέση του απαιτεί. Και υπάρχει και αυτός ο συσχετισμός με το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα, που είναι στις 8 ώρα Ελλάδας, εδώ. Ο συσχετισμός είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ περάσει και μείνει στο Conference Link, αν συνεχίσει δηλαδή, οι κινήσεις μεταγραφικές θα πρέπει να είναι ακόμη πιο έντονες.
0: Έγινε, Γιώργο, με συγχωρήσουμε πάρα πολύ. Πολλά περισσότερα πλέον το βραδάκι.
3: Και με τη συνέντευξη.
0: Και με τη συνέντευξη του Λύση.
3: Και θα δούμε και την προπόνηση.
0: Λοιπόν. Ωραία, Ελλάδο. Να είσαι καλά, συγχωρήσω πάρα πολύ.
3: Κι εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, φεύγω το ποδόσφαιρο για λίγο. Πάμε στο μπάσκετ. Θα βάλουμε στην παρέμβαση του Κωνσταντιρίου. Εδώ όλα κινούνται σε ρυθμούς εθνικής. Την Παρασκευή το πολύ κρίσιμο παιχνίδι, βέβαια, με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Κωνσταντιρίου μαζί μας. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και την εκπομπή 4 με 6, οπότε θα έχουμε πολλές λεπτομέρειες και πληροφορίες. Ξέρεις, είναι μεγάλο ρίσκο να θεωρήσουμε ότι το μάτς που είναι φωτιά είναι με την Ισπανία τη Δευτέρα το βράδυ στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, όπου ήδη χιλιάδες εισιτήρια έχουν φύγει από τα εκδοτήρια και από τα online καταστήματα. Και να πιστέψουμε ότι το μάτς με την Ουκρανία είναι εύκολο. Το μάτς που θα γίνει μεθαύριο 7 η ώρα στη Ρίγα της Λετωνίας, που είναι η ουδέτερη έδρα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τον Μίχαλιουκ με πολλά χρόνια στο NBA, που βάζει 30 πόντους σε κάθε μάτς, άρα η άμυνά μας θα έχει ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή. Είναι μια ομάδα σκληρή, με μέγεθος, με ξύλο μπασκετικό, και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα έτοιμοι πνευματικά και σωματικά. Το είπαν και οι προπονητές της εθνικής ομάδας. Άκουσα και τον Γιώργο Λιμιάτη να το λέει και τον Κώστα Χαραλαμπίδη, συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το αποδείξουν τα παιδιά στο γήπεδο την Παρασκευή αλλά και τη Δευτέρα. Μεταγραφικά, η ΑΕΚ για 2 μήνες πήρε ένα παιδί, τον Ντιάντρε Πίκνη. Είναι 2 μήνες γιατί θέλει να τον δει, να τον δοκιμάσει. Είναι forward, είναι γύρω στα 2-3 ύψος. Έχει παίξει σε διάφορα πρωταθλήματα. Σημαντική είδηση της ημέρας, δυστυχώς για το παιδί, τον Γιώργο Τανούλη, είναι ότι ξαναχτύπησε. Έχει πρόβλημα πλέον στο μηνίσκο, στο γόνατό του, και μετά τον χιαστό που είχε κάνει θα πρέπει να ξαναμείνει κανένα μήνα, ευτυχώς λένε οι πληροφορίες, εκτός δράσης. Ανήκει στο δυναμικό του Άρη, αλλά είναι άτυχος ο μικρός και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα το ξεπεράσει και αυτό και θα γυρίσει στην ομάδα του, στον Άρη. Μπάχαλο με τη Μονακό στη Γαλλία, διότι τελικά το budget δεν θα είναι 12,5 εκατομμύρια. Έκανε ένα φάκελο η γαλλική ομάδα που λέει ότι θα είναι γύρω στα 6-7 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός της για την επόμενη χρονιά. Προσπαθεί να πάρει άδεια για το γαλλικό πρωτάθλημα. Το ειδικό συμβούλιο που θα αποφανθεί για το θέμα της Μονακό είναι να αποφασίσει είτε σήμερα είτε αύριο. Οπότε περιμένουμε τους Γάλλους ενημέρωση να δούμε τι θα συμβεί. Συνεχίζουν προετοιμασία οι ομάδες, ενώ οι σύλλογοι, χωρίς τους διεθνείς. Σε κάποιες ομάδες μάλιστα λείπουν πάρα πολλοί διεθνείς, με αποτέλεσμα να συμφωνήσουν με άλλους παίκτες άλλων ομάδων για να βοηθήσουν στην προετοιμασία. Και μία ακόμη μεταγραφή αφορά το Περιστέρι, το οποίο πήρε τον Νόα Φραϊντέλ, ένα παιδί το οποίο είναι Αμερικανός, είναι γεννημένο το 2000, δηλαδή είναι 26 ετών, 1,93 γκάρντ, και γενικά πρόκειται για σκόρερ, γιατί και πέρυσι στην Πολωνία ήταν αρκετά καλός, αλλά και πρόπερσι που είχε παίξει στο Βέλγιο ήταν αρκετά αποτελεσματικός. Τα υπόλοιπα, Κώστα, σε λίγο, 4 με 6 που είναι εκπομπή του μπάσκετ.
0: Έγινε, Κώστα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
5: Ερασπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε, έρα σπορ.

Λοιπόν, εδώ ξανά με σε βρυντήρα τη εφημερίδα στην Ελλάδα Σπορ. Μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία. Η Βιβία Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάντζος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουβλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ελλάδα Σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε και μετά το μπάσκετ και στο βόλεϊ, καθώς η εθνική ομάδα γυναικών αποκτές είναι και μαθηματικά στις 16 καλύτερες της Ευρώπης. Περισσότερα από τον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Και το τελευταίο βήμα, μιας και έχει επιβεβαιωθεί, έχει επικυρωθεί η πρόκληση στην επόμενη φάση, είναι το παιχνίδι με τη Σερβία σήμερα στις 8 η ώρα. Ένα παιχνίδι που μπορεί να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα, αλλά είναι και ένα παιχνίδι συλλογής εμπειριών απέναντι σε αθλήτριες παγκόσμιας κλάσης. Άλλωστε το παραδέχτηκε αυτό και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής μετά το χθεσινό μάτς.
0: Γιάννη, συγγνώμη σε διακόπτω, λέγαμε πριν το ξεκίνημα της οργάνωσης εδώ στην ίδια εκπομπή ότι η Εθνική πήγαινε για 2 νίκες και ο πρώτος στόχος θα ήταν η παρουσία στους 16. Το έχει κάνει ήδη με 3 νίκες πολύ πιο, όχι εύκολα, αλλά δεν ξέρω, ναι, ίσως και πολύ πιο εύκολα από ό,τι το περίμενε πριν ξεκινούσε αυτό το ταξίδι έτσι, στα γήπεδα της Ιταλίας. Στα γήπεδα της Τσεχίας, συγγνώμη.
1: Αυτό ακριβώς πήγα να πω, ότι ο αρχικός στόχος ήταν η ομάδα να έρθει εδώ να πάρει 2 νίκες χωρίς να είναι

0: βέβαιο αυτό. Και ποιος θα περίμενε να έχει καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα η τελευταία αγωνιστική για την Ελλάδα, για το πλασάρισμα επί της ουσίας απέναντι σε μια πανίσχυρη ομάδα, και έχοντας προηγηθεί με τρεις νίκες. Οπότε είναι ένα γεγονός το οποίο σίγουρα μετράει και αυτό. Οπότε θα δούμε πώς μπορεί να το διαχειριστεί καταρχάς όλο αυτό το κομμάτι για τη μετέπειτα πορεία. Τώρα, τι σημαίνει η από εδώ και πέρα πορεία? Κατά πάσα πιθανότητα η Εθνική παίζει την Κυριακή. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, γιατί πρέπει να δούμε σε ποια θέση θα τερματίσει.
1: Θα σε ρωτήσω και εγώ για το επόμενο βήμα, αλλά ναι, περιμένουμε και άλλα αποτελέσματα, φαντάζομαι, Γιάννη. Έτσι.
0: Ναι, η Εθνική ομάδα, εάν κάνει δύο νίκες η Βουλγαρία, μας ρίχνει στην τέταρτη θέση. Πράγμα που σημαίνει ότι παίζουμε με τον πρώτο του τέταρτου ομίλου, που αυτή τη στιγμή είναι στη Σουηδία, στο Γκέτεμπορκ, και έρχονται από τον Γκέτεμπορκ εδώ οι τέσσερις ομάδες, στον Μπρουνό. Δηλαδή είναι μια καλή συγκυρία για την Ελλάδα, ότι δεν χρειάζεται να μετακινηθεί. Οπότε, εάν έρθει η τέταρτη, κατά πάσα πιθανότητα παίζει τη Δευτέρα με την Ιταλία. Όπως όλα δείχνουν, χωρίς να κατηβεύει, η Ιταλία μάλλον θα τερματίσει πρώτη στον τέταρτο όμιλο. Εάν έρθει η τρίτη, θα βρει μία εκ των Σουηδία ή Γαλλία. Θυμίζω ότι η Σουηδία την είχαμε κερδίσει στο τελευταίο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μετέπειτα έρθαν είτε στο tie break. Οπότε εκεί θα παίξει Κυριακή και τα πάντα μπορούν να γίνουν. Η Ιταλία είναι μία από τις ομάδες που δεν χτυπιούνται. Όπως και η Σερβία σήμερα. Εάν έρθει η Γαλλία και η Σουηδία, εντάξει, τουλάχιστον λες χαμηλώνεις λίγο τις πιθανότητες αποτυχίας, αλλά και μόνο το γεγονός που έχει φτάσει εδώ τα πράγματα είναι έτσι. Και αν υποθέσουμε, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, ότι παίζει την Κυριακή, κερδίζει την Σουηδία για παράδειγμα ή την Γαλλία, ξαναπαίζει Τετάρτη πάλι στον Μπρουνό, μάλλον όπως φαίνεται με τη Σερβία, έτσι όπως έρθουν τα πράγματα, και αν πάρουμε και το ακραίο σενάριο που μακάρι να είναι και το τελευταίο, τότε όλοι όσοι προκριθούν από εδώ με πτήση τσάρτερ αναχωρούν για την Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου θα γίνουν οι ημιτελικοί και το τελικό, για τα οποία θα τα δείξει τηλεοπτικά και αυτά η ΕΡΤ, η οποία είναι αλήθεια ότι, όπως φάνηκε και στις τελευταίες μετρήσεις, άρρωσε σε τηλεθέαση στα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Εδώ είμαστε. Καλή συνέχεια. Καλή μετάδοση το βράδυ. Στο τελευταίο παιχνίδι με την Σερβία, διαδικαστικού χαρακτήρα, στις 8 η ώρα για τον όμιλο, καθώς η Εθνική έχει κλείσει ήδη θέση στους 16.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε στα αστέρια του Champions League, των play-offs, αλλά αστέρια Champions League, καθώς τα play-offs υπάρχει κανονικά το Σεντόνι στα γήπεδα που φιλοξενούν τις αναμετρήσεις. Θα υπάρχει και το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια. Βραδιά χθεσινή με δύο τεράστιες εκπλήξεις με βάση και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, καθώς στη League Phase του Champions League θα είναι η Σαμπαμπακού και η Λάσκ Λίντς, αναμενόμενα και η Μπονταγκλή με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα. Θα βάλουμε όμως στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη για να πούμε πολλά περισσότερα και για τα όσα είδαμε χθες, συναρπαστικά μάλιστα, και για τα όσα περιμένουμε απόψε. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κωστά, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Ναι, είδαμε χθες την Μπονταγκλή, η οποία εντάξει είχε περάσει από το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Νάιμέγεν, ήταν. Έδειξε ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε από την αρχή της σεζόν, δηλαδή ότι οι ομάδες από την Σκανδιναβία έχουν ένα προβάδισμα κόντρα στις υπόλοιπες ομάδες, καθώς είναι έτοιμες, το πρωτάθλημα τους βρίσκεται στη μέση της σεζόν, έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, έχουν τον αγωνιστικό ρυθμό, το έδειξε και αυτό κόντρα στην Νάιμέγεν. Δεν μπορούσε να γίνει και κάτι διαφορετικό από τη στιγμή που με το που ξεκίνησε η αναμέτρηση ουσιαστικά οι Ολλανδοί μείνανε με 10 παίκτες. Εκεί μπήκε και η τελευταία, εκεί έσφυγε και η τελευταία ελπίδα που μπορεί να είχαν οι Ολλανδοί για να κάνουν μια ανατροπή. Αλλά από εκεί και πέρα ανατροπές είχαμε παντού, είχαμε, αν μη τι άλλο, είχαμε πάρα πολλά.
0: Από το πρώτο παιχνίδι λέγαμε ότι έχει περάσει και η Celtic. Νικόλα, και
1: Περίμενε. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές, Κώστα, ότι όταν πέφτω έξω το λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι το πρώτο μάτς
0: ήταν λίγο μαγική εικόνα το τελικό 3-0, έτσι.
1: Ακριβώς, ήταν μια μαγική εικόνα.
0: Ή όχι, ένα αποτέλεσμα δεν ήταν αποκρινόταν ακριβώς 100% στο παιχνίδι, έτσι όπως είχε κυλήσει, έτσι.
1: Ναι, δεν λέγαμε ότι είναι φαβόροι οι Αυστριακοί, προφανέστατα είναι δεδομένο αυτό. Αλλά θυμάμαι ότι λέγαμε ότι δεν έχει περάσει με το 1,5 πόδι, είναι με το 1 πόδι και περιμένει ακόμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ματς η Λάσκ έδειξε ότι είναι μια καλή ομάδα, είχε ευκαιρίες και αρκετές στιγμές για να μην είναι το σκορ το 3-0, και όλα αυτά τα εκμεταλλεύτηκε χθες, όπου πραγματικά βρήκε τον goal Celtic στο ξεκίνημα και εκεί οι περισσότεροι, μάλλον όλοι, είπαν ότι τελείωσε. Με ένα μαγικό τρόπο μετά οι Κέλτες εξαφανιστήκαν από το γήπεδο. Δηλαδή πραγματικά αν έπαιζε μόνο η Λάσκ, αν γινόταν κάτι στον φωτεινό πίνακα και έφευγε το όνομα της Celtic και μας λέγανε ότι παίζει μόνο η Λάσκ, δεν το πιστεύαμε. Δηλαδή ήταν μόνιμα στην περιοχή των Σκοτσέζων οι Αυστριακοί, χάνανε ευκαιρίες, πατάγανε περιοχή, δοκάρια, αποκρούσεις από τον τερματοφύλακα, μια δίκαιη πρόκριση πέρα ως πέρα και μια πρόκριση την οποία η αλήθεια είναι την αξίζει πάρα πολύ η Λάσκ, αλλά πρέπει να πούμε και το ότι η Celtic για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ πέρυσι είχε μια ομάδα όπως ήταν η Καϊράτ Αλμάτι, η οποία πήρε και λίγο παραπάνω πόντους, ψήλωσε λιγάκι, ναι, να πούμε την αλήθεια, μετά την επιτυχία κόντρα στην Celtic, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το κάνει το κατόρθωμά της και μένει εκτός αστεριών. Πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι στο νήμα κόντρα στην.
0: Και με ένα πέναλτι την προηγούμενη, εγώ την πρώτη τελευταία αγωνιστική που δεν ήταν, έτσι.
1: Ναι, και με ένα πέναλτι που δεν ήταν και με ένα παιχνίδι με τη Χαρτ που γινόταν, πραγματικά έφτασε στην κόψη του ξηραφιού και πήρε την νίκη και συνάμα και το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Αλλά δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην ομάδα. Φαίνεται ότι σαν να χάνει λίγο την έγκλη τη που είχε τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα από την Σκωτία, και η Rangers το ίδιο. Γενικότερα φαίνεται ότι έχουν αποδυναμωθεί αυτές οι δύο ομάδες. Να δούμε τι θα καταφέρει από εκεί και πέρα στο Europa League, στη League Phase του Europa League. Αλλά είχαμε και ακόμα μια ανατροπή, όπως είπες, την Σαμπά Μπακού, την ομάδα του Βάλντας Νταμπράουσκας, του ανθρώπου ο οποίος ήρθε και ουσιαστικά αναμόρφωσε τότε τον Όφη στην χώρα μας. Ήταν ο πρώτος ο οποίος έδωσε στον Όφη τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά από πολλά χρόνια τότε, σε εκείνο το παιχνίδι με τον Απόλλων Λεμεσού το 2021. Τώρα με την άσημη Σαμπαμπακού, η οποία είχε μόλις 9 χρόνια από την ίδρυσή της.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά απίθανο αυτό. Σκέψω τώρα μια ομάδα η οποία ιδρύεται μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, να ξεκινήσει να περνάει συνεχόμενα κατηγορίες και κάποια στιγμή να φτάσει να παίζει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Είναι πραγματικά απίθανο, μια τεράστια επιτυχία που πιστώνεται στον Λιθουανό προπονητή και κόντρα σε μια ομάδα η οποία δεν είναι και τελείως εκτός των ευρωπαϊκών προκριματικών. Δηλαδή δεν ήταν μια ομάδα όπως είναι η Καερά Ταλμάτη ή μια καινούργια ομάδα που δεν έχει εμπειρία. Η Χάπολ Μπερσεβά δεν είναι ανά τα χρόνια στα προκριματικά. Άλλες φορές πετυχαίνει προκρίσεις σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, άλλες φορές όχι. Η αλήθεια είναι ότι αποδυναμώθηκε εξαιρετικά η Ισραηλινή ομάδα μετά και την αποχώρηση του Κάγκουα. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν ο κινητήριος μοχλός για την ομάδα από την Ανατολή, αλλά η Σαμπάμπακου έκανε τελικά την έκπληξη και με το 5-2 πήρε την πρόκληση για τη League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα έχουμε και σήμερα παιχνίδια, εκτός από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια στις 10 η ώρα. Έχουμε την Viking απέναντι στην Dynamo Zagreb. Η Viking μένει να δούμε να επιβεβαιώσει ουσιαστικά αυτό το οποίο είπαμε και νωρίτερα για την αγωνιστική ετοιμότητα την οποία έχουν οι Νορβηγοί σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες. Η Viking είναι και η πρωταθλήτρια Νορβηγίας, έτσι, σε αντίθεση με την Bodø Glimt, η οποία πήρε το εισιτήριο για την League Phase του Champions League μέσα από την περισσότερα προκριματικά ουσιαστικά. Λιόν Φενέρμπαχτσε, πρώτο μάτς Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεμπ 2-2, έτσι. Λιόν Φενέρμπαχτσε, ένα ζευγάρι το οποίο είναι ίσως και αυτό το οποίο τραβάει περισσότερο τα διεθνή βλέμματα, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα στην Ελλάδα τα βλέμματα πέφτουν στο ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Έκπληξη θα μπορούσα να πω εγώ το πρώτο παιχνίδι το οποίο δεν κατάφερε η Φενέρμπαχτσε να πάρει τη νίκη. Είναι μια ομάδα η οποία έγιναν σημαντικές επενδύσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως και συνολικά σε ολόκληρη την Τουρκία. Τώρα ταξιδεύει στην Λιόν για να αντιμετωπίσει τα λιοντάρια. Η αλήθεια είναι ότι η Λιόν από την περσινή χρονιά δείχνει να μπαίνει πάλι σε μια καλή ρότα, που το είδαμε αυτό ουσιαστικά και στο Europa League. Να δούμε σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην Φενέρμπαχτσε τι μπορεί να κάνει. Και Τσέλι Σλόβαν Μπρατισλάβα, και αυτό το μάτς έληξε ισόπαλο το πρώτο παιχνίδι. Δύο ομάδες οι οποίες η αλήθεια είναι ότι είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένες σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζαμε τις προηγούμενες σεζόν. Δηλαδή η Τσέλιε δεν έχει καμία σχέση με την Τσέλιε του Ριέρα, του Κοβάσεβιτς, που είχε αντιμετωπίσει το ξεκίνημα της σεζόν πέρυσι και είχε γνωρίσει και την ήττα με 3-1. Από εκείνη την περίοδο και έπειτα έφυγε και ο Ριέρα, ο οποίος τώρα πλέον είναι και προπονητής στον Ερυθρό Αστέρα, και ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος πήγε στην Φέρεντσβάρος. Έχει αποδυναμωθεί, αλλά έχει την ευκαιρία στα πόδια της κόντρα στην Σλόβαν Μπρατισλάβα.
0: Ναι, ένα το μόνο το μάτς, έτσι. Όλα τα παιχνίδια είναι ισόπαλα. Όλα. Νίκο και τα τέσσερα.
1: Είναι στο 50-50.
0: Ναι, είναι και
1: όλα τα παιχνίδια σήμερα είναι στο 50-50, 100%. Και ουσιαστικά έχει ένα μικρό προβάδισμα ως γηπεδούχος ομάδα, αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε περισσότερο. Να πούμε ότι η Τσέλη ήταν στο γκρουπ των ανίσχυρων ουσιαστικά, ενώ η Σλόβαν Μπρατισλάβα ήταν στους ισχυρούς. Είχαν και μια καλή κλήρωση οι Σλοβαίνοι, γιατί από συνολικά όλες τις ομάδες οι οποίες βρισκόταν στους ισχυρούς, η Σλόβαν Μπρατισλάβα νομίζω ήταν μια ομάδα η οποία έκανε και λίγο περισσότερο γκέλ στους υπόλοιπους.
0: Ωραία, υπάρχει κάτι, Νίκο, εκτός από τη μεταγραφή του Αγίου Μπουμποαντή, η οποία ήταν νομίζω και αναμενόμενη στην ΣΥΤ, ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Είναι αρκετές οι μεταγραφές. Τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχει συζήτηση ιδιαίτερα με τον Χούλιαν Άλβαρες και με το γεγονός ότι δεν είναι και πλέον και ιδιαίτερα αρεστό πρόσωπο στους φιλάθλους των Ρόχι Μπλάνκος, καθώς υπήρξε όλο αυτό το σύριαλ ουσιαστικά το καλοκαίρι με την Μπαρσελόνα. Η Άρσεναλ θέλει να υποφεληθεί από αυτή την κατάσταση και η αλήθεια είναι ότι η Άρσεναλ, σε αντίθεση με την Μπαρσελόνα, μπορεί να ανοίξει και ένα καλύτερο διάβλο επικοινωνίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήταν Απίστευτη εικόνα με τον Άλβαρες να περνάει στον αγωνιστικό χώρο κοντρά στη Βιγιαρεάλ και πραγματικά όλο το γήπεδο να τον αποδοκιμάζει. Ενώ και η απόφαση τότε της διοίκησης, όπως αποκάλυψε και ο Τσόλο Σιμεώνε σε δηλώσεις του μετά το μάτς, να μην βρεθεί με την υπόλοιπη ομάδα μπροστά από τους οπαδούς, δείχνουν ότι ουσιαστικά είναι ξένο σώμα. Και η αλήθεια είναι ότι αν η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορέσει να εξασφαλίσει ότι δεν θα τον έχει και μόνιμο αντίπαλο στην Ισπανία, ίσως είναι και λίγο πιο δεκτική για την παραχώρησή του σε μια ομάδα όπως είναι η Άρσεναλ, η οποία πλέον ανεβαίνει, έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο. Είναι και ο Χρήστος Τζόλης εκεί, ο οποίος έχει μπει πάρα πολύ καλά, έχει μπει έτοιμος. Ο Μπρούνο Κιμαράης.
0: Νίκο, δεν πιστεύω θα το έλεγα ποτέ αυτό, αλλά νομίζω ότι όπως είδα την πρεμιέρα στην Πρέμιερ Λίγκ, όπως έχουμε δει την Πρέμιερ Λίγκ μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είναι φαβορή για το ξαναπάρει. Έτσι.
1: Εκεί αυτή την κουβέντα ήθελα να ακούσω από το στόμα να λέει, γιατί πέρυσι είχαμε αυτό το μόνιμο debate.
0: Όχι, όχι.
1: Τι θα κάνει η Άρσεναλ,
0: νομίζω ότι είναι φαβορή για να το ξαναπάρει.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, είναι νωρίς.
0: Πολύ.
1: Θα πω ότι είναι και η Τσέλσι πολύ καλή ομάδα. Άμα βρει έναν τερματοφύλακα, γιατί ο Σάντσες πίσω δεν εμπνέει εμπιστοσύνη και το έδειξε αυτό με την Φούλαμ και τα δύο γκολ που δέχτηκε. Και στα δύο γκολ έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Η Τσέλσι, όχι βάσει των ονομάτων, έτσι, μην το σκεφτεί κανένας αυτό. Μην νομίζει ότι ο Ρότζερς, ο Πάλμερ ή ο Ζωάο Πέδρο είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να κουβαλήσουν 100% μια ομάδα και να πάρει το πρωτάθλημα. Βάσει του προπονητή της, του Τσάμπι Αλόνσο, που με ονόματα τα οποία δεν είναι τόσο φανταχτερά, δεν έχουν το μεγάλο εγώ όπως είχε ο Βινίσιους, όπως είχε ο Εμπαπέ, όπως είχε ο Μπέλιχαμ στην Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να κάνει μια σημαντική δουλειά, μπορεί να οδηγήσει και τους Λονδρέζους αν όχι στην κατάκτηση, αλλά σίγουρα όχι σε αυτό το οποίο είδαμε πέρυσι, που ήταν εκτός πρωταθλήματος από τα μέσα κιόλας τη σεζόν. Η City από την άλλη, όπως είδαμε στο ξεκίνημα, ασθμένοντας πήρε την νίκη κόντρα στην πολύ καλή Μπόρμουθ του Μάρκο Ρόζε, ο οποίος επέστρεψε στους πάγκους και έδειξε γιατί έψαχνε μια ομάδα με το σωστό πλάνο, με την σωστή προοπτική. Ένας πάρα πολύ καλός προπονητής ο Μάρκο Ρόζε, περιμένουμε την Μπόρμουθ ιδιαίτερα καλή και την φετινή χρονιά, ασθμένοντας με τέρματα από δύο αμυντικούς, Γκουεχή και Κβάρτιολ ήταν αυτοί οι οποίοι σκόραναν. Η Λίβερπουλ, εντάξει, παραμένει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλή. Ελπίζουμε να μην έχει την ίδια εικόνα με την περσινή χρονιά. Η Manchester United παραμένει ένα καράβι το οποίο βρίσκεται σε δύσκολα νερά και ψάχνει έναν καπετάνιο ο οποίος θα μπορέσει να την βγάλει και πάλι στην επιφάνεια, όπως ήταν κάποτε επί Sir Alex Ferguson. Οπότε νομίζω ότι η Arsenal ξεκινάει με ένα μικρό προβάδισμα, αλλά μικρό γιατί είναι ξεκίνημα της.
0: Βέβαια, είναι πρώτη αγωνιστική ακόμα στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα του κόσμου, στην Premier League. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα μου, να είσαι καλά, καλή συνεχεία.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να είμαστε λίγα λεπτά πλέον με το φιλάρε της σημερινής ραδιοεφημερίδας. Είχαμε και την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος, της League Phase, όπου θα συμμετάσχουν 16 ομάδες. Δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες, έχουμε πάντως ντέρμπι σε αυτή την League Phase, καθώς όπως προέκυψε θα παίξουν τέταρτη αγωνιστική Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ενώ έχουμε και ζευγάρι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την πέμπτη αγωνιστική, κάποια από τα ντέρμπι της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα των όσων δήλωσε χθες κατά τη διάρκεια της κλήρωσης ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάξη Γκατσής.
2: Θεωρώ ότι το φετινό κύπελο, όλη η διαδικασία θα είναι ακόμα καλύτερη από την περσινή. Φέτος οι ομάδες της League Phase είναι 16 αντί για 20 και κάθε ομάδα παίζει και κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θα παίξει και εναντίον μιας ομάδας από το ίδιο γκρουπ και γι' αυτό και στη League Phase βλέπουμε δύο μεγάλα παιχνίδια, ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ και Ολυμπιακού εναντίον Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα ακολουθήσαμε κατά τα άλλα το περσινό φορμάτ και θεωρώ ότι θα είναι μια πάρα πολύ επιτυχημένη διοργάνωση όπως ήταν και η περσινή. Νομίζω ότι δίνει περισσότερο το στοιχείο της έκπληξης αφενός, γιατί αναγκάζονται οι ομάδες να χρησιμοποιήσουν, και αυτό είναι εις βάρος περισσότερο των μεγάλων ομάδων, αφού στη θέση αυτών των παιχτών, αν δεν υπήρχε αυτός ο κανόνας, θα χρησιμοποιούνταν παίκτες εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα αναγκαστικά έχουμε κάνει μια βίαιη εισαγωγή αυτού του μέτρου, όμως για να δώσουν οι ομάδες ακριβώς περισσότερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη επένδυση στις ακαδημίες τους, ώστε σιγά σιγά να συνεχίσει. Σαφώς και δεν είναι εύκολο για τις ομάδες να παίζουν δύο μικροί παίκτες καθ' όλη τη διάρκεια των 90 λεπτού, αφού και αυτός που θα βγει θα πρέπει όποιος μπαίνει να πληρεί τα ίδια κριτήρια. Όμως θεωρώ ότι σιγά σιγά θα προσαρμοστούν, θα δώσουν μεγαλύτερη βάση στις ακαδημίες και έτσι θα λειτουργήσει ακόμα καλύτερα όλο αυτό.
3: Συνδυάζοντας λίγο το κύπελο με το πρωτάθλημα και ενώπιση συνεδρίας της Πέμπτης, είσαι αισιόδοξος? Για τα διαιτητικά μιλάω.
2: Αισιόδοξος δεν θα το έλεγα ότι είμαι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα, όπως ανέφερα, να συμφωνήσουν και οι τέσσερις. Σε αυτό που είχαν συμφωνήσει μάλλον κάποτε να έρθουν ξένοι διαιτητές και οι τέσσερις, τώρα πρέπει να συμφωνήσουν και οι τέσσερις να έρθουν Έλληνες διαιτητές. Αν υπάρχουν ακόμα επιφυλάξεις, όπως έχω πει, θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο. Όμως θεωρώ θέμα χρόνου πλέον οι ομάδες να εμπιστευτούν τους Έλληνες διαιτητές. Έτσι, πολλές φορές βλέπουμε παράπονα για τους ξένους διαιτητές. Δεν νομίζω ότι πιο πολύ είναι η αίσθηση που έχει κάποιος παρά η πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, αυτά για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάρκ Γκάτς, κατά τη χθεσινή κλήρωση της League Phase του κυπέλου. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Βιβιάν Νικολοπούλου και Ματίνα Κανελοπούλου σε ρυθμίση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζος και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες εδώ με τους ρεπόρτες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί Πάρης Βοντίκας και το κλαμπ. Στη συνέχεια 24 δευτερόλεπτα με Βαγγέλη Ζορμπά και Κώστα Σωτηρίου. Να είστε όλοι καλά.

0: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Πόσο ασφαλή είναι τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη? Μπαίνεις το πρωί στο αυτοκίνητο, κλείνεις την πόρτα, βάζεις ζώνη. Πόσο χρονών είναι αυτό που οδηγείς? 12, 17 ή μήπως 2 ετών? Στην Ευρώπη του 2026 κυκλοφορούν και τα τρία στον ίδιο δρόμο. Και η απάντηση στο ερώτημα είναι ασφαλή τα αυτοκίνητά μας? Εξαρτάται ακριβώς από αυτό. Ας ξεκινήσουμε από το καλό νέο. Τα καινούργια αυτοκίνητα είναι τα ασφαλέστερα που φτιάχτηκαν ποτέ. Το 2024, 19.940 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μία μείωση 2% από το 2023. Αργή, αλλά σταθερή. Και το 44% αυτών ήταν μέσα σε γιοταχή. Οδηγοί και συνοδηγοί. Άρα, το αυτοκίνητο μετράει και πολύ. Την ίδια χρονιά, το EuroNCAP, ο ευρωπαϊκός οργανισμός που τα τσακίζει για να μην τσακιστούμε εμείς, δοκίμασε 53 αυτοκίνητα, τα 41 ολοκένουργια μοντέλα. Το 2025 το ποσοστό εκτοξεύτηκε, το 98% των νέων μοντέλων πήρε 4 αστέρια και πάνω, ρεκόρ. Ποιο βγήκε πρώτο? Όχι Tesla, η Mercedes-Benz CLA EV, με 94% προστασία ανηλίκων και 93% για πεζούς και ποδηλάτες. Και δίπλα της, 4 κινέζικα ηλεκτρικά, Leap Motor Zikr, που πριν 5 χρόνια τα κοροϊδεύαμε. Σήμερα γράφουν πεντάρια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αν αγόρασες αυτοκίνητο το 2024 ή το 2025, έχει στάνταρ αυτόματο φρενάρισμα που βλέπει πεζό τη νύχτα, αερόσακο ανάμεσα στα καθίσματα, προειδοποίηση αν ανοίξεις πόρτα και έρχεται ποδήλατο. Είναι ένας υπολογιστής με ρόδες, θα έλεγε κάποιος. Και τώρα ας δούμε το άλλο πρόσωπο. Γιατί δυστυχώς αυτά που είπαμε πριν δεν τα οδηγεί η πλειοψηφία. Η μέση ηλικία αυτοκινήτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι 12,3 χρόνια. Στην Ελλάδα 17. Μαζί με την Εσθονία έχουμε το γυραιότερο στόλο στην Ευρώπη. Στο Λουξεμβούργο, για να καταλάβετε τη διαφορά, ο μέσος όρος είναι 7,9 χρόνια. Σχεδόν καινούριο. Τι είναι ένα αυτοκίνητο 17 ετών? Είναι του 2008. Δεν έχει αυτόματο φρενάρισμα, συχνά δεν έχει καν ESP στις βασικές εκδόσεις. Οι ζώνες πίσω, σε πολλές χώρες, τις φοράει λιγότερο από ένα στους δύο. Και τα λάστιχά του έχουν δει 3 μνημόνια. Και αυτό φαίνεται στους αριθμούς. Το 2024 η Ελλάδα είχε 64 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους, από 61 το 2023. Αυξήσαμε, ενώ η Ευρώπη έπεφτε. Την ίδια στιγμή η Σουηδία είχε 20 νεκρούς ανά εκατομμύριο, η Δανία 24 και οι ασφαλέστεροι δρόμοι της Ευρώπης μακριά από εμάς. Δεν είναι μόνο η οδηγική συμπεριφορά. Είναι ο στόλος, είναι η συντήρηση, είναι ότι το 52% των θανάτων στην Ευρώπη γίνεται σε επαρχιακούς δρόμους και όχι στην εθνική. Εκεί που το παλιό αυτοκίνητο συναντά τη λακκούβα και το δέντρο. Γιατί όμως μένουν τα αυτοκίνητα τόσο παλιά? Πρώτον, το κόστος. Μετά την πανδημία, οι τιμές των καινούριων αυτοκινήτων ανέβηκαν. Τα επιτόκια επίσης. Το παλιό δεν πήγε για απόσυση. Πήγε από τη Γερμανία στην Πολωνία, από την Ολλανδία στην Ελλάδα. Η έλεγχη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει παραδεχτεί. Ετοιμάζει αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον τεχνικό έλεγχο. Ακριβώς για να βγάλει από το δρόμο τα επικίνδυνα οχήματα. Ο Επίτροπος Μεταφορών, ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, το είπε ομά. Πίσω από κάθε στατιστική υπάρχουν οικογένειες και κοινότητες σε οδύνη. Το γεγονός ότι περίπου 20.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους είναι απαράδεικτο. Και έχει δίκιο. Γιατί η τεχνολογία υπάρχει. Απλώς δεν είναι στο δικό μας γκαράζ. Τι να κάνεις λοιπόν αν δεν θα πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο αύριο? Να φροντίζεις να συντηρείς το αυτοκίνητό σου. Τα φρένα, τα αμορτισέρ, τα ελαστικά. Σε ένα αυτοκίνητο 17 ετών, αυτά είναι το σύστημα ασφάλειά σου. Δεύτερον, αν ψάχνεις μεταχειρισμένο, αγόρασε μετά το 2018. Από τότε το αυτόματο φρενάρισμα έγινε σχεδόν στάνταρ για να πάρεις τα αστέρια στο EuroNCAP. Στον επαρχιακό, κόψε 10 χιλιόμετρα. Εκεί δεν σε σώζει κανένα ραντάρ αν το αυτοκίνητο είναι κουρασμένο. Για να το πούμε ξεκάθαρα, πόσο ασφαλή είναι τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη? Τα καινούρια, ναι, είναι πιο ασφαλή από ποτέ. Αυτά που κυκλοφορούν όμως κατά μέσο όρο, όχι. Είναι 12,3 ετών. Στην Ελλάδα είναι 17. Έχουμε λοιπόν δύο Ευρώπες στον ίδιο αυτοκινητόδρομο. Η μία φρενάρει μόνη της, η άλλη προσεύχεται να πιάσουν τα φρένα. Και μέχρι να συναντηθούν, η ασφάλεια δεν θα είναι θέμα τύχης, θα είναι θέμα χρονολογίας. Να θυμάστε πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνους.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Welcome to the big show.

0: Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, τώρα εγώ είναι σαν να μην υπάρχω με αυτό το τραγούδι.
1: Εντελώς.
0: Τι συνωμοσία είναι αυτή.
1: Μην του βάλει.
0: Με Βίβιαν Νικολοπούλου.
1: Βίβιαν, ούτε ένα δικό του. Ούτε ένα.
0: Κάτι
1: σήμερα
0: περίεργα απέτυσε. Και κάτι περίεργα, αλλά εντάξει. Τώρα θα αποκατασταθεί, εντάξει, νομίζω με το επόμενο τραγούδι.
1: Όχι.
0: Και με τα επόμενα. Εντάξει, ακούμε.
1: Τσακωθώ εγώ με τη Βίβιαν.
0: Όπως καταλάβατε, είναι εκπομπή του μπάσκετ. Πάντα με μουσικές πινελιές και ανησυχίες. Πάρα πολύ ωραία, Βίβιαν. Το επόμενο ήταν πάρα πολύ δυνατό. Άρα βιάστηκα. Βιάστηκα, έπρεπε να βουτήξω τη γλώσσα μου στο μυαλό προτού μιλήσω για εσάς τους δύο. Θα έχουμε λίγο απ' όλα.
1: Εντάξει, τώρα...
0: θα έχουμε αρκετό μπάσκετ. Θα έχουμε ειδησιογραφία, οτιδήποτε προκύψει. Έχει κάποιος ψευτομεταγραφούλες, θα έλεγα εγώ, σε διάφορες ομάδες. Θα το συζητήσουμε και για ποιο λόγο κάποιοι παίκτες αποκτήθηκαν ακόμα και με συμβόλαιο ενός συν ενός μηνός.
1: Εγώ ξέρω, Κωστή μου, ότι κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η Μονακό να μην παίζει ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Ούτε με 6-7 εκατομμύρια.
1: Εγώ αυτό ξέρω.
0: Που κατέβασε προϋπολογισμό.
1: Δεν ξέρω.
0: Να σου πω κάτι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα.
1: Εντελώς.
0: Με Βαγγέλη Ζορμπάκο Σωτήρη στα μικρόφωνα, με Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα του ήχου και με Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή της εκπομπής. Ευχαριστούμε τους φίλους και τη Βίβιαν και τον Άγγελο. Να πούμε 54160, σπορτ κενό και το μήνυμα. Η διαδικασία μέσω της οποίας μας βοηθάει να επικοινωνούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι το Facebook, το Instagram 24 δευτερόλεπτα, αλλά και το Viber Era Sport στην αναζήτηση, γιατί με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι στην Άξο το καλοκαίρι, λέει πόσο σας βρίσκω στο Viber και τα λοιπά. Era Sport χωρίς TAF στην αναζήτηση και μπαίνετε στην παρέα τη μεγάλη της Era Sport, στη μεγάλη αγκαλιά τη ραδιοφωνική της Era Sport. Τι μου έλεγες?
1: Σου έλεγε για τη Μονακό.
0: Δεν είναι πιο τίμιο και πιο σωστό και πιο ορθολογικό να πας με προϋπολογισμό εσόδων? Δηλαδή τόσα θα βγάλω, τόσα θα ξοδέψω. Γιατί να πας με 6-7 έσοδα?
1: Εγώ λέω κινδυνεύει.
0: Γκαραντί, ναι. Γιατί χθες,
1: να γίνει Βιλερμπάν.
0: Χθες γράφτηκε 12,5 και σήμερα έγινε
1: 6-7.
0: Ναι. Σήμερα αύριο θα αποφασίσει το συμβούλιο στη Γαλλία για τη Μονακό. Πάντως να σου πω και κάτι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, μωρέ Κωστή.
0: Με τελικό τώρα... Ευρωλίγκας δεν θα είναι και κρίμα να πάει να διαλυθεί?
1: Ναι.
0: Πρέπει να βάλουν λίγο πλάτη κάποιοι να τη βοηθήσουν.
1: Πού είναι ο Ροναλντίνιο?
0: Α, ναι. Παλιά.
1: Ο Μάσμπερν αποσύρθηκε, λέει.
0: Το
1: Ροναλντίνιο. Πού
0: το φαντ αυτό αμερικάνικο,
1: Ροναλντίνιο Κακομοίρης, ο οποίος ήταν φυλάκα.
0: Εγώ να σου το πω, λίγο διαφορετικά.
1: Από φυλάκα βγήκε.
0: Να σου πω πώς το αισθάνομαι. Διαβάζουμε λοιπόν ειδήσεις για Μονακό 6-7 εκατομμύρια. Για κάποιες ομάδες όπως η Βιλερμπάν που ήθελε να πάρει 17 παιχταράδες και τελικά δεν έχει πάρει τίποτα. Έβαλε, λέει, ο ίδιος ο Πάρκερ στον εαυτό του 80% μείωση στο συμβόλαιό του.
1: Καλά, ιδιοκτήτης είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Άσε με τώρα και
0: τυπικά,
1: εσύ.
0: Τυπικά.
1: Έβαλε βλέπουμε, τα μάτια του.
0: Βλέπουμε φθηνομεταγραφούλες σε τύπου Μπασκόνια, διάφορες ομάδες της Ευρωλίγκας πάντα.
1: Καλά, πρέπει να
0: το πω, δεν υπάρχει μια ανισότητα στη διοργάνωση όταν οι δικοί μας σύλλογοι χαλάνε 40+.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι γελάει ο Γιαννακόπουλος.
0: Δεν είναι ωραίο για την διοργάνωση όμως.
1: Γελάνε.
0: Δεν είναι ωραίο όμως.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Μήπως κλαίνε αντί να γελάνε.
1: Όχι, γιατί να κλάψουνε.
0: Ρε εσύ,
1: γιατί να κλάψουνε.
0: Είναι ανισότητα.
1: Δεν πειράζει. Κάποτε
0: δηλαδή,
1: και...
0: πόσο θα βάλουν 80.
1: Κάποτε και οι ελληνικές ομάδες ήταν στην αντίστοιχη θέση, μην το ξεχνάμε. Όχι τόσο χάλια.
0: Για λίγα χρόνια.
1: Και ποτέ τόσο
0: με
1: χαμηλά.
0: Με τα έσοδα-έξοδα Παναθηναϊκός.
1: Έτσι, μπράβο, και ο Ολυμπιακός
0: ήταν αρκετά χαμηλά σταθερά.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, επί σπανούλη κιόλα, είχε μπάτζετ 9 εκατομμύρια. Βαγγέλη. Τώρα
1: είναι.
0: Τρελάθηκε και ο Αγγελόπουλος, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος. Και ο Γιαννακόπουλος, ας πούμε, και ξοδεύουν.
1: Ο ένας τραβάει τον άλλο. Αλλά τώρα γελάνε. Και οι δύο καέ με τα αυτά που γίνονται στην Ευρωλίγκα.
0: Για τη Λίγκα όμως δεν είναι ωραίο. Για τη Λίγκα. Και να σου το πω και κάτι, και για την Ελληνική Λίγκα δεν είναι ωραίο να είναι αυτοί οι δύο γίγαντες. Οι άλλοι δύο γίγαντες που έρχονται, Σινάεκ και οι υπόλοιποι.
1: Είδες πώς περιμένουμε φέτος το GBL. Να δούμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Άρης Ολυμπιακός. Το περιμένουμε με αγωνία, να δούμε τι θα γίνει.
0: Η ΑΕΚ είναι... πάει πιο ορθολογικά. Η ΑΕΚ. Πιο ταπεινά. Παρότι έχει και γήπεδο.
1: Δεν έχει άλλες δυνατότητες αυτή τη στιγμή. Ό,τι μπορεί κάνει ο Αγγελόπουλος.
0: Ο Αγγελόπουλος ο Μάκης.
1: Ό,τι μπορεί κάνει.
0: Ξόδεψε εκατομμύρια, αλλά έβαλε ένα φρένο. Και πάει και αυτός με έσοδα που βγάζει, ό,τι μπορεί και τα λοιπά.
1: Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ στο μέλλον, έχει αφήσει την υπογραφή του με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μεγάλη παρακαταθήκη. Δεν αρκεί πάντα αυτό.
0: Θέλω να σου πω μια διαφορά
1: δεν αρκεί πάντα
0: των
1: αυτό,
0: ελληνικών αλλά... συλλόγων από τους ξένους και δι από αυτούς που περιμένουν τα περίφημα funds, τους επενδυτές να μπουν στη δράση κτλ. Με χορηγίες. Είναι ότι στις περισσότερες ομάδες τις δικές μας, οι ιδιοκτήτες είναι και οπαδοί. Δηλαδή, Τέλης Μιστακίδης, ΠΑΟΚΤΣΙΣ.
1: Ναι.
0: Μάκης Αγγελόπουλος, ΑΕΚΤΣΙΣ. Αγγελόπουλος στον Ολυμπιακό, Ολυμπιακή. Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός.
1: Ωραία.
0: Ο Σιά ο μόνο άνθρωπος δεν είναι Άρης, εντάξει. Αλλά αυτοί που ήταν πριν από αυτόν είναι άρρωστοι Αριανοί.
1: Ναι ρε Κωστή μου, ο Φεργιανάη δεν είναι άρρωστος Χαποέλ Τελαβίβ. Η οικογένεια αυτή που πέθανε ο βασικός από τη Μακάμπη.
0: Ο
1: Μιζράχη τι είναι, δεν είναι φανατικός.
0: Ναι.
1: Ο Πάρκερ τι είναι. Δικιά του είναι η Βιλερμπάν.
0: Δικιά του.
1: Δικιά του είναι, δικιά. Δικιά. Ιδιοκτήτης είναι.
0: Ναι, η δικιά του είναι, αλλά δεν είναι με και οπαδός. Δεν είναι οπαδός.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Δεν είναι οπαδός.
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω δηλαδή.
0: Η Εφές Ανατολού δεν έχει οπαδούς. Να πεις ότι είναι οπαδή.
1: Η Εφές δεν είναι.
0: Η Φενέρ,
1: η Φενέρ έχει όμως.
0: Έχει οπαδό.
1: Ναι. Κάτσε κάτι που αρκετές, λέει.
0: Δηλαδή η Αρμάνη δεν έχει οπαδό, πρόεδρο.
1: Και αυτό δεν μπορεί να κάνει για τίποτα.
0: Πολλές ξένες ομάδες, Ευρωπαϊκή Σύλλογη.
1: Δεν είναι κακό αυτό να είναι οπαδί ή ιδιοκτήτης.
0: Όχι, δεν το λέω για κακό.
1: Είναι πολύ
0: είναι
1: καλό.
0: Όμως, είναι όμως ιδιαίτερο.
1: Και είμαστε τυχεροί-άτυχοι. Τυχεροί εδώ στην Ελλάδα που υπάρχει μια οικογένεια και η άλλη. Αν και ο Δημήτρης είναι μόνος του, και αυτό δεν το έχουμε πει πολλές φορές. Και πρέπει να το τονίσουμε. Ο Δημήτρης πλέον δεν είναι όπως παλιά ο Παύλος με τον Θανάση και τον Κώστα. Είναι μόνος του. Αντιμετωπίζει και οικονομικά και από όλες τις πλευρές την αντίπερα στους αντιπάλους και Ευρώπη και Ελλάδα παντού. Μόνος του. Έχει σημασία αυτό, Κωστή. Δεν το έχουμε πει και αξίζει να το πούμε αυτό.
0: Εντάξει, δηλαδή μόνος του.
1: Μόνος του. Δεν είναι δηλαδή και ο Θανάσης να πει τσοντάρω λίγο.
0: Όχι.
1: Είσαι,
0: ναι.
1: Πάρε και αυτή την ιδέα. Ούτε ο Κώστας που ήταν ο ισορροπιστής που έλεγε μην το κάνουμε έτσι. Είναι μόνος του. Αποφάσεις παίρνει μόνος του. Και οικονομικά και όσο αφορά τις σχέσεις με τον αντίπαλο, με τους από κάτω, με τους δίπλα, με τον ένα, με τον άλλο.
0: Θες να πεις δηλαδή ότι η Αγγελόπουλη είναι δύο, ας πούμε.
1: Είναι δύο. Βέβαια τι είναι. Ένας είναι.
0: Ναι. Είναι όμως κοινές εταιρείες όμως.
1: Δύο τσέπες.
0: Δύο τσέπες, λες.
1: Δύο τσέπες, Κωστή.
0: Δεν είναι μία.
1: Εδώ είναι μία.
0: Εκεί.
1: Μία τσέπη στο τέλος.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι δύο τσέπες αυτές που τσοντάρουν για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι
1: και υπάρχει και μια συμβουλευτική, ρε παιδί μου, δυνατότητα στον ένα για τον άλλο. Να το κάνουμε λίγο έτσι, λίγο διαφορετικά. Μπορεί ένας από τους δύο, λέω εγώ τώρα, να έλεγε εγώ μην του φερθούμε τόσο σκληρά. Όχι, θα είναι σκληρή. Τα συζητάνε. Έχουν μια αντίθετη άποψη. Ο Δημήτρης εντελώς μόνος του.
0: Θυμάμαι παλιά ιστορία.
1: Με το staff του, βέβαια, και τους ανθρώπους που είναι κοντά του. Αλλά
0: ναι.
1: Στο τέλος οι αποφάσεις είναι δικές του.
0: Θυμάμαι με παίκτη του Παναθηναϊκού που πήγε να υπογράψει.
1: Ρε Αναστάση, γιατί δεν είναι μόνος του. Με λες και ανενημέρωτο. Για πες μου εσύ με πόσους μαζί είναι.
0: Μήπως
1: εννοείς
0: συμπαίκτες. Αυτό είναι deal. Δεν είναι.
1: Ποιος παίρνει αποφάσεις, λέω εγώ.
0: Ναι, σωστό.
1: Για πες μου εσύ που είσαι ενημερωμένος. Λοιπόν, πάμε.
0: Όλα καλά. Θυμάμαι περίπτωση παίκτη Παναθηναϊκού και θα πούμε και το όνομα. Είχε πάει να διαπραγματευτεί, νομίζω ο Κώστας Παπαδάκης ήταν μάνατζερ του Τζανί Σταυρακόπουλου. Και πρώτα ήταν ο Θανάσης Γιαννακόπουλος συγχωρεμένος στο γραφείο κτλ. Ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος είχε ένα τηλεφώνημα, τάχα μου, είχε ένα τηλεφώνημα στο γραφείο του. Και άλλαξαν οι ρόλοι και λέει ο Παύλος, πόσα σας είπε ο Θανάσης, λέει, ξέρω εγώ, 80 εκατομμύρια, 100 λέει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έβαζανε. Μπορεί να ήταν και συνεννοημένοι, αλλά παρόλα αυτά έδινε ο ένας το κάτι παραπάνω για να κλείσει μια μεταγραφή. Αυτό δεν θα πεις εσύ.
1: Είδες.
0: Είχαν και δικά τους χρήματα, δηλαδή, πέρα από την εταιρεία.
1: Ναι, μα σε γνώση, σε πειράζει να βάλω και αυτά.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι τον Ντέλκ και τον Γιαυτόκας τους είχε πάρει προσωπικά ο Θανάσης τότε.
0: Και γι' αυτό τους πάρκαρε στην Κερκίδα ο Μπράντοβιτς. Δεν έπαιξαν.
1: Δεν ξέρουμε, δεν ήμασταν στο ταμείο.
0: Δεν
1: ήμασταν στο ταμείο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ξέρουμε ποιος και τι βάζει. Αλλά υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτή η βοήθεια. Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Είναι μόνος του άλλος. Αντιπαλεύει με όλους μόνος του.
0: Λοιπόν...
1: Και παίρνει αποφάσεις, το κυριότερο, το πιο σημαντικό. Παίρνει μόνος αποφάσεις. Αυτό. Προχωράμε. Έτσι το πάει, γιατί είναι λάθος.
0: Όχι, μια λεπτομέρεια. Ναι, μια λεπτομέρεια.
1: Δεν είναι λάθος. Δεν νομίζω ότι είναι λάθος.
0: Μια λεπτομέρεια. Σαφέστατα όλοι έχουν τα επιτελεία τους.
1: Εννοείται την τελική απόφαση ποιος την παίρνει.
0: Και ο Τέλης Μιστακίδης είναι μόνος του.
1: Και ο Τέλης Μιστακίδης είναι μόνος του. Και ο
0: Σιάου είναι μόνος του. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
1: Αλλά εδώ μιλάμε για άλλο επίπεδο, αυτό λέω.
0: Ναι, άλλο επίπεδο. Εντάξει. Ο Μάκης Αγγελόπουλος είναι μόνος του. Όλοι ψάχνουν συμπαίκτες, δηλαδή χορηγίες, γήπεδα, ονοματοδοσία. Δεν το συζητάμε. εννοείται αυτό. Και ο Παναθηναϊκός έψαξε συμπαίκτες για, για τη βελτίωση αυτού του φοβερού γηπέδου του Telecom Center. Μπήκε μετά η Telecom, μπήκε το Glass Floor, δηλαδή έγιναν πάρα πολλά σε αυτό το γήπεδο. Και να σου πω και κάτι. Έτυχα σε μια παρέα Ολυμπιακών το καλοκαίρι και πέρα από τα οπαδικά. Είπαν όλοι μπράβο στο Γιαννακόπουλο, γιατί λέει αυτό που είπε το έκανε. Έκανε κερδοφόρο τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είχε πει, το είχε δηλώσει κιόλας. Εγώ θέλω να τον κάνω, λέει,
1: δεν
0: κερδοφόρο.
1: Ξέρω αν είναι κερδοφόρος ή όχι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι το όνειρό του.
0: Έχουν αυξηθεί θεαματικά τα έσοδα, αυτό θέλει να πει.
1: Και τον Αγγελόπουλο πιστεύω ότι
0: τώρα
1: είναι.
0: Τώρα με το καινούριο σεφ θα είναι σούπερ.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σούπερ, σούπερ.
1: Και του Μιστακίδη κάποια στιγμή αυτό μπορεί να είναι.
0: Γιώργο Αγγελόπουλο με την μπουλντόζα. Με το καπελάκι το προστατευτικό που έχουν στα. Εργοτάξια, ναι. Αυτό ξέρεις τι, εγώ τον είδα τον Γιώργο Αγγελόπουλο και ήταν χαρούμενο σαν παιδάκι. Σαν ένα παιδάκι που του δίνουν ένα πολύ ωραίο, ας πούμε, δώρο. Με αυτή την έννοια, το λέω με την ανθρώπινη έννοια, τη γλυκιά έννοια.
1: Μα δεν είναι μικρό.
0: Ήταν χαρούμενο για το γήπεδο, ότι σου λέει κάτι καινούριο φτιάχνουμε εδώ, στο σεφ.
1: Μα
0: κάπου. Α, τα οπαδικά στην άκρη.
1: Κάπου. Όχι, όχι, είναι.
0: Κατάλαβε το λέω.
1: Έργο ζωή αυτό.
0: Ναι, έργο ζωή.
1: Πλάκα κάνουμε
0: τώρα. Γύρω χώροι, το φτιάξανε για τα άλλα τμήματα. Εκεί που έπαιζε, ας πούμε, το γυναικείο, η γυναική ομάδα, η αίθουσα 5, έχει και αυτή αναβαθμιστεί. Δεν είναι μόνο το κεντρικό γήπεδο. Είναι τα γύρω-γύρω τα γραφεία, γυμναστήρια έχουν γίνει. Δηλαδή είδαμε φωτογραφίες και πάθαμε πλάκα και εκεί. Εντάξει, δεν συζητάμε για το VIP εστιατόριο στο ΆΚΑ, που είναι ντρέπεσαι να πατήσεις. Ντρέπεσαι να πατήσεις. Αφού έκανα πλάκα, ας πούμε, σε κάποιους εκεί που τους είχα συναντήσει στο Final Four, που ήταν Ολυμπιακός τελικά και όχι ο Παναθηναϊκός, ότι εδώ πέρα λέω πώς το έχετε κάνει, λέω, κολονάκι έχει γίνει. Δεν είναι εστιατόριο αυτό. Τέλος πάντων, έτσι για το φέρει κουβέντα.
1: Μην υπερβάλλεις, λέει ο φίλος ο Γεράσιμος, φίλε Ευαγγέλη, λέει ότι περιμένουμε με αγωνία το νέο πρωτάθλημα. Με ενδιαφέρον, βέβαια, Ευάγγελε, λέει. Εντάξει,
0: εντάξει,
1: παιδιά,
0: με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Με μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, εντάξει,
0: αυτό.
1: Δεν είναι.
0: Η λογική λέει ότι οι δυο τους θα είναι στον τελικό. Εντάξει, τώρα μην, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το status
1: quo. Ακόμα όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, ρε Κώστα. Δεν είναι νωρίς τώρα, λέμε την αλήθεια.
0: Δεν αλλάζει.
1: Τεχνογνωσία, δυνατότητες, budget.
0: Εγώ θα χαρώ.
1: Αλλά πες μου τώρα.
0: Να έχουν περισσότερες ήττες.
1: Όχι μόνο αυτό. Αυτό λέω. Θα ανεβαίνει εύκολα ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός πάνω και θα πούνε θα φύγω ούτως ή άλλως νικητής.
0: Κοίταξε,
1: από την Μιλέα.
0: Ούτως ή άλλως δεν το έλεγαν αυτό τα τελευταία χρόνια. Είχαν και ήττες. Ειδικά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, δύο χρονιά σερί είχε χάσει
1: μα
0: από τον Άρη.
1: Και εδώ πέρα είχε χάσει.
0: Είχε χάσει και εδώ από τον Άρη.
1: Και εδώ.
0: Είχε χάσει από τον Προμηθέα.
1: Ναι.
0: Έχασε από τον Κολοσσό. Ξέρεις. Λοιπόν. Μεταγραφές.
1: Δεν είναι εσύ, Γιώργο, ακριβώς έτσι.
0: Τι.
1: Δώρο, λέει, από τον ελληνικό λαό το γήπεδο του ΣΕΦ. Δεν είναι έτσι.
0: Όλα δώρα είναι. Άμα το πάμε έτσι.
1: Όχι,
0: όλα
1: εννοεί και την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Όλα
1: το ΣΕΦ, ναι, το ΣΕΦ είναι 50 χρόνων γήπεδο.
0: Είναι αρχαίο.
1: Και αυτό ακριβώς έγινε, αυτή
0: πότε
1: η ένεση των οπτική.
0: Από το 85 νομίζω.
1: Ναι. Δηλαδή, τα υπόλοιπα βάλουν μόνοι τους οι Αγγελόπουλοι.
0: Είναι 40 χρόνια γήπεδο.
1: Ήδη έχουν βάλει από ό,τι μαθαίνω 15 εκατομμυρία και από την τσέπη τους. Ήδη τώρα, όσο έχουν προχωρήσει τα έργα.
0: Και μην ξεχνάς ότι ο διαγωνισμός βγήκε άγωνος. Θα γίνει καινούριος διαγωνισμός. Νομίζω 10 Σεπτεμβρίου.
1: Για την εταιρεία.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ξέρεις αυτά, καθυστερούν. Δεν είναι εύκολα με το δημόσιο και με τα χρήματα. Λοιπόν, στις μεταγραφούλες που έλεγα νωρίτερα, μεταγραφούλες, κάποιος μπορεί να τις θεωρεί μεταγραφάρες, αλλά έτσι το λέω χαϊδευτικά. Η ΑΕΚ πήρε για έναν συν ένα μήνα, δύο λένε τα site, ένα συν ένα είναι, από ό,τι έμαθα. Μίλησα λίγο εκεί με ΑΕΚ.
1: Πίκνη.
0: Τον Διάντρε Πίκνη, 26 ετών, 2-3. Είναι 26 λοιπόν, είναι Φεβρουάριο του 2000, είναι Αμερικανός στο Μαϊάμι. Γεννήθηκε. Αποφύτησε το 23 από το Southern Mississippi. Στο NCAA είχε 12,9 πόντους και 6,6 rebound. Είναι και καλός rebounder. Και τα τελευταία χρόνια έπαιξε Δανία, Γαλλία, Ισραήλ, Ρουμανία και Πόρτο Ρίκο. Αυτή είναι η σταθμή στην καριέρα του Πίκνη. Γιατί ένα είναι ένα μήνα. Διότι είναι τραυματίες δύο παίκτες.
1: Φιζέλ.
0: Και ο Φιζέλ και ο Μπράουν.
1: Και ο Μπράουν. Ναι.
0: Είναι δύο τραυματίες και σου λέει η ΑΕΚ και ο Σάκοτα ότι παιδες, εδώ πέρα δεν πάμε καλά και πρέπει να προσθέσουμε έναν ψηλό για να βοηθήσει και στην προετοιμασία και στην αρχή.
1: Πρώτο φιλικό των υποχρεώσεων.
0: Ναι.
1: Για τη σεζόν τη ΑΕΚ. Νίκησε με 101-75 την νεανική εστία Μεγαρίδας.
0: Το λες σωστά γιατί ακούει ο Καρμάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ θα έλεγα σκέτο τα Μέγαρα.
1: Νεανική εστία Μεγαρίδας.
0: Εντάξει, ναι, είναι too much.
1: Και καλύτερο Μεγαρίδος. Είναι... Μεγαρίδας. Εντάξει, ναι, λοιπόν, 175 ήταν η πρώτη εμφάνιση του Ντέρι Γουίλιαμ.
0: Κλειστό.
1: Ανεπίσημο, ναι, ναι. Ο Williams και ο Νέλι Τζόζεφ ήταν οι δύο καινούργιες παρουσίες. Ναι. Έπαιξε ο Τσαλμπούρης, Χαρτόνας, Γυμνόπουλος, έλειψαν φυσικά ο Βλιώνης, ο Φιζέλ, όπως είπαμε, και ο Μπράουν που ήταν οι τραυματίες. Και δεν έπαιξαν ο Νόλεϊ και ο Πίκνεϊ. Πίκνεϊ,
0: πες το να ξεμπερδεύεις.
1: Πίκνεϊ, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Αυτή.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, το Περιστέρι
1: πήρε... Δέχτε την ΑΕΚ, πώς την περιμένεις φέτος.
0: Την ΑΕΚ, ναι, είναι καλό θέμα.
1: Είναι γρίφος.
0: Καταρχάς βλέπω Χρήστο Κοντό στην ΕΡΤ2.
1: Χριστάρα.
0: Οπότε τα σταματάμε όλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με σούπερ τηλεοπτικό, με αποφασιστικότητα για νίκη και πρόκριση για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
1: Στο κόσμο το σπόρο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Χριστάρας γίγαντας.
1: ΕΡΤ3. ΕΡΤ2. ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3 νομίζω. Ναι.
0: Να σου πω λίγο αυτό που ξεκινούσα και θα πάμε στην ΑΕΚ, ότι το Περιστέρι ανακοίνωσε μεταγραφή. Νόα Φραϊντέλ. Αμερικανός και αυτός, ο Φραϊντέλ, γεννημένος επίσης το 2000, 26 ετών, είναι όμως guard, 1.93. Στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη, δηλαδή 24-25 πρόπερση, έπαιξε στο Βέλγιο με τους Bears, με τις αρκούδες. Είχε 16,2 πόντους, 4,4 rebound, 1,6 assist και 1,3 κλεψίματα. Είχε 37% τρίποντο, εντάξει δεν είναι ούτε σούπερ ούτε χαμηλό. Και πέρσι στην Πολωνία... είχε 35 αγώνες, 10 πόντους κατά μέσον όρο, 3 rebound, 1,5 assist, σχεδόν ένα κλέψιμο με 34,6 στο τρίποντο. Λίγο χειρότερο το ποσοστό του στο τρίποντο πέρσι. Αυτός ο παίκτης αποκτήθηκε από το Περιστέρι. Και θυμάσαι, άλλη μια λεπτομέρεια, όταν πολλοί κόσμος έγραφε και έλεγε για Βασίλη Ξανθόπουλο στο staff του Μπράντοβιτς, εμείς εδώ λέγαμε ότι ο Βασίλης συνεχίζει το χτίσιμο του Περιστερίου.
1: Τότε ακριβώς έκανε και τις πρώτες κινήσεις για το Περιστέρι ο Ξανθόπουλος.
0: Εκείνο το διάστημα.
1: Εντάξει. Υπήρξε ένα ενδεχόμενο. Υπήρξε μια σκέψη.
0: Το λες τώρα.
1: Υπήρξε μια σκέψη από τον Παναθηναϊκό τώρα. Τι μη λέμε τώρα.
0: Μήπως έμεινε σκέψη.
1: Αλλά έμεινε.
0: Δεν έγινε πρόταση.
1: Δεν υλοποιήθηκε.
0: Δεν
1: αυτό,
0: έγινε πρόταση.
1: Αρκεί να πω αυτό.
0: Δεν έγινε πρόταση.
1: Δεν υλοποιήθηκε.
0: Δεν υλοποιήθηκε.
1: Δεν υλοποιήθηκε.
0: Okay. Άμα το ξέρεις καλά.
1: Μπορεί και να έγινε πρόταση. Αλλά okay. Δεν υλοποιήθηκε.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ένα σημαντικό θέμα, μένουμε στα κίτρινα, είναι η ατυχία του Γιώργου Τανούλη. Θα μας τα πει αργότερα. Κύριε Άγγελε, θα έχουμε τον Νίκο Καραγιώργη μετά τις 5. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θα μας τα πει ο Νίκος, γιατί ο Γιώργος ο Τανούλης στάθηκε πάλι άτυχος και θα τα συζητήσουμε όλα με την ησυχία μας. Έλεγες, Βαγγέλη, για την ΑΕΚ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Είναι ένας γρίφος αυτή τη στιγμή όπως έχει χτιστεί φέτος.
0: Κοίτα να δεις, η ΑΕΚ έχει, είναι ένα περίεργο μαγαζί. Έχει έναν εγωισμό αθλητικό που μπορεί και τώρα να ακούει, ας πούμε, ότι πάω Κάρης τα φράγκα, αλλά είναι ΑΕΚ.
1: Είναι ΑΕΚ, παραμένει ΑΕΚ, θα είναι ΑΕΚ.
0: Είναι
1: ΑΕΚ. Συζητάμε τώρα.
0: Και
1: εντάξει.
0: Αυτό της δίνει κίνητρο.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Και έχει και σάκοτα.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό. Έχει σάκοτα, ρε φίλε.
0: Έχει σάκοτα.
1: Έχει σάκοτα.
0: Θα μου πεις και οι άλλοι έχουν σπανούλι και τρινκέρι. Και φράγκα.
1: Σάκοτα είναι εγγύηση.
0: Αλλά ναι. Το πρόγραμμα των φιλικών το έχει ανακοινώσει, όπως είπαμε, έπαιξε σήμερα με την.
1: Έχεις καταλάβει να γλύφουμε τους Αγγελόπουλους από εδώ. Γιατί μας λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστε κι άλλα, γλύψτε αντικειμενικοί. Το να πούμε ότι έχουν βάλει χρήματα συγκεκριμένο ποσό μέχρι τώρα είναι γλύψιμο.
0: Όχι.
1: Το να πούμε.
0: Όπως το παίρνω.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά.
0: Όπως το παίρνω καθένα.
1: Ίσως ακούτε άλλη εκπομπή.
0: Όλα καλά.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ ξαναπαίζει 29 του μηνός με Μαρούσι, φιλικά τώρα, έτσι. 4 Σεπτεμβρίου με Τραμπζονσπορ. 5 Σεπτεμβρίου είτε με την ΕΦΕΣ είτε με μια άλλη τουρκική ομάδα. Και μετά έχει 11 Σεπτεμβρίου με Παναθηναϊκό. 13 Σεπτεμβρίου με Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. 18 με Κλουζ από Ρουμανία και 19 με την Καρδίτσα. Αυτά είναι τα φιλικά παιχνίδια που έχει ανακοινώσει η ΑΕΚ. Άλλο, Βαγγέλη. Πήρε πριν από μερικές ώρες Τσαλμπούρη. Έβαλε ακόμη έναν ψηλό και δι Έλληνα.
1: Και έχουμε και τον Λούτζι που για μένα είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Μαρούσι. Ναι. Αρκεί το παλικάρι να είναι καλά. Που όλα δείχνουν ότι είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Είναι μακάρι. Πολύ σημαντική προσθήκη.
0: Ήταν και μεγάλη απώλεια για τον Πανιόνιο.
1: Τεράστια.
0: Φέτος.
1: Ένας από τους. Πέρσι.
0: Ναι.
1: Ναι, φέτος, ναι. Στη σεζόν που τελείωσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: μία από τις από τους λόγους, μία από τις αιτίες που οδήγησαν τον Πανιόνιο, δύο νομίζω ήταν. Η μία ήταν η λανθασμένη επιλογή προπονητής στην αρχή της σεζόν. Έναν άνθρωπο που παλιότερα ήταν, μπορούσε να κάνει πράγματα, ναι. Μετά λόγω υγείας κυρίως, εντάξει, ναι. Δεν θέλω παραπάνω, είναι προσωπικά θέματα αυτά,
0: okay.
1: Και το δεύτερο ήταν ο τραυματισμός του Λούτζι,
0: λοιπόν,
1: και κακή ψυχολογία μετά,
0: μετά,
1: και τον πήρε κάτι φορά τον
0: Πανιόνιο.
1: Αυτό, αυτό.
0: Ο Μάρκοβιτς πήγε να το στρώσει λίγο το μαγαζί, ε?
1: Ναι,
0: έκανε,
1: ναι,
0: νίκες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: στην Ευρώπη, αλλά εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Μια πληροφορία από Ισπανία είναι ότι αρχηγός της εθνικής θα είναι ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, μαζί με τον αδερφό του ουσιαστικά, αλλά θα είναι ο άσος του Παναθηναϊκού που έρχεται να παίξει τη Δευτέρα 7 η ώρα. Και κάτι ακόμη το οποίο το έλεγα και το μεσημέρι στον Κουκουλά, στη ραδιοεφημερίδα, είναι ότι μην πιστέψουμε ότι το δύσκολο είναι με Ισπανία, γιατί θα φάμε καλά στην Ρίγα από την Ουκρανία.
1: Δεν κατάλαβε. Θα είναι τρελή πρόκληση.
0: Πολύ. Δύσκολο παιχνίδι.
1: Θα είναι πολύ μεγάλη
0: πολύ
1: μάχη
0: παιχνίδι
1: που πρέπει να δώσουν οι Έλληνες.
0: Πάρα
1: εκεί.
0: Πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Δεν είναι εύκολο παιχνίδι.
0: Όχι, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Κοίταξε,
0: το μάτς αυτό και
1: θεωρητικά
0: δύσκολο.
1: Τουλάχιστον είναι ένα κλικ παραπάνω ποιοτικά η ελληνική ομάδα. Γιατί έχει περισσότερα παιδιά υψηλού επίπεδου. Αλλά άλλο αυτό. Καλό θα περάσει καλά στη Ρίγα. Καλά λέει, συγκρίνεται. Κάτσε, περίμενε. Συγκρίνεται Σάκοτα με Τρινκέρι Σπανούλη. Έλεος. Κάναμε καμία σύγκριση.
0: Όχι. Το αναφέραμε. Αναφορά,
1: μην πω, ρε, παιδιά.
0: Μην μπερδεύουμε τις έννοιες. Άλλο σύγκριση,
1: ρε,
0: άλλη αναφορά.
1: Δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Κάτι έχει.
0: Αλλά ξέρεις κάτι. Ωραίο το σχόλιο. Εγώ το δέχομαι το σχόλιο και γι' αυτό είναι μεγάλη παρέα της Ερασπόρ αυτή. Αλλά ποια είναι η γνώμη. Όχι. Επειδή,
1: σε βάση.
0: Επειδή η συγκρίση είναι μέσα στη ζωή.
1: Ναι.
0: Η γνώμη του φίλου ποια είναι για τους τρεις προπονητές. Αυτό είναι το επικοδομητικό σχόλιο.
1: Γεια σου,
0: η
1: Γιώργα.
0: Η γνώμη μου για Σάκοτα είναι αυτή. Η γνώμη μου για την Κέρια αυτή. Η γνώμη μου για Σπανούλη αυτή.
1: Γεια σου, Γιώργο, με την Κοράκλα. Και άδει κουκλή.
0: Φοβερός.
1: Να τη χαίρεσαι, φίλε.
0: Χαιρόμαστε.
1: Λοιπόν.
0: Βαγγέλη, πες μου λίγο. Καταρχάς, το καλοκαίρι με το γιο μου στη θάλασσα και στην Άξο. Κάναμε πάρα πολλά poll για καλύτερη πεντάδα ξένων, για καλύτερη πεντάδα all time NBA, για καλύτερη πεντάδα poll, για καλύτερη πεντάδα ξένων, για καλύτερη πεντάδα all time NBA,

0: Ναι.
1: Σωτέρ.
0: Κάτσε να θυμηθούμε και εμείς πρέπει.
1: Θα το θυμηθούμε. Θέλεις να σου πω υποψηφίους ή να σου πω μετά τις και μισή τη δική μου σειρά. Θα σου πω τη δική μου σειρά μετά τις και μισή.
0: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στη Δεσκάτη Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Τραγωδία στη Ροδόπη, 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου κοινοσυλλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. 300 διασωθέντες μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικά περιστατικά. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είναι εκπομπή του μπάσκετ με Βαγγέλη Ζορμπάκο Σωτηρίου και ομολογώ ότι πρέπει να διορθώσω ένα λάθος που έκανα.
1: Για βέβαια.
0: Διότι έχει κάνει την αποθέωση ο Τόμψον προς τον Γιάννη και όχι ο Γιάννης προς τον Τόμψον. Όπως
1: όχι και ο Γιάννης.
0: Βρήκε
1: και ο Γιάννης είπε.
0: Το έχει πει και ο Γιάννης, αλλά τώρα στην παρουσίαση.
1: Στους καλύτερους.
0: Ναι. Σουτέρ.
1: Σουτέρ.
0: Ο Τόμψον όμως είπε για τον Γιάννη ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Είναι ξεχωριστό ταλέντο. Έχω μεγάλο σεβασμό για εκείνον. Νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ολόκληρη την ομάδα. Θα είναι διασκεδαστικό να δούμε πώς θα ταιριάξουμε. Ανυπομονώ να συγκεντρωθούμε την ομάδα. Ήδη ένας φίλος μου προσωπικός και φίλος εκπομπής, ο Θωμάς, κάνει την δική του λίστα με τους κορυφαίους σουτέρ όλων των εποχών στο NBA και βάζει πρώτο τον Στεφ Κάρι, δεύτερο τον Ρέτζι Μίλλερ, τρίτο τον Ρέι Άλεν, τέταρτο τον Λάρι Μπέρντ και πέμπτο ένα παίκτη έκπληξη. Μεγάλη έκπληξη, τον Κάιλ Κόρβερ.
1: Κόρβερ,
0: δολοφόνο σουτέρ, ναι, δεν το συζητάω.
1: Αλλά δεν έκανε.
0: Αλλά δεν ξέρω αν θα τον έβαζα στη λίστα μου, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα τον έβαζα.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πούμε σε λίγο που αναφέρω την
0: καλή
1: μας
0: πούμε ότι ο διαγωνισμός
1: ναι, ρε,
0: ισχύει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα ισχύει.
1: Στείλτε τώρα.
0: Μέχρι την Παρασκευή. Είναι για 3 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα με την Ισπανία τη Δευτέρα το βράδυ. Αρκεί το τηλέφωνο.
1: Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο.
0: Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο.
1: Για Ισπανία, μιλάμε για μεγάλο αγώνα.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Τρεις διπλές προσφορές.
1: Είναι μεγάλη προσφορά.
0: Τρεις τυχεροί.
1: Της Eraspor αλλά και της ΕΟΚ, της Ομοσπονδίας. Είναι προσφορά της Ομοσπονδίας μέσω της Eraspor. Θα μιλήσουμε αργότερα γιατί έχουμε πολλά.
0: Να σου κάνω
1: και πολύ σωστές θέσεις από κόσμο.
0: Ελπίζω να μην γράψει κανείς ότι γλύφουμε το Ομοσπονδία. Γιατί δεν έχουμε προσφορά τρεις προσκλήσεις.
1: Θα το ακούσουμε γι' αυτό. Όχι, Κωστή μου.
0: Δηλαδή, άμα λέμε ένα καλό.
1: Γλύφουμε.
0: Για τον Αγγελόπουλο, για τον Γιανακόπουλο, για τον Τέλη Μιστακίδη, πρέπει να γλύφουμε.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Πολλές σωστές και με επιχειρήματα.
0: Κράζουμε κιόλας.
1: Θα τις πούμε.
0: Πολλές φορές. Για πες.
1: Θα τις πούμε σε λίγο. Ο φίλος μου Νότης μόλις το άκουσε. Παπ.
0: Το ρίξε.
1: Λοιπόν, αλλά προηγουμένως να πάμε στο δικό σου το κουιζάκι αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλές απαντήσεις.
0: Για ρίξε.
1: Ας πούμε, ο Φώτης.
0: Ναι.
1: Κάρι, Άλεν, Μίλλερ, Μπέρντ, Νας. Είναι κοντά αυτό.
0: Όχι, με τίποτα Νας, ρε παιδιά. Δεν ήταν σουτέρο.
1: Εντάξει, δεν ήταν.
0: Δεν ήταν σουτέρο Νας.
1: Ναι, ο Κάρι δεν είναι.
0: Ο Ρέι Άλεν. Είναι.
1: Ο Ρέι Άλεν.
0: Είναι στη
1: λίστα. Ο Ρέτζι Μίλλερ.
0: Είναι.
1: Λάρι Μπέρντ, όχι τόσο.
0: Τι λες, είναι,
1: αλλά σούταρ. Τελείωνε και φάση αλλιώς ο Μπέρντ.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
1: Άλλος παίκτης, δηλαδή.
0: Σίγουρα. Αλλά και παίκτης. Διαγωνισμό τριπώντων έχει πάρει.
1: Εντάξει, ο Στίβ Νας δεν ήταν τόσο, αλλά ναι. Εντάξει, είναι κοντά στην
0: Έχω τον Χρήστο που γράφει Στεφ Κάρι, Ρέι Άλεν, Ρέτζι Μίλλερ. Βάζει τον Ράις. Ποιον Ράις.
1: Γκλεν Ράις.
0: Τον Γκλεν Ράις εννοεί. Και τον Τζο Ντούμαρς.
1: Ο Παναγιώτης είναι.
0: Όχι, Χρήστος. Άλλος.
1: Παναγιώτης σχεδόν τα ίδια. Για να σου
0: πες,
1: πω τώρα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, Κάρι, Μίλλερ, Ρέτζι Μίλλερ. Εμένα αυτό ήταν αγαπημένος.
0: Φοβερός.
1: Για να πω την αλήθεια.
0: Φοβερός.
1: Ο άνθρωπος το είχε το σουτ για πλάκα.
0: Φοβερός.
1: Λοιπόν, νούμερο 1 Κάρι, 2 Μίλλερ, 3 Ρέι Άλεν. Κλέι Τόμψον 4. Τον βάζει ψηλά τον Κλέι Τόμψον.
0: Ναι, ναι.
1: Νούμερο 5 Γκλεν Ράις και μπόνους λέει Λάρι Μπέρντ.
0: Οκ. Ωραίο.
1: Ναι, σωστός.
0: Δεκτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Το βγάζω, λέει, για να βάλω care. Ήθελε να βάλει care προφανώς.
0: Ναι,
1: τον...
0: αλλά ρολίστας όμως.
1: Ρολίστας. Ναι. Το είχε το σουτάκι.
0: Ένας ρολίστας όμως δεν μπορεί να είναι.
1: Το είχε το σουτάκι του Steve Kerr τώρα. Εντάξει.
0: Έχω άλλον, το Μανώλη. Στεφ Κάρι, Μίλλερ, Μαρκ Πράις, Steve Kerr. Ποιο είναι η ίδια ο Μανώλης, όχι. Όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ. Πολύ ωραίοι παίκτες και ο Μαρκ Πράις και ο Στίβ Κέρ, αλλά και πιο ρολίστες και πιο.
1: Ο Γιώργος εδώ, ο Τζιόρτζος.
0: Ναι, ναι.
1: Γιώργος.
0: Ναι, ναι.
1: Κάρι, Άλεν, Μίλλερ, Στογιάκοβιτς και Μπέρντ. Θυμήθηκα και το Στογιάκοβιτς.
0: Στογιάκοβιτς,
1: Σουτεράκλα.
0: Άλλο πράγμα.
1: Και μεγάλη καριέρα σου
0: έχει.
1: Όχι, αυτή είναι καλή πεντάδα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αλλά βλέπεις, όλοι βάζουν το Λάρι Μπέρντ.
0: Τον Μπέτζα δεν τον είχα στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια.
1: Έμα.
0: Τον Μπέτζα.
1: Το θυμήθηκε ο φίλος ο Γιώργος.
0: Έβαζα Στεφ Κάρι με τέτοια σειρά.
1: Άλεν.
0: Ρέτζι Μίλλερ.
1: Ρέτζι Μίλλερ.
0: Ρέι Άλεν.
1: Ναι.
0: Λάρι Μπέρντ και Κλέι Τόμψον.
1: Ναι.
0: Πέμπτο. Έτσι μου κάνει. Και ένα άλλο φοβερό σουτέρ που μου άρεσε πάρα πολύ μικρό είναι ο Ντέι Λέλης. Αλλά εντάξει, είναι εγώ στα αυτά.
1: Λέει, είναι δυνατόν να λείπει από την τέτοια λίστα και ο Χάρντεν. Ο Χάρντεν κάνει και άλλα πράγματα.
0: Τα βάζει όπως θέλει.
1: Δεν είναι τόσο
0: χαρισματικός.
1: Ναι.
0: Τα βάζει όπως θέλει.
1: Και έχει την μπάλα στα χέρια πολλή ώρα, ρε παιδιά. Ο
0: λοιπόν, έχουμε και ένα τρολ. Και αυτά είναι ωραία να υπάρχουν. Είναι ωραία να υπάρχουν, εντάξει.
1: Μόνο μέλλον.
0: Και
1: μας
0: δίνει και ωραία assist για το επόμενο θέμα.
1: Για πες.
0: Είναι ο Κώστας που γράφει Στεφ Κάρι, Ρέτζι Μίλερ, Λάρι Μπέρντ, Πέτζε στο Γιάκοβιτς και Τόμας Γουόκαπ.
1: Ωραίος.
0: Κωστάρα, ωραίος.
1: Ωραία τρολιά.
0: Αυτά είναι ωραία τα χιούμορ.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Μάθε χιούμορ.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, γίγαντας. Ο Γιώργος πρέπει να είναι παλιότερος. Δεν τον προλάβαμε ούτε εμείς, ούτε εγώ, ούτε εσύ. Πιτ Μάραβιτς λέει.
0: Πιτ Μάραβιτς.
1: Γιώργο από τη Ρόδο, τον έχω ψηλωδεί.
0: Πίστολ Πιτ.
1: Τον έχω δει λίγο, αλλά σας πρόμαυρα να πω την αλήθεια.
0: Ναι, σας πρόμαυρα.
1: Αλλά πού να το πω, αυτό είναι πολύ παλιό. Αλλά Maravich, ναι, έχω όντως ακούσει και έχω διαβάσει πάρα πολλά για τον Πιτ Μάραβιτς.
0: Όντως.
1: Πολ Πίρς δεν ήταν ακριβώς Chris μόνο Σουτέρο Πίρς.
0: Ναι.
1: Από τους αγαπημένους μου παίκτες.
0: Ωραίος ο Κωστάρας μας έφτιαξε.
1: Μπράβο ρε παιδιά.
0: Γελάσαμε και είναι ωραίος.
1: Μόνο μέλο ο Νίκος. Εντάξει, οκ. Δεν είναι μόνο μέλο.
0: Να πούμε κάτι σοβαρό τώρα. Με την πάσα που μας δίνει ο Κώστας από το τρόλ που έκανε. Καταρχάς γράφει εδώ πέρα ο Χρήστος. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ότι πριν από μερικές ώρες βγήκε στην Era Sports στο Βαγγέλη Ιωάννου ο Σοφοκλής Πυλάβιος ως έμπειρος νομικός.
1: Ο τέος συμπαίκτης μου.
0: Ναι, τον είχες.
1: Μαζί παίζαμε στην ομάδα του Χαλανδρίου.
0: Σοβαρά το λες.
1: Βέβαια. Okay. Χρόνια πολλά μαζί. Σέντερ.
0: Σοβαρό στη δουλειά του.
1: Ο Σόφο ήταν
0: πολύ σοβαρό στη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε συνδράμει αποφασιστικά για την, ας το πούμε, μείωση της ποινής. Όχι αθώωση, μείωση της ποινής του Ντίνου Μητόγλου.
1: Ναι, θυμάστε,
0: ήταν ο Σοφοκλής Πυλάβιος
1: εκ των δικηγόρων του.
0: Εκ των δικηγόρων και μάλιστα
1: με εξειδίκευση στο ΜΠΑΤ.
0: Και με το ΚΑΣ.
1: Και το ΚΑΣ, ΜΠΑΤ.
0: Ήταν
1: ΚΑΣ, ναι.
0: Λοιπόν, σοβαρή ας πούμε, η εμπλοκή του για να μειωθεί η ποινή του Ντίνου Μητόγλου. Και είπε, μεταξύ άλλων, κάτι το οποίο είπαμε χθες το απόγευμα στην εκπομπή. Ότι εν αντιθέσει με την FIFA, την Ποδοσφαιρική Διεθνή Ομοσπονδία, η FIBA δεν προβλέπει ποινή αποκλεισμού στον παίκτη αν αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι ήταν σωστή η μονομερής ανανέωση του Ολυμπιακού. Δεν προβλέπει δηλαδή αν ο παίκτης φορέσει τη φανέλα της Ντουμπάι, για παράδειγμα, for example πήγα να πω γιατί είναι και ξένη. For example λοιπόν, για παράδειγμα, αν φορέσει τη φανέλα της Ντουμπάι BC και παίξει πρώτο μάτς Ευρωλίγκα ή όπου παίζει η Ντουμπάι Αδριατική, δεν έχει δικαίωμα η FIBA να τον τιμωρήσει με ποινή αποκλεισμού. Το μοναδικό που μπορεί να γίνει είναι να βρεθεί η σωστή απόφαση για να αποζημιωθεί η μία ή η άλλη πλευρά. Άρα, τι καταλαβαίνω εγώ από αυτό που είπε. Αν παίξει
1: όμως
0: ο Γουόκα μπάσκετ με μια άλλη ομάδα, παρότι ο Ολυμπιακός υποστηρίζει και συμφωνώ ότι έχει συμβόλαιο μαζί του.
1: Αυτό δεν θα έχει συμβόλαια.
0: Δεν έχει κυρώσεις αγωνιστικές.
1: Αμα αν
0: θα έχει κυρώσεις μόνο οικονομικές στη FIBA. Είναι bug της FIBA. Είναι κενό της FIBA.
1: Κενό νόμου δηλαδή.
0: Κενό νόμου.
1: Είναι έτσι όμως οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει.
0: Προφανέστατα και η μία και η άλλη πλευρά θα πατάνε σε νομικά επιχειρήματα.
1: Βάσεις, ναι.
0: Σε νομικά επιχειρήματα.
1: Εντάξει, ο Σοφοκλής από τους διαπρεπείς δικηγόρους.
0: Ξεκαθάρισε ότι δεν ξέρει το θέμα ακριβώς
1: ξέρει τα
0: από μέσα,
1: τα αθλητικά,
0: αλλά ξέρει το πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Αυτό ξεκαθάρισε στην Era Sport ο Σοφοκλής Πυλάβιος.
1: Λοιπόν, ο Ντίνος εδώ, ο φίλος.
0: Τι? Και θα έχει ενδιαφέρον η κατάληξη.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες το είπες έτσι ωραία και λίγο με το αμπαλάζ. Ότι είναι στο Ντουμπάι.
1: Μπορεί να είναι στο Ντουμπάι.
0: Μπορεί να είναι στο Ντουμπάι.
1: Και να σουτάρει αυτή τη στιγμή εγκρυπτό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Χωρίς να πολύ φαίνεται. Χωρίς να δείχνει η Ντουμπάι.
0: Okay. Okay.
1: Λοιπόν, ο Ντίνος, όχι μας, σε τρολάρει.
0: Ναι, ωραία. Με χαρά.
1: Τώρα που μιλάμε για σκόρα και σουτέρελ, έχετε δει σωτηρίου να σουτάρει. Πεκταρέα.
0: Ο Ντίνος,
1: Σωστό.
0: Γελάμε. Κάποτε ναι.
1: Το έχει το σωστό.
0: Κάποτε ναι. Ο γιος μου παρεπιπτόντως που είναι 9 χρονών και ξέρεις, βλέπει τον μπαμπά του ας πούμε ως είδωλο, όπως όλα τα παιδιά. κακά τα ψέματα. Μου λέει, μπαμπά, δεν παίζω μαζί σου. Μου λέει, στο Στεφκάρι. Λέω, είσαι καλά, ρε. Πάρε μια μπάλα και κάνει προπόνηση, αγόρι μου. Πάρε μια. Ξέρεις,
1: σε υπεραγαπά μου φαίνεται.
0: Όταν σουτάρω, ρε παιδί μου, παίζω με ρολόι. Ναι. Δεν τα χάνω επίτηδες. Ναι, όσο ναι. μπορώ, τα βάζω.
1: Ναι.
0: Και ο μικρός μου λέει, δεν παίζω, είσαι στο Στεφκάρι. Πάρε του λέγοντα την μπάλα και κάνει προπόνηση.
1: Το να βελτιωθεί. Άσε
0: με μένα.
1: Το θέμα είναι ότι έχει δει πολύ Στεφκάρι.
0: Ναι,
1: πέρα από Μάικλ Τζόρνταν. Λοιπόν, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης ναι. και σήμερα για σένα έχει έρθει πάλι με στολή η Τζόρνταν, να ξέρεις. Να, σήκω λίγο να τον
0: είναι
1: δει,
0: ωραίος,
1: να
0: είναι
1: δει
0: ωραίος.
1: Ο φίλος μου.
0: Είναι γίγαντας.
1: Και πάνω
0: είναι
1: και
0: γίγαντας,
1: κάτω.
0: Είναι γίγαντας.
1: Έτσι,
0: λοιπόν...
1: με στολή Τζόρνταν είναι. Λέει καλημέρα, λέει, γιατί καίνω νόμου, γιατί πρέπει να κρεμάσει ένα δελτίο στον τοίχο.
0: Άμα έχει συμβόλαιο
1: και κάτω.
0: Στη,
1: ναι.
0: Στη FIFA θα το κρέμαγαν το δελτίο για κάποιους μήνες. Λέει ο κανονισμός της FIBA, της FIFA. Ο Κωνσταντίνος γράφει Στεφ Κάρι, Ρέτζι Μίλερ, Ρέι Άλεν, Πέτζε στο Γιάκοβιτς και Κλέι Τόμσον. Καλησπέρα παιδιά, χαιρόμαστε να σας ακούμε. Να είναι καλό φιλεράκος.
1: Ο Θεοδός έχει και βάλει και ένα
0: κάτσε
1: ακόμα.
0: Λίγο ρε Βαγγέλη, περίμενε.
1: Α, συγγνώμη,
0: αυτό
1: ναι.
0: που εύχομαι λέει, για τη νέα χρονιά είναι να απολαύσουμε μπάσκετ με όσο γίνεται λιγότερη τοξικότητα. Το έχω πει και εγώ πολλές φορές, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Αυτή είναι η ευχή μας.
0: Και γι' αυτό χαίρομαι με την άφηξη ο Μπράντοβιτς, Δένι και με αυτό που λέγατε θα έχει έναν μέντορα δίπλα του Γιαννακόπουλος. Γράφει ο Κωνσταντίνος, ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, τις αποφάσεις τις παίρνει μόνο ένας, αυτός που έχει το χρήμα. Εν προκειμένου ο Γιαννακόπουλος μόνος του. Δεν να κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Εντάξει,
1: δεν παίρνει αποφάσεις ο
0: Μπράντοβιτς. Ναι,
1: μπορεί να υπάρχει μια συμβουλευτική, υπάρχει σίγουρα αυτή η καλή σχέση. Αλλά συγγνώμη, αλλά την απόφαση δεν την παίρνει. Ούτε βάζει λεφτά ο Μπράντοβιτς. Ή ο κάθε ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Θεοδόσης, Κάιλ Κόρβερ, Άλεν, Κάρι, στο Γιάκοβιτς και ο Ρέντικ. Τον θυμάσαι ο Ρέντικ.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Ένας ακόμα καλός σουερτέρ, αλλά εντάξει, δεν είναι.
0: Okay. Ναι. Ο Κωνσταντίνος γράφει Μάικλ Τζόρνταν. Δεν ήταν τριποντάκια. Έβαζε και τρίποντα, όπως ήθελε την έβαζε.
1: Καλά.
0: Αλλά εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα κύριοι. Συγχαρητήρια για τους πέντε. Πρώτος Τζόρνταν, γράφει ο φίλος μου Σπύρος. Δεύτερος Στεφ Κάρι. Τρίτος Ρέτζι Μίλερ. Τέταρτος Λάρι Μπέρντ. Πέμπτος Πιτ Μάραβιτς. Μήπως είναι ο ίδιος ο φίλος ο Σπύρος που βάζει και υποψηφιότητα
1: ο άλλος
0: για τις τρεις διπλές προσκλήσεις που θα κληρωθούν την Παρασκευή για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ισπανία.
1: Κοίταξε, λέει ο φίλος ο Γάμα Κάπα κάτι σωστό εδώ όμως. Ναι. Τι λέτε, λέει, αν δεν δώσει το letter of clearance η FIBA,
0: ναι.
1: δεν μπορεί να παίξει σε άλλη ομάδα. Μη λέτε ότι να είναι.
0: Έχει δικαίωμα λοιπόν, φίλε μου που το παίζει και μάγκας
1: ναι.
0: και μας γράφεις ότι λέμε ότι να είναι, η FIBA να δώσει προσωρινό letter of clearance, όπως
1: είπε
0: και ο Σοφοκλής Πυλαβίος. Προσωρινό. Και μετά θα τα βρουν στα δικαστήρια.
1: Έτσι.
0: Είναι περίεργο το
1: είναι
0: σύστημα.
1: Ιστορία,
0: είναι περίεργο το θέμα.
1: Όντως, κοίταξε και ο Γκόκαπ δεν είναι τρελός και ο δικηγόρος του. Και όχι ο, η δικηγόρη του.
0: Προφανέστατα.
1: Να προχωρήσουν αυτή την ενέργεια χωρίς κάποιο νομικό επιχείρημα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να στον αέρα και να κάνει ολόκληρη ιστορία. Κάτι έχουν
0: θα φανεί στην κατάληξη της υπόθεσης.
1: Εντάξει, θα φανεί στο χειροκρότημα που λένε.
0: Εάν πάει δε στο ΚΑΣ. Το θέμα, αν πάει στο ΚΑΣ, θα είναι και αρκετά χρονοβόρο. Α, μάλλον θα είναι αρκετά πιο χρονοβόρο. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, εγώ στην αρχή να σας πω την αλήθεια, μιλάμε τώρα ανθρώπινα. Για να πω και στο φίλο τον Κώστα, και γενικά κάποιοι που ρωτάνε ας πούμε, προσωπικά πράγματα, δηλαδή λένε η Βαγγέλη ή Κώστα, να πω ότι ανθρώπινα το συζητάμε και δεν έχουμε κάποιο συμφέρον από το θέμα αυτό. Μου κάνει εντύπωση όμως και έλεγα στην αρχή, γι' αυτό και πιστεύω ότι δεν θα δικαιωθώ. Πίστευα ότι κάποια στιγμή θα τα βρουν οι δύο πλευρές με τον Ολυμπιακό.
1: Όλοι το πιστεύω.
0: Όμως, από ό,τι φαίνεται, το γυαλί έσπασε.
1: Ναι, ρε,
0: εγώ σας λέω ότι πίστευα. Πίστευα ότι παρά τον άκομψο τρόπο που το εξέθεσε το θέμα στη συνέντευξή του ο Τόμας Γκόκαπ, αύριο μεθαύριο, αργά ή γρήγορα, θα τα έβρισκε με τον Ολυμπιακό. Τον πήρε ο Μπαρτζόκας, Σουξουμού και...
1: Εντάξει, με τον Μπαρτζόκα, τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι το ρεπορτάζ, δεν τον αναγνώριζε και ο Μπαρτζόκας. Άλλο άνθρωπο έβλεπε απέναντί του.
0: Στο τηλέφωνο.
1: Στην άλλη άκρη της γραμμής, μάλλον, ναι. για να χειρολεκτούμε
0: ναι.
1: τώρα.
0: Ναι, εγώ αυτό πίστευα. Τώρα όμως ναι. τα γεγονότα δείχνουν ότι το γυαλί έσπασε. Δεν ράγισε απλά. Οπότε, τώρα το θέμα είναι... τι θα πούν τα δικαστήρια, όχι τι θα πει ο Ολυμπιακός ή ο Γκόκαπ, εφόσον τώρα το γυαλί έσπασε. Ο παίκτης δεν παίζει στον Ολυμπιακό. Τέλος. έτσι όπως γίνονται τα πράγματα και πάνε στα δικαστήρια.
1: Μπορεί να το φανταστεί κανείς τώρα τον Γόκαπ να φοράει τα φανέλα του Ολυμπιακού δηλαδή και να μπαίνει στο παρκέ.
0: Η αποζημίωση. Είναι το ύψος της αποζημίωσης. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Το θέμα είναι αν θα παίξει φέτος.
0: Ναι, και αυτό.
1: Μέχρι να τελειώσει συμβόλαιό του.
0: Και αυτό.
1: Μήπως χάσει μια χρονιά ολόκληρη.
0: Και αυτό είναι.
1: Σωρό. Τον Ολυμπιακό δεν νομίζω θα παίξει. Όχι, δεν νομίζω. Δεν
0: έτσι
1: θα παίξει.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Λοιπόν, ο Διονύσης βάζει και άλλα ονόματα στο,
0: με χαρά,
1: στο τραπέζι. Ντράζεν Πέτροβιτς.
0: Τεράστιος.
1: Όσκαρ Σμιτς και άλλοι τρεις λέει.
0: Όσκαρ Σμιτ, ε.
1: Βέβαια, εντάξει τώρα, Όσκαρ Σμιτ.
0: Εντάξει.
1: Όπως και ο Ισπανός και ο Ισραηλινός. Ο...
0: ποιος?
1: Ο Κότσε τώρα.
0: Κάτσε, σαν επιφάνιο λες.
1: Σαν επιφάνιο.
0: Και λες και τον Μπέρκοβιτς.
1: Όχι, όχι.
0: Τον Τζάμψη.
1: Τζάμψη.
0: Ντόρον Τζάμψη. Εδώ Τζάμψη, πάμε πρώτοι.
1: Εγώ δεν πάμε πρώτοι.
0: Θα κάνουμε άλλο quiz Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Σκόρερ, σουτέρ. Θα το βάλουμε και αυτό. Το top 5 των σουτέρ.
1: Και Πέτροβιτς και Όσκαρ Σμιτ. Ναι. Πρόσφατα έφυγε από κοντά μας, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και άλλοι τρεις, εγώ δύο. Πού το θυμίσαι τον Μπέρκοβιτς, ρε φίλε.
0: Το θυμάμαι, ρε, εσύ. Ήταν σκόρερ.
1: Τζάμψη. Το Τζάμψη είχα στο
0: το
1: μυαλό
0: Τζάμψη,
1: μου.
0: Ναι, Τζάμψη.
1: Και τον ήξερα και καλά κιόλα. Ερχόταν πολύ συχνά στην Ελλάδα. Φίλος Ελλάδας ο Τζάμψη.
0: Ναι. Παρότι είναι Παναθηναϊκός, ο φίλος μου ο Γιώργος γράφει, αν και ρολίστας, μεγάλο σουτέρ και ο Έντι Τζόνσον. Μεγάλο σουτέρ. Ο Fast Eddie.
1: Ναι, ναι,
0: έκτος παίκτης του NBA και φοβερές εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό ήθελα να πω ότι και στο NBA ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν ήταν
0: ναι, ναι.
1: μόνο με τον Ολυμπιακό. Ήρθε εδώ και ανακαλύψαμε την Αμερική. Ήταν πριν έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και στον Ολυμπιακό απλά απέδειξε ότι το έχει.
0: Να βάλουμε ένα θέμα που βάζει ο Γιώργος, επειδή είναι και καλοκαίρι ακόμα. Ότι ένα υποθετικό σενάριο, τι θα γινόταν το 92 στη Βαρκελόνη αν την πρώτη Dream Team αντιμετώπιζε η ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
1: Α, ναι.
0: Εγώ πιστεύω θα κέρδιζε πάλι Dream Team.
1: Και όχι η Κροατία που είχε αντιμετωπίσει ναι. τότε στον τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή να ήταν όλοι οι Σταρ, Πέτροβιτς και Σία και οι Σέρβοι.
1: Ντίβατς, και
0: ο Σντόβτς.
1: Κούκοτς.
0: Δεν, ο Σντόβτς δεν έφυγε τελευταία στιγμή.
1: Ο Σντόβτς, ναι. Ναι. Τελευταία στιγμή έφυγε από την Σερβία. Από την ενιαία, ναι, και για να, παίξει με την Κροατία, ναι.
0: Όχι, ο Σντόβτς με τη Σλοβενία.
1: Σλοβενία. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω θα έχανε ναι. πάλι η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
1: Πάλι
0: από
1: θα
0: αυτά έχανε, τα
1: εγώ νομίζω θα έχανε είχε, λίγο πιο δύσκολα.
0: Είχε Jordan Magic Bird. Συν
1: μόνο.
0: Μπάρκλεϊ, Καρλ Μαλόν,
1: Ντέιβιντ
0: Ρόμπινσον κτλ.
1: Πάλι θα είχαν. Εντάξει,
0: θα
1: δεν ήταν αυτή.
0: Καταρχάς ότι θα αγρίευε πιο πολύ ο Τζόρνταν.
1: Ήταν η καλύτερη ever ομάδα
0: που εμφανίστηκε στον πλανήτη.
1: Ποιος είχε κάνει τον τελικό τότε, θυμάσαι, στην Βαρκελόνη. Γιώργος Παχάκης, φίλε. Είχε περιγράψει τον τελικό
0: Φοβερό.
1: Για την ΕΡΤ. Γιώργος Παχάκης.
0: Γιώργαρας. Φοβερή εμπειρία.
1: Δηλαδή τώρα να μεταδίδεις.
0: Εγώ είχα μεταδώσει Μάκη το 6
1: Τζόρνταν αντίον Ντράζεν Πέτροβιτς. Άστο τώρα.
0: Είχα
1: εντάξει.
0: μεταδώσει το 6 στην Σαϊτάμα της Ιαπωνίας με τον Γιάννη Τεντόπουλο.
1: Ναι.
0: Τη νίκη της Ελλάδας επί της.
1: Άλλη μεγάλη. Άλλος μεγάλος
0: Dream
1: αγώνας.
0: Team τότε, το 2006. Όπου τότε η Αμερική είχε LeBron James, Carmelo Anthony και Dwayne Wade μεταξύ άλλων. Και τους κερδίσαμε το 2006, αρχές Σεπτεμβρίου ήταν. Στη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας και μάλιστα θυμάμαι ότι ο Καρμέλο Άντωνη φόραγε και τα ίδια ακουστικά με μένα, κάτι μαύρα ακουστικά, και κάναμε και πλάκα και στα
1: στην νυχτή ζώνη. Ο Θανάσης λέει Όσκαρ Σμιτ λέει δεν πήγε NBA για να πέσει με την Εθνική Βραζιλίας. Εντάξει, δεν νομίζω θα το απαγόρευε κανείς να παίζει στην Εθνική Βραζιλίας.
0: Δεν
1: άμα
0: το
1: ήθελε. Αλλά ούτε εγώ το. Δεν το ξέρω καν εγώ αυτό. Εντάξει,
0: καλά.
1: Αν το ξέρει καλύτερα, ναι.
0: Και είναι ένα ωραίο που είχε πει ο Πρίντεζης, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το ωραίο σουαρέ που έκαναν το διαδικτυακό με Παπαλουκά και Διαμαντίδη μέχρι πρότινος. Γιατί από ό,τι έμαθα, έσπασε το σκηνικό αυτό λόγω τη συμφωνία του Διαμαντίδη με τον Παναθηναϊκό. Δεν θα είναι στην τριάδα. Τη διαδικτυακή αυτή με Πρίντεζη και Παπαλουκά. Έτσι μαθαίνω τουλάχιστον. Είπε ο Πρίντεζης ότι όταν τους κερδίσαμε λέει, τους Αμερικανούς το 6 και εμφανίστηκαν με Kobe Bryant, μας έλεγαν λέει με τα μικρά μας ονόματα. Δηλαδή εσύ πιάνεις τον Διαμαντίδη, εσύ πιάνεις τον Σπανούλη,
1: ναι,
0: εσύ
1: ναι.
0: πιάνεις τον Πρίντεζη. Και μας ήξεραν πια με τα μικρά μας ονόματα. Αυτό το είχε πει ο Πρίντεζης και γενικά πάρα πολύ ωραίες ιστορίες από τα παιδιά αυτά που έχουν διηγηθούν απίστευτες καταστάσεις.
1: Λέει ο Νίκος 1983 ότι εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ το World Cup όχι απλά να παίζει ξανά, αλλά να εμφανίζεται καν στο σεφ ποτέ, έστω και σαν παίκτη. Κοίταξε, και εγώ το ίδιο πιστεύω.
0: Εντάξει.
1: Ότι δεν μπορεί καν να πάει στο ΣΕΦ τώρα πια. Δηλαδή έχει γίνει persona non grata και για τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Κάποια στιγμή.
1: Αλλά,
0: τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά αυτό ας μην το αναπαράγουμε.
0: Το χειρίστηκε
1: αυτό. Ας μην το αναπαράγουμε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν πρέπει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι λάθος. Είναι τοξικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι λάθος.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο. Δεν
1: και είναι. Ο Γουόκαπ έχει βάλει το λιθαράκι του σε αυτό που έχει δημιουργήσει ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός στα χρόνια.
0: 100%.
1: Μην τα ξεχνάνε αυτά οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Έτσι, ούτε σίγουρα. Ξαφνικά είναι τεξανό.
0: Υπάρχει πίκρα.
1: Τεξανό ξυλοκόπο.
0: Υπάρχει πίκρα, ναι. Ναι.
1: Τεξανό ξυλοκόπο.
0: Και για τα μπάζα.
1: Για τα μπάζα, όχι ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Έλεος δηλαδή. Εντάξει.
0: Όχι, εντάξει. Μην φτάνουμε στα άκρα. Αλλά πρέπει να πούμε το εξής. Ότι οι ομάδες δεν είναι ανώνυμες εταιρείες. Είναι ανώνυμες εταιρείες, αλλά έχουν και συνέστημα. Αυτό είναι που οι οπαδοί δεν συγχωρούν σε έναν παίκτη. Δηλαδή να πάει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, δεν το συγχωρούν εύκολα. Δεν το συγχωρούν εύκολα οι οπαδοί.
1: Ναι, εντάξει, η απαξίωση είναι το λάθος. Και η ισοπαίδωση. Μέχρι πριν από δύο μήνες, τρεις, το χειροκροτούσαν στο γήπεδο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό για μένα. Εντάξει.
0: Και αυτός όμως το χειρίστηκε άγρια.
1: Πολύ άσχημα.
0: Και άκομψα.
1: Άγαρμα, άσχημα, χάλια. Χάλια.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, για να μην τα λέμε μόνο εμείς, αλλά να ακούσουμε και ένα ωραίο τραγουδάκι. Ναι. Πάμε σε ένα τραγουδάκι έτσι μέχρι τις 5. Έχουμε άλλη μια ώρα εκπομπή. Αυτή τη βδομάδα θα είμαστε 4 με 6. Και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Βραδιά Champions League απόψινή, με τις 8 ομάδες που έχουν απομείνει στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης να αγωνίζονται για ένα από τα τελευταία 4 εισιτήρια της Link Phase. Μία εξ αυτών η πρωταθλήτρια Ελλάδα ΣΑΕΚ, η οποία θα φιλοξενήσει στην Allwyn Arena τη Λεύσκη Σόφιας, με μοναδικό στόχο τη νίκη, η οποία θα της δώσει την πολυπόθετη πρόκριση στην τελική φάση του τουρνουά. 2 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν οι παίκτες της Λεύσκη στην περίπτωση που κάνουν το θαύμα του στην Αγία Σοφιά. Ο σπουδαίος αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport, το Mega και το Cosmote Sports 2. Εντατική είναι η αστυνομική έλεγχη στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα αλλά και σε διάφορα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου με αφορμή τη μετακίνηση φιλάθλων της Λεύσκης Σόφιας εν ώψη της αποψινής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ερών συνέλαβε στον προμαχώνα 29χρονο βούλγαρο οπαδό της Λεύσκη, καθώς εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, ένα γκλόπ και ένα αποθετικό σπρέι, ενώ έγιναν και 6 συλλήψεις αλλοδαπών υπηκών Βουλγαρίας σε ελέγχους στα διόδια αφιδνών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μαχαίρια. Για την Τσεχία και με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Conference League αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι η 23μελής αποστολή του Παναθηναϊκού. Ο Αχμέτ Τουμπά δεν είναι παρόν στις επιλογές του Νίστρουπ, αφού οι πράσινοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης με τη Χαβρή για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Στο ρόστερ του ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον ένα νέο αστέρι του σερβικού ποδοσφαίρου. Ο 20χρονος μέσο επιθετικός Όγκνεν Ούγκεσιτς αποκτήθηκε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου με κόστος 8 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της μεταγραφής συμφωνήθηκε επίσης φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στο γήπεδο της Τούμπας. Χωρίς τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς που θα εκτίσει για και την δεύτερη αγωνιστική της ποινής του, η αποστολή του ΠΑΟΚ προς Νορβηγία για τη ρεβάνς με την Μπραντ στο Conference League. Με απότα τον Άωρον Ισέκα σήμερα όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με του 3-0 που πέτυχε σε βάρος της Τσέσικα Σόφια στα play-off του Europa League. Ένα βήμα από τη συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα μετά το καλοκαίρι του 2027 πλησίασε ο ΠΑΟΚ καθώς επιλέχθηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της στην 11η των συλλόγων που διεκδικούν σταθερή παρουσία στην διευρυμένη διοργάνωση των 24 ομάδων. Η Εθνική Ομάδα Βόλων Γυναικών νίκησε 3-1 την Αυστρία στην Τσεχία και οδηγείται πλέον στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στις 8 το βράδυ ολοκληρώνει την συμμετοχή της στον όμιλο του Μπρνό με αντίπαλο τη Σερβία, αγώνα που θα μεταδώσει η ΕΡΤ2 Σπορ και η ΕΡΑ Σπορ. Με χρυσό μετάλλιο και ρεκόρ αγώνων 52-34 του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της κολυμβητικής ομάδας μας στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο. Χάλκινο μετάλλιο για τον Ευάγγελο Μακρυγιάννη στο ίδιο αγώνισμα με επίδοση 54-54. Στα 200 μέτρα πεταλούδας η Γεωργία Δαμασιώτη πήρε το αργυρό μετάλλιο με χρόνο 2:09.73, ενώ το χάλκινο κατέκτησε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτής ομαδικής με χρόνο 2:12.69. Με τελικό απολογισμό 6 χρυσά, 7 άργυρα και 5 χάλκινα μετάλλια, η χώρα μας κατετάγει δεύτερη στον πίνακα της κολύμβησης, πίσω μόνο από την Ιταλία. Στο άθλημα της πάλης τώρα, στους Μεσογειακούς Αγώνες, η 18χρονη Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καθώς ετήθηκε στον τελικό των 50 κιλών από την Τουρκάλα Ντεμιράν με 7-1 σημεία. Χάλκινο μετάλλιο στον μπάμιντον κέρδισε η Ματίνα Σωτηρίου. Τον αγώνα των ανδρικών ομάδων βόλεϊ η Ελλάδα-Αιγύπτου στους Μεσογειακούς Αγώνες θα μεταδώσει η ΕΡΤ2 Σπορ. Στα προημιτελικά του σκιφ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε πρώτος στην πέμπτη προκριματική σειρά με χρόνο 7:28.84. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού τουρνουά τένις Winston Salem κερδίζοντας με 2-0 σετ 6-4-7-6 τον Αμερικανό Brooksby. Τέλος στα 99 εκατομμύρια ευρώ έφτασε η μεταγραφή του Βραζιλιάνου Εκστρέμ Σαβίνιο από τη Manchester City στην Tottenham. Με 75 εκατομμύρια ευρώ πήρε η Manchester United από την Brighton τον Καμερουνέζο Χάφα Μπαλέμπα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Φωτεινό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
3: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, είναι εκπομπή του μπάσκετ και είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. 4 με 6. Να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε έτσι λίγο, γιατί ως φρένομαι ότι προς τα εκεί θα είναι και η ώρα της εκπομπής και το Σεπτέμβριο και τους επόμενους μήνες, αλλά θα το ανακοινώσουμε αυτό αρμοδίως όταν έρθει η ώρα από τη διεύθυνση Τσερασπορ. Ακούω, αν κάνω λάθος, και γαλλικό ραπ από τη φίλη μας τη Vivian, γιατί το γαλλικό ραπ είναι κορυφαίο στην Ευρώπη, κάτι γνώμη μου. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην αγαπημένη Σαλόνικα, αγαπημένη Θεσσαλονίκη, και να συνδεθούμε με τον φίλο μας τον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο, εγώ τις προηγούμενες μέρες έλειπα από την εκπομπή, σ' άκουγα μερικές φορές. Να τα πούμε και στον αέρα, είμαστε πάρει με τον Βαγγέλη Ζορμπά. Την καλησπέρα μας.
1: Γεια σου, Νικόλα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Βαγγέλη.
0: Τι γίνεται, ρε Νίκο, πες κανένα νέο έτσι ωραίο από Θεσσαλονίκη. Φτιάξε μας λίγο, πέρα από τα μπασκετικά, τα τετριμένα. Τι έχει πάρει το ραντάρ σου που είναι και δυνατό?
1: Πριν των μπασκετικών.
0: Τι σου έχει κάνει εντύπωση, ας πούμε?
1: Η ζέστη είναι αυτή η οποία μονοπολεί το ενδιαφέρον, που μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Δεν νομίζω ότι κάτι άλλο ιδιαίτερο. Εντάξει, εδώ είναι σημαντική μέρα η αυριανή, ναι, για άλλους λόγους, διότι θα έχουμε πρεμιέρα γένεια του μετρό της γραμμής από Καλαμαριά προς το κέντρο και το αντίθετο φυσικά δρομολόγιο. Υπάρχει μια μεγάλη αναμονή. Πάντοτε αυτή η περίοδος...
0: Δυνατό, δυνατό, ε.
1: Ναι.
0: Άρα τώρα είναι 9 οι στάσεις.
1: 9 είναι οι στάσεις... 9 είναι οι περισσότερες. Υπάρχει η γραμμή σιδηροδρομικό σταθμό Νέα Ελβετία και το αντίθετο δρομολόγιο. Okay. Και τώρα προστίθεται 5 νομίζω είναι στάσεις για την Καλαμαριά.
0: Μάλιστα.
1: Όπου υπάρχει και μετεπιβίβαση και βέβαια κάποιος μπορεί να βρεθεί και από την Καλαμαριά απευθείας στον σταθμό. Αύριο έχουμε πρεμιέρα, εγγένεια. Ωραίο. Θα βρεθεί εδώ και ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι είναι μια είδηση αυτή πάρα πολύ σημαντική και βέβαια πάντοτε τις ημέρες αυτές είμαστε σε αναμονή της διεθνούς έκθεσης, που και εσείς σίγουρα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι, εντάξει, είναι
0: ότι βγάζει και θέματα,
1: σημαντικό γεγονός, βγάζει θέματα, και επειδή σε λίγο μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο αναμένεται με ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον η επίσκεψη όλων των πολιτικών. Βέβαια είναι η περίοδος που η Θεσσαλονίκη γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την γυρίσεις και να βρεθείς στο κέντρο και σε άλλες περιοχές, διότι ξεσέρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες. Τα ξενοδοχεία όλα έχουν sold out. Είναι δύσκολα προσβάσιμο το κέντρο και όταν φυσικά υπάρχουν οι ομιλίες, ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται με την αστυνομία, με αυτά τα μπλόκα τα οποία στείνονται για να
0: απομακρυνθούν
1: οι διαδηλώσεις, οι διαδηλωτές. Γενικά, συνήθως είναι μέρες, Κώστα, τις οποίες ξέρεις πολύ καλά, βρισκόμαστε εκτός Ελλάδος. Είναι πάντοτε η περίοδος των διοργανώσεων, ο οποίος παίρνει μέρος στην εθνική ομάδα. Φέτος θα είναι τελείως διαφορετικό, αλλά σίγουρα είναι γλυκιά η αναμονή, γιατί είναι και μια περίοδος όπου θα έχουμε και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια εδώ στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, για τον Άρη κυρίως είναι και κλεισμένο των θυρών και μακριά από τον Νικ Γκάλις Χολ τα περισσότερα, αν όχι όλα, με εξαίρεση αυτό το οποίο θα δώσει και κλεισμένο των θυρών την προσεκή Δευτέρα με τον Ηρακλή, που θα είναι προπονητικού χαρακτήρα. Γιατί ως γνωστόν ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες στην ιστορική έδρα του Άρη, που θα κορυφωθούν βέβαια με την τοποθέτηση της επιπλέον κερκίδας,
0: ναι,
1: που θα αυξήσει τη χωρητικότητα.
0: Πότε θα τελειώσει αυτό το έργο, Νίκο, τι μαθαίνεις?
1: Νομίζω μέσα Σεπτέμβριο. Όχι, νομίζω, πρέπει να γίνει μέσα Σεπτέμβριο, διότι 29 Σεπτεμβρίου ο Άρης θα ξεκινήσει τη νέα χρονιά παίζοντας βέβαια μακριά από την έδρα του Πρεμιέρα Eurocup με τη Λεμάν. Είναι πολύ πιθανό τα πρώτα παιχνίδια, και αυτό είναι κάτι που το έχουν ζητήσει οι κυτρινόμαυροι από τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος στον ΕΣΑΚ, επειδή μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε και την κλήρωση που θα γίνει όπως ακριβώς πέρσι, δηλαδή με υπολογιστή.
0: Ορισμό.
1: Μπράβο.
0: Ορισμό, δηλαδή.
1: Επομένως, είναι πολύ πιθανό, ναι, τα πρώτα δύο παιχνίδια να τα παίξει μακριά από την έδρα του, ώστε να είναι όλα έτοιμα, απολύτως έτοιμα για να υποδεχθούν τα παιχνίδια του Άρη. Και ξέρετε, μάλιστα, υπάρχει sold out στα εισιτήρια διαρκείας. Γενικά θα είναι λίγο δύσκολο το πράγμα, δηλαδή του χρόνου, για να μπορεί κάποιος να δει παιχνίδι του Άρη αν δεν έχει εισιτήρια διαρκείας, και τα εισιτήρια πόρτας που θα κυκλοφορούν αναβδομάδα όταν θα υπάρχει προσεχώς εντός έδρας παιχνίδι του Άρη, είναι σίγουρο ότι θα εξαφανίζονται εν ρηπεί οφθαλμού, όπως άλλωστε έγινε και με τα διαρκείας.
0: Δεν μου λες, ο Τανούλης τι έπαθε πάλι?
1: Ο Τανούλης πραγματικά
2: τυχόν σχεδόν ένα στήριση,
1: ναι, έναν χρόνο, 3 Σεπτεμβρίου είχε τραυματιστεί πέρσι, που είχε πάθει αυτή την πάρα πολύ σημαντική ζημιά, υπέστη ζημιά, τραυματισμό που τον κράτησε εκτός ολόκληρης της σεζόν, τη ρήξη χιαστού. Είχε ένα πρόβλημα, μια ενόχληση στο μηνίσκο, χρειάστηκε να μπει στο χειρουργείο και αναμένεται να μείνει τουλάχιστον ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Δηλαδή και ο Τανούλης προστίθεται ένα ακόμα
0: πρόβλημα. Όταν λέμε μήνα ή δύο μήνες. Με τον να είναι
1: μπορεί να πάει και 1,5 όταν 1,5, είναι γόνατο Κώστα. Ναι. Και όταν ειδικά ένας παίκτης έχει περάσει αυτό που πέρασε ο Τανούλης και μάλιστα τώρα, πάρα πολύ πρόσφατα, είναι λογικό να υπάρχει, ξέρεις, και μια ιδιαίτερη προσοχή. Ναι. Σίγουρα θα υπάρξει κανένα ρίσκο ώστε να μπει και πάλι σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων όταν θα αισθάνεται και ο ίδιος απόλυτα έτοιμος, αλλά θα είναι και ιατρικά, από ιατρικής άποψης, έτοιμος για να ξεκινήσει προπονήσεις. Η λογική λέει ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά ξέρεις, ποτέ δεν μπορείς να προσδιορίσεις απολύτως χρονικά πότε επιστρέφει ένας παίκτης. Και μιλάμε τώρα και για μια ιδιαίτερη περίπτωση με τον Τανούλη, έναν χρόνο εκτός και από το ξεκίνημα της προετοιμασίας τίθεται νοκάουτ. Προστίθεται αυτό το πρόβλημα στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλου που κληρονόμησε ένα τραυματισμό στο γόνατο, στο φιλικό αγώνα με τη Ελλάδα με την Πολωνία πριν από μερικές μέρες στο ΟΑΚΑ. Αλλά το ευχάριστο για τον Χαραλαμπόπουλο είναι ότι όπως ενημέρωσε σήμερα η ΚΑΕ Άρη.
2: Αυτό είναι το θετικό, ναι.
1: Το χρονικό διάστημα το οποίο θα λείψει θα είναι μικρότερο του μήνα. Και πάλι όμως εδώ, εγώ λέω ότι κρατάμε μια πισινή, διότι και ο Χαραλαμπόπουλος είναι παίκτης ο οποίος γενικά τα τελευταία χρόνια είχε προβλήματα τραυματισμού. Και ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι ένας παίκτης έχει μια
2: τάση, ναι.
1: Ας την πούμε, τάση, ευπάθεια. Ναι. Πάντοτε είναι πιο προσεκτικός πριν αγωνιστιά και δόξα τω Θεώ το παιδί στη διάρκεια της χρονιάς με την ΑΕΚ δεν είχε κάποιο πρόβλημα, επιστρέφοντας από ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό, τον οποίο μάλιστα αποκόμισε σε παιχνίδι με αντίπαλο τον Άρη. Αν θυμάστε, ήταν Άρης Τουρκ Τέλεκομ. Και μάλιστα ήταν ο κορυφαίος παίκτης της τουρκικής ομάδας μέχρι το σημείο που τραυματίστηκε ο Χαραλαμπόπουλος. Παιχνίδι EuroCup την προπέρσινη χρονιά.
2: Πάντως δεν είναι μόνο οι δύο. Είναι και
1: άλλος. Ο Μοκόκα.
2: Έχει και άλλη απώλεια δηλαδή.
1: Αυτός έχει πρόβλημα από το παράθυρο του Ιουλίου. Σε δάχτυλο του ποδιού. Και αυτός πριν από μερικές μέρες ενημέρωσε η ΚΑΕ ότι έκανε γνωστό ότι θα μείνει τουλάχιστον έναν μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Μαζεύονται τα προβλήματα για τον Άρη που ήδη είναι, θα λέγαμε, σημαντικά για τον απλούστατο λόγο ότι η προετοιμασία διεξάγεται χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη από του Ομοσπονδιακού Τεχνικού υπό την επίβλεψη και υπό τις οδηγίες του Ηλία Κατζούρη, ο οποίος έμεινε
0: που θα ήταν στην Εθνική κανονικά.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Και γι' αυτό μάλλον ή και γι' αυτό έχει ενσωματωθεί στο staff της Εθνικής Ομάδας και ο Γιώργος Λιμιάτης.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί και ο Κώστας
0: λείπει
1: και
0: άλλος.
1: Τις προηγούμενες φορές και μπράβο. Ο Λιμιάτης ο Κώστας ναι. Και αυτός λείπει φυσικά.
0: Και λείπει και ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος στο Ντουμπάι.
1: Βέβαια, ακριβώς, είναι στο Ντουμπάι, στο πλευρό του Τσάβη Πασκουά και πάλι μετά τη Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν οι απουσίες φυσικά του Βασίλη Τολιόπουλου και του Κώστα Ντετοκούμπο. Και ταυτόχρονα λείπει και ο Νένο Δημητριέβιτς, θα έχει με την εθνική ομάδα της χώρας του παιχνίδι για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Και ο Κεμπίρτς, ο οποίος με το που ήρθε αναχώρησε μετά από μερικές ώρες για τον Καναδά, διότι έχουν παιχνίδια οι Καναδοί απέναντι σε Παναμά και Αργεντινή για τα δικά τους παράθυρα. Βέβαια ο Καναδάς που είναι μια υπερδύναμη με ένα ρεκόρ 6-0, η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ. Ήδη έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο Μούτο Μπάσκετ και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Άλλωστε, μιλάμε για μια από τις ομάδες που είναι σίγουρα φαβορή, έστω και αν είναι ακόμα πάρα πολύ ωρίς. Έχουμε έναν ακόμα χρόνο Κώστα και Βαγγέλη για να κατακτήσει ένα μετάλλιο, ενδεχομένως ακόμα και το χρυσό με αυτό το ρόστερ που έχει, εφόσον παραταχθεί με την καλύτερη δυνατή σύνθεση.
0: Ναι.
1: Πολλά τα προβλήματα για τον Άρη. Εντάξει, πολλές ομάδες έχουν τέτοιου είδους προβλήματα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν παίκτες με τις εθνικές ομάδες. Το άσχημο για τον Άρη είναι ότι έχουν προκύψει και αυτά τα προβλήματα τραυματισμού που θα λέγαμε ότι έχουν αυξήσει τις απουσίες. Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν παίκτες που έχουν έρθει βοηθητικοί στις προπονήσεις. Τους δύο εκ των τριών τους γνωρίζετε. Είναι ο Γράβας, ο οποίος έχει παίξει στην Α1, τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν στους Βίκος Φάλκονς. Και είναι και ο Αλέξα Ραντάνοφ. Ο Σέρβος, ο οποίος πέρσι έπαιξε Ευρωλίγκα με Μπάγερν και Παρτίζαν και βέβαια τον ξέρει πολύ καλά ο Σπανούλης, έστω και αν είναι απόν, διότι τον είχε παίκτη πριν από 4 χρόνια στο Περιστέρι, τον Σέρβο, ο οποίος και αυτός βέβαια ψάχνει η ομάδα. Δεν ξέρουμε αν τα προβλήματα που έχει ο Άρης, ειδικά στη θέση 3, οδηγήσουν στην απόφαση να προσταθεί να δοθεί κάποιο συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν θα είναι συμβόλαιο, ξέρετε, μικρής διάρκειας στον Ραντάνο. Πάντως, σε πρώτη φάση η ενημέρωση που υπάρχει από την ΚΑΕ είναι ότι είναι σε βοηθητικό ρόλο και αυτός και οι υπόλοιποι δύο, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές απουσίες για τους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι θα δώσουν τα περισσότερα φιλικά τους παιχνίδια μακριά από τη Θεσσαλονίκη, από τη στιγμή που δεν είναι έτοιμο το Nick Gallis Call. Και μάλιστα η ευκαιρία των φίλων του Άρη να δούνε τον Άρη, την ομάδα τους, να παίζει στη Θεσσαλονίκη, θα είναι στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια. Είναι δύο παιχνίδια προς τα τέλη του Σεπτέμβρη, 20 και 22, απέναντι σε Ηρακλή και Μπαξέ Σεχίρ. Είναι βέβαιο ότι το Ιβανόφιο, καλά για το Ηρακλή Άρη δεν το συζητάμε. Το
2: Μπαξέ Σεχίρ θα φαβορεί, έτσι. Ένα και
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ δυνατή ομάδα. Δεν είναι μόνο ο
1: Σπανούλης,
2: Βαγγέλη και ο Άρης.
1: Έτσι, ο Βαγγέλη και Κώστα Σπανούλη ζήτησε πολύ δυνατά τεστ. Γι' αυτό ο Άρης θα παίξει και με Μακάμπι, θα παίξει και με Ερυθρό Αστέρα. Γενικά θα παίξει, θα πάρει δηλαδή μέρος στο τουρνουά της Κύπρου, στο οποίο παίρνει μέρος συνεχώς τα τελευταία χρόνια Ολυμπιακός. Θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα και στο Βελιγράδι, σε παιχνίδι που θα είναι τα αποκαλυπτήρια της ομάδας με τα Ερυθρόλευκα από τη Σερβική Πρωτεύουσα απέναντι στον Άρη. Γενικά θα παίξει φιλικά, τα περισσότερα θα είναι επίπεδου EuroLeague ή κορυφαίου επίπεδου EuroCup, όπως θα είναι με την Μπαξέ Σεχίρ. Και κάποιοι άλλοι αγώνες θα παίξει και με τη Δόξα Λευκάδας. Ο Άρης, ο οποίος από την 1η του Σεπτέμβρη, διότι 31 Αυγούστου παίζουμε με την Ισπανία, θα έχει τον Σπανούλη, τον Λιόπουλο και Κώσταντε το Κούμπο. Και λογικά την επόμενη εβδομάδα, κάποια στιγμή θα πρέπει να ανακοινωθεί και η τελευταία μεταγραφή, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν ξέρω αν θα προκύψει συνέχεια κάποια ανάγκη μέσα από τα φιλικά. Θα το δει αυτό ο Σπανούλης, του Θανάσαντε το Κούμπο. Γι' αυτό δεν ακούγεται για καμία ομάδα, γι' αυτό δεν ακούστηκε για καμία ομάδα ολόκληρο το καλοκαίρι.
2: Προς τα εκεί πάει πάντως, έτσι
1: είναι. Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Είναι παίκτης ο οποίος θα πρέπει να θεωρείται αθλητής των κυτρινόμαυρων και μένει το τυπικό της υπόθεσης κάποια στιγμή το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, και αφού ολοκληρώσει και αυτός υποχρεώσει με την εθνική ομάδα. Ήδη συνεργάζεται με τον Σπανούλη, συνεργάστηκαν βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι κατέκτησαν μαζί μετάλλιο στη Λετωνία. Οπότε θα είναι, αν μπορεί να υποθεί αυτό, το κερασάκι στην τούρτα, με την έννοια ότι θα είναι τελευταία κίνηση, και είναι μια κίνηση η οποία σίγουρα δεν είναι μόνο ότι ενισχύει την ομάδα. Ξέρετε, είναι μια προσθήκη που θα δώσει λύσεις σε διάφορα επίπεδα. Ο Θανάσης είναι ένας παίκτης με φοβερή ενέργεια, είναι παίκτης ομάδας, είναι παίκτης ο οποίος ξέρετε όλοι μέσα στα αποδυτήρια πόσο σημαντική είναι η παρουσία του και ο ρόλος του. Είναι παίκτης ο οποίος έχει, αν πρέπει έκφραση, αδερφική σχέση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, το Ρίτσαρντ Σιάο, από τα χρόνια που ήταν στο NBA και τα τελευταία χρόνια ειδικά στο Μιλγουόκι, στο πλευρό του Γιάννη. Και θα είναι σίγουρα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και πάλι τον Θανάση να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Άρη.
2: Παρ' όλα αυτά υπάρχει, έτσι, για να σου βάλω λίγο έντριγκα, που σου αρέσουν αυτά, μια διαδικτυακή, ας πούμε, συζήτηση περί Αμίνουα, που παίζει στην Εθνική Γαλλία στα φιλικά κτλ.
1: Ναι,
2: το διάβασε.
1: Ναι,
2: κατάλαβε τι εννοώ.
1: Υπάρχει, είναι λογικό να υπάρχει, γιατί μιλάμε για έναν πάρα πολύ ποιοτικό παίχτη. Όταν είσαι πρώτο σκόρερ αυτή τη εθνική ομάδα τη Γαλλία σε φιλικό με τη Σερβία, νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Λέει από μόνο του κάτι. Ο Νουά ήταν ένα παίχτη, ο οποίο την περσινή χρονιά ήταν το πρώτο βιολί του Άρη. Ήταν παίκτη, ο οποίο με το που ήρθε, θα λέγαμε, είχε φοβερό αντίκτυπο. Ήταν πάρα πολύ επιδραστικό, από του πιο επιδραστικού, αν όχι ο πιο επιδραστικό παίκτη του Άρη την περσινή χρονιά.
2: Όλοι τον είπαμε ευρωλυγκάτορ, παιδί μου, το είπαμε όλοι.
1: Ναι, νομίζω είναι παίκτη Ευρωλίγκα, παρότι του χρόνου θα τον βλέπουμε να παίζει στο Champions League. Εκεί ο Παγωνίδης τα τελευταία χρόνια. Μάλαγα είναι παίκτη επίπεδου EuroLeague. Δεν ήρθε κάποια πρόταση, όπως υπήρχε το buyout μέχρι τα μέσα Ιουλίου, είτε από τη Βιλερμπάν είτε από κάποια άλλη ομάδα, γιατί η Βιλερμπάν ήταν μια ομάδα η οποία αρχικά είχε εκφράσει ενδιαφέρον. Όμως όταν, στα λόγια βέβαια, εκτοξεύτηκε το budget της ομάδας του Τόνι Πάρκερ, τότε αμέσως προσπάθησε να ψωνίσει και να αποκτήσει παίκτες από ψηλότερο ράφι σε σχέση με τον Νουά. Δεν ξέρουμε τώρα αν ο Νουά δεν είχε ομάδα την στιγμή που έγινε γνωστό ότι τα χρήματα, το μπάζε της Βιλερμπάν θα είναι λιγότερα από αυτά που είχε υποθεί αρχικά, αν θα ασχολούνταν μαζί του. Όμως αυτό συνεχίζει την καριέρα του στη Μάλαγα, και ο λόγος είναι ότι ο Νουά, βλέποντας τις κινήσεις του Άρη, βλέποντας ότι ο Άρης απέκτησε τον E.J. Lindell, ότι έφερε στην Ευρώπη έναν ακόμα NBA, τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ότι έχει συμφωνήσει με τον Αντετοκούνμπο,
2: έχει φέρει κόσμο.
1: Δεν θα ήταν το πρώτο βιολί. Γενικά υπήρχε μια πολυκοσμία στη θέση 4. Επίσης, κανείς δεν είναι εγγυώτερο, πώς θα μπορούσε να γίνει έτσι, θα μπορούσε να εγγυηθεί ο Σπανούλης, δεν είναι τέτοιος προπονητής. Χρόνο συμμετοχής ίδιο με πέρσι. Αλλά βέβαια ούτε και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε ο Νουά. Επίσης, ο ίδιος πίστευε ότι ίσως αξίζει και περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία πήρε τον περασμένο Γενάρη, όταν υπέγραψε την επέκταση συμβολαίου. Και καταλαβαίνετε ότι ο Σπανούλης δεν είναι προπονητής ο οποίος θα μπορέσει να συμβιβαστεί με αυτά, να τα ανεχτεί όλα αυτά. Γι' αυτό κιόλας από την πρώτη στιγμή προέκυψε ένα χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, το οποίο δεν γεφυρώθηκε, δεν βοήθησαν ούτε ο ξένος ατζέντης του Νουά, ο Γάλλος ατζέντης. Γι' αυτό κιόλας κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι οι δρόμοι των δύο πλευρών χωρίζουν. Δεν μπορούν να είναι μαζί, να συμπορευτούν και θα πρέπει να χωρίσουν, και όπως έγινε ο Νουάς εκεί στην καριέρα του στη Μάλαγα, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί την κλάση και την ποιότητά του, και νομίζω θα το δούμε και φέτος με τη φανέλα της Μάλαγα.
2: Από ΠΑΟΚ προετοιμασία Μέτσοβο και με Τέλη Μιστακίδη
1: χθες. Πολύ σημαντικό για πάρα
2: και σπάνιο,
1: και πολύ σπάνιο, και από τη δεύτερη θες. Μέρα Κώστα. Από τη δεύτερη μέρα
2: Κώστα. Ναι.
1: Δηλαδή, μέσα στην καρδιά του, δεν είναι καρδιά του καλοκαιριού, αλλά σίγουρα οι καιρικές συνθήκες, η θερμοκρασία.
2: Είναι όμως στην καρδιά της προετοιμασίας.
1: Μπράβο. Καρδιά καλοκαιριού είναι στην καρδιά της προετοιμασίας. Βρέθηκε εκεί, παρακολούθησε προπόνηση. Τον είδαμε και στο βίντεο της ΚΑΕ μαζί με τον αθλητικό διευθυντή της ΚΑΕ, τον Γιώργο Τσιάρα, να παρακολουθούν την προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μπει και σε ρυθμό φιλικών αγώνων σε μερικές μέρες. Θα μπορέσουμε να τα πούμε και στη συνέχεια. Τα πάμε και με τον Βαγγέλη για τον πρώτο αγώνα κόντρα στο Περιστέρι, στο Μέτσοβο, που προετοιμάζεται σε ένα πολύ ωραίο μέρος, σε μια πάρα πολύ ωραία περιοχή, με σαφέστατα πολύ καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες και πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι στη Θεσσαλονίκη, αν βρισκόταν εδώ η αποστολή του ΠΑΟΚ. Και εδώ βέβαια υπάρχουν απουσίες. Ναι. Καλά της Μπαζίνας και Όσμαν, οι οποίοι είναι με τις εθνικές ομάδες, με την Εθνική Ελλάδα και την Εθνική Τουρκία, και βέβαια και ο Νίκος Χουγκάζ, ο οποίος είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας, στην τελική ευθεία για να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και να τεθεί βέβαια και αυτό στη διάθεση σε φουλ ρυθμούς του Αντρέα Τρικέρι.
2: Ναι. Ηρακλής έχει κάτι.
1: Ο Ηρακλής έχει ανοιχτή προπόνηση. Ανοιχτή προπόνηση.
2: Και υπάρχει και κάλεσμα.
1: Παρουσία κόσμου, υπάρχει κάλεσμα.
2: Θα το γεμίσουν.
1: ΚΑΕ.
2: Α, καλά.
1: Σίγουρα και πέρυσι και πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι και φέτος θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα έρθουν να πάρουν μια πρώτη γεύση. Θα είναι προπόνηση, δεν θα είναι φιλικό παιχνίδι. Είπαμε ότι το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή είναι την προσεχή Δευτέρα με τον Άρη, αλλά και κλεισμένο των θυρών. Θα είναι προπονητικού χαρακτήρα. Θα ανακοινωθούν για τον Ηρακλή, θα δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια στο Ιβανόφιο που θα είναι με κόσμο, και βέβαια υπάρχει και δική του συμμετοχή στο τουρνουά Μαυροσκούφια, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σίγουρα τον Άρη και μια ακόμα ομάδα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτή. Θα ανακοινωθεί μέχρι τα τέλη του μήνα, με την τελευταία προσθήκη αυτή του Σωτήρη Σταυρακόπουλου, ο οποίος ενισχύει το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, και πάντοτε υπάρχει και μια θέση ανοιχτή στους γκάρτ. Μιλάμε πάντοτε για Έλληνα παίκτη, αλλά λογικά αν γίνει αυτή η κίνηση θα αργήσει, Κώστα και Βαγγέλη, διότι μπορεί να προκύψει από κάποια καραμπόλα, από κάποιον απογοητευμένο παίκτη σε κάποια ομάδα μετά από τα πρώτα φιλικά. Πάντως υπάρχει εκεί πέρα ένα κενό που θέλουν να το καλύψουν, να το γεμίσουν οι άνθρωποι του Ηρακλή, αλλά θα πρέπει αναγκαστικά να κάνουν υπομονή και να αναμένουν τις εξελίξεις και σε άλλες ομάδες.
2: Μάλιστα. Κάτι που ξέχασα να σε ρωτήσω. Υπάρχει μία ψιλοδιαψευσούλα, ας πούμε, από τον Άρη για franchise, για την Ευρωλίγκα, έτσι, αυτό εννοώ.
1: Ναι, φυσικά.
2: Ότι υπάρχει, λέει, επαφή και τα λοιπά, αλλά δεν έχει κατατεθεί φάκελος.
1: Αυτό. Ο Άρης, λοιπόν, είπε χθες ότι ουσιαστικά, εντός εισαγωγικών, απαντώντας και σε κάποια δημοσιεύματα, ότι η Κυκνόμα ΒΚΕ δεν έχει καταθέσει ακόμα πρόταση για να γίνει franchise.
2: Ναι, ότι τα έχουμε πει, ας πούμε, με τους ανθρώπους, με τον Τσους Μπουένο, αλλά
1: δεδομένο του ενδιαφέρον, Κώστα, μπράβο. Και μάλιστα στο περιθώριο του Final Four του περασμένου Μαΐου στην Αθήνα, ο Ρίτσαρντ Τσιάο είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για αυτό το λόγο, για να συναντηθεί με τον Τσους Μπουένο, τον CEO, τον διευθύνοντα σύμβουλο της EuroLeague. Ο Άρης όμως ακόμα δεν έχει κατατεθεί.
2: Με τον Τραπεζανίδη του κάναμε την ερώτηση. Θυμάσαι τότε του Τσουμπουένο.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Και επιβεβαίωσε ότι όντως μίλησε και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Η συμμετοχή του Άρη στη διοργάνωση παραμένει ένα στόχος. Αυτό είναι δεδομένο.
2: 100%.
1: Δηλαδή είναι αμύωτο το ενδιαφέρον των Κυπριακών Μαυρών.
2: Και μακάρι να πάνε τέλειο τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Η συμμετοχή του Άρη στη διοργάνωση παραμένει ένα στόχος. Αυτό είναι δεδομένο.
2: 100%.
1: Είναι αμύωτο το ενδιαφέρον των Κυπριακών Μαυρών.

0: τα δεδομένα και όταν θα έρθει η στιγνή θα επανέλθουμε.
1: Έγινε, οπότε, Νικόλα μου.
0: Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα.
1: Σε ευχαριστούμε γιατί βλέπεις και το ρολόι, είσαι έμπειρος. Ευχαριστούμε θερμά, Νίκο Καραγιώργη. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νέο χώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία στη Ροδόπη, 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, καλεί λόγο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κάτι μπορεί να προκύψει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, μοναδική Queen με Another One Bites the Dust. Εντάξει, μιλάμε για τραγούδια τώρα, ύμνους. Και είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι το τελευταίο μισάωρο, 4 με 6 αυτή την εβδομάδα. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου τώρα μετά τη Vivian. Και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε και λέμε ότι αύριο ξεκινάει η μάχη, όχι για μας, αλλά για τις άλλες εθνικές ομάδες. Είναι το παράθυρο του Αυγούστου και έχουμε και λέμε 6:30 η Φιλανδία-Σουηδία, το σκανδιναβικό ντέρμπι. 7 η ώρα Ουγγαρία-Εστονία, 9 Κροατία-Λετωνία, την ίδια ώρα Γερμανία-Ολλανδία, Ισραήλ-Πολωνία στη Ρίγα, και αυτό είναι σε ουδέτερη έδρα, και Γαλλία-Σλοβενία 9:30.
1: Και άλλος αγώνα στη Ρίγα.
0: Την προηγούμενη μέρα από το δικό μας.
1: Έλα ρε, να είναι Ρίγα.
0: Όχι, είναι εκεί παιδάρα. Και σου λέει
1: δημοφιλής προορισμός. Ναι. Για ουδέτερες έδρες.
0: Άρα παίζουν στη Ρίγα,
1: ναι,
0: Ισραήλ,
1: εσύ
0: Πολωνία.
1: Έχεις πάει, την ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο
0: γήπεδο. Πολύ ωραία πόλη. Και ωραίο γήπεδο.
1: Και ωραίο γήπεδο. Ναι, και ωραία πόλη, έχω ακούσει ότι
0: ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ναι. Την Παρασκευή παίζουμε εμείς 7 η ώρα.
1: Να μην κάνεις βράδυ βόλτα εσύ με πατίνια.
0: Ναι, έκανα και με πατίνι.
1: Το ξέρω.
0: Στα κιλά μου έκανα και με πατίνι.
1: Δεν είσαι και πολλά κιλά.
0: Εντάξει. Ξέρεις, επειδή είμαι φοβητσιάρης, το έβαλα στα 15 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί έχει και ρύθμιση 25 χιλιόμετρα την ώρα. Εγώ το έβαλα στα 15. Μετά, μέχρι να ξεθαρέψω, πέρασε το τρένο. Έπρεπε να γυρίσουμε. Λοιπόν, ευτυχώς με μετάλλιο. 6:30, δηλαδή μισή ώρα πριν από εμάς, παίζουν την Παρασκευή η Γεωργία Μαυροβουνίο, που είναι παιχνίδι του ομίλου μας, άρα μας ενδιαφέρει. 9 η ώρα Τουρκία-Λιθουανία την Παρασκευή. 9 η ώρα Σερβία-Ισλανδία. Την ίδια ώρα Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ιταλία, και Ισπανία-Πορτογαλία στο άλλο μάτς που μας ενδιαφέρει. 10 η ώρα το βράδυ στην πόλη Θαραγώθα, όπως τη λένε οι Ισπανοί, Σαραγώσα όπως τη λέμε εμείς. Στη Σαραγώσα δηλαδή, και όχι στη Μαδρίτη, παίζει η Ισπανία με την Πορτογαλία, και τη Δευτέρα παίζει στην Αθήνα με τη δική μας ομάδα στο Telecom Center Athens, 7 η ώρα. Αυτή είναι η αγωνιστική στο παράθυρο του Αυγούστου, και μετά οι ομάδες ξαναπαίζουν
1: Νοέμβριο.
0: Όχι, 30 και 31.
1: Α, 30-31, μετά και
0: 31,
1: Νοέμβριο.
0: Μετά παίζουν, ναι, τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Χωρίς Ευρωλίγκα ευτυχώς, τις ίδιες μέρες, 26-27, 29 και 30 Νοεμβρίου. Δηλαδή είναι αυτές οι.
1: Ναι, είδες τώρα, είναι ανάλογα και με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν.
0: Όχι ακριβώς.
1: Μιλάμε για παγκόσμιο.
0: Εντάξει, η FIBA το έκανε με την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό ακριβώς.
0: Η Ευρωλίγκα
1: έκανε,
0: δηλαδή,
1: ένα βήμα πίσω. Η Ευρωλίγκα
0: έβαλε λίγο νερό στο κρασί της. Και καλά έκανε, γιατί ήταν κάπου γελίο αυτό που συνέβαινε, να παίζουν την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με τις εθνικές ομάδες.
1: Λοιπόν, διευκρινίζει κάτι ο φίλος Αθανάσης. Ομολογουμένως δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι.
1: Επειδή μας είχε πει ότι ο Όσκαρ Σμιτ δεν πήγε στο NBA για να παίξει με την εθνική Βραζιλίας.
0: Ναι.
1: Και είπαμε εμείς ότι απαγορευόταν, και λέει διευκρίνηση του Θανάση, πρέπει να είναι παλιός και καλός. Για τον Όσκαρ Σμιτ λέει, μέχρι το 89 οι NBAers λέει δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή σε εθνικές. Για να το λέει, κάτι θα ξέρει παραπάνω, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό, πραγματικά. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει, ο φίλος Κωνσταντίνος. Ακούω την εκπομπή σας, λέει, με ενδιαφέρον. Άκουσα πριν από λίγο ότι ο Θανάσης Αντετοκούμπο ήταν παίκτης NBA. Εντάξει, λέει, ότι πείτε. Παιδιά, έπαιζε στους Bucks. Τώρα αν έπαιζε και πόσο έπαιζε και για ποιο λόγο.
0: Εσύ το πες
1: ήταν
0: αυτό,
1: εκεί.
0: Εσύ το πες αυτό.
1: Εγώ ή ο Νίκος. Εγώ, όχι, δεν θυμάμαι. Δεν το παγώ.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Δεν το παγώ.
0: Άλλο θέλει να πει ο φίλος. Απλά το λέει λίγο.
1: Ναι, ότι δεν άκουσε να παίζει NBA.
0: Λίγο περιπεκτικά.
1: Ναι,
0: κοίτα,
1: εντάξει,
0: θα,
1: okay,
0: σου πω, θα σου πω. Άλλο έχω περάσει από το NBA και άλλο είμαι παίκτης NBA.
1: Σε αυτό, δηλαδή, ο Κώστας,
0: συμφωνώ με το φίλο.
1: Έχει δαχτυλίδι πρωταθλητή.
0: Δεν είναι παίκτης NBA.
1: Εντάξει.
0: Άλλο ότι πέρασε,
1: άλλο,
0: ήταν εκεί.
1: Άλλο, έτσι, εντάξει, μπράβο. Ακριβώς, εντάξει. Δεν είπαμε τώρα ότι ήταν και αστέρι που έλαμπε ο Θανάσης τώρα στο NBA. Εντάξει,
0: όχι.
1: Okay.
0: Όχι.
1: Είπαμε ότι ήταν εκεί.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, εντάξει, είναι και αυτός λίγο ανάποδο σαν εμένα, από τη Βόνιτσα.
1: Mm-hmm.
0: Λέει, ρε παιδί μου, εσείς δεν μας λέγατε ότι δεν έχει οικονομικό θέμα ο Walkup. Προφανέστατα μιλάγαμε για τον πατέρα του, για την οικογένειά του που δεν ξέρει τι έχει. Έχει δει στην Αμερική. Είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες τοποθέτησης κουφωμάτων, εργοστασίου μάλλον κουφωμάτων, όχι τοποθέτησης, και τοποθέτησης φυσικά. Και έχει πραγματικά εκατομμύρια δολάρια, αλλά δεν έχει να κάνει με την επαγγελματική διαδρομή ενός μπασκετμπολίστα το τι κάνει ο μπαμπάς και τα άλλα αδέλφια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο. Το ότι ο άνθρωπος αυτός αποφάσισε να το πάει στα άκρα με τον Ολυμπιακό και να πάει να παίξει κάπου αλλού, δεν έχει σχέση με την οικονομική επιφάνεια του πατέρα του. Αυτή είναι η γνώμη. Λοιπόν, οι facebookικοί φίλοι δεν ξέρω, δεν έχουν κάποια άλλη απάντηση, καμιά άλλη έτσι απορία να εκφράσουν. Πέρα από πεντάδες που λέγαμε νωρίτερα για κορυφαίο σουτέρ όλων των εποχών στο NBA.
1: Η πρώτη συμμετοχή, μας λέει ο φίλος ο Νίκος, NBA στα NBAers, στα διεθνή τουρνά, ήταν η Dream Team.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ήταν όμως. Α, ήταν μετά το 89. Ήταν το
0: 92.
1: 92. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Σας ακούω με ενδιαφέρον, λέει. Α,
0: το είπες πριν.
1: Ναι, όχι, κάτι άλλο. Πού ήταν, ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Κάτι που συμφωνεί μαζί μας, γιατί επειδή το είπαμε, να το. Συμφωνώ μαζί σας, λέει ο Ντίνος.
0: Ναι. Ο Μετογλού.
1: Να μην αναπαράγουμε, λέει, αυτό με το walk-up, γιατί ενισχύει το μίσος. Δυστυχώς, λέει, περισσότερο δεν είναι σαν και εμάς, που πρώτα αγαπάμε τον μπάσκετ και μετά τις ομάδες μας. Συνήθως ισχύει το αντίθετο. Ναι, κανονικά, δύσκολο να το βρεις αυτό, μεταξύ μας, μεταξά, αλλά αυτό έπρεπε να ισχύει. Αλλά εδώ, τι έπρεπε και τι γίνεται, εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ειδησιογραφικά, να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, έχει 2-3 πραγματάκια. Το ένα είναι πολιτικής χρειάς, διότι μία κοπέλα Ουκρανή, μπασκετμπολίστρια, αποχώρησε από το κολέγιό της από τη στιγμή που το κολέγιο αποφάσισε να αποκτήσει, να μεταγράψει μία Ρωσίδα. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα πολιτικό το ζήτημα εδώ. Μιλάμε για την 29χρονη Κέιτ Κόβαλ, αποφάσισε να φύγει από το LSU, που είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα κολεγιακό.
1: Επιδετέρου εδάφους.
0: Γιατί λίγες μέρες μετά ανακοινώθηκε η απόκτηση της Ρωσίδας Άννα Μινάεβα. Και σου λέει, δεν μπορώ να συνυπάρξω στην ίδια ομάδα με τη Ρωσίδα, εντάξει, ενώ υπάρχει πόλεμος, και έφυγε το κορίτσι. Είναι μια απόφαση.
1: Το κορίτσι έφυγε, αλλά αυτά δεν υπερβολεί λίγο.
0: Είναι μια απόφαση.
1: Αλλά είναι δικό της. Δική της επιλογή.
0: Και της οικογένειάς της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Καντέρ εντωμεταξύ επιμένει ότι θέλει να παίξει στο γυναικείο NBA και ότι είναι γυναίκα.
1: Ναι, κάποιος τον έκραξε σήμερα.
0: Ο Τζέσον Βίλιαμς. Ο White Chocolate.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φοβερό.
1: Πώς το είπε. Τι στο beep.
0: Όχι, το είπα, get out.
1: Τι στο beep θέλει, λέει, να κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι. Τραβάει την προσοχή, λέει, κάνε θέλει κάτι άλλο. Τον έκραξε. Καλά, εντάξει, καλά του έκανα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, αλλά εδώ είναι κάτι περίεργο. Κάτι θέλει να δείξει ο Καντέρ.
0: Τι θέλει να δείξει, μόνο να παίξει με τις γυναίκες.
1: Όχι,
0: και
1: ανάποδα.
0: Μάλιστα, και μάλιστα,
1: ανάποδα.
0: Ο Τζέσον Βίλιαμς.
1: Ανάποδο είναι. Ότι τελικά δεν είναι ό,τι δηλώνουμε. Δεν είμαστε ό,τι δηλώνουμε. Αυτό θέλει να δείξει.
0: Ναι, αλλά να το δείξει με άλλο τρόπο.
1: Ναι.
0: Όχι να πάει να παίξει στον WNBA.
1: Και ξέρεις πώς μίλησα για τρολάρισμα.
0: Ο Τζέσον Βίλιαμς, ξέρεις τι είπε ο άνθρωπος.
1: Είναι επιλογή, είναι διαδικτυακό δηλαδή αυτή. Show,
0: ότι αδελφέ του λέει, δεν μπορείς να παίξει με τις γυναίκες, γιατί είσαι 2,11 και 200 κιλά. Το πήγε δηλαδή σωματοδομικά, ότι δεν μπορεί να παίξει ο Καντέρ με τις γυναίκες αντίπαλος.
1: Καταρχήν το WNBA το έχει απορρίψει αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είναι το πιο λογικό αυτό. Τι
0: και μάλιστα και, και μια ομάδα, νομίζω κάτι έγινε με μια ομάδα που απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο και τα λοιπά.
1: Mm-hmm.
0: Τέλος πάντων, και αυτό είναι ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον.
1: Σωστά, Κωστή μου, κάτι άλλο τώρα. Τι γίνεται με Τζάμπαρη Πάρκερ και Παρτιζάν. Προπονείται ατομικά.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για ένα μικρό μέγεθος παίκτη, έτσι. Παίκτη που είναι για τις μεγάλες ομάδες, για το πάνω ράφι.
0: Είναι καλός παίκτης.
1: Και δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Συνεχίζονται, δεν έχουν βρεθεί προφανώς τι έχει γίνει τώρα εκεί με τον όποιος είναι ο προπονητής της Παρτίζα, δεν θυμάμαι.
0: Σπανός.
1: Λοιπόν, υπάρχει θέμα. Ναι, με προπονείται κανονικά, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα η χρυσή τομή για να μπορέσει να, για να υπάρξει διαζύγιο. Αν και
0: ο Πενιαρόγια είναι.
1: Πενιαρόγια. Αν φύγει από την Παρτίζαν ο Πάρκερ, θα γίνει ανάρπαστος. Είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι, αλλά
1: είναι από το πάνω ράφι. Θα μου πεις τώρα. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω καθόλου το χαρακτήρα του, να σου πω την αλήθεια, για να κρίνω.
1: Ποιος θα ξέρει χαρακτήρα του. Εγώ σου λέω αγωνιστικά και μόνο. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή παίκτης ο οποίος περνάει
0: απαρατήρητος. Ένας άλλος παλιός παίκτης, ο Ταϊρίς Ράις, ενετάχθη στο τεχνικό επιτελείο της Μπάγκερν, άρα προπονητής. Ο Ταϊρίς Ράις, ένας από τους καλούς παίκτες που έχουν παίξει Ευρωλίγκα, και μάλιστα είχε παίξει και στο Παναθηναϊκό ο Ταϊρίς Ράις. Είχε βάλει και μια σαραντάρα κάποια στιγμή, είχε παίξει και Πανιόνιο και στην ΑΕΚ, και ένας παίκτης ο οποίος στη Μακάμπη είχε πάρει και την Ευρωλίγκα το 2014. Είχε παίξει την Μπάγκερν, βέβαια το ξέρουν, και του λένε good to have you back, χαιρόμαστε που σε έχουμε πίσω, Ταϊρίς Ράις. Και αυτός από τους λαλίστατους παίκτες στο Twitter,
1: ναι,
0: έχει άποψη. Δεν είναι Mike James.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Mike James, αλλά ο Ταϊρίς Ράις συνήθως σχολιάζει την επικαιρότητα και δεν κρύβεται γενικώς.
1: Αν και εδώ στην Ελλάδα έχουμε λαλίστα τους.
0: Ναι.
1: Στο Instagram. Είναι ο Ναν, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ντέιβις, δεν είναι.
0: Ο Ντέιβις.
1: Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν. Όχι, εις Ντέιβις.
0: Ο Χέις Ντέιβις, ναι.
1: Ανεβάζει ταξίδια, το ένα, έχει άποψη.
0: Από social media, λες,
1: Ναι,
0: ο Φουρνιέ βάζει αρκετά στο Twitter.
1: Ο Φουρνιέ από τον Ολυμπιακό.
0: Είναι
1: μεμάχημος
0: στα social media.
1: Ναι, ο Φουρνιέ είναι, άλλωστε από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχω...
0: Όχι.
1: Δεν βλέπω
0: κάτι. Παπα-Νικολάου, όχι.
1: Όχι.
0: Ο Λάρη, καμιά τίποτα από διακοπές από κανένα νησί.
1: Όχι, τίποτα.
0: Ναι.
1: Ο Φουρνιέ είναι και οι άλλοι δύο από τον Παναθηναϊκό.
0: Τελευταία λίγο φαλ. Οι Γάλλοι γενικά το έχουν λίγο με τα social media. Ο Λεσόρ βάζει ψωμί. Αρκετές φορές.
1: Ναι, όταν θέλει, ναι, αλλά όταν θέλει να
0: ο
1: παρέμβει.
0: Ο Χουάντσο
1: όμως.
0: Μερικές φορές.
1: Ναι, ο Χουάντσο. Ναι.
0: Από Ολυμπιακό.
1: Ναι, μόνο τον Φουρνιέ.
0: Ο Μιλουτίνοφ τίποτα.
1: Όχι,
0: ψυχουλά.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Ο Σάσα ελάχιστα.
1: Ελάχιστα πράγματα. Δεν είναι
0: ενεργή.
1: Μόνο
0: πολύ.
1: Φουρνιέ.
0: Ο Φουρνιέ είναι κυρίως.
1: Ο Φουρνιέ.
0: Κυρίως ο Φουρνιέ. Και οι γυναίκες των παικτών είναι.
1: Αυτές είναι...
0: Εκεί γράφουν πράγμα.
1: Λιλογούδες.
0: Γράφουν πράγμα.
1: Άστο, εντάξει.
0: Πω, Παναγία μου.
1: Βλέπει γυναίκα Πίτερς.
0: Και στους δύο, Και στους δύο.
1: Γυναίκα Πίτερς, τώρα, εντάξει.
0: Γυναίκα Μακίσικ, χρόνια.
1: Γυναίκα Μακίσικ.
0: Γυναίκα Σλούκα, χρόνια.
1: Και γυναίκα Φουρνιέ.
0: Γυναίκα...
1: γυναίκα Εγώ Καπ.
0: Ναι.
1: Και η Εστρέλα.
0: Ναι.
1: Τι, λίγο.
0: Γράφουν πράγμα.
1: Γιατί τον Παναθηναϊκό, γυναίκα Ναν.
0: Ναι.
1: Σύζυγος Ναν.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, εδώ πήγε στο διευθυντή.
0: Σωστό, ναι.
1: Τον τράβηξε το μανίκι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: σωστό.
1: Λέει ο Νικόλαος, ο Γουόκαπ λέει χρησιμοποιεί το κράξιμο στα social και τις απειλές για τη σωματική του ακαιρεότητα για να πιέσει το δικαστήριο να τον αφήσει ελεύθερο.
0: Πού το ξέρουμε αυτό, ρε παιδί.
1: Αυτό λέω, ρε φίλε Νικόλα.
0: Πού το ξέρουμε αυτό, ρε φίλε.
1: Μήπως λέει να σταματήσουμε για να μην του δίνουμε πάτημα.
0: Πού το ξέρουμε αυτό τι συμβαίνει. Έχουμε δει την δικογραφία.
1: Το ξέρουμε. Αυτό λέω, Νικόλα.
0: Δεν έχει γίνει
1: ακόμα. Πόσο τεκμέρι αυτό.
0: Δεν νομίζω. Ακραίο μου φαίνεται.
1: Απειλές υπάρχουν, εντάξει τώρα.
0: Το πιο ακραίο που διαβάσαμε, γιατί είναι γεγονός, είναι αυτό με το αμάξι που είχε πάρει.
1: Όχι,
0: ο Γκόκα.
1: Social media.
0: Ναι, social media.
1: Δεν λέει για ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Λέει επιμέρους από παδούς το ένα το άλλο. Άλλο
0: δεν
1: λέει,
0: νομίζω, εντάξει, δεν νομίζω.
1: Αλλά πάλι δεν έχει φτάσει στα άκρα.
0: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις στα δικαστήρια τι μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Η αλήθεια είναι αυτό που λέει, έχει βάση. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία. Τέτοια θεματάκια να βρει ο Γουόκα μπορεί να τα βάλει στη δικογραφία.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό προτείνει και όλα να σταματήσουν όλα αυτά για να μην του δίνουν πάτημα.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Λοιπόν... Και, άλλα, και άλλα μηνύματα. Κάτσε, Κωστή, να τα έχουμε παραμελήσει λίγο. Ρε παιδιά, λέει ο Νεκτάριος, αν ο Γουόκαπ ήθελε να πάει, κοίτα με το Γουόκαπ τρέλα.
0: Ναι, είναι θέμα.
1: Είναι το θέμα του καλοκαιριού τώρα.
0: Είναι καυτό.
1: Έγινε.
0: Είναι καυτό.
1: Ναι. Αν ο Γουόκαπ ήθελε να πάει στη Ντουμπάι, δεν θα μπορούσε να ζητήσει λιγότερα χρήματα και να προσθέσει τη διαφορά στην προσφορά που έγινε στον Ολυμπιακό για να το αποδεσμεύσει στο συμβόλαιό του. Αυτό κάνουν πάρα πολλοί παίκτες παγκοσμίως και στο μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο.
0: Και ο Χέζονια δεν έχει περιδώσει από την τσέπη του για τη Ρεάλ. Κάποιοι τα δίνουν.
1: Ναι. Αλλά προφανώς λέει θέλει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτά.
0: Δεν αποκλείεται. Και αυτό.
1: Ποιο θυμάται την κίνησή του, λέει, που είχε κάνει στο Σλούκα, ξέρετε, αυτή με το δάκτυλο.
0: Δεν
1: με τα
0: την είχε
1: λεφτά.
0: Κάνει αυτό.
1: Δεν την είχε κάνει αυτό. Είχε
0: χειροκρότησε τον Κάναν.
1: Είχε χειροκροτήσει τον Κάναν.
0: Ναι.
1: Και δεν την έκανε αυτό.
0: Τότε χάλασε τη σχέση του Σλούκα με τον Γουόκαπ.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Διότι. Βέβαια,
1: με την. Στην Εθνική έχουν συμπέσει ποτέ.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν έχουν συμπέσει.
1: Ναι.
0: Δεν συνέπεσαν πέρσι. Γιατί ήταν ο Ντόρσεϊ. Ένα άλλο μήνυμα για
1: δεν
0: να
1: έχει
0: το...
1: κάνει αυτό στην κίνηση με τα λεφτά.
0: Όχι,
1: δεν έχει κάνει ο Γουόκαπ.
0: Την
1: απλά
0: επικρότησε.
1: Επικρότησε. Επικροτώντας την κίνηση του Κάναν.
0: Ο Κώστας Ολυμπιακός από Αλεξανδρούπολη γράφει το εξής: να κάνω λέει το συνήγορο του διαβόλου. Μήπως ο Γόκαπ κατά τη διάρκεια της σεζόν μιλούσε με τους προέδρους και λάμβανε αρνητική απάντηση?
1: Παιδιά, δεν το ξέρουμε αυτό ακριβώς. Δεν ξέρουμε.
0: Φημολογείται, εικάζεται ότι είχε κάνει μια συζήτηση, μια ανοίξη ο Γόκαπ. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ, αυθαίρετα όμως το λέω, είναι ότι στράβωσε όταν ο Ολυμπιακός πήρε Μακιντάιρ και Μοντέρο. Με πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Εκεί στράβωσε νομίζω ο Γόκαπ. Και μπριζώθηκε από τους λόγους του, το περιβάλλον του και οτιδήποτε είναι αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά την απόκτηση και Μακιντάιρ και Μοντέρο, ήταν πολύ χαμηλά πια στη λίστα των συμβολέων στον Ολυμπιακό. Είχε 7ο-8ο συμβόλαιο. Στην αλήθεια. Αλλά είχε υπογράψει συμβόλαιο όμως πριν.
0: Λοιπόν, να πούμε και κάτι ακόμη το οποίο έχει ενδιαφέρον, ότι υπάρχει και το Basketball Without Borders, αυτό το Borders Next Up Camp που λέει και τα λοιπά, και θα συμμετάσχει και ένα παιδί από τον Αμίντα, ο Άγγελος Ζούπας. Θα συγκεντρώσει μεταξύ 26 και 29 Αυγούστου αυτό το camp 78 από τα κορυφαία ταλέντα σχολικής ηλικίας που έρχονται από 44 χώρες, και μέσα σε αυτά τα παιδιά βλέπουμε και το όνομα ενός Έλληνα, του Άγγελου Ζούπα από τον Αμίντα. Στην Κωνσταντινούπολη αυτό το camp, και είναι σύμφωνα με μια έτσι πηγή που διαβάζω η 25η διοργάνωση φέτος, άρα υπάρχει ένα σχετικό milestone για αυτή τη διοργάνωση, στην οποία θα συμμετάσχει και ένας Έλληνας.
1: Λοιπόν... Πάμε λίγο σε αυτά που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, λέει ο Κρις, για το αναφέρω το μήνυμα αυτό, γιατί μας θύμισε ένα άλλο πολύ μεγάλο σούτερ που το ξεχάσαμε όλοι μας. Εγώ λέει για το στυλ του θα πω και το Στόκτον.
0: Τι πράγμα?
1: Ότι είναι από τους σπουδαίους σούτερ του NBA.
0: Όχι.
1: Όχι, το είχε το σουτάκι.
0: Όλοι το έχουν βγει.
1: Στόκτον.
0: Αυτοί το έχουν όλοι.
1: Ήταν από του καλού σου τέρμα.
0: Playmaker, κλασικό δεν ήταν
1: ο άνθρωπο. Ο Chris Kappa λέει και τον Ben Simmons.
0: Ο Στόκτον ήταν assist. Ο Στόκτον.
1: Πιο πολύ assist.
0: Όχι τρίποντο.
1: Αλλά και το. Όχι τρίποντο. Σουτ γενικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα φίλε Νικόλα, ποιο ρόλο σας αρέσει περισσότερο, Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού, αυτό στο παρκέ?
0: Μας αρέσει, ε.
1: Είναι
0: κοίτα,
1: τα
0: είναι
1: καλύτερα...
0: μια ερώτηση όμως που τι σου αρέσει.
1: Είναι
0: δεν κάνει πρόβλεψη.
1: Από τα καλύτερα ή τα δύο καλύτερα ρόστερ, να πούμε και την Ντουμπάι. Κωστή μου, δεν έχουν δοκιμαστεί αγωνιστικά.
0: Όχι, όχι.
1: Μπορεί να μας βγάλει μάτια η Ντουμπάι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που δεν το πιστεύω. Γιατί είναι πάλι καινούργια ομάδα.
0: Ναι, και με ένα σοβαρό προπονητή, βέβαια. Έτσι.
1: Με ένα σοβαρό, ναι, εντάξει.
0: Που δεν μακροημέρευσε
1: στην Βαρκελόνη. Τώρα εντάξει, είναι από τους σοβαρούς.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτα στο παρκέ. Ναι. Αυτές οι τρεις ομάδες, θεωρώ, με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Ντουμπάι, έχουν τα καλύτερα ρόστερ τώρα.
0: Μου δίνει ωραία assist ο φίλος.
1: Όπως το βλέπουμε.
0: Να απαντήσω πέρα... όπως απαντούσα στα παιδιά που με συναντούσαν στην Άξο, είτε φίλοι μου, γνωστοί μου, είτε άνθρωποι, ναι, στο δρόμο. Γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι, ειδικά στα νησιά. Και λέω ειδικά στα νησιά, γιατί δεν πιάνουν και πάρα πολύ σταθμοί στο ραδιόφωνο. Και στο αυτοκίνητο ή στη δουλειά τους ακούνε πάρα πολύ την Ερασπόρ. Το διαπίστωσα γιατί πιάνει καμπάνα η Ερασπόρ στην Άξο. Και σε άλλα νησιά που έχω πάει. Με ρωτούσαν λοιπόν, Παναθηναϊκοί, ας εστιάσουμε στους Παναθηναϊκούς. Πώς το βλέπεις φέτος το ρόστερ μας, πάμε για το 8ο. Ρε αδελφούλη. Και πέρσι το ίδιο έλεγες.
1: Ναι.
0: Με την έννοια.
1: Ακριβώς όπως το λες.
0: Με την έννοια.
1: Όπως
0: ότι
1: το λες.
0: Και πέρσι είχε φοβερό ρόστερο ο Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς.
0: Κατά τη γνώμη μου, δεν είχε το ρόστερο του 9 και το είχαμε πει στην εκπομπή. Παρότι και ο ιδιοκτήτης Κάι Παναθηναϊκός αλλά και άλλοι φίλοι του Παναθηναϊκού έλεγαν ότι είναι το καλύτερο ρόστερ. Η γνώμη μου είναι ότι το 9 παραμένει ως το κορυφαίο ρόστερ. Τώρα αποκτήθηκαν παιχταράδες.
1: Τώρα για να έχεις Πανούλη, Γιαμαντίδη και Σάρας μαζί τώρα. Εκεί τελειώνουν.
0: Άσου ψηλούς.
1: Άσε Μπατίση και το ένα και το άλλο.
0: Πέκοβιτς και τα λοιπά
1: τους. Ναι, εγώ σου λέω την τριάδα των κοντών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πες.
0: Φέτος έχουν αποκτηθεί παιχταράδες. Για Μπουσέλε θέλεις. Μπόγκα. Μπάντιο. Φρανσίσκο. Φρανσίσκο. Που ήταν φοβερός και με τη Γαλλία στο μάτς με τη Σερβία το φιλικό.
1: Χέις Ντέιβις πριν από λίγους
0: μήνες. Χέις Ντέιβις, Λούκας. Δηλαδή έχει ψωμί πολύ το ρόστερ του Παναθηναϊκού όμως.
1: Αλλά κάτι δεν μπορεί
0: έχει
1: να το χρήσει.
0: Έχει, περίμενε, Μπράντοβιτς. Έχει ο Μπράντοβιτς.
1: Μπράντοβιτς.
0: Αλλά στην πράξη θα φανεί ένα ρόστερ πώς θα ανταποκριθεί. Στο παρκέ. Ήδη, γιατί λέει τα άλλα λέγατε τότε. Ναι, άλλα λέγαμε τότε. Δύο μήνες έξω να είναι. Μάνι. Άρα να ένας μπελάς για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη έχει βάλει δύο παιχταράδες. Έτσι τους βλέπω. Μακιντάιρ και
1: και Μοντέρο, και το Μοντέρο
0: στην περιφέρεια. Έχει ήδη τους παιχταράδες του Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ. Έχει χτίσει κορμό. Έχει προπονητή 7 χρόνια το Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Έχει μια συνέχεια καλών.
0: Ναι, έχει μια φιλοσοφία.
1: Final
0: που την υποστηρίζουν
1: Four,
0: όλοι.
1: Κούπα πέρσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι από διαφορετική.
0: Είναι πάρα πολύ δυνατός.
1: Από διαφορετική αφετηρία.
0: Είναι εκείνον. Πάρα πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός.
1: Να σου πω, τι λες, μας θυμίζει ο φίλος ο Κρις εδώ και τον Τρέισι Μακρέιντι και τον Κρις Μάλιν. Το θυμάσαι.
0: Κρις Μάλιν σίγουρα.
1: Κρις Μάλιν σίγουρα.
0: Σημαντικό σουτέρ. Τρέισι Μακρέιντι ήταν σκόρερ.
1: Όχι κλασικό, μπράβο. Όχι κλασικό σουτέρ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ήταν. Ας το πούμε ένα κόμπι πριν τον κόμπι, ο Μακρέιντι. Κάπως έτσι.
1: Και άλλος φίλος, ο Παναγιώτης μας θυμίζει τον Κρις Μάλιν. Κρις Μάλιν.
0: Αριστερόχειρας.
1: Ναι. Αφού αναφέρθηκε ο Γόκαπ, λέει ο Σάβας ο φίλος. Πάρα πολλά μηνύματα. Ο Γόκαπ και το συμβόλαιο, για το συμβόλαιο που είχε υπογράψει προ επιτυχία, θα θυμίσει την περίπτωση του Σκότι Πίπεν.
0: Ναι.
1: Όντας το νούμερο 2 της καλύτερης ομάδας ever, είχε υπογράψει πολυετές με απολαβές πολύ χαμηλότερες από την αξία του φυσικά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά το λες και άδικο, αλλά αλήθεια είναι αυτό. Το θυμάσαι που υπήρχε θέμα τότε με τους Bulls.
0: Να απαντήσω και στο Bulls. Φίλο μου τον Γιώργο που με ρωτάει πέρσι, δηλαδή εννοεί για τον Παναθηναϊκό με τι ψηλούς, δεν είχε πει κανείς στην αρχή ότι θα είχαν όλο το χρόνο σχεδόν ο Λεσόρ.
1: Ούτε ότι ο Χόλμς
0: θα ήταν αλλού.
1: Θα ήταν εντελώς αλλού για αλλού.
0: Θα ήταν αλλού.
1: Μα εντελώς, 2,5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: 2,5. 2,5 μοίρια.
0: Εντάξει. Και στο τέλος ο Παναθηναϊκός έπαιζε με Φαρίντ. Εντάξει, γύρισε και ο Λεσόρ, αλλά δεν ήταν ποτέ ο εαυτός του, ας πούμε. Δεν ήταν ποτέ ο Λεσόρ που ξέραμε. Συνεπώς, είναι και τι προκύπτει σε μια χρονιά. Βέβαια, εδώ στην εκπομπή λέγαμε, το θυμάσαι πολύ καλά αυτό, ότι ο Λεσόρ δεν θα ξεκινήσει στο ξεκίνημα τη σεζόν. Και τελικά είδες πόσους μήνες του πήρε για να γυρίσει ο Λεσόρ στη δράση.
1: Ναι, και απομένει καιρός ακόμα, κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να βρεθεί στην πρώτερη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ακόμα μαθαίνω ότι δεν είναι στα πλευρά ταχυδύναμης εκεί που θέλει ο Παναθηναϊκός.
0: Να απαντήσω σε ένα
1: φίλο. Το παλεύει το
0: παιδί. Θωμά, για να μην νομίζω ότι δεν το απαντάω, γιατί λέει ασχολείστε με όλο με το WOCAP, γιατί δεν πήγε ο Λούκας στην Εθνική. Γιατί δεν εκλήφθη από τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η απάντηση. Είναι άλλο να κληθεί κάποιος και να αρνηθεί. Και άλλο να μην κληθεί, γιατί υπάρχουν 10 λόγοι, ας πούμε. Ήταν τραυματίας, είναι 36 και.
1: Είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν πάνε όλα καλά, γιατί και πέρσι τα είχαμε πει ανάποδα από το ρεπορτάζ, ότι δεν σταματάει από την Εθνική ως Λούκας. Το είχαμε πει πέρσι,
1: ναι,
0: θυμάσαι,
1: ναι,
0: στο Ευρομπάσκετ. Έτσι λοιπόν θα σου πω και φέτος ότι πιστεύω ότι θα προσπαθήσει ο Λούκας να είναι στο παγκόσμιο κύπελο, αν πρώτο Θεός προκριθεί η ομάδα.
1: Και να είναι αυτός
0: στο Κατάρ.
1: Ο last dance του
0: πιθανώς,
1: Λούκα.
0: Πιθανώς.
1: Έτσι. Και λέει ο Νίκος Οπάνου εδώ, ο φίλος μας. Εγώ λέει πιστεύω ότι όλα έγιναν από την συνέντευξη τύπου των Αγγελόπουλων και όλα ανέφεραν για τις καλές χρονιές και κακές χρονιές των παικτών. Και δεν νομίζω ότι χάλασε μόνο το WOCAP. Θα βγουν αργότερα αυτά. Νίκο μου, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να. Πάει πιο μακριά η σκέψη τώρα σένα, αλλά ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Την καλησπέρα από το φίλο τον Μπάμπη. Είναι τα δούμε αυτά τα μηνύματα αύριο. Γιατί είναι ωραία μηνύματα και αυτά το κρατάμε. Αυτό που γράφει για τον Γκαντέρ. Να καλησπέρισω και το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, τον Γίγαντα, που και αυτό στέλνει τα μηνύματά του. Τι λέτε, θα παίξει και στο 3 με ο Μπράντοβιτς ο Χέις Ντέιβις, ρωτάει ο φίλος.
1: Εγώ πιστεύω ναι.
0: Ναι.
1: Ειδικά τώρα με την απουσία του Όσμαν θα τον ανεβάσει αρκετά. Θα τον δούμε αρκετά στο 3 τον Ντέιβις και μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Και θα έχει ανεβοκατεβάσματα το ρόστερ, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Και στον Άσο κάποιοι ασόδιο και στο 3-4-5 κάποιοι άλλοι.
1: Τον Ντέιβις πιστεύω το δούμε αρκετά.
0: Θα έχει δηλαδή πολυθεσίτες το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Τα συζητάμε όλα αυτά αύριο και για το φίλο του Θωμά που λέει για το Μαγκρέιντι. Δεν είπα ότι είναι τη ίδια εποχή. Ούτε ότι είναι οι ίδιοι παίκτες. Άλλο πράγμα Κόμπι, άλλο Μαγκρέιντι. Απλά
1: ο Κόμπι ήταν σκόρερ, ήταν κλασικό σουτέρ.
0: Μπορεί και να κάνω και λάθος. Ο Μαγκρέιντι πιο ασώδιο, ο Κόμπι πιο διαρροτρίαρο. Okay.
1: Ναι,
0: το δέχομαι
1: ναι.
0: Το Θωμά. Θα το συζητήσουμε, έτσι μου ήρθε απλά στο μυαλό. Να καλησπέρισω και το φίλο τον Γιώργο. Οι Παναθηναϊκοί δεν σε ρωτούσαν λέει, για τη διαιτησία φέτος πώς θα είναι. Μόνο για το Ρήνα. Ο Γιώργος έχει τη διαιτησία στο μυαλό του. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Α, λέει, ξέχασα όλα τα μανέφτεγε. κατά τη γνώμη του φίλου μας ο Γιώργου δεν έφταιγε ο Άταμαν καθόλου, οπότε όλα καλά, μια χαρά, είμαστε όλοι αγαπημένοι, τους θέλω και καρδούλα, γιατί δεν θέλουμε να τσακωνόμαστε.
1: Λοιπόν, αύριο πάλι 4 η ώρα.
0: Καλή συνέχεια σε όλους, αύριο καλά. Το απόγευμα 4 η ώρα το ραντεβού.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Hold it. Listen.

0: 6 και 3 λεπτά η ώρα. Φίλε Κροατές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Έξτρα σπορ για να ξεκινήσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως και σήμερα το ταξίδι μας στον κόσμο των σπορ. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Το φετινό καλοκαίρι ήταν πραγματικά γεμάτο με μεγάλες αθλητικές στιγμές, με σημαντικές ελληνικές επιτυχίες, σε διαφορετικές διοργανώσεις, σε διαφορετικά αθλήματα. Οι αθλητές και οι αθλητριές μας έδωσαν πραγματικά πολλές φορές αφορμές για χαμόγελα, αλλά και για να κοιτάξουμε έτσι με αισιοδοξία την επόμενη μέρα του ελληνικού αθλητισμού. Ανάμεσα λοιπόν στα πρόσωπα που ξεχώρισαν αυτό το καλοκαίρι είναι και αυτό της Εύελιν Μητροπούλου που έκανε τη δική της ξεχωριστή εμφάνιση στο μήκος. Το άστρο της έλεμψε στο μακρινό Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Εκεί λοιπόν σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της ηλικιακής της κατηγορίας απέδειξε λοιπόν ότι το όνειρο ενός μεταλλίου δεν ήταν απλώς μία μεγάλη επιθυμία αλλά ένας στόχος που μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Με ένα πραγματικά σπουδαίο άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά, μόλις ένα εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε λοιπόν να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο. Και μάλιστα έγραψε τη δική της ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατακτά μετάλλιο στο μήκος γυναικών σε παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Η Εύελιν Μητροπούλη λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή τη μεγάλη επιτυχία αλλά και για τη μοναδική εμπειρία που έζησε μόλις στα 18 της χρόνια. Γεια σου Εύελιν, καλησπέρα για μας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα για σένα, έτσι.
1: Καλημέρα για μένα, σωστά.
0: Καλημέρα για σένα γιατί σε βρίσκουμε στη Βοστόνη, έτσι. Εκεί όπου ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου. Βρίσκεσαι λοιπόν εκεί γιατί ξεκινούν οι σπουδές σου. Έχεις πάρει μια πλήρη αθλητική υποτροφία. Οπότε να υποθέσω υπάρχει και ενθουσιασμός που βρίσκεσαι εκεί.
1: Σίγουρα. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Είναι δύσκολο για κάποιον να κάνει μια νέα αρχή. Αλλά εδώ έτσι έχω την εντύπωση ότι θα με βοηθήσουν και αθλητικά και ακαδημαϊκά. Και είμαι έτσι αισιόδοξη ότι θα μπορέσω να κάνω το καλύτερο μπορώ.
0: Και να εγκλιματιστείς πάνω απ' όλα, γιατί θα είσαι πολύ μακριά και από την οικογένειά σου, από τους φίλους σου, από όλη αυτή την καθημερινότητα που έχεις συνηθίσει. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά, βήμα-βήμα, θα το καταφέρεις και αυτό.
1: Λοιπόν, όλοι φοβόμαστε να κάνουμε μια νέα αρχή, αλλά δεν πρέπει να μας καταβάλει αυτό. Οπότε, κάπως έτσι.
0: Νομίζω ότι οι τολμηροί αμείβονται πάντα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία που πέτυχε στο Όρεγκον. Και θέλω να σου θυμίσω ότι περίπου 2 μήνες πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχεις δηλώσει εδώ στην Έρα Σπορ, πάλι στην ίδια εκπομπή, κάτι που τελικά αποδείχθηκε προφητικό. Είχες πει λοιπόν ότι θέλω να πάρω ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο, πιστεύω ότι μπορώ. Το είπες λοιπόν και το έκανες, έτσι. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν για έναν αθλητή να βάζει ένα τόσο μεγάλο στόχο και τελικά να τον πραγματοποιεί.
1: Πιστεύω ότι είναι πολύ συγκινητικό το ότι σας μίλησα ακριβώς στην ίδια εκπομπή για έναν στόχο. Ότι μπορεί κάποιος να το λέει έτσι με μεγάλη αυτοπεποίθηση και ακόμα και αν δεν είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου, το να το λες έτσι σε ένα μεγάλο κοινό το οποίο εσύ προσφέρεται είναι σημαντικό και για την προσωπική αυτοπεποίθηση του αθλητή. Και το θεωρώ έτσι πολύ ωραίο που το είχα πει τότε και έγινε πραγματικότητα μετά.
0: Σου φέραμε και εμείς λίγο γούρι, μάλλον έτσι.
1: Έτσι.
0: Μέσα
1: έτσι,
0: όλα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Τι είχε συμβεί μέχρι τότε και σε είχε κάνει έτσι να πεις με τόση σιγουριά πιστεύω ότι μπορώ να φέρω ένα μετάλλιο?
1: Εντάξει, πιστεύω ότι κανένας δεν έχει απόλυτη σιγουριά, αλλά το να το λες δυνατά και σίγουρα τα μίντια είναι κάτι που δείχνει ότι είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου. Πιστεύω σε διευκολύνει και σε προσωπικό επίπεδο. Πιστεύω ότι είχα δουλέψει, πίστευα στον εαυτό μου και πίστευα στη δουλειά που είχα ρίξει για τόσους μήνες και αυτό.
0: Και πίστευες ότι κάποια στιγμή θα βγει και βγήκε λοιπόν. Τώρα ο προκριματικός είναι εκείνος ο οποίος σε άγχωσε λίγο παραπάνω?
1: Έτσι έχω πει. Γενικά στο μήκος πιστεύω ότι ο προκριματικός, για όσους δεν ξέρουν λεπτομέρειες, είναι αρκετά απαιτητικός γιατί είναι ο μισός αγώνας από ό,τι έχεις κανονικούς αγώνες ή τελικούς. Έχει 3 άλματα, οπότε πολύ μισές ευκαιρίες. να κάνεις κάτι καλό και να σε πάει στην επόμενη φάση. Είναι και πρωί που δεν μας αρέσει στους περισσότερους αθλητές, οπότε το είχα αρκετό άγχος, γιατί ήξερα ότι είναι πιο έτσι απαιτητικό και ψυχολογικά.
0: Και η μέρα του τελικού πώς ήταν, πώς ξύπνησες εκείνο το πρωί και αν είχες έτσι από σίγουρα την αρχή την αίσθηση ότι ήταν μια πολύ καλή μέρα για σένα?
1: Ναι, εντάξει, εμείς κάνουμε την απαραίτητη προετοιμασία για εκείνη τη μέρα, δηλαδή είναι η μέρα στόχος. Οπότε ό,τι έχει κάνει τις προηγούμενες σίγουρα δύο εβδομάδες, αλλά και εντάξει, όλο το χρονικό διάστημα είναι για εκείνη την ημέρα. Οπότε είσαι ξεκούραστη, είσαι έτοιμη για αυτό που έρχεται, το έχει σκεφτεί τόσο πολλές φορές και επειδή είχα αρκετό άξιο προχρηματικό, ένιωσα ότι έτσι το έβγαλα όλο και μπορούσα να μπω έτσι ελεύθερη στον τελικό, κάτι που είναι απαραίτητο για αγωνίσματα όπως το Μήκος.
0: Εύελιν, το ψυχολογικό κομμάτι πώς το διαχειρίζεσαι, δεδομένου ότι αγωνίζεσαι όχι σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, αλλά σε ένα παγκόσμιο?
1: Ναι, θεωρώ ότι σίγουρα μας βοήθησαν οι συνοδοί που είχαν έρθει μαζί μας, γιατί είναι ειδικοί και έχουν μεγάλη γνώση στο θέμα. Είχαμε πάει μια προετοιμασία που ευχαριστώ πολύ την Ομοσπονδία γι' αυτό, εκεί κοντά στην Καλιφόρνια. Οπότε έτσι νιώθαμε πολύ ότι μας δείχνει υποστήριξη και από πίσω και η χώρα μας. Οπότε ψυχολογικά ένιωθες ότι είχες ανθρώπους που νοιάζει για αυτό που κάνεις και ενδιαφέρεται και την προσωπική σου επιτυχία. Οπότε θεωρώ ότι ένα άρχος για τον αθλητή πρέπει να είναι παραγωγικό και να το δει, γιατί σίγουρα μπορείς να αφήσεις το άρχος να σε καταβάλει, το έχω κάνει και εγώ προσωπικά και βλέπεις ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θες. Οπότε για μένα γίνεται απλό από εκεί και πέρα, δηλαδή είτε αφήνει το άγχος να σου πάρει αυτό που μπορεί να κάνει, ή
0: το διαχειρίζεσαι. Ναι,
1: ναι, είναι θέμα εμπειρίας, πιστεύω.
0: Λοιπόν, αυτό το 6.44 στο δεύτερο άλμα ήταν μια επίδοση κάτω από το ατομικό σου ρεκόρ. Εκείνη τη στιγμή, όταν είδες λοιπόν την επίδοση στον πίνακα, τι σκέφτηκες, δεδομένου ότι.
1: Άρχισα να χοροπηδάω, να μοιραζόμουν με τους υπόλοιπους. Ναι. Δεν έχει χρόνο να σκεφτείς εκεί. Απλά χαίρεσαι τη στιγμή. Ήταν σίγουρα. Ένιωσα ότι είμαι σίγουρα στο βάθρο, γιατί ήξερα ότι μια τέτοια επίδοση δεν κατεβαίνει από τις πρώτες τις θέσεις. Οπότε είχα διασφαλίσει αυτό που σκεφτόμουν για πολύ καιρό κάθε μέρα. Και εκείνη την ώρα τα συναισθήματα δεν περνάνε από τη χέρια, είναι μόνα τους.
0: Το κατάλαβες από το πάτημα σε βαλβίδα ότι ήταν μεγάλο το άλμα, ότι μπορεί να έχεις κάνει δηλαδή, το άλμα της ζωής σου? Όχι μέχρι εκείνη την ώρα.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα όταν πατάω τη βαλβίδα. Ήξερα ότι είναι κάτι καλό. Άκουσα τα χειροκροτήματα και τις φωνές από την ελληνική κερκίδα, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και τότε κατάλαβα ότι είναι αρκετά καλό. Ναι, πιστεύω το να έχεις μια σχέση με το κοινό και να ακούς, ας πούμε, τους θορύβους και να καταλαβαίνεις πώς ακριβώς λειτουργεί ο αγώνας είναι αρκετά σημαντικό, γιατί σε εγκληματίζει.
0: Mm-hmm. Και σε βοηθάει, φαντάζομαι, έτσι. Αν μη τι άλλο, ναι, έτσι ψυχολογικά σε απογειώνει. Τώρα έρχεται στη συνέχεια η στιγμή του βάθρου, έτσι. Είσαι 18 ετών, βρίσκεσαι σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα με ένα αργυρό μετάλλιο στο λαιμό σου. Ποια ήταν λοιπόν η σκέψη που πέρασε από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
1: Σίγουρα είχα σκεφτεί και από πριν ότι άμα πάρω ένα μετάλλιο εκεί, βλέπω και εγώ τον εαυτό μου διαφορετικά ως αθλήτρια, μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι καλό και πριν τον αγώνα να σκέφτεσαι τον εαυτό σου ότι ανήκεις σε αυτή την κλίμακα αθλητών, αλλά όταν επιβεβαιώνεται αυτό και μετά τον αγώνα, σίγουρα σου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και ανακούφιση. Μετά από τόσες συζητήσεις, τόσες σκέψεις, τόσες αμφιβολίες, θεωρώ το πιο ωραίο κομμάτι για εμένα ήταν που μου είπαν ότι είμαι η πρώτη Ελληνίδα σε τέτοια διοργάνωση που παίρνει μετάλλιο στο Μήκος. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να κάνεις μια αρχή για τη χώρα σου, ειδικά όταν είναι η Ελλάδα, είμαστε στην άλλη άκρη του κόσμου. Είμαστε μια πολύ μικρή χώρα και έτσι το χάρηκα και το θεώρησα ιδιαίτερα συγκινητικό.
0: Παίρνει πραγματικά άλλη διάσταση, διότι όντως ήταν ένα ιστορικό μετάλλιο. Τώρα, σε ποιον άνθρωπο ήθελες να μιλήσεις πρώτα και να μοιραστείς αυτή τη χαρά? Ποιον πήρες τηλέφωνο?
1: Στον προπονητή μου, τον Βομάσκη. Το είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Εκείνος ήταν αρκετά σίγουρος για εμένα, μπορώ να πω. Βασικά, όταν τελειώσαμε και κράταγα τη σημαία, ο Μάκης Πάδος, ο οποίος μου έδινε οδηγίες μέσα στον αγώνα, που τον ευχαριστώ πολύ. πήρε FaceTime το δωμάτι και έτσι ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Το κοιτούσα, με κοιτούσε. Ήμουν εγώ με τη σημαία και το κρεβγάζομαι και έτσι τον εκτίμησα πολύ εκείνη την ώρα. Οπότε αυτόν θα πω.
0: Με τον Γιώργο Πομάσχη συνεργάζεστε από τον περασμένο Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μέσα σε λίγους μήνες έχεις κάνει τη μεγαλύτερη έτσι, αγωνιστική σου πρόοδο μέχρι τώρα της καριέρας σου με 3 πανελλήνια ρεκόρ στην κατηγορία K20, τώρα το παγκόσμιο μετάλλιο. Τι ήταν αυτό το οποίο έτσι άλλαξε περισσότερο στην καθημερινότητά σου από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η συνεργασία?
1: Σίγουρα θεωρώ ότι όταν συμφωνείς με κάποιον άνθρωπο για μια συνεργασία, γιατί αυτό είναι μεταξύ ενός αθλητή και ενός προπονητή, είναι σκέψη συνεργασία. Έχουμε έναν κοινό στόχο και οι δύο δουλεύουμε γι' αυτό. Οπότε από τη στιγμή που λες ναι και δίνεις τα χέρια με τον άλλον, πρέπει να είσαι 100% αφοσιωμένη σε αυτό που κάνεις. Οπότε όταν βλέπεις και τους υπόλοιπους γύρω σου ότι κάνουν μεγάλα πράγματα και ότι θέλω και εγώ να το κάνω αυτό, είναι περισσότερο το κλίμα, θεωρώ, και ότι σε βάζει σε μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι σίγουρα αυτής και όντως της προπόνησης, κάτι το οποίο είναι αρκετά αντικειμενικά, ότι θα σε φέρει σε μεγαλύτερες επιδόσεις.
0: Τώρα εσύ νομίζεις ότι αυτό το μετάλλιο σου έχει δώσει έτσι περισσότερα φτερά, το νιώθεις αυτό για τη συνέχεια?
1: Ναι, σίγουρα, δηλαδή τώρα στους επόμενους αγώνες είτε το σκέφτομαι είτε όχι, σίγουρα έμεσα ξέρω μέσα μου τι έχω κάνει, οπότε μπαίνω λίγο με άλλο αέρα, μπορώ να πω.
0: Τώρα μετά από μια τόσο απαιτητική χρονιά, τόση κούραση κλπ, κατάφερες να ξεκουραστείς λίγο, βρήκες χρόνο ή έπρεπε να πακετάρεις αμέσως για Βοστόνη?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι είχα κλείσει διακοπές, ήξερα ακριβώς τις μέρες που έχω διαθέσιμες και δεν ξεκουράστηκα ούτε ένα λεπτό, έκανα συνέχεια διακοπές, οι οποίες δεν ήταν και πολλές, να πω, σαν παράπονο, ήταν 15 μέρες μόνο και τώρα είμαι εδώ, έχει τελειώσει στη Βοστόνη.
0: Λοιπόν, και τώρα ξεκινά λοιπόν για σένα μια καινούργια ζωή εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσο μεγάλη πρόκληση είναι για ένα κορίτσι 18 ετών να συνδυάσει πανεπιστήμιο, σπουδές, πρωταθλητισμό σε ένα εντελώς καινούριο περιβάλλον?
1: Εντάξει, είναι αρκετά δύσκολο σίγουρα. Απλά πιστεύω όταν υπάρχει θέληση από διάφορες πλευρές, πρώτα από τον εαυτό σίγουρα, αλλά και από τους προπονητές που έχω εδώ στη Βοστόνη, σε συνεργασία με τον προπονητή μου τον Δωμάκη, και ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την προσωπική μου, ας πούμε, επιτυχία και αθλητική καριέρα. Θεωρώ ότι όταν, ας πούμε, έχω άτομα που ψάχνονται, που θέλουν να με βοηθήσουν, ότι στο τέλος, άμα βάλεις πολύ προσπάθεια και είσαι ξεκάθαρος με αυτό που θέλεις, στο τέλος βγαίνει.
0: Ποιες είναι τώρα έτσι οι πρώτες σου εντυπώσεις από τη Βοστόνη, από τις εγκαταστάσεις, από εκεί που θα μένεις καθημερινά και θα γυμνάζεσαι? Έχεις προλάβει έτσι να κάνεις ξενάγηση?
1: Ναι, ναι, μου κάνουν μια ξενάγηση. Είναι σίγουρα οι εγκαταστάσεις από τις καλύτερες που έχω δει εδώ. Και είμαι, θέλω να τις αξιοποιήσω στο full. Και πολλοί προπονητές που θέλουν να μας βοηθήσουν. Αλλά να μας βοηθήσουν κιόλας να ισορροπήσουμε τις σπουδές και το άθλημα. Δηλαδή να καλύπτονται και οι δύο ανάγκες, που για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Τώρα η συνεργασία με τον κύριο Παμάσκη θα συνεχιστεί?
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Πώς θα σου στέλνει πρόγραμμα, θα δουλεύετε από απόσταση, αναγκαστικά βεβαίως. Θα υπάρχει κάτι, κάποιος τρόπος να σε παρακολουθεί?
1: Ναι, όσο γίνεται, σίγουρα θα επικοινωνούμε, θα μου δίνει οδηγίες, θα μου στέλνει προγράμματα, πιστεύω, και όταν πάω τα Χριστούγεννα θα κάνουμε μαζί, αλλά και ο μεγάλος στόχος της επόμενης χρονιάς είναι το Ευρωπαϊκό K20 που θα γίνει στην Πολωνία το καλοκαίρι. Και αυτό είναι ένας στόχος προσωπικός δικός μου και του Βομάκη. Οπότε σίγουρα δουλεύουμε γι' αυτό και θα είμαι από το Μάιο στην Αθήνα και θα είναι όπως κανονικά δουλεύει ένας προπονητής στην Ελλάδα με την αθλήτριά του. Γιατί οι προπονητές στην Αμερική έχουν σαν στόχο την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου. Οπότε εφόσον καταλαβαίνεις κάθε προπονητής τι θέλει από σένα, πιστεύω γίνεται όλο και πιο λειτουργικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να σου ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Εύελη Μητροπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σου ευχηθώ καλή αρχή λοιπόν σε αυτό το καινούργιο κεφάλαιο της ζωής σου. Να έχεις υγεία, όμορφες εμπειρίες και πάνω απ' όλα ακόμα μεγαλύτερα άλματα. Έτσι, να είσαι καλά πάντα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Extra Sport, ανοίγουμε πανιά. Πάμε στο άθλημα της ιστιοπλοείας, καθώς με Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές και με κάποια από τα καλύτερα ελληνικά αγωνιστικά ιστιοφόρα, αλλά και με Mega Yacht, ανοίγει αύριο πανιά, στις 27 δηλαδή Αυγούστου, ο 59ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου. Πρόκειται για έναν εκ των μακροβιότερων αγώνων της ελληνικής ιστιοπλοείας και οι γεμάτες αγωνιστικές προκλήσεις, ιστιοδρομίες του, καθώς και η παροιμιώδης ανδριώτικη φιλοξενία της, αποτελούν ένα πολύ μεγάλο δέλεαρ για ιστιοπλοούς από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Η εκκίνηση θα δοθεί από τη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης και η πρώτη διαδρομή είναι 72 ναυτικά μίλια. Ανάμεσα λοιπόν στα ιστιοφόρα που θα πάρουν μέρος θα είναι και αυτό των Ολυμπιονικών, του Τάκη Μάντη και του Παύλου Καγιαλή. Ο Παύλος Καγιαλής λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Παύλο, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαστε πολύ καλά. Ετοιμαζόμαστε.
0: Ετοιμάζεστε, έτσι.
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Μικρολίμανο, στην καταστάσεις ναυτικού ομίλου Ελλάδος. Ετοιμάζουμε το σκάφος μας, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες που ελιμενίζονται εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Έχει έρθει όλη η ομάδα μας. Οι τελευταίες ετοιμασίες για έναν αγώνα, όπως είπατε και πριν, πολύ απαιτητικό και έναν από τους μακροβιότερους αγώνες της Ελλάδας, με την λεγόμενη ονομασία The Toughest Race, γιατί είναι ιδιαίτερος και λόγω καιρικών συνθήκων, αλλά και φυσικά από το πέρασμα που έχουμε από το Κάβο Ντόρο, το βόρειο μέρος της Άνδρου.
0: Εκεί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
1: Ακριβώς, είναι η νότια έβεια, ουσιαστικά το πέρασμα του Κάβο Ντόρο, που και η θάλασσα και οι άνεμοι εκεί πέρα μπορούν να είναι πάρα πολύ extreme.
0: Και να ανατρέψουν και το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο σημαντική τώρα είναι για εσάς και για σένα και για τον Τάκη η συμμετοχή σε ένα τόσο ιστορικό αγώνα?
1: Είναι πάντα μια πρόκληση. Ο αντίπαλος μας πάντα, όπως θεωρούν όλοι οι ιστιοπλοοί, εκτός από τα υπόλοιπα σκάφη, είναι ο καιρός. Πρέπει να προβλέψεις σωστά τον καιρό, να μπορέσεις να βάλεις τα σωστά πανιά, να έχεις ετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα. Οπότε κάθε χρόνος είναι μια νέα πρόκληση και είναι σαν να το τρέχουμε μια καινούργια φορά, γιατί δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις πώς θα είναι
0: ο αγώνας και οι συνθήκες.
1: Ακριβώς. Ναι. Και περνώντας βέβαια από το Κάβο Ντόρο, συνήθως είναι και νύχτα. Οπότε το κάνει ακόμη πιο δύσκολο.
0: Η πρώτη ιστιοδρομία λοιπόν ξεκινά αύριο, είναι 72 ναυτικά μίλια. Γενικότερα, η πρώτη διαδρομή τι απαιτήσεις έχει και πόσο διαφορετική είναι από έναν αγώνα που έχει συνηθίσει να κάνει σε Ολυμπιακό επίπεδο?
1: Είναι απαιτητική γιατί, όπως είπατε, είναι 72 μίλια. Περνάμε από διάφορα σημεία. Όπως θα περάσουμε κάτω από το Σούνιο, θα περάσουμε έξω από το Λαύριο, θα κατευθυνθούμε προς τη Τζιά, θα ανέβουμε ουσιαστικά βόρεια, μετά προς την νότια Εύβοια. Οπότε κάθε μέρος έχει τα δικά του μυστικά που λέμε εμείς και ο καιρός αλλάζει. Οπότε ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος μέσα στην ιστιοδρομία αυτή, αν είσαι σε καλή θέση ή δεν είσαι σε καλή θέση. Γιατί μπορεί να προπορευτείς και να μείνεις από αέρα, γιατί έχεις κάνει λάθος πρόβλεψη.
0: Δύσκολες συνθήκες, αλλά θέλω να μας πεις τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο σε ένα τέτοιο αγώνα όπως αυτός της Άνδρου.
1: Μας γοητεύει πάντα γιατί πιστέψτε με, κάθε χρόνο έχουμε τρέξει πάρα πολλούς τέτοιους αγώνες και πάρα πολλές φορές στην Άνδρο. Κάθε φορά είναι διαφορετικός ο αγώνας και κάθε φορά υπάρχει μια έκπληξη, κάτι που δεν υπολογίσαμε στον καιρό ή κάτι που δεν περιμέναμε. Όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο για όσους είναι στη στεριά, στη θάλασσα, η θάλασσα είναι πάντα πρόβλεπτη. Και αυτή είναι και η ομορφιά του αθλήματός μας.
0: Πάντως οι προγνώσεις, έτσι διαβάζω, μιλούν για καλές συνθήκες γενικότερα.
1: Καλές συνθήκες. Το μετρολογικό πριν μια εβδομάδα έδινε πολύ δυνατό μελτέμι. Όσο περάσαν οι μέρες το έκοψε. Δείχνουν αυτή τη στιγμή ιδανικές συνθήκες με ένα μικρό κόψιμο εκεί, νότια της Εύβοιας, βόρεια της Άνδρου, με ένα μικρό κόψιμο εκεί. Κατά τα άλλα, οι συνθήκες δείχνουν ιδανικές μέχρι στιγμής.
0: Πόσο σημαντικό, αλήθεια, είναι να διαβάσετε σωστά τον καιρό και τις συνθήκες της διαδρομής?
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Όπως σας είπα, παρακολουθούμε το μετρολογικό εδώ και 10 μέρες για το τι θα έχουμε να περιμένουμε.
0: Είσαστε και μετρολόγοι λοιπόν πέρα από ιστιοπλοεί, έτσι?
1: Ακριβώς, γιατί πρέπει να προετοιμάσουμε τα κατάλληλα πανιά. Άλλα πανιά θα βάλουμε σε έναν αγώνα που περιμένουμε πολύ αέρα, άλλα πανιά θα βάλουμε σε έναν αγώνα που δεν περιμένουμε αέρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το να διαβάσεις σωστά τον καιρό και να διαβάσεις σωστά τα μετρολογικά.
0: Mm-hmm. Παύλο Καγιαλή, έχει ζήσει πραγματικά κορυφαίες στιγμές στην καριέρα σου, με αποκορύφωμα το Ολυμπιακό μετάλλιο. Θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που σε κάνει έτσι να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι και να βρίσκεις ακόμα στη θάλασσα?
1: Στην ιστιοπλοεία και στη θάλασσα γενικότερα δεν υπάρχει το τέλειο, όσο και να προσπαθούμε και, όσα χρόνια και να περάσουν. Είναι ένα άθλημα που πάντα χωράει εξέλιξη και υλικών και φυσικά εμείς. Είναι απρόβλεπτο και το να εξελίσσεσαι κάθε φορά και κάθε χρόνο, να γίνεσαι καλύτερος και να ξεπερνάς τον εαυτό σου, εκτός από εσένα να τραβάς και όλη την ομάδα για αυτό το αποτέλεσμα, είναι κάτι μοναδικό, γιατί βλέπεις ότι περνάνε τα χρόνια και κάθε χρόνο είσαι και λίγο καλύτερος. Και αυτό είναι σε εμάς που μετράει, να μπορούμε συνέχεια να εξελισσόμαστε. Mm-hmm.
0: Κλείνοντας, θέλω να μας πεις τι θα θεωρούσες επιτυχημένο αποτέλεσμα για εσάς το φετινό αγώνα της Άνδρου.
1: Επιτυχημένο αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι για μας να κερδίσουμε τον αγώνα. Αυτός είναι ο στόχος. Πάντα ξεκινάμε για να κερδίσουμε τον αγώνα. Από εκεί και πέρα, όλες οι ομάδες θα δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό. Εμάς στόχος μας είναι να κερδίσουμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά κοιτάμε πάντα την κορυφή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ
0: να πάνε όλα πρίμα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση.
1: Όλα πρίμα είναι τέλειο.
0: Όλα πρίμα λοιπόν να πάνε. Και θα χαρώ να έρθεις μια μέρα εδώ από το στούντιο. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε διαζώσεις.
1: Χαρά μου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, Παύλο.

Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με κοπηλασία, παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ο Στέφανος Ντούσκος αγωνίστηκε σήμερα, αποκρίθηκε στα προημιτελικά του ΣΚΙΦ. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Εκεί λοιπόν ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε πρώτος στην πέμπτη προκριματική σειρά με χρόνο 7:28.84. Την πρόκριση στους 24 εξασφάλισαν οι δύο πρώτοι από κάθε προκριματική σειρά. Δεύτερος από την προκριματική σειρά του Στέφανου Ντούσκου ήταν ο Ούγγρος Βεντεγκούς Μόλιναρ με χρόνο 07:30.78 και τα προημιτελικά του ΣΚΙΦ των ανδρών θα διεξαχθούν την Παρασκευή. Σήμερα όμως είχαμε δύο ακόμα πληρώματα που αγωνίστηκαν. Ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής προκρίθηκε ως πρώτος της πρώτης ημιτελικής σειράς στον τελικό με χρόνο 7:22.29 στον τελικό του ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών. Ο πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν στο Βαρέζε θα διεκδικήσει και τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή αύριο Πέμπτη στις 18:00. Ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής, ο οποίος επιβεβαίωσε και στα ημιτελικά την πολύ καλή του φόρμα στην οποία βρίσκεται, το 7:22.29 αποτελούν τον καλύτερο χρόνο και από τις δύο ημιτελικές σειρές του αγωνίσματος. Ο Αντώνης Παπακοσταντίνου και ο Ανδρέας ο Μπούρκας, το τρίτο πλήρωμα που αγωνίστηκε σήμερα, είχαν πολύ δύσκολη αποστολή στα ημιτελικά της Δικόπου, απέναντι πραγματικά στα μεγαθύρια του αγωνίσματος. Αν και έδωσαν τον καλύτερό τους αυτό στην πρώτη ημιτελική σειρά, οι Έλληνες κοπηλάτες δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό. Κατάλαβαν την πέμπτη θέση με χρόνο 6:46.02. Την πρόκριση στον τελικό εξασφάλισαν τα τρία πρώτα πληρώματα από τις δύο ημιτελικές σειρές. Τώρα λοιπόν ο Αντώνης Παπακοσταντίνου και ο Ανδρέας Μπούρκας, ένα νέο πλήρωμα στη Δίκοπο, θα διεκδικήσουν μια θέση από την 7η έως την 12η θέση. Θα αγωνιστούν λοιπόν την Παρασκευή στον δεύτερο τελικό στις 3 η ώρα, 14:59 συγκεκριμένα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό 112. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε. Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή. Να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στον Χρήστο το Μάχημο, ο οποίος μας ακούει και μας λέει ότι του λείψαμε.

0: Και σε μένα έλειψε, Χρήστο μου, η ραδιοφωνική σας έτσι, συντροφιά, γιατί πάντα περνάμε καλά, οπότε είναι αλήθεια ότι έστω αυτές τις λίγες μέρες που ξεκουράστηκα κι εγώ, ένιωθα αυτή την προσμονή να ξαναεπιστρέψω. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς και στον φίλο το Φρανκ από την Βόνιτσα που μας ακούει. Στείλτε μας και οι υπόλοιποι τα μηνύματά σας, δώστε μας το στίγμα σας, που βρίσκεστε, τι κάνετε, αν έχουν ολοκληρωθεί διακοπές σας, όλα αυτά τα όμορφα, έτσι, τα παρέστικα που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ και θα πάμε στο βόλι, διότι στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης βρίσκεται πλέον η εθνική μας ομάδα των γυναικών. Μια πραγματικά σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό βόλεϊ, η οποία ήρθε μέσα από τρεις συνεχόμενες νίκες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Τσεχίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκεί διεξάγεται ο όμιλος της Ελλάδας. Νίκες απέναντι στην Ουκρανία, τη Βουλγαρία και χθες απέναντι στην Αυστρία με 3-1. Η εθνική μας πραγματικά με εντυπωσιακή αγωνιστική παρουσία επιβεβαίωσε ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια σημαντικούς ευρωπαϊκούς αντιπάλους. Πανηγύρισε λοιπόν την πρόκριση στη φάση των 16, επιστρέφοντας σε αυτό το επίπεδο μετά από 7 χρόνια. Και βεβαίως δεν είναι μόνο η πρόκριση που θα λέγω ότι δημιουργεί χαμόγελα, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε. Είναι η αγωνιστική αντίδραση, είναι η μαχητικότητα, είναι ο χαρακτήρας που έδειξαν τα κορίτσια αυτά, αλλά και το γεγονός ότι μιλάμε για μια ιδιαίτερα νεανική ομάδα που δείχνει ότι έχει και παρόν αλλά και μέλλον. Η Ελλάδα, να πω ότι μετέχει για 4η συνεχόμενη φορά και 8η συνολικά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πλέον έχει μπροστά της μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Να δει μέχρι πού πραγματικά μπορεί να φτάσει σε αυτή τη διοργάνωση. Απόψε στις 8, σε ζωντανή με τηλεοπτική αλλά και ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ αλλά και την ΕΡΑΣΠΟΡ, η εθνική μας ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στον δεύτερο όμιλο, στον Μπρνό της Τσεχίας, σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία. Η πρόκριση λοιπόν έχει ήδη κριθεί, το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες ομάδες έχει εξασφαλιστεί, περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλό μας. Και βέβαια, όταν μια ομάδα έχει φτάσει μέχρι εδώ, νομίζω το επόμενο ερώτημα είναι γιατί να μην ονειρευτεί και το επόμενο βήμα, έτσι. Λοιπόν, κοντά μας για να μιλήσουμε για αυτή την σπουδαία επιτυχία της εθνικής μας, για την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και για το τι μπορεί να ακολουθήσει, είναι ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πεδοσφαίρισης, ο κύριος Κώστας Χαριτονίδης, ο οποίος έχει διατελέσει και ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών το 2005. Κύριε Χαριτονίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα μιλάμε και παράλληλα βλέπω πόσο σκληρός είναι και ο όμιλος που βρίσκεται στη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Γίνεται μια μάχη τώρα μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας. 1-1 στα σετ και 23-21.
0: Βέβαια, πρέπει να παρακολουθείτε και τους υπόλοιπους ομίλους.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε γεμίσει...
0: Γιατί πρέπει τώρα να παρακολουθείτε βεβαίως και την εξέλιξη όχι μόνο για την πορεία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αλλά και για το παγκόσμιο, έτσι, γιατί θα κριθεί και η συμμετοχή μας και μακάρι να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση και για το παγκόσμιο.
1: Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που βλέπουμε σαν κάτι καλό που έρχεται είναι η εθνική μας ομάδα. Αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα με κάποιες ελλείψεις λόγω τραυματισμού και τα λοιπά ήρθε εδώ, έπαιξε όσο το δυνατόν καλύτερα, είχε μια μαχητικότητα που την επέτρεψε να κάνει 3 νίκες που όταν ξεκινάγαμε λέγαμε ότι η Ουκρανία, ναι, είναι πολύ καλή ομάδα. Ναι, η Βουλγαρία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Φτάσαμε σε σημείο αυτές και την Αυστρία, η οποία από ό,τι ξέρω κερδίζει τώρα την Βουλγαρία μέσα. Πραγματοποίησαν μία εμφάνιση καλή και μας...
0: Μας χαροποίησαν όλους.
1: Μας ευχαρίστησαν πάρα πολύ σαν ομοσπονδία. Και... Βέβαια, αυτό που με ευχαρίστησε εμένα προσωπικά ήταν ότι αυτά τα παιδιά τα περισσότερα παιδιά, εγώ τα γνωρίζω και όλοι μας από την Ομοσπονδία, από τα πρώτα βήματά τους στα κλιμάκια. Είναι παιδιά των κλιμακίων, των μικρών εθνικών ομάδων.
0: Έχουν μεγαλώσει.
1: Που έχουν μεγαλώσει. Έτσι. Και ήρθανε και παίζουνε, χωρίς να είναι ιδιαίτερα μεγάλα το ποσοστό, ας πούμε, των παιδιών που παίζουν.
0: Μέσα σε όλες τις ηλικίες.
1: Ναι, ναι, μας δίνει την ικανοποίηση ότι υπάρχει και παρόν και μέλλον.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν, βλέποντας αυτή την ομάδα σήμερα, αισθάνεστε ότι δεν παρακολουθείτε απλά μια ομάδα που έχει κάνει απλά μια πολύ καλή πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά ότι είναι μια εθνική η οποία μπορεί να αποτελέσει και την απαρχή μιας νέας εποχής στο γυναικείο βόλεϊ?
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Άλλωστε, στην πατρίδα μας, σε γυναικείο ομαδικό άθλημα, το βόλεϊ εξακολουθεί να έχει την πρωτιά. Άρα λοιπόν, και όταν λέω την πρωτιά, πάνε πολύ περισσότερα κορίτσια στο βόλεϊ από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλο άθλημα. Άρα λοιπόν, έχουμε μια πρώτη ύλη και πολύ σε αριθμό και σε μπόγια πια. Έχουμε ψηλά παιδιά. Είναι θέμα πια καλής δουλειάς τόσο στα σωματεία όσο και στις εθνικές ομάδες.
0: Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο και στον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η επιτυχία, διότι η ομάδα μετά την ήττα από την Τσεχία άρχισε να δείχνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Πήρε ένα πολύ δύσκολο μάτς με την Ουκρανία, νίκησε όπως είπατε και εσείς στη Βουλγαρία, κατάφερε χθες να ανατρέψει το μάτς που είχε ξεκινήσει λίγο δύσκολα με την Αυστρία. Αυτός ο χαρακτήρας λοιπόν είναι τελικά το μεγάλο κέρδος που παίρνει αυτή η εθνική από το ευρωπαϊκό?
1: Να ξέρετε κάτι, σε παιχνίδια ομαδικά, κάθε παιχνίδι έχει κέρδος. Κάθε παιχνίδι. Ακόμη και μια χαζή ήττα, ακόμη και μια πολύ καλή νίκη, πάντα για τον αθλητή κάτι θα δώσει. Mm-hmm. Στο πρώτο παιχνίδι που παίζαμε, έτσι είχαμε ξαφνικά έναν τραυματισμό της Ειρήνης, της κεντρικιάς, που δεν έπαιξε. Είχαμε και τις Φέη στην Πακοδήμου που και αυτή δεν έπαιξε. Δηλαδή ξεκινήσαμε με δύο παίκτριες που στα επόμενα παιχνίδια, έτσι, παίζοντας, προσφέραν πάρα πολλά. Επίσης είδαμε ότι οι αντικαταστάτες τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Δηλαδή μπήκαν μέσα παιδιά τα οποία παίξανε και δώσανε αυτό που μπορούσαν να δώσουν. Εμένα αυτό μου αρέσει. Πάντα και όταν ήμουν προπονητής έλεγα ότι με οποιονδήποτε και αν παίζουμε θα πρέπει να τα δίνουμε όλα, και αν είναι καλύτερο στο βόλεϊ δεν υπάρχει ισοπαλία, ας μας κερδίσει. Αλλά τουλάχιστον και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι ότι παλέψαμε, τα δώσαμε όλα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό συνέβη στα παιδιά, παίξανε, είναι χαρούμενοι, κερδίσανε και δίνουν προοπτικές καλύτερες για το γυναικείο βόλεϊ.
0: Και υπάρχει πολύ μέλλον, διότι μέσα σε αυτή την ομάδα υπάρχουν κορίτσια πολύ μικρά, έτσι, σε πολύ μικρή ηλικία. Η Τικμανίδου, η οποία είναι μόλις 18, η Μάρθα Ιανθούλη...
1: Δεν ξέρω αν έγινε και 18 ακόμη.
0: Μπορεί να μην έχει γίνει 18.
1: Τώρα έβγαλε το λύκειο.
0: Ναι. Γενικότερα, ναι, κάποια τα κορίτσια λοιπόν βιώνουν ουσιαστικά την πρώτη τους μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, έτσι?
1: Ναι, στο πανευρωπαϊκό νομίζω το προηγούμενο δεν πρέπει να ήταν καμία.
0: Άρα είναι για αυτές...
1: Νομίζω, στο παγκόσμιο ήταν κάποιες, ναι, αλλά στο πανευρωπαϊκό δεν ήταν καμία.
0: Παρόλα αυτά λοιπόν ανταποκρίθηκαν, και θέλω να μας πείτε λοιπόν τι σας έχει κάνει έτσι μεγαλύτερη εντύπωση από τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι αθλήτριες ανταποκρίνονται στην πίεση ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
1: Νομίζω ότι ξέρουν ότι το επίπεδό τους. Ξέρουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Έχουν μια εμπειρία. Μην ξεχνάτε ότι οι αθλήτριες αυτές, άλλες παίζουν σε ξένα πρωταθλήματα καλά, δυνατά, και άλλες παίκτριες παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι αξιόλογο και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες τους. Αυτό είναι πολύ θετικό. Αυτό κάνει, τους κάνει να ξέρουν να ανταπεξέρχονται σε δύσκολες καταστάσεις. Και βέβαια έχουν κάνει και ένα καλό κλίμα, γιατί εμείς, ξέρετε, είμαστε μεσογειακός λαός. Πάντα πρέπει να έχουμε ένα καλό κλίμα και πάντα αυτό βοηθάει στο να κάνεις ένα σύνολο.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαριτονίδη, επειδή εσείς εκπροσωπείτε την Ομοσπονδία, θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω και κάτι που αφορά συνολικά το οικοδόμημα. Πόσο δύσκολο είναι να στηθεί μια εθνική ομάδα που να μπορεί να ανταγωνιστεί σε αυτό το επίπεδο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν έτσι και προβλήματα τα οποία προκύπτουν και τελευταία στιγμή, δηλαδή και τραυματισμοί. Τελικά, μήπως ένα από τα μεγάλα κέρδη αυτής της ομάδας είναι ότι απέδειξε ότι διαθέτει και βάθος στο ρόστερ, αυτό που είπατε κι εσείς λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, δηλαδή... διαθέτει. Να σας πω κάτι και πρέπει να το ξέρουν και οι ακροατές σας, ότι αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε εμείς, παίζει η εθνική ομάδα, η δεύτερη εθνική ομάδα στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και παίζει με μεγάλες αξιώσεις. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που και από εκεί κάποια στιγμή θα έρθουν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Δηλαδή το βάθος δεν είναι μικρό, είναι αρκετά μεγάλο. Και αυτό εμένα με χαροποιεί. Γιατί, εντάξει, μπορεί να έχεις κάποιους τραυματισμούς απρόοπτους και τα λοιπά, αλλά όταν γυρνάς πίσω βλέπεις ότι έχεις και κάτι ακόμη.
0: Έτσι
1: και αυτά όλα οφείλονται, και πρέπει να το πω, γιατί ρωτήσατε πού μπορεί να φτάσει και πόσο δύσκολο είναι. Η δικιά μας η διοίκηση, δηλαδή η διοίκηση του κυρίου Καραμπέτσου, από το 16 που ξεκινήσαμε, μέσα από τα πάρα πολλά προβλήματα που είχαμε οικονομικής φύσης και τα λοιπά που βρήκαμε, μπορέσαμε και φτάσαμε σε ένα σημείο χωρίς να αγνοήσουμε τα κλιμάκια και τις μικρές εθνικές ομάδες, γιατί βλέπουμε τώρα αυτό το πανευρωπαϊκό, αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι μικρές εθνικές μας ομάδες σχεδόν όλες προκρίθηκαν στην 12η του πανευρωπαϊκού αγώνου. Άρα λοιπόν κάτι γίνεται.
0: Γίνεται καλή δουλειά, λέτε λοιπόν.
1: Εγώ νομίζω, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται, γιατί αν πάμε πίσω λίγο, 3-4 χρόνια πίσω, αυτή τη φωτογραφία μου στείλαν πριν από λίγο, που είναι η Ανθούλη, η Τάνη, κάποια παιδιά, να πούμε, η Κράβαρη, κάποια παιδιά που προκρίθηκαν τότε με την Εθνική Νεανίδων στη Θεσσαλονίκη, είναι μέσα στην ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στην ομάδα, παίζουνε. Λοιπόν, άρα γίνεται κάποια δουλειά. Νομίζω ότι οι προπονητές, ξεκινάμε από τους προπονητές των κλιμακίων μέχρι και των εθνικών ομάδων, κάνουν νομίζω καλή δουλειά. Άλλωστε είναι κάτι που φαίνεται. Δηλαδή, βλέπετε, μιλάμε λίγο περήφανα, αλλά μιλάμε μέσα στην πραγματικότητα.
0: Τα αποτελέσματα σας δικαιώνουν. Έτσι, ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, υπάρχει το απόψινο παιχνίδι με τη Σερβία, 8 η ώρα λοιπόν. Η πρόκριση στην 16η έχει ήδη κριθεί. Απέναντι όμως βρίσκεται μια ομάδα παγκόσμιας κλάσης. Τι περιμένετε από το μάτς αυτό?
1: Να παίξουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Εγώ πάντα και τους παίκτες μου αυτό τους έλεγα. Παίξτε και ό,τι είναι καλά όταν παίζεις. Όταν παίζεις με μια μεγάλη ομάδα, δείχνεις μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Τώρα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα παιδιά δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν. Έτσι δεν είναι και λίγο τώρα να ξέρεις ότι έχεις περάσει. Δεν είναι και λίγο να έχεις τρεις συνεχόμενες, ξέρω εγώ, χαρές, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και μετά θα δούμε τώρα. Γιατί υπάρχουν κι άλλο παιχνίδι που θα γίνει για τους 8. Αν κάποια παίκτρια θέλει να ξεκουραστεί γιατί έχει ένα πρόβλημα ή να μην το ρισκάρει ο προπονητής, δεν το ξέρω αυτό. Θα δούμε μέσα. Αν είναι όλοι καλά και παίξουν, εγώ πιστεύω ότι θα παίξουν όσο μπορούν.
0: Μιλώντας εσείς τώρα με τα κορίτσια, δεδομένου ότι αυτός ο στόχος ο πρώτος, δηλαδή η πρόκριση στους 16, έχει ήδη επιτευχθεί. θεωρητικά η ομάδα θα είναι έτσι λίγο πιο ελεύθερη, με τη λογική ότι έχει ήδη πετύχει κάτι σημαντικό. Οπότε από εδώ και πέρα μπορεί να διεκδικήσει και ακόμα περισσότερα.
1: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Είναι, κοιτάξτε, το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που ξεκινάει από τη στιγμή που πας στο σέρβις. Είναι κάποια πράγματα που άμα έχεις το μυαλό σου, τα σκεφτείς, τα κάνεις, μπορεί αυτά να σε επιστρέψουν με καλά αποτελέσματα. Δεν ξέρω, είναι κάτι που οι ίδιες θα τα αποφασίσουν. Αν αποφασίσανε ότι είμαστε μέχρι εδώ, θα μείνουμε μέχρι εδώ. Αν αποφασίσανε ότι κρατάμε για να πάμε με το, να παίξουμε στους 8, θα τα δώσουν όλα στους 8. Δεν υπάρχουν τώρα εύκολες ομάδες. Τώρα βλέπω εγώ τη Γαλλία παλεύει με την Ιταλία. Ήτανε 1-1, έγινε 2-1 υπέρ της Ιταλίας και γίνεται μια μάχη.
0: Τώρα είναι πόλεμος λοιπόν, οπότε πρέπει να μπουν μέσα από την αρχή.
1: Ακριβώς.
0: Δυναμικά.
1: Ακριβώς.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Χαριτονίδη, επειδή έχετε ζήσει από κοντά όλη αυτή την πορεία στον Μπρουνό, αν έπρεπε να κρατήσετε μέχρι αυτήν την ώρα μία εικόνα, μία στιγμή ή ένα στοιχείο από αυτή την εθνική ομάδα, ποιο θα ήταν, τι θα λέγατε στα κορίτσια πριν από την συνέχεια αυτής της μεγάλης περιπέτειας?
1: Θα τους έλεγα ότι να είναι ο εαυτός τους, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να παίξουν ελεύθερα με καθαρό μυαλό. Νομίζω ότι δεν έχουν να φοβηθούν και δεν έχουν να χάσουν και τίποτε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς πραγματικά στέλνουμε τα συγχαρητήρια για αυτή τη σπουδαία επιτυχία της εθνικής μας και μακάρι το όνειρο να συνεχιστεί ακόμα πιο ψηλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χαριτονίδη, που ήσασταν κοντά μας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία απόψε κόντρα στη Σερβία και καλή συνέχεια τις επόμενες μέρες.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.

Αυτά λοιπόν και από τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ, τον κύριο Κώστα Χαριτονίδη. Μας μίλησε λοιπόν για την παρουσία, για τη μέχρι στιγμής παρουσία της εθνικής μας ομάδας Βόλεϊ των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εκεί λοιπόν όπου έχει ήδη προκριθεί στην φάση των 16. Είναι, όπως ακούσατε, μια πολύ νεανική ομάδα, αλλά με πραγματικά πάρα πολύ ταλέντο.

Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για βόλεϊ, να πάμε στους μεσογειακούς αγώνες, διότι η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών προκρίθηκε αίτητη στα ημιτελικά της διοργάνωσης, στο Τάραντο. Το εθνικό μας συγκρότημα λοιπόν επικράτησε 3-0 της Αιγύπτου, έκανε το 3-3 στον δεύτερο όμιλο. Με μόλις ένα χαμένο σετ, η Εθνική βρίσκεται στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου, εξασφάλισε λοιπόν την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης και αύριο στις 9 η ώρα απέναντι στην Τουρκία θα κριθεί και η πρώτη θέση στον όμιλο. Σε εξέλιξη είναι και το παιχνίδι της Εθνικής Γυναικών στους Μεσογειακούς. Είναι η δεύτερη ομάδα που μετέχει. Αγωνίζεται με την Βόρεια Μακεδονία. Χάνει το πρώτο σετ η Εθνική μας, 25-22. Αλλά κερδίζει μέχρι αυτή την ώρα το δεύτερο, 22-12. Λοιπόν, θα μείνουμε στους μεσογειακούς αγώνες, καθώς η ελληνική κολύμβηση πρόσθεσε 3 ακόμη μετάλλια στην συγκομιδή της. Ο Απόστολος Χρήστο αναδείχθηκε χρυσός μεσογειονίκη στα 100 μέτρα, στα 100 μέτρα ύπτιο, κατέκτησε την πρώτη θέση, σημειώνοντας μάλιστα και ρεκόρ αγώνων με χρόνο 52-34. Στο ίδιο αγώνισμα ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 54-54, χαρίζοντας στην Ελλάδα ένα εντυπωσιακό διπλό στο βάθρο. Το τρίτο μετάλλιο ήρθε από την Γεωργία Τιδαμασιώτη, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο σε 200 μέτρα πεταλούδες με χρόνο 2:09.73. Στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής, η Νικολέτα Παυλοπούλου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην τρίτη θέση και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 2:12.69. Είχαμε όμως και ένα ιστορικό μετάλλιο στο μπάντμιντον. Εκεί λοιπόν όπου η Ματίνα Σωτηρίου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Μονό, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση στο άθλημα. Πρόκειται για μια ξεχωριστή επιτυχία που γράφει μια νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάντμιντον και επιβεβαιώνει βεβαίως τη δυναμική παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Τάραντο. Τέλος να πούμε ότι είχαμε επιτυχία και στο άθλημα της πάλης. Στο βάθρο ανέβηκε και η Μαρία Λουίζα Γκίκα, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 50 κιλά. Η μόλις 17 ετών πρωταθλήτριά μας έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου έχασε από την Τουρκάλα Ντεμιρχάν με 7-1, χαρίζοντας στην Ελλάδα το τέταρτο μετάλλιο στο άθλημα της πάλης.

Στο βόλεϊ και στον αγώνα των γυναικών, μόλις έγινε το 1-1 στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών με την Βόρεια Μακεδονία. 25-13 κέρδισε το δεύτερο σετ η Ελλάδα, 25-22 κέρδισε το πρώτο η Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε με στίβο, καθώς αύριο δύο αθλητές μας, δύο κορυφαίοι Έλληνες πρωταθλητές, ο Μίλτος Οδεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής, θα αγωνιστούν στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Οδεντόγλου στις 9.30 θα αντιμετωπίσει, όπως και στη Λοζάνη, τον Εχάμερ, τον Σαραμπουγιόκοφ, τον Μπόσκοβιτς, τον Οντελίν, τον Πίνοκ, τον Γκέιλ, τον Γκέιλ, ενώ θα προσθεθούν ακόμα ο Ερβάν Κονατέ, ο Φραντζέσκο Ιντσόλε και ο Λέστερ Λεσκάι. Στο επικοντό, ο Καραλής θα βρει μπροστά του το ίδιο ρόστερ με τη Σιλέσια, με τον Ρενό Λαβιλενή να αντικαθιστά τον Κέισι Λάιτφουτ. Οι υπόλοιποι είναι ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο Σόντρε Γκούντορμσεν, ο Ζακ Μπράντφορτ, ο Κρις Νίλσεν, ο Σαμ Κέντριξ, ο Κέρτις Μάρσαλ, ο Έρνεστ Ομπιένα και ο Μπατίστ Γερή. Καλή θερμοκρασία αναμένεται στην Ζυρίχη, με συννεφιά την Πέμπτη, θερμοκρασία 18 με 29 βαθμούς Κελσίου, ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ. Και με τους αγώνες του Diamond League, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε και μας κάνατε συντροφιά. Να ευχαριστήσω τον Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Άγγελο Ζαϊδόνη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
0: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά τις 7 αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σε μια βραδιά που όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι ξεχωρίζει ο αγώνας της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας στην Allwyn Arena στις 10. Η Ερασπόρ θα βρίσκεται εκεί. Όπως επίσης μέσω της Ερασπόρ αλλά και τηλεοπτικά μέσω της ΕΡΤ 2 Σπορ, 2 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 8, μπορείτε να παρακολουθήσετε ή να ακούσετε αναλόγως τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Σερβία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Κατά τα άλλα, το απόψινό μενού εκτός από τον αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη περιλαμβάνει και άλλους 3 αγώνες για τα play-off του Champions League, Viking Dynamo Zagreb, Lyon Fenerbahce και Chelsea Slovan Bratislava. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10.

0: 0-0, θυμίζουμε, έχει λήξει ο πρώτος αγώνας στην Σόφια και βέβαια το ζητούμενο μεγάλος στόχος για την ΑΕΚ είναι η νίκη και η πρόκριση στην League Phase του Champions League. Τώρα, όσον αφορά στα μεταγραφικά, η είδηση που ξεχωρίζει είναι η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Watford για την απόκτηση του Λούζα, του αρχηγού της αγγλικής ομάδας που αγωνίζεται ως οχτάρι. Ενώ υπάρχει κινητικότητα και στον Ολυμπιακό, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά και βεβαίως θα πάμε αργότερα και στην Βουλγαρία και στη Σόφια που βρίσκεται η αποστολή του Όφη. Μαζί της είναι ο Γιώργος Γαλιτάκης από την Eraspor για τον αυριανό αγώνα του Όφη με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Είναι η ρεβάνς της νίκης της κριτικής ομάδας με 3-0 την περασμένη εβδομάδα στο Παγκρίτιο. Θα πάμε και στην Τσεχία, όπου βρίσκεται η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με την Χάντρετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2. Αυτή τη στιγμή λογικά πρέπει να είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Γιάκοπ Νίστρουπ. Και βεβαίως θα πάμε στο Μπέργκεν στην Νορβηγία, όπου βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα με την Μπραν. Θα αρχίσουμε όμως με την ΑΕΚ. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για έναν αγώνα που θα μπορούσε να θεωρηθεί και ραντεβού με την ιστορία Νίκο Καραγιάννη, αφού όπως είπαμε η ΑΕΚ, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Λεύσκη, θα πετύχει τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν, που δεν είναι άλλος από την είσοδο στην League Phase του Champions League. Πες μας τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.
1: Νομίζω δεν μπορούσε να το θέσει καλύτερα. Η ΑΕΚ έχει ένα ραντεβού με την ιστορία της σήμερα στην Φιλαδέλφεια στις 10 η ώρα με αντίπαλο την Λεύσκη Σόφια. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θα την κάνει να κεφαλαιοποιήσει ουσιαστικά την πολύ καλή της περσινή σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όλη στην Ένωση φυσικά είναι συγκεντρωμένη σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα η οποία από το πρώτο μάτς έδειξε ότι δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι εύκολος αντίπαλος. Μόνο τα στατιστικά της την φετινή σεζόν μιλάνε από μόνη της. Έχει δώσει 12 παιχνίδια φέτος και είναι αίτητη, ενώ έχει να ιτηθεί γενικότερα σε οποιαδήποτε διοργάνωση η Λεύσκη Σόφιας από τις 9 Μαΐου, όταν είχε χάσει και από την Λουντογκόρετς. Σιγά σιγά μαζεύεται ο κόσμος στον περιβάλλοντο χώρο του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Είσαι στη Νέα Φιλαδέλφεια, υποθέτω, έτσι όπως το λες.
1: Ναι. Έχουν γίνει ήδη και οι πρόβες με τον ύμνο του Champions League να ακούγεται από τα ηχεία του γηπέδου. Πάρα πολύ ο κόσμος, ο οποίος πάντοτε έτσι σε όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ βρίσκεται από νωρίς στον περιβάλλοντα χώρο. Περιμένει, έχει γίνει μια ωραία συνήθεια. Να πούμε όμως ότι η Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, καθώς θα υπάρχουν στις κερκίδες της Allwyn Arena και 1.600 φίλοι της Λεύσκη Σόφιας, ενώ
0: για τους οποίους, υπάρχει και μια ανακοίνωση της αστυνομίας. Έγιναν έλεγχοι, κατασχέθηκαν μαχαίρια.
1: Ναι, και είχαμε και νέα συλλήψη από την αστυνομία προς τους Βουλγαρούς οπαδούς. Έγιναν σκληρά μέτρα προστασίας στα διόδια ουσιαστικά, όπου κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουλιάδες και φυσικά έγιναν έλεγχοι σε όλους τους Βουλγαρούς και η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε νέα συλλήψη. Δεν έχουν ακόμα κάνει την παρουσία τους στο γήπεδο, ακόμα δεν έχουν ανοίξει οι θύρες, ναι, φυσικά. Mm-hmm. Είναι ένα μάτι το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από τους, εκτός από την ομάδα και για τους φιλάθλους. Είναι μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά όπως κύλησαν και στην Βουλγαρία, όπου πέρα από κάποιες μικρές αντικλήσεις δεν συνέβη το παραμικρό, και από εκεί και πέρα η Ένωση να μπει στον αγωνιστικό χώρο παίρνοντας την πρόκριση, η οποία θα την οδηγήσει στα αστέρια. Mm-hmm. Ο Μάρκο Νίκολιτς λίγο πολύ αυτό το οποίο είπε και στις δηλώσεις του είναι και η εικόνα την οποία περιμένουμε να δούμε στο παιχνίδι, δηλαδή ότι αντιμετωπίζει μια δύσκολο κατάβλητη ομάδα την οποία θέλει να τη βγάλει από την άνεσή της, από την τελευταία της ουσιαστικά γραμμή της άμυνας, φάση με τη φάση, λεπτό με το λεπτό, με υπομονή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχει η ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στους Βούλγαρους. Η ενδεκάδα είναι λίγο πολύ γνωστή, αυτό το οποίο έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, με μόνο μία αλλαγή σε σχέση με τους 11 που ξεκίνησαν στη Βουλγαρία, με τον Βάργκα να αναμένεται να πάρει τη θέση του Ζήνη. Δίπλα του θα είναι ο Γιώβιτς, στα δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά, ο οποίος έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε. Ένα μικρό πρόβλημα ήταν, η αλήθεια είναι, και είχε μείνει εκτός για προληπτικούς λόγους από την πρεμιέρα της ΑΕΚ στην Super League κόντρα στον Ηρακλή. Δίδυμο στα χαφ θα είναι ο Κάιρινεν μαζί με τον Μαρίν. Πρώτα στο δεξιά άκρο της άμυνας, Φίλιο στο αριστερό. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο δεν αλλάζει, αλλάζει σπάνια το Μουκουντή με το Ρέλβας. Και ο 300 θα είναι κάτω από τα goal post της Ένωσης για το σημερινό παιχνίδι.
0: Ούτε αυτό αλλάζει.
1: Ναι, εντάξει. Αλήθεια είναι ότι ο Θωμάς 300 και με τις εμφανίσεις του πέρυσι ήταν εκ των διακριθέντων γενικότερα της σεζόν και μια δικαίωση μετά και το ξεκίνημα το οποίο έχει γίνει όταν είχε πάρει πρώτα την μεταγραφή του στην την Ένωση.
0: Ναι. Για την αντίπαλο της ΑΕΚ τι μπορούμε να πούμε? Έρχεται με το 0-0 που είναι ένα σκορ ανοιχτό. Και από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις του προπονητή του Βελάσκεθ που διάβαζα, έχουν και αυτοί ως στόχο την πρόκριση και λογικό είναι.
1: Καλά, ναι, και για αυτούς είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι τελικός και κάτι παραπάνω, έτσι. Έχει από το 2006 να βρεθεί σε league face, σε τελική φάση ουσιαστικά, Champions League, η Λεύσκη Σόφιας, ενώ το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι το οποίο είχε δώσει σε τελική φάση την οργάνωση ήταν 2010-2011, τότε που είχαν βγει τέταρτη στον όμιλο του Europa League. Φαίνεται αυτό άλλωστε από τις δηλώσεις, από τα πριν τα οποία έχουν τάξει. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος της Λεύκη Σόφιας έταξε πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ στους παίχτες του σε περίπτωση της πρόκρισης στην League Face του Champions League. Οι δηλώσεις του προπονητή και γενικότερα οι παίχτες προσπαθούν, η αλήθεια είναι, να φτιάξουν ένα μικρό κλίμα και με την καταγγελία μέσα στις εισαγωγικά ότι καθυστέρησε ένα τέταρτο να έρθει το λεωφορείο από το αεροδρόμιο. Προσπαθούν οι Βούλγαροι, από την άλλη η ΑΕΚ δεν μαθάει σε τέτοια, δεν μπορεί να μπει σε τέτοια παιχνίδια με τον Μάρκο Νίκολιτς να κρατάει την ομάδα συγκεντρωμένη. Θέλει από το πρώτο κιόλας λεπτό να μπει στον αγωνιστικό χώρο και να γίνει το αφεντικό της αναμέτρησης. Να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για τους Βούλγαρους ο μέσος, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής τους την περσινή χρονιά, ο Ακραμ Μπουράς, ο οποίος δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι, ήταν τραυματίας και δεν έπαιξε και ούτε στο πρωτάθλημα στο 6-0 με το οποίο έρχονται οι Βούλγαροι στο σημερινό παιχνίδι. Αυτή είναι ουσιαστικά
0: και
1: η μονή.
0: Και ο Μπρούγης στην αποστολή.
1: Είναι εκτός λίστας ο Μπρούγης.
0: Α, είναι εκτός λίστας.
1: Έχουν γίνει, ναι, στην λίστα τουλάχιστον που είναι δηλωμένη στην UEFA για αναρτημένη και στο διαδίκτυο, ο Μάρκο Γκρούγιτς δεν είναι στην λίστα.
0: Άρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής απόψε.
1: Οπότε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Δεν τον είχε βάλει στην λίστα τότε στο πρώτο παιχνίδι. Δεν μπορούσε να γίνει κάποια αλλαγή τώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ίσως είχε γίνει κάποιο λάθος τότε στη μετάφραση στις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο προπονητής της Λεύσκη Σόφιας.
0: Να δούμε και πώς θα πάει το παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι ήταν παιχνίδι τακτικής πάντως, ειδικότερα από τους Βούλγαρους. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το παιχνίδι. Θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί φαίνεται και οι δύο ομάδες, η μία να ξέρει καλά την άλλη, οι προπονητές τους δηλαδή.
1: Είναι και οι δύο ομάδες προπονητών, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό φυσικά η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία μας έχει δείξει, είναι λίγο πολύ γνωστά όλα τα στοιχεία της, αλλά και η Λεύσκη Σόφιας είναι μια ομάδα προπονητή, δηλαδή ο Χούλιο Βελάσκεθ όταν πήγε στην ομάδα από την Βουλγαρία, θυμίζω ότι για 17 συνεχόμενα χρόνια έπαιρνε το πρωτάθλημα η Λουντογκόρετς. Ναι. Στην Βουλγαρία κατάφερε, πήρε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι μάλιστα και ο μοναδικός τίτλος ο οποίος έχει πανηγυρίσει στην καριέρα του ο Ισπανός προπονητής. Έχουν ένα κοινό μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς και οι δύο δεν κάναν καριέρα ως ποδοσφαιριστές ουσιαστικά. Ο Χούλιο Βελάσκες είχε από τα 15 του ξεκίνησε την προπονητική σε μικρές ομάδες στην Ισπανία στο τεχνικό επιτελείο. Ουσιαστικά έχει περάσει και από την Βιγιαρεάλ και από την Ιταλία. Δεν έχει πανηγυρίσει τρόπο. Το μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του ήταν η κατάκτηση πέρυσι με την Λεύσκη Σόφιας. Ο Μάρκο Νίκολιτς, αυτός από πολύ νωρίς έχει ξεκινήσει την προπονητική. Έχει δείξει τι μπορεί να κάνει, είναι όριμος, είναι έτοιμος για τη δεύτερη ουσιαστικά συμμετοχή του σε τελική φάση Champions League. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ την τελευταία φορά που είχε βρεθεί σε την τελική φάση στους ομίλους τότε που υπήρχαν και όχι στην League Phase, είχε αποκλείσει την Vidi του Μάρκο Νίκολιτς τότε προπονητή. Θα δούμε σήμερα αν ο Σέρβος τεχνικός, μετά την τεράστια επιτυχία την οποία έκανε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και με την επαναφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της ΑΕΚ, γιατί αυτό ήταν το προαπαιτούμενο το οποίο υπήρχε ουσιαστικά στην περσινή σεζόν, γράψει ακόμα μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας, οδηγώντας την Ένωση στα αστέρια, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
0: Και να κλείσουμε, Νίκο, λέγοντας ότι η διαιτητής θα είναι ο έμπειρος ελίτ κατηγορίας UEFA Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν. Ναι, δείχνοντας μία... και πόσο υπολογίζει το παιχνίδι αυτό η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA.
1: Ναι, και είναι και το δεύτερο παιχνίδι το οποίο θα διευθύνει της Ένωσης ο Γάλλος διαιτητής. Το πρώτο ήταν σε ένα παιχνίδι play-offs, μια ήττα της ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό εντός έδρας με 1-2 το 2020.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη και βεβαίως εάν μέχρι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δηλαδή έως τις 9 έχουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων, αμέσως θα συνδεθούμε με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, με την All Win Arena για να σας μεταφέρουμε τις επιλογές των δύο προπονητών. Αφήνουμε προς το παρόν την ΑΕΚ και τον αγώνα με την Λεύσκη Σόφιας στις 10 μετάδοση από την Era Sport, θυμίζω, και πάμε στον Ολυμπιακό που συνεχίζει να έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Πέντερσεν, ένας παίχτης που φαίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να θέλει ο Ολυμπιακός. Ανοιχτό πάντα το θέμα με Βάργκας. Έτοιμος, σύμφωνα με κάποια ρεπορτάζ, να δώσει την ρήτρα 16 εκατομμυρίων για να πάρει τον Πουέρτα από την Σεβίλη. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που παρακολουθεί ο Ολυμπιακός. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται σε συζητήσεις. Μέλε, Άλβαρες, Φρέντρουπ, οι ποδοσφαιριστές. Και από την άλλη, είναι και οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τον Γιάρεμτσουκ, αν σε αυτήν την κατηγορία μπορεί να τοποθετηθεί και ο Ζέλσον και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει λίγο να βγούμε από αυτό το λαβύρινθο, τον μεταγραφικό. Σε ακούμε, Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα καταρχάς και σε ένα στους φίλους ακροατές. Δεν σου κρύβω ότι είναι από τα πλέον δύσκολα, ιδιαίτερα και απαιτητικά καλοκαίρια αυτά τα οποία έχουμε περάσει τα τελευταία 10 χρόνια με τα γραφικά του Ολυμπιακού, γιατί στοχεύει σε πολλές περιπτώσεις βασικών και με τον χρόνο να πιέζει. Βέβαια, αυτό καταλαβαίνεις ότι το γνωρίζουν και οι ομάδες τις οποίες έχει απευθυνθεί ο Ολυμπιακός για διάφορους ποδοσφαιριστές. Και αυτό κάνει λίγο πιο πολύπλοκη τη συνθήκη συζήτησης και με τους ίδιους ποδοσφαιριστές βεβαίως να κοιτάζουν περισσότερο το συμφέρον τους και ενδεχομένως και τη φήμη τους σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, υπάρχει μια εσωτερική μεταγραφή του Ολυμπιακού. Τι εννοώ? Με τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος γνωρίζαμε μέχρι πρώτη ότι έχει έρθει με τη μορφή δανεισμού και έτσι ίσχυε από την Ότιχαμ. Τα πράγματα πλέον είναι λίγο διαφορετικά. Άλλαξαν τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, οπότε ανήκει στον Ολυμπιακό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον από την
0: Ανήκε στην Forest, στην Nottingham Forest.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτή τη στιγμή από την Nottingham δανεική είναι ο Σα με τον Κάρμο.
0: Αυτά δύο παίκτες. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει ακόμη έναν δανεικό από την Nottingham Forest.
2: Αφενός.
0: Έτσι, άρα μπορούμε να το συνδυάσουμε αυτό, ενδεχομένως να συνδυάζεται και με κάποια εξέλιξη που θα υπάρξει μεταγραφικά.
2: Ως plan B, ίσως και ως plan C πλέον, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει και αυτό στα δικά του τελεσίγραφα, γνωρίζοντας ότι σχεδόν σε μία εβδομάδα και κάτι λιγότερο ολοκληρώνεται και η ευρωπαϊκή λίστα που πρέπει να δηλώσει.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι και αυτό που πιέζει.
0: Νομίζω πάρει... είναι 3 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία που νομίζω πρέπει να δηλωθεί. 2 Σεπτεμβρίου. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει όμως 2 Σεπτεμβρίου, σημαίνει ότι αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί, πρέπει να κατατεθεί από όλες τις ομάδες την επόμενη Τετάρτη, σε μία εβδομάδα από τώρα, αφενός και αφετέρου. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κινηθεί άμεσα, διότι ναι, μεν η περίοδος των μεταγραφών στην Ελλάδα λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου, όμως Αν πάρεις ένα ποδοσφαιριστή και δεν μπορείς να τον δηλώσεις στην ευρωπαϊκή σου λίστα, είναι κάπως σαν δώρον άδωρον.
2: Και επειδή χτυπάει μεγάλα νόματα Ολυμπιακός, βλέπε Βάργκας, βλέπε Πουέρτα,
0: ναι.
2: Βλέπεις ότι...
0: Δεν θα τους πάρει για να μην τους έχει στο Europa League.
2: Και γι' αυτό βάζει και αυτός τα δικά του deadline όσο μπορεί για να δει πόσο μπορεί να προχωρήσει με τις δεύτερες τρίτες επιλογές.
0: Άρα μπαίνουμε σε μία εβδομάδα φωτιά.
2: Εγώ θα έλεγα ότι μπαίνουμε σε ένα τριήμερο φωτιά.
0: Τριήμερο. Βγάζει το Σαββατοκύριακο δηλαδή.
2: Εντάξει, σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
0: Ναι, ναι.
2: Σήμερα, αύριο, μεθαύριο νομίζω θα είμαστε θεωρητικά πάντοτε λίγο πιο ξεκάθαροι στο τι ισχύει και τι
0: όχι. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι γίνεται. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Βάργκας και τη Σεβίλη. Είναι η αλήθεια ότι για τον Βάργκας ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες. Και από εκεί και πέρα κρατάμε το γεγονός ότι είναι ένας αγώνας δρόμου τον οποίο κάνει ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να προλάβει και να δει τι θα γίνει με έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπου είναι η αλήθεια ότι έχουν κρατήσει πάρα πολλές μέρες διαπραγματεύσεις και με τον ίδιο και με τη Σεβίλη. Και θυμίζω ότι υπάρχει μια τελική προσφορά του Ολυμπιακού για τον Ελβετό Εξτρέμ περίπου στα 12 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα, τι άλλο υπάρχει...
0: Άρα αυτή η περίπτωση θεωρείς ότι είναι κοντά έτσι όπως...
2: Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή αν είναι κοντά ή όχι. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον του, δίνει 12 εκατομμύρια, δεν το λες ότι απλά έκανε για να έκανε έτσι, την πρόταση για το συγκεκριμένο παίχτη. Δεν θέλω να προδικάσω και ούτε να προβλέψω αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι που ενδεχομένως δεν τους γνωρίζουμε, που κάνουν λίγο πιο ευέλικτη και ευάλωτη την κατάσταση και για τη μία και για την άλλη πλευρά.
0: Mm-hmm.
2: Πάμε τώρα σε μια άλλη περίπτωση από αυτή τη λίστα. Είναι η περίπτωση του δεξιού μπακ. Υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία παίζουν. Είναι και το όνομα του Μέλε, είναι και το όνομα του Μπελκάλη, είναι και του Δανού του Πέτερσεν από την Τωρίνο. Ιδανικά ο Ολυμπιακός θα ήθελε τον Μέλε. Όμως φαίνεται ότι είναι λίγο πιο εντός αγών εύκολη περίπτωση του Πέτερσεν. Ας το κρατήσουμε και αυτό το όνομα από αυτά τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή. Και να δούμε βεβαίως και το μεγάλο όνομα το οποίο παίζει αυτή τη στιγμή, η περίπτωση του Πουέρτα. Είναι ένα όνομα το οποίο τις τελευταίες ώρες παίζει αρκετά και μέσα από τα social και από τους μεταγραφολόγους, εγώ θα έλεγα, οι οποίοι κυρίως από την Ιταλία δίνουν τη δική τους διάσταση για το τι ισχύει και το τι όχι.
0: Εννοείς αυτούς που ειδικεύονται στις μεταγραφές, ε?
2: Ναι, προφανώς.
0: Ναι.
2: Πώς αλλιώς θα σας ξεχωρίσω, όπως ο Ντιμάρτιο, που είναι και αξιόπιστος.
0: Ρεπόρτερ μεταγραφών.
2: Ναι, μεταγραφολόγος.
0: Mm.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός κάνει την ίστατη προσπάθεια για τον Πουέρτα, τον Γκουστάβο Πουέρτα, δίνει στη Σαντάντερ 16 εκατομμύρια όσα είναι η ρήτρα.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα τώρα.
0: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Σαντάντερ είναι υποχρεωμένη να τον δώσει, θέλει δεν θέλει, εφόσον βέβαια επιθυμεί και ο ποδοσφαιριστής, ναι, ο Πουέρτα, να πάει στον Ολυμπιακό.
2: Να το διευκρινίσω.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ κοντά να το κάνει, δεν έγινε χθες. Μπορεί ίσως και την ώρα που μιλάμε. Εάν γίνει αυτό, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα αλλάζουν με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αυτή τη στιγμή φαίνεται να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις. Και δεν το λέω εγώ, προκύπτει και από την ΑΣ. Πριν από λίγο υπάρχει δημοσίευμα στην ηλεκτρονική της έκδοση, η ισπανική ομάδα, η ισπανική εφημερίδα, που αναφέρει ότι ο Πουέρτα προτιμάει την Μπενφίκα και περιμένει.
0: Mm-hmm.
2: Άρα βλέπεις ότι... Ακόμα και με αυτά τα δεδομένα.
0: Η Μπενφίκα πρέπει... όμως δίνει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων στην ομάδα του.
2: Δεν είμαι σε θέση αυτή,
0: ναι,
2: να γνωρίζω πολύ περισσότερο και θέλω να πω πράγματα τα οποία γνωρίζω,
0: ναι,
2: και
0: ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Εγώ ρωτώ και εσύ βεβαίως, ναι, ό,τι γνωρίζεις, ό,τι από αυτά γνωρίζεις μπορείς να απαντήσεις.
2: Οπότε περιμένουμε να δούμε και αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Γιατί θέλει να εξαντλήσει και αυτός κάθε δυνατό περιθώριο το οποίο υπάρχει. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλο υπάρχει και πώς κινείται, γιατί ο Ολυμπιακός πάει για τρεις μεταγραφές. Είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Για εξτρέμ, πηγαίνει για κεντρικό χαφ και δεξιμπακ. Εάν φύγει τώρα ο Ζέλσον, ο Ολυμπιακός θα πάει και για δεύτερο εξτρέμ. Γιατί ψάχνει αριστερό εξτρέμ, αλλά θα ψάξει και για δεξιό εξτρέμ. Άρα αυτά τα πράγματα διαφοροποιούνται σημαντικά και σε συνδυασμό βεβαίως με τους ποδοσφαιριστές που θα φύγουν, όπως είπες και εσύ στον πρόλογο σου, τι γίνεται με το Γιέρεμτσου. Έτσι, πάει Λιόν, πάει Γαλλία. Πάει προς Εμμυράτα, θα δούμε. Πάντως, περιμένει και ο ίδιος να ζυγίσει τις δικές του αποφάσεις, μιας και όπως όλα δείχνουν εδώ και εβδομάδες και από το παιχνίδι με τη Σαντάντερ, με την Νάιμέγκεν, δεν υπολογιζόταν όπως και ο Ταρέμι, ο οποίος μετακόμισε για το Ντουμπάι.
0: Μάλιστα. Άλλοι που είναι προς αποχώρηση, δηλαδή Γιάρεμ Τσουκίπες και πιθανόν ο Ζέλσον.
2: Ναι. Έχει ατονίσει τις τελευταίες μέρες ένα ενδιαφέρον το οποίο έχει υπάρξει και για τον Έσε και για τον Μπρούνο. Αλλά ξέρεις, όλα αυτά ξαφνικά μπορεί να εμφανιστεί κάτι και να αλλάξει και εκεί τα δεδομένα. Mm-hmm. Με τη μόνη διαφορά τώρα για την περίπτωση του Μπρούνο, αν πρέπει να τον πουλήσει, πρέπει να βρει άμεσα και δεύτερο εξτρέμ. Έχει τον Τικνησιάν αυτή τη στιγμή που έκανε και πολύ καλό πρωτάθλημα στην πρεμιέρα του με τον Ολυμπιακό και με πολύ καλά στατιστικά και νούμερα τα οποία έτσι προκύπτουν. Μαζί με τον Ρόκα είχαν μια πολύ καλή συνεργασία. Αλλά πέρα από αυτό, ο Ολυμπιακός πρέπει να επιζητήσει και δεύτερο. Και να δούμε αν προκύψει και κάτι την τελευταία στιγμή που να αφορά. Μαζί με τον Ρόκα είχαν μια πολύ καλή συνεργασία. Αλλά πέρα από αυτό, ο Ολυμπιακός πρέπει να επιζητήσει και δεύτερο. Και να δούμε αν προκύψει και κάτι την τελευταία στιγμή που να αφορά.

0: Μάγκας του Ολυμπιακού. Οπότε και εδώ παρακολουθούμε και αυτή την περίπτωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.
2: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ακούτε Era Sport.

36 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πάμε στην Σόφια. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη του προπονητή του ΟΦΗ, του Κόντι, αλλά και του Χριστογεωργού, τερματοφύλακα της ομάδας, εν ώψη του αυριανού αγώνα του ΟΦΗ με την Λεύσκη, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στην Σόφια είναι η ρεβάνς του 3-0 του πρώτου αγώνα που έγινε την περασμένη εβδομάδα.

0: ομάδα στο Παγκρίτιο. Ωστόσο, Γιώργο Γιαλιτάκη, ο Κόντης είπε ότι αύριο θα ξεκινήσουμε σαν να είναι το παιχνίδι 0-0.
1: Καλησπέρα Φάνο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, από τη Σόφια, από το Βασιλεύσκι της Σόφιας, ένα ιστορικό γήπεδο 70 ετών, από τα πια ιστορικά γήπεδα των Βαλκανίων. Εδώ έπαιξαν νωρίτερα και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948, η ΑΕΚ με την Λεύσκη.
0: Mm-hmm. Άρα εκεί θα γίνει αύριο το παιχνίδι,
1: Τρίτη, ναι. Φάνο, τρίτη ελληνική ομάδα σε σειρά που παίζει στο ίδιο γήπεδο με διαφορετικό αντίπαλο την ίδια χρονιά. Mm-hmm. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστά τα είπες, Φάνο. Ο Χρήστος Κόντης είπε ότι το παιχνίδι ξεκινάει από το 0-0. Ήρθαμε για να κερδίσουμε, όχι να παίξουμε για το 0-0. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα θέλουμε να δούμε και πάλι μια συμπαγή και οργανωμένη ομάδα από δύσκολο αντίπαλο στα δημιουργήσει ευκαιρίες. Από την άλλη, δεν θα ήθελα να δω την ομάδα μου να αφήσει χώρο στον αντίπαλο και στα ατού του. Και στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα, άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία, ξεκινώντας από τους επιθετικούς, για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλό μας και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ. Τόνισε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος δεν θα κάνει, όπως είπε χαρακτηριστικά, παρότι έρχεται ένα βαρύ και δύσκολο πρόγραμμα με 3 αγώνες την εβδομάδα, ακολουθεί και πέρασε ένα εξίσου ανταγωνιστικό και απαιτητικό πρόγραμμα, δεν θα πάει στη λογική του rotation, αλλά θα προσπαθήσει να, όχι θα προσπαθήσει, θα βάλει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, καθώς όπως είπε είναι ένα ιστορικό παιχνίδι και όποιο αυτού του είδους τα παιχνίδια θέλει να τα κτυπήσει χωρίς να σκέφτεται το επόμενο. Για μας είναι σημαντικό το αυριανό παιχνίδι, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ από την άλλη πλευρά και ο τερματοφύλακας Τόφι, ο Νίκος Χριστογιώργος, είπε ότι το μεγαλύτερο συνέστημα είναι η ανυπομονησία. Είναι κάτι τεράστιο αυτό που ζούμε. Όλοι ανυπομονούμε να παίξουμε στο αυριανό παιχνίδι και να ζήσουμε και την πρόκριση. Δεν συζητάμε κάτι για το αποτέλεσμα, αλλά ξέρουμε πως είναι ένα θέλουμε πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και το αποτέλεσμα σίγουρα του πρώτου αγώνα θα μας βοηθήσει. Εμείς θα παίξουμε ένα παιχνίδι για να κερδίσουμε, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και όχι να συντηρήσουμε το αποτέλεσμα του πρώτου, mm-hmm. παιχνιδιού. Και οι δύο προπονητές, και οι δύο μάλλον, και ο Χρήστος Κόντης και ο Νίκος Χριστογιώργος ευχαρίστησαν για άλλη μια φορά τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο, γύρω στους 400-500 οπαδούς του όποιον αναμένεται να δώσουν παρόν στο αυριανό μάτς. Ενώ ο Χρήστος Κόντης είπε ότι θέλουμε τη θετική τους ενέργεια, είτε βρεθούν στο γήπεδο, είτε δουν το παιχνίδι από το σπίτι τους ή από κάποιο καφέ. Θέλουμε την ενέργειά τους, την άβρα τους και εμείς θα υποσχόμαστε ότι θα τους την ανταποδώσουμε με την παρουσία μας στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Τώρα, το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης Θάνου είναι το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Άδωνη Σέκα, ο οποίος είχε ένα θέμα στους προσαγωγούς, έμεινε στο Ηράκλειο, δεν ακολούθησε την αποστολή. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντη. Αν θέλουμε να ρισκάρουμε μια πιθανή ενδεκάδα για να σε προλάβω, τα λέω μαζεμένα Θάνου.
0: Ναι, ναι, όχι, θα σε ρώταγα ούτως ή άλλως, οπότε ναι.
1: Ναι. Δεν θα αλλάξει την τακτική, είτε παίζει εντός είτε παίζει εκτός. Ο Χρήστος Κόντης θα ακολουθεί πάντα την ίδια τακτική. 3-4-3, τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος, η τριάδα στην άμυνα αναμένεται να είναι ο Πούγκουρας, ο Σχέλης και ο Κοστούλας. Δεξιά μάλλον ο Αποστολάκης, αριστερά ο Αθανασίου και θα εξηγήσω το μάλλον. Στη μεσαία γραμμή ο Ανδρούτσος και μάλλον ο Μπουχαλάκης, θα εξηγήσω και εδώ το μάλλον. Και η τριάδα στην επίθεση θα είναι ο Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Νους. Ναι. Δεξιά, στη μεσαία γραμμή.
0: Η αγαπημένη τριάδα. Και δικαίως.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Στη μεσαία γραμμή μπορεί να παίξει ο Μπουχαλάκης, να ξεκινήσει ο Μπουχαλάκης και να μπει αλλαγή ο Καραχάλιος ή το ανάποδο. Ανάλογα το πώς θα σκεφτεί ο Χρήστος Κόντης τη ροή του παιχνιδιού, πώς την έχει στο μυαλό του. Και στη θέση του δεξιού μπακ ενδεχομένως να ξεκινήσει ο Ντίκμαν, ο οποίος έχει στα πόδια του περισσότερες μέρες προπόνηση με την ομάδα Τόβη και ανάρτητα από τον Πάγκο Αποστολάκης, που είναι ένας πολυθεσίτης ποδοσφαιριστής που με την ενέργειά του μπορεί να δώσει πολύτιμες υπηρεσίες, ναι, σε διάφορες θέσεις της ενδεκάδας. Θα το δούμε όμως αυτό στην αυριανή ενδεκάδα, στην έναρξη του αγώνα.
0: Άρα προβληματίζεται προβληματισμός για δύο θέσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Με ανοιχτές δύο θέσεις, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με το, εάν θέλει να δώσει περισσότερη εμπειρία στο ξεκίνημα του αγώνα, ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει τον Μπουχαλάκη στη θέση του Καραχάλιου. Αν θέλει περισσότερα τρεξίματα, ενδεχομένως ο Χρήστος Κόντες να χρησιμοποιήσει το ξεκίνημα τον Καραχάλιο στη μεσαία γραμμή. Για τη θέση του δεξιού μπακ, είπα και είναι πιθανότητες. Τώρα, είμαστε και στο μεταγραφικό κομμάτι. Φάνο,
0: θα σε ρωτούσα τι γίνεται με επιθετικό.
1: Ναι. Είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Κενάν Κόντρο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόμαστε στην ανταλλαγή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη μεταγραφή. Λόγω όμως του αυριανού παιχνιδιού υπάρχει μια μικρή στασιμότητα στο κομμάτι αυτό. Την Παρασκευή ίσως ολοκληρωθεί η μεταγραφή και μάλιστα και ο παίκτης να μπορεί να βρεθεί στο Ηράκλειο την Παρασκευή ή το Σάββατο. Βεβαίως κρατάμε μικρό καλάθι, διότι εξ όσων γνωρίζουμε, εξ όσων αναφέρει το ρεπορτάζ, τρεις φορές κατά το παρελθόν ο ποδοσφαιριστής είχε αλλάξει τα εισιτήριά του ενώ φαινόταν η μεταγραφή κλεισμένη.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε ότι δεν θα θυμηθεί το ίδιο.
0: Είχε εκδώσει εισιτήρια για Ηράκλειο και άλλαξε. Γιατί το όνομα αυτό το έχουμε ακούσει και σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε προηγούμενο χρόνο, εντός του καλοκαιριού όμως αυτού, εντός αυτού του μεταγραφικού παραθύρου, ας πούμε.
1: Ακριβώς στα τέλη Ιουλίου είχε ακουστεί το όνομά του.
0: Ναι.
1: Έτσι, τέλη Ιουλίου είχε ακουστεί το όνομά του. Ήταν πολύ κοντά όπως να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Μάλιστα, είχαν βγει τα εισιτήρια και όπως είπα, 2-3 φορές τα εισιτήρια άλλαξαν ημερομηνία μέχρι να χαλάσει εκείνη την περιοδόφη. Επέμενε και τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή. Και επαναλαμβάνω, εάν δεν πέσει υπογραφή και δεν υπάρξει σχετική ανακοίνωση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα επί του θέματος. Mm-hmm. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης έχει κλείσει, υπάρχει μια προφορική συμφωνία, βρισκόμαστε στην διαδικασία των ανταλλαγής των απαραίτητων δικαιολογητικών. Παρασκευή, Σάββατο θα έχουμε εξελίξει και δεν αποκλείεται αυτό το χρονικό διάστημα ο παίκτης να βρεθεί στο Ηράκλειο και να υπογράψει συμβόλαιο με την κριτική ομάδα. Και αν ο Όφη περάσει στην ίμνη θέση του Europa League, μην απορρίσει κανείς να δούμε μία με δύο μεταγραφές ακόμα.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί το επόμενο ερώτημα θα ήταν αν με τον Κόντρο, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, κλείνει το ρόστερ του Όφη ή παραμένει ανοιχτό και για κάποιες άλλες προσθήκες. Επομένως, αυτό λες θα εξαρτηθεί από την πρόκριση. Αλλά ούτως ή άλλως, βέβαια, ο Όφη θα παίξει είτε στο Europa League στη League Phase, είτε στην League Phase του Conference League. Βέβαια, τα έσοδα είναι διαφορετικά, αν το δούμε από αυτό το πρίσμα.
1: Και συμπληρώνω ότι όσο υπάρχει ανοιχτό μεταγραφικό παράθυρο μέχρι τη λήξη του, πάντα Όφη υπάρχει πιθανότητα να κινηθεί για την απόκτηση ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα είναι στα θέλω του Χρήστου Κόντι και στα οικονομικά δεδομένα της ομάδας.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες θέσεις στις οποίες έχει στοχεύσει?
1: Ναι, σίγουρα η πρώτη θέση, η επιλαχούσα θέση μετά τη θέση του Center Four, είναι η πλάγη μεσοεπιθετική. Χρειάζεται και ακόμα μία αξιόπιστη λύση, διότι πλέον τα παιχνίδια είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, μέχρι το Δεκέμβρη και βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, όσον αφορά την παρουσία των φιλάθλων του Όφη στην Σόφια, πόσο κόσμο θα έχει στο πλευρό του?
1: Κοίτα, υπολογίζω φάνω γύρω στους 400 φίλους του Όφη, ίσως και περισσότερους. Αύριο θα έρθει το τσάρτερ των οπαδών του Όφη. Σήμερα ήρθαν φιλάθλοι με το τσάρτερ της ομάδας. Θα έρθουν και κάποιοι άλλοι μεμονωμένοι. Η Τσέσκα Σόφιας έχει δώσει ένα μπλοκ, δηλαδή μια κερκίδα 1.500 θέσεων, αλλά σαφέστατα όχι, δεν θα τη γεμίσει, δεν μπορεί να τη γεμίσει, αλλά υπολογίζω γύρω στα 400 άτομα να βρεθούν αύριο στο Βασίλη Λεύσκη για το παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα.
0: Περιμένουμε να δούμε ένα γήπεδο όπως ήταν στον αγώνα του Παναθηναϊκού ή όπως ήταν στον αγώνα της ΑΕΚ, δηλαδή άδειο ή γεμάτο?
1: Γεμάτο.
0: Γιατί έχει βάση οπαδών,
1: έχει
0: βάση φιλάθλων.
1: Με την Τσέσκα 1948, έτσι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για Λεύσκη και Τσέσκα Σόβιας, είναι σαν να λέμε παραδείγματος χάρη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι τα δύο πιο ιστορικά σωματεία. Η Τσέσκα Σόβιας, φάνω, έχει 53 τίτλους, έτσι, 32 πρωταθλήματα και 21 κύπελα. Mm-hmm. Άσχετα αν το τελευταίο διάστημα δεν πηγαίνει καλά, είναι μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Βουλγαρίας, μαζί με την Λεύσκη, είναι οι πιο ιστορικές και μεγάλες ομάδες της Βουλγαρίας. Τελευταία έχει φανεί βεβαίως και η Λουντογκόρετς, αλλά νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν και το, έχουν ένα μεγάλο και βαρύ ιστορικό background.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιδάκη.

0: Και αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ με τον Χρήστο Ζαφίρη να μιλάει αυτή την ώρα. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που λέει ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.
1: Μετά είναι αποφάσεις του προπονητή. Σίγουρα τώρα που είμαστε στην αρχή της σεζόν είναι ωραίο να παίρνεις παιχνίδια, να έχεις ρυθμό. Αλλά μετά απλώς ακολουθάμε τις αποφάσεις του προπονητή και προσπαθούμε εν μέσω προπόνησης για αγώνα να είμαστε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε για να βοηθάμε την ομάδα.
0: Ναι. Ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Χρήστος Ζαφίρης. Είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ. Πάμε στο μπάσκετ. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι μαζί μας για να μας πεις, Δημήτρη, αρχικά, τι έχει συμβεί στη Θεσσαλονίκη με ΠΑΟΚ, με Άρη και με Ευρωλίγκα. Δηλαδή, έκανε μια κίνηση ο ΠΑΟΚ που θεωρείται, ας πούμε, μια κίνηση προς την ένταξη στην Ευρωλίγκα, προς τη συμμετοχή του, ενώ ο Άρης δεν έκανε παρόμοια κίνηση.
2: Καλησπέρα, Θάνο.
0: Καλησπέρα.
2: Έτσι όπως τα είπες είναι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, είναι ένα βηματάκι μπροστά από τον Άρη, στη θεωρία να το πούμε έτσι, για να μπορέσει να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή πήρε μια έτσι προέγκριση, καθώς συμφώνησε να καταθέσει έτσι ένα αρκετά μεγάλο ποσό στη διοργανώτρια αρχή, ώστε να πάρει μια πρώτη προέγκριση, ώστε να ενταχθεί άμεσα στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση της Ευρώπης. Ενώ όπως, για να κάνουμε και μια αντιπαραβολή και με τον Άρη, ενώ όπως μας ενημέρωσε και ο Άρης συνεχίζει εννοείται να ενδιαφέρεται για την Ευρωλίγκα, απλά αποφάσισε να μην καταθέσει κάποιο οικονομικό ποσό και μέσω της διοικητικής του σταθερότητας και οικονομικής έτσι, επιφάνειας και βέβαια και μέσω της αγωνιστικής του άνοδος που θεωρητικά περιμένουμε να δούμε, περιμένει
0: να, και αυτός να το κάνει άλλη στιγμή.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αλλά ωραία. Δώσε μου μισό λεπτό. Μία παύση.
2: Ναι, κάνουμε
0: άλλη μία σύνδεση με την αίθουσα συνεντεύξεων τύπου του γηπέδου της Μπραν. Να πάρουμε μία γεύση από όσα θα πει ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, για πολύ λίγο και επιστρέφουμε αμέσως μετά σε σένα. Μην κλείσεις.
3: If there is any anxiety or pressure inside the locker rooms or you see some other feelings inside it.
4: No, we are ready to challenge this pressure. It's normal, it's football. If you play in PAOK, you have to manage it, so no problem.
3: Όχι, δεν υπάρχει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Είμαστε μέλη ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό, δεν υπάρχει καμία πίεση.
5: Coach, πόσο πνευματικά ισχυρή νιώθετε την ομάδα σας να διαχειριστεί το αυριανό παιχνίδι, να διαχειριστεί ενδεχομένως τα σημεία τα οποία δεν θα του βγαίνουν όπως θα ήθελε και με γνώμονα ότι είναι ένα παιχνίδι δίκως αύριο.
3: How strong do you feel mentally to manage tomorrow's game and especially the moments maybe PAOK find some difficulties inside the pitch?
4: I'm very strong mentally. For sure, tomorrow in some moment it's going to be difficult because we face a very good team.
3: Νιώθουμε πάρα πολύ ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
4: But as happened also in the previous match, and we were able to manage it, and tomorrow we have to manage it again. We are ready and we are looking forward for tomorrow.
3: Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό, θα πρέπει να κοντρολάρουμε, να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι, για να το κάνουμε ξανά όπως το κάναμε και στο πρώτο παιχνίδι.
6: Καλησπέρα. Κυριακή, πέρα από το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, μία εικόνα συζητήθηκε πολύ, σχολιάστηκε πολύ. Και αναφέρομαι φυσικά στην εικόνα του προπονητή με τον Πέλκα. Έχει μια δική του εξήγηση
3: on Sunday, except from the win and the good result for PAOK, a very strong moment. It was the hug that you have with Dimitris Pelkas. Do you have an explanation about all this that happened after the goal?
4: Well, this is the explanation is that I manage a training a squad with big values. That is more than a squad, it's a team. It's a very unit team. And this is one of the key of this team for sure. And Delias is great player, very smart, and I love training him.
3: Pelkas.
4: Che dice?
3: Pelkas, non Delias.
4: Sorry. Pelkas.
3: Η εξήγηση είναι ότι έχω την χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλες αξίες, μια ομάδα ενωμένη. Αυτό είναι και ένα από τα κλειδιά αυτής της ομάδας. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι πέσω όπως ο Πέλκας, όπου ξέρω πάρα πολύ καλά τις ικανότητες του, την ποιότητα που έχει, και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι μαζί του.
0: Ήταν λοιπόν και η ερώτηση που έγινε για τον Πέλκα. Απάντησε βέβαια λέγοντας Ντέλιας, αλλά τον διόρθωσε ο μεταφραστής στη συνέχεια. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που δίνει τώρα ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Και εμείς επιστρέφουμε στο μπάσκετ, στον Δημήτρη Μπούκα. Δημήτρη, λέγαμε για Ευρωλίγκα και τις κινήσεις του ΠΑΟΚ και του Άρη. Πριν σε διακόψω.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχει θέμα με τη διακοπή, καθώς είναι ξεκάθαρα το ποδόσφαιρο τώρα, είναι σε πρώτο πλάνο. Κάπως θα αγωνίζονται οι ελληνικές ομάδες αύριο. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το θέμα με την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ότι και οι δύο ομάδες έχουν δείξει τεράστιο ενδιαφέρον ώστε να αγωνιστούν στην Ευρωλίγκα. Απλά ο ΠΑΟΚ είπε να το κάνει ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή να προστατέψει σε εισαγωγικά τη θέση του για του χρόνου. Θυμίζω ότι στη σεζόν 27-28 το πιο πιθανό είναι η Ευρωλίγκα να χωριστεί σε δύο περιφέρειες άλλα NBA και άρα να αυξηθούν οι ομάδες, δηλαδή οι σύλλογοι, και γι' αυτό 12 σύλλογοι κατέθεσαν προτάσεις για να γίνουν franchises στην Ευρωλίγκα.
0: Και τι σημαίνει το franchise πρακτικά?
2: Πρακτικά το franchise σημαίνει ότι αυτές οι ομάδες θα κατοχυρώσουν τη θέση τους στην Ευρωλίγκα, θα γίνουν πολύ πιο ισχυρά, πολύ πιο ισχυρές και οικονομικά αλλά και διαθνή.
0: Ως επιλαχούσες δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ναι. Και η Ευρωλίγκα πάει να αντιγράψει σε εισαγωγικά το NBA, καθώς οι οργανισμοί στο NBA λέγονται franchises, οι οργανισμοί στο NBA είναι πάρα πολύ ισχυροί και διαφημιστικά και οικονομικά και αγωνιστικά, και είναι ένα μοντέλο το οποίο θέλει να αντιγράψει η Ευρωλίγκα, και γι' αυτό έχει πει και ο Τζους Μπουένο, που είναι ο CEO της Ευρωλίγκας, καθώς έχει τεράστια εμπειρία από το NBA. Και εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι άσχετα με τι κινήσεις κάνουν ΠΑΟΚ και Άρης, αν μία εκ των δύο ελληνικών ομάδων κατακτήσουν το EuroCup, αυτόματα θα παίξουν στην Ευρωλίγκα της ερχόμενης χρονιάς. Ναι. Μην βλέπουμε μόνο τις κινήσεις που κάνουν εκτός παρκέ, καθώς είναι πιθανό, καθώς έχουν καλά ρόστερ, στη θεωρία πάντα, έτσι. Δεν προεξοφλούμε ότι δεν και καλά θα κατακτήσει το EuroCup μία ελληνική ομάδα, ότι μπορούν και αγωνιστικά να πάρουν το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Αλλά μόνο και μόνο το ότι έχουν μπει στη συζήτηση ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δείχνει και τη δυναμική και των ιδιοκτητών των δύο συλλόγων, και φαίνεται πως είναι μάλλον πολύ πιθανό δεν θα πω του χρόνου, τα 2-3 επόμενα χρόνια να έχουμε 4 ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, ναι, για το ελληνικό διασυλλογικό μπάσκετ. Mm-hmm.
0: Και ο Άρης, όπως είπες, μπορεί να καταθέσει, γιατί ο ΠΑΟΚ κατέθεσε μια εγγυητική επιστολή.
2: Ακριβώς. Ο Άρης ακόμα δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο, δεν έχει προβεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ήταν μια διορία που έληξε αυτό με την εγγυητική επιστολή, ή μπορεί να το κάνει σε άλλο χρονικό σημείο ο Άρης?
2: Μπορεί να το κάνει σε άλλο χρονικό σημείο, αλλά για την ώρα ο Άρης κρατεί μια στάση αναμονής, και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πιο πολύ ο σύλλογος θέλει να κερδίσει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά έχει και τα μάτια του ανοιχτά και στα οργανωτικά, καθώς θυμίζω ότι είχε κάνει ο Τσούς Μπουένο συναντήσεις και με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και με του Άρη, και αυτό δείχνει ότι υπολογίζει ο CEO της Ευρωλίγκας και τις δύο ομάδες, τις έχει στο μυαλό του για να αποτελέσουν μέλη της Ευρωλίγκας, και μέλη, όχι μέλη για ένα-δύο χρόνια, μέλη για πολλά χρόνια, καθώς καταλαβαίνει ότι οι καινούριες ιδιοκτησίες είναι σταθερές
0: και πολύ ισχυρές, σωστά.
2: Και πολύ ισχυρές οικονομικά. Ναι. Γιατί καλώς ή κακώς στην Ευρωλίγκα αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή η Ευρωλίγκα δεν θέλει να βρεθεί πάλι σε κατάσταση στο να έχει μία Μονακό, η οποία έπαιξε 3-4 χρόνια στην Ευρωλίγκα και μετά είχε οικονομικά προβλήματα. Όπως και αυτό που έγινε και με τη Βιλερμπάν. Θυμίζω ότι ξεκίνησε η Βιλερμπάν με περίπου 30 εκατομμύρια budget, υπογράφοντας πάρα πολύ καλούς παίκτες όπως ο Φρανσίσκο και ο Τάις, οι οποίοι όμως πλέον ο ένας θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, ο άλλος στη Μακάμπη, καθώς τα οικονομικά προβλήματα είναι πολλά της Βιλερμπάν, και η οποία τώρα φτιάχνει το ρόστερ της για την Ευρωλίγκα, το οποίο θα έχει πολύ μικρότερο budget από το αναμενόμενο. Έτσι. Δηλαδή η Ευρωλίγκα θέλει αυτό να το σταματήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Κατανοητό να υπάρχουν ομάδες με οικονομική σταθερότητα. Μεγάλες δυνατότητες και οικονομική σταθερότητα βεβαίως, για να μην έχουμε τις ομάδες φούσκες που λέμε και στο ποδόσφαιρο. Εκτός από τον ΠΑΟΚ, είναι άλλες 11 ομάδες που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία.
2: Είναι άλλες 11 ομάδες. Εντάξει, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον.
0: Ποιος θα προλάβει όμως εδώ, ακόμη και αύξηση ομάδων να γίνει, δεν μπορούν να μπουν όλες αυτές.
2: Δεν έχει και εδώ άδικο. Και ενώ και τα οικονομικά δεδομένα είναι μεγάλα, απλά το περιστής που θα αποκτήσει η Ευρωλίγκα για τις δύο περιφέρειες, αν γίνει αυτό από του χρόνου, καταλαβαίνουμε ότι και διαφημιστικά και οικονομικά, δηλαδή θα ανέβουν πάρα πολύ τα έσοδα των ομάδων, και αυτό σίγουρα παίζει τεράστιο ρόλο. Mm-hmm. Τεράστιο ρόλο, και σίγουρα έχει ανέβει πάρα πολύ και το ενδιαφέρον του κοινού. Και σου θυμίζω, Θάνο, ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν πολύ καλή θέση για την Ευρωλίγκα, καθώς έχουν και οι δύο κόσμο, που αυτό μετράει πάρα πολύ στην Ευρωλίγκα, δηλαδή οι σύλλογοι να έχουν τον κόσμο δίπλα τους. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με το καλό να μπουν στην Ευρωλίγκα, τα γήπεδά τους θα είναι όχι απλά γεμάτα, θα είναι ασφυκτικά γεμάτα. Που αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, ομάδες όπως η Μονακό δεν είχε το γήπεδο της γεμάτο, παράδειγμα. Η Βιλερμπάν δεν το έχει πάντα γεμάτο, και αυτό μετράει πάρα πολύ σε μια διοργάνωση η οποία θέλει και τον κόσμο, δίπλα στο μπάσκετ. Μακάρι να τη δούμε. Βέβαια, αυτό δείχνει ότι το ελληνικό διασυλλογικό μπάσκετ είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και μακάρι έτσι να συνεχίσουν οι ομάδες μας να δείχνουν ενδιαφέρον και να ρίχνουν και χρήματα, καθώς είναι απαραίτητα για να διατηρούνται στο υψηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Τώρα, κατά τα άλλα, τι έχουμε όσον αφορά Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό ή άλλες ομάδες?
2: Ο Ολυμπιακός για την ώρα υπάρχει μια στασιμότητα στο θέμα World Cup. Ίσως και να έχει κουράσει λίγο τον κόσμο αυτό, όμως είναι πολύ σημαντικό το να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα τιμωρήσει σε εισαγωγικά τον παίχτη ή θα τον αφήσει ελεύθερο. Ακόμα ο οργανισμός δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει με το World Cup, καθώς θυμίζω ότι έχει προσβάλλει το συμβόλαιό του στο ΒΑΤ, δηλαδή στο δικαστήριο της FIBA, για να αφαιθεί ελεύθερος. Όμως ξαναλέμε ότι επειδή δεν υπάρχει κάποιο buyout στο συμβόλαιο του WOCAP, και ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για το τι θα κάνει με τον παίχτη. Αν ο WOCAP, παράδειγμα, εγώ λέω τώρα, αποφασίσει να δώσει ένα μέρος των χρημάτων του μαζί με τον buyout που έχει καταθέσει η Ντουμπάι, ίσως και να μείνει ελεύθερος. Αλλά για την ώρα είναι πολύ, έχει μείνει στασιμότητα το θέμα,
0: ναι, ναι, ναι,
2: και δεν ξέρω τι θα κάνει η διοίκηση. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα ξαναδούμε το WOCAP με την ελευθερία φανέλα, καθώς έχει χειριστεί πάρα πολύ λάθος την όλη κουβέντα γύρω από το συμβόλαιο του και με τα φυγή που έχει. Απλά είναι ένα σύνδελ το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Και θα δούμε τα επεισόδια του Serial, που κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί, βέβαια, θα τελειώσει. Οδεύουμε δηλαδή προς το τέλος του Serial. Θα δούμε ποιο θα είναι αυτό, βέβαια.
2: Έχει δίκιο.
0: Το προσεχές διάστημα.
2: Ακριβώς. Εδώ να πούμε ότι η ΑΕΚ ανακοίνωσε και έναν καινούριο παίκτη, τον Pickney. Που συνεχίζει έτσι να ενισχύεται. Ναι. Θυμίζω ότι χθες πήρε και τον Γιώργο Τσαλμπούρη, καθώς η ΑΕΚ είχε μείνει πίσω και στο θέμα του ελληνικού στοιχείου, καθώς έχασε και τον Χαραλαμπόπουλο, θυμίζω, ο οποίος είναι παίκτης του Άρη. Και μιας και είπαμε για τον Χαραλαμπόπουλο, πληροφορίες από τον Άρη λένε ότι πάει πολύ καλύτερα το θέμα του τραυματισμού του και ενδεχομένως να γυρίσει και πιο νωρίς από την αρχική γνωμάτευση. Και δυστυχώς ο Γιώργος Τανούλης τραυματίστηκε εκ νέου, είπα θα ρίξει μηνίσκο στο γόνατο και θα μείνει εκτός για ένα μήνα. Ο νεαρός έτσι έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς. Όμως ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, καθώς θυμίζω ότι την περσινή χρονιά την έχασε λόγω ρήξη χιαστού ο Έλληνας σέντερ, και μακάρι να το ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα, γιατί έχει να παίξει αρκετό καιρό μπάσκετ και είναι σε μικρή ηλικία και είναι και Έλληνας Θάνο, που πλέον στο ελληνικό μπάσκετ δεν έχουμε πάρα πολλούς παίκτες που να μπορούν να σταθούν σε ομάδες οι οποίες έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Και μια και λένε και για το ελληνικό μπάσκετ, θυμίζουμε ότι η προετοιμασία της Εθνικής ΠΑΗ συνεχίζεται χωρίς προβλήματα για τον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης των προκριματικών του 2027. Θυμίζουμε ότι θα αγωνιστεί με την Ουκρανία η Εθνική Ομάδα την προσεχή Παρασκευή στις 8 η ώρα.
0: Μεθαύριο δηλαδή.
2: Ακριβώς μεθαύριο. Έχουν ρεκόρ 4-2. Εμείς έχουμε 3-3. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας πρόωρος τελικός αυτός για την Ελλάδα, καθώς σε πιθανή ήττα μένουμε πάρα πολύ πίσω για την πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελο και τα πράγματα ενδεχομένως να γίνουν όχι απλά δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Το θετικό είναι ότι η ομάδα προπονείται καλά, δεν υπάρχουν προβλήματα. και όλοι έχουν ένα στόχο στο να πάρουν τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι. Γιατί ξαναλέμε, είναι πιο σημαντικό το μάτς με την Ουκρανία παρά με την Ισπανία. Θέλουμε με το 2-2, απλά επειδή η Ισπανία έχει ρεκόρ 5-1, μοιάζει δύσκολο να τη φτάσουμε τη βαθμολογία. Ενώ η Ελλάδα θέλει να βάλει από κάτω την Ουκρανία και τη Γεωργία, για να είναι σίγουρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Τρία λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Άρχισε ο αγώνας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών Σερβία-Ελλάδα. Σύνδεση με τον Χρήστο Σαράντο. Σε ακούμε, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Θάνο, και στους φίλους ακροατές μας. Δεν ξεκίνησε ιδανικά για την εθνική μας ομάδα και γι' αυτό το λόγο πολύ νωρίς υπάρχει time out. Η Σερβία προηγείται 5-0. Η Σερβία, που ξέρουμε ότι είναι το μεγάλο φαβορί, είναι αίτητη στο συγκεκριμένο από τους 4 ομίλους. Να πούμε ότι αυτή η τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος γίνεται σε 4 χώρες. Στη Τσεχία, στο δεύτερο όμιλο, παίζει η εθνική μας ομάδα και έχει κάνει ήδη μια τεράστια υπέρβαση. Έχει καταφέρει να προκριθεί για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια στην φάση των 16, και μετά το αποτέλεσμα που είχαμε νωρίτερα, τη νίκη της Βουλγαρίας με την Αυστρία 3-2 και όχι με καθαρό σκορ, η εθνική μας ομάδα είναι σίγουρα στην τρίτη θέση, οπότε ο αντίπαλος της θα είναι ο δεύτερος από τον όμιλο της Σουηδίας, που πιθανότατα, λέω εγώ, αν και έχουμε ακόμα 2 μάτς, θα είναι η Γαλλία, αλλά θα περιμένουμε το επόμενο μάτς, γιατί αυτό είναι το τελευταίο της φάσης των ομίλων. Θα γίνει και πάλι στο Μπρνό για την εθνική μας ομάδα, στα νοκάουτ, στη φάση των 16, θα γίνει ή την Κυριακή τη Δευτέρα, αφού συμπληρωθούν αύριο το βράδυ τα ζευγάρια, θα αποφασιστεί και η σειρά των 4 αγώνων στις 2 περιοχές που θα συνεχιστεί η νοκάουτ φάση, 4 παιχνίδια στο Μπρνό, στη Τσεχία και άλλα 4 στην Κωνσταντινούπολη, στην άλλη πόλη από τις 4. Τώρα η εθνική μας ομάδα προσπαθεί να βγει μπροστά, έχει πάρει τον πρώτο της πόντο, 5-1. Η Μπόσκοβιτς θα είναι άστοχη. Η Σερβία βεβαίως έχει παίκτριες πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και εδώ είναι μια καλή ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα να μετρήσει τις δυνάμεις, να μπει σε πραγματικά στο υψηλότερο επίπεδο. Η εθνική μας ομάδα, η οποία αγωνίζεται με την Χατζιευστρατιάδου και την Παπαγεωργίου στο κέντρο, κεντρικές μπλοκέρ, στα άκρα με την Τικμανίδου και τη Φέη Μπακοδήμου, η Τάνη είναι η πασαδόρος της ομάδας και η Ξανθοπούλου είναι η λίμπερο. Ωραίο καρφί από την Τικμανίδου. 5-3-3 συνεχόμενοι πόντοι για την εθνική μας ομάδα που μπαίνει στο παιχνίδι. Και διαγώνια, βέβαια, δεν την ανέφερα, είναι η Μάρθα Ιανθούλη, η Δήμετρη, πολύ σπουδαία αθλήτριά μας, η οποία δεν ξεκίνησε καλά, έκανε 2 λάθη, ένα καρφί έξω, ένα μπλοκ. Το μπλοκ της Σερβίας είναι συγκλονιστικό, πραγματικά, με πανύψηλα κορίτσια που είναι συντονισμένα σαν ένα. Η Χατζιευστρατιάδου στο σερβίς θα γίνει. Η υποδοχή από την Ούζαλες θα πάρει και την επίθεση στη διαγώνιο, αλλά έξω. 5-4, τέταρτος πόντος για την εθνική μας ομάδα που παίρνει ηθικό. Έτσι, μετά το 5-0 το οποίο ξεκίνησε η Σερβία και φάνηκε να σβήνει τα φώτα, να κάνει μεγάλα μπλοκ, να δημιουργεί προβλήματα στην εθνική μας ομάδα, η οποία και απέναντι στην Τσεχία, που είναι η άλλη μεγάλη ομάδα του ομίλου που θα πάρει τη δεύτερη θέση, όπως δείχνουν τα πράγματα, είχε προβλήματα στο πρώτο σετ, αλλά και χθες απέναντι στην Αυστρία είχε θεματάκια. Η Μπόσκοβιτς καρφώνει και παίρνει το 6-4. Μιλάμε για μια αθλήτρια η οποία είναι μία από τις καλύτερες του κόσμου και σίγουρα από τις πιο ακριβοπληρωμένες. Είναι σε δυσθεώρατα επίπεδα το συμβόλαιο της Μπόσκοβιτς στην Τουρκία, ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετήσια, ετήσιες απολαβές κοντά στα 2,5 εκατομμύρια, κάτι που, όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν παίζει ούτε κατά διάνοια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς τέτοιο επίπεδο παίκτριες είναι πολύ λίγες που παίρνουν τόσα χρήματα, αλλά υπάρχουν αρκετές που είναι σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δυσκολίες στην υποδοχή για την Τικμανίδου, που θα πάρει εδώ την επίθεση πλασάρι και θα πάρει τον πόντο πάρα πολύ ωραία. Έπεσε εκεί η Μπογιάννα Γκότσανιτσι λίμπερο, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει την άμυνα. Η Σερβία έχει ένα προβάδισμα αυτή τη φορά 2 πόντων, όπως και προηγουμένως, από το 6-4 στο 7-5, το οποίο το συντηρεί, ενώ ξεκίνησε με 5 πόντους μπροστά. Η Ανθούλη θα κάνει το σερβίς. Ανθούλη, που είναι 2 μέτρα και 2 εκατοστά, αγωνίζεται και αυτή στην Τουρκία. Το τουρκικό πρωτάθλημα μαζί με το ιταλικό είναι τα δύο σημαντικά, αλλά δίνεται ακόμη ένα μπλοκ από την Μίνα Πόποβιτς και την Αλεξάνδρα Ούζελατς, που σηκώνονται. Όχι, δεν ήταν η Ούζελατς, ήταν η Τίτσα με την Πόποβιτς που πραγματικά πολύ ωραίο μπλοκ στα 31 της χρόνια. Η Πόποβιτς πάει στο σερβίς 8-5 η ομάδα της Σερβίας. Υποδοχή δύσκολη από την Τικμανίδου. Η Τάνη σηκώνει. Η ελπίδα Τικμανίδου θα δεχτεί το μπλοκ. Ήταν πολύ κοντά στο φιλέ η μπάλα. Δεν μπόρεσε να εκτελέσει σωστά. Η Μπόσκοβιτς ύψωσε και αυτή το μεγάλο της ανάστημα. Δίμετρη είναι και η διαγώνιος της ομάδας της Σερβίας μαζί με την Χένα Κούρταγκιτς. Είναι πανύψηλη ομάδα της Σερβίας, 9-5, ευκαιρία με την Παπαγεωργίου η οποία κάνει καταπληκτικό πρωτάθλημα. Η Μαρκέλα μαζί με την Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου, οι δύο κεντρικές που πέρυσι αγωνίζονταν στο Παναθηναϊκό. Η Μαρκέλα παραμένει στο τριφύλι, η Ειρήνη πηγαίνει προς Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα της στον Ολυμπιακό. Δύο σπουδαίες κεντρικές οι οποίες κάνουν μεγάλη δουλειά και σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Τικμανίδου, ένα jump serve, άσος 9-7. Αυτό το κορίτσι το οποίο γίνεται σε δύο μέρες 18 ετών. Αυτό το μεγάλο ταλέντο της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας, είναι η Τικμανίδου, η οποία έχει επιλέξει μαζί με τη μητέρα της, την παλιά καλή αθλήτρια και διεθνή βολεϊμπορίστρια τη Βίκη Παπαγεωργίου, να παίξει στο ΖΑΟΝ, να πάρει πολύτιμες εμπειρίες από Volley League βασικότατη και εκεί από τα 17 της χρόνια, μαθήτρια της τρίτης λυκείου μέχρι πρότινος, και παραμένει για ακόμη μια χρονιά στον ΖΑΟΝ και την επόμενη σεζόν, και στο υψηλότερο επίπεδο έχει καταφέρει να γίνει βασική και στην εθνική ομάδα των γυναικών. 17 η Σερβία με ακόμη ένα μπλοκ, είναι το τέταρτο στο παιχνίδι, έχει πάρει 4 πόντους η Σερβία από τους 10 με γιγαντιαία, με τερατώδιο όπως λέγονται στο volley block, monster block, πολύ ψηλά, πολύ πάνω από τα 3 μέτρα. Η Ανθούλη από την πίσω ζώνη κατάλαβε η λίμπερο της Σερβίας στην διάθεση, εδώ θα βγάλει άμυνα στο καρφί της Μπόσκοβιτς. Τικμανίδου απλά να περάσει, ευκαιρία, αλλά το λάθος που γίνεται εκεί και από τις δύο πλευρές. Η Μαρκέλα, η Παπαγεωργίου σώζει την κατάσταση, αλλά και πάλι οι Σέρβες αυτή τη φορά με την Μπράνκα Τίτσα θα πάρουν το block out, θα διευρύνουν την διαφορά στους 4 πόντους. 11-7 η Σερβία, την ελληνική ομάδα θα επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Σαράντο. Έτσι άρχισε και εξελίσσεται ο αγώνας εθνικής μας ομάδας με την Σερβία. Επαναλαμβάνουμε, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών γίνεται στη Σερβία αυτό το παιχνίδι. Φεύγουμε λοιπόν νοητά από την Σερβία και πάμε στην Τσεχία, εκεί όπου αύριο ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση κόντρα στην Χάντρετς Κράλοβε και να συνεχίσει στο Conference League, στην League Phase. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου

0: Είχαμε πριν από λίγο και την νωρίτερα μάλιστα την ανακοίνωση της αποστολής του Παναθηναϊκού. Έχουμε και την περίπτωση του Λούζα που, όπως είπαμε, έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός για την απόκτησή του και ο παίκτης αναμένεται ακόμη και σήμερα να είναι στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν στην Τσεχία. Απεσταλμένος μας Χρήστος Κοντός για να μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Χρήστο.
1: Γεια σας, Θάνα. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, όλοι ξέρουμε τη σημασία του αγώνα. Το επισήμανε και ο Ντεφράι, ο αρχηγός της ομάδας, το επισήμανε και ο προπονητής που κάνανε τη συνέντευξη τύπου. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού θα είναι μια πολύ μεγάλη ήττα το να μην μπορέσει να δώσει συνέχεια στην ευρωπαϊκή του παρουσία. Μέχρι στιγμής θα έχει πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Με ποια έννοια ότι δεν έχει χάσει, δεν έχει γνωρίσει αποκλεισμό. Οπότε είναι το τελευταίο παιχνίδι στον δρόμο του για την League Face του Conference League. Έχει ένα μάτσο που έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού και το οποίο έχει γίνει ντέρμπι. Ακριβώς επειδή ο Παναθηναϊκός με αφελή τρόπο αντέδρασε στο τέλος του πρώτου αγώνα. Εκεί πήγε ένα καθαρό προβάδισμα 2-0 και έτσι όπως πήγαινε το μάτσο, έδειχνε πιο κοντά στο 3-0 παρά στο 2-1 και τελικά όχι απλά. Δεν είστε καν το 2-1, είστε και το 2-2. Δύο μπαλωθιές των Τσέχων στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στις καθυστέρησεις, στο τέλος, στην τελευταία φάση δεν έχετε καν σέντρα. Η συνέπεια το σημερινό παιχνίδι, το αυριανό παιχνίδι, θα αποκτήσει έναν πιο δραματικό χαρακτήρα. Η Χράντες είναι μια καλή ομάδα, τσέχικη ομάδα, πάντα σέβεσαι τις τσέχικες ομάδες. Οι ομάδες με αρχή, μέση, τέλος έχουν μια καλή ποδοσφαιρική σχολή. Ο Νίστρο είπε ότι την έχουν παρακολουθήσει και στα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος και στα μάτια που δώσαμε την ελληνική ομάδα στην αρχή και μετά με την Μπεσίκτας και στο δικό μας την έχουν εξεψαχνίσει πάρα πολύ. Έχουν δηλαδή μια πολύ καθαρή εικόνα για τις αρετές και τις αδυναμίες της. Θεωρεί ότι το μεγάλο πρόβλημα ήταν του Παναθηναϊκού γιατί είχε στο καθαρό του μυαλό και στα τελευταία λεπτά από ένα έστικτο επιβίωσης μπήκε στη λογική να προστατεύσει το 2-0 παρά να συνεχίσει να χτίζει πάνω στην καλή εικόνα που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή στο παιχνίδι και αυτό το κλείωσε. Είπε ότι γενικά ένα θέμα που τον απασχολεί βλέποντας την εικόνα της ομάδας είναι ότι ενώ σε όλα τα παιχνίδια και στα 5 που έχει δώσει μέχρι τώρα έχει μια εικόνα κυριαρχίας μέχρι το 70-75 χωρίς να έχει θέμα φυσικής κατάστασης, να κουραστεί, κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Ξαφνικά μαζεύεται πίσω και δίνει στον αντίπαλο πάρα πολλά εξκόλου. Δηλαδή, άμα δείτε στατιστικά τις φάσεις που δεχόμαστε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, είναι ανεξήγητο σε σχέση με το προηγούμενο κομμάτι. Ενώ στο προηγούμενο κομμάτι έχουμε 70-80 λεπτά μια απόλυτη ασφάλεια. Στις περισσότερες φορές, δηλαδή, όσες φορές έχουμε κινδυνεύσει, σπάνια, δηλαδή δεν μας κάνουν ρήματα. Στα τελευταία λεπτά μας δημιουργούν πάρα πολλές ευκαιρίες και το πληρώνουμε με γκολ. Να θυμίσω ότι έτσι μπήκε το γκολ που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Στο μάτς με την Τσέσκα Σόφιας 248, έτσι πήγε τον γκολ της Πάξης στο πρώτο παιχνίδι και πάμε να κάνουμε το κατάστο 3-0 και στο 4-0 έκανε μία και την άλλη πήγε ένα γκολ σε τελευταία λεπτά στο τελευταίο δεκάλεπτο και απέκτησε μια τελείως διαφορετική εικόνα το παιχνίδι της Ρεβάνς. Έτσι έγινε και προχθές το ευκαιρίο γκολ μετά το 89. Είναι ένα θέμα το οποίο τον απασχολεί, δεν φαίνεται δηλαδή να το αποδίδει σε φυσική κατάσταση, βαριά πόδια κτλ. Εγώ λέω ότι είναι πιθανότητα μια ένδειξη απειρίας της ομάδας γιατί πολλοί από τους παίχτες που απαρτίζουν τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή σε επίπεδο δεκάδας είναι παιδιά άπειρα που δεν ξέρουν από Ευρώπη. Τώρα μαθαίνουν, τώρα μεγαλώνουν. Είναι μια νέα ομάδα, έχει αλλάξει δέρμα, έχει κάνει πολλές αλλαγές. Ουσιαστικά οι παίχτες που είναι διαθέσιμοι για το αυριανό παιχνίδι και στην τελική πλειοψηφία είναι παίχτες που ήρθαν μέσα στο 2026 την ομάδα. Άλλοι τον Γενάρη, άλλοι τώρα. Ο πιο παλιός ο Τσέριν έφυγε. Ο δεύτερος πιο παλιός ο Τουμπά που ήταν ένα χρόνο ήδη και θεωρείται. Φαντάζομαι ότι το θεωρούμε και πιο παλιό. Όχι ο δεύτερος πιο παλιό, είναι από τους πιο παλιούς τέλος πάντων ο Τουμπά και αυτός φεύγει. Οπότε βλέπω ότι είναι μια νέα ομάδα που σίγουρα χρειάζεται να μεγαλώσει μέσα από τα αποτελέσματα, χρειάζεται χρόνο. Θέλουν να αποκτήσουν εμπειρίες και μια πιο ομοιογενή εικόνα. Τώρα έχω και πολλά θέματα με τα γραφικά. Νομίζω ότι από πλευρά συνέντευξη δεν βγήκε κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή,
0: μετέφερε μα ένα κλίμα όμω. Τι είπε ο Νίστρουπ.
1: Αυτό που σα είπα, ότι είναι ένα παιχνίδι τελικό. Έχουμε τώρα στο ζήτημα διαδρομή. Έχουμε εικόνα για τον αντίπαλό μα. Ξέρουμε πώ να αντιδράσουμε. Μέχρι στιγμή τα έχουμε πάει καλά. Η ομάδα σε γενικέ γραμμέ ελέγχει τα παιχνίδια. Δεν έχουμε ιτηθεί. Περνάμε του γύρου ξανά από την αρχή. Θέλουμε τι προκρίσει που πάντα αυτό δημιουργεί μια πίεση και ένα άγχο. δεν είχαμε ζώνη ασφαλείας όπως συμβαίνει όταν μετέχει μια πιο ισχυρή διοργάνωση. Εκεί να γνωρίζει από τους μόνοι να συνεχίσει μια υποδέστηση διοργάνωση. Είπε ότι υπάρχουν απουσίες, σίγουρα θα ήθελα να είχα όλο το ρόστερ μου. Δεν ευνηδίασε το γεγονός ότι χάθηκαν παίχτες μέσα στην εβδομάδα, αναφέροντας τον Τζέριν και τον Ρουμπά που δεν ακολουθούσαν την αποστολή, γιατί ουσιαστικά αποτελούν παρελθόν για το μάθημα. Είπε ότι ήμουν ενήμερος, έχω πολύ καλή συνεργασία με την τεχνική, γιατί ήμουν εξ αρχής ενήμερος για τις κινήσεις που γίνονταν σε αυτό το επίπεδο και δεν ευνηδιάστηκα, οπότε μπόρεσε να δουλέψω την ομάδα με αυτά τα δεδομένα. Και νομίζω ότι αυτό εξηγεί εν πωλής το γεγονός ότι στο προηγούμενο παιχνίδι, μια εβδομάδα νωρίτερα, δεν χρησιμοποίησε τον Τζέριν, γιατί προφανέστατα ήταν σε ένα κρίσιμο σημείο διαπραγματεύσης τότε για να πάρει μεταγραφή. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι προπονητές δεν χρησιμοποιούν τους παίκτες στο μυαλό τους, το που στην επόμενη ομάδα και στο επόμενο συμβόλαιο. Έτσι, οπότε αυτό ήταν ένας βασικός λόγος που δεν φρέσκανε περισσότερο την ομάδα με την εμπειρία του Τζέριν. Είπε ότι υπάρχει πίεση λόγω των απουσιών, οι οποίες είναι συνήθως μαζεμένες όλες στην άμυνα. Είπε ότι όσοι παίχτες ξεκινήσουν στην αρχική ενδεκάδα είναι σε θέση να προσφέρουν ασφάλεια αμυντικά και να βγάλουν όλο το παιχνίδι. Και είπα ξύλο και το χτύπησε το ξύλο, είπε. Να μην έχουμε τραυματισμούς και τέτοια θέματα, γιατί εκεί πραγματικά δεν έχει πολλές λύσεις. Δεξιά είναι μόνο ο Καλάμπρια, ο οποίος έρχεται από ένα σχεδόν τίμινο τραυματισμό. Δεν έχει ρυθμό αγώνων. Είπε ότι για να είναι στην αποστολή σημαίνει ότι έχω το κέντρο γιατρών και μπορεί να παίξει. Δεν φάνηκε όμως να διατεθειμένος να μας διαφωτίσει αν θα είναι στην αρχική ενδεκάδα, νομίζω πως όχι. Θα πάει στη λογική του κάτι κατά πάσα πιθανότητα για να εκπλήξει. Μήπως δούμε τον Πελίστρη σε αυτόν τον ρόλο. Mm-hmm. Θα το δούμε. Δεν το αποκλείω. Αν και το θεωρώ δύσκολο να δούμε τριάδα στην άμυνα, γιατί δεν έχει εναλλακτικές από τον Μπάγκο. Αν χρειαστεί να αλλάξει κάτι, δεν έχει άλλο σύνδεσμο. Παρά μόνο τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος έχει να παίξει 6,5 μήνες. Στην περίπτωση αυτή θα δούμε τον Πελίστρη να παίζει τον ρόλο του δεξιού μπακ. Δεν το αποκλείουμε, θα το δούμε και σε καθαρό ρόλο δεξιού μπακ τον Πελίστρη. Αν και φαβορεί, με βάση τα όσα είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, είναι να ξεκινήσει ο Κάτρης. Τα λέω σαν σενάρια αυτά. Σίγουρα ο Δανός έχει αποφασίσει, απλά σε εμάς δεν το λέει έτσι. Και δεν έχουμε και εικόνα από τις προπονήσεις. Δουλεύουμε διάφορα συστήματα, η ομάδα ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι ακριβώς θα επιλέξει για να διαχειριστεί το μάτς. Ήταν για πολλούς έκπληξη ότι στο μάτς με τη Τζέσικα έβαλε τριάδα στην άμυνα. Για κάποιους άλλους έκπληξη ότι έπαιξε με δύο striker μέσα στην περιοχή στο προηγούμενο μάτς σε ένα κλασικό 4-4-2. Οπότε βλέπω ότι από παιχνίδι για παιχνίδι ανάλογα με το τι ζητάει, το προφίλ του αντιπάλου και τα σχετικά, επιλέγει και μια διαφορετική τακτική προσέγγιση και διαφοροποιεί τις επιλογές του για την αρχική δεκάδα. Είπε βέβαια ότι δεν έχει στα πλάγια παίχτες που να μπορούν να δίνουν έξτρα λύσεις. Ο Κρίστιανς είναι ακόμα σε φάση επιστροφής. Ο Τσάπρας έχει φύγει με τον τραυματισμό του από την διαθεσιμότητα. Ο Πάλμερ Μπράουν έχει γύρισει. Αλλά σε γενικές γραμμές φάνηκε ότι δεν θα σταθεί πίσω από τις απουσίες. Και θεωρείται ότι ο Παναθηναϊκός είναι ανώτερη ομάδα και έχει τον τρόπο να πάρει την νίκη. Mm-hmm. Τώρα, στα μεταγραφικά έχουν διάφορα θεματάκια που είναι σε εξέλιξη. Αυτή την ώρα που μιλάμε πριν από λίγο ο Λουζά, τώρα δεν ξέρω αν θα τον Παναθηναϊκός τον δίνει Λουζά, νομίζω λέγεται Λουζά, αλλά δεν είμαι και σίγουρος, επειδή Μαροκίνος είναι γαλλοφρεμένος, οι Γάλλοι το χτίζουν τα ονόματα στη Λίγουσα, οπότε Λουζά ή Λουζά όπως και να έχει, είναι ο παίκτης που επιλέχθηκε από τον Παναθηναϊκό για τη θέση 8, είναι ήδη στην Αθήνα. Έφτασε την ώρα που η αποστολή ήταν στον αέρα για την Τσεχία, ο ίδιος που γιορτάζει στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις, να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να ανακοινωθεί. Το κόστος της μεταγραφής είναι μικρότερο από αυτό που πέρασε αρχικά σε διάφορες ιστοσελίδες, που μιλούσαν για ένα ποσό πάνω από 10 εκατομμύρια. Το κόστος της μεταγραφής είναι περίπου στα 7 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους, δηλαδή αρκετά πιο κάτω από αυτό που αρχικά δόθηκε η εντύπωση. Είναι όμως ένας έμπειρος παίκτης, 15 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, 2 γκολ. Ήταν στην προεπιλογή για το τελευταίο Μουντιάλ, δεν μπήκε στην τελική αποστολή. Ένας παίκτης με σημαντική παρουσία στην Γουότφορντ, η οποία δαπάνησε περισσότερο από 10 εκατομμύρια για τον αποκτήσει από τη Μέλντ. Είναι αρχηγός της ομάδας, έχει περίπου 170 συμμετοχές με τη Γουότφορντ. Είναι αρκετά καλά τα στατιστικά του για οχτάρι στο παραγωγικό κομμάτι, δηλαδή ένας παίκτης που και αρκετές ασίστ δίνει. και αρκετά γκολ σημειώνει στη διάρκεια μια σεζόν. Θα έλεγα πάνω από το μεσόωρο των τερμάτων που σημειώνει ένας παίχτης για τη θέση. Είναι όμως ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει διαφορετικό προφίλ από τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα είναι σαφώς πιο επιθετικός παίχτης, δηλαδή πατάει πολύ περισσότερο την αντίπαλη περιοχή και είναι πολύ πιο επιδραστικός στο επιθετικό κομμάτι. Ο ίδιος είναι πιο ισορροπημένος. Είναι παίχτης που δίνει ρυθμό στην ομάδα, είναι καλός και στο αμυντικό κομμάτι, είναι ένα δυνατό παιδί. Αν δούμε τη διαθεσιμότητά του σε κάθε χρονιά, κάνει πολλά παιχνίδια, δεν έχει τραυματισμούς και απουσίες από τα παιχνίδια, είναι δηλαδή ένα δυνατός καρύ. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή που καλύπτει τις ανάγκες του Παναθηναϊκού για τη συγκεκριμένη θέση. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός και περαιτέρω ενίσχυση, ειδικά αν προχωρήσει στην Ευρώπη. Και αυτό το λέω γιατί είχαμε πει από την αρχή ότι θα πάρει βασικό παίχτη μόνο αν πουληθεί κάποιος και πουλήθηκε ο Τσέριν. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια σκέψη, μήπως γίνει ακόμα μια μεταγραφή ενός Σκάφα, αλλά καθαρού εξαριού αυτή τη φορά, ο οποίος δεν νομίζω ότι ήταν ακριβή μεταγραφή, δηλαδή δεν νομίζω ότι ήταν παίχτης που να πεις ότι παίρνει φανέλα σπίτι του. Θα διεκδικήσει τη θέση και ενδεχομένως θα είναι λίγο πιο έμπειρος από τα νέα παιδιά που έχει θέσει.
0: Αύριο στις θέσεις 6-8, ποιοι βλέπεις να παίζουν, Χρήστο?
1: Τα κουκιά είναι μετρημένα, δεν υπάρχουν επιλογές. Είναι
0: Καμαράτσι Ριβέγια.
1: Καμαράτσι Ριβέγια, δεν ξέρω αν μας εκπλήξει με Κοντούρη, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να κερδίζει πολύ χρόνο πτυχικάς, είναι άπειρος. Τώρα ουσιαστικά προσπαθεί και αυτός λίγο να χτίσει η εμπειρία. Οπότε νομίζω Καμαράτσι Ριβέγια θα δούμε. Ίσως και φέρει λίγο ξεπίσω το Γιάβουσιτς, δεν νομίζω. Νομίζω θα πάει σε αυτές, δεν έχει και αρέσει, γιατί έφυγε από το κάδρο ο Τουμπά. Συγγνώμη, ο Τσέρι. Στην άμυνα να πούμε, γιατί δεν το πω, ότι έχει σχέση συμφωνία ο Παναθηναϊκός με την Χάβρη για τον οργανισμό του Τουμπά. Ο Τουμπά δεν είναι εδώ, δεν ακολουθεί την αποστολή.
0: Και με το Βιλένα υπάρχει εξέλιξη, Χρήστο, εκτός από τον Τουμπά.
1: Με το Βιλένα είναι οριστική η συμφωνία του Παναθηναϊκού, ανακοινώθηκε κιόλα.
0: Με τη Βίλεμ.
1: Και επισήμως είναι παίκτη τη Βίλεμ, η οποία επέστρεψε στην Ρεντιβίζη, στην πρώτη κατηγορία τη Ολλανδία.
0: Άρα μιλάμε για πώληση έχουμε... εδώ, έτσι. Φεύγει δηλαδή οριστικά από τον Παναθηναϊκό. Όχι δανεισμό και μπορεί σε 6 μήνες να είναι πίσω.
1: Όχι, δεν έχει ανακοινώσει κάτι τέτοιο. Είναι πώληση. Τον καλωσόρισαν οι Ολλανδοί, τον αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε τα οικονομικά μεγέθη τη συμφωνία, αλλά νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι του συμβολέου ότι θα πληρώσει η Ολλανδική ομάδα και για το υπόλοιπο έχει προκύψει μια συμφωνία του Παναθηναϊκού. Να μπει στοιχεί στον Παναθηναϊκό τόσο μεγάλο ποσό που το 1,4 που θα πλήρωνε εάν παρέμενε ανενεργός στην ομάδα.
0: Άρα Τσέριν, Τουμπά και Βιλένα ουσιαστικά την ίδια μέρα αποτελούν παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Περιμένουμε απλά για τις δύο περιπτώσεις, το τυπικό, έτσι, καμιά φορά.
0: Ναι. Και ένα τελευταίο, Χρήστο, για να ολοκληρώσουμε. Επίθεση αύριο, Τετέι και δεξιά Λιβάη Γκαρσία.
1: Αν αυτό πάει βλέπεις. Σε 4-3-3 ή 4-2-3-1, λογικά ο Τετέι θα είναι σεντερφόρ, δηλαδή το θεωρώ δεδομένο γιατί είναι ένας παίκτης που έχει σκοράρει 5 φορές στην Ευρώπη σε αυτό το εξάμεινο, οχτάμεινο που είναι στον Παναθηναϊκό. Και τα 5 τα έχει βάλει κοντά σε τσεχικέ ομάδε. Τρία με την Ουδητήρα από τη Ζέν και δύο από χθε. Οπότε δεν νομίζω ότι θα κουνηθεί από την κορυφή τη επίθεση. Αν πάει σε 4-4-2, θα έχει δίπλα του Λιβάη Γκαρσία. Αν πάει σε άλλη διάταξη, στα πλάγια θα είναι ο Αντίνο από την μια πλευρά, ο Λιβάη Γκαρσία από την άλλη, με κεντρικό είτε το Γιάνγκος είτε το Ταμπορδά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Μένουμε στην Τσεχία. Εκεί διεξάγεται ο αγώνας της Εθνικής με την Σερβία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Ακούμε τον Χρήστο Σαράντο. Ολοκληρώνεται το πρώτο σετ, Χρήστο.
2: Ναι, είμαστε στους δύο πόντους. Καταρχάς, πίστευα ότι ο Χρήστος δεν θα τελειώσει ποτέ, έτσι. Γιατί πίστευα ότι θα περιγράψει και το βόλεϊ. Λοιπόν, 24-22 είχε φτάσει το σκορ στους 7 πόντους διαφορά για τις Σέρβες και ξαφνικά είχαν κάποιες άστοχες επιθέσεις, κάποιες χαλαρές προσεγγίσεις στο παιχνίδι. Μεγαλύτερη σοβαρότητα από την εθνική μας ομάδα. Η Ανθούλη δεν τα πηγαίνει σήμερα πολύ καλά, αλλά βρήκε δύο πόντους στο τέλος, ενώ δέχθηκε η εθνική μας ομάδα, έχει δεχθεί 6 μπλοκ και κατάφερε να φτάσει στο 24-22. Βεβαίως είναι set point, η Γκράβαρη έχει μπει στο παιχνίδι, μια ελπιδοφόρα καινούργια κεντρική 20χρονη που τη γνωρίσαμε πολύ μικρή στο Μαρκόπουλο και πέρυσι ήταν βασική στο Ζαόν, φέτος θα αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Γράβαρη κάνει το σερβίς, η υποδοχή, σηκώνεται η Μπόσκοβη, θα βγει άμυνα εκεί από την Τάνη αλλά δεν μπορεί να προλάβει την Μανίδου, οπότε τελειώνει το σετ 25-22, αλλά σημασία έχει ότι το γεμίσαμε αυτό το σετ. Κατάφερε δηλαδή η ομάδα να φτάσει πάνω από τους 20 πόντους, γιατί μιλάμε για τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Άλλο βόλεϊ παίζουν τα κορίτσια της Σερβίας, πάρα πολύ γρήγορο, δυναμικό, συντονισμένο, με καταπληκτικές άμυνες, με αθλήτριες οι οποίες μπορούν να βγάλουν πολλούς τρόπους επίθεσης από τη φαρέτρα τους. Από την άλλη βεβαίως οι δικές μας κοπέλες πάρα πολύ καλές, δεν είναι σίγουρα σε αυτό το επίπεδο και το φτάσαν μέχρι το 25-22. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, Θάνο, για να δούμε πώς θα πάνε τα σετ, το δεύτερο σετ και το αμέσως επόμενο.
0: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Τσεχία. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στη Θεσσαλονίκη για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στον Άρη. Διαβάζουμε Γιώργο Τότσικα περί ενδιαφέροντος του Άρη για τον Βάντερσον που αγωνίζεται στην Κρουζέιρο ως στόπερ.
3: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα όνομα που φαίνεται ότι βρίσκεται στη λίστα. Δεν έχει διαψευστεί ούτε έχει επιβεβαιωθεί από τον Άρη. Είναι στη λογική ότι το μεταγραφικό παράθυρο του Άρη παραμένει ανοιχτό, αν και είχαμε ένα μπαράζ μεταγραφών τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή είχαμε τον Μάνο Γκαρσία, τον Μπόσχο Σούταλο και τον Ομάρ Ρίτσαρτς. Οι δύο τελευταίοι είναι η θέση, θυμάσαι που λέγαμε, που ο Άρης καιγόταν για να καλύψει τα μεγάλα κενά ορατά διαγυμνοφθαλμού, τον Ρίτσαρτς για αριστερός μπαχ και ο Σούταλο για στόπερ. Ο Μάνο Γκαρσία ήταν ο κερασάκι στην τούρτα, είναι η μεγάλη επιστροφή και ήδη μάλιστα τέθηκαν και στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου και είναι τα 3-6 πρόσωπα που έχουν προσθεθεί στη φαρέτρα του Έλληνα τεχνικού για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη. Οι άλλοι τρεις είναι γνωστοί, αλλά ήταν τραυματίας ο Χόγκλα, ο οποίος υποβλήθη και το καλοκαίρι σε επέμβαση. Να περάσει και το αεροπλάνο.
0: Φέρνει κάποιον, κάποια μεταγραφή.
3: Δεν ξέρω αυτό ο Βάντερσον, θα αργήσει μάλλον. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαι έξω αυτή τη στιγμή, είμαι σε ένα ιστορικό για την πόλη μέρος. Βγήκα μια βόλτα γιατί είμαι ακριβώς δίπλα στην στάση του μετρό της Νέας Κρίνης, από αύριο που θα εγκαινιστεί και η γραμμή της Καλαμαριάς. Για εμάς που μένουμε στην Καλαμαριά και για χιλιάδες άλλους Θεσσαλονίκη είναι μια ανάσα. Και βγήκα να δω, έχουν ανοίξει οι στάσεις του μετρό. Δώσαμε και την πληροφορία για τον κόσμο. Και σήμερα γίνεται και μια παρουσίαση, μάλιστα, στους δημοσιογράφους για τις γραμμές. Και περνάει και από πάνω και η αεροπορική γραμμή που είναι πλούσια η δράση και η κίνηση εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Λοιπόν, οπότε αύριο μετρό, μην το ξεχνάμε, στην Καλαμαριά.
0: Πρεμιέρα
3: λοιπόν, έστω και με καθυστέρηση. Μεγάλη ανάσα για την Ανατολική Θεσσαλονίκη, σίγουρα, 100%. Να πούμε λοιπόν ότι είναι ο Χόγκλα, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε, συγγνώμη, οι οποίοι είναι οι 3-3 που είναι στη διάθεση του Γρηγορίου, αλλά όπως είπα και στην αρχή, μετά την πάσα που μου έκανε, είναι ανοιχτό πάντα το μεταγραφικό παράθυρο. Ο Βάντερσον είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εξτρέμ, έχει γίνει σύμφωνα με πληροφορίες πρόταση στην Κρουζέιρο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει προχωρήσει. Η πρόταση του Άρη είναι όπως έγινε και με τον Σούταλο, δηλαδή δανεισμός με οψιόν προαιρετικής αγοράς. Και δεν είναι και ο μόνος. Βέβαια, να αποβάλουμε ένα αστερίσκο για να πούμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποσυμπορηθεί το ρόστερ. Παίχτες που αυτή τη στιγμή δεν είναι πρώτης επιλογής. Ο Δόνης ήταν εκτός αποστολής με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Ο Γαλανόπουλος και αυτός δεν φαίνεται στις πρώτες επιλογές. Ήριστον, παρότι ο Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας είναι στο ιατρικό δελτίο σήμερα. Είναι κάποιες καραμπόλες που θα πρέπει πρώτα ενδεχομένως να γίνουν για να έρθουν και οι υπόλοιποι παίχτες, ένας ή δύο, σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι του Άρη, που αρέσκεται ο Άρης ο Καρυπίδη να κάνει μεταγραφές και μέσα στο Σεπτέμβριο και με καθυστέρηση. Είναι σήμερα, να πούμε, στην Αθήνα, συγγνώμη,
0: ο Άβραμ
3: Γκραντ, ναι, ο σύμβουλος του Καρυπίδη. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει ένα ραντεβού. Εντάξει, νομίζω ότι τη μιλάνε και στο τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να βρεθούν και μόνο διασώσεις. Το σημαντικό για μένα είναι ότι αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί πια με την ομάδα, με τον Μεγάλο Γρηγορίου, τους παίχτες και να βάλουν σε μια σειρά τα πράγματα και να μάθουμε και εμείς αν είναι δυνατό, κατά πόσο είναι, μάλλον ποια είναι η ατζέντα του, η ακριβής ατζέντα του, ποιο είναι το χαρτοφυλάκι και μια σειρά τα πράγματα και να μάθουμε και εμείς αν είναι δυνατό, κατά πόσο είναι, μάλλον ποια είναι η ατζέντα του.

0: γίνεται. Το
1: πρωί να δοκιμάσει, να δοκιμάσει αν λειτουργεί σωστά ο σταθμός της Καλαμαριάς, του μετρό.
0: Περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να τον
1: εγγυηθεί.
0: Αν έρθει από το αεροδρόμιο, λογικά αεροπορικό αεροδρόμιο και τον ένα καλό αεροπλάνο. Αυτά είναι τα Καναντέρ. Δίνω και ζωντανή μετάδοση. Θανό, είναι τα Καναντέρ τα οποία ευτυχώς δεν είχαν δουλειά. Είναι η ώρα που με τη δύση του ηλίου προσέχουμε στο αεροδρόμιο και δουλειά. Γιατί περάσαμε και ένα δύσκολο καλοκαίρι εδώ και στην Χαλκιδική και όχι μόνο, και όλη η Ελλάδα πραγματικά έχει μεγάλα θέματα. Και αυτοί οι ήρωες πραγματικά των εθέρων τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Πάνω για την ξεκούραση, ξεκούρασε ο πολεμιστή. Λογικά λοιπόν, αφού το κάναμε λίγο και πιο χαλαρό, θα έρθει με το αεροδρόμιο, θα πάρει ένα ταξίδι. Βέβαια είναι φοβερό αυτό το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Είναι το μοναδικό μετρό, νομίζω, στον κόσμο που συνδέει το αεροδρόμιο με την υπόλοιπη πόλη. Θα ας το δούμε και αυτό. 97 χρονών γίναμε. Κάποια στιγμή ελπίζω να το δούμε. Να κλείσω ότι συνεχίσαν σήμερα πάντως οι αντιδράσεις ό,τι αφορά το θέμα των εισιτηρίων, ακριβά εισιτήρια μεμονωμένα. Υπήρχαν νέες ανακοινώσεις από συνδέσμους, κυρίως της επαρχίας εκεί που πονάει περισσότερος κόσμος, γιατί με 25 ευρώ στα πέταλα, 35 στη θύρα 2 θεωρείται υπερβολικό. Βέβαια υπήρχε παράταση από την διοίκηση ΠΑΕ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου για την ανανέωση των διαρκείας. Είναι ένα γυαλί, εγώ θα το πω έτσι πολύ απλά, που ακόμα δεν έχει κολλήσει ανάμεσα στις σχέσεις της διοίκησης Καρυπίδη με τον κόσμο του Άρη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι μεταγραφές και η νίκη στην Καλαμάτα έδειξε να φτιάχνει το κλίμα, να φτιάχνει την ατμόσφαιρα όπως λέμε. Αλλά το τελευταίο διμήνυμα με τις ανακοινώσεις των εισιτηρίων, με τη νέα ανακοίνωση, με τα διαζώματα, με τα TR και πάει λέγοντας, έχουν προκαλέσει ανακοινώσεις τόσο του κεντρικού συνδέσμου του Super 3, των Ιωλοκτών, του Άρη Athens και των υπόλοιπων συνδέσμων πολλών συνδέσμων.
1: Οι οποίοι θεωρούν ακριβά τα εισιτήρια διαρκείας ή και τα μεμονωμένα εισιτήρια.
0: Όχι, τα μεμονωμένα.
1: Α, τα μεμονωμένα όχι τα
0: διαρκείας. Γιατί υπάρχει 66% αύξηση από 15 ευρώ σε 25. Θεωρούν ότι δεν μπορείς να...
1: Άρα είναι τα εισιτήρια που απευθύνονται στους οργανωμένους αυτά.
0: Είναι τα εισιτήρια, ναι, που απευθύνονται
1: στους
0: βγαίνουν εισιτήρια των οργανωμένων και σου λέει δεν είμαστε συλλογή ότι πρέπει αναγκαστικά να αγοράσουμε διαρκείας για τη στήριξή μας. Και έχει ανοίξει μια συζήτηση. Δεν θέλω να πω τόσο στην ουσία. Για μένα η επικεφαλίδα είναι αυτή, ότι υπάρχει έτσι όχι καλό κλίμα, μια καλή ατμόσφαιρα που δείχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά της εσωστρέφειας και αυτό δεν το θέλει ο Άρης. Έτσι.
1: Έχει το Σάββατο το πρώτο παιχνίδι στο κλειάν της Βικελίδης με τον Όφη.
0: Κυριακή είναι 7.30 ώρα με τον Όφη και είναι μια σειρά από 6 αγώνες όπου κρίνονται βέβαια, ακούω για τους συναδέλφους, είναι αυτό το 20ημερό φωτιά. Ειδικά για τις ομάδες που έχουν και Ευρώπη, όπως ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι, είναι έτσι όπως είναι το πρόγραμμα με κύπελο φουλ, αλλά και με έναν Άρη ο οποίος παίζει με τον Όφη. Έχει να παίξει μετά με ΠΑΟΚ ΑΕΚ και ενδιάμεσα θα έχει κύπελο εκτός έδρας. Και μετά άλλους δύο αγώνες πάλι με Μαρκόγιο Κύπρο και Ηρακλή. Δηλαδή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου θα είναι ένα πολύ δυνατό κράστες για όλες τις ομάδες στην προκειμένη περίπτωση για τον Άρη. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τότσικα και εμείς φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, πάμε στην Νορβηγία. Ολοκληρώθηκε, ακούσαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου και του Λύση, του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ και του Ζαφίρη. Και θα δώσουμε τον λόγο στον απεσταλμένο μας, τον απεσταλμένο της ΕΡΤ για την μετάδοση του αγώνα αύριο εδώ στην Έρα Σπορ, στον Γιώργο Τραπεζανίδη, για να μας πει τι υπόθηκε συνέντευξη τύπου, τα τελευταία νέα της ομάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπραν και τα μεταγραφικά βεβαίως, Γιώργο, γιατί είχαμε σήμερα τον Ούγκρεσιτς, έτσι, την απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ.
2: Όλα θα τα δούμε. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα από τον Μπέργκεν και εμείς φεύγουμε. Πήγατε εσείς από μία σύνδεση. Εγώ φεύγω αυτή τη στιγμή από τον Μπραν Στάδιον, γιατί τελείωσε και το 15 λεπτό που μπορούσαμε
1: να δείτε την προπόνηση.
2: Την αρχή της προπόνησης και εκεί βέβαια προκύπτουν και οι ειδήσεις, γιατί ακόμη και αυτό το 15 λεπτό Θάνο μπορεί να βγάλει ειδήσεις. Ο Μαντί Καμαρά δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Διαπιστώθηκε από τους απεσταλμένους, από τους δημοσιογράφους, η απουσία του και επιβεβαιώθηκε από την πλευρά της ΠΑΕ. Έμεινε στη Θεσσαλονίκη χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει με τον παίκτη που δεν ξέρω, ίσως να θέλει να φύγει, δεν αισθάνεται καλά ψυχολογικά. Γενικώς δέχθηκε και έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι εδώ ο Καμαρά, δεν είναι διαθέσιμος για τον αυριανό τελικό που έχει ο ΠΑΟΚ. Και επίσης...
1: Δεν δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις επίσημα, ας πούμε, από τον ΠΑΟΚ γιατί δεν είναι στην αποστολή.
2: Ναι, δεν είναι καλά ήταν η εξήγηση.
1: Καλά... εννοούν έχει κάποιο τραυματισμό,
2: όχι,
1: είναι
2: όχι,
1: ψυχολογικό
2: όχι,
1: το
2: όχι,
1: θέμα.
2: Όχι, όχι, τραυματισμό, όχι. Όχι. Ναι, προφανώς. Έμεινε εκτός αποστολής και πάλι στην προπόνηση δεν

0: Πήρε μέρος ο Τάισον, ο οποίος είναι εδώ, όπως είπαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, δεν βγήκε στο γήπεδο για να κάνει προπόνηση. Mm-hmm. Αυτά είναι τα
1: αυτό
0: δύο
1: πώς
0: ερμηνεύεται,
1: πώς εξηγείτε, τι λένε από τον ΠΑΟΚ γι' αυτό.
0: Και από τον ΠΑΟΚ και πάλι είπαν ότι απλά καθυστέρησε λίγο να βγει, θα βγει τώρα, φύγαμε εμείς το 15 λεπτό.
1: Ναι, ναι, οπότε δεν...
0: Ναι, μπορεί και να έχει βγει τώρα και να κάνει προπόνηση,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι,
0: σε αυτό το διάστημα δεν ήταν μαζί με όλο το γκρουπ των παικτών, mm-hmm. ο Τάισον εκεί. Εν πάση περιπτώσει τώρα, αυτά είναι ζητήματα που είναι τελείως αγωνιστικά, τα χειρίζεται ο Αλέσιο Λίτσι, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου εκεί στο τέλος είπε και κάτι που ίσως είναι και το πιο σημαντικό ή τέλος πάντων αυτό που πρέπει να μετρήσω, ότι εδώ τώρα λέει δεν ήρθαμε για να κυριαρχήσουμε στη φυσική κατάσταση ή σε κάποια κάποια στοιχεία που μπορούμε να έχουμε τεχνικά κλπ. Εδώ ήρθαμε για να παίξουμε με την καρδιά μας. Τόνισε τη σημασία που έχει το παιχνίδι, είπε ότι αυτή τη στιγμή, γιατί ρωτήθηκε λίγο, θα πούμε και για τα μεταγραφικά μετά, είπε ότι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας είναι μόνο ο αγώνας, η μπραν και η ευρωπαϊκή συνέχεια. Mm-hmm. Αυτή θέλει να κατακτήσει αύριο ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 της Τούμπας. Είμαστε πολύ ενωμένοι ως ομάδα. Τον ρώτησα λίγο για μια εικόνα που συζητήθηκε ίσως περισσότερο και από τα γκολ του αγώνα με τον Λεβαδιακό, εννοώ την αγκαλιά με τον Πέλκα του προπονητή.
1: Ναι, εκεί που μπερδεύτηκε λίγο και είπε για τον Τέλι,
0: Ναι. Εντάξει.
1: Αυτό το ακούσαμε και live, ναι.
0: Okay, ωραία, εντάξει, αυτό είναι καλό. Είπε ότι είμαστε πολύ ενωμένοι, διαχειρίζουμε μια ομάδα με μεγάλες αξίες. Τώρα, στο κομμάτι του αγώνα, είπε ότι δεν αισθανόμαστε πίεση. Λέει, ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, νιώθουμε ισχυροί πνευματικά, θέλουμε να κοντρολάρουμε τις καταστάσεις που θα βγάλει το παιχνίδι. Κάτι που δεν έγινε στον πρώτο αγώνα, σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το πρώτο ημίχρονο, που ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Σήμερα και στη συνέντευξή που ο προπονητής της Μπραν παραδέχθηκε ότι ήταν τυχερή η ομάδα του αυτό το ημίχρονο, το πρώτο του αγώνα της Τούμπας, που δεν δέχτηκε γκολ. Και γενικότερα, δηλαδή, ο Λίτσι γενικά κρατάει βέβαια ήπιους τόνους, αλλά δεν αποφεύγει να τονίσει και πράγματα σημαντικά, όπως το ότι οι παίκτες του αύριο πρέπει να μπουν στο γήπεδο με μια ψυχολογία τελείως διαφορετική. Μπορεί να βοηθήσει και το παιχνίδι μεσολάβησε το 4-0 επί του Λεβαδιακού, ψυχολογικά βέβαια, εντάξει. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει η πολύ σημαντική, η πιο σοβαρή απουσία που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, του Ζίβκοβιτς, του αρχηγού, που αποβλήθηκε στον αγώνα με την Άντερλακτ.
1: Και τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές,
0: Ναι, η έφεση δεν είχε, το ήξεραν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι δεν έχει μεγάλη τύχη. Mm. Δηλαδή, αντί να τιμωρηθεί με τρεις, γιατί ήταν απευθείας, τιμωρήθηκε με δύο. Δεν έγινε δεκτή η έφεση, έμεινε στη Θεσσαλονίκη ο Ζίβκοβιτς. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική απουσία, αν σκεφτούμε και την αγωνιστική εικόνα στο τελευταίο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, που ο Ζίβκοβιτς είχε δύο ασίστ.
1: Ναι.
0: Και ένα γκολ.
1: Τώρα, πιθανή ενδεκάδα μπορούμε να πούμε, Γιώργο.
0: Κοίταξε, αυτό που επίσης έδειξε ο αγώνας με τον Λεβαδιακό είναι ότι υπάρχουν, το rotation άνοιξε ως ένα βαθμό ίσως και αναγκαστικά, υποχρεωτικά, αλλά φάνηκε ότι υπάρχουν παίκτες, ως ο Ρετήρη για παράδειγμα, που δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχή, ως ελάχιστο. Το πρώτο παιχνίδι ο Χατσίδης επίσης, που και αυτός δεν είχε αγωνιστεί νωρίτερα. Αυτές οι ειδικές συνθήκες έφεραν στο προσκήνιο και παίκτες από το ρόστερ, το βάθος του ρόστερ. Και αύριο πραγματικά υπάρχουν δηλαδή ερωτήματα για το τι θα αποφασίσει τελικά ο Λίτσι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μπορώ να θεωρήσω δηλαδή την πιθανότητα, ο Τάισον δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν, δεν μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, αν δεν ξεκινήσει έκπληξη. Η θέση του Φόρ είναι ένα ερώτημα, αν θα εμπιστευτεί και πάλι το μύθο ή δεν θα το κάνει αυτό, όπως τον έφερε από τον Πάγκο στον αγώνα με τον Βαδιακό. Mm-hmm. Το κέντρο της άμυνας έχει αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις τον δίδυμο. Ο Γιαννούλης θα είναι σίγουρα στην ενδεκάδα. Το είναι το πιο βέβαιο από όλα. Επίσης, θα δούμε τώρα. Είναι λίγο σταυρόλεξο. Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Υπάρχουν πολλές σκέψεις δηλαδή και ανοιχτές, ανοιχτά
0: ναι,
1: θέματα.
0: Πιστεύω, δηλαδή, ναι, ο Λίτσι θα πάρει τις αποφάσεις βλέποντας και καταλαβαίνοντας από αυτά που είπε ότι θα θέλει παίκτες αποφασισμένους. Δηλαδή, ναι, που θα μπουν μέσα και από το πρώτο λεπτό θα δείξουν ότι, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να κυνηγήσει τη νίκη. στην ίστατη περίπτωση να πάει το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Με ισοπαλία στα πέναλτι, να το πάρει εκεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο γιατί και η Μπράν έχει τις δικές της φιλοδοξίες. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο.
1: 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, να θυμίσουμε.
0: Όπως και ο αγώνας του περασμένου Νοεμβρίου στη League Phase του Europa League, ξανά. Και εκείνο στην Τούμπα ο αγώνας το 1-1. Δεν έχουν παίξει εδώ οι ομάδες. Έχουν δύο ισοπαλίες, 1-1. Αύριο δεν υπάρχει ισοπαλία.
1: Πόσο κόσμο θα έχει ο ΠΑΟΚ αύριο?
0: Ο ΠΑΟΚ, τα εισιτήρια που είχε, ο αριθμός ήταν περίπου 600. Δεν διατέθηκαν όλα και μάλιστα σήμερα η Μπραν έβγαλε ανακοίνωση το μεσημέρι και λέει ότι τα εισιτήρια που ο ΠΑΟΚ δεν τα κάλυψε, δηλαδή οι φίλοι του ΠΑΟΚ και απαιτήσεις, είναι διαθέσιμα πλέον και για τους Νορβηγούς. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Υπολογίζεται ότι περίπου 300-400 κάπου εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Το γήπεδο δεν είναι μεγάλο, είναι περίπου 16.000 η χωρητικότητά του.
1: Καιρός, κλίμα.
0: Καταπληκτικός. Δηλαδή, 22 βαθμοί, λιακάδα, πολύ άνετο, όλο αυτό που ζούμε, δηλαδή, ερχόμενοι από την Ελλάδα. Πολύ καλές χέρικες συνδίκες, ιδανικές για ποδόσφαιρο.
1: Και μία αναφορά στα μεταγραφικά με το όνομα του Ούγκρεσιτς να είναι αυτό που ξεχωρίζει.
0: Ναι, ρωτήθηκε μάλιστα λίγο, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ο Λύση είπε ότι αυτή τη στιγμή βέβαια μας ενδιαφέρει ο αγώνας και λοιπά, αυτά που είπα πριν, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει προοπτική, τον θέλαμε, τον ξέρουμε. Πιστεύουμε θα μας βοηθήσει πολύ. Την Παρασκευή θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο 20χρονος Σέρβος, διεθνής. Και δεν θα παίξει αύριο με την Παρτίζαν εναντίον της Χετάφε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άλλωστε, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί μεταγραφή, είναι τελειωμένα όλα.
1: Είναι οχτάρι,
0: Ναι, είναι box to box. Με μια ίσως λίγο και κάποιες ικανότητες που μπορεί να δώσουν και στο δημιουργικό κομμάτι περισσότερα πράγματα ως επιθετικός μέσος. Είναι ένας παίκτης που υπόσχεται πολλά. Είναι 20 χρονών βέβαια. Ήταν αρχηγός στην Παρτίζαν. Αλλά θα δούμε. Είναι μια κίνηση από τον ΠΑΟΚ που μπορεί να φέρει πολλά πράγματα. Εκείνο που θέλω να πω κλείνοντας τα μεταγραφικά είναι ότι ο ΠΑΟΚ όπως και να έχει...
1: Γιώργο, σε χάσαμε, δεν σε ακούμε. Μας ακούς εσύ? Μας ακούει ο Γιώργος Τραπεζανίδης? Μέχρι να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα με τη σύνδεση με την Νορβηγία, πάμε στον Χρήστο Σαράντο για να μάθουμε πώς εξελίσσεται το δεύτερο σετ του αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών με αντίπαλο τη Σερβία που γίνεται στην Τσεχία. Χρήστο.
2: Στα μισά του δεύτερου σετ είμαστε. Η Σερβία προηγείται 13-10. Υπάρχουν αλλαγές τώρα, 14-10 με την Μπόσκοβιτς, η οποία είναι σταθερά στο παιχνίδι, διαγώνιος η σπουδαία της Σερβίας, όπως και η 42χρονη Πασαδόρος, η Μάγια Οκνιένοβιτς, που κάνει ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα έχει κάνει αλλαγές. Η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου έχει μπει στη θέση της Ευαγγελίας Τάνη σε αυτό το δεύτερο σετ. Η Έρικα Γράβαρη δίπλα στη Μαρκέλα Παπαγεωργίου, μάλλον μαζί οι δύο κεντρικές, Χατζή Εστρατιάδου μένει στον πάγκο και έχει υπάρξει και αλλαγή. Με την Αντωνακάκη να μπαίνει ως λίμπερο στη θέληση της Ξανθοπούλου για αυτό το δεύτερο σετ. Προσφέρεται για εμπειρίες για την εθνική μας ομάδα που, επαναλαμβάνω, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη υπέρβαση. Εδώ ένα σπουδαίο μπλοκ της Γράβαρη με την Ανθούλη στο 14-11 το σκορ. Μια υπέρβαση, έχει βρεθεί στην τρίτη θέση του ομίλου, κέρδισε την Ουκρανία με 3-2, τη Βουλγαρία με 3-1 υπερδυνάμεις και χθες την Αυστρία επίσης με 3-1, οπότε μετά τη νίκη της Βουλγαρίας με 3-2 και όχι με καθαρό σκορ απέναντι στην Αυστρία, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση πίσω από τη Σερβία που είναι αίτητη, βεβαίως, και θα είναι λογικά και σήμερα εκτός εξαιρετικού απρόοπτου. Είναι πιο υψηλό επίπεδο ομάδα. Παρ' όλα αυτά η Ανθούλη τώρα προσπαθεί να φέρει ακόμα πιο κοντά στο σκορ, αλλά υπάρχει Μπόσκοβιτς. Οι άμυνες της Σερβίας και η Μπόσκοβιτς μπορεί από οποιαδήποτε θέση, από οποιοδήποτε σημείο να εκτελέσει με ακρίβεια και να φτάσει στο 15-11. Η Σερβία πρώτη στον όμιλο, η Τσεχία λογικά δεύτερη, η Ελλάδα τρίτη, και περιμένουμε να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιποι όμιλοι, οι οποίοι γίνονται σε Κωνσταντινούπολη, στην Σουηδία, στη Στοχόλμη και στο Αζερμπαϊτζάν, στον Μπακού, για να βγουν οι 16 και να δημιουργηθούν οι διασταυρώσεις 30 και 31 Αυγούστου, Κυριακή και Δευτέρα, 31 και 1 Σεπτεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Σαράντο. 15-12 προηγεί τη Σερβία της εθνικής μας στο δεύτερο σετ. 1-0 πήρε το πρώτο η ομάδα της Σερβίας. Ξανά στην Νορβηγία για να ολοκληρώσει ο Γιώργος Τραπεζανίδης σχετικά με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Γιώργο.
0: Ναι, λέγαμε πριν την διακοπή ότι όπως και να έχει ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για την απόκτηση φόρ. Αυτό είναι δεδομένο, άσχετα με το τι θα συμβεί αύριο στο παιχνίδι. Και οι μεταγραφικές κινήσεις θα επεκταθούν με έναν στόπερ πιο έμπειρο από ότι ο 20χρονος Σέρβος, ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, σίγουρα, και λόγω της θέσης. Και έναν εξτρέμ. Αυτές είναι τέσσερις κινήσεις συνολικά που θεωρείται σίγουρο ότι από πλευράς ΠΑΟΚ θα γίνουν. Και έλεγα εκείνη την ώρα ότι και αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι επαφές, συνεχίζονται και αναζητούνται οι στόχοι, ή υπάρχουν στόχοι και ψάχνουν να βρουν τις λύσεις. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι, ο αγώνας με την Μπραντ. Και μια και μιλάμε μαζί, Θάνο, να πω ότι διαιτητής του αγώνα είναι Άγγλος, ο Τζον Μπρουκς. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας όχι από τους κορυφαίους Άγγλους, ούτε από τους πιο γνωστούς, 36χρονος, είναι από την πρώτη κατηγορία της UEFA, πέρυσι 12 παιχνίδια στην Premier League, ο Μπρουκς. Αυτός θα σφυρίξει αύριο σε μία και μοναδική περίπτωση συνάντηση στο παρελθόν ελληνική ομάδα, και ήταν για την UEFA Youth League ο τελικός τότε με τον Ολυμπιακό που κέρδισε τη Μίλαν 3-0 και το κατέκτησε τον Απρίλιο του 2024, και ήταν αυτός ο διαιτητής, ο Άγγλος Μπρουκς, αύριο. Μάλιστα. Με VAR έναν σαφώς πιο γνωστό και πιο έμπειρο, τον Darren England. Αυτός είναι στο VAR, ο οποίος το περασμένο Σάββατο ήταν διαιτητής στον αγώνα, στη νίκη της Χάλε επί της Manchester United με 2-0.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Ο Ολυμπιακός, μας το είπε νωρίτερα ο Γιάννης Ράνιος, απέκτησε, υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ζώτα Σίλβα, ενεργοποίησε δηλαδή την οψιόν αγοράς που είχε με την Nottingham Forest. Έτσι, ο Σίλβα γίνεται παίκτης του Ολυμπιακού έως το 2029. Και εμείς πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Allwyn Arena. Ο Νίκος Καραγιάννης θα μας δώσει τις συνθέσεις τόσο της ΑΕΚ όσο και της Λεύσκης Σόφιας.
3: Καλησπέρα από την Νέα Φιλαδέλφεια. Καλησπέρα από εδώ που η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφιας σε λίγη ώρα για την είσοδο της League Phase του Champions League. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Όπως το είχαμε πει για την ΑΕΚ, ο Στρακώσα είναι κάτω από τα γκολπόστ, ο Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, Μουκουντή και Φιλίπε Ρέλβας το δίδυμο στα στόπερ, ο Πίλιος στο αριστερό άκρο της άμυνας, Μαρίν και Κάιρνεν οι δύο μέση, Μάγκερ στο δεξί φτερό υβριδικό ουσιαστικά, έτσι όπως παίζει ο Μάρκο Νίκολιτς, Κοϊτά στα αριστερά, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, και ο Γιώβης μαζί με τον Βάργα την κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ουσιαστικά μία αλλαγή.
1: Άρα σε σχέση με αυτά που μας έλεγες προηγουμένως, στην πρώτη μας σύνδεση δηλαδή.
3: Η ενδεκάδα η οποία είπαμε και στο ξεκίνημα.
1: Ναι.
3: Μία αλλαγή ουσιαστικά με αυτή την οποία παρουσίασε στην Βουλγαρία, με τον Βάργα να παίρνει τη θέση του Ζήνη στην κορυφή της επίθεσης. Ενώ από την άλλη οι Βούλγαροι, όπως παρουσιάστηκαν στο πρώτο παιχνίδι, έτσι θα παίξουν και στο δεύτερο. Δηλαδή ο Βούτσοφ είναι κάτω από τα γκολπόστ, Σεραφίμοφ και Δημητρόφη δύο κεντρικοί αμυντικοί, Αλταΐρ στο δεξί άκρο της άμυνας, Τεντέλες στο αριστερό, τριάδα στο κέντρο Μαϊκόν, Μουμπάρικ και Σερτζίνιο, ενώ στην κορυφή Έβερτον Μπάλα, Ρεϊνάλντο και Όκο Φλέξ, η 11 για την ομάδα του Χουλίο Βελάσκεφ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Αυτές είναι οι συνθέσεις τόσο της ΑΕΚ όσο και της Λεύσκη Σόφιας στις 10 σέντρα στην Allwyn Arena, μετάδοση από την Era Sport. Φεύγουμε από την Αττική, πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Θόδωρος Χατζηπαντελής, πολύ σύντομα τα νέα του Ηρακλή Θόδωρε, ο οποίος ενισχύεται μετά τα δύο πρώτα ανεπιτυχή αποτελέσματα και τις κακές συνολικά εμφανίσεις.
4: Βέβαια, βεβαίως. Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε. Θα προσπαθήσω να τα πω όλα τηλεγραφικά. Να πω καταρχήν ότι ο Ηρακλής έκανε μεταγραφή τον διεθνή Παναμέζο μέσο επιθετικό Γιοέλ Μπάρσενας, 33 ετών, ο οποίος έχει πλούσιο βιογραφικό, αλλά βέβαια τώρα δεν είναι η ώρα να το πούμε. Να πούμε επίσης ότι κινήθηκε στη μεταγραφική αγορά για την απόκτηση στόπερ, και δύο στόπερ θέλει να αποκτήσει, και προχώρησε στη συμφωνία με την Μπρόντμπι για την απόκτηση του 30χρονου δανού κεντρικού αμυντικού Ράσμους Στένσμπεκ Λαουρίτσεν, ο οποίος είναι επίσης ένας διεθνής στόπερ δανός με πολύ επίσης μεγάλο βιογραφικό. Να πούμε κατά τα άλλα ότι μετά από αυτά αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποκτήσεις παικτών ενός κεντρικού αμυντικού ακόμα κατά προτίμηση αριστεροπόδαρου, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται και ως αριστερός πλάγιος στόπερ, και θα αποκτηθεί από ό,τι φαίνεται και ένας ακόμη μεσοεπιθετικός, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται και ως εξτρέμ. Ο Ρόμπερτ Πιέρ, για τον οποίο είχαμε πει ότι χτες ήρθε για να υπογράψει, κόπηκε στις εξετάσεις φυσικού ελέγχου, στα εργομετρικά όπως λέμε, και είναι ο δεύτερος παίκτης που κόβεται μετά τον Ντεσίλιο, και οι δύο κόπηκαν στα εργομετρικά, κακή φυσική κατάσταση διέγνωσαν οι άνθρωποι του Ηρακλή σε αυτούς τους δύο παίκτες. Ο τελευταίος, ο Ρόμπερτ Πιέρ, ήταν στόπερ, αλλά κόπηκε όπως είπαμε από τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Και τέλος να πούμε ότι το Καρτατζόγλιο καθυστερεί, καθώς όπως σήμερα μίλησε ο πρόεδρος της Επιτροπής του Καρτατζογλίου, Στέργιος Μπαλοδήμος, από τον Χορτοτάπητα, ο οποίος τοποθετείται από την ΠΑΕ Ηρακλής και όχι από τη διοίκηση του σταδίου του Καρτατζογλίου. Έτσι λοιπόν καθυστερεί και θα γίνει την τέταρτη αγωνιστική. Θα παίξει μέσα ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο λόγω του Χορτοτάπητα, καθώς όπως είπε ο κύριος Μπαλοδήμος, όλες οι υπόλοιπες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ το Χόρτο θέλει 55 μέρες, κάτι που σημαίνει ότι πάμε για τις 20 του Σεπτέμβρη, όπως αναφέρει η σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον Ηρακλή. Αυτά για την ώρα, Φάνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Χατζιπαντελή. Ο λόγος των Χρήστο Σαράντο, ολοκληρώνεται το δεύτερο σετ του αγώνα της εθνικής ομάδας με τη Σερβία. Χρήστο.
2: Τα πράγματα δεν πήγαν καλά από ένα σημείο και μετά. Η εθνική μας ομάδα δεν είχε λύσει και ένα άσος για να ολοκληρωθεί τη Μπράγκα Τίτσα. Το δεύτερο σετ 25-13, ενώ ήταν σχετικά κοντά στους 3 πόντους η εθνική μας ομάδα. Έζησαν τα φώτα πραγματικά, δεν είχε επιθετικές λύσεις, είχε μεγάλα προβλήματα στο να προσπελάσει το μπλοκ της Σερβίας. Οι επιθέσεις της σερβικής ομάδας από την άλλη ήταν απολύτως αποτελεσματικές, σχεδόν στο 100%, και κλείνουν με έναν άσο και τη βοήθεια του Φιλέ. Η τύχη βοηθάει τους ισχυρούς. Η Σερβία παίρνει πολύ εύκολα εν τέλει αυτό το σετ, που ήταν πολύ πιο κλειστό σε σχέση με το πρώτο σετ, τουλάχιστον μέχρι τα μισά του. Εκεί στο πρώτο σετ η εθνική μας ομάδα κατάφερε να συμμαζέψει τη διαφορά, να φτάσει στο 25-22, εδώ το χάνει πολύ πιο εύκολα με 25-13, οπότε ολοκληρώνεται το δεύτερο σετ. Σε λίγο θα έχουμε το τρίτο σετ, Σερβία-Ελλάδα 2-0.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Σαράντο. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης δίπλα μου για να μάθουμε τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ομάδες της Τίχημαν Super League, Άγγελε.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε. Ας ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, όπου εκεί πέρα είχαμε εξελίξεις αναφορικά με την αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για το κύπελο. Να θυμίσουμε ότι επικράτησε ο Λεβαδιακός με 2-0 του Αστέρα Άκτορ. Πριν μερικές ώρες, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της ένστασης που είχε καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης κατά του Λεβαδιακού. Η διαδικασία έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Από την πλευρά του Λεβαδιακού υποστηρίχθηκε ότι υπήρξε λάθος στο σύστημα, τονίζοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ή σκοπιμότητα από την πλευρά της ομάδας να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Αντίθετα, η πλευρά του Αστέρα Άκτορ επέμεινε στο ζήτημα της παράνομης συμμετοχής του ποδοσφαιριστή, πάνω στο οποίο άλλωστε στηρίζεται και η ένσταση που κατέθεσε η ομάδα της Αρκαδίας. Τέλος να πούμε για ότι η τελική απόφαση θα βγει τις επόμενες ημέρες, με την επικρατέστερη ημέρα να είναι η Παρασκευή. Αν κοιτάξουμε το πρόγραμμα του κυπέλου, θα δούμε ότι λείπει ο Λεβαδιακός από την πρώτη αγωνιστική, και ο λόγος είναι ακριβώς αυτός.
1: Πήρε κλειδά αριθμό για να μην γίνει αυτός ο αγώνας, και αν κερδίσει ο Αστέρας την ένσταση και το παιχνίδι θα λήξει 3-0 υπέρ του Αστέρα στα χαρτιά, και θα πάρει τη θέση του Λεβαδιακού.
5: Θα παίξει αυτός για το κύπελο Superbet. Πάμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ της Κηφισιάς.
1: Υπάρχει και δεύτερος βαθμός, να πούμε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Εδώ είναι ο πρώτος. Έτσι, η Πειθαρχική Επιτροπή είναι αυτή που συζητήθηκε σήμερα. Υπάρχει και η Εφέσεων μετά.
5: Ακριβώς. Που λογικά θα προβούν.
1: Είτε ο ένας είτε ο άλλος. Δυσαρεστηθεί, ας πούμε, από την απόφαση.
5: Ακριβώς, Θάνο. Πάμε και στην Κηφισιά τώρα, που εκεί είχαμε μεταγραφή με τον Κλεμάν Ζολιμπουά να ανακοινώνεται από την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Μεταγραφή αγοράς από τη γαλλική Ροντέ. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας, είναι 29 ετών, ενώ την περασμένη σεζόν είχε γεμάτη χρονιά στη Β κατηγορία Γαλλίας με 29 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 assist. Είναι ένας παίκτης που έκανε προετοιμασία με την ομάδα, άρα δεν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που είναι εκτός ρυθμού, καθώς έπαιξε κιόλας και την πρώτη αγωνιστική με την πρώην ομάδα του στη Γαλλία. Αυτό και για την Κηφισιά. Περνάμε τώρα και στο ρεπορτάζ της Καλαμάτας, όπου εκεί βρίσκονται σε εξελίξεις τα έργα για την ανακαίνιση του γηπέδου, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει στη φυσική της έδρα η Μαύρη Θύελλα. Οι άνθρωποι της Καλαμάτας ψάχνουν να βρουν λύση για το πού θα παίξει η ομάδα, με το γήπεδο της Νεάπολης στη Νίκαια να είναι η επικρατέστερη επιλογή για τους Μεσσίνιους.
1: Γι' αυτό δεν έχει οριστεί ακόμη η έδρα για τον αγώνα Καλαμάτα Βόλος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου.
5: Σωστά. Έχει κάποιες καλές σχέσεις με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά φυσικά δεν μπορεί να
1: σε μία φορά το
5: συνέχεια
1: το
5: γήπεδο για όλη τη χρονιά. Η Καλαμάτα έχει μπροστά τη δύο εκτός έδρας παιχνίδια, απέναντι σε Πανατολικό το Σάββατο στις 9.30 και Ατρόμητο στις 6 Σεπτέμβρη. Πριν επιστρέψει όμως σε εντός υποχρεώσεις τους, δηλαδή ο επόμενος εντός έδρας αγώνα θα είναι με το Βόλο στις 13 Σεπτέμβρη και με Παναθηναϊκό στις 19. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει πού θα φιλοξενήσει τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Στα μεταγραφικά τώρα είχαμε διπλό ελληνικό χτύπημα από την Καλαμάτα, καθώς σήμερα ανακοίνωσε δύο ποδοσφαιριστές, ο λόγος για τους Σταύρο Αγγελή και Δημήτρη Ναούμη. Να πούμε αρχικά για τον Αγγελή, ο 27χρονος επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Πανθουραϊκού. Πέτυχε 23 γκολ σε 26 εμφανίσεις στη ΓΑΜ Εθνική και έρχεται να υπογράψει για 1+1 χρόνια. Για τον Ναούμη τώρα, 22χρονος αριστερός μπακ, υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με την Καλαμάτα. Ο Ναούμη προέρχεται από τις Ακαδημίες του Παζιάννενα, με τον οποίο υπέγραψε πρώτη φορά επαγγελματικό συμβόλαιο το 2023. Έχει καταγράψει 21 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Super League, ενώ μπορεί να παίξει και σε extreme, γεγονός που προσφέρει επιπλέον λύσεις και στο τεχνικό επιτελείο της Καλαμάτας. Πάμε και στο τελευταίο ρεπορτάζ, αφορά τον Βόλο. Δεν έχουμε και κάτι μεταγραφικό ή αγωνιστικό, αλλά είχαμε την απάντηση στο εξώδικο που δέχθηκε ο Χιλέας Μπέος από τον διαιτητή Στέφανο Κουμπαράκη.
1: Ο Κουμπαράκη θα πω ότι στείλε εξώδικο στον Μπέο για τις δηλώσεις, για την ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο Μπέος, ο οποίος είναι ο εν της πράγμασης διοικητής ή εν πάση περιπτώσει εκπρόσωπος της ΠΑΕ Βόλος. Και ο οποίος με ανάρτηση στο Facebook έλεγε τον Κουμπαράκη εργαλείο του συστήματος και προέβηκε σε διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς. Επειδή στον αγώνα με τον Όφη παρενέβη, έστειλε το διαιτητή Γιουματζίδη στο μόνιτο και ο Γιουματζίδης υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Όφη στον αγώνα με τον Βόλο. Έτσι.
5: Πολύ σωστά αυτό.
1: Και του έστειλε εξώδικο και του λέει να ανακαλέσει ο Γιουματζίδης. Και τι σύμφωνα με πληροφορίες λέει ο Μπέος.
5: Και ο Χιλέας Μπέος μετά από αυτό δεν φαίνεται να θέλει να ρίξει τους τόνους. Σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι με δική του δήλωση φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης.
1: Φέρεται να είπε και ένα τελευταίο για να κλείσουμε από τη Super League 2, η οποία έχει διοικητικό συμβούλιο σήμερα. Κάνει την Παρασκευή την κλήρωση για να αρχίσει το πρωτάθλημα στις 6 Σεπτεμβρίου. Και όπως είπε, αυτά είναι ρεπορτάζ, είναι πληροφορίες, δεν είναι επίσημα, δεν έχει ανακοινωθεί. Αλλά όπως μάθαμε ότι είπε ο πρόεδρος Super League, ο Πέτρος Μαρτζούκος, στις ομάδες, οι αγώνες στη Super League 2 στο επόμενο πρωτάθλημα θα μεταδίδονται μέσω της ΕΡΤ. Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόν. Για κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 8, η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ φτάνει στο τέλος της. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Μοσχονάς και το μικρόφωνο στα γήπεδα και στις 10 η μετάδοση του μεγάλου αγώνα για την ΑΕΚ, ΑΕΚ Λεύσκη.

0: οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας για τα προκριματικά του Champions League. Εκτός όμως από την αναμέτρηση της ΑΕΚ, έχουμε αυτή τη στιγμή και Eurovolley. Σερβία-Ελλάδα, η Σερβία προηγείται 2-0. Πάμε στο Χρήστο Σαράντο να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Στο δεύτερο σετ, καλησπέρα Νίκο και στους φίλους ακροατές μας όσοι συντονίστηκαν τώρα. Στο δεύτερο σετ υπάρχει η ισορροπία 8-8. Η εθνική μας ομάδα, η οποία ξεκίνησε όπως και στο δεύτερο σετ με την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου Πασαδόρο. Είναι μέσα η Έρικα Γράβαρη μαζί με τη Μαρκέλα Παπαγεωργίου οι κεντρικές. Η Αγγελοπούλου με την Φέη Μπακοδήμου είναι οι ακραίες, διαγώνια είναι η Ανθούλη και η Αντωνακάκη είναι το λίμπερο. Ωραία η προσπάθεια εδώ από την εθνική μας ομάδα, βγήκε η άμυνα, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και η Αγγελοπούλου πήρε το μπλοκάουτ μπροστά στη Μπόσκοβιτς, οπότε η εθνική μας προηγείται σε μία από τις σπάνιες φορές με 9-8, να δούμε αν μπορεί να κρατήσει ένα ρυθμό και να διεκδικήσει, να γεμίσει το σετ. Ας μην μιλάμε για νίκη, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Αλλά η Αγγελοπούλου δυναμικά, αλλά έξω, στη διαγώνιο, βλέποντας ξανά μπροστά της την Μπόσκοβιτς. 9-9 η σερβική ομάδα, η οποία παίζει με την Μπόσκοβιτς διαγώνια. Η Ούζελατς και η Τίτσα είναι οι ακραίες. Η 42χρονη η Μάγια Οκνιένοβιτς, η αρχηγός και πασαδόρος της ομάδας, ενώ η Ούζελατς είναι στο σερβίς. Η υποδοχή είναι καλή από την Πακοδίμ, πρώτος χρόνος, αλλά βγαίνει η άμυνα. Η Μπόσκοβιτς το πλασέ, η Αντωνακά και εντυπωσιακά προλαβαίνει. Η Αγγελοπούλου καταφέρνει με ένα πλασόκαρφο να πάρει τον πόντο για την ελληνική ομάδα, 19. Το πλάνο πηγαίνει στο Ζόραν Τέρτζιτς, στον προπονητή της σέρβικης ομάδας, που βλέπει για μία από τις σπάνιες στιγμές που βρέθηκε μπροστά η εθνική μας ομάδα, η οποία ξεκίνησε υποτονικά στο πρώτο σετ, βρέθηκε αρκετά πίσω σε μεγάλα διαστήματα με 6 με 7 πόντους, αλλά κατάφερε να κλείσει τη διαφορά στο τέλος και στην συνέχεια να πάει σε μια ήττα στο πρώτο σετ με 25-22. Στο δεύτερο αντιθέτως ήταν κοντά, όπως τώρα που είναι στο 10-10 μετά το καρφί που έκανε η Πόποβιτς στον πρώτο χρόνο. Έτσι πήγαινε και το προηγούμενο σετ, αλλά εκεί κοντά στο 14-11 προηγήθηκε η σέρβικη ομάδα, πήρε μια σημαντική διαφορά, έπαιξε πάρα πολύ καλά, δυσκολεύτηκε πολύ η ελληνική ομάδα και κατάφερε να πάρει το δεύτερο σετ με 25-13. Ακόμη μια άστοχη επιλογή από την Αγγελοπούλου, η οποία πάντως έκανε στο Μπρνό, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το ντεμπούτο της και μάλιστα ήταν απολύτως θετικό. Τελικά έχει βρει η μπάλα, είναι block out, οπότε η εθνική μας ομάδα στο σερβίς με την Αγγελοπούλου. Το καρφί από την Μπόσκοβιτς, η Ανθούλη καταφέρνει να βγάλει άμυνα, η Αντωνακάκη σηκώνει το καρφί από τη Φέη Μπακοδήμου, είναι έξω. 12-10 η σέρβικη ομάδα, νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί στο σκορ. Νομίζω ότι είναι 11-11, αλλά θα το δούμε. Το καρφί πάντως της Φέη Μπακοδήμου ήταν εκτός. Η Κλέπκου μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι, ναι, ήταν 11-11. Μπαίνει και η Μαρία Κλέπκου στο μάτς για την πίσω ζώνη. Μπακοδήμου δυναμικά, η Ανθούλη θα προλάβει στο μπλοκ. Η Παπαγεωργίου το σλάιτ και πάλι οι σέρβες βγάζουν έμμονα, απλά να περάσει μπάλα προς τα πίσω για την Ανθούλη που θα βγει το κενό. Εδώ η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου μας θύμισε την καταπληκτική χρονιά που έκανε με τον Παναθηναϊκό, μια μαγική πάσα στην πίσω ζώνη για την Ανθούλη, που βρήκε για μια σπάνια φορά ανοργάνωτο το μπλοκ της Σερβίας και κατάφερε να πάρει τον πόντο να δώσει ξανά προβάδισμα στην εθνική μας ομάδα με 12-11. Η εθνική μας ομάδα, το λέω για όσους συντονίστηκαν, έχει ήδη προκριθεί στη φάση των 16 για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια ενώ η Μπόσκοβιτς με εξαιρετικά δυνατό χτύπημα με το αριστερό χέρι φτάνει στο 12-12, μετά από 7 χρόνια είναι σε νοκάουτ φάση. Πέρασε νικώντας και την Ουκρανία και τη Βουλγαρία και μάλιστα θα τερματίσει στην τρίτη θέση, οπότε ανεξάρτητα τι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι που λογικά πηγαίνει να δούμε πως πάρουμε κάποιο σετ, αλλά θα είναι και αυτό μεγάλη έκπληξη. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Η Σερβία μέχρι στιγμής έχει χάσει ένα σετ από την Τσεχία. Από τη δεύτερη ομάδα του ομίλου είναι εξαιρετική σε αυτό το τουρνουά με πλουραλισμό, με πολλές επιλογές, με πλασέ της Μπόσκοβιτς η οποία ξεπεράσει τους 20 πόντους σε ένα μάτς που παίζεται περίπου στα 2,5 σετ. Καταλαβαίνει κανείς το πόσο σημαντική είναι στο σκοράρισμα για την ομάδα της Σερβίας και ο Ζόραν Τέρτζιτς την κρατάει μέσα στο παιχνίδι, δεν τη στείνει παρά μόνο για λίγους πόντους, στο δεύτερο σετ την έβγαλε. Η Φέι Μπακοδήμου θα πάρει πολύ ωραία τον μπλοκάουτ. Ξανά μπροστά η ελληνική ομάδα με 14-13 και θα πάει στο σερβίς. Ωραία σηκώθηκε, δεν μπόρεσε να την μπλοκάρει σωστά εκεί η Μίνα Πόποβιτς μαζί με την Νούζελα Τσιμπάλα, έφυγε έξω. Μπλοκάουτ και θα πάει στο σερβίς. 14-13 η ελληνική ομάδα. Στην μπροστινή ζώνη είναι η Ανθούλη τώρα και η Μπακοδήμου δυνατά με ρίσκο έξω. 14 όλα, ψάχνει τις γραμμές, αυτό έχει ένα ρίσκο όταν ψάχνει στην baseline τόσο βαθύ σερβίς και με πολύ flat χτύπημα η Μπακοδήμου βγάζει την μπάλα έξω. 14 όλα, η Ογνιένοβιτς, ωραίο σερβίς, υποδοχή από την Μπακοδήμου, εκτελεί πολύ ωραία η Αγγελοπούλου, τεχνικά αποφεύγει το γιγαντιό μπλοκ της Μπόσκοβιτς και θα δώσει ξανά το προβάδισμα στην εθνική μας που πραγματικά καταφέρνει με ψυχραιμία, με ωραίες εκτελέσεις να συντηρεί ένα προβάδισμα συνεχώς ενός πόντου. Θορυβημένος έστω για λίγο Ζόραν Τέρτζιτς, περισσότερο όχι επειδή φοβάται φαντάζομαι μη χάσει το μάτς, αλλά για το ανοργάνωτο αμυντικό παιχνίδι που φαίνεται να έχει η σέρβικη ομάδα σε σχέση με το συμπαγές που είχε σε όλο αυτό το διάστημα. Κόντραμπάλα για τους Σέρβους με την Ούζελατς, θα βγει μια άμυνα από την Αγγελοπούλου δύσκολη. Μπακοδήμου δεν καταφέρει να πασάρει σωστά, ξανά η Ούζελατς μέσα. 15 όλα, 3 επιθέσεις από την σέρβικη ομάδα, η τρίτη ήταν η Φαρμακερή. Έχουν βγει 2 άμυνες από την Αγγελοπούλου, αυτή την ωραία παίκτρια που μας έρχεται από το Μαρκόπουλο. Μας εξέπληξε το γεγονός ότι βρίσκεται στην αρχική επιλογή εδώ του οικονόμου, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική δουλειά με την εθνική ομάδα σε αυτό το τουρνουά. Με το ένα χέρι Κωνσταντινίδου όμως στο μπλοκ και πάλι της Μπόσκοβιτς με την Πόποβιτς είναι εκεί και κάνει τη δουλειά η Σερβία μετά από ώρα μπροστά στο σκορ 16-15. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο μπορεί να κρατηθεί η εθνική μας ομάδα, γιατί εκμεταλλεύτηκε σε ένα βαθμό ώστε να είναι κοντά στο σκορ, να προηγείται ένα κενό διάστημα της Σερβίας. Εδώ το λάθος σερβίς της Ούζελατς, οπότε 16 όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν βρει ρυθμό, πώς μπορεί η εθνική μας ομάδα να το αντιμετωπίσει. Έτσι κι αλλιώς εδώ το ζητούμενο δεν ήταν μια νίκη, δεν ήταν καν να πάρει ένα βαθμό, να το φτάσει στο 3-2. Ήταν να πάρει αυτοπεποίθηση, ενδεχομένως να δοκιμάσει δυνάμεις απέναντι σε μια top class ομάδα. Μια ομάδα που διεκδικεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μαζί με την Τουρκία, μαζί με την Ιταλία. Αυτές είναι στην αφρόκρωμα και η Τσεχία, από την οποία κατάφερε η εθνική μας ομάδα να πάρει ένα σετ στην πρεμιέρα. Η Σερβία θα πάρει και αυτόν τον πόντο 17-16. Η Μιλόσεβιτς θα μπει στο παιχνίδι για το σερβίς, την πρώτη της συμμετοχή εδώ στο μάτς. Θα σερβίρει πάνω στην Μπακοδήμου, δεν είναι καλή υποδοχή, θα σώσει η Αγγελοπούλου και η Αντωνακάκη. Πρώτος χρόνος επιτυχημένος απόλυτα από την Χένα Κούρταγκιτς. 2 πόντι διαφορά, αυτό που λέγαμε όταν βρει συμπαγές παιχνίδι Σερβία. 18-16 καταφέρει να πάρει 2 πόντους διαφορά και να δούμε πώς θα αντιδράσει η ελληνική ομάδα. Πραγματικά εντυπωσιακή η πασαδόρος της Σερβίας. Time out από την ελληνική πλευρά, οπότε Νίκο μπορείς να πάρεις το λόγο και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή μπήκαμε γρήγορα για να μην χάσουμε τίποτα από το βόλεϊ, να πω και ποιοι είναι στη συντροφιά εδώ. Είμαστε μεγάλη παρέα και καλή παρέα. Βιβία Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Έλλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της ομάδας, Νίκος Μοσχοράνος στο μικρόφωνο. Να θυμίσω για τους καινούριους και τους τρόπους επικοινωνίας. Έχετε τρεις τρόπους για να στείλετε το μήνυμά σας, είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport@papaker.gr, και φυσικά υπάρχει πάντα και η επιλογή του Viber. Πάτε στο μεγεθυντικό φακό στην αναζήτηση, ξεκινάτε να πληκτρολογείτε aerasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Θυμίζω το μεγάλο παιχνίδι, 10 η ώρα, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας για τα προκριματικά του Champions League. Δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι, έχουμε και Viking Dinamo Zagreb, Lyon Φενέρμπαχτσε και Τσέλιε Σλόβαν Μπατατισλάβας. Για το Conference League και τα προκριματικά, στο 71ο λεπτό, Rapid Viennese Hearts είναι στο 1-0. Τέλος για την Ισπανία, στις 10 έχουμε Real Madrid Sociedad. Και από το ποδόσφαιρο φεύγουμε, πάμε ξανά στο βόλι και στο παιχνίδι που δίνει αυτή την ώρα η εθνική μας ομάδα, σε επιστροφή στο Χρήστο Σαράντο.
2: Η Μπόσκοβιτς κάνει ένα από τα σπάνια λάθη της στο παιχνίδι και μειώνει τη διαφορά η εθνική μας ομάδα. 19-17 η Σερβία στο τρίτο σετ, θυμίζω 25-22 πήρε το πρώτο, 25-13 αρκετά εύκολα το δεύτερο και τώρα είχε δημιουργήσει μια διαφορά 3 πόντων, μειώθηκε στους 2 και η Αγγελοπούλου είναι στο σερβίς. 20-17 χαμένο σερβίς, έφυγε έξω από την πίσω γραμμή, από την baseline. Σε αυτή την πίεση προσπάθησε η Γεωργία Αγγελοπούλου να βάλει την σερβική άμυνα. Στο 20 έφτασε η Σερβία, 5 πόντους μακριά από ακόμα μια νίκη, την τέταρτη νίκη της σε αυτό τον όμιλο της τελικής φάσης. Αναμένεται να έχει και στη συνέχεια ακόμη μια που θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία αύριο. Ωραία υποδοχή της Αντωνακάκη, δεν είναι καλή η πάσα της Κωνσταντινίδου, οπότε βρίσκει τον τρόπο η Κούρταγιτς να μπλοκάρει. 21-17 στο συν 4, ακόμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση του μάτς, 4 πόντους μακριά από τη νίκη. Εδώ η Κωνσταντινίδου δεν μπορούσε να πασάρει σωστά στη Φέη Μπακοδήμου. Ακόμη ένα time out από την ελληνική πλευρά υποθέτω, οπότε Νίκο έχει τον λόγο.
1: Ωραία, να πούμε ότι στις 4 καλύτερες ομάδες των Μεσογειακών Αγώνων προκρίθηκε η Εθνική Γυναικών στο βόλεϊ, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της φάσης των ομίλων. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε με ανατροπή 3-1 σετ της Βόρειας Μακεδονίας και με 3-3 εξασφάλισε μία εκ των δύο θέσεων που οδηγούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Αύριο το απόγευμα στις 6 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία για την πρώτη θέση, ο ηττημένος θα προκριθεί ως δεύτερος. Το παιχνίδι ξεκίνησε, οπότε επιστρέφουμε στο Χρήστο Σαράντο.
2: Δυσκολία ξανά στην υποδοχή και καταλήγει η φάση με ένα πλασέ της Μπράνκα Τίτσα, οπότε 22-17 δεν μπορούσε να βγάλει επίθεση η εθνική μας ομάδα, οπότε οι Σέρβες έχουν πάντα τον τρόπο, χρησιμοποιούν το όπλο του πλασέ σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά εκεί όπου βρίσκεται στην πίσω ζώνη η ανθούληστη διαγώνιός μας, είναι πανύψηλη, δεν είναι τόσο γρήγορη ώστε να μπορεί να καλύψει παρά το τεράστιο σώμα της το χώρο που βρίσκεται πίσω από το διπλό μπλοκ στη θέση 2, οπότε ξανά η Σερβία στο 22-17 έχει ξανά σε μια σημαντική διαφορά. Η Τάνη μπαίνει στη θέση της Κωνσταντινίδου, αλλάζει την πασαδόρο ο προπονητής μας ο Απόστολος Οικονόμου για αυτούς τους τελευταίους πόντους του τρίτου σετ. Στο σερβίς είναι η Τίτσα, μάλλον η πασαδόρος της ομάδας της Σερβίας. Η επίθεση από τη Φέη Μπακοδήμου είναι έξω. Ζητάει επαφή με τον μπλοκ, 23-17, δύο πόντους μακριά από την νίκη, Τάνη σήκωσε. Η Μπακοδήμου δεν φαίνεται να βρίσκει μπάλα σε αντίπαλο, 23-17 για την σερβική ομάδα και συνεχίζει στο σερβίς η Μίρκοβιτς και πάλι η υποδοχή δεν δούλεψε, 24-17 από την Χένα Κούρντακιτς, οπότε match point με συνοπτικές διαδικασίες από ένα σημείο και μετά. Και εδώ και σε αυτό το σετ όπως το δεύτερο, παρότι ήταν κοντά η εθνική μας ομάδα και προηγήθηκε κάμποσες φορές, η Μίρκοβιτς θα κάνει το σερβίς μπροστά, δυσκολία στην υποδοχή, αλλά θα βγει ο πρώτος χρόνος πολύ ωραία με την Τάνη να πασάρει στη Μαρκέλα Παπαγεωργίου να εκτελεί αυτή, 24-18, δεν τελειώνει εδώ το παιχνίδι. Ήταν δύσκολη αλλά πολύ σωστή η υποδοχή της Φέης Μπακοδήμου πάνω στην Τάνη που αξιοποίησε την κεντρικό του Παναθηναϊκού και της εθνικής μας ομάδας στην Μαρκέλα Παπαγεωργίου που είναι και στο σερβίς. Θα βγει υποδοχή καλή, Μίρκοβιτς πρώτος χρόνος και τελειώνει από την Κούρταγιτς το μάτς, 25-18, Σερβία Ελλάδα 3-0, το περιμέναμε, 25-22, 25-13, 25-18. Ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Η εθνική μας ομάδα θα είναι τρίτη στον όμιλο, ολοκλήρωσε τα παιχνίδια της αύριο το βράδυ που θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τέσσερις όμιλοι και κυρίως ο τέταρτος που μας ενδιαφέρει. Θα ξέρουμε και τη διασταύρωση, αν όντως όπως υποθέτω θα είναι η Γαλλία η αντίπαλός μας για τη φάση των 16 και βέβαια το πρόγραμμα που θα βγει, αν θα παίξουμε Κυριακή ή Δευτέρα. Σε αυτό το σημείο, Νίκο, εγώ να αποχωρήσω, να σας ευχαριστήσω και σας και τους φίλους ακροατές μας και να πάμε βέβαια σιγά σιγά στο κλου της βραδιάς που είναι σίγουρα το μάτς της, το ποδοσφαιρικό της ΑΕΚ. Από μένα, καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Σαράντο. Η Εθνική δεν τα κατάφερε. Βέβαια, δεν έχουμε χάσει και κάτι και όπως ακούσατε και ανέφερε ο Χρήστος, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον άλλον όμιλο. Αύριο θα ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη αντίπαλός μας. Φεύγουμε από το βόλεϊ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, καθώς σήμερα έχουμε την μεγάλη αναμέτρηση, την δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Λεύσκη Σόφιας. Να θυμίσω, το πρώτο παιχνίδι είχε τελειώσει ισόπαλο 0-0, οπότε προτείνω να κάνουμε μια βόλτα στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην Allwyn Arena ή Αγία Σοφιά αν προτιμάτε. Εκεί θα βρούμε τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Νίκο Καραγιάννη να μας πούνε εντεκάδες και να μας δώσουν κλίμα. Κύριε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σε μια μεγάλη βραδιά, μια μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ, μια μεγάλη βραδιά για την πρωταθλήτρια Ελλάδας, μια μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό για τη στόχευση που έχουμε ως ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το απόψινό παιχνίδι, ώστε η Ελλάδα να επιστρέψει με αξιώσεις στην πρώτη δεκάδα των πρωταθλημάτων. Ένα παιχνίδι που θα κρίνει όχι μόνο τα 24 εκατομμύρια ευρώ που τα βλέπει η ΑΕΚ στην απέναντι πλευρά, αλλά είναι ένα παιχνίδι που με νίκη εδώ στο γήπεδό της, στο ναό της, θα της δώσει μια μεγάλη όθηση με την παρουσία της στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είμαστε 35 λεπτά πριν τη σέντρα και ήδη το γήπεδο έχει γεμίσει. Είναι εντυπωσιακό ακόμη και για τα δεδομένα της Αγίας Σοφιάς. Έχουν έρθει και 1.600 φίλοι της Λεύσκης Σόφιας. Η ατμόσφαιρα είναι αυτό που λέμε, έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση και είναι ποδοσφαιρικά ηλεκτρισμένη για ένα ζευγάρι που είναι τελείωσε 0-0 και η ΑΕΚ πλέον έχει αυτό το πλεονέκτημα. Πώς κατεβάζει την ομάδα του ο Μάρκο Νίκολιτς, τι σκέφτεται από την άλλη πλευρά ο Χούλιο Βελάθκεθ και όλες αυτές οι τροποποιήσεις που πάντα παίζουν ρόλο στην τακτική, θα μας τα εξηγήσει ο Νίκος Καραγιάννης, ενώ εμείς αυτή την ώρα παρακολουθούμε και τις δύο ομάδες μαζί και την ομάδα διαιτησίας να είναι στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Όχι πάρα πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτό το οποίο είδαμε πριν από 8 βράδια στην Βουλγαρία. Η Ένωση προχωράει σε μία αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα την οποία παρέταξε στην Σόφια. Ο Στρακώσα είναι κατ' ουταγκολπός, Τρέλβας και Μουκουτί το δίδυμο στο αστόπερ, Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας, Πύλιο στο αριστερό, Κάιρνεν και Μαρίν, οι δύο ανασταλτικοί μέση. Ο Μάγερ βρίσκεται στο δεξί φτερό, ουσιαστικά στον υβριδικό αυτό ρόλο, τον οποίο έχει δεσπίσει στην Ένωση ο Μάρκο Νίκολιτς. Κοϊτά στα αριστερά, που άφησε πίσω του το πρόβλημα το οποίο το κράτησε εκτός από την αναμέτρηση κόντρα στον Ηρακλή. Ο Γιώβιτς στην κορυφή και αυτή τη φορά ο Βάργα δίπλα του, σε αντίθεση με το πρώτο μάτσο, το οποίο ήταν ο Ζήνη. Από την άλλη, οι Βούλγαροι, ακριβώς όπως παρατάθηκαν στο πρώτο παιχνίδι, έτσι παρουσιάζονται και στην Νέα Φιλαδέλφια. Ο Βούτσοφ είναι κατά τα κολπός, Δημητρόφ και Σεραφίμοφ οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Αλταΐρ στο δεξί άκρο της άμυνας, Εντέλε στο αριστερό, Σερτζίνιο, Μουμπάρικ και Μαϊκόν η τριάδα στο κέντρο. Ο Μαϊκόν, να πούμε ότι δεν είναι καθαρό έμος αμυντικός μέσος, παίζει εκεί απότος του Ακράμ Μπουράς, του Αλγερινού ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν και εκ των διακριθέντων την περσινή χρονιά της Λεύσκης Όφιας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο πρώτο παιχνίδι τον είδαμε ιδιαίτερα να πέφτει πάνω στον Μάγερ σε έναν ρόλο man-to-man ουσιαστικά, για να μην αφήνει τον Κροάτη να κάνει το παιχνίδι. Να δούμε ποια θα είναι και η προσέγγιση του σε αυτό το παιχνίδι σήμερα του Χούλιο Βελάθκεθ. Ο Κοφλέξ, Έβερτον Μπάλα και Ρεϊνάλντο, η επιθετική τριάδα για τους πρωταθλητές της Βουλγαρίας. Γιάννης, αντίθεση με το πρώτο μάτι, νομίζω ότι και ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να βρουν αρκετούς χώρους στην άμυνα της Λεύσκης Όφιας, γι' αυτό παρατάσει πιστεύω και τον Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα στην κορυφή της επίθεσης. Πιστεύω ότι η επιλογή του Ζήνη στο πρώτο μάτς ήταν σε περίπτωση που ουσιαστικά μέσα σε εισαγωγικά ξεμητήσουν οι Βούλγαροι περισσότερο, παρασυρθούν από την ατμόσφαιρα στο Βασίλ Λεύσκη, κάτι το οποίο δεν έγινε και περιμένει να γίνει σήμερα, καθώς αυτό το οποίο είπε και ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του στην συνέντευξη τύπου πριν από την αναμέτρηση, είπε ουσιαστικά αντιμετωπίζουμε μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα και θέλουμε να τους βγάλουμε από το πεδίο της άνεσής τους. Ουσιαστικά, δηλαδή, αναφερόταν στα χαμηλά μέτρα στα οποία βρίσκεται η Λεύσκη Σόφιας, μια ομάδα η οποία έχει τον αμυντικό προσανατολισμό, είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει δώσει 12 παιχνίδια, 12 επίσημα παιχνίδια φέτος, καθώς ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου απέκλεισε την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στη συνέχεια την πρώην αντίπαλο της ΣΑΕΚ την περσινή χρονιά, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, ενώ για να βρεθεί στα play-offs του Champions League έβγαλε έξω την Καϊρά Ταλμάτη, η οποία μπήκε πρόσφατα στη ζωή μας την περσινή χρονιά, βρισκόμενη στην League Phase του Champions League, ενώ στο πρωτάθλημα μετράει 5 στις 5 συνεχόμενες νίκες και έρχεται μάλιστα από το 6-0 κόντρα στην Σπάρτακ Τρνάβα. Όλα αυτά τα λέμε γιατί είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει τις ευρωπαϊκές παρουσίες οι οποίες φαντάζονται σε αυτή την θέση της, σε αυτή την ουσιαστικά τη φάση της διοργάνωσης, ένα βήμα πριν από την League Phase, καθώς η Λεύσκη Σόφιας έχει από το 2006 να παίξει σε τελική φάση Champions League. Ωστόσο, είναι μια ομάδα προπονητή, είναι μια ομάδα η οποία εκθρόνησε τη Λουντογκόρετς 17 χρόνια, όπου ήταν 17 χρόνια συνεχόμενη πρωταθλήτρια Βουλγαρίας και θέλει προσοχή. Φυσικά το παιχνίδι είναι στα χέρια της Ένωσης. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει το ποιοτικότερο ρόστερ. Το έδειξε αυτό άλλωστε και στη Βουλγαρία, δηλαδή στις στιγμές ουσιαστικά που η ΑΕΚ βρήκε το ρυθμό, πήρε περισσότερο την μπάλα στα πόδια της. Ήταν και αυτή η οποία δημιουργούσε και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Είχε και το δοκάρι με τον Γιώβιτς και κάποιες λίγο βιαστικές επιλογές στην επίθεση. Κάποια σουτ τα οποία ίσως δεν χρειαζόταν να γίνουν και μπορούσαν να γίνουν πάσες, θα δημιουργούσαν και περισσότερες κλασικές ευκαιρίες. Ελπίζουμε σήμερα με όπλο την έδρα της εδώ να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο δεν έκανε στη Βουλγαρία και να πάρει την νίκη και μαζί και το εισιτήριο για τα αστέρια του Champions League.
3: Είναι πολύ σημαντική η πρόκληση της ΑΕΚ. Όπως ακριβώς τα ανέφερες Νίκο, η ΑΕΚ θέλει να δείξει στη Λεύσκη Σόφιας απόψε ότι εδώ είναι πιο δύσκολο από ό,τι το φαντάζεται ή από ό,τι το έχουν δηλώσει, γιατί έχουν κάνει αρκετές δηλώσεις και έχουν δώσει αρκετές υποσχέσεις. Καλή ομάδα, σοβαρή ομάδα. Δεν έχασε τα μέτρα της ούτε στο πρώτο παιχνίδι, που φαινόταν η ΑΕΚ να είναι περισσότερο επικίνδυνη και να έχει τις καλύτερες φάσεις. Η ΑΕΚ έχει δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Έχει δείξει δηλαδή ότι τα μεγάλα της τα αστέρια έχουν μπει με φόρμα, όχι μόνο η τριάδα μπροστά, δηλαδή ο Γιώβιτς, Βάρκα και Ζήνη, αλλά και η κεντρική της χαφ και η ακραία μεσοεπιθετική. Και έχει τη δυνατότητα ο Μάρκο Νικολίτς, σε αντίθεση με τον Βούλιο Βελάθκεθ, στην πορεία του παιχνιδιού να φέρει παίκτες από τον πάγκο που θα μπορέσουν να του αλλάξουν το ρυθμό, να του αλλάξουν την ένταση και να του δώσουν και διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά. 5 παρουσίες σε League Phase ομίλους έχει η ομάδα της ΑΕΚ στο Champions League. η πρώτη ομάδα η οποία αγωνίστηκε σε όμιλο Champions League το 1994 με τη σεζόν εκείνη 1994-1995. Μια ομάδα που έχει αγωνιστεί τελευταία φορά ως πρωταθλήτρια το 2018. Σε αυτό το γήπεδο δεν τα είχε καταφέρει με την ταμπλούχο Βελγίου Αντβέρπ, αλλά είχαν προηγηθεί τα θλιβερά γεγονότα με την επιδρομή των Κροατών της Δυναμό Ζάγκρεπ, τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, και είχαν υποχρεώσει την ΑΕΚ να δώσει σε βαθύ πένθος 3 παιχνίδια μέσα σε 8 μέρες. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα, η ΑΕΚ απόψε όμως έχει το μυαλό της αποκλειστικά και μόνο σε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Θέλει την νίκη, θέλει να πατήσει για έκτη φορά στα αστέρια. Έχει δείξει ότι έχει την ποιότητα, έχει την κλάση και έχει από πέρσι, πολύ σημαντικό αυτό, χημεία, ομοιογένεια και αγωνιστική ταυτότητα για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να συμπεριληφθεί στην ελίτ των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το απόψινο παιχνίδι. Θυμίζω ότι αν τα καταφέρει η ΑΕΚ παίρνει αμέσως μπόνους 6.000 βαθμών δικό της. Είναι αυτό που δίνεται για τις ομάδες από την θέση 25 έως την θέση 36. Ούτως ή άλλως και μετά από 0,2 της. Είναι αυτό που δίνεται για τις ομάδες από την θέση 25 έως την θέση 36. Ούτως ή άλλως και μετά από

0: Τεχνικός μας είναι κοντά μας. Μετράμε αντίστροφα πια. Έχουμε μπει σε λιγότερη από μισή ώρα σε αυτή τη διαδικασία. Το Σεντόνι είναι εκεί ακίνητο και οι δύο ομάδες δεξιά και αριστερά κάνουν την προθέρμανση. Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό ως γηπεδούχος, κάνει την προετοιμασία της από την πλευρά του Άλσους, εκεί που είναι η κερκίδα των οργανωμένων οπαδών. Η φιλοξενούμενη ομάδα της Λεύσκης Σόφιας στο πέταλο στις θύρες 48-46, που είναι η δική της οπαδή, προφερμένεται στην πλευρά της πλατείας του ΑΕΤΟΥ. Αλλά ακούτε, οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν έρθει εδώ για να τηρήσουν την υπόσχεσή τους απέναντι στον Μάρκο Νίκολιτς, όπως άλλωστε και ο Νίκολιτς το ζήτησε, ότι σήμερα το γήπεδο θα είναι καμίνι για να δοθεί η όθηση, να δοθεί η ενέργεια η απαιτούμενη και η ΑΕΚ να κάνει αυτό το έξτρα βήμα που χρειάζεται για να περάσει την επόμενη φάση. Νίκο, δεν χρειάζεται, ξέρεις, το 4-0, το 3-0 ή οτιδήποτε.
1: Και
0: το 1-0 και γκολ στο 90 δίνει πρόκριση.
2: Ναι. Και με μισό 0 και με μισό 0. Σημασία έχει η πρόκριση. Σημασία έχει να βρεθεί στην λίστα.
1: Κύριε, δεν ξέρω αν με ακούτε. Να σας διακόψω.
0: Ολοκάθαρα, Νίκο, ολοκάθαρα.
1: Για να σας διακόψω για λίγο, να πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου που ζήτησε να παρέμβει. Κάτι έχει γίνει, φαντάζομαι, στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού και θα γυρίσουμε σε εσάς αμέσως μετά. Μπάμπη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Νίκο, και στους ακροατές μας. Επειδή είναι οι κρίσιμες μέρες, να μεταφέρουμε και τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, γιατί από το πρωί υπάρχει πολύ τρέξιμο στο ρεπορτάζ. Είχα πει το πρωί, λοιπόν, ότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός δίνει τη ρήτρα για το Πουέρτα, αλλά τώρα πια δεν παίζει μόνος του. Και είχα μνημονεύσει μία από τις ομάδες που παίζουν κάτι τις δικές μου πληροφορίες δυνατά, ήταν η Μπενφίκα. Υπάρχει εδώ και λίγες ώρες δημοσίευμα στην Ισπανία ότι, που αναφέρει, αυτό είναι γνωστό, που αναφέρει ότι η Μπενφίκα βλέπει ο Πουέρτα πιο καλά την Μπενφίκα πλέον ως προορισμό. Εγώ νομίζω ότι κοιτάει και η Γερμανία. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν κοιτάει Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν μπορεί να περιμένει άλλο Ολυμπιακός, νομίζω όχι. Αν επιβεβαιωθεί αυτό, τότε πάμε σε εναλλακτική λύση και από αυτό που ξέραμε το πρωί θα προχωρήσει για τον Έτσον της West Ham. Άλβαρες, Έτσον Άλβαρες, είναι πολύ, Γκονζάλες, πάρα πολλά ονόματα. Λοιπόν, ο Έτσον Άλβαρες της West Ham, αυτή ήταν, τουλάχιστον ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτή γραμμή για την απόκτησή του. Παναλαμβάνω, εάν δεν υπάρξει νέα ανατροπή, που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή για να είμαστε ειλικρινείς, και μου φαίνονταν και πολύ πιθανό να μην πάει καλά το πράγμα το πρωί, αυτό είχα πάρα πολλές επιφυλάξεις όταν μετέδωσα την είδηση ότι ο Ολυμπιακός δίνει τα χρήματα, θα πάει για τον Έτσον Άλβαρες. Επίσης, δίνονται οι πληροφορίες από Ιταλία για τον Πέντερσεν, τον διεθνή νορβηγό μπακ, που έχει μπει στο μεταγραφικό κάδρο του Ολυμπιακού τις τελευταίες δύο μέρες. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θέλει δεξί μπακ, οπότε περιμένουμε και από εκεί εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Εξτρέμ και συγκεκριμένα του Ρούμπεν Βάργκας, ο Ολυμπιακός περιμένει να ξεκαθαρίσει απόψε, μέχρι απόψε δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Βεβαίως, ξέρεις, μεταγραφές είναι τελευταίες μέρες, σφαγούν πάρα πολλά πράγματα, γίνονται πολλά πράγματα, οπότε αν χρειαστεί θα διακόψω και πάλι.
1: Βεβαίως, πάντως Μπάμπη, την κατάσταση του Πουέρτα και αυτό που περιέγραψες είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και κάποια στιγμή, ότι δεν αρκούν μόνο τα λεφτά, είναι και ποιοι άλλοι θα διεκδικήσουν τον παίκτη και το σκεπτικό του παίκτη, αν θέλει να μείνει ή να πάει σε ένα ανταγωνιστικό. Γενικά είναι πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο τα χρήματα.
3: Κοίταξε, επειδή είναι λογικό και φίλας να ρωτιούνται, γιατί είχε βγει, που δεν έβγαινε δηλαδή από τον Ολυμπιακό για να πω την αλήθεια, αλλά είχε βγει γενικώς μια αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα κυβρεί με τον Πουέρτα και είναι θέμα να δώσει τα λεφτά Σαντάντερ, που επέμενε από την αρχή στη ρήτρα. Να διευκρινίσω ότι τουλάχιστον με τις δικές μου πληροφορίες, και όταν έχω δικές μου πληροφορίες πάρα το παίρνω πάνω μου, δεν φοβάμαι, μπορούσε να δείξουμε την περασμένη εβδομάδα, ήταν καλά με τον Πουέρτα. Όμως, από τη στιγμή που μπήκαν και άλλες ομάδες, αλλάζουν κάποια πράγματα. Μπορεί να σου πει ένα παίχτης είναι OK τώρα, αλλά εάν δεν γίνει κάτι και μετά από μια εβδομάδα που πας για να τελειώσει η μεταγραφή, έχει μπει μια άλλη ομάδα που είναι, τη θεωρεί πιο ελκυστική το ποτάσμα, τη δυνατότητα να κάνει μεταγραφή, ακόμη μεγαλύτερη, τότε μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Εγώ αυτό κατάλαβα ότι έγινε με τον Πουέρτα. Τώρα, μέσα στη μεταγραφή δεν είσαι, δεν είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν κάναμε.
1: Όχι, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
3: Λέμε πολλές φορές τι λέει ο Ολυμπιακός, ή βγαίνει από την Ισπανία ή μια χώρα, και λέμε και τις δικές μας πληροφορίες.

0: Εγώ είπα τις δικές μου. Αυτό είχα καταλάβει και αυτό μπορώ να πω και σήμερα και ανεξαρτήτως της αρνητικής εξέλιξης. Επαναλαμβάνω, δεν βγαίνει από τον Ολυμπιακό επίσημα ότι αποσύρεται, αλλά επαναλαμβάνω, ήμουν πολύ επιφυλακτικός το πρωί όταν είχα πει την είδηση ότι ο Ολυμπιακός δίνει τα λεφτά της Ήτρας, γιατί και εξηγούσα ότι υπό άλλες συνθήκες πήρε και τον παίχτη. Και είχα πει δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι έχουν μπει δυνατά και άλλες ομάδες. Μία από αυτές είχα πει την Μπενφίκα. Τα ταμεία πληροφορία είναι δυνατά και η Άιντραχτ. Δεν το έχω επιβεβαιώσει. Την Μπενφίκα όμως το ξέρω. Και βγαίνει ότι όντως προτιμάει το παιδί να πάει στην Μπενφίκα. Αυτό είναι γνωστό, αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο δημοσίευμα στην Ισπανία. Είναι και αυτό που καταλαβαίνουν και αυτοί που χειρίζονται τη μεταγραφή. Να το πω διαφορετικά.
1: Οπότε
0: αν δεν υπάρχει σούπερ ανατροπή, θα πάει σε άλλη λύση. Αυτό που είχε προχωρήσει ο Ολυμπιακός είναι ο Έτσον Άλβαρες, ο αρχηγός της Εθνικής Μεξικού, που είναι στην West Ham. Πάντα μιλάμε για το τώρα. Σε μια ώρα μπορεί να έχουμε κάτι άλλο, θα δούμε.
1: Ωραία. Οτιδήποτε προκύψει, Μπάμπη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό τρέχει ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεπτό, ό,τι προκύψει είμαστε εδώ και το παρακολουθούμε. Ακούσατε λοιπόν τον Μπάμπη Παπαζόγλου, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο έχει, λέει ότι ο Πουέρτα προτιμάει την Μπενφίκα, δεν είναι κάτι τελειωμένο, θα ίσως να υπάρχουν εξελίξεις και τις επόμενες ώρες. Οπότε μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, επιστρέφουμε στην Νέα Φιλαδέλφια, στο Γιάννη Σαντοριναίο και τον Νίκο Καραγιάννη.
2: Ναι, εδώ είμαστε στην Νέα Φιλαδέλφια, η ομάδα της ΑΕΚ. Μέσα σε χειροκροτήματα αποχώρησε προς τη Φυσούνα. Έχει μείνει η ομάδα της Λεύσκη που συνεχίζει την προετοιμασία της. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι αυτό που είχε πει ο Νίκολιτς, θέλοντας κάπως να αποσυμπιέσει την κατάσταση από τα αποδυτήρια. Μιλώντας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ανέφερε ότι είναι ένα μάτς που θέλουμε να το απολαύσουμε. Ότι αν μας το έλεγε κάποιος πέρσι το καλοκαίρι, ότι φέτος με ένα μάτς ευρωπαϊκό στο γήπεδό μας θα παίζαμε Champions League, θα τον λέγαμε τρελό. Και το είπε υπό την έννοια ότι η ΑΕΚ έχει διανύσει όλη αυτή την απόσταση με πάρα πολλά γεγονότα και με πολύ κόπο και υδρότα για να φτάσει εδώ μπροστά σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Στον τελικό της χρονιάς, όπως τον αποκάλεσε ο 300, και έχει δίκιο για τους λόγους που σας έχουμε ήδη αναλύσει. Δεν είναι ένας τελικός που θα δώσει ένα τρόπαιο, δεν είναι ο τελικός του κυπέλου, δεν είναι ένα μάτσο όπως το περσινό με τον Παναθηναϊκό που εξελίχθηκε σε τελικό πρωταθλήματος. Αλλά τέτοιο παιχνίδι που θα δώσει 24 εκατομμύρια ευρώ, θα δώσει βαθμοθυρία στο ranking της UEFA, θα δώσει prestige, θα δώσει εκτόξευση στην εμπορικότητα του ονόματος, θα προβάλλει ακόμη περισσότερο το κορυφαίο γήπεδο της χώρας, τέτοιο μάτς δεν θα βρεθεί μέσα στη χρονιά. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπε ο διεθνής goalkeeper, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους οπαδούς μας να δουν τουλάχιστον άλλα 4 παιχνίδια με την ΑΕΚ γηπεδούχος σε αυτές τις 8 αγωνιστικές της League Phase του Champions League. Και για να τα λέμε όλα, Νίκο, θέλει η ΑΕΚ να δώσει και μια συνέχεια στο γεγονός ότι πέρσι στην ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία μετήχε, στο Conference, έφτασε προημιτελικά. Είχε πολύ καλή παρουσία. Έχει κάνει την καλύτερη επίδοση σε League Phase, φτάνοντας στην τρίτη θέση. Άρα είναι πολύ λογικό να δώσει και μια συνέχεια. Και ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είχε δει την ΑΕΚ να του στερεί το όνειρο με την Βίτη, την ουγγρική ομάδα, το 2018, τώρα με την ΑΕΚ να ζήσει το όνειρο της επιστροφής του κι αυτός στο Champions League.
3: Ουσιαστικά, Γιάννη, η ΑΕΚ σήμερα έχει την ευκαιρία να γευτεί τους καρπούς της επιτυχίας της περσινής χρονιάς. Αυτή την πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά που ο Μάριος Ηλιόπουλος εμπιστεύτηκε πλήρως το πλάνο Χαβιέρι Μπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς από την πρώτη χρονιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, την επιστροφή στην Ευρώπη. Γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, η ΑΕΚ έπαιζε το ευρωπαϊκό της μέλλον χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας, όντας ανίσχυρη στη διαδικασία των playoffs του Conference League απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως ήταν τότε η Anderlecht, έτσι. Η ΑΕΚ κατάφερε να φτιάξει ουσιαστικά το ευρωπαϊκό της μέλλον. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα από η Ένωση είναι και στο γκρουπ των ισχυρών. Και άμα θέλεις, και Νίκο Γιάννη, παίζει με μια ομάδα η οποία δεν είναι η ομάδα η οποία μπορεί να τρομάξει την Ένωση. Δεν είναι η ομάδα η οποία κάνει τους κιτρινόμαυρους να νιώθουν άβολα. Είναι το φαβορί, πρέπει να το πούμε αυτό. Έχει την είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα η οποία είναι η πιο ποιοτική ομάδα η οποία θα δούμε στο γήπεδο. Καλύτερα να το επιβεβαιώσει πάντα, γιατί μέσα σε 90 λεπτά στο χορτάρι όλα αυτά τελειώνουν. Αυτά είναι για πριν το παιχνίδι, είναι για τις αναλύσεις μας, είναι για αυτά τα οποία θα πούμε στην εισαγωγή. Αλλά όταν ξεκινάει το παιχνίδι πρέπει να αποδείξεις γιατί θεωρείσαι το φαβορί στην αναμέτρηση. Οπότε έχει φτιάξει το μέλλον της. Ενδεικτικό είναι ότι στα τελευταία 10 εντός έδρας παιχνίδια της η ΑΕΚ έχει 8 νίκες, μία ήττα, μία ισοπαλία. Και η ήττα είναι μία ανώδυνη ήττα από την Τσέλιε στο μπαράζ του Conference League ουσιαστικά. Όταν και είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ 0-4 και εδώ γνώρισε την ήττα με 0-2. Θέλουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους Βουλγάρους, γιατί αυτό το οποίο είδαμε και πέρυσι από τον Μάρκο Νίκολη ουσιαστικά ήταν ότι το δεύτερο μάτσο ήταν και το πιο δυνατό. Διάβαζε πάρα πολύ καλά τους αντιπάλους τους. Ενδεικτικό είναι ότι η ΑΕΚ όλη την περσινή χρονιά, η μοναδική ομάδα η οποία έπαιξε και δεν κέρδισε καθόλου τη διάρκεια, ήταν η Σάμπρο Κρόβετς. Ήταν η μοναδική ομάδα η οποία στο πρώτο παιχνίδι που παίξανε δεν την κέρδισε και από εκεί και πέρα ήταν η μοναδική ουσιαστικά που δεν είχε την ευκαιρία. Δεν έχασε. Είχε έρθει η ισοπαλία 1-1. Ήταν η δεύτερη ισοπαλία με το πέναλτι τότε του Λούκα Γιώβιτς. Θέλουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι. Και νομίζω ότι εκεί στοχεύει κιόλας και με το δίδυμο στην επίθεση, το δυνατό δίδυμο στην επίθεση, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ο Γιώβιτς ήδη μετράει 3 επίσημα τέρματα, ενώ ο Βάργα ήταν ο παίχτης ο οποίος έκανε την αρχή στο σκοράρισμα στην ΑΕΚ για την σεζόν του πρωταθλήματος. Στο 10ο λεπτό απέναντι στον Ηρακλή. Μακάρι να συνεχιστεί η καλή φόρμα των επιθετικών της. Έχει και το ζήνι, αυτό το οποίο είπες και εσύ νωρίτερα για τους παίχτες, οι οποίους έχει να βάλει από τον πάγκο τους game changer.
2: Μας αρέσει αυτός ο ύμνος, Νίκο.
3: Ναι, αυτός είναι.
2: Μας αρέσει ακόμα και σε διαφημίσεις, ακόμα και σε χορηγούς. Θέλουμε να τον συνηθίσουμε. Δεν θέλουμε να τον στερηθούμε. Θέλουμε η Ελλάδα να έχει μόνιμη εκπροσώπηση στα αστέρια, στο Champions League.
3: Να σου πω
2: στην elite κατηγορία.
3: Τρεις ώρες πριν το μάτσα εδώ πέρα, κατά τις 7 η ώρα, 7, γινόταν οι πρόβες, ξέρεις, με τον ήχο από το Champions League. Όλος ο κόσμος ήταν με τα κινητά, έβγαζε το βίντεο για να ακουστεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι νομίζω αυτό το οποίο είπαμε, η κεφαλαιοποίηση της επιτυχίας της περσινής χρονιάς.
2: Είναι η στιγμή της.
3: Είναι η στιγμή της. Και πρέπει να την κερδίσει.
2: Είναι στιγμή της, ΑΕΚ. Πού θα κριθεί το μάτς? Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας το προσεγγίσουμε τώρα σε θεωρητικό επίπεδο. Πού επενδύει ο Νικολίτς? Ξεκινάμε με την ΑΕΚ, με την πρωταθλήτριά μας, με την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Στον άξονα, στα χάφτου, στα δίδυμα που αποτελούν τις κολόνες του άξονα. Ποια είναι αυτά τα δίδυμα? Ρέλβας Μουκουντή, ο Μαρίν με τον Κάιρινεν πια σε μια μεταπινέδα εποχή. Η ΑΕΚ έχασε έναν χαφ που υπολόγιζε πάρα πολύ, αλλά έφερε άλλους τέσσερις, γιατί και ο Μάγερ χαφ είναι, άλλο ναι, που ναι. Ξεκινάει από την δεξιά πλευρά. Έφερε Αριάγκα, έφερε Βιτάλης, έφερε Κάιρινεν Μαρίν λοιπόν. Και Βάργα Γιώβιτς. Αυτά είναι τα δίδυμα. Τι θέλει να κάνει ο Σόρβος τεχνικός που το βλέπαμε και πέρσι και ίσως φέτος ακόμη πιο έντονα? Και ο Κοϊτά να κόβει εσωτερικά και ο Μάγερ να έχει αυτή τη δυνατότητα να μπαίνει μέσα στα μεσοδιαστήματα για να κάνει παιχνίδι. Και βεβαίως τον Γιώβιτς να κατεβαίνει σε χαμηλότερα μέτρα για να δημιουργούν αμυντικές ανισορροπίες. Γι' αυτό είπε και ο Νικολίτς ότι η Λεύσκη Σόφιας έμεινε πιστή στο σχέδιό της και θέλουμε να τη βγάλουμε από τις βάσεις της. Γιατί η ΑΕΚ θα μπορούσε να την παρασύρει με κενά στην αμυντική της γραμμή, που τελικά δεν δημιουργήθηκαν παρά τις ευκαιρίες που έφτιαξε ο δικέφαλος στη Σόφια.
3: Ναι, και νομίζω εκεί ήταν και η στόχευση για τον Ζήνη στην κορυφή της επίθεσης. Γιατί είναι ο παίχτης ο οποίος μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα από όλους τα κενά στην αντίπαλη άμυνα που διαθέτει η ΑΕΚ ουσιαστικά. Ο Μάγερ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει ένα στάνταρ ρόλο μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, άμα τον δεις, ξεκινάει από τα δεξιά, αλλά μπορεί να βρεθεί ανάμεσα από τα στόπερ για να ξεκινήσει την επίθεση, να κατεβάσει την μπάλα. Και γι' αυτό και οι Βούλγαροι έχουν περάσει τον Μαϊκόν στα χαφ, έναν παίχτη ο οποίος, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, δεν είναι καθαρό έμος αμυντικός μέσος, είναι αριστερό μπακ. Τον έχει περισσότερο ουσιαστικά εκεί για να γίνει το man-to-man πάνω στον Κροάτι μεσοεπιθετικό. στη μετά πινέδα εποχή, όπως είπες, προχώρησε σε μεταγραφές από αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι βάζουν, δίνουν όλη στοιχεία τα οποία έδινε και ο Μεξικανός στην Ένωση. Ο Μάγερ με την μπάλα να κατεβάζει, ο Βιτάλης με την ενέργεια, ο Κάιρνεν να γυρνάει από πίσω και να φτιάχνει ουσιαστικά το παιχνίδι της ΑΕΚ. Και φυσικά ο Μαρίν, ο οποίος κάνει τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να παίξει και 6 και 8 και να ανέβει και πιο μπροστά και να χτυπήσει και τα στημένα. Άλλο ένα στοιχείο το οποίο έβαλε φέτος η ΑΕΚ στο παιχνίδι της. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από αυτούς τους οποίους διαθέτει στο ρόστερ του ο Μάρκο Νίκολιτς χτυπάνε στημένα. Ο Ζούπκοφ μπορεί αυτή τη στιγμή να μην τον έχουμε δει ακόμα, αλλά στην Τραμπζονσπορ ήταν ο παίκτης ο οποίος χτύπαγε τα περισσότερα στημένα. Ο Κάιρνεν Σπάρτα Πράγας επίσης. Φυσικά η ΑΕΚ έχει τον Μαρίν, ο οποίος έχει ξεκινήσει φανταστικά τη σεζόν με 2 assist ή μία από το στημένο, και ο Μάγερ. Να μην ξεχάσουμε ότι στο παιχνίδι με τον
2: Όφη... Και ο Βιτάλης. Ναι. Και ο Βιτάλης είναι καλός στις εκτελέσεις επίσης. Και ο Λυκογιάννης που είχε τσακωθεί με τον Μαρίν στην Πολώνια.
3: Ναι,
2: έτσι.
3: Ναι,
2: έχει
3: πολύ...
2: μαζέψει αρκετούς, όπως το είπες. Παίκτες που είναι σπεσιαλίστες στις στατικές φάσεις. Επενδύει σε αυτό ο Μάρκο Νικολίτς από τα Matrix. Παίζει η ιστορία της ΑΕΚ με νότες και με λόγια για το τι σημαίνουν αυτά τα τρία γράμματα Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως, το Α, το Ε και το Κ. Τι πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ? Η Λεύσκη Σόφιας είναι μια γρήγορη ομάδα. Έχει δηλαδή τον Ρεϊνάλντο στην κορυφή της επίδεσης, που είναι η πιο ακριβή της μεταγραφή με 1,5 εκατομμύριο, που είναι ένας γρήγορος παίκτης. Έχει τον Όκο Φλέξ που είναι αρκετά δραστήριος, τον είδαμε και στο πρώτο μάτς. Τρέχει παντού από την πτέρυγα, δυσδυτικός παίκτης. Θα χτυπήσουν στα άκρα, στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Είναι ο Μπάλα, ο Everton Μπάλα, που δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνος.
3: Ο οποίος όμως ήταν ο πρώτος σκόρερ την περσινή χρονιά στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας με 16 τέρματα, έτσι.
2: Και ξεκινάει από διαγώνιες κινήσεις, από την εξωτερική πλευρά. Άρα η ΑΕΚ θέλει λίγο προσοχή στις αμυντικές μεταβάσεις.
3: Εκεί, αυτό είναι το μόνο θέμα. Ουσιαστικά αυτό το είδαμε και με τον Ηρακλή. Μπορεί να μην τις εκμεταλλεύτηκε ο Ηρακλής, αλλά έβγαινε. Εκεί είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξει. Εκεί πρέπει να προσέξει τις μεταβάσεις της, τις επιστροφές της, πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά το παιχνίδι της Ένωσης είναι στα πόδια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι η ομάδα η οποία είναι στο που είναι το φαβορί.
2: Ξεκινάει το τελετουργικό. Να σας δώσουμε το μικρόφωνο για τις διαφημίσεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπούμε σε καθαρό χρόνο με την είσοδο των ομάδων, με τον ύμνο του Champions League. Πλέον, κυρίες και κύριοι, από τις συχνότητες της Era Sport μετράμε αντίστροφα. Σε 10 λεπτά θα έχουμε τη σέντρα σε ένα παιχνίδι που, ναι, μήνα Αύγουστο έχει χαρακτήρα τελικού για την πρωταθλήτρια Ελλάδα. Νίκο, δικό σου.
1: Ωραία, θα γυρίσουμε στους συναδέλφους στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε λιγότερο από 10 λεπτά ξεκινάει η μεγάλη αναμέτρηση για την ΑΕΚ απέναντι στη Λευκή Σόφιας. Να θυμίσω τις εντεκάδες για την ΑΕΚ του Μάρκου Νίκολιτς: Στρακώσια, Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Μάγερ, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάργα. Για την Λεύσκη Σόφιας, η οποία θα παραταχθεί σε με 4-3-3, Μπούτσο, Φαλνταΐρ, Δημήτροφ, Σεραμίροφ, Σεντέγε, Ζερζίνιο, Μουμπάρικ, Μαϊκόν, Όκο Φλέξ, Έβερτον και Ρεϊνάλντο. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Γάλλος Κλέμεν Τουρπέν. Και βλέποντας κάποια πλάνα από το γήπεδο, είδα ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται ο Φερνάντο Σάντος. Είδα και τον εμβληματικό Θωμά Μαύρο, αυτούς τους δύο πρόλαβα να ξεχωρίσω από κάποια πλάνα που είδα. Είμαι σίγουρος ότι και άλλοι επώνυμοι φίλοι της ΑΕΚ θα βρίσκονται στο γήπεδο για αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση.

Εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ για το Champions League, έχουμε και άλλα παιχνίδια στις 10. Viking Dynamo Zagreb, Lyon Fenerbahce και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας. Για το Conference League και τα προκριματικά, στην παράταση έχει οδηγηθεί αναμέτρηση ανάμεσα σε Rapid Viennis και Hearts. Είναι στο 96ο λεπτό και το σκορ είναι στο 1-1. Θυμίζω ότι στις 10 έχουμε αναμέτρηση και στην Ισπανία για τη La Liga, Real Madrid, Real Sociedad.

την καλησπέρα μου στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος είναι αεκτζής, εντάξει, αρκετά αισιόδοξος. Λέει Φόρτσα Εκάρα 3-0 στο πρώτο 20 λεπτό. Εντάξει, Νίκο, αν το προβλέπεις, θα σου πρότεινα να το παίξεις κιόλας. Μπορεί να σου δώσει το, έτσι, το κάτι, να σου το δώσει.

Να θυμίσω ότι η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών ιτήθηκε με 3-0 από την πανίσχυρη Σερβία στο μάτς της 5ης αγωνιστικής του ομίλου στον Μπρονό για το Eurovolley 2026.

Και σήμερα η ΑΕΚ ανοίγει την αυλαία για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Αύριο σκυτάλι παίρνει ο Όφη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Οι ευχές όλων μας, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι να καταφέρουν όλες οι ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν, να προχωρήσουν και να μπορέσουμε να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε ώστε να κατακτήσουμε την 10η θέση.

0: Era Sport 101,8.
1: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Οι παίκτες βγαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο, οπότε επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Γιάννη Σαντοριναίο και τον Νίκο Καραγιάννη.
6: Ναι, είναι η στιγμή που όλοι θέλουν να ζήσουν. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την All Win Arena της Αγίας Σοφιάς. Καλησπέρα για το μεγάλο παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ να υποδέχεται την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας Λεύσκη. Για αυτόν τον λόγο, ακούστε τον.

0: αυτόν τον ύμνο. Γι' αυτό το Σεντόνι, για αυτή τη στιγμή είναι καθολικό το χειροκρότημα. Το είχε πει ο Λάζαρος Ρότα στη Σόφια, το επανέλαβε ο Θωμάς Τρακώσια στην Αθήνα. Είναι το όνειρο που έχει κάθε ποδοσφαιριστής όταν γίνεται επαγγελματίας να ζήσει τέτοιες βραδιές. Και η ΑΕΚ που μας ενδιαφέρει θέλει αυτή η βραδιά να είναι το ξεκίνημα, να είναι η αρχή σε αυτή τη διαδικασία και με την πρωταθλήτρια Ελλάδας στο sold out γήπεδό της, στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Allwyn Arena, να κάνει αυτό το βήμα και να είναι στην αυριανή κλήρωση του League Face, του Champions League. Ο αντίπαλος δύσκολο κατάβλητος, το είπε και ο Νίκολιτς, αλλά όχι ανίκητος και ας είναι αίτητος μέχρι στιγμής, γιατί η ΑΕΚ έχει δείξει ότι έχει καλύτερη ποιότητα, έχει υψηλότερα αγωνιστικά ταβάνια, έχει υψηλότερες προδιαγραφές και αυτό θα πρέπει να φανεί απόψε στο γήπεδό της για να αποδείξει στην πράξη με την εικόνα της, με την παρουσία της ότι αξίζει να είναι στην elite του Champions League. Λοιπόν, θυμίζουμε δεκάδες εδώ παρέα μας με τον τεχνικό, τον Αργύρη Παντελιάδη, τον δικό μας άνθρωπο και τον Νίκο Καραγιάννη, θα είμαστε μαζί στην περιγραφή του αγώνα, αυτού του μεγάλου παιχνιδιού, με τον Μάρκο Νίκολιτς να επιλέγει τους καθιερωμένους, την ενδεκάδα του, τους δικούς του πιστούς. Έχει τις αρχές του ο Νίκολιτς. Ομοιογένεια, χημεία, οικογένεια. Τι έλεγε πέρσι το καλοκαίρι τέτοια εποχή πριν το μάτς της Αθήνας με την Άντερλεκ. Fight, believe, never give up. Συνοδεύει και αυτόν τον αγώνα οι αρχές του Μάρκο Νίκολιτς. Το συνοδεύουν αυτό το παιχνίδι τα συγκεκριμένα λόγια. Με 300 κάτω από τα δοκάρια πήγε ως αριστερά. Ρότα δεξιά, Μουκουντή, Ρέλβας, τα δύο στόπερ, Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά, Μαρίν Κάιρινεν στην μεσαία γραμμή και Γιώβιτς Βάργα, το φωνικό δίδυμο στην επίθεση. Για τη Λεύσκη, Βούτσοφ, Μαϊκόν, Ρεϊνάλντο, Οκοφλέξ, Μπάλα, Μουμπαρίκ, Σεντέγες, Νέβες, Σεραφίμοφ, Σερζίνιο και ο αρχηγός ο Δημητρόφ, το στόπερ. Διαιτητής, ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν, με VAR τον επίσης Γάλλο Μπρισάρ. Πάνω από 30.000 θεατές στη Νέα Φιλαδέλφια, περίπου 1.600 είναι η οπαδή της Λεύσκη. Η Λεύσκη με μπλε εμφάνιση, η ΑΕΚ με τις κυτρινόμαυρες ρίγες. Η φιλοξενούμενη ομάδα θα είναι αυτή που θα κάνει τη σέντρα σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Όπως έλεγε ο Στρακός και χθες, όλο το ζητούμενο είναι να διαχειριστείς το άγχος μέχρι να δείξει το ρολόι 10. Μετά όλα τα ξεχνάμε και αυτό ακριβώς έγινε. Το ρολόι είναι 10, το παιχνίδι έχει ξεκινήσει και η ΑΕΚ πλέον μπαίνει σε τροχιά για τα αστέρια. Από την εκκίνηση του μάτς, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 0-0, η παλιά του Μαρίν. Εκεί είναι ο Βάργα. Ο Βάργα παίρνει μια κεφαλιά προς το χώρο του κέντρου, άλλη μια κεφαλιά από τον Καϊρινέν. Εδώ είναι φάουλ πάνω στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς επιμένει, θα πάρει το φάουλ γιατί κλείστηκε από δύο παίκτες. Έπεσε πάνω του Μουμπαρίκ και εξ αρχής τον είχε βρει στην φτέρνα τον Λούκα Γιώβιτς που είχε φτάσει κοντά στο κέντρο. Είπαμε, παίζει σε χαμηλά μέτρα. Πρώτο φάουλ για την ΑΕΚ στα 37 δευτερόλεπτα. Με τον Ρασβάν Μαρίν και ο Τουρπέν του δείχνει ότι θα σφυρίξω και μετά θα εκτελέσει. Μαρίν δίνει για τον Ρότα. Ο Ρότα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά. Ο Μάγερ διατηρεί την μπάλα. Πέφυγε τον αντιπαλό του, τον Ρεϊνάλντο. Εφορμά Μάγερ. Μάγερ. Το σουτ με τα πόδια από τη γωνία. Στην πρώτη στιγμή του ματς. Αποκρούει ο Βούτσοφ. Εδώ δεν ήθελε κάτι άλλο το γήπεδο που μπορεί να γίνει το μάτι του κυκλώνα. Η ΑΕΚ εφορμά και στο πρώτο λεπτό δημιουργεί την πρώτη ευκαιρία. Με την ωραία κίνηση του Μάγερ που απέφυγε τον Ρεϊνάλντο, κινήθηκε διαγώνια, έκανε το σούτ έξω από την περιοχή με τα πόδια στην αριστερή γωνία, έδιωξε ο Βούτσοφ. Κόρνερ για την ΑΕΚ, εκτελείται προς το πρώτο δοκάρι, μπάλα είναι μέσα στην περιοχή, τώρα θα απομακρυνθεί. Διώχνουν οι παίκτες της Λευκή που θέλουν να φύγουν γρήγορα με μια μακρινή μεταβίβαση. Δεν επιτρέπει ο Ρότα να κινηθεί κάποιος στην πλάτη του. Η ΑΕΚ ζητάει φάουλ, έχει την κατοχή της μπάλα. Σταματάει το παιχνίδι ο Τουρπέν γιατί και οι δύο ποδοσφαιριστές που πήγαν στη διεκδίκηση έχουν τραυματιστεί. Ήταν αυτή η μακρινή διαγώνια μεταβίβαση που επιχειρήθηκε από δεξιά από τον Νέβες προς τα αριστερά, από τον Αλταέρ Νέβες που είναι ένας γρήγορος παίκτης. Ο Ρότα έχει σηκωθεί, θα μπει το ιατρικό επιτελείο. Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα με το που έχει ξεκινήσει το μάτς σε αυτό το πρώτο δίλεπτο, με την ΑΕΚ ήδη, Νίκο, να χάνει την ευκαιρία με το σούτ του Μάγερ και την ενστικτόδης, έτσι, την αντίδραση που έβγαλε ο Βούτσοφ. Είχε... Ήταν στεκτοδός, έκλεισε τη γωνία του εκεί με τα πόδια.
1: Είχε πάρα πολλά σώματα, την είδε την μπάλα τελευταία στιγμή ουσιαστικά, γι' αυτό και η αντίδρασή του ήταν τέτοια με τα πόδια. Πάρα πολύ καλή ενέργεια από τον Μάγερ, ο οποίος πήρε την μπάλα από τη δεξιά πλευρά πάνω στην γραμμή, απέφυγε τον αντίπαλό του και ουσιαστικά ευνηδίασε εκεί πέρα και όλη την ομάδα των Βούλγαρων, καθώς περίμεναν περισσότερο τη σέντρα και ο Κροάτης έκανε το σουτ προς την αντίπαλη γωνία με το πάρα πολύ καλό αριστερό πόδι που έχει ο Κροάτης μεσοεπιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται σε αυτόν τον υβριδικό ρόλο, όπως έχουμε πει, από τα δεξιά να συγκλίνει αλλά και να έχει και περισσότερες αρμοδιότητες. Δεν έχουμε δράσει αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι, καθώς υπήρχαν οι πρώτες βοήθειες στον Μαϊκόν που συγκρούστηκε νωρίτερα με τον Λάζαρο Ρότα. Ο Κλιμάντουρ Πέν νομίζω δεν πρέπει να έχει δώσει κάποιο φάουλ. Πρέπει να σφύριξε, επειδή και οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν στον αγωνιστικό χώρο και η ΑΕΚ συνεχίζει με ελεύθερο με τον Ρότα να παίζει για τον Ρέλβα στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης και πάλι για τον δεξιό μπακ. Ο Κάιρνεν κατεβαίνει προκειμένου να πάρει την μπάλα και να φτιάξει το παιχνίδι στο χώρο του κέντρου. Αλλάζει με τον Ρέλβα ο Φινλανδός. Εξετάζει τις επιλογές του ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ και γυρίζει πίσω στο Μουκουντή. Προσκαλεί λίγο την πίεση, βλέπουμε την πίεση της Λεύσκης Όφιας η ΑΕΚ. Ίσως είναι κάτι από αυτό το οποίο είπε και στις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Συνεχίζει η Ένωση να έχει την μπάλα χαμηλά και να την κυκλοφορεί. Κατεβαίνει και ο Γιώβιτς, που όπως έχουμε πει, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Γιάννη, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα κατεβεί και στα μέτρα, θα πάρει περισσότερο μπάλα για να μοιράσει. Ακούτε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, στην Νέα Φιλαδέλφεια. Πραγματικά από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης υπάρχει μια ηλεκτρισμένη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Μαρίν τώρα στο κέντρο γυρνάει με μέτωπο. Στα χαμηλά μέτρα η Λεύσκη Σόφιας, ακόμα ένα παιχνίδι. Ο Ρότα τώρα από τα δεξιά έχει την μπάλα πίσω για τον Μουκουντή. Προσπαθεί να βρει η Ένωση τον διάδρομο που θα της δώσει ουσιαστικά την ευκαιρία να βρεθεί στην περιοχή του Βούτσοφ. Ο Κάιρνεν τώρα είναι στο χώρο του κέντρου, πίσω για τον Ρέλβας, κυκλοφορεί ωραία η μπάλα. Ο Ρέλβας αλλάζει πάρα πολύ ωραία στα δεξιά για τον Μάγερ. Για να δούμε τώρα, θα κάνει τη σέντρα προς το Βάργκα, θα απομακρύνουν εκεί οι Βούλγαροι σε ένα χώρο όμως που βρίσκονται μόνο παίχτες της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει μπει πάρα πολύ καλά στα πρώτα 5 λεπτά. Έχει κρατήσει την μπάλα, έχει κρατήσει την Λεύσκη Σόφια σε χαμηλά μέτρα και τώρα είναι για ακόμα μια φορά στην επίθεση με τον Ρότα και τον Μάγερ να αλλάζουν την μπάλα. Δίπλα του και ο Κάιρνεν, Ρότα από την δεξιά πλευρά, στήριγμα ο Φιλανδός πίσω και γυρίζει στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας έχει και αυτή την ικανότητα, Γιάννη, να μπορεί να αλλάζει το παιχνίδι και να περνάει την μπάλα ανάμεσα στα κανάλια και ανάμεσα στις γραμμές, όπως έκανε νωρίτερα βρίσκοντας τον Μάγερ, τον παίχτη ο οποίος έχει και την πρώτη ευκαιρία της Ένωσης στο πρώτο λεπτό με σούτα από τα δεξιά. Κάιρνεν έχει λίγα μέτρα χώρο τώρα και δίνει για τον Μάγερ και αυτός για τον Ρότα. Από τα δεξιά αναπτύσσεται η Ένωση κερδίζοντας ένα πλάγιο στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Λάζαρο Ρότα να ετοιμάζεται να το εκτελέσει γρήγορα για τον Κάιρνεν. Κάιρνεν θα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Πηδάει ο Βάρκα για την κεφαλιά, δεν θα τα καταφέρει, τον κράτησε εκεί. Η αλήθεια είναι και ο Δημητρόφ, όχι αντικανονικά, ποδοσφαιρικά περισσότερο, ούτως ώστε να μην μπορέσει να μπει στην πορεία της μπάλας. Ελεύθερο για την Λεύσκη Σόφια στο έκτο λεπτό. Ο Βούτσοφ είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι Βούλγαροι δεν έχουν παρατάξει καμία αλλαγή στην ενδεκάδα τους και βλέπω και πάρα πολύ απλωμένοι είναι τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Άμα δούμε την τοποθέτηση που έχουν, ένα ελεύθερο σε ένα χώρο όμως όπου βρίσκεται μόνο ο Ρότα, που κατεβάζει με το κεφάλι και δίνει για τον Μάγερ που έχει έρθει κεντρικά τώρα και παίζει απέναντι αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Ο Πίλιος τώρα έχει την μπάλα, δίπλα του ο Ρέλβας, θα πάρει πάλι την μπάλα ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός. Έχει χώρο, εξετάζει τις επιλογές του, δίνει στον Κάιρνεν, έναν παίχτη ο οποίος θα κατεβαίνει, θα το δούμε πάρα πολύ συχνά αυτό, να κατεβαίνει, να παίρνει την μπάλα, να γίνεται ουσιαστικά ο τρίτος ανάμεσα από Ρέλβας και Μουκουντή για να αναπτυχθεί η Ένωση. Ρότα, η πάσα θα κοπεί, αλλά και πάλι είναι η μπάλα στα δεξιά με την ΑΕΚ με τον Λάζαρο Ρότα. Κάιρνεν, Μαρίν για τον Ρέλβας στο χώρο του κέντρου, αλλάζουν για τον Πίλιο οι κυτρινόμαυροι. Και αυτό στο Μαρίν. Ο Μαρίν τώρα πιέζεται εκεί από τον μπάλα. Δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Ρουμάνος βάζει για το Ρότα και έχει χώρο Ρότα για να κάνει μια σέντρα. Θα την κάνει στο πρώτο δοκάρι. Γιώβιτς με το κεφάλι. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λούκα Γιώβιτς
2: συνεχίζει να έχει το όπλο του που έχει ξεκινήσει από την πρώτη, από το ξεκίνημα της σεζόν. Τέταρτο γκολ για τον Σέρβο Πεθάρα, τέταρτο γκολ για τον Σέρβο επιθετικό της Ένωσης. Ο Ρώτα είχε το χώρο, έκανε τη σέντρα και ο Λούκα Γιώβιτς με το κεφάλι εκεί δεν συγχωρεί. 1-0 η Ένωση στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης και πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Οι Βούλγαροι έχουν βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα. Ο Ρώτα πυροδοτεί την έκρηξη στην εξέδρα που ούτως ή άλλως είναι εξασιασμένη από την κολάρα του Λούκα Γιώβιτς. Σέντρα συστημένη, Γιώβιτς τέταρτο γκολ φέτος, είπαμε, είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Είναι ο Λούκα, ο Λούκα Λουκ της ΑΕΚ. Εκτέλεσε σε χρόνο που δεν πρόλαβα να δουν ούτε την σκιά του οι Βουλγαροί με αυτή την καταπληκτική κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Τρύπησε τον Βούτσοφ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και από ό,τι βλέπουμε και από την κάμερα βρυχάται ο Λούκα Γιώβιτς. Ακούστε τι γίνεται. Αυτός έβαλε τον γκολ. Αυτός έχει ανοίξει τον δρόμο για την ΑΕΚ του Champions League νωρίς, το 8ο λεπτό. ΑΕΚ Λεύσκι 1-0. Με την κεφαλιά του Γιώβιτς στο πρώτο δοκάρι δεν μπορούσε να κάνει τίποτε ο Βούτσοφ. Και η ΑΕΚ τώρα με τον Πίλιο. Πίλιος που δίνει για τον Ρέλβας έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας δίνει για τον Πίλιο μπροστά από τον Νικολίτς. Περνάει την μπάλα σε έναν χώρο που δεν μπορεί να πάρει πλεονέκτημα ο Βάργα. Έχει κλείσει εκεί ο Ντιμητρόφ. Με τον Βούτσοφ τώρα να δίνει την μπάλα στους αμυντικούς του. Είναι αλλιώς να παίζει σε αυτό το γήπεδο. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όταν μπήκαν να κάνουν προπόνηση το χάζευαν. Τώρα το νιώθουν οι Βουλγαροί που δεν μπορούν να περάσουν τη μεσαία γραμμή σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Είχε φανεί από το σούτ του Μάγερ στο πρώτο λεπτό που έβγαλε στη γωνία του ο Βούτσοφ ότι η ΑΕΚ είχε μπει αγριεμένη και βρήκε τον γκολ στο 8ο λεπτό με τον Γιώβιτς. Ο οποίος κλέβει την μπάλα και τώρα είναι ο Κοϊτά. Κοϊτά που δίνει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς απέφυγε το Σερζίνιο, δεν πρόλαβε να ξεφύγει από τον Μαϊκόν και προσπαθεί με ψυχραιμία ο Ντιμητρόφ να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Βούτσοφ. Βούτσοφ που δίνει την μπάλα στον Σεραφίμοφ. Τώρα θα γίνει η μακρινή μεταβίβαση εκεί που θέλει να κινηθεί ο Νέβες, αλλά έχει φύγει ο Πίλιος, βολίδα πάνω του και παίρνει το πλάγιο out. Με την ΑΕΚ πλέον να έχει αυτή το προβάδισμα με τον γκολ του Γιώβιτς πριν από λίγο στο 8ο λεπτό με αυτή την εξαιρετική κεφαλιά που κρέμασε από τη σέντρα του Ρώτα, την ασίστ του Ρώτα, με τον τρόπο που έπιασε την κεφαλιά, με δύναμη και με μικρή καμπύλη τροχιά, κρέμασε τον Βούτσοφ. Το χειροκρότημα για την ΑΕΚ που παραμένει στην επίθεση. ΑΕΚ Λεύσκη 1-0. Ο Ρώτα έχει την μπάλα από τα δεξιά. Προσπαθεί να πάει εκεί να τον περιορίσει ο Everton μπάλα. Ο Ρώτα δίνει για τον Μουκουντή και ο Μουκουντή περνά για τον Μάγερ. Μάγερ κρατάει την μπάλα και δίνει πολύ ωραία για τον Ρώτα που κινείται πιο κεντρικά. Τώρα βγαίνει και αυτός πλάγια. Μάγερ θέλει να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού, αλλά εκεί τρέχει ο Βάργα για να πιέσει. Η μπάλα πίσω για τον goalkeeper της Λεύσκη που διώχνει όπως όπως. Ο Αλντάιρ προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα. Αλντάιρ Νέβες. Πάει ο Κοϊτά να πιέσει τον Ντιμητρόφ. Η ΑΕΚ ανεβαίνει μέτρα, πιέζει ψηλά. Κάνει ανάκτηση κατοχής και είναι φάουλ αυτό πάνω στον Γιώβιτς, ο οποίος πετάχτηκε μετά την κεφαλιά και ενώ μπερδεύτηκαν αρχικά στο χώρο του κέντρου Κάιρινεν και Μουκουντή. Τσίμπησε την μπάλα ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Λούκα Λουκ της ΑΕΚ που μέχρι να τον δουν σκοράρει με αυτόν τον τρόπο με την κεφαλιά στο 8ο λεπτό. Κέρδισε και το φάουλ και η ΑΕΚ διατηρεί την κατοχή με τον Μάγερ. Μάγερ δέχεται και αυτός χτύπημα, αλλά δίνει την πάσα για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν ελευθερώνει. Από τα δεξιά επίθεση Μαρίν κάνει την κλειστή τρίπλα. Μαρίν ενώ ζητάει ο Κοϊτά μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι με πλάτη, θέλει να γυρίσει. Θα χάσει το κοντρόλ, αμέσως πίεσε ο Μαρίν και βγαίνει γρήγορα, δυνατά. Κάιρινεν το σούτ, η κόντρα. Έσωσε το κόρνερ εκεί ο Βούτσοφ. Όχι, δεν πρέπει να το έχει σώσει. Κόρνερ είναι. Δυνατό το σούτ από τον Φιλανδό. Η μπάλα κόντραρε. Δοκίμασε ο Βούτσοφ να διατηρήσει την μπάλα να μην φύγει από την γραμμή του out. Δεν τα κατάφερε, κόρνερ για την ΑΕΚ. Από τα αριστερά μία καταιγίδα κυτρινόμαυρη που επιτίθεται συνεχώς στην περιοχή της Λεύσκη. Προσπαθούν οι παίκτες του Βελάθκεθ να δώσουν κουράγιο ένας στον άλλον. Είμαστε μόλις στο 10ο λεπτό. ΑΕΚ Λεύσκη 1-0. Διορθώθηκε και ο χρόνος επίτευξης τέρματος στον ηλεκτρονικό πίνακα. Ο Γιώβιτς στο 7ο λεπτό. Εκτελείται προς το πρώτο δοκάρι. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Είναι ο Μάγερ έξω την περιοχή. Κάνει μια κεφαλιά προς την περιοχή. Άλλη μια κεφαλιά του Ρέλβας. Το γκολ! Είναι το γκολ! Είναι ο Βαρκά. Η ΑΕΚ δείχνει πόσο πολύ το θέλει. Η ΑΕΚ βρυχάται και η Λεύσκη δεν έχει τρόπο. Την ρουφάει αυτό το γήπεδο. Την ρουφάει σαν κυτρινόμαυρη δίνει. ΑΕΚ Λεύσκη 2-0. Ο Βάργκα από αυτή την κεφαλιά πετάχτηκε από θέση μέσα αριστερά με το αριστερό. Σημάδεψε την αριστερή γωνία του Βούτσοφ. Η ΑΕΚ βάζει και δεύτερο γκολ. Θα δούμε αν όλα είναι νομότυπα. Είναι η κεφαλιά του Μάγερ. Είναι και ο Βάργκα έρχεται από πίσω. Καθαρά καλύπτεται με το αριστερό σκαστό σουτ. Ένα μάτς που έμοιαζε με θρίλερ μέχρι στιγμής. Στο 13 εξελίσσεται με κυτρινό-μαύρη παρέλαση. Ο άοπλος στρατός της προσφυγιάς θέλει να πάει Champions League και το δείχνει με κάθε τρόπο, το δείχνει με τα κανόνια του. Μετά τον Λούκα Γιώβιτς το 7ο λεπτό έρχεται ο Βάργκα. Ακούτε τι γίνεται. Τα κανόνια της ΑΕΚ, οι δίδυμοι πύργοι, ο Γιώβιτς και ο Βάργκα, έχουν δώσει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ νωρίς αυτό το προβάδισμα στην ΑΕΚ με 2-0. Είναι προβάδισμα πια πρόκρισης για τη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ είναι αποτελεσματική, αξιοποιεί τις δύο ευκαιρίες της. Ουσιαστικά δεν αξιοποίησε το σούτ του Μάγερ, αλλά στη σέντρα του Ρότα ήταν η κεφαλιά του Γιώβιτς που άνοιξε το δρόμο. Και τώρα, μετά από την κεφαλιά του Μάγερ μέσα στην περιοχή, το πώς κατάφερε ο Ρέλβας να πάρει την μπάλα και έφυγε στο σωστό χρόνο ο Βάργκα, έκανε το σκαστό αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίκτυα της Λεύσκη. ΑΕΚ Λεύσκη 2-0 στο 7 και στο 13 και ο Πίλιος κερδίζει και το φάουλ και το πορτοφόλι και την ταυτότητα του Αλταΐρ Νέβες. Είναι αποφασισμένοι οι παίκτες του Νίκολιτς. Η μονομάχη του Μάριου Ηλιόπουλου, Νίκο.
1: Έχουν μπει κατευθείαν από το πρώτο λεπτό με το μαχαίρι στα δόντια κυτρινόμαυρο και αυτό αποτυπώνεται πλήρως στον φωτεινό πίνακα με τα τέρματα του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και του Βάργκα στο 13ο. Τελικά ο Βάργκα σκοράρει και με το πόδι, ε.
0: Δεν και με το κεφάλι. Πόδι και με το κεφάλι και με ό,τι χρειάζεται η φάση για να μπει η μπάλα μέσα.
1: Έχει ξεκινήσει τη χρονιά, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκπληκτικά. Τα κανόνια της Ένωσης έχουν ξεκινήσει εκπληκτικά και τώρα ο Στρακόσα το γέμισμα προς τον Βάργκα θα πάρει το φάουλ εδώ και σε πολύ καλό σημείο το φάουλ που κερδίζει ο Ούγκρος επιθετικός. Περίπου 20 μέτρα από την περιοχή του Βούτσοφ. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, τα στημένα είναι η σπεσιαλιτέ του Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο Λυκογιάννης ακόμα για να πάρει, για να διεκδικήσουν την εκτέλεση φάουλ.
0: Αυτή τη στιγμή όλο το γήπεδο τιμά τη μνήμη του Μιχάλη. Μιχάλη ζεις για πάντα εξής, είναι ο Μιχάλης Κατσούρης που έχασε τη ζωή του εδώ πιο έξω πριν από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Και είναι αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ στο 15 με τον Μαρίν και τον Κοϊτά να είναι πάνω στην μπάλα. Θα δούμε αν δοκιμάσει ο Κοϊτά που έχει δυνατό πόδι ή αν ο Μαρίν, που σας λέγαμε νωρίτερα και με τον Νίκο, ότι έχει πολύ καλές εκτελέσεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, είμαστε στο 2-0, φεύγει ο Κοϊτά. Είναι ο Μαρίν που εκτελεί πλασαριστά στη γωνία, με δυσκολία κατάφερε να διώξει ο Βούτσοφ το 16, έπεσε χαμηλά στη δεξιά του γωνία, έδιωξε την μπάλα, καλή εκτέλεση του Μαρίν, ο οποίος δείχνει στο Κοϊτά να περιμένει. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, είμαστε στο 2-0, είμαστε στο 16ο λεπτό. Αν όσοι τώρα συνδεθήκατε στις συχνότητες της Έρα Σπόρ, η ΑΕΚ έχει μπει σε ένα ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο. Με τα γκολ του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και του Βάργκα στο 13, προηγείται 2-0 της Λεύσκη και μαζεύει ο Μάγερ έξω από την περιοχή. Δείχνει ότι έχει κέφια ο Κροάτης Ρότα. Ρότα απλώνει την μπάλα, αλλά δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Θέλει και ξυπνάδα τώρα το μάτς, θέλει και ηρεμία. Η ΑΕΚ τα έχει όλα απλωμένα μπροστά της. Αλλά δείχνει ότι θέλει και να το τελειώσει το παιχνίδι. Να μην πάρει ανάσα η Λεύσκη, η οποία είναι καθυλωμένη περίπου. Περίπου σε αυτά τα 16 λεπτά η παλιά περνάει για τον Βάργκα. Βάργκα είναι μέσα στην περιοχή. Θέλει να κάνει το κοντρόλ, κάνει το γύρισμα. Θέλει να μπει στη φάση ο Κοϊτά. Δεν πρόλαβε, φεύγει ο Πίλιος. Μαζεύει την μπάλα εκτός περιοχής. Πίλιος κρατάει, θέλει να κάνει τη σέντρα. Θέλει να μπει στη φάση ο Μάγερ. Βγαίνει ο Βούτσοφ και μαζεύει αυτή η φάση το 17. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0.
1: Λέγαμε Γιάννη ότι δεν θέλει να την κάνει τη Λεύσκη ουσιαστικά να ξεμητήσει λίγο περισσότερο από την τελευταία της γραμμή, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν ξεμητήσει οι Βούλγαροι από την περιοχή τους. Η ΑΕΚ έχει μπει και έχει πνίξει από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης την Λεύσκη Σόφια. Στο 17ο λεπτό βρισκόμαστε, ο Γιώβιτς στο 7 με κεφαλιά έκανε το 1-0, ενώ στο 13ο λεπτό ο Βάργα με σουτ μέσα από την περιοχή σε θέση έξω δεξιά έκανε το 2-0 στο 13ο λεπτό, με την ΑΕΚ να έχει έτσι ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στα Αστέρια, για την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο Champions League. Τώρα η μπάλα είναι χαμηλά με την ΑΕΚ, τον Μαρίν να κατεβαίνει και να μοιράζει για τον Κάιρινεν. Αλλάζουν οι δυο τους, έχουν απλωθεί οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης προκειμένου να έχουν και περισσότερες επιλογές στην πάσα τους. Χαμηλά με τον Ρέλβας, αυτός θα παίξει για τον Κάιρινεν. 18 λεπτά ήδη και έχει σκοράρει 2 γκολ ουσιαστικά στις πρώτες της επιθέσεις και τώρα έχει βγει και στην επίθεση και έχει χώρο ο Κάιρινεν. Για να δούμε την επιλογή του Φιλανδού. Θα περάσει μια πάσα για τον Μπίλιο, όχι ο Αλταΐρ είναι αυτός ο οποίος θα βγει και θα κόψει και θα δώσει το Σερτζίνιο και αυτός που είναι στο Βούτσοφ, ο οποίος θα παίξει για τον Δημητρόφ. Πιέζουν οι κυτρινόμαυροι αλλά βγαίνουν εύκολα από το pressing τους οι Βούλγαροι με τον Αλταΐρ να διασχίζει κάποια μέτρα και τον Κοϊτά να του κάνει φάουλ στο χώρο του κέντρου. Ο Κοϊτά έκανε το φάουλ εδώ στον Πορτογάλο δεξιό μπακ της Λεύσκης Όφιας, ο Τουρπέν το σφύριξε. 18 λεπτά στην αναμέτρηση, η ΑΕΚ πάντα 2-0 μπροστά στο σκορ. Οι τελικές 4-0, θυμίζουμε ότι είναι και η ευκαιρία του Μάγερ από το ξεκίνημα ουσιαστικά της αναμέτρησης.
0: Και Λεύσκη, του Μαρίν που έκλεισε στη γωνία ο Βούτσοφ.
1: Και δηλαδή, του Μαρίν το φάουλ.
0: Τέσσερις φάσεις πήγαν και οι τέσσερις τελικές εντός εστίας. Δύο γκολ και δύο επεμβάσεις.
1: Ναι, είναι αυτό το οποίο έκανε και με τον Ηρακλή πάντως η ΑΕΚ. Δηλαδή ουσιαστικά από το ξεκίνημα βρήκε δίχτυα και δεν υπήρχε και καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει η σημερινή αναμέτρηση. Νομίζω από την αρχή αυτό θα λέγαμε ότι ήταν το πιο σημαντικό, να μπει ένα γρήγορο γκολ ούτως ώστε να γίνει και το αφεντικό, το φαβορί, αυτό το οποίο λέγαμε από την αρχή, να αποτυπώνεται και στο φωτεινό πίνακα. 19 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια, οι Βούλγαροι κυκλοφορούν την μπάλα τώρα με τον Όκο Φλέξ και τον Μουμπάριξ στο χώρο του κέντρου. Ανεβαίνει ο Γιώβιτς, γυρίζει πίσω για τον Δημητρόφο Μουμπάριξ, αυτός για τον Σεραφίμοφ. Δεν πιέζει η ΑΕΚ, δεν κάνει pressing ουσιαστικά, περισσότερο έχει μια ψηλή τοποθέτηση σε ένα μεσαίο μπλοκ για να κλέψει την μπάλα στο κέντρο και να τη βρει την Λεύσκη Σόφιας σε αμυντική ανισορροπία ουσιαστικά στο transition. Κυκλοφορούν τώρα στα χαμηλά η της Λεύσκη με τον Μουμπάρικ να έχει πάρει και να δίνει στον Everton μπάλα, όμως θα κερδίσουν οι κυτρινόμαυροι και πάλι όμως οι Βούλγαροι τώρα με τον Σερτζίνο. Θέλει προσοχή τώρα εδώ με τον Σερτζίνο, κάνει την πάσα για τον Όκο Φλέξ, δεν θα μπορέσει να μπει στην μπάλα ο Όκο Φλέξ. Μπάλα θα καταλήξει στον Στρακώσα. Στην πρώτη φορά που η μπάλα κατέληξε στον Στρακώσα, έπρεπε να φτάσουμε στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης και αυτό δείχνει και την ανωτερότητα και την κυριαρχία της ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα το οποίο το είπαμε στο ξεκίνημα, 12 μάτσα αίτητη. Αυτή η εικόνα δεν φαίνεται πάντως στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Κοϊτά τώρα έχει την μπάλα και αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον Αλταΐρ, δημιουργεί το χώρο για τον εαυτό του και ασφαλίζει ουσιαστικά την κατοχή δίνοντας πίσω στον Ρότα. Ρότα έρχεται και ο Κάιρινεν κοντά του, τα σίγουρα πόδια του Φιλανδού. Όσο περισσότερο αποκτά και ρυθμό στην ομάδα, θα το βλέπουμε αυτό και σε όλα τα παιχνίδια. Πύλιος τώρα στα αριστερά. Πύλιος είπε την υποτήρηση του Όκο Φλέξ, γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας.
0: Είναι απολαυστικός ο Νίκολιτς νωρίτερα που έγινε, συγγνώμη, αυτή η ευκαιρία της Λεύσκη έβαλε γκάζια στους ποδοσφαιριστές του. Δεν ήθελε να περάσει η κάθετη πάσα και εδώ δεν του άρεσε κάτι στην τοποθέτηση και αμέσως παρενέβη. Βάλε ωραία την πλάτη του Ρότα. Ο Ρότα είναι από τη γραμμή του άτου, κάνει την προσποίηση. Μπαίνει περιοχή, δεν στρώνει ο Ρότα. Τώρα εδώ μπερδεύτηκε, άργησε ο Ρότα και υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις. Η ΑΕΚ έμεινε ψηλά, αναγκάστηκε να γίνει φάουλ. Μεγάλο το λάθος εδώ του Ρότα. Πρέπει να το δει λίγο με τις τελικές αποφάσεις. Αυτό λέει και ο Νίκολιτς. Δηλαδή έχει κάνει αυτό που έπρεπε, έχει κάνει την τρίπλα, έχει μπει μέσα στην περιοχή και αμέσως του έχουν δώσει πολλές επιλογές. Ο Γιώβιτς, ο Βάργα, ο Κοϊτά, ο Μάγερ. Και χρειάστηκε να κάνει άλλη μία τρίπλα παραπάνω, μετά να μπερδευτεί, να χαθεί η μπάλα και να γίνει και φάουλ για να πάρει κατοχή η Λεύσκη. Αυτά πρέπει να τα προσέχει. Ο Ρότα μπορούσε η ΑΕΚ εδώ να ψάξει μία φάση που μπορεί να της έφερε και το τρίτο γκολ. Η Λεύσκη προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, να βρει το παιχνίδι της. Η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω για τον Μουμπαρίκ και τώρα είναι από τα στόπερ για τον Μαϊκόν. Μαϊκόν θα στείλει την μπάλα προς τα αριστερά, εκεί που παίζει ο Σεντέγιες. Και πάλι για τον Μουμπαρίκ. Η ΑΕΚ οργανώνεται τη δουλειά της, την έχει κάνει. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας προηγείται 2-0 με την κεφαλιά του Γιώβιτς στο 7 και το διαγώνιο γυριστό σου του Βάργα στο 12ο λεπτό. Προηγείται λοιπόν γρήγορα 2-0, δεν έχει κινδυνέψει. Και τώρα μια στο κεφαλιά του Ρεϊνάλντο κάνει εύκολα τα πράγματα για τον Στρακόσκια. Ο Στρακόσκια μαζεύει την μπάλα ενώ πάει εκεί κοντά ο Μπάλα. Κάιρινεν ανεβαίνει ψηλά η Λεύσκη. Κρατάει ο Ρώτα για τον Μουκουντή. Ο Μπάλα είναι εκεί. Ο Μουκουντή προστατεύει και δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Ρέλβας που έχει μέτρα μπροστά του. Ο Ρέλβας δεν βιάζεται. Δίνει για τον Μαρίν δίπλα του. Έχει ανέβει ο Σερζίνιο να πιέσει ο Γιώβιτς κάτω από τη μεσαία γραμμή για να έχετε εικόνα αυτό που σας λέμε. Τι ζητάει ο Νίκολης από τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς πιέζεται από τον Όκο Φλέξ. Κάνει τάκλιν όμως τελικά και δυσκολεύτηκε. Γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Και ο Στρακόσια θα κάνει ένα βολέ. Ο Βάργα πάει πρώτος στην μπάλα, θα την βρει και είναι ο Πίλιος και φεύγει ο Μάγερ. Και γυρίζει ο Πίλιος που έφαγε μια κλωτσιά. Δίνει για τον Μάγερ που τελικά έχασε προς στιγμή την ισορροπία του, αλλά κράτησε την μπάλα, άλλαξε με τον Ρώτα και πάλι Μάγερ από τα δεξιά. Ωραία τρίπλα πάνω στον Ρεϊνάλντο. Ο Ρώτα ελέγχει, δίνει πίσω, γύρισαν οι Βουλγαροί. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0 στο 23. Ο Ρώτα κινείται τώρα κεντρικά. Η μπάλα και πάλι για τον Μαρίν. Μαρίν κάνει την πρώτη προσποίηση. Ρώτα και πάλι. Βγαίνει εκεί ο Κάιρινεν και ο Μάγερ στην πλάγια γραμμή. Η σέντρα με το αριστερό δεν μπορεί να πάει στη φάση εκεί ο Γιώβιτς. Πήγε προς το σημείο του πέναλτι μπάλα, ο Γιώβιτς ήταν πιο δεξιά. Και ο Βούτσοφ αφήνει την μπάλα με τα χέρια για τον αρχηγό του, τον Δημητρόφ. Δημητρόφ βγαίνει από την περιοχή. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0 για όσους φίλους και φίλες συντονίστηκαν τώρα στις συχνότητες της Era Sport που κουνάει σε Ντόνι Champions League με τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη. Λούκα Γιώβιτς από τη σέντρα του Ρώτα και την κεφαλιά στο 7ο λεπτό. Και ο Βάργα από την πρώτη κεφαλιά του Μάγερ, τη δεύτερη του Ρέλβας και το δικό του διαγώνιο σουτ έχουν δώσει στην ΑΕΚ προβάδισμα 2 τερμάτων. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0. Η ΑΕΚ έχει δώσει μπάλα στη Λεύσκη και την περιμένει για να την πιέσει όπως κάνει τώρα ο Μαρίν, αλλά κάνει φάουλ πάνω στον Αλντάιρ Νέβες. Ο Νέβες ανέβηκε, έβαλε την πλάτη του πάρα πολύ ωραία και προστάτεψε την μπάλα. Οπότε και ο Μαρίν έκανε φάουλ ενώ είμαστε στο 24ο λεπτό. Ύστερα από αρκετή ώρα με στατική φάση Λεύσκη ανεβάζει μπλε φανέλες προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Γάλλος διαιτητής ο Τουρπέν δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουν το σφύριγμα ο Σερζίνιο και ο Μαϊκόν προτού εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Μπαίνουμε στο 25ο λεπτό ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0. Γιώβιτς στο 7ο λεπτό, Βάργα στο 12ο λεπτό. Με τον Μαϊκόν απομακρύνεται ο Σερζίνιο, θα ετοιμάσει την εκτέλεση. Πλασαριστά εδώ βγήκε η κομπίνα. Ένα δυνατό σούτ αλλά και πολύ άστοχο ψηλά από τα δοκάρια του Στρακόσκια. Νίκο, μια φάση μακριά από την περιοχή, μια φάση του Όκο Φλέξ. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 της Λεύσκη.
1: Πρώτο σούτ της Λεύσκη Σόφιας στο παιχνίδι. Φτάσαμε στο 25ο λεπτό. Νομίζω το γεγονός ότι οι Βούλγαροι πήραν και περισσότερο μπάλα είναι και απόρρια αυτό το οποίο είπες, ότι πρέπει η ομάδα τώρα σιγά σιγά να διαχειριστεί το παιχνίδι. Έχει χαμηλώσει τα μέτρα της γιατί είναι και πάρα πολύ νωρίς σεζόν. Έτσι, τον Αύγουστο δεν μπορείς να παίζεις με αυτούς τους ρυθμούς. Τώρα ο Μουκουντή ανεβάζει ωραία την ομάδα στην επίθεση, δίνοντας τον Βάργα και αυτό στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς μια πάσα για τον Κοϊτά, δεν θα περάσει. Ο Αλνταϊρ βγαίνει για να κλέψει, αλλά δεν θα ασφαλίσει την μπάλα και η ΑΕΚ κερδίζει ένα πλάγιο από τα αριστερά, χαμηλά ουσιαστικά στον χώρο του κέντρου. Με τον Πίλιο τώρα να δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν πιέζεται από τον Μαϊκόν, δίνει στον Μουκουντή. Χαμηλά υπό την επιτήρηση του Everton μπάλα. Ο Ρώτα κοντά του έρχεται και παίρνει από τα δεξιά. Κάιρινεν σε ακόμα μια φορά σε αυτό το ρόλο, τον οποίο είπαμε ανάμεσα από τα στόπερ για να μπορέσει να ασφαλίσει ουσιαστικά την πάσα στα χαμηλά μέτρα, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό έτσι σε αυτό το σημείο στο παιχνίδι. Ρώτα τώρα και Κάιρινεν πάλι από τα χαμηλά. 26 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ προηγείται με 2-0 στο σκορ με τα τέρματα του Λούκα Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και του Μπάρναμπας Βάργα στο 12ο λεπτό. Έχουν ξεκινήσει εκπληκτικά τα κανόνια της, έχουν ξεκινήσει εκπληκτικά τα δύο μεγάλα όπλα του Μάρκο Νίκολιτς, ο Λούκα Γιώβιτς και ο Μπάρναμπας Βάργα. Κάιρινεν για τον Μαρίν στο κέντρο, οργανώνεται η ΑΕΚ, ο Πίλιος από τα αριστερά. Πίλιος γυρίζει πίσω, δεν έχει επιλογές, πάλι στον Ρουμάνο. Και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Μουκουντή, δίνοντας τον Ρέλβας. Κοϊτά στο χώρο του κέντρου. Ο Πίλιος από τα αριστερά ψάχνει να βρει το τον διάδρομο, ψάχνει να βρει το λάθος ουσιαστικά στην αμυντική προσήλωση των παιχτών της Λεύσκης Όφιας η ΑΕΚ. Μαρίν στο κέντρο, μια σαραντάρα μπαλιά σε ένα χώρο που Κοϊτά διεκδικεί, αλλά δεν θα μπορέσει να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Αλταΐρ εδώ έκλεισε πάρα πολύ καλά τον χώρο ουσιαστικά στον Κοϊτά, με την μπάλα να καλύπτει και να καταλήγει στον Βούτσοφ, τον τερματοφύλακα της Λεύσκης Όφιας, ο οποίος θα δώσει στα δύο του στόπερ, στον Δημητρόφ και αυτό στον Σεραφίμοφ. Ακόμα μια φορά αυτό το οποίο είπαμε, δεν πιέζει η ΑΕΚ, έχει μια υψηλή τοποθέτηση ουσιαστικά με τον Βάργα να βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος και τον Λούκα Γιώβιτς από πίσω. Ουσιαστικά στην πρώτη πάσα, η οποία φαίνεται να μην έχει καλή επαφή που θα κάνουν οι Βούλγαροι, εκεί είναι τότε που ξεκινάει την πίεση, όπως τώρα με τον Γιώβιτς και τον Μάγερ να πηγαίνουν πάνω στον Μουμπάρικ. Γιώβιτς πιέζει το Σεντέλες, ο οποίος αναγκάζεται να γυρίσει τον Βούτσοφ και θα κάνει τον λάθος ο Βούτσοφ και ο Κοϊτά τώρα υποφελείται. Μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Κοϊτά θα κάνει το σούτ, όσοι πάνε στον Δημητρόφ. Εδώ θα ήταν η ευκαιρία να τελειώσει η αναμέτρηση από μόλις από το 28ο λεπτό. Ήταν ευκαιρία για να τελειώσει η πρόκριση εδώ. Ο κεντρικός αμυντικός της Λεύσκης Όφιας έκλεισε με το πεδίο στον Κοϊτά, ο οποίος δοκίμασε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από τα αριστερά με το αριστερό του πόδι, με το κακό του πόδι εκεί. Ο Δημητρόφ έκλεισε και παραχώρησε κόρνερ από τα αριστερά με
0: καλά,
1: τον Λόβερ Μάγερ.
0: Καλά, ο Κοϊτά έχει κάνει κηδείες και με το αριστερό και με το δεξί.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά το δεξί είναι και αυτό το οποίο είναι η σπεσιαλιτέ ουσιαστικά του Μαυριτανού εξτρέμ. Λόβερ Μάγερ τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Με τη φορά της μπάλας να πηγαίνει ουσιαστικά προς το πέναλτι, όπου βρίσκεται ο Βάργα, παίρνει την κεφαλιά και γκολ! Δεν το τελείωσε ο Κοϊτά, το τελειώνει ο Μπάρναμπας Βάργα στο 21ο λεπτό με κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι. Ο Ούγκρος επιθετικός σκοράρει και με το κεφάλι, σκοράρει και με το πόδι, σκοράρει με ό,τι τρόπο μπορεί. Είναι ο παίκτης ο οποίος ήρθε τον χειμώνα και απογείωσε ουσιαστικά την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς και γίνεται χαμός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 21ο λεπτό η ΑΕΚ πλέον βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-0. Είναι με το 1,5 ή και κάτι παραπάνω πόδι στην League Face του Champions League. Είναι έτοιμη για αυτή τη μεγάλη πρόκληση την οποία έχει μπροστά της. Έχει πνίξει από τα πρώτα λεπτά την Λεύσκη Σόφιας, η οποία είναι ανήμπορη να αντιδράσει. Είναι ανήμπορη να αντιδράσει σε αυτό το καμίνι, στο ηφαίστειο το οποίο έχει δημιουργηθεί στην Νέα Φιλαδέλφεια. Εδώ κατά καλό καιρό μέσα στον Αύγουστο, όπου πραγματικά η ζέστη έχει χτυπήσει κόκκινο, η κερκίδα όμως έχει βάλει φωτιά ακόμα περισσότερο στην ΑΕΚ. Τρίτο γκολ, ακούστε φίλες και φίλοι.

0: ΑΕΚ έχει κάνει έναν ποδοσφαιρικό εκφοβισμό σήμερα στη Λεύσκη Σόφιας. Δεν την έχει αφήσει να περάσει το κέντρο και τώρα κερδίζει πάλι με το Ρότα. Για να δούμε. Ρότα για το Μάγερ. Έχουν πολύ χώρο κυτρινόμαυροι. Μάγερ θα κάνει το σουτ. Κοϊτά παίρνει την μπάλα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το 4-0 εδώ με τον Κοϊτά να μπαίνει από τα αριστερά. Αλλά μην μπορεί να κάνει καλά το πλασέ. Υποφελείται ουσιαστικά στο σουτ το οποίο έκανε ο Μάγερ. Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα σε ένα σημείο. Η αλήθεια είναι εκεί που. Είναι μεγάλη ευκαιρία του
1: Εφιάλτης, Εφιάλτης στο δρόμο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό τραβάει η Λεύσκη Σόφιας. Ζει ένα θρύλο Κοϊτά, χάνει το άχαστο έτσι. Απέναντι τελείως τον Βούτσοφ, ήθελε να σημαδέψει τη γωνία. Η μπάλα έφυγε. Εφιάλτης στο δρόμο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Λεύσκη Σόφιας έχει μείνει στο περίπατο των οπαδών της το μεσημέρι στο Μοναστηράκι. Είμαστε συμπληρωμένοι μισή ώρα αγώνα. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Γιώβιτς κεφαλιά στο 7ο λεπτό το 1-0 και μετά ήταν δουλειά του Βάρκα στο 10ο λεπτό με διαγώνιο σου το 2-0 και από το κόρνερ σκαστή κεφαλιά στο 21ο λεπτό 3-0 και θα μπορούσε αμέσως μετά να βάλει τέταρτο γκόλ ο Κοϊτά αφού η μπάλα έφτασε σε αυτόν απέναντι από τον Βούτσοφ. Είχε εξαιρετικές συνθήκες υπέρ του αντί να εκτελέσει να σκοτώσει τον αντίπαλο ενώ ήταν βαθιά μέσα στην περιοχή. Θέλησε να κάνει ένα πλασέ στην αριστερή γωνία του goalkeeper. Εκτός ισορροπίας όμως, αλλά στόχησε. Η ΑΕΚ με αυτό το 3-0, ναι, προφανώς ρώτησε ο Νίκος με πόσα πόδια είναι, έτσι. είναι με το πόδι του Βάρκα, με το πόδι του Γιώβιτς, με το πόδι του Μάγερ. Είναι με πάρα πολλά πόδια. Και είναι τα πόδια που έχουν μετατρέψει σε εφιάλτη αυτή τη βραδιά που αλλιώς την σκέφτονταν και την περιέγραφαν οι παίκτες και οι άνθρωποι. Και οι παράγοντες και οι οπαδοί της Λεύσκης Σόφιας. Αλλά όχι της ΑΕΚ, είναι η βραδιά της ΑΕΚ. Είναι η βραδιά της Ελλάδας, είναι η βραδιά της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Στο 32 ΑΕΚ Λεύσκης Σόφιας 3-0. Η ΑΕΚ από το πρώτο ημίχρονο δείχνει γιατί συζητάμε ότι ανήκει στην ελίτ κατηγορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η Λεύσκη προσπαθεί να συνέλθει από την παραζάλη που της έχουν προκαλέσει οι κινήσεις των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς. Είναι άπιαστη. Μέσα στο κουτί. Αλλαγή παιχνιδιού από δεξιά προς αριστερά. Εκεί που προσπαθεί τώρα να κάνει την κίνηση, αλλά είναι ο Μουκουντή. Έχει γυρίσει ο Μάγερ και κόβει. Και η μπάλα πάει για τον Μαρίν παρά την ενέργεια του Σεντέγες. Η μακρινή μεταβίβαση τώρα. Εκεί δεν μπορεί να πάει κάποιος, αλλά μαζεύει ο Μάγερ. Την κεφαλιά του Δημητρόφ Μάγερ. Πάει για τον Μαρίν παρά την ενέργεια του Σεντέγες. Η μακρινή μεταβίβαση τώρα. Εκεί δεν μπορεί να πάει κάποιος, αλλά μαζεύει ο Μάγερ.

0: αυτό το κομμάτι. Σερζίνιο, και βγαίνει και ο Κάιρινεν απάνω για να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Αλλαγή παιχνιδιού, διαγώνια εδώ για τον Όκο Φλέξ. Είναι ο οποίος περιμένει και ο Κοϊτά. Είναι από πλάγια δεξιά, πολύ ωραίο αυτό που έκανε ο Όκο Φλέξ, πως τσίπησε την μπάλα για να ξεφύγει, αλλά η μπάλα βγαίνει και ο Γιώβιτς βοηθάει, κρατάει την μπάλα, τη διατηρεί και περιμένει να βγάλει την ΑΕΚ στην επίθεση. Δεν έδωσε όμως την πάσα, την έχασε έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ένα shoot out. Αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο που είδαμε από τον Άλνταϊρ Νέβες. Έξω από την περιοχή της ΑΕΚ έκανε ένα δυνατό shoot, την μπάλα έφυγε out. Σχετικά κοντά από το δεξί δοκάρι της εστίας του Στρακόσκη, αλλά εδώ ενώ ο Γιώβιτς τα έχει κάνει όλα καλά, έχει πάρει την μπάλα, την έχει προστατεύσει, την έχει κρατήσει, δεν την ελευθέρωσε γρήγορα από τα πόδια του. Με συνέπεια να γίνει αυτή η φάση για τη Λεύσκη. Όλα πάνε καλά. Όλα πάνε κυτρινόμαυρα. Η ΑΕΚ προηγείται της Λεύσκης Σόφιας 3-0 και είμαστε ακόμα στο 34. Και έχει χάσει και ευκαιρίες. Έχει χρειαστεί να πιάσει δύο ο Βούτσοφ. Έχει χάσει αυτό που χαρακτηρίσαμε ως άχαστο ή ως μια φάση που στα 6 γκολ, στα αναμενόμενα γκολ, θα κερδίσει περισσότερους πόντους από τους πόντους που έχουν τα γκολ που σημείωσε η ΑΕΚ. Το έχασε ο Κοϊτά. Δύο γκολ ο Βάργα, ένα γκολ ο Γιώβιτς. Πάρα πολύ γρήγορα η ΑΕΚ έχει επιβάλει τον δικό της νόμο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Allwyn Arena. Στο 35ο λεπτό έχουμε μπει. ΑΕΚ Λεύσκη Τσόφιας 3-0. Σερζίνιο κρατάει την μπάλα. Δίνει και πάλι πίσω. Η απογοήτευση των παικτών της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας είναι φανερή και από τα δημοσιογραφικά θεωρία που είμαστε στο πάνω διάζωμα. Τα βλέπουμε τα πρόσωπά τους, βλέπουμε την απελπισία τους. Ο Μουμπαρίκ κάνει νεύμα για να ανέβει ο Δημητρόφ. Κρατάει τώρα την μπάλα ο Σεραφίμοφ, τώρα είναι ο Δημητρόφ. Πάει εκεί ο Κοϊτά. Ο Νέβες κάνει μια κίνηση, ο Κοφλέξ είναι εκεί με τον Ρέλβας, είναι με τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν κάνει το τάκλι, όμως θα κάνει φάουλ. Γιατί ενώ είχε βρει μπάλα στο πρώτο τάκλι, στη συνέχεια παρέσυρε τον Άλνταϊρ Νέβες. Είναι φάουλ που το καταλογίζει ο Τουρπέν. Στο 35ο λεπτό, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Η Λεύσκη ψάχνει κάτι για να γατζωθεί στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ απλά δεν πρέπει να της το δώσει. Δηλαδή δεν πρέπει να επαναλάβει λάθη σαν αυτό που έκανε προηγουμένως με τον Λούκα Γιώβιτς, που κράτησε την μπάλα παραπάνω από ό,τι έπρεπε και βγήκε η φάση με το σουτ έξω από την περιοχή βέβαια του Νέβες, που ήταν επικίνδυνο αλλά έφυγε εκτός εστίας από το δεξί δοκάρι του Στρακόσκια. Να δούμε και αυτή την εκτέλεση του φάουλ για τη Λεύσκη Σόφιας με τον Σερζίνιο. Προς το πέναλτι καλή είναι. Βγαίνει αρχικά. Ένα σουτ χαμηλά, δεν πέρασε από τον Ρεϊνάλντο, έκοψε ο Μουκουντή. Ακόμη μια σέντρα, θέλει να μπει ο Δημητρόφ. Εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί ο Δημητρόφ είχε το πλεονέκτημα από τον Πίλιο, έκανε το πλασέ. Για καλή τύχη της ΑΕΚ, μπάλα έφυγε out. Έξισε το δεξί δοκάρι της εστίας του Στρακόσκια. Εκεί ο οποίος βρέθηκε με τον γίγαντα Δημητρόφ, τον αρχηγό της Λεύσκη, που έκανε την τελική προσπάθεια, διαγώνια κίνηση από θέση μέσα δεξιά. Η μπάλα όμως έφυγε out. Στο 36 Νίκο ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Με δύο γκολ του Βάργα και ένα γκολ του Γιώβιτς. Η πορεία δείχνει αστέρια.
1: Ναι, η πορεία δείχνει αστέρια. Εδώ ο Πίλιος το δυσκόλυψε πάρα πολύ τη ζωή του Δημητρόφ με τον τρόπο με τον οποίο έβαλε το σώμα του. Αυτό το οποίο λέγαμε και στο ξεκίνημα με τους εκτελεστές. Ακόμα μια ασίστα από τον Μάγερ, δεύτερη σεζόν. Πάλι από κόρνερ, όπως έκανε και στο Ηράκλειο με τον Ζήνη. 37 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. 3-0 η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με τα τέρματα του Γιώβιτς και του Μπάρναμπας Βάργα, με τον Ούγκρο να σκοράρει δύο φορές στην εστία του Βούτσοφ. Τώρα οι Βούλγαροι έχουν την μπάλα στον χώρο του κέντρου, κρατάνε, δεν πιέζουν οι κυτρινόμαυροι, δεν χρειάζεται κιόλας και να πιέσουν σε αυτή τη στιγμή. Ο μπάλα είναι αυτός ο οποίος δίνει για τον Όκο Φλέξ, υπό την επικρίση του Κοϊτά. Ο Όκο Φλέξ, Αλνταϊρ με τον Πίλιο, θα κάνει τη σέντρα, γιατί γυρνάει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενέργεια βγάζει ο Σταύρος Πίλιος, αμυντική ενέργεια ουσιαστικά εκεί που είπαμε και το ξεκίνημα ότι είναι το όπλο της Λεύσκης Σόφιας στο παιχνίδι, τα πλάγια της, τα εξτρέμ της, βγάζει αρκετή ενέργεια ο Πίλιος και κόβει εκεί την πάσα. Τώρα όμως θα περάσει μια πάσα και θέλει προσοχή εδώ με τον Ρεϊνάλντο και τον Μουκουντή, που παίρνει την ταυτότητα ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ. Ο Μουκουντή με ένα αυτοκρατορικό τάκλιν εκεί πέρα, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Ρεϊνάλντο. Κοϊτά τώρα θα κάνει την πάσα, θα είναι λάθος όμως με τον Σερτζίνιο να έρχεται και να κόψει.
0: Δες τον Νίκολιτς πώς ορίεται, γιατί δεν θέλει οι παίκτες του να βιάζονται και να κάνουν τέτοια πουλήματα της μπάλας, όπως τώρα Κοϊτά που βιάστηκε.
1: Ναι, το παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι στα πόδια της ΑΕΚ. Το παιχνίδι είναι αυτή τη στιγμή στα πόδια της ΑΕΚ και δεν πρέπει να δώσει αυτό το κάτι στην Λεύσκη Σόφιας, το οποίο μπορεί να την κρατήσει μέσα. Ο Σεντέλες τώρα με τον Μάγερ, θα κόψει ο Μάγερ και θα κάνει και το νεύμα στην κερκίδα να ανέβει περισσότερο.

0: περισσότερο πλάγιο.
1: Μπαίνει στο νόημα ο Μάγερ, έτσι, γιατί βλέπει μια ηλεκτρισμένη κερκίδα. Άλλο το μάτς με τον Ηρακλή, άλλο τώρα.
2: Κοίταξε, ο Μάγερ έχει μπει από πολύ ξύλο στο ξεκίνημα στο νόημα, να ξέρεις. Και με κάτι αναρτήσεις τις οποίες έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν είδε και το γήπεδο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή της Ένωσης και αποτελεί και πυλώνα στην δεκάδα. Τώρα ο Κοφλέξ με τον Πίλιο. Ο Πίλιος θα παραχωρήσει το κόρνερ. Κόβει τον Κοφλέξ με τίμημα ένα κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Λεύσκη Σόφια. Όσους ανοίξαν τώρα τις συχνότητες, η ΑΕΚ επικρατεί με 3-0 της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας με τα τέρματα τα οποία σημείωσε ο Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και ο Βάργκας στο 12ο και στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ τώρα για τους Βούλγαρους με τον Σεντέλες να πηγαίνει στην εκτέλεση με την φόρα ουσιαστικά έτσι όπως έχει πάει να φαίνεται ότι η μπάλα θα πάει προς την εστία του Στρακώσα. Για να δούμε η εκτέλεση από τον Σεντέλες. Χαμηλά βγαίνει ο Μαρίνο, ο Μάγκερ θα διώξει και ο Γιώβιτς θα ασφαλίσει για τον Κοϊτά, ο οποίος βγαίνει στην αντεπίθεση αλλά είναι μόνος του. Για να δούμε, κρατάει την μπάλα ο Μαυριτανός, ανεβάζει τον Μαρίνο. Αλταΐρ όμως είναι πιο γρήγορος, είχε και καλύτερη θέση και αποσοβεί τον κίνδυνο για την ομάδα του. 39 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με 3-0. Οι Βούλγαροι τώρα έχουν την μπάλα από τα χαμηλά και προσπαθούν να βγάλουν μια επίθεση από τα αριστερά. Η ΑΕΚ με μια τοποθέτηση ψηλή αλλά χωρίς να πιέζει τους φιλοξενούμενους για να μην τους δώσει ουσιαστικά και αυτόν τον διάδρομο προς την εστία του Στρακώσα. Μουμπάρικ για τον μπάλα στο χώρο του κέντρου και αυτός πίσω για τον Σεραφίμοφ, ο οποίος με μια μπαλιά ψάχνει να βρει τον Ρεϊνάλντο, ο οποίος έχει έρθει τώρα στα δεξιά. Έχουν αλλάξει με τον Νόκο Φλέξ να πηγαίνει στην κορυφή της επίθεσης, το Ρεϊνάλντο στα δεξιά, πίσω για τον Μουμπάρικ. Πάντα η ΑΕΚ, το παιχνίδι είναι στα πόδια της ΑΕΚ, το ελέγχει. Έχουν την μπάλα της Λεύσκης Σόφιας τώρα, αλλά επιτρέποντος της Ένωσης. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει χαμηλώσει ουσιαστικά τα μέτρα της στον αγωνιστικό χώρο. Έχει αφήσει λίγο το πόδι από το γκάζι, από αυτό το εκρηκτικό ξεκίνημα το οποίο έκανε στα πρώτα 30 λεπτά της αναμέτρησης.
1: Απλά δεν πρέπει να χάσει την οτροπία της η ΑΕΚ, πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη, σοβαρή και υπεύθυνη. Να μην δώσει τέτοιες φάσεις όπως προηγουμένως. Φωνάζει ο Νικολίτς. Είναι χαρακτηριστικές ενέργειές του. Δεν θέλει να βρει μια χαραμάδα η Λεύσκη Σόφιας και να αλλάξει το momentum. Είναι πολλά τα παραδείγματα στο ποδόσφαιρο. 4-0 ήταν το συνολικό προβάδισμα της Celtic και είδε τα ραδίκια ανάποδα. Έτσι. Είδε τη Λάσκ του Ιούπισετς να βάζει 5 γκολ και να προκρίνεται με 5-4. Το ποδόσφαιρο έχει και τέτοιες ιστορίες. Αν αρχίζεις να πιστεύεις ότι τελείωσε τη δουλειά νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Εδώ τώρα ο Ρέλβας κόβει και δίνει για τον Βάρκα. Ο Βάρκα κρατά την μπάλα και την παίρνει από τα αριστερά. Κλείνεται ο Βάρκα, τώρα θέλει βοήθεια. Τσιμπάει ωραία την μπάλα ο Κοϊτά ξανά για τον Βάρκα. Ο Βάρκα θα κοπεί, μπαίνει στη φάση ο Κοϊτά. Κερδίζει όμως ο Νέβες την μπάλα. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 3-0 εδώ στην All Win Arena. Ένα γκολ του Γιώβη στο 7ο λεπτό και άλλα δύο του Βάρκα στο 12 και στο 29 έχουν δώσει μεγάλον αέρα στην ΑΕΚ για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Μουκουντή περνάει ωραία την μπάλα για τον Μαρίνο. Μαρίν έβαλε πλάτη τον Μουμπαρίκ. Δίνει για τον Μάγερ. Μάγερ και πάλι για τον Μουκουντή. Νίκολιτς ζητάει να καλύπτει τα κενά και ζητάει τον Κοϊτά να μην είναι στην πλάγια γραμμή, αλλά να ανέβει σε εσωτερικό χώρο και αυτό έκανε ο Κοϊτά. Ο Ρώτα κρατάει την μπάλα, περιμένει ο Μάγερ στη γραμμή που παίζει περισσότερο από τις προηγούμενες συμμετοχές του στη γραμμή ο Μάγερ. Δίνει για τον Μουκουντή, Κάιρινεν πίσω για τον Στρακώσια. Δεν του άρεσε του Νίκολιτς η μπάλα πως έφτασε ο Στρακώσια. Πάλι έκανε μια χαρακτηριστική αντίδραση. Κοϊτά κλείνεται από δύο, ζητάει την μπάλα ο Μαρίν, χειροκροτά τώρα ο Νίκολιτς. Μαρίν αλλάζει την μπάλα με τον Ρώτα. Μαρίν προστατεύει ενώ γυρίζουν οι παίκτες της Λεύσκη να πάρουν τοποθετήσεις στο γήπεδο. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0 η κάθετη. Πάσα για τον Κοϊτά. Κοϊτά όμως εδώ δεν είχε ανέβει ο Πίλιος. Πέρασε την μπάλα εκεί σε έναν χώρο που περίμενε ότι θα ήταν ο Πίλιος, αλλά ο Πίλιος είχε μείνει πιο πίσω. Ένα πλάγιο out για τη Λεύσκη Σόφιας. Αυτά θα διορθωθούν με παιχνίδια. Είναι έτσι μικρά ζητήματα ρύθμισης. Η Λεύσκη ούτε ένα πλάγιο out δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Είπαμε, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Έχει έρθει σε ένα γήπεδο που την έχει καταπιεί. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0 και είμαστε στο 43ο λεπτό με τα δύο γκολ του Βάρκα και το ένα του Γιώβιτς. 5 είναι οι τελικές προσπάθειες της ΑΕΚ στον στόχο. 2 είναι οι αποκρούσεις του ο Βούτσοφ και τα άλλα τρία γκολ. Πήγε στο πλάγιο out. Ο Δημητρόφ δεν άφησε για τον goalkeeper. Ο Κάιρενεν πήρε την μπάλα και πάλι πήγε στα αριστερά. Πήγε κάνει τη σέντρα. Δημητρόφ με το κεφάλι. Κεροφυλακτεί εκεί ο Κοϊτά με τον Μουμπαρίκ. Δίνει τη μάχη και με τον Σερζίνιο. Αλλά τελικά καταλογίζεται επιθετικό φάουλ στον Κοϊτά που σήκωσε ψηλότερα το πόδι. Και τώρα είναι ο Κοφλέξ που παίρνει την μπάλα και την δίνει προς τα πίσω. Μουμπαρίκ με την ΑΕΚ να κλείνει χώρους και διαδρόμους. Κινδύνεψε βέβαια σε δύο περιπτώσεις. Ίσως περισσότερο εκεί που έμεινε ο Δημητρόφ με τον Πίγιο. Ο Πίγιος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Ο Δημητρόφ είχε μεγάλη ευκαιρία, την έστειλε την μπάλα out. Μετά βέβαια το 3-0 όλα αυτά. Η ΑΕΚ διαχειρίζεται και τις καιρικές συνθήκες. Έτσι μην ξεχνάμε και το καύσωνα που έχουμε στην Αθήνα αυτές τις μέρες. 3-0 προηγείται. Θέλει να παίζει με μυαλό η ομάδα του Νίκολιτς, αλλά δεν θέλει να κάνει χαζομάρες. Αμέσως δείχνει στον Πίγιο για να πάει μπάλα πιο μπροστά. Ο Ρέλβας είναι που την κρατάει στην περιοχή. Μπάλα θα πάει στο Μαρίν. Μαρίν στο Μουκουτί που είναι στην περιοχή. Μουκουτί για τον Ρέλβας. 44 λεπτό στην All Win Arena. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Ο Κοϊτά γυρίζει. Ο Κοϊτά με δύο παίκτες στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Κοϊτά χόρεψε πολύ ωραία. Βάρκα θέλει να κάνει το τσίπημα για να ξεφύγει. Τράκαρε πάνω στον Δημητρόφ που τελικά κατάφερε να κόψει την μπάλα. Και τώρα Σεντέγιες από τα αριστερά και Σερζίνιο που σηκώνει κεφάλι. Δεν δοκιμάζει μακρινή μεταβίβαση. Δεν έχουν καταφέρει οι παίκτες της Λεύσκη να πάρουν ανάσα ώστε να μπορέσουν να περάσουν και μπάλες στη πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Τώρα ανεβαίνει ο Σεντέγιες και βγάζει πλάγια και αριστερά για τον Μαϊκόν. Μαϊκόν είναι με τον Μουκουτί, έκοψε πάρα πολύ ωραία εκεί στον χώρο που κινήθηκε ο Σεντέγιες. Η Λεύσκη έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και με τις ενέργειες του μπάλα. Χαμηλά η σέντρα, ο Μουκουτί θα παραχωρήσει το κόρνερ. Βγήκε στο πρώτο δοκάρι. Έδιωξε την μπάλα σε αυτή την παράλληλη σέντρα. Συνεννοούνται οι παίκτες μεταξύ τους. Κάτι λέει και ο Ρότα. Είναι και ο Μουκουτί, είναι και ο Κάριν, είναι ο Ρέλβας. Στο 45ο λεπτό έχουμε φτάσει. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Είναι 3-0. Φανταστείτε ότι η κατοχή μπάλας από το σημείο που άφησε η ΑΕΚ την μπάλα στα πόδια της Λεύσκη έχει πάει υπέρ της Λεύσκη. Έχει 52% και η ΑΕΚ έχει 48%. Ενώ στα πρώτα 20-25 λεπτά η ΑΕΚ είχε κάνει αυτό το σόου με το 3-0 μέχρι το 29 που μπήκε το τρίτο γκολ. Η σέντρα εδώ μπερδεύτηκαν γιατί ο Στρακόσια βγήκε για να πιάσει την μπάλα. Ο Ρέλβας έβγαλε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Στρακόσια. Αυτό του λέει ο goalkeeper της ΑΕΚ. Η μπάλα έφυγε corner τελικά από την απέναντι πλευρά. Αλλά εδώ ήταν μια συνεννοησία που χρειαζόταν μεγαλύτερη προσοχή.
0: Γιάννη, σε αυτό που έλεγες πριν, νομίζω ότι η ΑΕΚ από το 35 και μετά έχει λίγο κατεβάσει ταχύτητα και είναι λογικό. Κερδίζει 3-0, είναι Αύγουστος. Εντάξει, δεν έχει λόγο να πάει μέχρι τέλους.
1: Να δούμε το corner τώρα. Να δούμε το corner. Βγαίνει μπάλα από τον Βάργα. Είναι ο Κοϊτά που τσιμπά και τρέχει ο Μάγερ για να προλάβει. Παίρνει την κόντρα ο Μάγερ και φεύγει ο Μάγερ μόνος και τον κυνηγάνε δύο. Κρατάει την μπάλα γιατί όλα τα έχει, ταχύτητα δεν έχει για να φύγει σαν σπρίντερ. Δεν είναι δηλαδή ο Κοϊτά που θα ήταν ιδανικός για αυτή την περίπτωση, αλλά δεν βγήκε η επίθεση, κράτησε η ΑΕΚ την μπάλα. Ναι, Νίκο Μοσχονά, το ίδιο λέμε και με τον Νίκο το Καραγιάννη εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ από ένα σημείο και ύστερα έδωσε την μπάλα στη Λεύσκη, διαχειρίστηκε τις δυνάμεις της. Το σκορ είναι υπέρ της, προηγείται 3-0. Πήρε γρήγορα το προβάδισμα. Να δούμε αυτή την επίθεση με τον Μάγερ από τα αριστερά. Κρατάει την μπάλα, ο Κοϊτά είναι στον άξονα και δίνει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν κινείται κάθετα. Έχει δίπλα τον Κάιρινεν. Περιμένει ο Ρότα στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά. Ο Κάιρινεν τώρα γυρίζει. Κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει ωραία για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας θα κάνει την κάθετη κίνηση και θα δώσει αριστερά για τον Μάγερ και κάνει κίνηση ο Πίγιος. Ο Μάγερ έκανε την προσπίση. Ψάχνει τη σέντρα. Δεν έφτασε για τον Βάρκα η μπάλα και μαζεύει ο Ρότα που αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Η ΑΕΚ παίρνει το χειροκρότημα, προηγείται 3-0 της Λεύσκης Σόφιας. Κεφαλιά Γιώβης στο 7ο λεπτό, διαγώνιο σου του Βάρκα στο 12. Κόρνερ και σκαστή κεφαλιά του Βάρκα στο 29. Είναι τα χρονικά σημεία που οι φίλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν. 3-0 και τέλος πρώτου ημιχρόνου, Νίκο, για ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν ούτε κατά παραγγελία που λέμε, εξαιρετικό για την ΑΕΚ.
2: Ονειρικό. Ονειρικό πρώτο ημίχρονο από την ΑΕΚ, από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης μπήκε, έπνιξε τους Βούλγαρους, ξεκίνησε με την πρώτη ευκαιρία του Μάγερ στο πρώτο λεπτό, δεν το έκανε ο Μάγερ, το έκανε ο Γιώβιτς στο 8 μετά από συστημένη σέντρα του Λάζαρου Ρότα από τα δεξιά. Ο Βάργα έδειξε την κλάση του σε δύο περιπτώσεις, στο 13ο λεπτό και στο 29ο, με σουτ μέσα από την περιοχή στο, πρώτο, στο δεύτερο τέρμα και με κεφαλιά στο 29. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ μετά τα τρία τέρματα τα οποία πέτυχε διαχειρίζεται περισσότερο το παιχνίδι. Ωστόσο είναι πραγματικά εκρηκτικό το πρώτο μισάωρο της ΑΕΚ. Η Λεύσκη Σόφιας δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη πάσα, δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο. Είχε επιβάλει 100% τον ρυθμό της η Ένωση ουσιαστικά σε αυτό το πρώτο μέρος του, στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού, και τώρα το μόνο που έχει είναι να το διαχειριστεί για να απολαύσει την είσοδό της στα Αστέρια, για να απολαύσει την είσοδό της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
1: Υπάρχει άλλο ένα ημίχρονο, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη γιατί έκανε κάποια πουλήματα μπάλας που δεν του άρεσαν του Νικολίτσιδες, που βγήκαν αυτές μία-δύο περιπτώσεις, δεν θέλει πολύ. Θέλει προσοχή, αλλά θεωρώ πάλι, περιμένω ότι στο δεύτερο μήχρονο η ΑΕΚ θα ξεκινήσει όπως το πρώτο.
2: Ναι.
1: Ότι το θέμα είναι, θα βγει πιο επιθετικά.
2: Ουσιαστικά η ΑΕΚ αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι αυτό το οποίο είπες νωρίτερα, να μην δώσει αυτό το κάτι στη Λεύσκη Σόφιας, το οποίο θα μπορέσει να την κρατήσει ακόμα στην αναμέτρηση. Αυτά από το πρώτο μέρος από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Νίκο, το μικρόφωνο σε σένα.
0: Ωραία, και εμείς πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε μετά.
3: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα της Eraspor. Φυσικά η προσοχή μας είναι στραμμένη στα προκριματικά του Champions League και το παιχνίδι της ΑΕΚ, το οποίο είναι στο ημίχρονο στο 3-0. Ένα καλοκαιρινό πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια που η ΑΕΚ μέσα σε μισή ώρα έχει πετύχει 3 γκολ και ουσιαστικά φαίνεται να έχει σφραγίσει την πρόκρισή της στο Champions League. Στο 8ο λεπτό σέντρα ακριβίας του Ρότα από τα δεξιά και ο Γιώβιτς με απιαστή κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι άνοιξε το σκορ, έκανε το 1-0 για την Ένωση. Στο 12ο λεπτό ο Μάγερ έκανε ξανά σέντρα κεφαλιά πάσα του Ρέλβας και ο Βάργκας με υπέροχο σούτ έκανε το 2-0. Στο 21ο λεπτό από εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι και διαμόρφωσε το 3-0, το οποίο είναι και το σκορ του ημιχρόνου. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα για τα προκριματικά του Champions League και τα οποία είναι όλα στο ημίχρονο. Λοιπόν, έχουμε Viking Dynamo Zagreb 1-1, Lyon Fenerbahce 0-2 και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα 1-1. Για το Conference League και τα προκριματικά είχαμε την αναμέτρηση Rapid Viennese Hearts. Η αναμέτρηση αυτή ολοκληρώθηκε στην παράταση 2-2, στα πέναλτι 3-4, τελικά η Hearts πήρε την πρόκριση. Εκτός όμως από την Ευρώπη έχουμε και παιχνίδι για την Ισπανία και την Λα Λίγκα, Ρεάλ Μαδρίτης και Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στο ημίχρονο είναι ισόπαλες το 1-1.

0: γίνεται.
1: Την καλησπέρα μου να πω στον Αποστόλη, ο οποίος δηλώνει προληπτικός. Αποστόλη, νομίζω ότι okay, πηγαίνει το μάτς μέχρι τώρα, δεν νομίζω ότι έχεις λόγο να ανησυχείς. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ, για όσους συντονίστηκαν τώρα, προηγείται στο ημίχρονο με 3-0 της Λεύκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφια. Να θυμίσω ότι αύριο σκυτάλι παίρνουν άλλες τρεις ελληνικές ομάδες.

Στις 9 η ώρα είναι η αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με τον Όφη για το Europa League. Ο Όφη, ο οποίος έχει ένα προβάδισμα μετά το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού. Στις 8 η ώρα είναι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν, Μπραν ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος σίγουρα έχει πιο δύσκολο έργο μετά το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού. Την ίδια ώρα αγωνίζεται και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Χράντζετς Κράλοβε. Και ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο μετά το 2-2 του πρώτου παιχνιδιού, και οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, θέλουν νίκη για να καταφέρουν να συνεχίσουν.

και τις τρεις αναμετρήσεις έχετε την ευκαιρία να τις παρακολουθήσετε ζωντανά από την Era Sports. Το παιχνίδι του Όφη θα είναι στην περιγραφή ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Στην περιγραφή του ΠΑΟΚ θα είναι ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Και στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού θα είναι ο Χρήστος Κοντός.

Να στείλω την καλησπέρα μου και στο Δημήτρη και προτείνω ότι αν δεν θέλετε να χάσετε τίποτα από τη δράση, ανέφερα τα αυριανά παιχνίδια, συντονίζεστε πάντα στην Eraspor. Η Eraspor που είναι κοντά σε όλες τις ελληνικές ομάδες, που είναι σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα και σε όλα τα αθλήματα. Οπότε βάζετε το ραδιόφωνο σας στην Eraspor και δεν έχετε χάσει τίποτα από τη δράση. Εάν στην Eraspor προσθέσουμε και την ERT2 Sport και το ertsports.gr, είναι νομίζω μια τριάδα που δεν χάνει με τίποτα. Και σε αυτό θα προσθέσω και το ERTflix και το ERTECO, το σπίτι όλων των ραδιοφώνων της ERT, και νομίζω ότι δεν έχετε καμία απολύτως δικαιολογία.

0: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ο σκηνοθέτης μας έδωσε και ένα κοντινό πλάνο στον Φερνάντο Σάντος. Οπότε επιστρέφουμε το μικρόφωνο στο Γιάννη Σαντορινέο, τον Νίκο Καραγιάννη, φυσικά και τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη, που βρίσκονται στην All Win Arena. Ο λόγος εσάς.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην All Win Arena. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο συνοδεύτηκε από μια κυτρινόμαυρη καταιγίδα, ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, με την ΑΕΚ να προηγείται 3-0 της Λεύσκης Σόφιας μέσα σε ένα ημίωρο, με τον Γιώβιτς με κεφαλιά στο 7, τον Βάργα με γυριστό σουτ στο 12 και τον Βάργα μετά με κεφαλιά σκαστή στο 21 λεπτό να βάζει το τρίτο γκολ. Άρα η ΑΕΚ προηγείται με αυτόν τον τρόπο της Λεύσκης Σόφιας με 3-0. Να αναφέρουμε ότι ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕΑΚ, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, φιλοξενεί σήμερα στην σουίτα του την Αργυρή Ολυμπιονίκη στο Άλμα Εσύψο στην Ατλάντα το 96. Να δούμε εδώ μια προσπάθεια της Λεύκη με ένα σουτ του μπάλα, αλλά δεν είχε δύναμη το σουτό σουτ από το ύψος του ημικυκλίου της περιοχής του 300 που έπεσε και μάζεψε. Λέγαμε λοιπόν ότι η Νίκη Μπακογιάννη, η Αργυρή Ολυμπιονίκη στο Άλμα Εισύψος, είναι στη σουίτα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ μαζί με την αθλήτρια του ύψους Τατιάνα Γκούσιν, στα πλαίσια της στήριξης και της αναγνώρισης που προσφέρει η ΑΕΚ σε όσους έχουν τιμήσει και τιμούν τα ελληνικά χρώματα και τις αξίες του ΕΦ αγωνίζεστε. Το είδαμε και με την Κατερίνα Στεφανίδη στο προηγούμενο παιχνίδι. Λοιπόν, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Η Λεύσκη έχει μπει κάπως πιο επιθετικά τώρα στις πρώτες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, να κάνει και το σουτ με τον μπάλα. Ο μπάλα θέλει να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά προς τα δεξιά, εκεί όπου κινείται τώρα ο Νέβες. Νέβες θα κάνει τη σέντρα, ο Ρώτα βγάζει την μπάλα από την περιοχή του, αλλά είναι εκεί ο Κοφλέξ ο οποίος κινείται. Ο Μάγερ του φράζει τη διαδρομή, ο Κοφλέξ όμως μπαίνει στην περιοχή, κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, τσιμπάει την μπάλα ο Πίλιος. Προλαβαίνει ο Σερζίνιο, πρώτη φορά στο μάτς και αυτό ξεσηκώνεται ο κόσμος. Έχουμε μια μικρή πολιορκία στην περιοχή της ΑΕΚ. Μαϊκόν είναι ένα δυνατό σούτ, αλλά πολύ πολύ άστοχο. Κινήθηκε παράλληλα από δεξιά προς τα αριστερά έξω από την περιοχή. Πλησίασε προς το ημικύκλιο, εκεί έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα μακριά από την εστία του 300. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0 λοιπόν, με δύο γκολ του Βάργα, ένα γκολ του Γιώβιτς. Ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ, η οποία μετά το 3-0 ουσιαστικά άφησε την μπάλα για περισσότερη ώρα στην φιλοξενούμενη ομάδα. Θέλησε να κάνει τη διαχείριση του παιχνιδιού αλλά και των καιρικών συνθήκων, έτσι, ασφυκτική ζέστη. Εδώ ο Μάγερ προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα, τελευταία στιγμή έκανε το τάκλιν ο Κοφλέξ και η μπάλα έχει γυρίσει στον Βούτσοφ. Και τώρα Δημητρόφ. Δημητρόφ παίρνει τα μέτρα και θέλει να δώσει από τα δεξιά για τον Νέβες. Ο Μαϊκόν άφησε ωραία την μπάλα να περάσει, αλλά είναι ο Ρέλβας που παρά την πίεση του Ρεϊνάλντο βρίσκει τον Στρακόσκια και πάλι Ρέλβας που κινείται από τα αριστερά. Ρέλβας κάνει μια μακρινή μπαλιά, είναι ο Βάργα που χάνει εδώ τη μάχη αλλά με αντικανονικό τρόπο από τον Σεραφίμοφ. Το φάουλ δεν δόθηκε. Ο Μαρίν έδειξε στον Γιώβιτς που πρέπει να τρέξει, αναγκάστηκε ο Βούτσοφ να βγει από την περιοχή του για να απομακρύνει την μπάλα και ο Δημητρόφ τον κατσαδιάζει γιατί θεωρούσε ότι είχε τον έλεγχο της φάσης με τον Γιώβιτς. Αλλά πάντως γίνει για την ΑΕΚ στο 49. Μία ΑΕΚ η οποία έχει αυτό το πλάγιο out με τον Ρώτα κοντά στη σέντρα, ψάχνει μπάλα. Απορώ γιατί συνήθως υπάρχουν οι μπάλες που έχουν στηθεί περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Ο Ρώτα λοιπόν θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out στο 49. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Θυμίζουμε ένα γκολ ο Γιώβιτς με το γρήγορο προβάδισμα στο 7 και μετά δύο γκολ του Βάργα. Κοϊτά δίνει για τον Πίλιο, ο οποίος κρατάει χωρίς να βιάζεται. Πάλι πίσω για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Καϊρινέν. Καϊρινέν για τον Μουκουντή. Μουκουντή τώρα για τον Μαρίν που κατεβαίνει και δίνει για τον Ρέλβας. Κατεβαίνει και ο Μάγερ τώρα μέτρα και ο Μάγερ θα πάρει την μπάλα και γυρίζει. Είδε το ανέβασμα του Πίλιου. Δεν βιάστηκε ο Μάγερ. Δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά τώρα θα δώσει για τον Πίλιο που έχει ανέβει στη σέντρα του γηπέδου. Ζητάει ο Ρώτα μπαλά. Ο Κοϊτά δίνει στον Καϊρινέν. Ο Καϊρινέν απλώνει το παιχνίδι για τον Μουκουντή και ο Μουκουντή ανεβαίνει. Μουκουντή ανεβαίνει από τα δεξιά και δίνει για τον Ρώτα. Ρώτα με τον Οκοφλέξ. Ρώτα από τα δεξιά στρώνει πάρα πολύ ωραία για τον Μαρίν. Μαρίν έξω την περιοχή. Μαρίν το σούτ με το αριστερό. Γιώβιτς θέλησε μετά την επέμβαση του Βούτσκοφ, πέφτοντας, γλιστρώντας με προβολή, Η μπάλα φεύγει out, ήθελε να τη στείλει προς την εστία. Ωραία αυτή η φάση για την ΑΕΚ στο 50. Με το σούτ του Μαρίν, την επέμβαση του Βούτσκοφ, η μπάλα έμεινε στην περιοχή. Κινήθηκε προς την πορεία της μπάλας ο Γιώβιτς, έκανε την προβολή, ξάπλωσε το χορτάρι, αλλά δεν κατάφερε να δώσει την μπάλα πορεία προς την εστία. Συμπληρωμένα 50 λεπτά, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0.
2: Ήταν πολύ μακριά το πόδι, ουσιαστικά με υπερέκταση του ποδιού του βρήκε την μπάλα ο Λούκα Γιώβιτς και αυτή κατέληξε out. Τώρα ένα φάουλ και μια κίτρινη κάρτα που δείχνει ο Κλεμάν Τουρπέν στο Γιώβιτς. Ένα φάουλ που έχει
1: τον Μαρίν είδα εκεί βέβαια, αλλά θα μου δούμε. Νομίζω ο Μαρίν πρέπει να το έχει δει.
2: Ναι, η πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση από το τσεπάκι του Γάλλου διαιτητή στο 51ο λεπτό. Οι Βούλγαροι έχουν την μπάλα τώρα χαμηλά στην αμυνά τους με τον Σεραφίμοφ και τον Μάγερ να τον επιτηρεί πίσω για τον Βούτσοφ. Αυτός θα κάνει ένα γέμισμα σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο Πίλιος, ο οποίος θα δώσει την μπάλα για τον Γιώβιτς και αυτός για τον Μαρίν πίσω στον Ρότα. Πιέζουν οι Βούλγαροι, ο Μουκουντή έχει την μπάλα τώρα, Κάιρνεν γυρίζει, κρατάει την μπάλα και δίνει στον Ρέλβας και τώρα πάλι αποδέχει την μπάλα ο Φινλανδός μέσος, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι της ΑΕΚ στην άξονα. Έτσι είναι ο playmaker, ο παίκτης ο οποίος κατεβαίνει, μπαίνει ανάμεσα από τα δύο στόπερ και είναι αυτός ο οποίος ασφαλίζει την πρώτη πάσα στο σημαντικό εκεί νευραλγικό σημείο που δεν πρέπει να χαθεί η μπάλα. 52 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ βρίσκεται πάντα μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Γιώβιτς και τα δύο γκολ του Βάργα. Τώρα μια μπαλιά προς τον Πίλιο, καλύπτει ο Αλταΐρ και γυρίζει στον Βούτσοφ, ο οποίος θα πασάρει με άνεση στους εντέλες. Ο Μαρίν ήταν ο παίχτης ο οποίος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα στο 51ο λεπτό από τον Κλέμαν Τουρπέν. Τώρα ο Μουκουντή θα κάνει ένα φάουλ πάνω στον Οκοφλέξ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Λεύσκη Σόφιας και πίσω από το κέντρο. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει το 3-0, έχει το παιχνίδι στα μέτρα της, είναι με το 1,5 πόδι ίσως και κάτι παραπάνω στην league phase του Champions League, ωστόσο δεν πρέπει να πέσει σε λάθη, δεν πρέπει να δώσει αυτό το κάτι στους Βούλγαρους, το οποίο θα τους κάνει να πιστέψουν πάλι ότι έχει παιχνίδι σήμερα για αυτούς εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Ξέρεις, Νίκο, όχι ακριβώς να πιστέψουν, αλλά να μην τους δώσει μία τρέλα στο παιχνίδι, γιατί όταν έχεις κάτι να χάσεις, ψάχνεσαι να κρατηθείς από μία τρέλα. Γι' αυτό δεν πρέπει να γίνουν τέτοια πουλήματα σαν αυτό που έκανε τώρα ο Μουκουντή, μου φάνηκε.
2: Ναι, και κερδίζουν οι Βούλγαροι, αλλά γρήγορα ο Ρέλβας είναι αυτός ο οποίος κόβει την κάθετη πάσα την οποία επιχείρησε ο Μαϊκόν προς τον Ρεϊνάλντο. Και τώρα ο Μάγερ έχει την μπάλα από τα δεξιά και δίνει στον Ρότα. Ρότα πιέζεται με δύο, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα ο δεξιός Μπακς Άκ και κατεβαίνει και βγάζει την άκρη στην επίθεση. Και δίνει στον Μαρίν τώρα από τα δεξιά. Μαρίν, υπό του επιτήρηση του Μουμπάρικ, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ρουμάνος, γυρνάει για τον Γιώβιτς. Δεν θα κερδίσει, αλλά θα δώσει πέναλτι ο Τουρπέν. Πέναλτι του Αλταΐρ πάνω στον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος έβαλε πανέξυπνα το σώμα του. Έβαλε πανέξυπνα το σώμα του ο Σέρβος επιθετικός και κέρδισε το πέναλτι από τον παίχτη της Λεύσκης Σόφιας πάρα πολύ καλά. Μπήκε μπροστά του ουσιαστικά και αυτός παίχτης των φιλοξενούμενων δεν είχε κάτι άλλο πέρα από το να τον γκρεμίσει και έτσι ο Σέρβος επιθετικός κερδίζει το πέναλτι. Υπάρχουν εκεί συζητήσεις Γιώβιτς με τον Μαρίν. Ο Μαρίν είναι αυτός ο οποίος θα πάει στην εκτέλεση. Βλέπουμε εδώ και τη φάση. Ναι, είναι καθαρό πέναλτι. Είναι καθαρό πέναλτι το οποίο κάνει ο Αλταΐρ στον Λούκα Γιώβιτς. Ένα πέναλτι το οποίο το κερδίζει η κλάση του Λούκα Γιώβιτς. Το κερδίζει η οξυδέρκειά του να μπει μπροστά, να βάλει το σώμα του με τέτοιον έξυπνο τρόπο και να δείξει το πέναλτι. Υπάρχει και φυσικά το τσεκ το οποίο γίνεται πάντοτε σε αυτές τις φάσεις, αλλά δεν νομίζω.
1: Στο timing, δηλαδή αν πάει ο Γιώβιτς πάνω στον αμυντικό ή αν είναι ο αμυντικός εκείνος που γκρεμίζει το Γιώβιτς. Αλλά δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Ο Τουρπέν είναι
2: πέναλτι, έτοιμος. Πέναλτι είναι, καθαρό πέναλτι. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι για την ΑΕΚ. Ρασβάν Μαρίν στέλνει την μπάλα στο κέντρο. 4-0 στο 55ο λεπτό και τώρα τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι για τους Βούλγαρους. Τώρα έχει τελειώσει. Ο Ρασβάν Μαρίν στο 55ο λεπτό σφραγίζει το εισιτήριο. Σφραγίζει το εισιτήριο το οποίο λέει η ΑΕΚ ότι θα είναι στη League Phase του Champions League. Σφραγίζει την έκτη συμμετοχή της ΑΕΚ σε τελική φάση Champions League. Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Ρασβάν Μαρίν στο κέντρο και ο Γιώβιτς πάει να τον αγκαλιάσει. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι φέραν το 4-0 για την ΑΕΚ εδώ. Ο Ρασβάν Μαρίν Δεν είναι τόσο καλό βέβαια το πέναλτι το οποίο
1: είναι
2: κάνει.
1: Ψηλό, είναι ψηλό, όχι. Είναι ψηλό και δυνατό. Είναι καλό. Πήγε σωστά προς την πορεία της μπάλας, αλλά ακριβώς επειδή ήταν ψηλά και δυνατά δεν πήγε ακριβώς γωνία.
2: Είχε φύγει ακριβώς γωνία. Είχε φύγει πάρα πολύ γρήγορα. Ο Βούτσοφ ήταν πάρα πολύ δυνατό το πέναλτι. Δεν ήταν γωνία, ήταν προς την δεξιά πλευρά ουσιαστικά του Βούτσοφ, αλλά στο κέντρο έκανε και επαφή ο τραυματοφύλακας της Λεύσκης Σόφιας, ο οποίος δεν έπεσε, επέλεξε να φύγει προς την γωνία του και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Ο Ρασβάν Μαρίν κάνει το 4-0 έτσι για την Ένωση, η οποία καθαρίζει πάρα πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι. Νομίζω αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα.
1: Πολύ ωραία βραδιά είναι για την ΑΕΚ με αυτό το 4-0. Βεβαίως από τα Matrix δείχνουν Γιώβιτς, αλλά ο Μαρίν το έβαλε. Ο Γιώβιτς τώρα έχει την μπάλα και μπαίνει προς την περιοχή, αλλά δεν προλαβαίνει. Επειδή ακόμη έχουν κρατήσει τον γκολ του Γιώβιτς με πέναλτι στα Matrix, αλλά η εκτέλεση είναι του Μαρίν. Δεν πήγε και ο Βάρκα για το hat-trick. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορεί να ήταν επηρεασμένος επειδή έχασε το πέναλτι στο Superbet Super Cup. Η ΑΕΚ προηγείται λοιπόν 4-0 με τη Λεύσκη Σόφιας, οπότε τώρα καταλαβαίνετε ότι το πάρτι εισόδου στα Αστέρια, στο Elite Group, στην Elite Phase του Champions League, ξεκινάει στην εορτάζουσα Νέα Φιλαδέλφια, στην Allwyn Arena. Ένα γκολ ο Γιώβιτς που άνοιξε το δρόμο στο 7, δύο γκολ μετά του Βάρκα στο 12 και στο 29 και το πέναλτι του Μαρίν, και 6 συνεχίζει να επιτίθεται. Ο οποίο θέλησε να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν τα κατάφερε. Ο Κοϊτά άργησε να πάει στην μπάλα και έκανε επιθετικό φάουλ. Οπότε η μπάλα πάει πίσω για κατοχή στην Λεύσκη Σόφιας. Με έναν έξυπνο τρόπο κατάφερε ο Γιώβιτς να πάρει αυτό το πέναλτι. Δεν προλάβαινε να πάει στην μπάλα, οπότε θέλησε να καλύψει τον χώρο. Ο αμυντικός έπεσε πάνω του, τον γκρέμισε. Ο Μαρίν με τον τρόπο που συνηθίζει, ψηλά και δυνατά. Αυτή τη φορά δεν ήταν ακριβώς γωνία, αλλά όπως είπε και ο Νίκος, βιάστηκε να φύγει ο τερματοφύλακας. Πήγε προς το κέντρο της εστίας, δεν μπορούσε μετά με τη δύναμη που είχε μπάλα. Άπλωσε το χέρι του, δεν κατάφερε ο Βούτσοφ να αποκρούσει. Η ΑΕΚ ανεβαίνει ψηλά, πιέζει. Το 4-0 είναι κοφαντικό. Η πρώτη ήταν της Λεύσκη το ίδιο. Δεν μας νοιάζει. Ρότα με Γιώβιτς. Ρότα περιμένει ο Κοϊτά. Άργησε ο Ρότα. Βάρκα είναι στην περιοχή. Δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα για τον Ρότα. Ο Κοϊτά απορεί. Απορούμε και εμείς βέβαια. Ο Ρότα ζητάει συγγνώμη γιατί ο Κοϊτά ήταν εντελώς μόνος. Καλυπτόταν. Έπρεπε ο Ρότα. Δεύτερη φορά που το παθαίνει αυτό το blackout σήμερα. Και στο πρώτο ημίχρονο το έκανε. Ενώ έκανε όλα τα υπόλοιπα σωστά. Ο Κοϊτά είχε ελευθερωθεί. Ο Ρότα είχε συγκεντρώσει τους πάντες κοντά. Έπρεπε να περάσει τον Κοϊτά εκεί. Λοιπόν, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Ένα κυτρινό μαύρο πάρτι, είπαμε, ένα γήπεδο. Το μάτι του κυκλώνα έχει καταπιεί την βουλγαρική ομάδα. Με τον Όκο Φλέξ τώρα από τα αριστερά να κάνει κίνηση και να κρατάει. Δίνει για τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ ένα σούτ άστοχο, εκτός περιοχής. Καμία ανησυχία για τον Στρακόσια που απλά παρακολούθησε την πορεία της μπάλας ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. 4-0. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας περιμένοντας κάποιο θρίλερ, έχετε χάσει την κυτρινόμαυρη παρέλαση προς τα Αστέρια. Στο 7ο λεπτό κεφαλιά του Γιώβιτς το 1-0. Ο Βάρκα με διαγώνιο σούτ στο 12 και με σκαστή κεφαλιά στο 29 έκανε το 3-0. Και ο Μαρίν με πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς στο 55 έχει κάνει το 4-0 και είμαστε στο 59. Όλα πάνε καλά στους πρωταθλητές Ελλάδας. Πολύ ωραία Μάγερ για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς από τα δεξιά προστατεύει την μπάλα, δίνει για τον Μάγερ. Μάγερ κινείται προς την περιοχή και παίρνει το κόρνερ. Θέλησε να κάνει το γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Μάγερ από το πρώτο παιχνίδι. Βγάζει τα χρήματα της μεταγραφής, έτσι πιο δαπανηρή, πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ. Αλλά έχει αυτή την ποιότητα ο Μάγερ, όχι μόνο με τις assist που δίνει, με τον τρόπο που ανακατεύει το παιχνίδι. Είπαμε για τους Βούλγαρους, να το πούμε ακόμη μια φορά. Απόψε εδώ είναι ο εφιάλτης στο δρόμο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν μπορούν να γλιτώσουν από τα φαντάσματα που τους περιτριγυρίζουν με τις κυτρινόμαυρες φανέλες να έχουν πανηγυρίσει 4 γκολ και να τους απειλούν με διασυρμό. Ο Μάγερ στο πρώτο. Πήγε απευθείας. Μετά πετάχτηκε ο Μουκουντή και ενστικτοδός πρέπει να βγαίνει μπάλα κόρνερ. Με την παρέμβαση και ο Βάρκα πήγε πάνω στην φάση. Φοβερή εκτέλεση του Μάγερ. Χαμηλά έσκασε μπάλα δοκάρι. Πήγε να το κάνει απευθείας. Έσκασε η μπάλα δοκάρι και μετά τις καραμπόλες έφυγε πάλι κόρνερ. Και μάλιστα η μπάλα έσκασε στο αριστερό δοκάρι. Δηλαδή συρτή εκτέλεση. Και με τα φάλτσα πήγε να το βάλει απευθείας ο Μάγερ που δίνει πάσα για τον Μαρίν. Μαρίν κάνει σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά πάσα εκεί και άλλο κόρνερ. Και άλλο κόρνερ, η ΑΕΚ πολιορκεί ασφυκτικά. Η ΑΕΚ κάνει και πρόβα για τα μεγάλα μάτς στην elite κατηγορία, στην πρώτη ευρωπαϊκή κατηγορία, στο 60. Ο Μαρίν πάει να εκτελέσει από την απέναντι πλευρά, από την αριστερή, και παίρνει το χειροκρότημα. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Μαρίν είναι εκείνος που θα εκτελέσει τώρα. Φοβερή εκτέλεση του Μάγερ με το δοκάρι νωρίτερα. Με χαμηλή εκτέλεση, με τα φάλτσα, χαμηλά στην γωνία και η μπάλα βρήκε δοκάρι και όλοι ξαφνιάστηκαν. Εδώ προς το δεύτερο δοκάρι μπάλα. Ο Ρέλβας θέλει να κάνει μια κεφαλιά πάσα. Ο Ρότα προλαβαίνει την μπάλα, δεν κάνει το σουτ που του φωνάζει εξέδρα. Πολύ ωραία για το Ρέλβας. Ρέλβας κάνει την τρίπλα από θέση μέσα δεξιά, θέλει να κάνει το γύρισμα όμως. Δεν τα κατάφερε. Ρότα κλέβει. Ρότα κάνει ένα σουτ προβολή. Επιμένει η ΑΕΚ. Μαρίν σηκώνει την μπάλα για το Μουκουντή. Βγαίνει μπάλα από την περιοχή της σαστισμένης Λεύσκη Σόφιας. Και τώρα είναι ο Κάιρινεν. Τρομερό μάτσα από την ΑΕΚ. Νίκο, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0.
2: Ο Μάγερ βγάζει ασίστ από κόρνερ. Λίγο έλειψε να βάλει και γκολ από κόρνερ. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Ήταν μια πανέξυπνη εκτέλεση την οποία έκανε ο Κροάτης ποδοσφαιριστής της Ένωσης. Είπε νωρίτερα ότι βγάζει τα λεφτά της μεταγραφής του. Νομίζω η ΑΕΚ μια μεγάλη επένδυση την οποία έκανε φέτος το καλοκαίρι με τον Μάγερ, τον Κάιρνεν, τον Ζούμπκοφ, τον Αριάγκα.
1: Το
2: Βιτάλης βλέπει τα χρήματα αυτά τα οποία έχει δώσει να τις επιστρέφονται πίσω. Βλέπει την είσοδό της στη League Phase του Champions League, την επίσημη ουσιαστικά είσοδο στην League Phase του Champions League, να είναι κάτι το οποίο είναι θέμα χρόνου, να είναι κάτι το οποίο είναι θέμα ενός μισαώρου, καθώς έχουμε φτάσει πλέον στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Πίλιος τώρα κερδίζει, δίνει τις μάχες του με τον πανύψηλο Ντιμητρόφ. Κρατάει τώρα την μπάλα ο αρχηγός της Λεύσκη Σόφιας, αλλά είναι εκεί ο Πίλιος να πιέσει και τον Αλταΐρ, τον οποίο έγινε αποδέκτης, και να δώσει out. Η αλήθεια είναι μια τρομερή, απίστευτη ενέργεια βγάζει σήμερα σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Σταύρος Πίλιος, και ετοιμάζει αλλαγές τώρα ο Χούλιο Βελάθκεθ στο 62ο λεπτό. Ο Ρενάλντο περνάει εκτός, ο Περέα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης της Λεύσκης Σόφιας.
1: Οι αλλαγές γίνονται, αλλά όλο το γήπεδο φωνάζει Μάρκο Νικολίτς, το όνομα του προπονητή της ΑΕΚ, που σήκωσε το χέρι και χαιρέτησε.
2: Είναι δημιούργημά του αυτό το οποίο βλέπουμε όλο αυτό το
1: Είναι όλη
2: διάστημα.
1: Η εξέλιξη από το προηγούμενο καλοκαίρι. Το πρωτάθλημα, όπως το έλεγε ο Νικολίτς, ήταν ένας σταθμός. Η εξέλιξη τώρα είναι το Champions League.
2: Είναι η εξέλιξη, είναι το επιστεύγασμα, είναι η κεφαλαιοποίηση της περσινής χρονιάς της Ένωσης, η οποία πλέον είναι και αστεράτη, έτσι. Εκτός από πρωταθλήτρια θα είναι και αστεράτη την φετινή
1: μέχρι
2: σεζόν.
1: Το Γενάρη η ΑΕΚ θα παίζει στο Champions League.
0: Κύριε,
1: μετά βλέπουμε, έχει ο Θεός.
0: Κύριε, να σας διακόψω να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ είναι στο 63ο λεπτό 3-1. Στο 65ο λεπτό έχουμε Λιόν Φενέρμπαχτσε 2-2. Εξετάζεται γκολ με βαρ τώρα για την Λιόν. Στο 65ο λεπτό Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας στο 1-1. Και στην Ισπανία Ρεάλ Μαδρίτης Σοσιεδάδ στο 51ο λεπτό 1-1. Ο λόγος και πάλι σε εσάς.
2: Οι τρεις αλλαγές οι οποίες έκανε ο Χούλιο Βελάθκεθ είναι ο Περέα στην κορυφή της επίθεσης θέση του Ρεϊνάλντο, Μούσο μπαίνει στη θέση του Μαϊκόν στον χώρο του κέντρου, ενώ ο Τριντίν μπαίνει στη θέση του Έβερτον Μπάλα. Νομίζω ότι είναι απέλπιδες κινήσεις, δεν ξέρω πώς μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε. Η ΑΕΚ είναι μπροστά με 4-0 στο σκορ με το τέρμα, το οποίο σημείωσε ο Γιώβιτς στο 7ο λεπτό. Εκεί άνοιξε ουσιαστικά ο χορός της μεγάλης παρέλασης της ΑΕΚ προς τα αστέρια. Ο Βάργα στο 12ο λεπτό με διαγώνιο σουτ έκανε το 2-0. Ο ίδιος παίχτης στο 29 έκανε το 3-0 με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι μετά από υπέροχη εκτέλεση κόρνερ του Λόβρο Μάγερ, ενώ ο Ρασβάν Μαρίν από τα 11 μέτρα έκανε το 4-0, βάζοντας έτσι το κερασάκι μέχρι στιγμής. Και ακούστε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια, πραγματικά είναι απίθανο.
1: Αυτό θα ακούγεται σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα ακούγεται στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα του Champions League. Η ΑΕΚ επιστρέφει εκεί που ανήκει. Φοβερό κλέψιμο του Ρότα. Κλέψιμο καρδιάς, κλέψιμο ψυχής. Συνεχίζει παράλληλα, έρχεται ο Μάγερ. Του γυρίζει την μπάλα εκεί που πήγε να τη χάσει. Έγινε η κόντρα, τα βάζει με τον εαυτό του Ρότα. Παίρνει το χειροκρότημα από τον Νίκολιτς. Είναι το πόσο πολύ το θέλουν, πόσο πολύ το απολαμβάνουν, πόσο πολύ το γιορτάζουν αυτό το 4-0. Αυτή την διαφαινόμενη πρόκριση στην League Phase του Champions League. Ο Ρότα δέχτηκε το μαρκάρισμα, μπάλα έφυγε πλάγια. Ο Νίκολιτς χειροκροτά, ζητάει το πλάγιο από την κόντρα. Ο Τουρπέν δεν συμφωνεί, ακολουθεί του βοηθού την σύσταση.
0: Γιάννη, να εκμεταλλευτώ τη διακοπή να πω ότι τον γκολ για τη Λιόν δεν μέτρησε τελικά μετά από εξέταση του ΒΑΡ. Οπότε Λιόν Φενέρμπαχτσε είναι στο 1-2. Λόγο και πάλι σε εσά.
1: Νομίζω... τώρα του κυτρινόμαυρου Νίκο του έχει συνεπάρει ο ενθουσιασμό. Άφησε μου κοντή τη θέση του εδώ για να κόψει την μπάλα. Προσπαθεί εδώ ο Κοφλέξ από τα αριστερά, αλλά έχουν γυρίσει οι παίκτες της ΑΕΚ. Και πάλι ο Κοφλέξ είναι με τον Ρότα. Πάει να δώσει βοήθεια και ο Μάγερ. Ωραίος ο Κοφλέξ. Μπαίνει στην περιοχή. Παράλληλο το γύρισμα. Εδώ θέλει μια προσοχή. Στρακόσια διώχνει. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Ο Στρακόσια τη δουλειά του την έκανε. Κατάφερε και έδιωξε την μπάλα από τον Κούσο. Σε αυτό το συρτό σουτ στη γωνία του και μετά. Αυτός που κινήθηκε προς την πορεία της μπάλας ήταν ο Περέα που δεν έβρισκε κάλυψη και τράβηξε τον αμυντικό της ΑΕΚ. Φάνηκε αυτό, έγινε το σούτερ ήκαιρα το 300 έκοψε, αλλά μετά γκρέμισε τον πήγε ο Περέα το επιθετικό φάουλ. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0, αυτές είναι λεπτομέρειες και ο Πήγιος δικαιολογημένα ακούει το όνομά του. Ένα παιδί που ανανέωσε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ, ένα παιδί που δούλεψε πάρα πολύ, του το αναγνωρίζει αυτό ο Νίκολιτς. Ένα παιδί που έστειλε το Πενεράι δανεικό στη Γλασκόβη. Ένα παιδί που ουσιαστικά έχει πάρει με το σπαθί του τη θέση βασικού στην ΑΕΚ. Γιώβιτς παλεύει, κερδίζει μπάλα, κερδίζει φάουλ. Έχουν γίνει φάουλ σε διάφορα σημεία του γηπέδου από τα νεύρα των παικτών της Λεύσκη που έχουν δει ότι πολύ ωραία τα περιέγραψαν, πολύ ωραία τα πριμ, οι μεγάλες υποσχέσεις. Αλλά εδώ είναι η πραγματικότητα του γηπέδου και μάλλον δεν είχαν αντίληψη και εικόνα τι τους περίμενε στην Αγία Σοφιά. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0 στο 67ο λεπτό. Το παιχνίδι έχει πάρει τον δρόμο του. Ο τελικός κρίθηκε επί της ουσίας από την πρώτη κεφαλιά του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο πανηγυρισμός ξεκίνησε από το δεύτερο γκολ με το σκαστό διαγώνιο σου του Βάργα και στη συνέχεια με τη σκαστή κεφαλιά στο 29. Ο Μαρίν με το πέναλτι στο 4-0 κλείδωσε τα πράγματα. Και ο δικέφαλος θα έχει πτήσεις στα αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ επιστρέφει έκτη παρουσία, έκτη συμμετοχή. Αυτή τη φορά στην League Face, ένα διαφορετικό φορμάτ από τις προηγούμενες 5 δικές της παρουσίες. Με την ποιότητα που την διακρίνει, με το χαρακτήρα που της έχει δώσει ο Νίκολιτς. 4-0 τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα, 4-0 στο 68 λεπτό. Την Λεύσκη Σόφια στο τελικό του Champions League, στο τελικό των 24 εκατομμυρίων ευρώ. Ως βάση, έτσι, αυτή είναι η αφετηρία για την ΑΕΚ. Μαρίν.
2: Γιατί η κάθε νίκη δίνει 2 εκατομμύρια, έτσι.
1: 2 εκατό και η ισοπαλία 700.000.
2: Είναι τα 24 εκατομμύρια τα οποία ανέφερες, είναι τα εγγυημένα έσοδα τα οποία θα έχουν να λαμβάνουν οι κυτρινόμαυροι και φυσικά να μην ξεχνάμε και τους 1.200 βαθμούς που δίνει η Ένωση στην Ελλάδα ή στη μάχη την οποία δίνει για την κατάληψη της 10ης θέσης. Αυτό το οποίο έλεγες νωρίτερα και για τον Πήλιο έχει και την ευκαιρία.
1: Και τους 6.000 που παίρνει η ΑΕΚ.
2: Βεβαίως. Και αυτό το οποίο έλεγες νωρίτερα για τον Πήλιο, ο Σταύρος Πήλιος έχει και την ευκαιρία να γίνει και καλύτερος και πιο όριμος ποδοσφαιριστής πλέον που θα έχει και τον Λυκογιάννη ουσιαστικά δίπλα του. Ένα παίχτη ο οποίος έχει τις παραστάσεις από το ιταλικό ποδόσφαιρο, μπορεί να του δώσει και άλλες διαστάσεις στο παιχνίδι του.
1: Νίκο, ο Πήλιος παίζει με κρεμασμένο το μετάλλιο του πρωταθλήματος. Νοερά. Είναι πρωταθλητής ο Σταύρος Πήλιος. Με αυτόν πήρε η ΑΕΚ. Και με τον Πενράι στο δίδυμο, αλλά αυτός είχε τις περισσότερες συμμετοχές ως αριστερό μπακ και δικαιωματικά θα πάει και στο Champions League. Και έτσι μαζεύεις εμπειρίες, βελτιώνεσαι, εξελίσσεσαι, γιατί φέρεις τον εαυτό σου απέναντι σε αυτούς που έβλεπες από τη τηλεόραση.
2: Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο. Ουσιαστικά όταν παίζεις και με τους καλύτερους γίνεσαι και εσύ καλύτερος. Τώρα ο Στρακόσα έχει την μπάλα χαμηλά, κάνει ένα γέμισμα προς τον Βάργα ο οποίος επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο με ένα πρόβλημα το οποίο αποκόμισε νωρίτερα στον ώμο. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να είναι σοβαρό αυτό. Κοϊτά τώρα κερδίζει την μπάλα και βγάζει την ΑΕΚ στην επίθεση. Κοϊτά ανοίγει στα δεξιά για τον Μάγερ. Μάγερ θα παίξει για τον Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς με πλάτη τώρα, ο Σεραφίμοφ τον έχει κλείσει. Πάλι ο Μάγερ με το αριστερό του κάνει τη σέντρα για το δεύτερο δοκάρι. Βάργα δεν θα μπορέσει να πάρει την κεφαλιά εδώ. Η μπάλα περνάει πάνω από το κεφάλι του επιθετικού της Ένωσης.
1: Το «ο» το άκουσες.
2: Ναι.
1: Ακούω. Δηλαδή ήταν τόσο καλή η σέντρα που όλοι φαντάστηκαν ότι ο Βάργα εκεί σακάρφωνε. Ήταν λίγο μπασκετικό αυτό το «ο», σαν αλεϊούπ.
2: δεν έκανε και μεγάλο άλμα, έτσι, η αλήθεια είναι. Δεν μπήκε και πολύ στην πορεία της φάσης.
1: Ήταν ίσως κλεισμένος εκεί.
2: Ναι, ίσως είναι και το θέμα το οποίο είχε νωρίτερα, που έπεσε λίγο στον αγωνιστικό χώρο και του προσφέρθηκαν και οι πρώτες βοήθειες.
1: Ισοφάρισε και Λιόν τελικά τη Φενέρ 2-2. Μας ενδιαφέρουν και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ να δούμε ποιοι θα είναι.
2: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα στην κλήρωση. Και
1: έχουμε την άνεση να το κάνουμε. Κάτσα να παυτικά εδώ στις πολυθρόνες.
2: Και να βλέπουμε και τα υπόλοιπα σκόρε. Αυτό είναι. Λοιπόν, η Λεύσκη Σόφιας έχει τώρα την μπάλα στο 71 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια με τον Σεντέλες από τα αριστερά να δίνει στον Όκο Βλέξ. Δεν έχει κάνει ακόμα κάποια αλλαγή ο Κοτς Νίκολης, αλλά τώρα ετοιμάζεται ο Πέτρος Μάνταλος.
0: Γιάννη, να σου πω ότι για τον γκολ που ανέφερες είναι υπό εξέταση.
1: Και αυτό.
2: Ούτε αυτό θα μετρήσει.
0: Και αυτό περιμένουμε να δούμε.
2: Ρε τι κακό.
1: Μας θα βγάζουν στο Matrix, αυτό τα λέμε. Είναι
0: ναι, ναι.
1: Η ενημέρωση από την UEFA.
2: Ο Αλντάιρ τώρα έχει την μπάλα από τα δεξιά.
1: Α, και να πω και κάτι άλλο. Διευκολύνει την και το γεγονός ότι πάει να περάσει η Viking. Αν περάσει και η Τσέγε, τη διευκολύνει στα οικονομικά μερίδια που θα έχει με ομάδες που έχουν χαμηλότερο συντελεστή από εκείνη.
2: Αυτό είναι και ακόμα πιο σημαντικό, έτσι, για τα έσοδα τα οποία θα πάρει. Τώρα η αλλαγή.
1: Ναι.
2: Τώρα η αλλαγή. Ο Πέτρος Μάντελος περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Αμπουμπακαρί Κοϊτά, εκτός η πρώτη αλλαγή του Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι. Και θερμό χειροκρότημα για τον Μαυριτανό μέσο. Και νομίζω αναμένουμε ακόμα πιο θερμό χειροκρότημα για τον Πέτρο Μάνταλο.
1: Κανείς δεν ξεχνάει τα γκολ του Κοϊτά την περσινή χρονιά. Η ΑΕΚ την περσινή χρονιά έπαιξε 54 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και ο Κοϊτά είχε 53 συμμετοχές. Είχασε μόνο ένα μάτσο λόγω τιμωρίας. Είχε βάλει συνολικά 10 γκολ. 5 στο πρωτάθλημα, 5 στην Ευρώπη. Εννοείται ότι ο Πέτρος Μάνταλος αποθεώνεται, αλλά είναι και μια συνθήκη που δεν τη θυμάμαι ξανά. Με 4 χάφη ΑΕΚ. Δηλαδή, Κάρινεν Μαρίν, Μάνταλο Μάγερ, Βάργα Γιώβιτς. Εντάξει, Βάργα Γιώβιτς είναι το δίδυμο στην επίθεση. Αλλά όπως μοιράζει τα δίδυμα ο Νίκολιτς, παίζει με 4 χαφ με τον Μάνταλο από τα αριστερά, τον Μάγερ από τα δεξιά και Κάρινεν με Μαρίν στον άξονα. Έχει το ενδιαφέρον του αυτό. Στο 72 είμαστε. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Εντάξει, Λεύσκη δεν έχει κουράγια. Τι κουράγια να έχει το παιχνίδι.
2: Το σφύριγμα τη λήξη.
1: Ναι, έχει γκρεμίσει τα πάντα. Ωραία εδώ ο Μαρίν, εδώ υπάρχει φάουλ. Πολύ ωραία μπήκε ο Ρώτα, ο Μαρίν πήρε την μπάλα, ο Μάγερ την έδωσε για τον Μαρίν, δέχτηκε αυτό το φάουλ. Είναι λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή, από τα δεξιά στο 73, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Θυμίζουμε 2 γκολ ο Βάργα, 1 γκολ ο Γιώβιτς και το πέναλτι του Μαρίν στο δεύτερο ημίχρονο που είναι και το μοναδικό γκολ που έχει σημειωθεί στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ από το ημίωρο του παιχνιδιού είχε αυτό το προβάδισμα με 3-0, τώρα είναι 4-0 στο 73. Μάγερ κρατάει μπάλα, γυρίζει πίσω, ζητάει ο Μάνταλος. Μάγερ κάθεται για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς τριγωνάκι με τον Μάνταλο. Μάνταλος ελευθερώνει για τον Πίο. Ο Πίος προλαβαίνει εκεί τον Νέβες. Η μπάλα περνάει εκεί που είναι ο Μάνταλος. Μάνταλος χαμηλά, η σέντρα για τον Γιώβιτς. Δεν πέρασε η μπάλα. Προσπαθεί να τρέξει εδώ, θα κάνει φάουλ ο Μάγερ. Εδώ στην προβολή που έκανε πάνω στον Κούσο, που έχει την ταχύτητα. Μπόρεσε δηλαδή να επιταχύνει και δεν πρόλαβε ο Μάγερ να βρει μπάλα. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Το πανηγύρι εδώ στην Allwyn Arena συνεχίζεται για τους φίλους της ΑΕΚ. Η μπάλα είναι
0: τελικά
1: για την
0: Γιάννη, τον γκολ δεν μέτρησε στο Λιόν Φενέρμπαχτσε. Να δώσουμε λίγο και αποτελέσματα. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ είναι στο 3-1. Στο 76 λεπτό Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2. Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1. Ενώ για τη Λα Λίγκα στο 69 λεπτό Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1. Να θυμίσω ότι για το Conference League και για τα προκριματικά Rapid Viennese Hearts 2-2, 3-4 στα πέναλτι και τελικά η Hearts πήρε την πρόκριση. Ο λόγος εσάς.
1: Περιττή κίτρινη κάρτα του Πίου τώρα.
2: Ναι, νομίζω ότι πήρε
1: Νέβες.
2: Περισσότερο, δεν ξέρω, από υπερβολικό.
1: Επειδή το έκανε, τις τρίπλες εκεί, ναι, από το πάθος που διακρίνει το Σταύρο Πίγιο.
2: Είναι πολλές οι μάχες που έχει δώσει εκεί με τον Αλταΐρ και με τους Εκστρέμ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπρεπε να την πάρει τώρα αυτή την κίτρινη κάρτα. Έχουν την μπάλα τώρα οι Βούλγαροι στο κέντρο με τον Αλταΐρ να δίνει για τον Μουμπάρικ. Μουμπάρικ αλλάζει από τα αριστερά για τον Σεντέλες. Και αρκετό χώρο εδώ ο αριστερός μπακ της Λεύσκη δίνει στον Όκο Φλέξ και αυτός για τον Σερτζίνιο. Ο Μάγερ όμως θα καλύψει και θα κόψει πάρα πολύ ωραία τον Σερτζίνιο και θα δώσει τον Ρότα, Βάργα, αλλάζουν ωραία. Και αυτός για τον Σερτζίνιο, ο Μάγερ όμως θα καλύψει και θα κόψει πάρα πολύ ωραία τον Σερτζίνιο και θα δώσει τον Ρότα, Βάργα.

0: League Phase του Champions League. Ακόμα οι παίκτες της ΑΕΚ δείχνουν το ζήλο, πηγαίνουν στα μαρκαρίσματα, τρέχουν και νομίζω αυτό είναι απόρρεια του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο και ακόμα και στο 3-0.
1: Η σωστή νοοτροπία για να κερδίζεις τέτοια μάτς.
0: Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, να μην δίνει περιθώρια στους αντιπάλους της τώρα. Ένα φάουλ της...
1: Βάζει τον Σουλά μέσα.
0: Ναι. Ο Σουλά στη θέση
1: του Οκοφλέξ.
0: Του Οκοφλέξ. Ναι, ο Οκοφλέξ, ο παίκτης ο οποίος ήταν ο πιο δραστήριος κιόλας της Λεύσκης Σόφιας στην σημερινή αναμέτρηση.
1: Εντάξει, λίγα πράγματα. Η Λεύσκη λίγα πράγματα
0: κάνει. Τίποτα.
1: Δεν την άφησε η ΑΕΚ την κατάπιε.
0: Από το πρώτο λεπτό, έτσι όπως ξεκίνησε το μάτς, δεν είχαν περιθώριο αντίδρασης οι Βούλγαροι. Τώρα το φάουλ από τα αριστερά για τους φιλοξενούμενους με τον Σερτζίνιο και τον Σεντέλες. Ο Σεντέλες είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Στο δεύτερο δοκάριο, πήλιος την κεφαλιά. Πάλι μπάλα στα πόδια των Βούλγαρων με τον Μούσο. Μούσο θα κάνει το γέμισμα. Φτάνει στον Σεντέλες η μπάλα από τα αριστερά. Ρότα πηγαίνει πάνω του για να του κλείσει την σέντρα. Θα του κλείσει τη σέντρα και θα κερδίσει και το out. Και θα το πανηγυρίσει ο Λάζαρος Ρότα. 77 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, χάσατε. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία από το ξεκίνημα το καθάρισε το παιχνίδι. Δεν μας άφησε να ζήσουμε ένα θρίλερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και τώρα ετοιμάζει τον Ζήνη και τον Ζούπκοφ ο Μάρκο Νίκολιτς να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. 4-0 η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ.
1: Για την άμυνα της Λεύσκη. Πεινασμένος ο Ζήνη, πεινασμένος ο Ζούπκοφ που έδειξε και με τον Ηρακλή ότι ψάχνει γκολ.
0: Και θέλουν να δείξουν και ακόμα περισσότερο πράγματα, γιατί όταν το φέτος η ΑΕΚ έχει προσθέσει αρκετή ποιότητα στην ομάδα της μέσα και με παίχτες οι οποίοι τέτοιοι μπαίνουν από τον πάγκο, θέλουν να δείξουν ακόμα παραπάνω πράγματα για να συνεχιστεί η μάχη για τους 11, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρυσι ο Μάρκο Νίκολιτς έβγαλε τη σεζόν με 14-15 ποδοσφαιριστές. Φέτος έχει αρκετές επιλογές για τον άξονα, για τα φτερά της επίθεσης. Πλέον στην επίθεση ο Ζήνη χτυπάει με αξιώσεις την πόρτα του βασικού. Βέβαια, αν συνεχίσει έτσι ο Βάργα με τον Γιώβιτς, η αλήθεια είναι ότι θα είναι και το βασικό δίδυμο. Πήλιος τώρα κερδίζει την μπάλα και δίνει στον Μάνταλο, ο οποίος πιέζεται εκεί, αλλά δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Πίσω για τον Μουκουντή και αυτός για τον Στρακώσα. 78 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με 4-0. Είναι έτοιμη για την είσοδό της στην League Phase του Champions League. Νομίζω αυτό το οποίο περιμένουν οι Βούλγαροι είναι το σφύριγμα της Λίξης, το οποίο θα είναι η λύτρωσή τους για αυτόν τον εφιάλτη που έζησαν στην Νέα Φιλαδέλφια. Τον ποδοσφαιρικό εφιάλτη που έζησαν στην Νέα Φιλαδέλφια. Και στην ΑΕΚ περιμένουν το σφύριγμα της λήξης για την επισημοποίηση της γιορτής, την επισημοποίηση του εισιτήριου, το οποίο δίνει στην ΑΕΚ την δυνατότητα να παίξει με τους ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και εκεί ουσιαστικά πλέον ανεβαίνει και το πρεστής περισσότερο της Ένωσης. Ο Μάγερ, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, είναι τώρα παντού στον αγωνιστικό χώρο, τώρα έχει πάει από τα αριστερά για να αφήσει πίσω στον Κάιρινεν. Αλλάζουν την μπάλα οι παίχτες της Ένωσης χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Είναι στα πόδια τους τώρα το παιχνίδι, έχουμε φτάσει πλέον στα 79 λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία είναι μπροστά στο σκορ με 4-0, έχει καθαρίσει την πρόκριση. Ο κόσμος της το έχει καταλάβει αυτό, έχει ξεκινήσει το πάρτι στην Νέα Φιλαδέλφια. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα θορυβώδεις στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, δεν ακούστηκαν καθόλου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και πώς να ακουστούν άλλωστε με αυτό το οποίο έκαναν οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς στο χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας. Και τώρα αλλάζουν με μεγάλη άνεση την μπάλα σε χαμηλά μέτρα οι κίτρινο-μαύροι, παρά την πίεση την οποία κάνουν οι Βούλγαροι. Και τώρα ο Πήλιος βγαίνει από τα αριστερά για να δούμε, με αρκετό χώρο μπροστά του ο Σταύρος Πήλιος. Έχει και τον Μάγερ, θα κάνει το σουτ. Θα μπορούσε να δώσει την πάσα εδώ στον Μάγερ μέσα στην περιοχή, ο οποίος έκανε την κίνηση. Ο Ντιμητρόφ βγήκε και έκοψε την προσπάθεια του αριστερού μπακ της Ένωσης, η οποία τώρα ετοιμάζει τις αλλαγές με τον Ζήνη και τον Ζούμπκοφ να περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ζήνη στη θέση του Μπάρναμπας Βάργα, του νομίζω και MVP σήμερα με τα δύο τέρματα τα οποία σημείωσε ο Ούγγρος επιθετικός.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει παίκτες που ξεχωρίζουν. Ο Βάργα έβαλε τα δύο γκολ, φεύγει και ο Μάγερ. Έβαλε τα δύο γκολ, αλλά ήταν και ο Γιώβιτς που έκανε μεγάλο παιχνίδι και ο Μαρίν και ο Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν έχει κάνει το καλύτερο μάτς από τη στιγμή.

0: τις μεταγραφές του στην ΑΕΚ. Σε κάθε περίπτωση όμως το γεγονός είναι ότι η ομάδα τα έχει καταφέρει. Η ΑΕΚ είναι στο Champions League. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει την πρωταθλήτριά της στο Champions League. Η ΑΕΚ επιστρέφει εκεί και από τη στιγμή που προηγείται με 4-0 ψάχνει και άλλα γκολ. Έτσι είναι. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχεις και πλέον τα παιχνίδια θα είναι και πολύ πολύ πιο δύσκολα. Είπαμε, είναι η πρώτη κατηγορία. Η ΑΕΚ κάνει άλμα. Πέρσι έφτασε στα προημιτελικά της τρίτης ευρωπαϊκής κατηγορίας του Conference. Φέτος θα παίξει ως πρωταθλήτρια Ελλάδας την πρώτη στην elite κατηγορία. Αλλαγή και του Μίτκοφ με τον Σερζίνιο. Έχουμε μπει πια στο τελευταίο δεκάλεπτο. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Ο Ζήνη είναι μαζί με τον Γιώβιτς στην επίθεση. Ο Μαρίν με τον Κάιρινεν είναι στο κέντρο. Ο Ζούπκοφ κινείται από τα δεξιά. Ο Μάνταλος κινείται από τα αριστερά. Αυτή είναι η διάταξη των πρωταθλητών Ελλάδας. Ο Δικέφαλος είναι σε ψηλές πτήσεις. Ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι το τελείωσε στο πρώτο τέταρτο με την κεφαλιά του Γιώβιτς στο 7 και το γκολ του Βάργα στο 12. Μετά από την εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ, σκαστή κεφαλιά του Βάργα στο 29, έδειξε κάθε αμφιβολία. Μήπως και έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αυτά που λέγαμε και με τον Νίκο. Και με το πέναλτι του Μαρίν στο 55 έχει απελευθερωθεί όλος ο κόσμος πια στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν κρατάει τα γούρια του, δεν αλλάζει θέσεις με το διπλανό του. Όλα έχουν πάει υπέροχα για την ΑΕΚ στην Αγιά Σοφιά. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Είμαστε στο 82. Η Λεύσκη κάπως απρόθυμα, αλλά γυρνάει την μπάλα για να ολοκληρώσει ένα παιχνίδι που η πρώτη ήττα που βιώνει στη φετινή σεζόν είναι και η πιο οδυνηρή, αφού της γκρεμίζει το όνειρο που έτρεφε για αυτό το μάτς. Η ΑΕΚ αρχίζει να πιέζει τώρα με τον Σεντέγιες, που τον λένε οι Βούλγαροι, να δίνει την μπάλα προς τα πίσω. Εκεί είναι ο Βούτσοφ. Βούτσοφ κάνει το λάθος. Ο Μάνταλος κερδίζει και κλέβει. Μάνταλος κρατάει και δίνει για τον Πίγιο. Ο Πίγιος εδώ πήγε να βγάλει προς το δεύτερο δοκάρι για τον Ζούμπκοφ, αλλά η μπάλα θα περνούσε μέσα από τη μικρή περιοχή. Ο Βούτσοφ έπεσε και μάζεψε. Νωρίτερα, βέβαια, με το σκορ 4-0, επιχείρησε μήπως και σκοράρει και ο Πίγιος. Είχε όμως την επιλογή της πάσας. Είχε πάρει το χειροκρότημα του Νίκολιτς. Θέλει να τρέξει με τον Σεντέγιες η Λεύσκη. Η Λεύσκη που δίνει για τον Κούσο. Κούσο τσιμπάει την μπάλα. Είναι ο Κάιρινεν που καλύπτει και δεν επιτρέπει. Ο Σουλά ήταν αυτός που έκανε το γύρισμα από αριστερά με το εξωτερικό, με το δεξί. Εκεί όμως πετάχτηκε ο Κάιρινεν σαν τρίτο στόπερ και απομάκρυνε την μπάλα πλάγια. Ένα πλάγιο άτου που εκτελείται για τη Λεύσκη με τον Μπουμπαρίκ. Μπουμπαρίκ που περνάει την μπάλα εκεί για τον Μίτκοφ που μπήκε πριν από λίγο. Προσπάθεια για τη Λεύσκη με τον Νέβε, τον σταματάει ο Πίγιος, έρχεται και ο Κάιρινεν για βοήθεια. Τρέχει και ο Μάνταλος που έβαλε το κορμί του για να πάρει το φάουλ από τον Μίτκοφ, δεν του το έδωσε ο διαιτητής. Παραμένει μπάλα στα πόδια των παικτών του Βελάθκεθ. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0. Κυρίες και κύριοι, ένα απολαυστικό μάτς για την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ένας τρίαμβος για την ΑΕΚ. Ένας τρίαμβος για το ελληνικό ποδόσφαιρο που ενισχύεται ως πρωτάθλημα με την προσπάθεια που κάνει για να περάσει στην πρώτη δεκάδα των πρωταθλημάτων της UEFA και ο Γκατσίνοβιτς περιμένει να περάσει στο γήπεδο και ο Αριάγκα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει την πρώτη του συμμετοχή για την ομάδα της ΑΕΚ. Μία από τις τελευταίες μεταγραφές μαζί με τον Λυκογιάννη ήταν αυτή, ο Αριάγκα. Ο Ζούμπκοφ βγάζει την μπάλα από το μικύκλο της περιοχής, παραμένει όμως εκεί με τη Λεύσκη να είναι στην επίθεση. Η σέντρα, ο Στρακόσκια βγαίνει και μαζεύει την μπάλα, κανένας κίνδυνος για τον goalkeeper της ΑΕΚ. Γκατσίνοβιτς και Αριάγκα. Ο Αριάγκα, ο οποίος μας ήρθε από τη Λεβάντε. Ένα ακόμη χάφ, άρα θα μπει στη θέση μάλλον του Κάιρινεν, λόγω των αγωνιστικών χαρακτηριστικών που διαθέτει. Στρακόσκια διώχνει την μπάλα, δεν φτάνει όμως το Ζήνη, υπήρχε πολύ μεγάλο κενό εδώ. Τρέχει ο Ζήνη για να τη μαζέψει, απομακρύνει την μπάλα και θα πάει προς την άμυνα της Λεύσκη Σόφιας. Και το παιχνίδι μας πηγαίνει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή του, που θα είναι ένα stand innovation, αφού πια για πρώτη φορά πέρα από τα playoff το σεντόνι του Champions League θα κουνηθεί στην All Win Arena της Αγίας Σοφιάς, στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Εδώ τώρα είναι ευκαιρία για τη Λεύσκη. Ο Στρακόσκια σταματάει μια μεγάλη φάση εκεί του Σουλά που μπήκε στην περιοχή, ήταν offside όμως. Δεν θα μετρήσει φάση, δεν θα μετρήσει μεγάλη επέμβαση του Στρακόσκια. Βγήκε η συνεργασία. Ο Σουλά βρέθηκε απέναντι από τον Στρακόση. Έκανε το πλασέ. Εντυπωσιακά. Άπλωσε το κορμί του με το αριστερό χέρι. Σταμάτησε την πορεία της μπάλας. Νίκο, standing ovation για τον Λούκα Γιόβιτς με τον Κατσίνοβιτς.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή η έξοδος η οποία έχει κάνει ο Στρακόσα. Έχει ουσιαστικά κλείσει όλη την οπτική γωνία του Σουλά, ο οποίος είχε βγει δεατέ. Τον Κατσίνοβιτς πέρασε θέση του Γιόβιτς. Όλο το γήπεδο φυσικά τον αποθέωσε. Ο Μαρίν είναι αυτός ο οποίος βγαίνει και μπαίνει ο Αριάγκα στην θέση του.
0: Ενώ περιμέναμε τον Κάιρινερ που παίζει σε χαμηλότερα μέτρα. Αλλά εντάξει, ναι, θα έχει.
1: Θα δούμε, έχει ενδιαφέρον γενικότερα να δούμε.
0: Τέτοια μαγειρέματα θα τα έχει ο Νικόλης, γιατί είναι και ο Βιτάλης, έχει μια τετράδα χαφ, συν το Μάγερ 5, που μπορεί να κάνει διάφορα.
1: Έχει πάρα πολλούς, έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές, μπορεί να αλλάξει καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνίζεται. Έχει ύψος πλέον πάρα πολύ, έχει πάρει παίχτες οι οποίοι έχουν το ύψος, ο Κάιρινεν, ο Αριάγα, ο Ζούκοφ, τώρα ένα γύρισμα του Ρέλβας, ο Στρακόσα θα πάρει την μπάλα. Όπως έλεγα νωρίτερα, είναι πάρα πολύ καλή η έξοδος η οποία κάνει ο Στρακόσα. Πάρα πολύ γρήγορα κλείνει το οπτικό πεδίο και ουσιαστικά προβλέπει και στέλνει τον Σουλά να πλασάρει προς την αριστερή πλευρά του, στην αριστερή του γωνιά. Έχει κλείσει την πλευρά όμως και κάνει μια τρομερή επέμβαση. Ήταν offside. Δεν πιστώνεται η φάση στη Λεύσκη Σόφιας, πιστώνεται όμως η απόκρουση στον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος από την περσινή χρονιά συνεχίζει από εκεί που το άφησε και φέτος. 87 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια, το τραγούδι έχει ξεκινήσει, συνεχίζεται το τραγούδι και περιμένουμε και το σφύριγμα της λήξης για να ξεκινήσει και το πάρτι προς την είσοδο στον ομίλο. Ζήνη τώρα παίρνει την μπάλα και βγάζει για τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς, τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Γκατσίνοβιτς για να βάλει το πέμπτο τέρμα για την ΑΕΚ στο 88 λεπτό. Το λάθος το οποίο έγινε στην άμυνα της Λεύσκης Όφιας. Ο Ζήνη πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα για τον Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος πρέπει να πήρε την μπάλα λίγο πίσω από εκεί την οποία θα την ήθελε και της έδωσε ύψος, στέλνοντας την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Βούτσοφ. Να σου πω, Γιάννη, ότι οι Βούλγαροι είχαν δεχθεί 5 γκολ σε όλη την φετινή του σεζόν μέχρι στιγμής. Δηλαδή στα 12 παιχνίδια τα οποία έπαιξαν φέτος, είχαν δεχθεί 5 και σήμερα έχουν δεχθεί ήδη 4 και μπορεί να τα ισοφαρίσουν όλας, γιατί τώρα ο Ζούμπκοφ έχει την μπάλα από τα δεξιά, ελύσεται ανάμεσα από 2, δεν θα καταφέρει όμως να περάσει. Συνεχίζει όμως, δίνει τις μάχες του, δεν θα βγει νικητής, θα πάρουν την μπάλα οι Βούλγαροι και θα βγουν στην επίθεση με τον Μίτκοφ. Μίτκοφ πηγαίνει και ο Ρότα πάνω του από τα αριστερά τώρα. Η Λεύσκη Σόφιας, λάθος πάσα, ο Γκατσίνοβιτς μπαίνει και ο Μάνταλος βγάζει για το Ζήνη, για να δούμε, θα προλάβει το Βούτσοφ, όχι. Ο τραματοφύλακας της Λεύσκης Σόφιας προλαβαίνει και πέφτει και στον αγωνιστικό χώρο, άθελά του θα τον έχει βρει εκεί ο επιθετικός της Ένωσης. 89 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια, περιμένουμε σιγά σιγά και τις καθυστερήσεις από τον τέταρτο και περιμένουμε να ξεκινήσει το πάρτι της εισόδου στην League Phase του Champions League, στην έκτη συμμετοχή της Ένωσης σε τελική φάση Champions League. Ήταν η ομάδα η οποία, η πρώτη ελληνική ομάδα η οποία πήγε στο Champions League με τη νέα της μορφή, είναι και τώρα στην League Phase του Champions League, συνεχίζοντας έτσι την πολύ καλή της περσινή χρονιά. 89 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, περιμένουμε το σφύριγμα της λήξης. Ο Ζήνη πήρε και την κίτρινη κάρτα, μπήκε στο μπλοκάκι του Κλεμάν Τουρπέν για αυτή την άθελά του προσπάθεια πάνω στον Βούτσοφ, ο οποίος τον πρόλαβε εκεί. Είχε βγει ήδη πολύ νωρίτερα, είχε παίξει, έπαιζε αρκετά έξω ο τερματοφύλακας των Βούλγαρων και έτσι ουσιαστικά πρόλαβε τον επιθετικό της Ένωσης. Ο Μάρκο Νίκολιτς κοιτάζει στον πάγο, κάτι λέει εκεί με τους συνεργάτες του, χαμογελάει και πώς να μην χαμογελάει άλλωστε. Τώρα νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει να ψέγει για τα μικρολάθη τους ποδοσφαιριστές του. Πλέον τώρα μπορεί να απολαύσει και αυτός την δεύτερη του παρουσία σε τελική φάση Champions League. Ο Δημητρόφ είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Δεν έχει καμία σημασία πλέον το αγωνιστικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι από το 55 και έπειτα δεν είχε και καμία σημασία το αγωνιστικό κομμάτι όταν και η ΑΕΚ έκανε.
0: Αλλά μπορούσε και ένα πέμπτο γκολ δηλαδή και ο Κατσίνοβιτς. Εντάξει, ο Ζήνη δεν πρόλαβε. Ο Κατσίνοβιτς έπρεπε να το βάλει στους, επειδή ήταν κρύος μόλις μπήκε.
1: Ήταν κρύος, η μπάλα πήγε λίγο πίσω από εκεί θα την ήθελε. 3 λεπτά δείχνει ο τέταρτος διαιτητής. 3 λεπτά χωρίζουν την ΑΕΚ από την League Phase του Champions League. 3 λεπτά χωρίζουν την ΑΕΚ από μία ακόμα επιτυχία. 3 ακόμα λεπτά μακριά για την είσοδό της στα Αστέρια.
0: 3 λεπτά τα οποία γίνονται το κόκκινο χαλί με το οποίο η πρωταθλήτρια Ελλάδας, η ΑΕΚ, θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League στην αυριανή κλήρωση. Είναι αύριο η κλήρωση, το βράδυ στις 7 η ώρα. Δεν της το χάρισε κανείς, το έχει κερδίσει με κόπο, με υδρότα από το περσινό καλοκαίρι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να χτίζει μια ομάδα που έπρεπε να παλέψει, fight, να πιστέψει, believe, και να μην τα παρατήσει στις άσχημες στιγμές, never give up, να την εξελίξει, να την φτάσει πρωταθλήτρια, να την έχει πια 25 μάτσα ήττη στην ελληνική Super League, τα 24 περσινά και ένα το φετινό. Και από το 1-0 με το οποίο έκανε η ΑΕΚ τα προσεκτικά της βήματα, πλέον η πρωταθλήτρια Ελλάδας όχι μόνο να διατηρεί ανέπαφες αιστείες, είναι η τρίτη στη σειρά μετά το 0-0 στη Σόφια και το 4-0 με τον Ηρακλή, αλλά να μοιράζει και τεσσάρες, να δίνει γκολ και θέαμα ακόμη και σε βραδιές που χαρακτηρίζονται ως τελική για το League Phase του Champions League. Καταλαβαίνω ότι όταν κοπάσουν αυτοί οι πανηγυρισμοί για τον μεγάλο θρίαμβο της ΑΚ, για να δούμε τώρα, υπάρχουν προϋποθέσεις και φεύγει ο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κρατά την μπάλα, Ζούπκοφ κάνει την τρίπλα. Ζούπκοφ όλα μόνος. Ζούπκοφ θέλει να στρώσει την μπάλα. Μάνταλος τον σταμάτησε με προβολή. Χάθηκε ένα γκολ που έμοιαζε βέβαιο με τον τρόπο που το δημιούργησε ο Ζούπκοφ. Πώς κατέβασε την μπάλα, απέφυγε το τελευταίο ανάχωμα, βρέθηκε με αποθέση μέσα δεξιά, μπορούσε να εκτελέσει ο ίδιος. Έκανε το παράλληλο γύρισμα, ο Ζήν είχε κινηθεί πιο μπροστά. Ο Μάνταλος βρήκε γεμάτα την μπάλα, φοβερό το τάκλιν που έσωσε ένα πέμπτο γκολ. Λέγαμε λοιπόν ότι όταν κοπάσει όλο αυτό που θέλουμε να αργήσει να κοπάσει, ο Νίκολης θα θέλει μέχρι την κλήρωση. Μετά ακολουθεί και η Φυσιά, Κυριακή μας πρωταθλήματος. Κλέβει ο Ζήνη εδώ, προλαβαίνει την μπάλα, φοβερός ο λυγμός του Ζήνη. Ζήνη μπαίνει στην περιοχή, Ζήνη στρώνει, Μάνταλος την πάει, Γκατσίνοβιτς το χάνει. Η ΑΕΚ πραγματικά κάνει ένα σόου, η μπάλα δεν μπήκε μέσα. Ο Γκατσίνοβιτς παίρνει χειροκρότημα, μπήκε μέσα στις δύο από τις τρεις μεγάλες φάσεις ήταν ο Γκατσίνοβιτς. Φοβερή η ανάπτυξη της ΑΕΚ, η επαφή του Μάνταλου, το διαγώνιο πλασέ του Γκατσίνοβιτς, αλλά η μπάλα έφυγε έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Βούτσοφ. Σε αυτή τη γρήγορη επίθεση της ΑΕΚ είχαμε δει και νωρίτερα την ευκαιρία. Πάντως όλα αυτά λίγη σημασία έχουν. Όποιος δει στον πάγκο, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, αγκαλιάζει τους πάντες. Ο Νίκολιτς κάνει το ίδιο, αγκαλιάζει τους συνεργάτες του. Τέλος! Η ΑΕΚ είναι στην ελίτ ευρωπαϊκή κατηγορία. Η ΑΕΚ είναι στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Η ΑΕΚ είναι στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ μέχρι το Γενάρη θα κινείται και θα πετάει ψηλά στα αστέρια, σε άλλους ποδοσφαιρικούς γαλαξίες. Η αποστολή επετεύχθη. Η ΑΕΚ θριάμβευσε απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας στον τελικό των 24 εκατομμυρίων ευρώ με 4-0. Με δύο γκολ του Βάργκα, ένα του Μαρίν, ένα του Γιώβιτς, και ο ύμνος του Champions League, αυτή η μελωδία της ευτυχίας, είναι για τους νικητές. Αφορά την πρωταθλήτρια Ελλάδας που σφραγίζει αυτό το εισιτήριο και μπαίνει στις 36 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
1: Αυτό θα ακούμε, Γιάννη, για τουλάχιστον 4 ακόμα παιχνίδια στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μέχρι το Γενάρη. Μέχρι το Γενάρη.
1: Και λέω τουλάχιστον.
0: Βέβαια λέμε τουλάχιστον.
1: Και λέμε τουλάχιστον γιατί αυτή η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει δείξει τι είναι ικανή να κάνει και νομίζω και τώρα απέναντι στους κορυφαίους, απέναντι στην ελίτ της Ευρώπης, παίρνει μια θέση την οποία αξίζει 100%. Το έδειξε και σήμερα, το έδειξε σήμερα ότι είναι το φαβορί και το επιβεβαίωσε αυτό ουσιαστικά και στον αγωνιστικό χώρο, αυτό το οποίο λέγαμε δηλαδή πριν το ξεκίνημα ότι είναι το φαβορί, αλλά πρέπει να το επιβεβαίωσει. Το επιβεβαίωσε με το που σφύριξε ο Τουρπέν την έναρξη της αναμέτρησης.
0: Και να πούμε ότι είναι και μια επιβεβαίωση αυτού του υπέροχου γηπέδου, είναι το κορυφαίο γήπεδο της χώρας. Είναι ο ναός του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει φιλοξενήσει ευρωπαϊκό τελικό και αυτό το γήπεδο χάρισε ένα τρόπαιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι μεγάλη σημασία και αξία και καθυστέρησε κιόλας το ότι θα βρίσκεται στις 36 έδρες, στα 36 γήπεδα του Champions League. Αυτό έπρεπε να γίνει. Το πεπρωμένο της ΑΕΚ επιτέλους επιβεβαιώνεται με την επιστροφή της ομάδας για έκτη φορά στο Champions League. Πρώτη φορά με αυτό το format, με το League Face. Αλλά δίνει συνέχεια στην ευρωπαϊκή επιτυχία όταν πέρσι ήταν στα πρωίμη τελικά. Και βεβαίως αυτό ήθελα να πω, αλλά μας προλάβαναν όλα όσα έγιναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ότι θα αρχίσει και μεταγραφική κουβέντα, Νίκο μου, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: με την ΑΕΚ στο Champions League.
1: Τώρα που τελείωσε
0: όλο και
1: αυτό,
0: θα ζητάει και ο Νίκολιτς και άλλο χαφ, και άλλο χαφ.
1: Θα χάρει και λίγο.
0: Όποια ευκαιρία υπάρχει για οποιαδήποτε θέση.
1: Ανέβηκε λίγο παραπάνω η διάθεση του Μάριου Ηλιόπουλου. Είναι η κουβέντα η οποία τώρα θα κάνουμε, έτσι.
0: Show me the money.
1: τώρα που η ΑΕΚ είναι στους κορυφαίους προφανέστατα.
0: Σέλφι φωτογραφίες μπροστά από τους πάγκους για το team, για το staff της ομάδας. Ωραίες στιγμές, παίρνουν ένα χειροκρότημα αναγνώρισης και οι ποδοσφαιριστές της Λεύσκη που θα συνεχίσουν στο Europa League. Θα είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Ελπίζουμε να είναι στην ίδια διοργάνωση και με τον Όφη που έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα.
1: Βεβαίως.
0: Οι ελληνικές ομάδες απέναντι στις ομάδες από τη Βουλγαρία να θριαμβεύσουν. Το έκανε ο Παναθηναϊκός, ακολούθησε η ΑΕΚ, να σφραγίσει την πρόκληση και ο Όφη με αυτό το 3-0. Και τώρα ας ακούσουμε έτσι ηχητικά, όλο το γήπεδο κάνει χέρια. Η ομάδα είναι στο ύψος της περιοχής και πάει και το staff εκεί, όλοι οι συνεργάτες, φροντιστές, οι γιατροί.
1: Και ο Αλεξίου πηγαίνει, ο οποίος είναι εκτός αποστολής καθώς όλη η ομάδα μπροστά από τους οργανωμένους φίλους της ΑΕΚ. Ας ακούσουμε.
0: Ακούτε τον ήχο του θριαμβού, το χειροκρότημα της επιτυχίας, την αναγνώριση για το γεγονός ότι αυτή η ομάδα τα έδωσε όλα μέσα στο γήπεδο, υπέροχες εικόνες. Μπροστά στη κερκίδα των οργανωμένων, στο πέταλο. Όλο το γήπεδο, 30.000 κόσμος.
1: Όλοι κάναν τη δουλειά τους σήμερα, οι ποδοσφαιριστές στο χορτάρι, ο κόσμος στις εξέδρες έκανε από την αρχή του παιχνιδιού στην Λεύσκη Σόφιας να καταλάβει ότι σήμερα δεν θα περάσει καλά, να καταλάβει ότι δεν πρόκειται να περάσει από την Νέα Φιλαδέλφια.
0: Για να το κλείνουμε, Νίκο, σιγά σιγά, πού κρίθηκε το ματς σήμερα σε αυτό το 4-0?
1: Που κρίθηκε στο απίστευτο ξεκίνημα, στο εκρηκτικό αυτό ξεκίνημα το οποίο έκανε η Ένωση μέσα σε ένα διάστημα 12 λεπτών, είχε ουσιαστικά καθαρίσει το παιχνίδι. Και στην ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές της, γιατί εκτελέσεις σαν αυτή του Λούκα Γιώβιτς στο κεφάλι, με το κεφάλι στο 7ο λεπτό, αλλά και του Μπάρναμπας Βάργκα στο 12ο με το διαγώνιο σουτ μετά την κεφαλιά του Ρέλβας, τη βρίσκεις μόνο σε τέτοιους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας, στη μεγάλη οικογένεια της Eraspor. Θα σας ενοχλήσουμε εντός εισαγωγικών άλλα 8 βράδια τουλάχιστον από το Champions League με την πορεία της ΑΕΚ, παρέα με τον τεχνικό μας, την κολόνα μας, τον Αργύρη Παντελιάδη, και από τον Νίκο Καραγιάννη και τον Γιάννη Σαντορινέο, να έχετε ένα ευχές για ένα υπέροχο ευρωπαϊκό βράδυ. Το ρεπορτάζ θα τρέχει, θα σας ενημερώνουμε, και αύριο στις 7 η κλήρωση της League Face του Champions League με την πρωταθλήτρια Ελλάδα ΑΕΚ να βρίσκεται εκεί. Και κλείνουμε με τον ύμνο της ΑΕΚ και με το standing ovation, την αποθέωση από όλο το γήπεδο στους τριαμβευτές του Μάρκο Νικολίτς.
2: Να ευχαριστήσουμε κάπου εδώ τον Γιάννη Σαντορινέο, τον Νίκο Καραγιάννη και τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 4-0, πρόκριση για την ΑΕΚ στη League Face. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1, πρόκριση για τους Νορβηγούς. Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2, πρόκριση για τους Τούρκους. Στην παράταση έχει οδηγηθεί το Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας, 1-1 τέλειωσε και το δεύτερο παιχνίδι, οπότε οδηγήθηκε στην παράταση. Για τη Λα Λίγκα, δεν είναι στο πέμπτο λεπτό, ολοκληρώθηκε για να μέτρησε μόλις τώρα Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Σοσιεδάδ 4-1, και για να προλάβουμε πάμε γρήγορα και στον Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος έχει κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έλα, Μπάμπη.
3: Τελευταίες εξελίξεις, καλησπέρα και πάλι και στους ακροατές μας. Επειδή είπαμε, είναι συνεχόμενες οι επαφές, διαπραγματεύσεις, περιμέναμε απαντήσεις. Τελευταίες εξελίξεις. Από την Ιταλία προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει οριστικά με τον Πέντερσεν τη Τωρίνο για τη θέση του δεξιού μπακ. Δεν ήθελα να διακόψω νωρίτερα για την εξέλιξη του αγώνα, γιατί προείχε αυτό. Το είχαμε πει και νωρίτερα ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία από την Ιταλία. Έτσι, εκτός απρόπτου, θα προχωρήσει με τον Πέντερσεν. Για τη θέση του εξτρέμ, είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός περίμενε για τον Βάργκας. Δεν προκύπτει μέχρι στιγμής απάντηση, τουλάχιστον δεν προκύπτει ότι έχει προχωρήσει μεταγραφή. Άρα, αν δεν αλλάξει κάτι και αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει άλλες επιλογές. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Χιλ της Τζιρόνα που τον θέλει με τη Λίπα τα τελευταία χρόνια. Θα το δούμε και αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν έχει προχωρήσει η μεταγραφή του Βάργκας, που ήταν ο βασικός όμως και έκανε και ο Ολυμπιακός πρόταση 12 εκατομμύρια στη Σεβίλη. Τώρα για τη θέση του Χαφ. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τον Πουέρτα, υπάρχει η περίπτωση που είπαμε και νωρίτερα του Άλβαρες της West Ham. Προβάλλει ως επιλογή ίσως η πιο πιθανή αυτή τη στιγμή, γιατί την είχε δουλέψει ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν μπορώ να σου πω και με σιγουριά ότι τον παίρνει ο Ολυμπιακός αύριο, μεθαύριο κτλ. Υπάρχει από τη Βραζιλία η περίπτωση ενός πιτσιρικά της Κορίνθιας του 20χρονου του Αντρέ, τον παίρνει η Νότιγχαμ. Και επειδή έγινε σήμερα η αγορά του Ζώτα Σίλβα και έχει αδειάσει μια θέση για δανεισμό από Νότιγχαμ, υπάρχει ένα σενάριο που έπαιρνε και αυτόν ο Ολυμπιακός, αλλά είναι σενάριο και μέχρι εκεί. Και κάτι τελευταίο για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα έχει πει ότι από το πρωί, από το μεσημεράκι, ξέραμε ότι θέλει ένα άλλο πιο καλό πρωτάθλημα από το δικό μας κτλ. Μόνο που ακόμη δεν τα έχει βρει ούτε με την Μπενφίκα, όπως γνωρίζω, ούτε με την Άιντραχτ και δεν ξέρω αν είναι όντως η Λεβερκούζεν. Το λέω αυτό γιατί δεν υπονοώ ότι μπορεί να γυρίσει. Λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει ούτε εκεί. Με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που ξέρουμε ότι δεν προχωράει του Πουέρτα. Αυτό ξέραμε, αυτό κρατάμε. Παραλαμβάνω όμως, τελευταία πληροφορία όσο μπορούσα να το μάθω, δεν έχει κλείσει και αλλού όπως περιμέναμε. Θα δούμε αύριο τι άλλες εξελίξεις μπορεί να έχουμε. Απλώς ήταν να τα συνοψίσουμε με τις τελευταίες πληροφορίες.
2: Και πολύ καλά, Νίκο, έκανες, γιατί
3: για να ξέρει και ο κόσμος.
2: Και οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν.
3: Το καταλαβαίνω. Σήμερα έχει γίνει χαμός, γιατί εγώ όμως έλεγα το πρωί και θα κλείσουμε αυτό. Όταν είχε γίνει γνωστό ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι τρίτρα, είχα πει δεν σημαίνει ότι τον παίρνει ο Ολυμπιακός. Και είχα πει ότι τώρα πια, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, έχουν μπει άλλες ομάδες. Είχα πει Μπενφίκα, είχα πει Λεβερκούζεν που είχε διαφύγει για Άιντραχτ και ήξερα ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από Μίλαν. Αν το ξέρω καλά, ενημερώθηκε ότι η Μίλαν δεν θα προχωρήσει. Τώρα, πώς και τι και τα λοιπά, αύριο θα πω και το πρωί και μια ιστορία για τη ρήτρα του. Ήταν 16, ήταν 20, είναι μάλλον 16, είναι 20, είναι κάτι ενδιάμεσο. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί γιατί κλείνησε.
2: Ωραία, θα σε ακούσουμε αύριο το πρωί.
3: Επαναλαμβάνω ότι δεν έχει κλείσει ακόμη, χωρίς να υπονοώ κάτι, έτσι. Να είμαι ξεκάθαρο ότι μπορεί να γυρίσει. Αλλά δεν ξέρω αν αύριο μετά δεν έχει κλείσει ο Ολυμπιακός, δεν έχει κλείσει και αυτός. Αν, λέω αν. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει κλείσει. Υπόθεση αρνητικά για τον Ολυμπιακό, έτσι, για να είμαι ξεκάθαρο. Αλλά μεταγραφές είναι.
2: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνοψη. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Ολυμπία Γενικοπούλου και την Βίβιαν Νικολοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι μέχρι αυτή την ώρα, δίπλα μου έχει πάρει ήδη θέση ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά Λευτέρης Αρελάκος. Στην πρώτη-τελευταία εκπομπή, πρώτη-τελευταία, χτες ήταν η πρώτη, σήμερα είναι η δεύτερη και πρώτη-τελευταία. Οπότε μένετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Θυμίζω ότι αύριο 7 η ώρα έχουμε την κλήρωση και μετά παίρνουν σειρά Όφι, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Από μένα καλό σας βράδυ, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Θέση στα αστέρια του Champions League έχει η ΑΕΚ από χθες μετά τη μεγάλη νίκη της με 4-0 επί της Λεύκης Σόφιας στη ρεβάνς των play-off της διοργάνωσης που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στην Allwyn Arena. Μόλις το 12ο λεπτό η Ένωση ήταν μπροστά με 2-0 χάρη σε τέρματα του Γιώβιτς και του Βάργα. Ο Βάργα σκόραρε ξανά πριν το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό το γκολ με πέναλτι του Ρασβάν Μάριν. Η Ένωση θα μάθει σήμερα στις 7 το απόγευμα τους αντιπάλους της στους ομίλους της διοργάνωσης ούσα στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας μπαίνοντας στην κληροτίδα. Άλλες τρεις ελληνικές ομάδες δίνουν σήμερα τις δικές τους ρεβάνς με στόχο την είσοδό τους στην League Phase του Europa και του Conference League. Με χρονική σειρά, Μπραν ΠΑΟΚ και Χράντεκ Κράλοβε Παναθηναϊκός κοντράρονται στις 8, ενώ στις 9 θα αρχίσει η αναμέτρηση ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας Όφη. Για να πάρουμε την νίκη που θέλουμε, πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ για τον απόψινο αγώνα του Παναθηναϊκού, συμπληρώνοντας ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να καλύψει τις απουσίες του Καλάμπρια και του Τσάπρα. Ο 27χρονος Μαροκινός μέσος Ιμπραν Λούζα θα περάσει σήμερα από ιατρικά και στην συνέχεια θα ανακοινωθεί, την ώρα που οι πράσινοι κατάφεραν τελικά να απαλλαγούν από τον βραχνά του Βιλένα, ο οποίος μετακομίζει στη Βίλεμ. Ο απόψινος αγώνας στο Κράλοβε θα καλυφθεί από τον Sky και την Ερασπορ με αποστολή, θυμίζουμε, στις 8 το βράδυ. Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε. Δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτήν, επισήμανε ο Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία, χωρίς τον Ανδρία Ζίβκοβιτς και τον Μαντί Καμαρά, ο δικέφαλος του Βορρά, στο ρόστερ του οποίου βρίσκεται πλέον ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς, ένα νέο αστέρι του σερβικού ποδοσφαίρου. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου εναντί 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της μεταγραφής του συμφωνήθηκε φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Τούμπα. Από το Open TV και την Era Sport, επίσης με αποστολή η κάλυψη του απόψινου μάτς, το οποίο θα αρχίσει και αυτό στις 8 το βράδυ. Με απόντα τον τραυματία Άρον Ισέκα, απόψε όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια, στην οποία έχει νικήσει με 3-0 στον αγώνα της Κρήτης. Το παιχνίδι ξεκινάει από 0-0. Καλούμαστε να βγάλουμε χαρακτήρα, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης με αφορμή το μάτς, το οποίο θυμίζουμε θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα καλυφθεί από την Era Sport και αυτό με αποστολή και το Κοσμοτέ Sport 2. Την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα ολοκλήρωσε χθες ο Ολυμπιακός, κάνοντας χρήση της οψιόν που υπήρχε στον δανεισμό του. Έως το καλοκαίρι του 2029 το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Πορτογάλος. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι είναι σε προχωρημένες επαφές με την Τωρίνο για να κάνουν δικό τους και τον 26χρονο διεθνή νορβηγό δεξιοαμυντικό Holmgren Pedersen σε μια μεταγραφή ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ συν τα όποια μπόνους. Στο βόλεϊ, μετά από τρεις ερηνίκες, πρώτη ήττα στο Eurovolley 2026 για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών με 3-0 από την πανίσχυρη Σερβία σε μάτς της πέμπτης αγωνιστικής του ομίλου που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε ήδη περάσει πριν τον αγώνα στις 16 καλύτερες ομάδες της Ηπείρου μας και σήμερα θα μάθει το νέο του αντίπαλο, ο οποίος θα προκύψει από τον όμιλο του Γκέτεμποργκ. Η Εθνική των Ανδρών επικράτησε της Αιγύπτου με 3-0, κάνοντας καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων. Στο μπάσκετ σήμερα θα ανακοινώσει ο Βασίλης Πανούλης την αποστολή της Εθνικής για τα κρίσιμα μάτς με την Ουκρανία την Παρασκευή και την Ισπανία τη Δευτέρα. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον 26χρονο Αμερικανό forward DeAndre Pickney για συμβόλαιο ενός μηνός. Το Περιστέρι Μπέτσον γνωστοποίησε τη συμφωνία του με τον 26χρονο Αμερικανό guard Noah Freidel μέχρι το τέλος της σεζόν. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει χρέη συμβούλου διοίκησης τον Άριο Αβραάμ Γκραντ. Τέλος και πάντα στον Άρη, μετά τον τραυματισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο Γιώργος Στανούλης είπε στη ρήξη μηνίσκου και τέθηκε νοκάουτ για έναν μήνα. Τέταρτη μέρα σήμερα στην Ολλανδία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, με τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από την ΕΡΤ 2 Σπορ από τις 2 έως τις 7 το απόγευμα, ενώ στο Στίβο επίσης με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Σπορ από τις 9 το βράδυ έως τις 11 το Diamond League της Ζύριχης. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 5 match revanche έγιναν χθες σε Champions και Europa League. Viking, Dinamo Zagreb 3-1, Lyon Fenerbahce 1-2, Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα 1-1 ο κανονικός αγώνας και τώρα παίζεται παράταση. Και Rapid Viennese Hearts 1-1 ο κανονικός αγώνας, 2-2 η παράταση και 3-4 στα πέναλτι. Real Madrid Real Sociedad 4-1 νωρίτερα για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Τέλος το τένις, σε μια μισή ώρα αρχίζει ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς για την φάση των 16 στο τουρνουά του Σάλεμ. Τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης από το Κοσμοτέ Sport 6. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο μαζί σας το ερχόμενο δίωρο, ο Λευτέρης Αρελάκος.
0: Ερασπορ 101,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Ακούτε Ερασπορ

εδώ είμαστε όνειρο, ζουν λοιπόν οι φίλοι της ΑΕΚ, όπως το λέει ο Μιχάλης Κατζηγιάννης, όπως το λέει ο αξέχαστος, η απάνταση καρδιάς μας Παντελής Παντελίδης. Όνειρο ζουν λοιπόν που η Ένωση για έκτη φορά στην ιστορία της πέρασε στους ομίλους του Champions League. Παντελής, ο αξέχαστος Παντελής Παντελίδης, ΑΕΚ ήταν όντως. Τα παιδιά του, λέω, τα αδέρφια του και ο φίλος και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, τους είδα σε φωτογραφία, ήταν στο γήπεδο, στο Allwyn Arena, στην Αγία Σοφιά. Ο Χατζηγιάννης πώς τον κόβεις από φάτσα, για ΑΠΟΕΛ, πώς? Παναθηναϊκός είναι, α, Παναθηναϊκός είναι ο Χατζηγιάννης, ΑΠΟΕΛ και Παναθηναϊκός, οκ. Okay. Ας, δεν πειράζει, και αυτός όνειρο ζει βέβαια και περιμένει και αυτός την πανάθα του να περάσει στους ομίλους της League Phase του Conference League. Έλαγε λοιπόν η προτελευταία μου εκπομπή, φίλες και φίλοι, εδώ στην Era Sports, στο επαγγελματικό μου σπίτι, να έχει κυτρινόμαυρη απόκρωση, αφού η ΑΕΚ σημείωσε σήμερα μια πολύ μεγάλη επιτυχία. 4-0, έτσι και λίγα ήτανε, κοντρα στη Λεύσκη Σόφιας. Μια νίκη που παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία, γιατί θα λέγαμε ότι την υπέταξε. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και στα διαστήματα του δεύτερου ημίχρονου, γιατί κατά τα ψέματα παίζει και ο αντίπαλος μπαλίτσα. Μετά το 3-0 προσπάθησε η Λεύσκη να παίξει, αλλά η ΑΕΚ ήταν σήμερα απροσπέλαστη. Έκανε ένα από τα καλύτερα της παιχνίδια επί Νίκολιτς. 4 στον Ηρακλή, 4 στη Λεύσκη. Δίκαια πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Δείχνει ότι δεν έχει σταματήσει από πέρυσι. Δείχνει ότι είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Τέτοια εποχή πέρυσι δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ. Προσπαθούσε με αίμα, δάκρυα και υδρότα να περάσει στους ομίλους του Conference League. Αλλά όλοι λέγανε ότι ο Νίκολιτς, οι παίκτες το λέγανε, είναι καλός προπονητής, θα βγουν αυτά που θέλω στο γήπεδο. Είχε την αλλαγή της φιλοσοφίας του με τους ρόμβους και τα παράξενα συστήματα που είχε στην αρχή. Τα άλλαξε πέρυσι ο Νίκολιτς. Μπήκε σε ένα πολύ ωραίο πλάνο σε σχέση με το πώς πρέπει να παρατάσει με επιθετικό προσανατολισμό την ΑΕΚ. Του βγήκαν οι μεταγραφές, έκανε πολύ καλή δουλειά ο Ριμπάλτα. Είχε αυτή την τετράδα, την πεντάδα, εγώ θα έλεγα, με πέρυσι, με τους Πινέδα, Μάριν, Κοϊτά και τους δύο φορ μπροστά, που κάνανε παπάδες σε πάρα πολλά παιχνίδια. Το κενό του Πινέδα σίγουρα καλύπτεται, όπως φαίνεται, με τον Μάγερ, αλλά και τον Φιλανδό. Ο Μάγερ πιο πλάγια βέβαια, όχι στη θέση του Πινέδα. Γενικά δείχνει ότι η ΑΕΚ τα κενά τη συμπληρώνει και ότι η ΑΕΚ βαδίζει στον δρόμο των επιτυχιών. Όπως συγχαρητήρια και για την αλλαγή φιλοσοφίας και στάσης του Μάριου Λιόπουλου, έτσι. Ο οποίος λέει στον πρώτο χρόνο, θυμάστε που είχα βάλει το τραγούδι για τον Μάριο Λιόπουλο πριν από 2 χρόνια, κάνει λάθη για να μάθει. Έτσι πάει. Και εγώ, άμα γίνω φούρναρης, θα κάνω λάθη. Για να μάθω πώς γίνεται το ψωμί, πώς ζυμώνεται κτλ. Έμαθε λοιπόν από τα λάθη του Μάριος Ηλιόπουλος, εμπιστεύτηκε έναν τεχνικό διευθυντή με περγαμηνές, τον έπεισε ότι ο Νίκολιτς μπορεί να επενδύσει στον Νίκολιτς. Σταμάτησε να μιλάει πολύ, μόνο στη φιέστα μίλησε περισσότερο του δέοντος, γιατί ανέπτυξε και κοινωνικά θέματα κτλ. Και από εκεί και πέρα συνεχίζει σε αυτή τη φιλοσοφία. Οκ, οι μεταγραφές είναι και λίγο λαχείο, αλλά βλέπουμε ότι αν κάνει 5 μεταγραφές όπως και πέρυσι, οι 4 θα βγουν. Πέρυσι δεν του βγήκε ο Πεν Ράις, θα δούμε φέτος τι θα γίνει. Αλλά βλέπουμε ότι η ΑΕΚ βαδίζει την περπατημένη, είναι σε έναν καλό επίπεδο, αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Θα τη δούμε στο πόσο θα αντέξει τα 2 καρπούζια και 2 βαριά καρπούζια, έτσι. Το ένα του πρωταθλήματος, γιατί όπως λένε οι φιλόσοφοι, φτάνει στην κορυφή, αλλά το δύσκολο είναι να παραμείνει σε αυτή για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και από την άλλη πλευρά, το άλλο καρπούζι είναι τα παιχνίδια του Champions League. Να παίξει το Champions League, θα παίξει τη League Phase του Champions League και ανάλογα βέβαια πώς θα τα πάει, έχοντας τις υποχρεώσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το σίγουρο είναι, κύριε Αλέξανδρε Αποστολόπουλο, που είσαι κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, ότι και όνειρο ζουν οι αξίδες, αλλά και στα αστέρια πάνε.

Τα αστέρια πάμε λοιπόν, φωνάζουν οι ΑΕΚτζίδες μετά από το 2017-18, αν θυμάμαι καλά, όπου τότε σε ένα δύσκολο όμιλο δεν είχε πάρει βαθμό η Ένωση, αλλά τώρα έχει μια πολύ καλή ομάδα, μια σοβαρή ομάδα. Θα δούμε και αύριο το βράδυ, μάλλον σήμερα αφού ξημερώσει Πέμπτη, την κλήρωση στο Μόνακο, στο Πριγκιπάτο, εκεί όπου έχω κάνει πάρα πολλές κληρώσεις, ειδικά στα χρόνια της παντοδυναμίας του Ολυμπιακού, τότε που πήγαινε κάθε χρόνο στους ομίλους. Και είναι ένα υπέροχο, όποιος δεν έχει πάει στο Μονακό, το Μοντεκάρλο, αξίζει να πάει, έστω αν υπάρχουν λίγα λεφτά, αλλά κυρίως να μείνει στη Νίκαια, που τη θεωρώ μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης, η Νίς, η γαλλική Νίς που λέμε, έτσι, και από εκεί πέρα να πετάγεται στο Μοντεκάρλο. Υπήρχε, σίγουρα θα υπάρχει και τώρα, ελικόπτερο για αυτούς που προσγειώνονται στο... Ακούς κύριε Αλέξανδρα Αποστολόπουλε, ελικόπτερο από αυτούς, για αυτούς που προσγειώνονται στη Νίκαια, το οποίο σε πάει στο Μοντεκάρλο σε 15 λεπτά. Πριν από 10 χρόνια έκανε γύρω στα 50 ευρώ, τώρα δεν ξέρω πόσο κάνει, 15 χρόνια κάπου τόσο, και πας άνετα δηλαδή με το ελικόπτερο από το αεροδρόμιο της Νίκαιας, πας στο Μοντεκάρλο. Το Μοντεκάρλο δεν έχει αεροδρόμιο, πάνε όλοι στη Νίκαια και από εκεί και πέρα ανάλογα ή με τις λιμουζίνες τους, οι εκπρόσωποι των ομάδων, οι προέδροι κτλ. Ή ανάλογα από, με τα αυτοκίνητά τους κτλ. Τώρα τα λέω αυτά γιατί θα γίνει η κλήρωση στο Μονακό 7 η ώρα. Τη διαδικασία την ξέρετε από πέρυσι, τα γκρουπ πώς είναι. Θα γίνει η κλήρωση με το κομπιούτερ, θα υπάρχουν εκεί συνδυασμοί, να μην πέσουν πάνω από 2 ομάδες από την ίδια χώρα. Είναι διάφοροι συνδυασμοί. Η ΑΕΚ σίγουρα θα έχει κάποιες δύσκολες ομάδες, θα έχει και κάποιες πιο εύκολες. Εντάξει, είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα έχει 8 παιχνίδια να δώσει, 4 στην Αθήνα, στο γήπεδο της δηλαδή, και 4 εκτός. Όπως λέει ο Γιάννης Σαντορινέος, το ωραιότερο γήπεδο της Ελλάδας κατά τη γνώμη του. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα τα πάει η ΑΕΚ και κυρίως πώς φέτος θα μπορέσει να κρατήσει αυτά τα 2 καρπούζια και να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή και να μπορέσει να κάνει κάτι καλό στο Champions League. Στη League Face του ομίλου του Champions League. Λοιπόν, αυτά για το σημερινό παιχνίδι, για την ΑΕΚ. Θα αργότερα πιστεύω να ακούσουμε και τον Γιάννη και τον Κώστα Καραγιάννη ή έναν από τους δύο για να μας δώσει το ρεπορτάζ, τι υπόθηκε στα ποδητήρια. Σίγουρα θα κάνει δηλώσεις ο Νίκολιτς, σίγουρα θα πει κάτι παραπάνω ο Μάριος, ο Σούπερ Μάριος, ο Λιόπουλος. Ό,τι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Εκπομπή Μπαλαντέρ, Λευτέρης Αρλάκος στο μικρόφωνο, παρέα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο.

Μπήκος Καραγιάννης λοιπόν, εγώ ήμουν Καραγιάννης Καρατζόπουλος, Κώστας Καραγιάννης. Πού τον θυμήθηκα. Μπήκος Καραγιάννης λοιπόν, που είναι στην Φιλαδέλφια, σε αυτή τη βραδιά ονείρω για την ΑΕΚ, που με αυτή την τεσσάρα που έβαλε απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι. Μην σας ξεγελάει το σκορ. Γιατί, okay, δεν είναι και υπερθή, δεν είναι κανένα μεγαθύριο η Λεύσκη, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που είχε να γνωρίσει την ήττα από πέρυσι στο πρωτάθλημά της, μέσα Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο. Μια ομάδα που έχει παίξει 6-8 παιχνίδια με το σημερινό στην Ευρώπη, έκανε προκρίσεις, την Κραϊόβα πέρασε, δεν έκανε ήττα. Στο πρώτο μάτς πάλι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, αλλά δεν μπορούσε να κερδίσει. Ήταν παρέμεινα αίτητη η Λεύσκη. Σήμερα όμως δεν τα κατάφερε. Από νωρίς φάνηκε ποιος θα ήταν το αφεντικό. Από νωρίς φάνηκε ότι η ΑΕΚ θα έχει τον πρώτο λόγο και κυρίως με το όπλο της. Ποιο ήταν το όπλο της στα 3 από τα 4 γκολ. Γιατί και το τέταρτο αποτέλεσμα του πέναλτι μπήκε, άρα μέσα στην περιοχή. Ότι μέσα στο κουτί είναι φωτιά. Μέσα στην περιοχή είναι φωτιά. Όταν η μπάλα φτάσει σωστά είτε στο Βάργα είτε στον Γιώβιτς, από εκεί και πέρα είναι εύκολος ο δρόμος για αυτούς τους πολύ μεγάλους παίκτες να κάνουν τον γκολ και να δώσουν βαθμούς στη νίκη, προκρίσεις στην ΑΕΚ. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο. Εκτός από τη συνοχή, εκτός από τον προπονητή, εκτός από την ηρεμία, εκτός από τα αποδυτήρια, εκτός, το μεγάλο όπλο της ΑΕΚ είναι ότι παραμένει ο κορμός της, έτσι, στα 8 τουλάχιστον, 7-8 εντέκατα ο ίδιος. Στα μπακ έχει δεξιά το Ρότα που είναι πάρα πολύ καλός. Αριστερά ο Πίλιος, ο οποίος έχει κάνει άλματα προόδου και κάθε χρόνο προοδεύει, και η εμφανίση του και με την Εθνική Αλβανία του έχουν δώσει και αυτοπεποίθηση και εμπειρίες. Οι center back, εγώ βλέπω βελτιωμένους και τον Ριέλ Βλάσκ και τον Μουκουντή. Στα χαφ είπανε πώς θα κολληθεί το κενό του Πινέδα. Ο Φιλανδός ακόμα θέλω να τον τσεκάρω σε κάποια παιχνίδια για να δω τι καπνόν φουμάρει και αν πλησιάζει τα στάνταρ του Πινέδα. Λίγο δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά αποκτήθηκε και ο Μάγερ, ο οποίος είναι μεγάλη ποιότητα ποδοσφαιριστή. Αν αληθεύει ότι τον ήθελε και ο Ολυμπιακός, αλλά τελικά δεν τον προχώρησε, δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Άλλο κεφάλαιο Ολυμπιακός που έχει καταντήσει το σύριαλ των μεταγραφών σαν τον πρόεδρο του Γενικού Αρχηγού, ήταν εκεί του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Αλλά θα τα πούμε αργότερα για τον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα έχει τον Κοϊτά που μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης, και τα δύο έτσι φορ. Το Γιώβιτς που αναστήθηκε και ανέσε την καριέρα. Το Γιώβιτς μου θυμίζει τον Μπέρκ στον Παναθηναϊκό. Ανέσε την καριέρα του, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Είναι ο παίκτης που μαζί με τον Βάργα είναι στο κουτί. Δώσ' του την μπάλα σωστά στην περιοχή και να ξέρεις ότι έχεις τον γκολ. Θα το βάλει είτε ο ένας είτε ο άλλος. Δίκαια λοιπόν η ΑΕΚ στους ομίλους και θα τις αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι, γιατί εκτός από όλα αυτά που λέμε, τι άλλο υπάρχει, κυρία Αλέξανδρα Αποστολόπουλε? Πάρτι κάνει ο Σούπερ Μάριο για αυτό το τραγούδι της Άννας Βύσης και είμαι σίγουρος θα το τραγουδάει όλη τη νύχτα.

Έτσι, έτσι, εκατομμύρια γύρω από τον Μάριο Ηλιόπουλο, γύρω από το Σούπερ Μάριο, όπου δικαιολογημένα βλέπει την Αεκάρα του να προοδεύει, βλέπει την ΑΕΚ να πηγαίνει στους ομίλους του Champions League. Ένα special τραγούδι αφιερωμένο και στο φίλο των 770 που έβαλε το ποτάκι του, χορεύει και παραμένει μια ζωή έρας πολίτης και χορεύει στους ρυθμούς του Λεσά, που μέχρι τις 2 η ώρα θα του βάζει συνέχεια τέτοια τραγούδια για να τον φτιάχνουν και να περνάει υπέροχα. Πολλά μηνυματάκια για όλους και όλες εσάς. Χθες είχαμε και κάποια προβλήματα με το Messenger και δεν μπόρεσα να τα διαβάσω, αλλά θα τα διαβάσω όλα σήμερα. Σε αναμονή των δηλώσεων που γίνονται στα αποδυτήρια και στο γήπεδο του ΣΑΕΚ, για να δούμε τι έχει πει, θα πούμε κάποια πράγματα, έτσι θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους, τι υπάρχει στο τρίτο ημίχρονο του αγώνα της ΣΑΕΚ κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη που ήρθε με πάνω από 1.200 οπαδούς, έκανα κατάληψη εντός εισαγωγικών αυτό, έτσι, το μεσημέρι εκεί στην Πλάκα, στα Στενά, στο Μοναστηράκι, Σύνταγμα. Από ό,τι διάβασα υπήρχαν και κάποια μικροεπισόδια, αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Η Λεύσκη που έχει φανατικούς οπαδούς, είναι μια ομάδα που χρόνια ήταν στη σκιά της Λούτον Γκόρετς, αλλά πέρυσι ήταν πολύ καλύτερη ομάδα και φέτος ξεκίνησε εντυπωσιακά. Δεν είχε ούτε μία αποτυχία στο πρωτάθλημά της. Και σήμερα όμως, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, άσχετα αν δεν κέρδισε η ΑΕΚ, και σήμερα έδειξε η ΑΕΚ ότι ήταν πολύ καλύτερη σαν ομάδα. Πριν πάμε στα δικά σου μηνύματα, περιμένοντας και πάλι είπαμε τους συναδέλφους από τη Νέα Φιλαδέλφια, να πω τι δήλωσε ο Νίκολιτς. Παίξαμε καταπληκτικά, ξεκινήσαμε δυναμικά, ήμασταν συνέχεια στην επίθεση, ασκήσαμε μεγάλη πίεση στον αντίπαλο, κάναμε συνεχές pressing, πολλές φάσεις, βάλαμε το πρώτο γκολ, το δεύτερο δεν σταματήσαμε να πιέσουμε και βάλαμε φωτιά στην υπέροχη ατμόσφαιρα που είχαν ήδη δημιουργήσει οι καταπληκτικοί φίλαθλοι της ΑΕΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος για όλους τους παίκτες, το τεχνικό προσωπικό, την προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι, το Χαβιέ, το Ριμπάλντα εννοεί, το Μινά, το Λισάνδρο εννοεί, το Σούπερ Μάριο, τον πρόεδρό μας, είπε, τον Ηλιόπουλο εννοεί. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League. Το Champions League είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι η αρχή του project που ξεκινήσαμε πέρυσι και που φτάσαμε εδώ τώρα στο πλαίσιο του project που εξελίσσεται. Δηλώσει, επαναλαμβάνω, του Μάρκο Νίκολιτς, του προπονητή της Ένωσης, στο flash interview μετά το τέλος της πολύ καλής παρεμφάνισης και νίκης της ΑΕΚ κόντρα στη Λεύσκη. Ολοκληρώνοντας, είπε, αφού φτάσαμε μέχρι εδώ θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα αντιμετωπίσουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου, οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ξεχνάμε βέβαια το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι κορυφαία προτεραιότητα για μας. Αυτό μας έφερε εδώ,

έχουμε τρεις διοργανώσεις και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Εντάξει, το πρωτάθλημα βέβαια και το να φτάσει στους ομίλους ή τα παιχνίδια των ομίλων δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το πρωτάθλημα ούτε με τα προκριματικά των ομίλων, δηλαδή τα προκριματικά είτε του Champions League είτε του Europa είτε του Conference. Άλλο επίπεδο οι ομάδες στο Champions League, αλλά έτσι όπως είναι δομημένη η ΑΕΚ και αγωνιστικά φτιαγμένη, σίγουρα αν όχι σε όλα, στα περισσότερα παιχνίδια δείχνει ότι θα είναι ανταγωνιστική, ειδικά στην καυτή της έδρα.

από ό,τι διαβάζω στα μηνύματα και θα τα πω τώρα, περισσότεροι στα μηνύματά τους δίνουν συγχαρητήρια στους εκτελεστές Γιώβιτς και Βάργκα και στους μαέστρους Μαρίν και Μάγερ. Είναι οπωσδήποτε, είναι παίκτες ποιότητος, είναι παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Και να σας πω και κάτι, το λέω αυτό για όλους τους προέδρους: ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Πήρε το Βάγι, τον Γιώβιτς, πήρε το Βάργκα, πήρε το Μαρίν, πήρε το Μάγερ. Αυτοί οι παίκτες δεν ήρθαν με ένα εκατομμύριο και μισό εκατομμύριο και 500.000, δεν ήρθαν από τα ζήτητα. Ήταν παίκτες που τους ξέρεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτός που ασχολείται. Τους ξέρει. Είναι παίκτες καλοί. Αν πάρεις τέτοιους παίκτες και δεν σου βγούνε, κάτι τρέχει, κάτι συμβαίνει. Ή δεν έγιναν σωστά οι ιατρικές εξετάσεις. Μιλάω γενικά έτσι. Παίρνοντας αφορμή από αυτή την ποιότητα που βγάζουν Γιώβιτς, Βάργκα, Μαρίν, Μάγερ και οι υπόλοιποι και κάποιοι άλλοι. Και στις ομάδες τις υπόλοιπες υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Αλλά όσο περισσότερους τέτοιους ποδοσφαιριστές αποκτάει μια ομάδα, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να πάει στα αστέρια, να κάνει νίκες, να βγάζει επιτυχίες. Αυτό είναι μια συμβουλή για τους προέδρους. Τώρα κάτι δεξί μπακ της Τωρίνο που παίζει δεν παίζει. Κάτι 14 εκατομμύρια που βρήκαμε με τον παίκτη, αλλά τελικά ο παίκτης ήταν ενάρτη στην Αθήνα, αλλά πήγε στη Μαδρίτη. Και από τη Μαδρίτη τελικά ξαναγύρισε στην Κολομβία. Και από έτσι και αλλιώς, ό,τι έλεγε ο πρόεδρος εκεί του Δεσαϊκού, που λένε έτσι, όπως όταν υπάρχει κάποια μπερδεμένα γεγονότα, βάζουν αυτό το βίντεο. Έτσι δεν βάζεις. Δεν βγάζεις ομάδες, δεν φτιάχνεις ομάδες, δεν κάνεις τίποτα. Έτσι έχασε και μεγάλο μερίδιο του καλοκαιριού σε σχέση με πιθανολογούμενη πρόκριση στα αστέρια και Ολυμπιακός. Πότε πήρε το Φρόιλερ, όταν αποκλείστηκε από την Αϊμέγγεν. Πότε θα πάρει, λέει, Εκστρέμ, όταν αποκλείστηκε από την Αϊμέγγεν. Πότε θα πάρει δεύτερο φορ, πήρε τώρα, ενώ σχεδόν είχε αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν. Γιατί δεν έπαιξε χωρίς δεύτερο φορ σε αυτά τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν, γιατί οι δύο που ήταν για να φύγουν και δεν είχε πάρει δεύτερο φορ για να ξεκουραστεί ο Ελκαμπή. Ή ξέρω εγώ, στο Παναθηναϊκό, παραδείγματος χάρη, δεν έχει έρθει ένα εξάρι, ένα οχτάρι ποιότητος, δεν έχει έρθει ένα εξτρέμ, ας πούμε, ποιότητος. Ή στον ΠΑΟΚ. Πότε γίνανε αυτές οι αλλαγές, γιατί να φύγει ο Κωνσταντέλιας πριν την Μπραν, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δηλαδή, στο καλοκαίρι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει ένα αλαλούμ. Και όταν την καλοκαιρινή περίοδο φεύγουν 10 για να έρθουν 10, δεν υπάρχει στρωμένη ομάδα. Και όλα θα τα περιμένεις για το θαύμα, για την κλήρωση, όλα θα τα περιμένεις τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, αν δεν μήπως ψωνίσουμε φτηνά αρχές Σεπτεμβρίου και να δούμε τι θα γίνει ανάλογα τι βάθος έχει το ρόστερ μας, τι κληρώσεις είχαμε και τι καταφέραμε να κάνουμε μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα ή οι όμιλοι σε κάποια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι όμως δεν γίνεται χωριό. Χρειάζεται προγραμματισμός και χρειάζεται να υπάρχει μια λειτουργικότητα σε σχέση, σε βάθος χρόνου και σε σχέση με το ρόστερ μιας ομάδας που ειδικά όταν έχει πετύχει κάτι την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο είναι έγκλημα να την αλλάζεις πάνω από τα 5-6 εντέκατα της βασικής εντεκάδας. Για να ακούσουμε, για να πούμε μάλλον και τι δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος πριν ακούσουμε τραγουδάκι και διαβάσουμε μηνύματα. Πανευτυχής και λογικά έτσι ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, τι δήλωσε. Ιστορική βραδιά, μια ομάδα υπέροχη, χωρίς πολλούς αγώνες μέχρι τώρα. Είμαι πολύ περήφανος. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε. Αυτό δεν είναι λίγο διφορούμενο. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε. Η ΑΕΚ που οραματίζεσαι είναι αυτή που θες να βλέπεις. Η ΑΕΚ που δεν είναι αυτή που ονειρευόμαστε, πώς γίνεται δυνατόν να είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε, κύριε Πρόεδρε? Πάμε παρακάτω. Είναι η ΑΕΚ που μας κάνει να βλέπουμε πως έρχονται και άλλοι θρίαμβοι. Πολλά περισσότερα για αυτή την υπέροχη ομάδα. Είμαστε όλοι δεμένοι, ο ένας για τον άλλον. Έτσι πρέπει να είναι οι οικογένειες. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η βία πάει σε μια καινούργια διαδικασία. Πού κολλάει αυτό? Πάσπαρος. Κάθε μέρα που περνά ξημερώνει μια καλύτερη μέρα για την ΑΕΚ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τους φιλάθλους μας, ώστε να γυρίσουν τα νέα παιδιά στο γήπεδο. Σωστό. Θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά στην Ευρώπη όλες οι ελληνικές ομάδες. Μπράβο, Πρόεδρε. Όντως υπήρχε πριμ, σήμερα οι παίκτες όμως δεν πρέπει να παίζουν για το πριμ. Οι έννοιες καλομαθημένος και κακομαθημένος είναι σωστά, όπως και η ευτυχία με την αποτυχία. Οι παίκτες έπρεπε να γιορτάζουν μόνο την επιτυχία τους, αλλά αφού ήθιστε υπήρξε και το πριν. Σωστός.
Ήδη είμαστε ούκαν το πολλό το F. Ήδη είμαστε στο πολλό. Μετά αρχίζεις και χάνεις την μπάλα. Έχουμε κάνει πολλές οι αξιόλογες μεταγραφές και κάθε μέρα βλέπει ο κόσμος χαρίσματα σε παίκτες που δεν θεωρούσε απόλυτα σωστές μεταγραφές. Αυτή η εβδομάδα έχει προοπτική. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που μπορεί να οραματίζεται την καινούργια ημέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

0: αγάπη.
1: Έτσι, έτσι, όλα τα σ' αγαπώ αξίζουν σήμερα για την ΑΕΚ, για την εμφάνισή της, για την πρόκρισή της απέναντι στη Λεύσκη και την πρόκρισή της στους ομίλους, μάλλον στους ομίλους, στη League Face του Champions League. Για να πάμε τώρα στη Νέα Φιλαδέλφια και στο γήπεδο της Ένωσης, όπου ο Γιάννης Αντωρινέος, ένας από τους δύο συναδέλφους που βρέθηκαν για την Ερασπόρ, θα μας δώσει το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Λευτέρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ, είναι μια μεγάλη βραδιά και για το ελληνικό πρωτάθλημα που θέλει να συνεχίσει να πιέζει για να βρεθεί στις 10 πρώτες θέσεις στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Ο Νίκολιτς δήλωσε ευτυχισμένος και πώς να μην είναι άλλωστε από τη στιγμή που η ομάδα κατάφερε να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε από το περασμένο καλοκαίρι και είδε από την ομάδα του το χαρακτήρα και την αγωνιστική ταυτότητα την οποία περιμένε. Ο Ρώτα σε δηλώσεις που έκανε ζήτησε και αντίπαλο, προτίμησε τους Έλληνες, δηλαδή να αντιμετωπίσει τον Τζόλι που θα παίζει από την πλευρά του αριστερά με την Arsenal και την Dortmund του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Αυτές θα είναι πολύ ωραίες ιστορίες σε κάθε περίπτωση. Ο Λούκα Γιώβιτς που μίλησε είπε ότι η ΑΕΚ το άξιζε, ήταν πολύ καλύτερη και ότι υπόσχεται πως θα παλέψει η ομάδα του όλα τα παιχνίδια στο League Face του Champions League. Ήταν κάτι το οποίο το περίμεναν πάρα πολύ και ο Στρακώσια στάθηκε στο γήπεδο. Στο γεγονός δηλαδή ότι ο κόσμος από την αρχή τους έδωσε μεγάλη ενέργεια και μεγάλη όθηση. Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Θεωρώ, Λευτέρη, φίλες και φίλοι, ότι το γήπεδο κατάπιε τη Λευκή Σόφια. Δεν ξέρω πώς το φανταζόντουσαν. Η ΑΕΚ πήγε πάρα πολύ δυνατά στο μάτς. Και ουσιαστικά στα πρώτα 15 λεπτά με τα γκολ που έβαλαν ο Γιώβιτς και ο Βάρκα, κλείδωσε το παιχνίδι υπό την έννοια ότι το έβαλε πλέον στην δική της πλευρά. Είχε το δικό της momentum.
1: Είχε φτάσει στο 80% δηλαδή, περίπου την κατοχή της μπάλας.
2: Ναι, ναι, στο ξεκίνημα ναι, γιατί μετά ο αγώνας τελείωσε με κατοχή μπάλα στη Λεύσκη. Αλλά αυτό συνέβη επειδή από το 30 και μετά η ΑΕΚ άρχισε να τους δίνει την μπάλα. Ναι. Να κλείνει τους χώρους και να θέλει να παίζει στο ανοιχτό γήπεδο, να παίζει ένα πιο control παιχνίδι. Είχε προηγηθεί και το τρίτο γκολ που έβαλε ο Βάρκα στο 29. Μετά από το γκολ του Μαρίν έγιναν και οι αλλαγές. Εκεί αν ήταν πιο προσεκτικός ο Κατσίνοβιτς που είχε δύο ευκαιρίες, μεγάλες δηλαδή χαρακτηριστικές, θα μπορούσε να είχε γίνει γενικότερα και μεγαλύτερο το σκορ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι η ΑΕΚ έδειξε μέσα στο γήπεδο γιατί ανήκει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, γιατί μπαίνει δηλαδή στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και στο Champions League. Έδειξε τη θέληση και την αποφασιστικότητα που είχε σε κάθε φάση του παιχνιδιού και στην επίθεση και στην άμυνα και στις μονομαχίες και στις δεύτερες μπάλες. Δεν σταμάτησε δηλαδή να διεκδικεί την μπάλα, να δημιουργεί ευκαιρίες ακόμη και όταν το σκορ ήταν πια υπέρ της και ο χρόνος έδειχνε ότι πολύ δύσκολα έως αδύνατον θα άλλαζε κάτι. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι παρουσίασε στο γήπεδο τις αρετές και την αγωνιστική ταυτότητα που τις έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολης. Δηλαδή μια ομάδα συγκροτημένη σε αυτό το 4-2-2-2 με σωστή ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές, με τη δυνατότητα του Γιώβιτς να κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα, να δημιουργεί χώρους και να δημιουργεί και αμυντική ανισορροπία στον αντίπαλο, με το γεγονός ότι ο Μάγερ γενικά είχε αρκετούς παίκτες η ΑΕΚ από τους καινούριους που έκαναν το καλύτερό τους παιχνίδι σε αυτές τις πρώτες συμμετοχές, ήταν ο Μάγερ και ο Κάιρινεν. Ο Μάγερ έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, κατάφερε να, σαν μαέστρος να συντονίζει τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ εκδήλωνε τις επιθέσεις και παραλίγο να βάλει και γκολ από κόρνερ εκεί στο δοκάρι, φοβερό το χτύπημα του Μάγερ. Και ο Κάιρινεν, ο οποίος έδειξε πολύ πιο δυναμικός, με πολύ μεγάλη ενέργεια και στον τρόπο δηλαδή που άπλωνε το παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ στο πλευρό του Μαρίν και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι συνήθεις ύποπτοι, έτσι, γιατί ναι, βλέπουμε ότι ο Γιώβιτς είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, ο Βάρκα που έχασε το πέναλτι στο Super Cup ανέκαμψε, έβαλε τον γκολ με τον Ηρακλή, έβαλε δύο κρίσιμα γκολ τώρα και καταλαβαίνεις ότι η Νέα Φιλαδέλφεια είναι μια μεθυσμένη πολιτεία.
1: Ο Γιάτο Ζούπκοφ ρωτάνε πολλοί φίλοι της Ένωσης, πώς τον βλέπεις, είναι ακόμη έξω από τα νερά του, χρειάζεται προσαρμογή, πώς τον βλέπεις σαν παίχτη?
2: Όχι, δεν συμφωνώ. Εντάξει, προφανώς όλοι χρειάζονται έναν χρόνο προσαρμογής, αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι με τον Ηρακλή έπαιξε βασικός, ήταν δραστήριος, έψαξε τον γκολ, δεν το είχε βάλει. Σήμερα που μπήκε αλλαγή έφτιαξε τη φάση στην οποία έχασε τη μεγάλη ευκαιρία ο Μάνταλος που έκανε το τάκλιν εκεί ο αντίπαλος και τον πρόλαβε. Όχι, είναι ένας παίκτης που έχει να δώσει πράγματα στην ΑΕΚ.
1: Έμπειρος διεθνής, δηλαδή, βέβαια.
2: Έμπειρος παίκτης, έχει αγωνιστεί στο Champions League. Ήταν πολύ σημαντικός στη νίκη που είχε πετύχει η Σαχτάρ μες στον Περναμπέο απέναντι στην Ρεάλ. Και επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος ρωτάει και για το πριν, ο Μάριος Ηλιόπουλος είπε ότι υπήρχε πριν, αλλά οι παίκτες σήμερα δεν πρέπει να παίζουν για το πριν. Οι έννοιες καλομαθημένος και κακομαθημένος είναι πολύ κοντά. Οι παίκτες έπρεπε να γιορτάζουν μόνο για την επιτυχία τους. Αλλά αφού ήδησε, υπήρξε και αυτό σήμερα. Υπήρξε και το πριν. Το ανάλογο και το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Είπαμε, είναι μεθυσμένη η πολιτεία και ήδη στο Messenger δεχόμουν μηνύματα από φίλους της ΑΕΚ ότι θα γίνει με τα γραφικά. Εγώ αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ θα κάνει πράγματα και με τα γραφικά. Ίσως πιο έντονα τις τελευταίες μέρες για δύο λόγους. Ο ένας είναι επειδή ο Νίκολιτς έχει ζητήσει μεσοεπιθετικό, κατά προτίμηση αριστερά, γι' αυτό μιλάμε για έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Ζωάο Μάριο. Ναι. Και κατά πόσο αν μπορούσε ο Ζωάο Μάριο να απελευθερωθεί από την Μπεσίκτας, να λύσει δηλαδή τη συνεργασία του, θα μπορούσε να ήταν και ο ίδιος. Και ο Νίκολιτς έχει πει ότι στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών θα εξετάσουμε κάθε ευκαιρία που μπορεί να προκύψει σε όλες τις θέσεις. Άρα το κρατάμε αυτό. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ήταν κάτι που μου έκανε εντύπωση, και πανηγύριζαν όλοι σε διάφορα σημεία του γηπέδου, έγινε στο Stadium Ovation, μαζεύτηκαν δίπλα στη Φυσούνα και ήταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, μαζί με τον Χαβιέρη Μπάλτα και τον Μινάλη Σάνδρου, τον CEO της ΑΕΚ, και συζητούσαν για αρκετά λεπτά μεταξύ τους. Συζητούσαν, δεν ξέρω αν συζητούσαν για μεταγραφικά, αλλά συζητούσαν κάτι σοβαρό, γιατί όταν πήγαιναν και κάποια μέλη του staff εκεί κοντά για να δώσουν συγχαρητήρια για να πανηγυρίσουν, τους απομάκρυνε και συνέχισαν τη συζήτησή τους. Καταλαβαίνω πάντως, και το λέγαμε αυτό και το συζητούσαμε, ότι με την ΑΕΚ στο Champions League δεν μπορούμε να αποκλείσουμε για κάποια έξτρα μεταγραφική κίνηση πέρα από όσα προέβλεπε ο βασικός μεταγραφικός σχεδιασμός.
1: Μάλιστα. Και ο Βελάσκετ υποκλήθηκε στο μεγαλείο της ΑΕΚ χωρίς αμφιβολία, άξιζε την πρόκριση. Λέει πρέπει να τους συγχαρούμε. Ήταν και στα δύο παιχνίδια η ΑΕΚ ανώτερη. Έτσι, το λένε και οι Βούλγαροι ίδιοι.
2: Ναι, κοίταξε, πριν το μάτς οι Βούλγαροι το σήκωσαν πολύ το θέμα. Ναι. Έκαναν mind games αν θες, πολλά λόγια, μεγάλες υποσχέσεις. Αλλά είπαμε, στο γήπεδο η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, όπως πολύ σωστά είπες. Ήταν καλύτερη και στη Βουλγαρία. Mm-hmm. Ήταν η ομάδα που άξιζε να κερδίσει, το είχε πει τότε και ο Νίκολης. Βέβαια τότε ο Βελάσκεθ θεωρούσε ότι η ομάδα του έλεγε το παιχνίδι και ότι ήταν πολύ καλύτερη, είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις. Αλλά φάνηκε ότι είχε έναν εκνευρισμό γιατί δεν του είχε βγει το μάτς. Εντάξει, σήμερα μίλησε ο νόμος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ήταν το γήπεδο Καμίνη, τους επηρέασε. Ήταν η πρώτη του ήττα και ήταν και η πιο δυνηρή, έτσι, φετινή ήττα, γιατί έγινε με 4. Δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Οπότε τώρα σε απόσταση αναπνήσουν από την 10η θέση ξανά η Ελλάδα, χάρη σε αυτή τη νίκη. Να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είμαστε
2: να
1: κοντά, κοντά.
2: Παναθηναϊκός. Ναι, γιατί το conference ξέρει τι βαθμούς μπορεί να προσφέρει.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε το να περάσουν Πάκου και Παναθηναϊκός θα είναι πολύ μεγάλη ενίσχυση. Απλά σήμερα στον ελληνικό συντελεστή, από τους 6.000 βαθμούς που παίρνει η ΑΕΚ ως μπόνους, οι 1.200, επειδή διαιρούνται δια του 5, πάνε στον εθνικό συντελεστή.
1: Μάλιστα. Καλό.
2: Οπότε
1: καλό.
2: Μειώνουμε την απόσταση από Τσεχία και Πολωνία αυτή τη στιγμή.
1: Η ΑΕΚ θα βρει στο 4ο γκρουπ δυναμικότητος και θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ, έτσι, που τα 4 παιχνίδια θα γίνουν στην Αθήνα και τα υπόλοιπα εκτός έδρας, με, επειδή ρωτούν φίλοι, μόνο ένα το Σεπτέμβρη.
2: Ναι, και θα είναι μόνο η αγωνιστική 8-10 Σεπτεμβρίου. Ναι. Οπότε εκεί που είχε οριστεί το μάτσο με τον Πανσεραϊκό θα πάει στην τρίτη αγωνιστική στις 15-17 Σεπτεμβρίου, γιατί 8-9-10 Σεπτεμβρίου θα είναι αποκλειστικά η πρώτη αγωνιστική του Champions League.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έγινε
2: η κλήρωση αύριο
1: σε 7.
2: Αύριο 7 η ώρα το απόγευμα. Έτσι.
1: Αύριο 7 η ώρα στο Πριγκιπάτο, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι θα υπάρχει
2: η παρουσία για την ομάδα της ΑΕΚ, ύστερα από 8 χρόνια επιστρέφει στη μεγάλη γιορτή του Champions League.
1: Βέβαια. Και εντάξει, υπάρχουν βέβαια στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητες Bayern, Real, Paris, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico. Δύο από εκεί θα είναι. Το δεύτερο γκρουπ Borussia, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brest, Betis, Eindhoven. Τρίτο γκρουπ, Φέγενορτ, Λίλ, Μπόντογκλιμπτ, Νάπολη, Λιψία, Βιγιαρεάλ, Φενέρ, Σακτάρ και Γάλατα Σαράι, δύο τουρκικές. Και στο τέταρτο γκρουπ, Σλάβια, Σλόβαν, Ιάεκ, Λίντσερ, Λιούμπισιτς, για φαντάζομαι να παίξει, Κόμο, Λανς, Βίκινγκ και Σαμπάχ.
2: Κοίταξε τώρα, ένα μάτς που να μπορεί από το τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας να έχει αυτές τις νεοφερμένες ομάδες, χρήσιμο θα είναι. Αλλά τώρα εντάξει, τι να λέμε, δεν θα πιάσουμε εμείς τη συζήτηση αυτή.
1: Όχι, όλοι θέλουν.
2: Όχι, καταλαβαίνουμε ποια είναι το λέω. Ότι εμείς μπορούμε να σκεφτόμαστε με τη βαθμοθυρία. Μήπως είναι καλύτερα να παίξει με τη Σαμπάχ, για παράδειγμα, έτσι, ή να παίξει με τη Λάσκ. Αλλά υπό το περιστάσεις Άκη σκέφτονται τα μεγαλεία. Σκέφτονται τα θηρία. Θέλουν δηλαδή να αναμετρηθούν με τους γίγαντες. Γι' αυτό είναι στην ελίτ.
1: Σίγουρα θα παίξει με δύο από τους γίγαντες.
2: Ναι, ούτως ή άλλως δεν το αποφεύγει.
1: Όπου και στο δεύτερο γκρουπ υπάρχει η Ντόρτμουντ, υπάρχει η Ρώμα, υπάρχει η Αστον Βίλα, η Μάντσεστερ, η ομάδα σου, η Μπέτις. Έχει μαδάρα.
2: Η ομάδα μου είναι United. Ναι.
1: Η Manchester United. Ναι. Ξέρω ότι είσαι Πιτέρμπορο από τις μικρές, από τις μεγάλες σε United.
2: Ναι. η οποία ανήκει σε ένα 5 τη Watford για το League Cup, Πιτέρμπορο.
1: Εχθές.
2: Ναι,
1: ξέρω. Ωραία. Και σήμερα και έτσι και τότερα. Λοιπόν, συγχαρητήρια, λέει και ο Βασίλης Κουκουτσής, παρότι είμαι Ολυμπιακός. Αλλά σας δω, λέει, με τα δύο καρπούζια, λέει, στη μασχάλη. Τι θα γίνει, εντάξει, εκεί είναι το δίκτυο.
2: Δεν υπάρχουν αυτά. Γι' αυτό ζήτησε και ο Νίκολης και το έλεγε μεγάλο ρόστερ. Είναι θέμα διαχείρισης. Ξέρεις ποια είναι η ουσία. Δεν είναι τα καρπούζια, όπως παλιά το λέγαμε. Είναι το να μπορεί το μυαλό να μαζεύεται πριν και μετά το Champions League. Δηλαδή, όταν ακολουθεί παιχνίδι του Champions League στο μάτς του πρωταθλήματος, να μπορείς να είσαι συγκεντρωμένος. Αυτό που έλεγε ο Νίκολιτς, ότι το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα. Γιατί αυτό μας έφερε εδώ. Αυτό έλεγε ο Νίκολιτς πριν το μάτς με τον Ηρακλή. Και το δεύτερο κομμάτι είναι μετά το Champions League, που σου έχει απομυζήσει ενέργεια, αγωνιστικότητα, έχεις δει αυτά που έχεις δει, να μπορεί μέσα από το rotation να παρουσιάζει μια ομάδα που θα παραμένει ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η όλη ιστορία.
1: Σωστό.
2: Αλλά πάντα, και το έχει δείξει ο Νίκολιτς, και το έδειξε και πέρσι με το conference, και πέρσι δύο καρπούζια έχει, που λέει ο λόγος, έτσι.
1: Ναι.
2: Άλλο conference φυσικά, αλλά και πάλι έπαιζε με μεγάλες ομάδες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι που μετράει. Μέσα από το rotation να μπορείς να έχεις την ισορροπία, και ο Νίκολιτς έχει δείξει ότι η ομάδα του έχει αγωνιστική ταυτότητα στις αρχές που τις έχει δώσει.
1: Ναι, βέβαια. Και το έδειξε από ότι κυρίως μετά τον Νοέμβριο που φορμαλίστηκε η ΑΕΚ για τα καλά και συνεχίζει στην πεπατημένη αφού έχει και το βασικό ρόστερ, το ίδιο ρόστερ στα τουλάχιστον 7-11 και οι προσθήκες που κάνουν συνήθως τις βγαίνουν. Και να κλείσουμε εδώ η φίλη μου η Νάνση από την Καρδίτσα λέει ο Αλμέιδα τι να σκέφτεται άραγε να ήταν στη θέση του Νίκολιτς. Μπορεί να το λέει αυτό.
2: Να πείσουμε τον Αλμέιδα, εγώ έχει φύγει 2 χρόνια από την ΑΕΚ. Πάντως ο Αλμέιδα πέρασε στα ημιτελικά του League Cup Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Έτσι. Είχε κάνει διπλό μέσα στην Ίντερ Μαϊάμι του Μέση, που δεν είχε αγωνιστεί βέβαια τότε λόγω του πένθους, και κέρδισε την ομάδα του Λεβαντόφσκι, την Chicago Fire και την ομάδα του Ζινκερνάγκελ.
1: Οπότε πάει μια χαρά.
2: Και πέρασε στα ημιτελικά. Οπότε πάει να διεκδικήσει διεθνής διοργάνωση. Αλλά δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα που δεν είναι πια στην ΑΕΚ. Έτσι. Σημασία έχουν τα πρόσωπα που έχουν φέρει την ΑΕΚ σε αυτό το σημείο. Και στο σημείο αυτό η ΑΕΚ μου δίνει την πάσα να το πω αυτό μέσα από το σχόλιο της φίλης. Έφτασε μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δηλαδή χρειάστηκε πέρσι το καλοκαίρι μετά το χάος των play-off να πάρει κάποιες αποφάσεις ο Μάριος Ηλιόπουλος, να δώσει τη δυνατότητα στο Χαβιέρ Μπάλτα να δημιουργήσει την δική του ομάδα συνεργατών για να γίνουν οι μεταγραφές που έγιναν και κυρίως για να επιλέξει τον επόμενο προπονητή, που ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς, που έβαλε το κλαμπ σε μια σειρά. Θυμάσαι, ξεκίνησε με το 1-0. 1-0-1-0. Κατάφερε να περάσει την οτροπία νικητή μέσα στην ομάδα, μέσα από την ανταγωνιστικότητα που έπρεπε να έχει στο γήπεδο, μέσα από όλα όσα παρατηρούσαμε την περσινή χρονιά, με την οποία κατάφερε ύστερα από 24 μάτς αίτητη να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου, με αυτό το 4-4-2, που βλέπεις δεν το αλλάζει.
1: Όχι.
2: Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ακόμα και στα μεγάλα μάτς του Champions League.
1: Αν θα το
2: με
1: αλλάξει.
2: Τρόπο θα το κάνει. Εδώ, καλά, θα το δούμε, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί κάνει προσαρμογές. Και έχει παίκτες για να το κάνει αυτό. Δηλαδή, Καρσίνοβιτς, Ζήνη. Ο Γιώβιτς κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα. Είναι κάτι που δεν γινόταν πέρσι. Έχει ακολουθήσει προετοιμασία. Συμμετέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Κατεβαίνει ακόμη και κάτω από τη μεσαία γραμμή για να έχει πολλές επαφές με την μπάλα. Του το έχει ζητήσει αυτό ο Νίκολιτς. Παίζει με έξτρα χάφα από την πτέρυγα με τον Μάγερ. Πέρσι θυμάσαι το τρίκα φορούσε Περέιρα ή Ζωάο Μάριο.
1: Ναι.
2: Τώρα Μάγερ. Κάποια στιγμή σήμερα έπαιξε με 4 χαφ. Μάγερ από τη μία, Μάνταλος από την άλλη. Και κατάφερε λοιπόν όλη αυτή η διαδρομή, ακόμα και σε αυτό το καλοκαίρι, οι μεταγραφικές κινήσεις της ΑΕΚ είναι στοχευμένες. Ήθελε χαφ. Έφερε χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά το καθένα. Έφερε παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Ζούπκοφ για να μπορεί να απειλεί με τον ίδιο τρόπο που το κάνει και ο Κοϊτά, με διαγώνιες κινήσεις και ταχύτητα και από την απέναντι
1: την
2: πλευρά.
1: Πλευρά, ναι. Αυτό και για να κλείσω, επειδή πρέπει να ακούσουμε.
2: Να και να αλλάξει τη χημεία, ναι.
1: Έχουμε μόλις ένα λεπτό για να κλείσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Οι 8 φίλους της ΑΕΚ μπέτρησα. Γιάννη, θέλουμε στόπερ, λέει.
2: Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έχει Ρέλβας Μουκουντή βασικούς. Από πίσω το Βίντα. Γερόλικος θα μου πεις, αλλά είναι ο Βίντα. Έχει Αλεξίου Γεωργίεφ.
1: Θέλουμε ένα έμπειρο στόπερ ακόμα.
2: Έχει τον Αριάγκα, ο οποίος σήμερα έκανε την πρώτη του συμμετοχή, που είναι αμυντικός χαφ, μπορεί να παίξει στόπερ. Έχει τον Λυκογιάννη, που είναι αριστερό μπακ και μπορεί να παίξει στόπερ. Αλλά επειδή το έχει πει έτσι και ο Νικολίτς, το έχει αφήσει ανοιχτό προς όλες τις θέσεις, δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
1: Ωραία. Έγινε, Γιάννη. Καλή ξεκούραση. Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ. Πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 10 λεπτά. Δημήτρης Σωτηρόπουλος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη 1:05 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Θέσεις στα αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ από χθες, μετά τη μεγάλη νίκη της με 4-0 επί της Λευκής Σόφιας, στη ρεβάν στον play-off της διοργάνωσης που έγινε στην All-Win Arena. Μόλις το 12ο λεπτό η Ένωση ήταν μπροστά με 2-0, χάρη σε τέρματα του Γιώβιτς και του Βάργα. Ο Βάργα σκόραρε ξανά πριν το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό τον γκολ με πέναλτι του Ρασβάν Μάριν. Η Ένωση θα μάθει σήμερα στις 7 το απόγευμα τους αντιπάλους της, τους ομίλους της διοργάνωσης, ούσα στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας μπαίνοντας στην κληροτίδα. Παίξαμε καταπληκτικά, ξεκινήσαμε δυναμικά, ασκώντας μεγάλη πίεση στον αντίπαλο. Με συνεχές pressing, κάναμε πολλές φάσεις και με τα γκολ που πετύχαμε, βάλαμε φωτιά στην ατμόσφαιρα, δήλωσε αρχικά ο Μάρκο Νίκολιτς πριν συμπληρώσει. Θα παίξουμε με τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου μας, αλλά θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Το project μας εξελίσσεται, θα είμαστε ανταγωνιστικοί και στις τρεις διοργανώσεις. Η πρόκριση της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League δεν έκανε μόνο στην ίδια καλό, αλλά και στην Ελλάδα, που βλέπει την απόστασή της από την 10η Πολωνία να μειώνεται αισθητά στη βαθμολογία της UEFA. Η Πολωνία έχει 44.825 βαθμούς, η 11η Τσεχία 44.325 βαθμούς και η 12η Ελλάδα 43.412 βαθμούς, πλέον σε απόσταση 1.413 βαθμών από την Πολωνία. Τώρα άλλες τρεις ελληνικές ομάδες δίνουν σήμερα τις δικές τους ρεβάνς με στόχο την είσοδό τους στη League Phase του Europa και του Conference League. Με χρονική σειρά Brand PAOK και Hradec Kralove Παναθηναϊκός κοντράρονται στις 8, ενώ στις 9 το βράδυ θα αρχίσει η αναμέτρηση CSKA Sofia's Όφη. Για να πάρουμε την νίκη που θέλουμε, πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ για τον απόψινο αγώνα του Παναθηναϊκού, συμπληρώνοντας ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να καλύψει τις απουσίες του Καλάμπρια και του Τσάπρα. Ο 27χρονος Μαροκινός μέσος Ιμπράν Λούζα θα περάσει σήμερα από ιατρικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί, την ώρα που οι πράσινοι κατάφεραν τελικά να απαλλαγούν από τον βραχνά του Βιλένα, ο οποίος μετακομίζει στη Βίλεμ. Ο απόψινος αγώνας στο Κράλοβε θα καλυφθεί από τον Σκάι και την Ερασπό με αποστολή, θυμίζουμε, στις 8 το βράδυ. Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε. Δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτήν, επισήμανε ο Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία. Χωρίς τον Ανδρία Ζίβκοβιτς και τον Μαντί Καμαρά, ο δικέφαλος του Βορρά, στο ρόστερ του οποίου βρίσκεται πλέον ο Όγνιεν Ούγκρασιτς, ένα νέο αστέρι του σερβικού ποδοσφαίρου. Ο 20χρονος επιθετικός μέσος αποκτήθηκε από την Παρτίζαν Βελιγραδίου έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της μεταγραφής του συμφωνήθηκε και φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Τούμπα. Από το Open TV και την Era Sport επίσης με αποστολή κάλυψη του απόψινου μάτς, το οποίο θα αρχίσει και αυτό στις 8 το βράδυ. Με απόντα τον τραυματία Άρων Ισέκα απόψε όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την CSKA Sofia, στην οποία έχει νικήσει με 3-0 στον αγώνα της Κρήτης. Το παιχνίδι ξεκινάει από το 0-0. Καλούμαστε να βγάλουμε χαρακτήρα, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης με αφορμή το μάτς, το οποίο θυμίζουμε θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα καλυφθεί από την Era Sport και αυτό με νέα αποστολή και το Cosmote Sport 2. Την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα ολοκλήρωσε χθες ο Ολυμπιακός, κάνοντας χρήση της οψιόν που υπήρχε στο δανεισμό του. Έως το καλοκαίρι του 2029 το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Πορτογάλος. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι είναι σε προχωρημένες επαφές με την Τωρίνο για να κάνουν δικό τους και τον 26χρονο διεθνή νορβηγό δεξιοαμυντικό Χόλμγκρεν Πέντερσεν σε μια μεταγραφή ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ συν τα μπόνους. Στο βόλεϊ, μετά από τρεις σερί νίκες, πρώτη ήττα στο Eurovolley 2026 για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών με 3-0 από την πανίσχυρη Σερβία σε μάτς της πέμπτης αγωνιστικής του ομίλου που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε ήδη περάσει πριν τον αγώνα στις 16 καλύτερες ομάδες της Ηπείρου μας και σήμερα θα μάθει το νέο του αντίπαλο, ο οποίος θα προκύψει από τον ομίλο του Γκέτεμπορκ. Η Εθνική των Ανδρών επικράτησε της Αιγύπτου με 3-0, κάνοντας καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων. Στο μπάσκετ σήμερα θα ανακοινώσει ο Βασίλης Πανούλης την αποστολή της Εθνικής για τα κρίσιμα μάτς με την Ουκρανία την Παρασκευή και την Ισπανία τη Δευτέρα. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον 26χρονο Αμερικανό forward DeAndre Pickney για συμβόλαιο ενός μηνός. Το Περιστέρι Μπέτσον γνωστοποίησε τη συμφωνία του με τον 26χρονο Αμερικανό guard Noah Freidel μέχρι το τέλος της σεζόν. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει χρέη συμβούλου διοίκησης στον Άρη ο Αβραάμ Γκραντ. Τέλος και πάντα στον Άρη, μετά τον τραυματισμό του Βασιλή Χαραλαμπόπουλου, ο Γιώργος Στανούλης υπέστη ρήξη μηνίσκου και τέθηκε νοκάουτ για έναν μήνα. Τέταρτη μέρα σήμερα στην Ολλανδία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουπηλασίας με τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από την ΕΡΤ 2 Σπορ από τις 2 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, ενώ στο Στίβο επίσης με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Σπορ από τις 9 το βράδυ έως τις 11 το Diamond League της Ζύρχης. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 4 μάτς ρεβάνς έγιναν χθες σε Champions και Europa League. Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ 3-1, Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2, Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα 1-1, κανονικό αγώνα και 1-2 στην παράταση. Και Ραπίτ Βιέννη Χάρτς 1-1, ο κανονικό αγώνα, 2-2 η παράταση και 3-4 στα πέναλτι. Με χατ τρίκ τον Παπέ, η Ρεάλ Μαδρίτη νίκησε την Ρεάλ Σοσιεδάδ με 4-1 για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Τέλο το τέννη, σε 2,5 ώρες αρχίζει ο αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτ για την φάση των 16 στο τουρνουά του Σάλεμ. Τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης από το Κοσμοτέ Σπορ 6. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Λευτέρης Σαρελάκος θα σας συντροφεύσει για μία ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Έτσι, έτσι. Άρα, Νίκο, στρέλανε την επιλογή σου, αυτή που ήθελες να το ακούσεις και στο αφιερώνουμε. Έχει γίνει χαμός, 20 μηνύματα. Πόπο Λεσά, τι έβαλες, μας έφτιαξες, μα χορεύουμε. Τα παιδιά που πάνε στη Θήβα τώρα, ο Γιάννης, ο Δημήτρης, μας ακούνε, λέει, στο δρόμο. Λεσά, λέει, είμαστε χαρούμενοι για την ΑΕΚ, μας έβαλες τραγουδάρα. Παολάρα, Θάνατη, ημερωτευμένη, υπέροχο τραγούδι. Πόπο, η Δέσποινα, τι αμανές είναι αυτός. Ήμουν ξαπλωμένη και σηκώθηκα και χορεύω. Ο Σταύρος, ο παπάς, μου έκανες να πιω με αυτή την κομματάρα που βάλες. Η Λίτσα από το Αυλωνάρι, αμάν, αμάν, λέει, τι κομματάρα είναι αυτή. Ο Θοδωράκης με τιμής Πετράλωνα, πάμε γερά δυναμικά, λέει. Πόπο, χαμός πραγματικά γίνεται. Πιο πολύ μιλάνε για την κομματάρα αυτή που βάλαμε παρά για την πρόκριση της ΑΕΚ. Πάμε να πούμε πολλά μηνυματάκια και να περάσουμε βέβαια και στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες και τα αυριανά που έχουμε για το Europa League και το Conference League. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το Μετσέρ, γιατί χθες είπαμε κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό δεν είπα κάποια δικά σας μηνύματα. Οπότε να τα πάρω από την αρχή. Ελληνική ραδιοφωνία, Eraspor, Ballander, Λευτέρης Αρελάκος στην πρώτη τελευταία του εκπομπή πριν τη συνταξιδότηση. Άγγελος Στήμος στην παραγωγή της εκπομπής, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Πάμε, Καραγιάννης, χορεύει ακόμα? Χορεύει, πάμε. Λοιπόν, την καλησπέρα στον φίλο μου τον Λάζαρο τον Τζόλκα. Θερμά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την τεράστια επιτυχία της. Καλή εκπομπή, Λευτέρη. Άρα, δεν θέλω να τελειώσει η εκπομπή, θα μας λείψεις. Γεια σου, ρε Λάζαρε. Αργύρης Κορομιλάς, καλησπέρα από τον Άγριλο. Πριν λίγο ήμουν παρέα με τον Γιώργο τον Κανελόπουλο. Μπράβο στην ΑΕΚ. Το Γιωργάρα, πάντα φίλος ακροατής. Γιάννης Ελαραμπή, τρώω λουκανικάκια, λέει, και χορεύω στους ρυθμούς του Λεσά. Η Νάνση είναι πάνω σε ένα τραπέζι, λέει, και χορεύει στην Καρδίτσα. Πού να σε, Μαλισιώβα, λέει, να με δεις στην Καρδίτσα, ο Μαλισιώβας. Αλλά σίγουρα δεν χορεύει αυτό το κομμάτι. Όπως και η Δέσποινα που είπαμε, και ο Σταύρος ο Παπάς, η Λίτσα. Έχω βάλει το ποτάκι μου, σ' απολαμβάνω. Και ο Νίκος ο Δρούγας, γεια σου, ρε Νικόλα. Θα βάλουμε και μια άτζελα στη συνέχεια. Και για τον Κουκουτσίλη, που θυμάται, λέει, τα νεανικά του χρόνια με την άτζελα να πανηγυρίζει επιτυχίες του Ολυμπιακού το 1980. Και Σταύρο Νταϊφά, Νίκο Αναστόπουλο, Τάσο Μητρόπουλο να τους πετάνε λουλούδια, λέει. Γεια σου, ρε Κουκουτσίλη. Δημήτρης Κόλλιας, όλη Σπάρτη, λέει, χορεύει στους ρυθμούς του Λεσά. Οκ, να χορεύει. Κώστας Σουλούφης, γεια σου ρε Κωστάρα, γεια σου ρε Άρχοντα Λεσάδα, μας λείψουμε τις κομματάρες σου. Δημήτρης από το Αγρίνιο και Φίλιππο Βεωνισιάνος μας θέλουν την αγάπη τους, όπως και ο φίλος μου ο Σπύρος από την Καβάλα, ο Πελέ του Γύρου, μαζί με τον Κώστα τον Ιωαννίδη, που είναι στο μπαλκόνι, λέει, στην Καβάλα, πετάει λουλούδια στο Σπύρο, ψήνει ο Σπύρος, χορεύουν μαζί και το πάρτι συνεχίζεται. Να είστε καλά, παιδιά, και σε όλη την Καβάλα και σε όλους τους φίλους ταξιτζίδες στην Καβάλα και στην Δράμα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Σπάρτη λέει: σύνταξη με υγεία πάνω απ' όλα. Το σλόγγαν όμως παραμένει για την Eraspor που λέει ότι Λεσά σημαίνει άλλος τρόπος ζωής. Τα ακούς, φίλε μου Αποσταλόπουλε? Λεσά για την Eraspor σημαίνει άλλος τρόπος ζωής. Έτσι ακριβώς. Γεια σου, φίλε Δημήτρη Ψυχογέ από τη Σπάρτη. Ξυπνάω πολύ νωρίς το πρωί για να έχω περισσότερες ώρες ξεκούρασης. Καλό. Και βέβαια το μότο που θα το λέει πάντα ο Μαλισιώβας, λέει, και αυτός μέχρι να πάρει σύνταξη. Ποιο είναι το μότο, το δικό μου? Όταν σε πιάνει όρεξη για δουλειά, ξάπλωσε μέχρι να σου περάσει. Τη φωνή και ο φίλος, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Γεια σου Γιαννάκη Λαζάρου, είμαι και εγώ ερωτευμένος και ευτυχισμένος, λέει, για την ΑΕΚΑΡΑ. Μπράβο. Δημήτρης Κόλλιας, θα ήθελα, λέει, να πιω, λέει, ένα καφέ με τον Γιώβιτς για να τον πείσω να έρθει στον Ολυμπιακό. Έτσι. Πιο πολλοί όντως ενδιαφέρονται για να ακούνε Πάολο παρά για την νίκη της ΑΕΚ. Ναι, τουλάχιστον το βλέπω στα μηνύματα. Και ο Δημήτρη Ξενιφόρος, παρότι είμαι ΑΕΚτζής, με έφτιαξες, λέμε, τις κομματάρες που βάζεις. Ποιο άλλο μηνύμα, για τη Λίτσα το είπαμε. Για τον Τέλη, γεια σου, ρε Τέλη Άρχοντα. Έτσι, βαθμολογικό και οικονομικό πριν τα ανέλησε πριν από λίγο Γιάννης, ο Σαντορινός, πιστεύω τον άκουσε. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και εύχομαι σε όλες τις ομάδες μας επιτυχίες αύριο. Τι άλλα έχουμε? Γεια σου 321, με έκανες να χορέψω, λέει, Λεσά, με τις κομματάρες σου. Μια ζωή Ερασπορίτης παραμένω, λέει, ο 662. Και ο Ροδεσιανός, καλό βράδυ, παρακαλώ, τα κόρνερ, λέει, στο ΑΕΚ ΤΣΣΚΑ. Ψάξε, πιάσε αυγό και κούρευτο τώρα, Ροδεσιανέ. Να βρούμε τα κόρνερ. Τι άλλα έχουμε και άλλα μηνύματα. Να δείτε πόσο πατ κιούτ είμαστε. 9 κόρνερ σε αυτό το μάτς, Ροδεσιανέ. Γεια σου, φίλε μου. Πάμε στο Γιάννη τον Διαμάντη. Γιάννης Διαμάντης. Δεν πιστεύω να είσαι από Αμφιλοχία, γιατί ξέρω κάποιον από την Αμφιλοχία, Γιάννη Διαμάντη. Θα μας λείψετε, κύριε Σαριλάκο, καλή συνταξιοδότηση. Γεια σου, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Ή Διαμαντής, μπορεί και Διαμαντής. Ο Γιώργος από το Κρανίδι μας στέλνει την αγάπη του, πάντα κοντά σας Λεσά, λέει, και στην Ερασπορ. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σου. Ο Νίκος, καλησπέρα φιλαράκι μου. Λευτέρη, συγχαρητήρια για την ΑΕΚ, για την πρόκρισή της στο League Face. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, Νικόλας από Άλυμος. Γιώργος Καλούδης, θυμάμαι πέρυσι την εποχή λέγατε ότι δεν κάνει ο Νίκολιτς. Το έλεγα γιατί πέρυσι με τον τρόπο που παίζει η ΑΕΚ δεν μου γέμισε το μάτι. Έτσι όπως παίζει, και έλεγα ότι έτσι όπως παίζει η ΑΕΚ που δεν έχει ευκαιρίες με τους ρόμβους κτλ. Δεν μπορεί να κάνει δουλειά σωστή. Άλλαξε μετά τον τρόπο που παίζει και έφτασε σε αυτά τα αποτελέσματα να πάρει το πρωτάθλημα και να φτάσει στο μήλος του League Face. Καλησπέρα Λευτέρη, George από τη Γόνιτσα. Φάνης, γεια σου ρε Φάνη. Καλησπέρα, είμαι ο Φάνης. Τι εκπομπέρα είναι αυτή σήμερα. Με το καλό χαιρετίσματα στον Αργυρούδη, στη φτελιά δράμας που τρώει σουτζουκάκια και χορεύει. Καλά κάνει. Κυριάκος Φίλης, συνταγή της επιτυχίας στην απλή φίλε Λευτέρη. Το καλύτερο δίδυμο επιθετικών, πολύ σοβαρός, ικανός προπονητής, τεχνικός διευθυντής υπέροχος, σωστό πλάνο, στοχευμένες μεταγραφές και επιτυχία έρχεται. Ας τα βλέπει και αυτά ο Σαββίδης, αφού είναι ο ΠΑΟΚ η ομάδα μου. Μάλιστα, συμφωνώ απόλυτα. Ο Γιάννη Σαββίδη, για το αυτό που είπε στα στατιστικά της επιτυχίας. Γεια σου Λευτεράρα Γίγαντα, η ομάδα ήταν εκπληκτική σήμερα και το γήπεδο καμίνι. Πίνουμε μπύρες στην υγειά σου, έλα να σε κεράσουμε. Σπύρος από Φιλαδέλφια, άμα είσαι κανένα και μπαμπτζίδικο έρχομαι. Θόδωρος Μπαλάκας, Λευτέρη εύχομαι να είσαι γερός, να χαρείς τη σύνταξή σου. Αν έρθει Σέρες θα χαρώ να τα πούμε από κοντά. Θόδωρος Μπαλάκας από Σέρες. Θοδωράκι, θα σε ενημερώσω, θα πάω εκεί στο Στελάρα για σουβλάκια και στο Αναστασιάδη. Στη μητέρα μου λέει, θέλω να μου το αφιερώσει Κωνσταντίνος από Πύργο. Το επόμενο τραγούδι για τη μητέρα σου βεβαίως. Και Αθανασία, χρόνια πολλά στο γιο σου. Το επόμενο τραγούδι, ένα μητροπάνο για την Αθανασία που η γενέθλια ο γιος της. Καλησπέρα Λεσά με τα ωραία σου κομμάτια. Στα αστέρια πάμε, φόρτσα Αϊκάρα. Να σε καλά Λευτέρη, Αντρέας. Γεια σου Αντρίκο μου, να σε καλά. Συγχαρητήρια για την νίκη της ΑΕΚ, την πρόκληση. Καλησπέρα Λευτέρη, μπράβο στην ΑΕΚ. Μακάρι να ακολουθήσει και ο Φάρα μας και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Μακάρι, μακάρι μάνο μου. Πέτρος Βασιλαράς, Λεσά, παρότι είσαι Ολυμπιακάρα, είσαι ωραίος τύπος, παιδί της πιάτσας και πολύ χιούμπορ. Είμαι πανάθα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλή συνέχεια και να παραμείνεις δραστήριος. Πάρε κοντό Παπα-Νικολάου Λουκά και ελάτε στο μαγαζί μου για μαζέ κουκουμέλες στον πεζόδρομο. Κουκουμέλες στον πεζόδρομο, εγώ κερνάω. Πού ακριβώς τώρα, δεν κατάλαβα. Α, στη Σκόπελο. Νομίζω για Σκόπελο, έτσι. Πέτρο, νομίζω λογικά γιατί είδα μια φωτογραφία από πάνω, είσαι Σκόπελο. Μπράβο. Αυτά τα δικά σου μηνύματα. Έτσι προς το παρόν. Νίκος Δρούγας, μόνο ΠΑΟΚ, πάμε να το σηκώσει φέτος. Ποια ΑΕΚ δεν θα μπορέσει να αντέξει, λέει ο Νίκος, ο Δρούγας. Okay, τα κόρνερ τα βρήκαμε. Ο Δημήτρης, ο Μητροτάσιος, λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Και ο Γιάννης από το Αγρίνιο μας θέλει την αγάπη του και πόσο είναι η ΑΕΚ στην βαθμολογία της UEFA από την 151η θέση. Με τις επιτυχίες που είχε φέτος και στο προηγούμενο Euro λέω, στην Ευρώπη, απογειώθηκε από την 151η θέση, πήγε στην 79η, δεύτερη.
1: Ερασπορ 101,8.

Ακούτε Era Sport. Πάμε. Για όλα τα λάθη της ζωής μας, το τελευταίο θα είναι και το πιο όμορφο.

Λοιπόν, εδώ μπήκαμε στη τελευταία μισή ώρα της εκπομπής μας. Να πω την καλησπέρα μου σε κάποια φιλαράκια πριν μιλήσουμε για τα παιχνίδια της ΑΕΚ, τα αυριανά και το τι είχαμε σήμερα στην Ευρώπη. Γεια σου Σπυράκο, με τη μία την Αλίκη που κάνει τον Αλέξανδρο Αποστελόπουλο και τα παιδιά Περδίκη. Έτσι, λες Σπύρο να συμβεί και αυτό, ποτέ μιλες ποτέ. Γεια σου Σπυράκο, αυτό που λες. Η Πατρίτσια αφιερώνει τα τραγούδια σε μένα και στο φίλο της, το Βασιλάκη του Κουκουτσί στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο Πατρίτσια, να είσαι καλά και πάντα κοντά μας. Ο Σπύρος, ο Τάσος, ο Νίκος ο Δρούγκας και ένα υπέροχο μήνυμα που μου έρχεται από την Μελβούρνη. Αλλά δεν το στέλνει ο Γιάννης ο Μιχαλόπουλος, το στέλνει ο Δημήτρης ο Παπουτσής. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Χρόνια πολλά να ζήσεις, να χαρίσεις σύνταξή σου, Λεσά, όταν σε βγάλει ο δρόμος στην Καβάλα. Στο Περδίκι τα τσίπουρα δικά μου. Ο Τάκης από την Αυστραλία, ξέρει ο φίλος ο Νικόλας. Εννοείται φιλαράκι μου καλό, θα πάω σίγουρα τέλη Σεπτέμβρη κάπου εκεί στην Καβάλα, δεν αμένουμε Καβάλα. Θα πάω στο Σπύρο, τον Πελέ του Γύρου, θα πάω στο Περδίκι. Θα περάσουμε ωραία και θα μιλήσουμε και για σένα, Δημήτρης Παπουτσής. Γεια σου Δημητράκη Άρχοντα. Σου αφιερώνω το άσμα και σας εύχομαι τα καλύτερα. Βασίλης Πάου Γιάννενα, γεια σου Βασιλάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για την αγάπη σε όλα αυτά τα χρόνια. Καλησπέρα Λευτέρη, πώς τη βλέπεις τις μεταγραφές του Ολυμπιακού? Καλή συνέχεια Κώστα Σάρτα, Ολυμπιακός. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Και μετά θα βγω σαν ακροατής για να τη σχολιάσω. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί όλο ναι μεν αλλά. Και εκεί που λέγαμε θα έρθει και δίνουμε 14 εκατομμύρια και συμφωνούμε με τον παίκτη και ανεβάζουμε τη ρήτρα στα 16 και πληρώνουμε τη ρήτρα που είναι 16. Ο παίκτης λέει ναι και το απόγευμα λέει όχι. Βίδε τη ζέστη της Ελλάδος που φέρνει σαραντάρια και προτιμάει να πάει στην Κολομβία και από την Κολομβία θα γυρίσει στην Ελλάδα και του Σταυρού του 14 Σεπτεμβρίου μπορεί να υπογράψει το Ολυμπιακό. Ένας φαύλος κύκλος. Αυτά όλα είναι για τους ρεπόρτερς και όχι για μένα. Τώρα τι θα γίνει με τις μεταγραφές? Σίγουρα θα πάρει αυτούς που πρέπει να πάρει, αλλά όλοι έρχονται μέσω Λαμίας. Δεν υπάρχει δηλαδή μια σταθερή σε σχέση με το αυτό που χτυπάμε τον παίρνουμε ή αυτόν που θέλουμε να πάρουμε μετά από λίγες μέρες γίνεται δικός μας. Εντάξει, ήρθε ο Φρόιλερ, έδωσε τα λεφτά που πρέπει, ήρθε. Τώρα από εκεί και πέρα θα έρθει ο Βάργκας. Βέβαια, ο Ολυμπιακός κάνει μια πολύ καλή πρόταση. Έτσι, 12 εκατομμύρια δεν είναι λίγα για ελληνική ομάδα. Αν τον Βάργκας πρέπει να δεχτεί σήμερα. Γιατί λέει ότι και αυτός λέει έχει πει ναι. Τώρα λέει ξαφνικά ξαναμπήκε η Μπολόνια. Και ο Βάργκας εκεί που ήταν ναι, λέει μήπως δεν πάω στην Αθήνα και πάω στην Μπολόνια. Μήπως οι Μπολονές στην Ελλάδα είναι χειρότεροι από την Μπολονές που τρώω στην Μπολόνια με τον κιμά, ξέρετε το τυράκι κτλ. Όλα είναι στο φλού. Γι' αυτό λοιπόν οι φίλοι του Ολυμπιακού πρέπει να κάνουν υπομονή για να δουν πότε θα ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός, αφού χρειάζεται ακόμα ένας χαφ, ένας δεξιός μπακ, ένας ίσως, όχι ξεδερφό δεν νομίζω, εκτός αν φύγει ο Κλέιτον, και ένας ακόμα εξτρέμ. Αλλά όχι από το κάτω ράφι, από το πάνω. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει, ο Ραβοσιτάς, καλησπέρα Αθηνών Κορίνθου είμαι, δεν προχωράει το αμάξι, σέρνει ένα σεντόνι πίσω, κορδάρω τα φορτηγά από τη Φιλαδέλφια, λέει, φιλιά από την κατακίτρινη Σπάρτη, στο Μάκη, στο Σιδέρι, στον Τάτσονα και στο Χρήστο, στην ACS, θα πάμε να τους πάρουμε σεντόνι από το πανηγύρι του Μιστρά να κουνάνε για να μην ζηλεύουν. Αχιλλέας, Δημήτρης και Ανδρέας. Γεια σας παιδιά, καλή επιστροφή. Γιάννη Στρατής, καλησπέρα Λευτέρη, καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Να τα βλέπουν στον Ολυμπιακό για τις μεταγραφές πόσο έχουν αργήσει και πόσο έχει στοιχήσει στην ομάδα, λέει ο Γιάννης Στρατής. Και μετά τη Μελβούρνη, και ένας από το φιλαράκος καλός, πολύ καλός φίλος, από το Σίδνεϊ, Γιώργος Τυπάκος. Ο καλύτερος δημοσιογράφος που γνωρίζω σε όλη μου τη ζωή. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα χρόνια, Γιώργος από Σίδνεϊ. Καλή τύχη και εσύ να περνάς όμορφα και εδώ πάντα κοντά στην Ερασπορ. Γεια σου Γιωργάρα μου. Θοδωρής, Περής. Γεια σου ρε Θοδωράκη, να είσαι καλά. Είχε πάει στο Μουντιάλεο, στον Μπερναμπέου, έτσι. Έχω έρθει με την ομάδα, λέει, για τον αγώνα. Κάτσε, έχω χάσει τεύχη τώρα. Τι ρωτώ σε αυτό το μήνυμα. Ποια ομάδα έχει πάει, με τον Παναθηναϊκό ή στο Κράλοβετς, κάτι άλλο. Γιατί είσαι...

σε έχω αφήσει στην Μαδρίτη. Καλοφάγοντα φίλε και πάντα κοντά μας. Βάλει μια ζεμπεκιά να τη χορέψω στη μεσαία λωρίδα, τη συγκρού είμαι. Α, οκ. Okay. Τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, μια ζεμπεκιά λοιπόν. Για το φίλο μου, το Θοδωρή και το υπόλοιπο λαό μας.

0: Στη διπλή του γραμμή του δρόμου, εξασιασμένος από την εξασιασμένος από τις κομματάρες που βάζουμε, και ο Νικόλας ο Καραγιάννης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί θέλει να πει κάποια πράγματα, έτσι όπως είναι χαρούμενος για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, κάτι παραπάνω από αυτό που είπε ο Γιάννης Αντωρινέος. Έλα Νικόλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Δημήτρης Μητροπάνος έκανε στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Η ΑΕΚ κάνει στάση στα Αστέρια, κάνει στάση στην League Phase του Champions League, η έκτη της παρουσία στην τελική διοργάνωση. Ένα παιχνίδι το οποίο η αλήθεια είναι ότι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση η ομάδα του Μάρκο Νίκολης στην Λεύσκη Σόφιας. Τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά, το ρητό ουσιαστικά, αυτό το οποίο έχει πει ο Μάρκο Νίκολης, το είχε η ΑΕΚ από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Φάιτ, πάλεψε από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Πίστεψε στα αστέρια, πίστεψε στην μεγάλη πρόταση. Σήμερα δεν χρειάστηκε το never give up, δεν χρειάστηκε το να μην τα παρατάνε ποτέ οι παίχτες του Σέρβου Τεχνικού. Θα χρειαστεί όμως αυτό στην league phase του Champions League, εκεί που θα αντιμετωπίσει την elite, θα αντιμετωπίσει τους μεγάλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μια θέση όμως την οποία αξίζει 100% η ομάδα του Μάρκο Νίκολης. Μια ομάδα η οποία δεν πρέπει να λησμονούμε, Λευτέρη, ότι όταν ξεκίνησε ουσιαστικά το οικοδόμημα Νίκολης Ριμπάλτα το περσινό καλοκαίρι, η ΑΕΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, βρέθηκε να θέλει να κάνει τρεις προκρίσεις για να συνεχίσει την τρίτη τάξη διοργάνωση τότε στο Conference League, και μάλιστα ήταν και ανίσχυρη στην διαδικασία των play-offs τότε απέναντι στην Anderlecht. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, είναι εδώ, κεφαλαιοποίησε ουσιαστικά την μεγάλη της επιτυχία από την περσινή σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και με την πορεία της στην Ευρώπη, γιατί και η περσινή χρονιά έχει βάλει το λιθαράκι της στην φετινή, καθώς έφτιαξε και τον συντελεστή της, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σήμερα, δεν θα αντιμετώπιζε σήμερα την Λεύσκη Σόφιας, αλλά μια άλλη ομάδα η οποία θα ήταν ανώτερη από τους πρωταθλητές της Βουλγαρίας. Πάντως μπορεί η ΑΕΚ να έκανε φίλο και φτερό την ομάδα του Βελάσκεθ στον αγωνιστικό χώρο στη Φιλαδέλφια, αλλά δεν είχε δείξει αυτή την εικόνα ουσιαστικά η Λεύσκη κατά τη διάρκεια της σεζόν. Σε 12 επίσημα παιχνίδια που είχε δώσει μέχρι το σημερινό ήταν αίτητη. Είχε κάνει τρεις προκρίσεις στο Champions League και ξεκινήσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Ενώ είχε δεχθεί και 5 τέρματα καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 12 παιχνιδιών. Σήμερα έφαγε 4, θα μπορούσε να φάει και 5 και 6 και 7.
0: Δεν ήταν καθόλου καλή. Ναι, ήταν η ΑΕΚ ανώτερη και δεν την άφησε καθόλου να φανεί. Δεν ήταν καθόλου καλή σήμερα.
1: Από το πρώτο λεπτό.
0: Από το πρώτο λεπτό. Ειδικά μέχρι το 30 την ισοπαίδωσε.
1: Ουσιαστικά στο 30 εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Δηλαδή στην κεφαλιά του Βάργα μετά το κόρνερ του Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος βγάζει assist από κόρνερ, πήγε να βάλει και γκολ με το κόρνερ. Γιατί είναι μια κίνηση την οποία ο Κροάτης ήθελε και στο 100%. Έχει δει τον Βούτσοφ ότι δεν έχει το νου του στην αιστεία, ότι κοιτάει περισσότερο την έξοδο την οποία θα έκανε, και πήγε να εχνιδιάσει εκεί στο πρώτο δοκάρι. Μπάλα μάλιστα πήγε και σιρτά. Έχτυπησε το δοκάρι, κάποια στιγμή θα το πετύχει. Το έχουν κάνει αυτό στο παρελθόν οι κυτρινόμαυροι σε άλλες εποχές. Το έχει κάνει ο Λιβάη Γκαρσία, το έχει κάνει ο Τάνκοβιτ. Πήγε να το κάνει και σήμερα ο Μάγερ. Όχι με τόσο εντυπωσιακό τρόπο, η αλήθεια είναι, πιο πολύ με έξυπνο και πονηρό τρόπο. Αλλά δείχνει νομίζω και την ποιότητά του και αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος μόλις θα πάρει και περισσότερα αγωνιστικά λεπτά το χορτάρι και θα έχει ουσιαστικά βρεθεί και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Εκεί θα δείξει και πραγματικά γιατί είναι και η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ και το ρόλο τον οποίο θα έχει. Τώρα να σου πω ότι έχει ανοίξει και η όρεξη μετά και από την League Phase. Έχει ανοίξει η όρεξη για μεταγραφές, για το πριν. Γενικότερα ήταν μια πανηγυρική κατάσταση, ένα πάρτι το οποίο υπήρχε στα αποδυτήρια στην Νέα Φιλαδέλφια. Καταλαβαίνει τι εικόνες θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τα αποδυτήρια της ΑΕΚ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μπαίνει εξασιασμένος μέσα και να δηλώνει αστερά το πριν. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς το μέγεθος του ποσού που θα δώσει ο Μάριος Ηλιόπουλος για την πρόκριση στη League Phase. Αυτό θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες. Όπως γνωστό τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις για την ΑΕΚ. Γιατί αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι θα μπει σε μια μικρή πάυση ουσιαστικά η μεταγραφική δραστηριότητα της ΑΕΚ. Καθώς υπάρχει το παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας και αυτός ήταν ο υπερπάντων αγώνων, το είχε πει και ο Θωμάς Τρακός αυτή τη δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου. Τώρα από εκεί και πέρα θα κοιτάξει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, να θωρακιστεί, να θωρακίσει ακόμα περισσότερο την ομάδα, καθώς θα έχει φέτος τρεις διοργανώσεις και μία θα είναι στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Και για να κλείσουμε, θα πούμε ότι έχει ενισχυθεί τουλάχιστον στη τσέπη ο Μάρης Ηλιόπουλος και η ΑΕΚ, αφού τα εγγυημένα έσοδα της Ένωσης από το Champions League και την πρόκρισή της είναι 23.256.900 ευρώ.
1: Και αυτό πολύ καλά λεφτά.
0: Τα εγγυημένα, έτσι.
1: Μέχρι σήμερα. Η κάθε νίκη σε League Face Champions League δίνει 2.100.000 ευρώ και 700.000 ευρώ δίνει ισοπαλία, έτσι. Οπότε καταλαβαίνω χώρια τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν στην ΑΕΚ από τα εισιτήρια του γήπεδου της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Ωραία. Έγινε. Καλή ξεκούραση, Νίκο Καραγιάννης. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Η ώρα είναι 2 παρά 10. Πάμε αφιερωμένο σε όλους τους φίλους.

Έτσι, με αυτό τον ύμνο πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Θυμίζω και πάλι ότι εκτός από την ΑΕΚ, η Βίκικ στην δεύτερη της εμφάνιση σε Champions League, έτσι, μετά από το πρωτάθλημα που είχε πάρει πριν από 20 χρόνια, περίπου 30, νίκησε την Δυναμό Ζάγκρεπ και την απέκλεισε με 3-1. Η Φενέρμπαχτσε, με τα λεφτά που έχουν ρίξει οι Τούρκοι, απέκλεισε τη Λιόν με διπλό μέσα στο γήπεδό της. Λιόν Φενέρ 1-2 διπλό, έτσι, με Μουρίκη, Σκόρερ και Μπράουν στο 2 γκολ για τη Φενέρ, που έχει παιχταράδες στην επίθεση και στα χαφ. Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2 στην παράταση. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας νίκησε την Τσέλιε και την απέκλεισε από τους ομίλους του ομίλου, από τη League Phase, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, του Champions League. Και ο Greenwood είναι παιχτάρας, όπως λέει και ο Βασιλάκης ο Κουτσίλης. Ο Καντέ παίζει εκεί. Πήρε το Λουκάκου. Πού να το ζούμε εμείς αυτούς τους παίκτες? Άμα δεν βάλεις λεφτά, δεν δώσεις λεφτά τώρα, τι να λέμε τώρα? Greenwood, Μουρίκη, Λουκάκου. Τώρα, ποια ομάδα έχει τέτοιους παίκτες στην Ελλάδα τώρα? Και να σας πω και την είδηση τελευταία στιγμή, όπως λέει ο γίγαντας ο Φαμπρίτσιο. Καταλαβαίνετε ποιος Φαμπρίτσιο είναι αυτός. Πολύ κοντά στο Λεάο η Γαλατά Σαράι. Ορίστε. Πολύ κοντά στο Ραφαέλ Λεάο από τη Μίλαν. Φεύγει ο παίκτης από τη Μίλαν για να πάει στη Γαλατά Σαράι. Πολύ κοντά στη Λεάο, έτσι, ο Λεάο από τη Μίλαν στην Γαλατά Σαράι. Ενώ η Τσέλσι κλείνει την τρύπα κάτω από τα δοκάρια με Εμιλιάνο Μαρτίνεθ, τον τερματοφύλακα της Άστον Βίλα, για να φτιάξει την υπερομάδα που έχω ποντάρει ότι θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Και δίνει στην Άστον Βίλα το σέντερ φορ τον Τζάκσον, που πέρυσι στο δεύτερο γύρο έπαιξε στην Μπάγερ Μονάχου. Κώστας Κωνσταντίνου, να πω κάτι στους φίλους της ΑΕΚ. Όσα χρόνια έχει παίξει ο ομίλος της Champions League, έχει μόνο 2 νίκες, ενώ εμείς μόνο πέρυσι κάναμε 3. Καλό σας βράδυ, γεια σου Κυριακό φίλη, τι κομματάρα έβαλες για το κλείσιμο. Κλείνουμε με ένα-δύο τραγούδια μέχρι τις 2. Ήταν η πρώτη τελευταία εκπομπή του Λευτέρη Σαρελάκου, παρέα με τον γίγαντα τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Θα τα πούμε την Παρασκευή, μη λείψει κανείς, όσοι μπορούν βέβαια, το πάρτι 4 με 6, όπου θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές με ευπρέπεια και ηρεμία, για να είναι ο προθάλαμος για το τι θα ακολουθήσει το χειμώνα, τις προσπάθειες που κάνει ο Σιμής Μποτζάκης για να επιστρέψουν οι ακροατές στον αέρα. Μη χάσετε το πάρτι λοιπόν 4 με 6, ενώ την άλλη Κυριακή, αυτή την Κυριακή 12 η ώρα, θα έχουμε ένα δεύτερο πάρτι με μπουκάλι, με ουίσκι, με τραγούδια, με ωραία στον απόϊχο της αγωνιστικής, με Άγγελο Στίμο και Δημήτρη Μαλισιωβά για περίπου μία ώρα. Πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Ραντεβού την Παρασκευή 4 με 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Era Sport.

χαιρετισμό να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο,

Τώρα σου χάνεις με τις ματιές σου. Εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.